καλή θέση και είμαι χαρούμενος που κατάφερα να κερδίσω αυτό τον αγώνα. Ο αγώνας των γυναικών ήταν μια πιο ξεκαθαρή υπόθεση με την Βρετανίδα ποδηλάτισσα Χέλεν Σάρπ να κερδίζει και τα τρία στάδια και να τερματίζουν σε περισσότερο από 20 λεπτά μακριά της η Κινέζα Στέλλα Τσεν Χε με τρίτη την Ολλανδή Ζίσπεθ Γκρούπεν. Ήταν απολύτως εκπληκτικό, σκληρό, αλλά υποτίθεται ότι αυτό είναι. Υπέροχο τοπίο, υπέροχη χώρα, ηλιοφάνεια, όλα φοβερά. Όλοι απόλαυσαν την πρώτη εκδήλωση στους άνδρες Σάρπ, στις γυναίκες οι νικητές. Και πλέον έχουν αρχίσει ήδη να προετοιμάζονται για την επόμενη αναμέτρηση. Το Outdoor Sports Show είναι σαν να οδηγείς ποδήλατο για να διατηρήσεις την ισορροπία σου, αλλά πρέπει να κινείσαι συνέχεια. Έτσι αφήνουμε το Oman και μετακομίζουμε στην Μινόρκα για το μοναδικό Camelback Epic Cami de Cavals 360 μοιρών. Συμμετείχαν περισσότερο από 300 δρομείς και αναβάτες στην πέμπτη έκδοση αυτού του διαγωνισμού. Πρέπει να ολοκληρώσουν τρία στάδια σε ζευγάρια. Αυτός ο διαγωνισμός έχει τρεις κατηγορίες, ποδηλάτου βουνού, το μονοπάτι και μικρότερο τρέξιμο και ονομάζεται Experience 360. Ποδηλάτες και δρομείς πέρασαν από παραλίες και μοναδικές μικρές διαδρομές στην Μενόρκα. Μεγάλο μέρος του αγώνα περνά από το εμβληματικό μονοπάτι Cami de Cavals. Επιπλέον, ο καλός καιρός το έκανε να φαίνεται εκπληκτικό για αθλητική προπόνηση. Άκρος εντυπωσιακά τα τοπία, με την διαδοχή ανάμεσα σε ποδηλασία και τρέξιμο. Για τα ζευγάρια, αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας, είχε όμως παρέα και ένιωσε ασφάλεια. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο, ένα καλό προήμιο για το τι θα έβρισκαν οι ποδηλάτες κατά τη διάρκεια των τριών ημερών. Αυτοί έπρεπε να συνδυάσουν πολύ καλές τεχνικές και πετρώδεις περιοχές με άλλα τμήματα ευκολότερα στην οδήγηση. Μετά από μια συναρπαστική ημέρα έναρξης στην Νότια Μενόρκα, οι αθλητές κατευθύνθηκαν βόρεια σε μερικές από τις πιο άγριες περιοχές του νησιού. Σε αυτή τη δεύτερη μέρα οι αναβάτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν 67 χιλιόμετρα και 1.300 μέτρα ανάβασης, ενώ οι δρομείς που αγωνίστηκαν στο trail run ήταν περίπου να τρέξουν 58 χιλιόμετρα σε 1.188 μέτρα υψόμετρο. Πολύ όμορφα, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Οι διοργανώτες αφιερώνουν πολλές προσπάθειες για τη φροντίδα του νησιού, τοποθετούνται πινάκιδες σε όλη τη διάδρομη και αναφέρονται και άλλα ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα ότι αυτό το σημείο είναι χώρος φωλιάς πουλιών. Η πέμπτη έκδοση του Camelback Epic Cami de Cavals ολοκληρώθηκε με ένα απαλό τρίτο στάδιο. Ποδηλάτες και δρομείς περιηγήθηκαν σε μία από τις πιο σημαντικές οικολογικά περιοχές του νησιού. 7 αιώνες μετά τη δημιουργία του, το γεγονός των 360 μοιρών κατά μήκος του Cami de Cavals έχει γίνει ένα μονοπάτι πεζοπορίας, μονοπάτι τρεξίματος και ποδηλασίας βουνού στην Μινόρκα, που είναι ήδη αναγνωρισμένη από όλο τον πλανήτη. Το σύνθημα του αγώνα είναι ένα νησί, τρία στάδια, μία επική περιπέτεια. Και αυτό δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Και όταν έρθει η ώρα να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού για τρίτη συνεχόμενη φορά, τα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια στο Camelback Epic Cami de Cavals των 360 μοιρών.
Μένουμε στα βουνά και ταξιδεύουμε στην Κίνα που κόβει την ανάσα με τη μοναδική της κουλτούρα και τα μαγευτικά τοπία. Μια νέα εποχή για την παγκόσμια περιοδία Εξτέρα πρόκειται να ξεκινήσει. Το πρώτο γεγονός στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου σίγουρα θα είναι ορόσημο για την ιστορία της Εξτέρα. Η διεθνής επέκταση στην νοτιοδυτική Κίνα αντιπροσωπεύει ένα τολμηρό νέο βήμα για τη σειρά. Ο αθλητικός τρόπος ζωής προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες αγώνων και αυτή τη σεζόν φιλοξενεί εκδηλώσεις τριάθλου και τρεξίματος εκτός δρόμου σε περισσότερες από 30 χώρες. Ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες που βρίσκεται και στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια σαν ένας σημαντικός σταθμός, το Εξτέρα Κάμινγκ βρίσκεται με μέσο όρο υψομέτρου τα 2000 μέτρα. Το κύριο γεγονός συνδυάζεται με κολύμβηση στην λίμνη 1,5 χιλιόμετρα ακολουθούμενη από μια MTB 30 χιλιόμετρων, δύο βρόχων και μια 10 χιλιόμετρων διαδικασία τρεξίματος δύο γύρων κατά μήκος των πανέμορφων μονοπατιών δίπλα στη λίμνη. Σίγουρα οι αθλητές θα το κάνουν να είναι μια ξεχαστή εμπειρία σε αυτό το μαγευτικό κινέζικο τοπίο. Από την όμορφη γαλάζια λίμνη Yangzhou μένουμε στο νερό για μια επική πρόκληση. Ο 5 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Άρων Σιάνταρ από την Μάλτα προσπαθούσε να γίνει πιο γρήγορος άνθρωπος που έκανε τον περίπλου της Μάλτας με μηχανοκίνητο σκάφος. Το team Sandron, powered by Element, οδηγήθηκε από 5 φορές παγκόσμιο μηχανοκίνητο σκάφος τον πρωταθλητή Άρων Τσιάνταρ και 2 φορές τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Ντομινίκ Μαρτίνι από την Κορσική. Είχαν στόχο 34 λεπτών για να κάνουν τον περίπλου της Μάλτας που σημειώθηκε το 2006. Ένα ρεκόρ που δεν έχει σπάσει εδώ και 13 χρόνια, αφού αυτό είναι το αληθινό τεστ που κάνει ο άνθρωπος με τη μηχανή και οι δύο να οθούνται στα όρια τους. Η ομάδα προετοίμασε το σκάφος και ήρθε αυτή η στιγμή. Ωστόσο, η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στη γραμμή του τραυματισμού λόγω βλάβης του κινητήρα στο 22ο λεπτό, λίγες μόνο στιγμές πριν την ολοκλήρωση της μεγάλης προσπάθειας. Με μεγάλη αποφασιστικότητα και δέσμευση, η ομάδα επέστρεψε στο εργαστήριο, πάλεψαν ενάντια στον χρόνο για να επισκευάσουν το σκάφος και να δοκιμάσουν για δεύτερη φορά. Το απόγευμα δεν ήταν τόσο ευχάριστο. Οι άνεμοι οι οποίοι έπιασαν έδωσαν ένα κυματισμό που δυσκόλεψε την προσπάθεια, όμως και πάλι δεν ήταν τυχεροί. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα παρέμεινε όνειρο αφού είχαμε ξανά μηχανική βλάβη. Σίγουρα δεν θα είναι το τέλος αφού η ομάδα τους θα επιμείνει για αυτό τον άπιαστο τίτλο. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο με αρκετή δράση. Το Pure Action σας μετέφερε ανά τον κόσμο σε σημαντικά γεγονότα, με αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και βέβαια δίνουν όμορφες στιγμές στους συμμετέχοντες αλλά και σε όσους τα παρακολουθούν. Να είστε καλά!

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh shit. I am happy here. Morning.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Μέσα από ιστιοπλοεία ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, αλλά ποτέ δεν χάνουμε το κουράγιο μας για να καταλήψουμε το θέαμα και να βρεθούμε σε μαγευτικά τοπία της γης, τροπικά νησιά και να διασχίσουμε ωκεανούς. Σε αυτό το επεισόδιο θα επισκεφθούμε την Ισπανία για μια πραγματικά παγκόσμια κλάσης ρεγκάτα, το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα μετακομίσουμε στο Μαυροβούνιο για το 44ο κύπελο. Και μετά από αυτό θα αλλάξουμε ξανά σκηνικό για να βουτήξουμε στα κρυστάλλινα νερά του Villa Simius για το Melges 20 World Link. Αυτά τα ταχύπλα μας χάρισαν μερικές μοναδικές στιγμές στην πρώτη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Κατηγορίας. Τελειώνοντας αυτό το ταξίδι, δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση. Αυτή η κλασική τάξη όλων των εποχών ξεκίνησε την περιοδία της από τις Κάνες και αποτέλεσε μια εκπληκτική εμπειρία. Για αυτό το επεισόδιο το ταξίδι μας ξεκινά από το μαγευτικό νησί της Μαγιόρκα στην Πάλμα για ένα ιστορικά παγκόσμιας κλάσης γεγονός, μια ρεγκάτα που θεωρείται μεταξύ των κορυφαίων Ολυμπιακών διοργανώσεων στην ιστιοπλοεία στον κόσμο, το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία, που έκανε ένα ρεκόρ συμμετοχών. Γιορτάζοντας λοιπόν το χρυσό ιωβιλέο της, η ρεγκάτα συγκέντρωσε 1.224 ναυτικούς από όλο τον κόσμο σε 869 σκάφη με 10 τάξεις από 67 έθνη. Οι τεράστιοι στόλοι της Ολυμπιακής κατηγορίας κατανεμήθηκαν σε 8 αγώνες και όλοι διαχειρίζονται την διαδικασία στους ιστιοπλοϊκούς ομίλους του κλαμπ Νότικο Arsenal και του κλαμπ Μαρίτιμο Σαν Αντώνιο de la Playa. Ένα από τους 10 ιστιοπλοούς και τα ζευγάρια που κέρδισαν χρυσά μετάλλια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 ήταν στους αγώνες του τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν αρκετά έντονες στιγμές. Νομίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια ήμασταν απασχολημένοι και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση, λέει ο Πίτερ Μπέρλινγκ, να επιστρέψουμε σε ένα μικρό σκάφος από όπου ξεκινήσαμε να πλέουμε και να κάνουμε σκληρούς αγώνες. Ήταν υπέροχη για την ιστιοπλοεία μας και τις δεξιότητες. Με πολλή διασκέδαση που περνάμε αυτή την εβδομάδα, τώρα απολαμβάνουμε πραγματικά ό,τι συμβαίνει πίσω στο σκάφος μας. Στην κατηγορία Laser Radial υπήρχαν 120 ιστιοπλόοι. Τα φαβορή ήταν η Marie Boommester, Ολυμπιονίκης στο Ρίο, αλλά και η σημερινή παγκόσμια πρωταθλήτρια η Βελγίδα Emma Plasschaert. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 να απέχουν λιγότερο από 15 μήνες, αυτή η διοργάνωση υπολογίζεται ψηλά στις καλέδες των ιστιοπλόων. Τέτοιες απρόβλεπτες συνθήκες πρόσθεσαν περαιτέρω άγχος στους ιστιοπλόους, για τους οποίους αυτό το ετήσιο υψόμετρο της ευρωπαϊκής σεζόν είναι ένα πολύ παρακολουθούμενο γεγονός που μετρά για την επιλογή στην ρεγκάτα των Ολυμπιακών Δοκιμών. Είμαστε εδώ στην Πάλμα για την έναρξη ευρωπαϊκής σεζόν. Νομίζω ότι όλοι δουλεύουμε σκληρά το χειμώνα, οπότε στην πραγματικότητα η έναρξη της αγωνιστικής σεζόν είναι αυτό που περιμένουμε σε όλο το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ανυπομονώ αγωνιστικά εδώ με τα κορίτσια που υπόσχονται μια διασκεδαστική εβδομάδα. Η τάξη 470 ήταν το Talk of the Town στο τροφαίο Πρινσέσα Σοφία στην 50η έκδοση. Στα 470 άνδρες και γυναίκες ενώθηκαν σε μεικτά πληρώματα. Αυτή η νέα κατηγορία έπλευσε με τους συμμετέχοντες να προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Στο Παρίσι το 2024 θα είναι μεικτό το πλήρωμα στο 470, κάτι που είναι πραγματικά συναρπαστικό για την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, γιατί μπορώ να δω
θηλυκά και αρσενικά πιδάλια και τους δύο σύγχρονους μαζί. Προφανώς όποια συνέργεια έχει να αποδώσει το βελτιστό, πιστεύω σε ένα τέλειο σκάφος, σε μια μεικτή κατηγορία για να είμαι ειλικρινής, νομίζω θα είναι υπέροχο. Η εξαιρετικά δημοφιλής εκδήλωση ξεκίνησε με ελαφρούς ανέμους και κατέληξε με αεράκι 25 με 30 κόμβους την τελευταία ημέρα της ρεγκάτας. Τις δύο πρώτες μέρες το ελαφρύ αεράκι προκάλεσε τεχνικές και στρατηγικές αγώνες στα μαθήματα, με τους αγωνιζόμενους να προσπαθούν να βρουν τον ταχύτερο τρόπο της διαδρομής μέχρι το επόμενο σημάδι. Μέχρι τα τελευταία στάδια της εκδήλωσης, ο άνεμος χτιζόταν καθημερινά. Την τελευταία ημέρα, οι ιστιοπλοεί αντιμετώπισαν την κορύφωση των καιρικών συνθήκων. Μεγάλα κύματα και ρηπές έως 30 κόμβους δυσκόλεψαν τους αθλητές που αγωνιζόταν για τα μετάλλια. Μια εξαιρετική επίδοση το ζευγάρι των Βρετανών στο 49, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2017 Dylan Fletcher και Stuart Bitzel να κερδίζουν τον τίτλο της κατηγορίας με την υψηλότερη επίδοση. Λοιπόν, ναι, ήταν μια φανταστική εβδομάδα στην Πάλμα, λένε οι νικητές. Η 50η επέτειος του τροπέου είναι η 12η φορά που βρισκόμαστε εδώ, οπότε είναι σημαντικό που προχωράμε και φανταστικό που καταφέρουμε να κερδίσουμε το χρυσό μετάλλιο στην κούρσα για τα μετάλλια, ειδικά με τον Πιτ και τον Μπλερ, που είναι βασιλείς Ολυμπιονίκες. Ήταν το στυλ τους, κέρδισαν πολλές ρεγκάτες, δεν χρειάζονταν την κούρσα για τα μετάλλια, οπότε εδώ απέναντί τους είναι φανταστικό που πετύχαμε κάτι τέτοιο. Είμαστε ενθουσιασμένοι και μας περιμένει το Τόκιο, όπου περιμένουμε και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε αντίστοιχες επιδόσεις. Το δίδυμο 4-70 της Σουηδίας με Ντάσμπερκ και Μπέκστρο εξασφάλισε επίσης τη συνολική νίκη σε ένα ισχυρό τμήμα σε αυτό το βασικό γεγονός της ανάξης της σεζόν στην Medal Race. Σήμερα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για εμάς. Μπαίνοντας στη διαδικασία είχαμε ένα κενό. Ξέραμε ότι έπρεπε να πλεύσουμε καλά για να το εκμεταλλευτούμε. Στον πρώτο αγώνα πλεύσαμε έξοχα. Τελειώσαμε στη γραμμή του τραυματισμού στη δεύτερη θέση και σκεφτήκαμε να μας λέει ο προπονητής μας ότι παιδιά, τελειώστε. Είναι το καλύτερο αίσθημα να μπορέσετε να βρεθείτε μπροστά. Μου άρεσε η ιστοπλοεία, πάντα μου άρεσε και το απολαμβάνω. Γι' αυτό κυρίως συνεχίζω να αγωνίζομαι. Το να περάσετε ένα σκάφος στο τελευταίο σκέλος της κούρσας για τα μετάλλια ήταν αρκετό για να εξασφαλίσετε μια πρώτη μεγάλη νίκη στην ρεγκάτα στην κατηγορία Laser, και αυτό συνέβη για τον Bernard από τις ΗΠΑ. Την κούρσα για τα μετάλλια κέρδισαν οι Elliot Hanson της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος τέρματισε δεύτερος πριν από το δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, συμπατριώτη του Nick Thompson. Στο Laser Radial, η Anne-Marie Ridom, Ολυμπιονίκης της Δανίας, διατήρησε τον τίτλο της που είχε κερδίσει πέρυσι. Η χαρισματική Ντέιν παραδεχτήκε ότι κάτω από τις καιρικές συνθήκες υπέφερε από μια στομαχική διαταραχή που είχε εκτός των άλλων την σωματική εξάντληση της ενεργειάς της. Ακόμα και έτσι κράτησε την Ολυμπιονίκη της Ολλανδίας Μαρίτ Μπαουμέστερ 4 πόντους πίσω. Ξεκίνησα την εβδομάδα με 4 επικρατήσεις που ήταν πολύ ωραίο, μια καλή αρχή, πιστεύω ότι δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Μετά τις δύο τελευταίες μέρες δυσκολεύτηκα πολύ γιατί είχα περισσότερο αέρα, αρρώστησα την Τετάρτη, ήταν πολύ δύσκολο για το τέλος της ρεγκάτας, αλλά τελείωσαν όλα καλά σήμερα. Πρωταθλήτρια στο Ρίο, Hannah Miles, η νέα σύντροφος της Ellie McIntyre, διατήρησαν τον τίτλο στο 470 των γυναικών με τέλειο στυλ, επεκτείνοντας το πλεονέκτημά τους με μια άνετη νίκη στον αγώνα των μεταλλίων. Εν τω μεταξύ, στην κούρσα για τα μετάλλια στο Φιν, ο νέος Ζηλανδός Andy Manloney έπρεπε να τερματίσει μέσα στις δύο πρώτες θέσεις, με τον Ολυμπιονίκη της Μεγάλης Βρετανίας Giles Scott να θέλει να κερδίσει. Ο Scott έπλε για να κερδίσει την κούρσα των μεταλλίων, ο Manloney κατέλαβε την τρίτη θέση, εξασφαλίζοντας όμως το χρυσό με τον συμπαίκτη του από τη Νέα Ζηλανδία Josh Junior στην τρίτη θέση. Χωρίς κούρσα μεταλλίων στον άκρα 17 και 49FX, οι τίτλοι πήγαν στον Αυστραλό Jason Waterhouse και Lisa Darmen, αλλά και η Martin Grail και
Καχένα Κανζέ της Αυστραλίας. Στο RSX των ανδρών ο Μικαέλ Τσέγκ από το Χονγκ Κονγκ ήταν ο πρώτος στην τρίτη μέρα και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Αισθάνομαι πολύ ωραία για αυτή την ρεγκάτα, αρκετή ιστιοπλοή ανταγωνιστική γύρω μου. Έχουμε άλλο ένα πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα, ευκαιρία να δημιουργηθεί μια κατάσταση και για τον επόμενο αγώνα. Ο γυναικείος στόλος RSX και το συνολικό τρόπαιο για την 50η αυτή επαιτειακή έκδοση κέρδισαν οι Γουαϊτάν της Κίνας. Ήταν ένας εύκολος στόλος για εκείνη, καθώς δεν υπήρχαν Ολυμπιονίκες που να αγωνίζονται. Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που κέρδισα το γενικό τρόπαιο. Μεγάλη τιμή για εμένα να γράψω το όνομά μου στο κύπελο. Θα το θυμάμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προπονητές και μέλη της ομάδας, καθώς χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα το είχα πετύχει ποτέ αυτό. Από τα καταγαλανά νερά της Πάλμα στην Μαγιόρκα, στη γραφική πρωτεύουσα, την μεγαλύτερη πόλη των Βαλεαρίδων νήσων, μετακομίζουμε στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, στην Αδριατική θάλασσα. Το Μαυροβούνιο, με τα επικά και πραγματικά εντυπωσιακά βουνά του, είναι μια χώρα με ποικιλία. Η Αδριατική θάλασσα, με τα τυρκουάζ νερά της, προσφέρει μοναδική εμπειρία στους ιστιοπλοούς. Από το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία μετακομίζουμε τώρα στο Μαυροβούνιο για το ένδοξο 44 Cup, που μπήκε σε μια νέα εποχή με νέο brand name. Ξεκίνησε το 2019 τη σεζόν με ένα συναρπαστικό νέο χώρο, καθώς φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο με τη διάσημη Marina Super Yacht Porto Montenegro να παίρνει τη σκυτάλη. Η περιοδία συνεχίζεται με 4 από τους καλύτερους προορισμούς ιστιοπλοείας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων την Κροατία στη δεύτερη εκδήλωση, την Σουηδική ιστιοπλοεία, τη Μεκκά του νησιού Μάρστραντ, και την συνέχεια να παίρνει τη σκυτάλη το Κασκάις της Πορτογαλίας, όπου τα σκάφη θα φτάσουν πάλι στον αγώνα με μεγάλα κύματα του Ατλαντικού ωκεανού πριν από την τελευταία στάση της σεζόν για ένα ακόμη ντεπούτο για τις ομάδες RC44 στην Πάλμα της Μαγιόρκα τον Νοέμβριο για την 5η διοργάνωση. Όμορφο μέρος για να έρθετε, περιτριγισμένοι από βουνά, απίστευτο τοπίο, πανέμορφη μαρίνα και ξενοδοχείο που μας φιλοξενούν. Αρκετά μεταβαλλόμενες συνθήκες, δεν νομίζω ότι είναι πολύ σταθερή αγωνιστική πορεία. Μερικά καλά αποτελέσματα, σκληρή ρεκάτα, θα είναι πολύ εύκολο να φτάσεις τελευταίος ή πρώτος. Το Μαυροβούνιο έφερε μαζί νέες ομάδες, νέους ιστιοπλοούς και νέες αντιπαλότητες για την έναρξη της νέας εποχής. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο Μέλγες 32, ο Παβέλ Κουζέτοφ, με την ομάδα από τη Ρωσία, που θα αναμετρηθεί με τον Αυστραλιανό σούπερσταρ της ιστιοπλοείας Tom Slicksby. Αυτή τη σεζόν καλεί την ομάδα Νίκα και τον Αμερικανό θρύλο της ιστιοπλοείας Ed Bird, που εντάσσεται στην πενισούλα της Pertolium ως τακτικός. Ο λόγος που οι άνθρωποι εδώ είναι στο επίπεδο του ανταγωνισμού του Slicksby είναι γιατί οι αγώνες είναι πολύ καλοί. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην κατηγορία 44. Είναι ένας υπέροχος τύπος σκάφους, λέει ο Τόμας Slicksby, ίσως οι καλύτεροι αγώνες οδηγού μόνο ενός σχεδίου που μπορείτε να κάνετε στον κόσμο. Αυτό το σκάφος ανήκει στον Βλαντιμίρ, ούτω καθεξής πολύ καλά κάναμε τις προηγούμενες μέρες και κάναμε μια προπόνηση, είναι εξαιρετικός σκίπερ. Υπέροχος στην αγωνιστική διαδρομή, πολύ ήρεμος, υποστηρίζει το πλήρωμα και τον εαυτό του. Την πρώτη μέρα η ομάδα CREF και η ομάδα Νίκα έκαναν τα καλύτερα στις καταρακτώδεις συνθήκες του Μαυροβουνίου, ωστόσο τη δεύτερη μέρα ήταν διαφορετική ιστορία, με τον ήλιο να κρατάει το αεράκι που ξεκίνησε στους 10 κόμβους, χτίζοντας μέχρι 20 κόμβους μέχρι το τέλος του αγώνα το απόγευμα. Το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας ήταν η Μπρόνε Νόσεκ Σέιλινγκ που έχασε 40 δευτερόλεπτα. Η Team Aqua πέτυχε την καλύτερη επίδοση της ημέρας και υπήρξε μια τριπλή φωτοτελική κατάληξη στον τελικό αγώνα.
Ο τελευταίος αγώνας ήταν μια μάχη για τους τρεις μας και καταφέραμε στο τέλος της διαδρομής να φτάσουμε στον τερματισμό όλοι μαζί, με ορμή. Αντέξαμε για να τα βάλουμε ο ένας με τον άλλον σε μια πολύ μεγάλη μάχη που μας περίμενε. Επιστρέψαμε με συνθήκες ελαφρού ανέμου στην τρίτη ημέρα, με την ομάδα Νίκα να κερδίζει το μοναδικό αγώνα της ημέρας, αλλά όλο αυτό το διάστημα η πάντα συνεπής Team Sheriff εξακολουθούσε να ηγείται του στόλου στη γενική κατάταξη. Τελευταία ημέρα των αγώνων είδε τους πρωταθλητές της σειράς του 2016 και 2017, Igor Lach και την ομάδα του Sheriff, να κλείνει τη ρεκάτα με σκορ 2-2-3, προσθέτοντας απαράμιλη συνοχή σε όλη την εβδομάδα, κερδίζοντας άνετα το 44 Cup Porto Negro με 7 σημεία στο προβάδισμα. Δύσκολη εβδομάδα, δεν περιμέναμε ότι θα πλέαμε τόσο καλά. Ήμασταν εξαιρετικοί, είμαστε τυχεροί για τη σημερινή ημέρα που είχαμε τρεις υπέροχες εργάτες και πολύ χαρούμενοι που είναι υπέροχο να κερδίζεις στο Μαυροβούνιο. Τώρα αφήνουμε πίσω το επιβλητικό Μαυροβούνιο, διασχίζουμε την Αδριατική θάλασσα για να επισκεφθούμε τη γειτονική Ιταλία και πιο συγκεκριμένα το Villa Simius στη Σαρδινία για το Μέλγκες 20. Χωρισμένο σε τρία τμήματα, ευρωπαϊκό, βορειοαμερικανικό και ασιατικό, συνδυάζεται κάτω από ένα γενικό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το Villa Simius φιλοξένησε την ακτήρια πράξη της ευρωπαϊκής κατηγορίας Μέλγκες 20 Gold League, μιας κατηγορίας σχεδιασμού που δοκιμάζει πραγματικά τα πλεώματα στα σκάφη 20 ποδιών. 4 από τους 15 αγώνες Μέλγκες 20 Gold League έχουν ήδη διαγωνιστεί παγκοσμίως. 3 πήρε θέση το Μαϊάμι και έναν η Ιαπωνία. Και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι αγώνες στην Ευρώπη. Πριν ξεκινήσει η διοργάνωση, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τον νικητή σε ένα χώρο γεμάτο πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης. Στη γραμμή κίνησης ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Sting και νικητής του 2018 με και σε World League, ο Ρώσος Νίκα του Βλαντιμίρ Πρόσικιν και ο νικητής της Ευρωπαϊκής Σειράς και αντιπρωταθλητής του 2018, ο Μπροντόλο, ο Ιταλός Φιλίππο Πατσιτόνι και πολύ κορυφαίοι ιστιοπλοοί. Με ένα δυνατό αεράκι και θαλάσσιες συνθήκες, η εμπειρία του πληρώματος δεν είναι ασήμαντη λεπτομέρεια. Το σκάφος που μπορούσε να ερμηνεύσει καλύτερα και να υποφεληθεί από τις βαριές συνθήκες της ημέρας ήταν του Igor Ritov. Ο Ρώσος Μπογκάτιρτς, ένας από τους βετεράνους, από τις πιο πετυχημένες ομάδες των Μέλγκες 20. Οι Ρώσοι ναυτικοί έδωσαν αμέσως στο ρυθμό, βρίσκοντας σε αυτούς τους απόλυτα χαλάρους στις δύσκολες συνθήκες, σημειώνοντας μια δεύτερη και μια πρώτη θέση στους δύο αγώνες που ολοκληρώθηκαν. Ο μεγάλος νικητής στο πρώτο σκέλος αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής σεζόν στο Μέλγκες 20 ήταν ο Igor Ritov στο τιμόνι των Ρώσιαν Μποκάτιρς. Η ρωσική ομάδα επιβεβαίωσε ότι είναι μεταξύ των κορυφαίων ομάδων του στόλου. Ο Igor Ritov δεν είναι νέος σε αυτά τα αποτέλεσματα, καθώς ήταν πάντα με μεγάλη συνέχεια και συνέπεια στην κορυφή της κατηγορίας, στην οποία κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή Μέλγκες World League και Ευρωπαϊκού πρωταθλητή το 2017. Με αυτή την νίκη, ο Ritov προσθέτει άλλη μια επιτυχία στη μεγάλη συλλογή του. Ο Μπούγκη στην περίπτωση του Villa Simius πήρε τα καλύτερα αποτελέσματα της καριέρας του, τερματίζοντας δεύτερος, με το νεαρό πλήρωμα πλέον να μπορεί να ανυπομονεί για το υπόλοιπο της σεζόν μετά από την σούπερ αυτοπεποίθηση που απέκτησε και έχει να καφιέται για τα αποτελέσματα. Το βάθος αυτή την πρώτη πυρωτική διοργάνωση ολοκλήρωσε ο σημερινός Ευρωπαίος πρωταθλητής στον Μπροντόλο Racing, ο Φιλίππο Πασινότη, που διατηρεί το κορυφαίο επίπεδο της βελτιωμένης απόδοσης που είχε από πέρυσι. Το Μέλγκες 20 θα δει τον στόλο να συμμετέχει στις επόμενες 6 διαδικασίες, λαμβάνοντας σε διοργανώσεις που θα μετακομίσουν στην Πλαντίλα για να φτάσουν στη Μαρίνα Ντι Καλίνο, με τελικό προορισμό στην Ρωσία για το Open της διπλής διοργανώσης που θα ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή διαδικασία του Tour. Τώρα αφήνουμε πίσω τα μοντέλα και τα μοντέρνα σε design σκάφη Μέλγκες 20 για να κάνουμε κατάδυση στην ιστορία της ιστοπλοείας και να ξαναζήσουμε μια περασμένη εποχή με όμορφα σκάφη Dragon. Η ευρωπαϊκή σειρά άνοιξε με το Dragon Grand Prix των Κανών
στο διάσημο Yacht Club στις Κάνες. Περισσότερο από 15 έθνη θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Σε όλη τη διάρκεια της 90χρονης ιστορίας του, ο αγώνας Dragon παρέμεινε στην πρώτη γραμμή του διεθνούς κόσμου στα Killer Boat. Από το μοναδικό design που φέρει τη βασιλική κληρονομιά και μια ιστορία 90 ετών γεμάτη στιγμές δόξας. Από το 1929 σχεδιάστηκε για πρώτη φορά η καρίνα του Dragon με κόψες γραμμές μετρικών σκαφών να παραμένουν αμετάβλητα. Σήμερα τα Dragon κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο σκάφος, που είναι ανθεκτικό και εύκολο στη συντήρηση. Προτιμάται ακόμα από επαγγελματίες όπως ο κυβερνήτης του Κυπέλλου Αμερικής και 4 φορές νικητής του World Match Racing Tour, Peter Gilmour. Στο Dragon Grand Prix του 2019 συμμετείχε μια τεράστια γκάμα ηλικιών από 13 έως 75 ετών. Ενισχύει πραγματικά την τεχνική ικανότητα των ιστιοπλών να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Υπάρχουν πολλά υπέροχα πράγματα και πρωταθλητές σε αυτή την κατηγορία. Μόλις ξεκίνησαμε το ταξίδι στην κατηγορία Dragon, λέει ο Peter Gilmour, είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος αυτού. Μεταξύ του στόλου υψηλού επίπεδου υπήρξε μια έκπληξη, ο νεαρός Κάσι Μαρφό, που συμμετείχε ως μέρος του έργου Σκαραμούτσε, ως τέταρτο μέλος του Pedro Andrades Crew. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερους αγώνες Dragon, οπότε η δουλειά του Casey είναι ως τέταρτο στο πλήρωμα, που πλέουν ήδη ο Πέντρο με τον Γκονζάλο. Μαθαίνει πολλά. Μαθαίνει για τις εκκινήσεις, το ρόλο του στο σκάφος. Δεν κάνουν απλώς πεζοπορία, αλλά και απελευθερώνουν

μέρα του Grand Prix είχαμε πάντα όλες τις προϋποθέσεις, ασθενείς ανέμους, δυνάτους ανέμους, χωρίς κύματα, μεγάλα κύματα. Ήταν πολύ δύσκολο για όλα τα πλειώματα, σημαίνει η τελευταία ημέρα. Οπότε βασικά η πίεση αυξάνεται και θα δούμε τι θα συμβεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση, όλοι ήθελαν την καλύτερη απόδοση. Οι συνθήκες αποδείχθηκαν δύσκολες για περισσότερα από 50 σκάφη στην στιγμή της εκκίνησης. Άλλη μια μέρα ιστιοπλοείας εδώ στις Κάνες. Τελικά ο Στέφαν Λινκ είναι αυτός που κατάφερε να κερδίσει στο ξεκίνημα, αλλά ο Πέντρο Αντράντε ήταν αυτός που σφράγισε την συνολική νίκη στο τέλος. Σημαντική επίδοση και από τους Γερμανούς με τον Maximilian Dose και τον Σουηδό Carl Gustaf να είναι στην τρίτη θέση. Στο τέλος, λέει ο Πέντρο Αντράντε, έπρεπε να βρω την τακτική μου να είμαι λίγο πιο μπροστά στον τελικό αγώνα. Εργαζόμαστε στα τελικά σχέδια των πανιών με την Quantum για να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τα καλύτερα πανιά και τις γενικές συνθήκες που θα λειτουργήσουν εδώ. Είχαμε ελαφρύς αλλά και δυνατούς ανέμους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχουμε αναπτύξει τα πανιά και έχουμε μεγάλη ταχύτητα. Μας επέτρεψε να κερδίσουμε αυτή την εβδομάδα. Μετά τον τελικό αγώνα πραγματοποιήθηκε μεγάλη τελετή. Οι συναγωνιστές μαζεύτηκαν για να τιμήσουν τους πρωταθλητές. Ο Βασίλη Σενατόροφ κάλεσε επίσης όλους τους ιστιοπλοούς να τον ακολουθήσουν σε μια ειδική εκδήλωση στην 90η ρεγκάτα. Επόμενη στάση, το Κασκάις της Πορτογαλίας. Και κάπως έτσι, με αυτές τις εικόνες ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action. Ταξιδέψαμε σε όλη την Ευρώπη για να γίνουμε μάρτυρες με εικόνα από τα πιο συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της ιστιοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με το επόμενο επεισόδιο και περισσότερα από τον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
10: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
11: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
12: Why would he be here?

Essentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσετε και να ζήσετε μια ποικιλία γεμάτη δράση σε υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινάει στην Ταϊβάν, ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Μένοντας στην περιοχή θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για το τρέξιμο στα μονοπάτια του Ultimate Chaigu και συνέχεια θα στραφούμε στους 4 τροχούς για να κατευθυνθούμε στην έρημο για το Touareg Rally και το Maroc Challenge. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η Ευρώπη και η Ισπανία με το Rally Moritz Costa Brava για τα παλιά κλασικά αυτοκίνητα που μας ταξιδεύουν σε άλλη περιοχή. Η τελική μας στάση θα είναι η όμορφη Μάλτα, όπου ο υπερανταγωνιστικός τόρλος του Vum Quest 9UIM V2 με τα Powerboat θα διαγωνιστεί στο πρώτο σκέλος της σειράς. Ας πάμε λοιπόν πρώτα στην Ταϊβάν, που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα τριάθλου στον κόσμο, είναι το Xterra Asia Pacific. Σηματοδότησε την έναρξη της περιοδίας Asia Pacific 2019 και μερικοί από τους καλύτερους τριάθλητες στον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Kending, έναν προορισμό τουρισμού περιπέτειας νότια της Ταϊβάν που προσφέρει ένα εκπληκτικό τοπίο για αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου. Το όνομά μου είναι Τζάκι Άλεν, είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, ζω επί του παρόντος στην Αυστραλία και τώρα κάνω Xterra εδώ και 7 χρόνια. Γνώρισα τον άντρα μου κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και της αγάπης για κάθε λεπτό όλης της περιπέτειας. Η αγωνιστική ημέρα ξεκίνησε με την Ταϊβάν να ανοίγει την διαδικασία κυριολεκτικά με κόκκινο χαλί για τους αγωνιζόμενους στο Xterra. Ο αγώνας ξεκίνησε με μια τοπική φιλή για την περίσταση να κάνει μια παράσταση με πολιτιστικούς χώρους και τραγούδια. Η elite κατηγορία του Xterra ξεκίνησε τον αγώνα της στα ζεστά, ήρεμα και καθαρά τυρκουάζ νερά της θάλασσας της νότιας Κίνας. Με την ολοκλήρωση της κολύμβησης ήρθε η ώρα για τους αθλητές να αναλάβουν το σκληρό κομμάτι του ποδηλάτου με κυρίως ανηφορικό τομέα, με τον Bradley Wace να οδηγεί την ομάδα και τους Chain και Osborne να ακολουθούν. Στις γυναίκες η Penny Slater μπήκε στο transition 2,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον προπονητή της Ζάκι Άλεν. Το τελευταίο σκέλος του αγώνα ήταν για αληθινούς δρομείς με απότομη ανηφορά και μακρά τεχνική κατηφορική διαδρομή. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή, ο Bradley Wace από την Νότια Αφρική πήρε τη νίκη μετά από 2 ώρες 29 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Sam Osborne από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε στην δεύτερη θέση σχεδόν 2 λεπτά πίσω, ενώ ο Γάλλος τριαθλητής της Elite, Bryce Bobbord, ήταν αυτός που ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση. Το πήρα αρκετά συντηρητικά, χτυπώντας τα τελευταία 4 χιλιόμετρα. Δουλέψαμε αρκετά στις καταβάσεις. Ανησυχούσα λίγο, μήπως μεταφερθεί η ταχύτητα που είχε ο αντίπαλός μου στο βουνό και τρέξει προς τα κάτω. Έτσι προσπάθησα να ανεβάσω αρκετά το ρυθμό και κατάφερα να μείνουν αρκετά από απόθεμα δυνάμεων στο τέλος για την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πρωταθλητής στο Xterra Asia Pacific για αυτό το χρόνο. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Penny Slater από την Αυστραλία κέρδισε τον τίτλο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα για τους άνδρες συνοπτικά, με τον Wace να είναι ο νικητής. Στις γυναίκες λοιπόν, η Penny Slater είναι αυτή που κέρδισε τον τίτλο μετά από 3 ώρες 3 λεπτά τα 12 δεύτερα, αφήνοντας πίσω της την Jackie Allen και την Αυστριακή Καρίνα Wells στην τρίτη θέση.
race before. Δεν έχω κερδίσει ποτέ ξανά τον αγώνα Εξτέρα. Έχω έρθει η δεύτερη τα τελευταία χρόνια στην Ασία στο πρωτάθλημα ειρηνικού, αλλά νομίζω ότι φέτος ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί το επίπεδο εδώ ήταν απίστευτο και έχουμε να κάνουμε μερικούς από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Αυτά λοιπόν είναι και τα αποτελέσματα για τις γυναίκες στο Εξτέρα Pacific. Αυτός ήταν ο πρώτος από τους 5 αγώνες Εξτέρα στην Ασία στο Tour, που προσφέρει 25.000 δολάρια σαν χρηματικό έπαθλο, καθώς και πόντους για την elite κατηγορία, αλλά και βαθμολογίες για τους ερασιτέχνες. 51 προκριματικές θέσεις είναι επίσης διαθέσιμες για τις ηλικιακές ομάδες που αγωνίζονται στο Εξτέρα Worlds το επόμενο Οκτώβριο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Εξτέρα. Για να φύγουμε από αυτό το τοπίο, να μείνουμε όμως στην Νοτιοανατολική Ασία, μετακομίζοντας στην υπηρετική Κίνα για την 5η έκδοση του Ultimate Chaegu Trail, ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες μονοπατιού στην περιοχή. Με μια δυνατή διεθνή παρουσία, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλούς αγώνες, καθώς και αγώνες τρεξίματος κορυφαίας ποιότητας, αφού καθιερώθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων επαγγελματικών αγώνων Ultra Trail στην Κίνα. Η διαδικασία όλη εξελίσσονταν στα βουνά Kuo Chang της πόλης Linhai, όπου οι συμμετέχοντες είχαν να διανύσουν μονοπάτια δύσκολα. Με την βλάστηση να είναι πυκνή, η διαδρομή περιλάμβανε μονοπάτια άμμου, δασικές εκτάσεις, χωματόδρομους μέσα από ρέματα, καθώς και παλιούς αυτοκινητόδρομους. Σχεδόν το 90% της διαδρομής ήταν ακολουθώντας πρωτότυπες οικολογικές γραμμές. Ο αγώνας ξεκίνησε και τελείωσε στην Χινγ Χαμέν στο Λινχάι, μια γραφική περιοχή του αρχαίου Σινικού τείχους. Φέτος έγιναν 3 αγώνες 110 χιλιόμετρων, 80 χιλιόμετρων και 50 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη διαδρομή περιλάμβανε συνολική κατάβαση 6.600 μέτρων πάνω από 10 βουνοκορφές. Η κάθε μία είχε 1.000 μέτρα ύψος. Εντυπωσιακό το κομμάτι που πέρασαν μέσα από το Σινικό τείχος σε αυτή την απίστευτη διαδρομή. Σε δράση σε όλα τα τμήματα, πολλοί ντόπιοι Κινέζοι αστέρες του τρεξίματος έλαβαν μέρος, ελπίζοντας να λάμψουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μονοπάτια της χώρας. Η 5η έκδοση του Ultimate Chaegu έγινε για άλλη μια φορά σημαντικά πιο δύσκολη από το βρεγμένο οδόστρωμα και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ουρανοί πραγματικά άνοιξαν την ημέρα του αγώνα και οι δρομείς αντιμετώπισαν ένα πολύ δύσκολο συμβάν. Είχαμε και θέματα τραυματισμών, όμως πάντα ήταν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες και να τους δώσουν όθηση για να συνεχίσουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα των τριών σταδίων, έναν αρκετά απαιτητικό αγώνα μέρα και νύχτα για ούλτρα καταστάσεις. Οι φετινοί νικητές των 110 χιλιόμετρων ήταν και οι δύο από την Κίνα, ο Λουο Τσανχούα με χρόνο 14 ώρες 39 λεπτά 16 δευτερόλεπτα κέρδισε τον αντρικό αγώνα, ενώ ο Ήπειρος δομέας Ζενγκ Λίπινγκ κέρδισε άνετα την διαδικασία μετά από 20 ώρες 26 λεπτά 48 δεύτερα στην κατηγορία των γυναικών. Στην διαδρομή των 80 χιλιόμετρων, ο Αμερικανός Χάιντεν Χόξ πήρε την νίκη παίρνοντας τη γραμμή του τερματισμού μετά από 9 ώρες 40 λεπτά 55 δεύτερα. Η Βερόνικα Βαντοβίτσοβα από την Σλοβακία κέρδισε στην κατηγορία των γυναικών μετά από 12 ώρες 45 λεπτά 58 δεύτερα. Δύσκολες, ακραίες συνθήκες, όμως κατάφεραν οι συμμετέχοντες να τις ξεπεράσουν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Στο Pure Action αγαπάμε τις ακραίες συνθήκες και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ήδη διασχίσει τις ερήμους Γκόμπι και Ατακάμα που ακολουθούν την σειρά των τεσσάρων ερήμων. Οπότε έχοντας αυτό κατά νου, δεν θα μπορούσε να λείπει ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν τη βροχερή Κίνα και ταξιδεύουμε στην Αλγερία για τον αγώνα Touareg Rally του 2019. Κατά τη διάρκεια του Touareg Rally, όλοι οι αγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και μεταξύ αυτών είναι οι εξάτλητικές συνθήκες ερήμου με το χαλίκι αλλά και την άμμο. Η πλοήγηση σε οποιοδήποτε έρημο είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έβρεση της καλύτερης διαδρομής προς τη γραμμή του τερματισμού μπορεί να γεμίσει με καθυστερήσεις αλλά και εκπλήξεις τους συμμετέχοντες. Η πλοήγηση στο Touareg Rally, μας λέει ο Thorsten Kaiser, είναι λίγο διαφορετική από τους άλλους αγώνες. Έχετε ένα GPS και ένα roadbook που μπορείς να πλοηγηθείς στο roadbook όπως στους άλλους αγώνες, αλλά υπάρχουν σημεία GPS που δεν είναι αλήθεια. Πρέπει πρώτα να ακολουθήσεις την πίστα, μερικές φορές το GPS να δείχνει τη σωστή κατεύθυνση δεξιά πλευρά και να λέει το roadbook ότι πρέπει να πας αριστερά, οπότε πρέπει να το συνδυάσεις. Το ράλι του Touareg ξεκίνησε μια μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων. Πρώτα ήταν τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SUV, τα τετράτροχα και μετά οι 100 μοτοσυκλέτες στη γραμμή της εκκίνησης στην έρημο της Αλγερίας. Οι διαγωνιζόμενοι στο τέλος της ημέρας είχαν την επιλογή να επιλέξουν αν ήθελαν να συνεχίσουν στις κατηγορίες Pro ή να επιστρέψουν στο τμήμα Experts. Η σειρά των 7 χιλιόμετρων του προλόγου καθόρισε τη σειρά εκκίνησης του πρώτου σκέλους. Υπήρχαν και 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων. Οι Αλγερινοί έκαναν την εκκίνησή τους για να κλέψουν την παράσταση μέσα από αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική και μόνο λίγοι καταφέραν να τελειώσουν αυτό το στάδιο. Το Rally Touareg ήταν πολύ σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ την πρώτη μέρα μόνο το 20% ολοκλήρωσε τα σημεία ελέγχου.

Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά καταφέραμε να τελειώσουμε και είμαστε τώρα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξεκίνησαμε αρκετά καλά στο πρώτο stage και περάσαμε καλά. Μετακολλήσαμε στο δεύτερο stage, τουλάχιστον δύο φορές ένα μεγάλο ομόλοφο. Η άμμος ήταν πολύ πιο μαλακή από ό,τι είχαμε ως αναμενόμενο, αλλά ολοκληρώσαμε τη διαδικασία χωρίς σημαντικό πρόβλημα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε τον αγώνα. Παίρνοντας μέσα από αμοθήνες και βραχώδη μονοπάτια, κανόνες των οδηγών για τα οδηγήματά τους, οθήθηκε στα όρια και είχαμε ένα άσχημο συμβάν με τον χαμό του Giovanni Stefani, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Beni Ambes, ο Ιταλός οδηγός. Ο θάνατός του θύμισε σε όλους πόσο δύσκολο είναι να διασχίσει στην έρημο. Η δυσκολία του Touareg Rally νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη στην Αλγερία από ότι στο Μαρόκο, αφού υπάρχουν περισσότερα μόλοφοι που είναι μαλακοί σε σχέση με αυτούς του Μαρόκο. Καλύτερα να οδηγεί στην Αλγερία παρά στο Μαρόκο, γιατί υπάρχει περισσότερος χώρος για οδήγηση σε σύγκριση με το Μαρόκο. Η τελευταία μέρα ήταν κρίσιμη για όλα τα πληρώματα. Οι λίντερ πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για να κάνουν πράξη αυτό που είχαν πετύχει, δηλαδή το πλεονέκτημά τους. Οπότε οποιαδήποτε κακή τύχη θα μπορούσε να τους κοστίσει τον αγώνα. Από τη μία πλευρά, οι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να δείξουν συνεργασία και να βοηθήσουν το ομαδικό πνεύμα. Από την άλλη, να παραμείνουν ασφαλείς για να διασχίσουν αυτή την τελευταία στάση. Στην αρχή του 7ου σταδίου ήταν όλα λίγο πολύ εμφανή. Οι τρεις προηγούμενοι γύροι των 30 χιλιόμετρων μέσα από τους αμόλοφους δεν έφεραν σχεδόν καμία αλλαγή. Νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών Pro πήρε ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρά το γεγονός ότι 16 χιλιόμετρα πριν τη γραμμή τερματισμού είχε ένα πρόβλημα με το όχημά του, αλλά ο Λιθουάνος οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να υποφεληθεί από το προβάδισμα που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Το συνέστημα είναι υπέροχο, αυτή είναι η δεύτερη μου νίκη μέχρι στιγμής. Η πρώτη ήταν στο βαλκανικό off-road rally και η δεύτερη στο Tyrol rally, οπότε είμαι χαρούμενος. Στην κατηγορία Car Pro είναι και πήγε στον τοπικό οδηγό Lofty Ben Mansour, ο οποίος ήταν επικεφαλής. Ο Αργερινός ηγήθηκε της κούρσας από την πρώτη μέρα και πήρε τον τίτλο εύκολα. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα συνοπτικά για τους νικητές σε κάθε κατηγορία. Με τον Λιθουάνο να είναι νικητής στις μοτοσυκλέτες. Τον Ben Mansour να είναι νικητής στην κατηγορία Car Pro. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνεται ο αγώνας κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όμως αντίστοιχα θα συνεχίσουμε κάποια χιλιόμετρα δυτικά για την εξαιρετική απαιτητική δοκιμασία στο επικό Maroc Challenge. 16ο αποτελεί την επιτομή του πνεύματος της περιπέτειας, καθώς έρασε τεχνικές ομάδες διαγωνίζονται σε ένα αγώνα πολλαπλών σταδίων στο Μαρόκο. Διασχίζοντας την πύλη των βουνών του Άτλαντα προς τα νότια σε μια εντυπωσιακή διαδρομή, σαν σκηνικό γεμάτο από αμόλοφους, για τον τερματισμό στην Σαΐντια στις αχτές της Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Maroc Challenge ξεκίνησε στο Μαρακές, μια πολύ γεμάτη χρώματα και διάφορες παραστάσεις. Φέτος η προγραμματισμένη διαδρομή επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και τοποθεσίες. Το γεγονός ότι επρόκειτο για μια πλανωδία έκδοση δεν εμπόδισε τη διαδρομή να βρει αρκετή άμμο και αμόλοφους. Αυτό το μαραθώνιο γεγονός βρίσκεται στην 16η έκδοσή του, διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού.
110 οχήματα βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις μεγάλες καινοτομίες αυτής της έκδοσης ήταν το δρομολόγιο ανά των 2.000 χιλιόμετρων που θα διανύσουν οι οδηγοί σε 6 stages. Θα έβαζε την αντοχή, την επιδεξιότητα και την επιμονή όλων των συμμετασχόντων στη δοκιμή μαζί με την μηχανική και την αντίσταση των οχημάτων τους. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βουνά του Άτλαντα από το εντυπωσιακό πέρασμα Tizi Entica. Τη δεύτερη μέρα όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν το ντεμπούτο τους στην άμμο της ερήμου σε μια έντονη σκηνή, αναχωρώντας από την Ζαγορά για να φτάσουν στις όχθες του ποταμού Δρά. Το δεύτερο στάδιο με τις τρεις διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Οι διαγωνιζόμενοι διασχίσαν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία όπως η Ιερή Οάση, η Ιρίκη και η εντυπωσιακή Ξηρή Λίμνη που πέρασε από το Έργ Τσεγκάγα και τους περίπλοκους αμόλοφους. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Pure Action θα δούμε περισσότερες εντυπωσιακές μάχες από το επικό Maroc Challenge και θα δούμε ποιος θα τερματίσει σε αυτόν τον μαραθώνιο αυτοκινήτου.

Από το Μαρόκο διασχίζουμε τώρα τα στενά του Γιβραλτάρ για να βουτήξουμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να γιορτάσουμε μερικά από τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα. Το Rally Moritz Costa Brava στην Ισπανία είναι ένα από τα παλαιότερα στο είδος του και έχει σχεδόν 70 χρόνια δράσης. Πολύ γνωστό μεταξύ των εκδηλώσεων Regularity στον ανοιχτό δρόμο της Ευρώπης, συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Ιστορικού Ράλι πρωταθλήματος για το 2019 και μετρά για το Ισπανικό και το Καταναλανικό πρωτάθλημα. Η Porsche Classic Series και η Moto Classic Series προσελκύουν οδηγούς που θέλουν να αγωνιστούν και να καθιερώσουν έτσι την εκδήλωση Circuit Regularity, μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Με 15 χρόνια ζωή στην Καταλωνία, η Classic Series είναι μια ακμάζουσα εμπειρία για τους θεατές και τους οδηγούς. Πάμε τώρα από την γη στο νερό και επισκεπτόμαστε τη Μάλτα για το VM Quest Enemented UIMV2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Powerboat GP1 του 2019. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος σε πολλά πράγματα στην ζωοπλοεία, λάτρης των σκαφών και λάτρης της φωτογραφίας. Κέρασαν μια φαντασμαγορική παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος, γιατί στο τρίμερο των αγώνων δούλεψαμε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό, λέει ο Άρον Κιάνταρ, να έρθουμε εδώ για αυτό το σπουδαίο γεγονός για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με το πρώτο Grand Prix εδώ στο St. Paul's Bay και το πλήθος ήταν απίστευτο. Ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία από τους υπαλλήλους μας που εργάζονται, συνεργαστήκαμε πολύ καλά και είχαμε ένα επιτυχημένο Σαββατοκύριακο. Πολύς ενθουσιασμός αλλά και ταραχή στον πρώτο αγώνα. Δυστυχώς η ομάδα Εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα και έτσι δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τον αγώνα. Ωστόσο, οι πιλότοι έδειξαν στους θεατές του St. Paul Bay μερικές εντυπωσιακές τεχνικές δεξιότητες και ταχύτητα καθώς έτρεχαν απέναντι στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμέτωπες τις περισσότερες φορές και αγωνίστηκαν για μια θέση στο βάθρο. Την τελευταία ημέρα, η ομάδα El Diablo που αγωνιζόταν σε αυτά τα πρωταθλήματα οδήγησε τον αγώνα με την Team Marine Diffusion να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ένα αποτέλεσμα αρκετά καλό. 11 πόντους μακριά ήταν η ομάδα Fresia Blue, με το βάθρο να συμπληρώνεται από την Team Atomic and Grey στους 42 βαθμούς. Ήταν ξεχωριστό για εμάς ως εταιρεία, το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε δει είναι εξαιρετικό, επομένως για μας σημαίνει ότι κάνουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση, χάρη στην Άρον και την τρομερή ομάδα που υποστηρίζει αυτό το γεγονός. Πέρα από αυτό, το να είσαι Μαλτέζος είναι μεγάλη χαρά που ήμασταν στο νούμερο 1 του βάθρου, αλλά εκτός από αυτό, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε δει διαφορετικές ομάδες να κερδίζουν και να αλλάζουν θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, γεγονός που κάνει αυτόν τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς και για το πλήθος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο αγώνας με την ομάδα Marine Diffusion να είναι στην πρώτη θέση, την Blue να ακολουθεί και την Atomic Grey στην τρίτη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αρκετές όμορφες σκηνές συναντήσαμε και σήμερα στο διάβα μας, πολλά εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες εικόνες από όλο τον κόσμο σε διαφορετικά αθλήματα, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη από τα βουνά, στην άσφαλτο, σε ρήμους, στη θάλασσα, όλα αυτά μέσα σε ένα επεισόδιο στο Pure Action. Και βέβαια υποσχόμαστε ακόμα περισσότερα για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
6: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει δράση από πολλά αθλήματα, ιδιαίτερες στιγμές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε σημαντικά γεγονότα. Σε προηγούμενα επεισόδια έχουμε επισκεφθεί διάφορες σκηνές. Είδαμε τι έγινε στο 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Βρεθήκαμε στο Μόντε Νέγκρο για το 44ο κύπελο. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερες σκηνές, όπως το Βιλασίμιους για το Μέλγκες 20 παγκόσμιο πρωτάθλημα, και γενικά να εισπράξουμε μια πλούσια δράση μέσα στην θάλασσα, με το υδάτινο στοιχείο να είναι πλούσιο σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια αυτό που ξεχωρίζει πλέον είναι το πρωτάθλημα GC32, ένα σχετικά νέο πρωτάθλημα με σκάφη, καταμαράν, τα οποία έχουν το πτερίγιο, το foil, στο κάτω μέρος τους, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να ύπτανται ουσιαστικά πάνω από το νερό. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα, στην Ιταλία, όπου θα έχουμε και το Pascucci Formula Kite World Championship. Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Παρίσι, ουσιαστικά για το kiteboarding και το kitefall. Θα επισκεφτούμε την Πάλμα για το RSX, το Ευρωπαϊκό και Πρωτάθλημα Νέων Ευρώπης, και θα βρεθούμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το 4ο Congressional Cup. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από το GC32 για 6η σεζόν. Μεγάλη δράση από τα καταμαράν που έχουν σχεδιαστεί με foil για να τρέχουν σε εντυπωσιακές γρήγορες ταχύτητες. Το tour έρχεται και πάλι να σταματήσει στην Ιταλία και να βρεθούμε στην Σαρδινία σε μια όμορφη συνθήκη, ιδιαίτερες εικόνες. Η πόλη λοιπόν η οποία υποδέχεται το GC32, την ρεγκάτα στην Μεσόγειο, με τον Κρίστιαν Σέρερ να έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό, τον διευθυντή του πρωταθλήματος. Με όμορφες συνθήκες, καλό άνεμο, μας εύχεται ο δήμαρχος της πόλης που φιλοξενεί το γεγονός. Είχαμε βρεθεί και στις αρχές του χρόνου για τον αγώνα στην Ιταλία, το Βιλασίμιους Cup, με τις μάχες να φουντώνουν όλο ένα και περισσότερο. Σε αυτή την σεζόν, λέει ο Κρίστιαν Σέρερ, όλοι στα πληρώματα του GC32 θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν αντίπαλοι. Αφού είχαμε προηγουμένως δύο διαφορετικά πρωταθλήματα μαζί με το Extreme Sailing Series, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τους έχουμε όλους μαζί εδώ με 10 ομάδες. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σε αυτή την κλάση του GC32. Αντί για δύο σιρκουί θα έχουμε ένα, οπότε σημαίνει ότι όλοι οι καλοί ιστιοπλοοί θα βρεθούν εδώ. Αποκτά μια διαφορετική δυναμική το πρωτάθλημα, κάτι που ενθουσιάζει και τους διοργανωτές, αλλά βέβαια και το κοινό για τις συμμετοχές και τα σκάφη που θα λάβουν μέρος. Νέοι και πάλι πλέον έχουν την δυνατότητα να δώσουν τη δική τους μάχη για το Βιλασίμιους Cup,
στο πλαίσιο του Racing Tour του GC32. Η ομάδα Argo είναι ήδη πρωταθλητρία εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη μέρα μπροστά μας. Πρέπει να μαχόμαστε κάθε μέρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δράση. Να παίξουμε καλή μπάλα, να κάνουμε μια καλή κούρσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των ιστιοπλών που θα λάβουν μέρος στην αναμέτρηση. Ελαφρύ άνεμοι στο ξεκίνημα, στο Βιλασίμιους. Η νέος Rebel με τον 4 φορές Ολυμπίο νίκη, Ben Ansley, πήρε κεφάλι. Με την Κοντίκο Ρόχο Racing του Φεντερικό Φεριόλη να ακολουθεί. Όμως να πέφτει στην γενική κατάταξη στην τέταρτη θέση. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα, λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα, είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Στο τελευταίο μέρος της κούρσας άρχισε να αλλάζει ο αέρας και να πέφτει, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για να μπορέσεις να πλεύσεις σε υψηλές ταχύτητες. Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Τις επόμενες τρεις ημέρες στη ρεγκάτα υπήρχε full δράση με 5 κούρσες ανά μέρα. Στην δεύτερη μέρα ο πρωταθλητής της προηγούμενης χρονιάς, η ομάδα Noroto με σκίπερ τον Frank Camas, πήρε την νίκη στα δύο πρώτα event. Με την ομάδα Oman Air να ακολουθεί και να ισοβαθμεί. Με την ομάδα Oman Air όμως να διαχειρίζεται καλύτερα την τρίτη μέρα και να παίρνει πρωτοπορία στην κατάταξη. Σήμερα ήταν εξαιρετικά για εμάς τα αποτελέσματα. Χάσαμε μόλις έναν πόντο, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, της ομάδας που ευελπιστεί να διατηρηθεί ψηλά. Έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air και μια σημαντική αναμέτρηση. Μας λέει ο κυβερνητής του Αλίγνη, το οποίο πίεσε στο ξεκίνημα της τελευταίας ημέρας, όμως η ομάδα Oman Air κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά της και να κατακτήσει την νίκη. Η ομάδα Λίγνη τερμάτισε δεύτερη με την Ineos στην τρίτη ημέρα να είναι στην τρίτη θέση. Ο Eric Maris με την ομάδα Zulu κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών. Ήταν εξαιρετικά σε αυτή τη ρεγκάτα στο Βιλασίμιους, ένας καλός αγώνας, διαφορετικές συνθήκες στις ημέρες που προηγήθηκαν. Ήταν αρκετά καλά, είχαμε όμως βροχόπτωση και ισχυρό άνεμο, είμαστε χαρούμενοι για την απόδοσή μας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν σκληρό αγώνα και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα Oman. Έπλευσαν εξαιρετικά, το ίδιο έκανε και η ομάδα Αλίγνη. Έτσι λοιπόν, η ομάδα Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο στην πρώτη θέση, η ομάδα Αλίγνη με τον Μπερταρέλη στην δεύτερη, η ομάδα Ineos στην τρίτη θέση της κατάταξης. Τον περασμένο χρόνο η ομάδα Oman Air τερμάτισε δεύτερη με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι αυτός που ευελπιστεί να οδηγήσει την κούρσα στο πρωτάθλημα. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής και στέλεχος της ομάδας που συμμετείχε στο Volvo Ocean Race έχει πλέον κοντά του τον Peter Greenhalgh και τον Stuart Donson, αλλά και τον Nasser Al-Masrai, σε μια ομάδα που έχει δυναμώσει, έχει νέο κόσμο, έχει ενισχυθεί η ομάδα Oman Air και φιλοδοξεί να ανέβει ακόμα περισσότερο στην ιεραρχία των ομάδων που οδηγούν την κούρσα στο GC32.
Έρχοντας εδώ, ο ανταγωνισμός ξέραμε ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Έχουμε τον Peter Greenhalgh, μια σημαντική προσθήκη με έναν άνθρωπο που έχει δείξει μέχρι τώρα το ότι μπορεί να καταφέρει. Όπως επίσης έχουμε και την προσθήκη του Stuart Donson, αλλά και ένας άνθρωπος από το Μάνο Νασέρ Αλ Μασράι, που έχει την ευκαιρία του να ανεβάσει ταχύτητες και να μπορέσει να προσφέρει πραγματικά. Η τακτική μας θα είναι να διατηρηθούμε σε υψηλά επίπεδα, να έχουμε μια γρήγορη, καθαρή διαδρομή, να δράσουμε έξυπνα, να μην κάνουμε λάθη που θα μας κοστίσουν βαθμούς και έτσι να πάρουμε αρκετούς βαθμούς. Η πρώτη συμμετοχή της χρονιάς ήταν θετική για την ομάδα Manner που υποστηρίζεται από την EFG Private Bank Monaco. Αντάμε Μινόπριο έχει ανάλογες παραστάσεις και επιτυχίες και φροντίζει να μεταφέρει την εμπειρία του και στα άλλα μέλη του πληρώματος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που λάβαμε μέρος σε αυτό το event. Είμαστε σχεδόν νέα ομάδα, οπότε και οι άλλες ομάδες οι οποίες έχουν παλιά στελέχη βρίσκονται σε ένα σημείο υπεροχής. Θα πρέπει εμείς γρήγορα να δεθούμε. Πιέσαμε, καταφέραμε να πιέσουμε τους αντιπάλους μας, τους βάλαμε δύσκολα, αλλά παραμένουμε νέα ομάδα και θέλουμε τον χρόνο μας για να μπορούμε να βρεθούμε. Ελπίζουμε να βελτιωθούμε στην συνέχεια και να πάρουμε και άλλες νίκες. Μένουμε σε κατάσταση foiling και παραμένουμε στην Λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για να δούμε το πρωτάθλημα καμπιών Univella. Αναφορικά με το Formula Kite, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που θα είναι κανονικό ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Με συμμετοχή 87 ανδρών, 30 γυναικών από 29 διαφορετικές χώρες στη Λίμνη Γκάρντα. Θα έχουμε το πρωτάθλημα της Formula Kite, ένα νέο ολυμπιακό φορμάτ το οποίο έχει τεσταριστεί σαν event, θα λάβει μέρος στο Παρίσι. 22 μεικτές ομάδες, εθνικές ομάδες όμως, μεικτές ανδρών γυναικών, θα λάβουν μέρος σε μια τύπου σκυταλοδρομία με την ομάδα της Αμερικής να κατακτά τον τίτλο, στη δεύτερη θέση να είναι η ομάδα της Γαλλίας και στην τρίτη θέση η ομάδα της Ρωσίας ανάμεσα στις 22 χώρες που έλαβαν μέρος. Και αυτό ήταν λοιπόν το νέο format αγώνων, το οποίο εφαρμόστηκε, όπως μας λέει ο Εβαν Χέφερμαν, ο Αμερικανός. Είναι εντυπωσιακό, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε την καλύτερη ομάδα των γυναικών στην Αμερική. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά, ήμασταν ανταγωνιστικοί και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Kiteboarders από όλο τον κόσμο πάλεψαν για τα μετάλλια. Μετά από 4 κούρσες, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκο Παρλιέρ ήταν αυτός που προηγήθηκε στο τέλος της ημέρας και απέδειξε ότι παραμένει στην κορυφή. Την τελευταία ημέρα λόγω των ανέμων δεν έγινε αγώνας, οπότε ο Νίκο Παρλιέρ είναι αυτός που κατέκτησε τη νίκη, με τον Όλιβερ Μπριτζ των Βρετανών να είναι δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Κόνορ Μπέινμπριτζ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κάνω πράξη το ότι έχω δουλέψει.
Πάνω από 30 άτομα ήταν στη γραμμή της εκκίνησης, κάτι που ήταν εντελώς τρελό γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί. Κατάφερα όμως να τους ξεπεράσω. Στις γυναίκες, η Ντανιέλα Μωρόζ είναι αυτή που κατάφερε να πάρει την νίκη και να είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, λέει η Αμερικανίδα, δούλεψα σκληρά σε αυτή την ρεγκάτα, το πάλεψα, είχε αρκετό η πλάκα και ήμασταν τόσο πολλά κορίτσια, το διασκεδάσαμε. Πάλιερ Μπριτζ και Μπέιν Μπριτζ στους άνδρες, Μωρός, Καλίνινα και Whitehead στις γυναίκες. Και ενώ η Formula Kite προετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στο Παρίσι το 2024, η κλάση RSX ήδη αποτελεί Ολυμπιακή κλάση και οι ιστιοπλόοι προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Βρισκόμαστε στην Ισπανία, στην Μαγιόρκα και το Palma Bay, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των άνδρων και νέων αλλά και γυναικών. Ένα κλειδί για την πρόκριση στο Τόκιο. 336 συμμετοχές από 43 διαφορετικές χώρες μέσα σε αγώνες 5 ημερών. Πολλές οι συμμετοχές. Είμαστε πολύ ευχάριστοι γι' αυτό, λέω εκ των διοργανωτών της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Πολλές κλάσεις, έχουμε πολλές συμμετοχές και έντονες για την Ολυμπιακή κλάση. Τις πρώτες δύο μέρες στο RSX στο ευρωπαϊκό και νέον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχαμε ένα πραγματικό τεστ για τους ιστιοπλόους με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μετά από τους αγώνες, η Νατάσα Λάπα ήταν αυτή που προηγήθηκε στις νέες γυναίκες, με Βάρτιμον Τόμερ να είναι στους νέους άνδρες ο επικεφαλής, στους άνδρες ο Λουίς Τζιάρτ και στις γυναίκες η Σαλίν Πικόν ήταν αυτοί που βρέθηκαν στην πρωτοπορία. Τέλειες συνθήκες για το windsurfing με Χουίν Χουλού και Σαλίν Πικόν. Στις νέες γυναίκες η Νάα Μαγκαζίτε απέναντι στην Νατάσα Λάπα και Φάμπιεν Πιανάζα στους άνδρες. 12 με 15 κόμβους ο άνεμος. Με Λίλιαν Ντεγκέους από την Ολλανδία να παίρνει την νίκη. Δεύτερη θέση για Έμα Γουίλσον, τρίτη θέση για Σαλίν Πικόν. Δεν το περίμενα, ήταν πολύ όμορφα όμως. Είναι ο πρώτος μου ευρωπαϊκός τίτλος, λέει η νικήτρια από την Ολλανδία, η Λίλιαν Ντεγκέους, για αυτή την επιτυχία. Έκανα μια αργή εκκίνηση, αλλά στη συνέχεια κατάφερα να βρω τον τρόπο για να ανέβω και στην medal race την τελευταία στιγμή πήρα την νίκη. Στους άνδρες, δύο Ολλανδοί βρέθηκαν στην κορυφή, Κίραν Μπαντλό που πήρε το χρυσό μετάλλιο δύο φορές Ολυμπιονίκης και Ντόριαν Βαν Ρίσελμπεργκε στην δεύτερη θέση. Ο Γάλλος Τόμας Γκόγιαρτ ήταν στην τρίτη. Ήταν σούπερ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διαδικασία και ο ανταγωνισμός ήταν εξαιρετικός, οπότε καταφέραμε να κάνουμε μια καλή ρεγκάτα. Είχαμε την δυνατότητα να πετύχουμε κάτι καλό και το κάναμε, λέει ο νικητής της διαδικασίας για τους άνδρες. Στους νέους,
από το Ισραήλ η Νάμα Γκαζίτ, αυτή που πήρε το μετάλλιο. Για τις γυναίκες, τους άνδρες, Παπιάν Πιανάτσα, ο διοικητής. Πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο εδώ την επικράτηση. Και αυτά είναι και τα τελικά αποτέλεσματα. Badlow και The Geus, νικητές σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Και από τον κόλπο της Πάλμα πάμε να βρεθούμε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην άλλη μεριά, στο Λος Άντζελες, για τους αγώνες Αμερικής. Κάθε χρόνο ιστιοπλοεί από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται εκεί, στην Long Beach, παραλία της Καλιφόρνια, για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Ράουντ Ρόμπινς, Τζόνι Μπένσον ήταν από τους επικεφαλής της διαδικασίας. Με μία μάχη μεταξύ τους. Μια ρεγκάτα εντυπωσιακή με πολλές συμμετοχές, με την ομάδα Μπέρτστον να διακρίνεται από την Σουηδία. Με Τέιλορ Γκάνφιλντ επίσης στη μάχη. Πηγαίνοντας στην τελική έκβαση, η μονομαχία ήταν μεγάλη με Williams και Τέιλορ Γκάνφιλντ. Φτάνοντας εδώ σε μια μονομαχία πολύ κοντά, έχοντας ακόμη και επαφή σε αυτή την περίπτωση. Εντυπωσιακές εικόνες, αρκετά τα πληρώματα και τα σκάφη που έλαβαν μέρος. Με ζητούμενο την πρόκληση στον μεγάλο τελικό του Congressional Cup. Με την τελευταία ημέρα της ρεγκάτα να βρίσκει αρκετό κόσμο στην παραλία και στο Yacht Club για να παρακολουθήσει τον πολύ σημαντικό αυτόν τελικό, όπως και ο Σκοτ Ντίκινσον. Μετά από τρεις κούρσες ήταν η Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams και η ομάδα Γκακ Πιντάρ που γιόρτασε την νίκη για τέταρτη φορά στο Congressional Cup. Στο μικρό τελικό για την τρίτη θέση, Τέιλορ Γκάνφιλντ ήταν αυτός που νίκησε τον Τζόνι Μπέρτσον και έτσι βρέθηκε στο πόντιουμ των νικητών. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η πλούσια δράση στην Long Beach, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Που είχε τις ανατροπές του, με τη Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams να είναι νικητές, Σκότι Ντίκινσον στη δεύτερη θέση και Τέιλορ Γκάνφιλντ στην τρίτη. Οι δύο αμερικανικές ομάδες έκλεισαν το βάθρο σε αυτό το 55ο Congressional Cup. Και κάπως έτσι, με πλούσια δράση και σήμερα, με αρκετές συμμετοχές σε πολλά αθλήματα, ιδιαίτερα από τον χώρο της ιστιοπλοείας, γενικά ό,τι έχει να κάνει με το θαλάσσιο στοιχείο, είχαμε
αρκετές ομορφές εικόνες και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Να είστε καλά.

0: επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση, προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο που σας μεταφέρει την δράση από πολλά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη, και σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με μερικά από τα μοναδικά γεγονότα γεμάτα δράση. Θα εξερευνήσουμε καταπληκτικά μέλη, θα γνωρίσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε αυτό το επικό άθλημα με όμορφες σκηνές και κορυφαίους ιστιοπλοούς στον κόσμο. Στο τελευταίο μας επεισόδιο επισκεφτήκαμε την Ιταλία και τον Βιλασίμιους αγώνα στην Σαρδινία για την αγωνιστική περιοδία του GC32, βλέποντας την ομάδα Oman Air να κυριαρχεί. Βρεθήκαμε στην Λίμνη Γκάρντα για το Formula Kite με έξτρα ενδιαφέρον, αφού μην ξεχνάμε ότι θα κάνει ντεμπούτο σαν Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Και επισκεφτήκαμε την Μαγιόρκα και την πρωτεύουσα Πάλμα για το συναρπαστικό RSX για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων αλλά και άνδρων γυναικών. Και τελικά φτάσαμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το τέταρτο κύπελο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Μεγάλη Βρετανία, τον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 και την Εθνική Ακαδημία Ιστιοπλοείας Weymouth και Portland. Εκεί συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Volvo 49, 49FX και Nacra 17. Μένοντας στις Ολυμπιακές τάξεις, θα ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 470 στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας. Μετά από αυτό όμως θα αφήσουμε πίσω τη θάλασσα για να μεταφερθούμε σε μια λίμνη στην Ελβετία, στον τόπο Μαγκιόρε, που φιλοξένησε τη δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European, να καταγράψουμε τη δράση. Και τέλος θα επισκεφτούμε το Wei στην Κίνα για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το ιστιοπλοϊκό ταξίδι από την Μεγάλη Βρετανία, το Weymouth και το Portland με την ιστιοπλοϊκή ακαδημία, την λέσχη υποδοχής για τα Volvo 49, 49FX και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Nacra 17. Αυτή ήταν η πρώτη

φορά μετά από το 2016 για τη μεγάλη ρεγκάτα Ολυμπιακής κατηγορίας που έχει διεξαχθεί στα Βρετανικά ύδατα. Είμαστε εδώ στο Γουίμουθ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ένα πολύ καλό μέρος όπου είχαμε διαφορετικές συνθήκες, λέει η Ιταλίδα αθλήτρια. Πολλοί από τους καλύτερους οστιοπλοούς του κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στα νότιο-δυτικά της Αγγλίας προκειμένου να αγωνιστούν σε αυτά τα πρωταθλήματα κύρους που ήταν ανοιχτά όχι μόνο σε ευρωπαϊκές ομάδες αλλά και σε ομάδες από όλο τον κόσμο όπως το μέρος της ανοιχτής τάξης. Περισσότερες από 200 ομάδες και 400 οστιοπλοοί ήταν έτοιμοι για να περάσουν την γραμμή της κίνησης. Και ανάμεσα τους κορυφαία πληρώματα που ακολούθησαν το καλοκαίρι για να αγωνιστούν σε θέσεις βάθρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Συνθήκες κρύου για τους ναυτικούς στην θάλασσα, συνθήκες δύσκολα διαχειριστούν. Υπήρχε κίνδυνος pitch bowling με άβρα 10 με 12 κόμβους στο κόλπο του Weymouth, αλλά απλώς αυτό έβαλε ένα μεγαλύτερο γρήγορο ξεκίνημα στην παραγωγή εξαιρετικών ταχυτήτων σε ευθεία γραμμή, πιάνοντας τις καλύτερες από τις ανεπαίσθητες αλλαγές στο αεράκι. Η τέταρτη και πέμπτη μέρα αυτής της Elite Regatta είδε το στόλο να χωρίζεται με τη δημιουργία του χρυσού στόλου. Ο ανταγωνισμός ανέβηκε άλλο ένα επίπεδο με πολλές κοντινές μάχες και αλλαγές στους πίνακες των κορυφαίων. Στους 49FX, Μαρτίν Γκράιλ και Καχένα Κάντζε έμειναν στην κορυφή. Διέγκο Μποτίνε και Ιάγκο Λόπεζ ανέβηκαν στην κορυφή αντικαθιστώντας τους Πίτερ Μπέρλινγκ και Μπλερ Τούκ. Αλλά οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές κατέκτησαν ξανά την πρώτη θέση με μερικά καλά αποτελέσματα στο τέλος. Το προβάδισμα άλλαξε στον άκρα 17, Τζον Γκίμψον και Άννα Μπουρνέτ ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από Λίν Γκένχολτ και Κριστιαν Λου την τέταρτη ημέρα, αλλά στο τέλος της επόμενης ημέρας βρέθηκαν και πάλι στην τρίτη θέση. Η τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo ξεκίνησε με έναν τελικό αγώνα για το χρυσό στόλο στους άνδρες στο 49. Μετά από μικρή αναβολή, ο στόλος ήταν εκτός λειτουργίας. Οι Ολυμπιονίκες Πίτερ Μπέρλινγκ και Μπλερ Τούκ έδειξαν την τάξη τους πάνω στις λέμβους και επέστρεψαν στις νίκες. Ένα καλό αγώνα για τους Βρετανούς Ντίλαν Φλέτσερ και Στιούαρτ Μπίτσελ που τους ανέβασε στην δεύτερη θέση, αφήνοντας στην τρίτη θέση το ισπανικό δίδυμο των Ντιέγκο Μποτίν και Ιάγκο Λόπεζ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια εβδομάδα με πολλούς αγώνες, αλλά λίγο απογοητευμένοι που δεν κάναμε κάτι στον τελευταίο για να τελειώσουμε πιστικά, να αντέξουμε. Όμως είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που παλέψαμε σε αυτόν τον αγώνα. Είναι υπέροχο που επιστρέφω εδώ στο Weymouth αρκετό καιρό τώρα. Μετά φάνηκε ότι πήγε καλά αυτή η εβδομάδα. Ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση, αλλά εξαιρετική πρακτική, λέει ο Πίτερ Μπέρλινγκ. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Μπέρλινγκ στην πρώτη θέση, Φλέτσερ στην δεύτερη με τα πληρώματα τους φυσικά, Πίτερς στην τρίτη.

Η Μαρτίνε Γκράελ και η Καχένα Κάνζα από την Βραζιλία ήταν φαβόροι στην κλάση 49FX και ήθελαν ένα καλό αποτέλεσμα για να επεκτείνουν το προβάδισμά τους. Κέρδισαν το ανοιχτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι κυρίαρχοι παγκόσμιοι πρωταθλητές Ανεμίκε Μπέκενγκ και Ανέντ Ντάτς από την Ολλανδία κράτησαν το δικό τους ρυθμό για να περάσουν τη γραμμή στην δεύτερη θέση μπροστά από το νορβηγικό πλήρωμα Νάες και Ρόνιγκεν. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ρεγκάτα. Δεν έχουμε συνηθίσει 7 συνεχόμενες μέρες ευρωπαϊκής ρεγκάτας. Νομίζω ότι ταξιδεύσαμε πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες. Φυσικά κάναμε λάθη, αλλά στο τέλος καταφέραμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να κερδίσουμε αυτή τη ρεγκάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εβδομάδα και βέβαια έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και αυτή ήταν η κατάταξη με Γκράελ, Μπέκερινγκ και Νάες να είναι αρχηγοί στα πληρώματά τους στις τρεις πρώτες θέσεις στο 49FX των γυναικών. Με 6 σκάφη, όλα σε απόσταση 12 πόντων από το χρυσό μετάλλιο, ο αγώνας μεταλλίων άκρα 17, ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Παραμένοντας πιστοί στη φόρμα, στους ελαφρούς ανέμους, Μπεν Σάξτον και Νίκη Μπονιφέις κυριάρχησαν στον αγώνα κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Το άλλο βρετανικό πλήρωμα, Τζον Γκίμπσον και Αν Μπουρνέτ, με την τρίτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων κατέκτησε το ασημένιο, με συνολικά 4 βαθμούς μπροστά από τους Δανούς Γκένεχολτ και Λιούμπεκ. Είναι υπέροχο να επιστρέφω εδώ στο Weymouth. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίζουμε ξανά τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, ένα μεγάλο γεγονός που έχουμε κάνει στην κατηγορία. Πρέπει να μείνουμε συνεπείς. Είναι μια νέα μέρα, κάθε αγώνας. Απλά πρέπει να μας συνεχίσεις, αλλά το πληρώσαμε στο τέλος. Έτσι λοιπόν στην κατάταξη, Σάξτον, Γκίμσον και Κένχολτ, οι τρεις αρχηγοί των πληρωμάτων στις τρεις αντίστοιχες θέσεις για τον άκρα 17. Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo 49-49FX και ένα άκρα 17 ήταν θρίαμβος για την Βρετανική ιστιοπλοεία. Η Βρετανία πανηγύρισε με τις ομάδες της τις νίκες, τερματιζώντας όλες στο βάθρο. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα εδώ στο Weymouth. Είχαμε 20 αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και δεύτεροι συνολικά στο Open Πρωτάθλημα μετά τους Ολυμπιακούς Πρωταθλητές. Είναι φανταστικό.

Ήταν 49 είναι μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το Σίδνεϊ το 2000. Το σχετικά νεαρό σε σύγκριση με το 470 που μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα σκάφος 24 χρόνια νωρίτερα. Φεύγοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μετακομίσουμε τώρα στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία για να ακολουθήσουμε το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο 470. Το τοπικό Yacht Club Σαν Ρέμο και η Marina Degli Aregai σε συνεργασία με την Εθνική και Διεθνή Τάξη 470 διοργάνωσαν πρωταθλήματα που διοίκησαν και πήραν θέση σε τέλειες μεσογειακές συνθήκες.

Ο κόλπος του Σανρέμου ανταποκρίθηκε στη φήμη του, προσφέροντας τέλειο καιρό για την ημέρα έναρξης των Ευρωπαϊκών Αγώνων στο 4.70. Η Χάνρα Μάιλς από το Ηνωμένο Βασίλειο και η Εντίχ Μακιντάιρ σημείωσαν νίκες, προσφέροντας τέλειο αποτέλεσμα στην κορυφή των γυναικών, ενώ στους άνδρες ο Αυστραλός πρωταγωνιστής Μάθιου Μπλέτσερ με τον Γουέλ Ράιαν πέτυχαν ένα καθαρό σκορ.

Και κάπως έτσι πήγαμε στην συνέχεια των αναμετρήσεων σε μια διαδικασία πλήρους δράσης. Μετά από μια αξιοσημείωτη ημέρα έναρξης, ο άνεμος δεν ήταν από την πλευρά των διοργανωτών και των ιστιοπλοών την δεύτερη μέρα. Μετά από πολύ ωραία αναμονή, η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να εγκαταλείψει την αγωνιστική ημέρα. Η υπομονή τους όμως ανταμείφθηκε την τρίτη και τέταρτη μέρα με κάποιους κοντινούς συναρπαστικούς αγώνες. Στο στόλο των ανδρών την πρώτη θέση εξακολουθούσαν να καταλαμβάνουν οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν, ενώ στις γυναίκες η Μάιλς με τη Μάκι Ντάιερ. Στην κούρσα των μεταλλίων οι κυρίες ξεκίνησαν πρώτες με την Le Condri και Reto Lance να παίρνουν την πρωτοπορία και να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι τέλος στον τέταρτο και πέμπτο αγώνα, με Μάιλς και Μάκι Ντάιερ να ακολουθούν. Και στην τρίτη θέση Ζέγκερς και Μπέρκουτ. Σκέφτηκαμε ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας και όχι τόσο πολύ τους ανταγωνιστές. Παρακολουθήσαμε λίγο την ομάδα της Ολλανδίας, είπαμε ότι οι Βρετανοί βρίσκονται λίγο πίσω στο μέρος του στόλου.

0: Στην κατηγορία των ανδρών, το ταμπλό ήταν ακόμα πιο κοντά με 10 πληρώματα. Οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν μπήκαν στην κούρσα για τα μετάλλια με 5 πόντους προβάδισμα εναντί των πρωταθλητών Μπάντμπεργκ και Μπέγκστρομ από τη Σουηδία, αλλά και των Ισπανών Ξαμάρ και Ροντρίγκες, αλλά και τους Έλληνες να ακολουθούν τον Παναγιώτη Μάντι με τον Παύλο Καγιαλή. Χαλκινοί Ολυμπιονίκες στο Ρίο αναγκαστήκαν σε ποινή, κάτι που τους έφερε πίσω στην κατάταξη. Οι Αυστραλοί λοιπόν, Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν, κέρδισαν τον αγώνα με τους Ντάμπερκ και Μπέγκστρομ να είναι στην δεύτερη θέση και στην τρίτη Πολ Σόου, Χάνσεν και Ντάνιελ Βίλοξ. Ολοκληρώνουν το βάθρο. Ήταν ένα πολύ σφιχτός αγώνας, όλα ήταν στο χέρι, έπρεπε να συγκεντρώνομαι όλη την ώρα, καταφέραμε και εννοώ ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε μια πολύ καλή ρεγκάτα με αριθμούς ομάδων που ήρθαν εδώ μετά από αρκετά χρόνια, με μειωμένη συμμετοχή, αλλά η ποιότητα του στόλου ήταν φανταστική όπως πάντα. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των χρυσών ασημένιων 470 εμβλημάτων στα κύρια πανιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη οι παγκόσμιοι, οι Ευρωπαίοι, οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και από το κοσμοπολίτικο Σαν Ρέμο πάμε να ταξιδέψουμε, να μετακινηθούμε στην Ελβετία και στην πανέμορφη λίμνη Μαγκιόρε, με τον προορισμό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας ομίλων EuroSAF. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στις Άλπεις, στο δέλτα του ποταμού Ασκόνα. Στην λίμνη Μαγκιόρε λοιπόν, η οποία απολαμβάνει ένα εξαιρετικό κλίμα με μανόλιες και καμέλιες να μπορούν να ανθίσουν εδώ ήδη τον Μάρτιο. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της ιστιοπλοείας στην ανοιχτή θάλασσα και της ιστιοπλοείας στη λίμνη. Τα νερά μπορεί να είναι πιο επίπεδα, αλλά με τα γύρω βουνά ο άνεμος και οι ρηπές μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Η ιστιοπλοεία σε μια λίμνη είναι πάντα πρόκληση για τους συμμετέχοντες και τους ιστιοπλοούς, που πρέπει να αναπροσαρμόσουν την τακτική και την προσέγγιση τους πριν από τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, στο τέλος η συνολική εμπειρία είναι πάντα ικανοποιητική λόγω της εκπληκτικής θέας στο βουνό από το νερό. Κανονικά στη λίμνη έχουμε περισσότερο επίπεδο νερό, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κύματα, αλλά έχουμε και άλλα όργανα στο σκάφος, έτσι αλλάζουμε τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν μετατοπίσεις ανέμου στην λίμνη λόγω του τοπίου, των βωνών και των κοιλάδων. Το Ambard Fleet Racing είναι πολύ καλό σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το νερό, και μετά τον αγώνα έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα για όλους. Το πρώτο τρίμερο του πρωταθλήματος, μετά από λιγοήμερες αναβολές λόγω έλλειψης ανέμου, οι ιστιοπλοεί έδωσαν μάχη σκλήρη για την προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Το Regatta Club Oberhofen κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, με το Union Yacht Club Worfitz να βρίσκεται πολύ κοντά. Αυτή η άψογα οργανωμένη ρεγκάτα διέπεται από έναν αγώνα στόλων, umpired, σε τέτοια μορφή. Αυτός ο τύπος παρέχει άμεσες αποφάσεις για το νερό, την διαφάνεια, σε αποτέλεσματα και ελαχιστοποιεί τις διαμαρτυρίες.
1: Umpired fleet racing is something...
0: Είναι κάτι καλό αυτό, γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται για το νερό και δεν χρειάζεται να πάτε στην Επιτροπή Διαμαρτυρίας που υπάρχει, ή στην Επιτροπή Αγωνών. Την τελευταία αγωνιστική ημέρα, λόγω των χάμηλων ανέμων, η Επιτροπή Αγωνών αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη. Δυστυχώς, τελικά λόγω της επίμονης βροχόπτωσης, και της απουσίας θερμικών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων εγκατέλειψε την ημέρα. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι Ελβετοί, οι στυροπλόοι του συλλόγου Regatta Oberhofen, έκαναν σπουδαίες εμφανίσεις στις προηγούμενες ημέρες, διεκδίκησαν το τρόπαιο σε αυτό στη δεύτερη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στυροπλοείας Ομίλων, Euro SAF. Οι Αυστριακοί στυροπλόοι από το Yacht Club μπήκαν στο τέλος δεύτερη, ενώ το ελβετικό πλήρωμα Yacht Club Billers ολοκλήρωσε το βάθρο. Είχαμε ένα όμορφο πρωτάθλημα, λέει ο Νίκ Ζέλτσλερ εδώ στην Λιμνή. Τρεις ωραίες μέρες με θερμικό αεράκι, τέσσερα σκάφη μπορούσαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά ένας σκληρός αγώνας, αφού η πρώτη μέρα μας βρήκε πολύ κοντά στους βαθμούς. Τη δεύτερη μέρα χρειαζόμασταν απλά να αγωνιστούμε σταθερά για να σώσουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσαμε. Διευρύναμε λίγο το προβάδισμα και χθες καταφέραμε να πλεύσουμε ήσυχα. Οπότε σήμερα δεν είχαμε αγώνες, είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας. Πραγματικά πολύ καλή ρεγκάτα. Και από την εγγραφική λίμνη Ματζόρε κινούμαστε προς την Κίτρινη Θάλασσα και την Κίνα στο Garden City. Το Weihai με τις καιρικές συνθήκες και τις εγκαταστάσεις σε μια τέτοια δομή καθιστά έναν ιδανικό χώρο για το Hobby 16, το ασιατικό πρωτάθλημα. Αυτό επιβεβαιώνεται εύκολα καθώς το Weihai φιλοξενεί πρωταθλήματα Hobby για περισσότερο από 10 χρόνια. Το Weihai είναι ιδανικό για Hobby ιστιοπλοεία. Η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει υποστήριξη με τη συμμετοχή του κοινού να είναι υψηλή. Το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby είναι πολύ καθιερωμένο γεγονός. Μια θερμή τελετή υποδοχής άνοιξε το πρωτάθλημα και όλοι ανυπομονούν να απολαύσουν την ιστιοπλοεία στο Weihai. Το Hobby 16 είναι ένα ιδιαίτερο σκάφος, σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από 40 χρόνια και καταφέρνει να παραμένει σύγχρονο, ανταγωνιστικό και να έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα και τον τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη της κινέζικης ιστιοπλοείας προσελκύει περισσότερο τους διεθνείς ιστιοπλοούς που θέλουν να βελτιώσουν και να αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις. Έτσι, 60 αθλητές από 11 χώρες και έθνη παρατάχθηκαν για τον τίτλο σε 3 ημέρες μαχών. Κάτω από ιδανικές συνθήκες ιστιοπλοείας, οι διεκδικητές του τίτλου ξεπέρασαν τα όρια τους με τα πολύχρωμα πανιά Hobby στο Βερολίνο κόλπο να αποτελούν ένα εκπληκτικό θέαμα. Υπήρχαν σφιχτά ξεκινήματα και στενές μάχες σε όλο το επίπεδο. Η εμπειρία και το πάθος ήταν βασικοί παράγοντες για τον καθορισμό των πρωταθλητών. Τα Wat Bung Rang και Watsi Pon Sain της Ταϊλάνδης ταξίδεψαν από την πρώτη μέρα και μετά από 11 αγώνες στέφθηκαν πρωταθλητές Ασίας ακολουθούμενοι από τους συμπατριώτες τους Vogbit και Bunzer. Οι Yingxing και Huaixing ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ένα θεαματικό έπαθλο με τους νικητές απολαμβάνοντα δώρα υπό το θερμοχειροκρότημα των συναγωνιστών τους. Με όμορφες στιγμές και μια εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκε και αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Νιώθω υπέροχα για αυτή τη ρεγκάτα, ειδικά αφού αυτή ήταν η πρώτη μου νίκη. Ήταν δύσκολο να πλέψεις στις συνθήκες ανέμου σήμερα, έπρεπε να δοκιμάσουμε πολλές προσεγγίσεις για να βρούμε μια καλή για εμάς. Καταλήξαμε να πλησιάσουμε στην ακτή, δοκιμάσαμε πριν ξεκινήσουμε. Θέλαμε απλώς να κερδίσουμε. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του με αυτά τα σκάφη που είναι διαχρονικά και έχουν αρκετούς ιστιοπλούς. Αυτά λοιπόν για το Pure Action και αυτή τη φορά. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε σε ωκεανούς, λίμνες, παρακολουθήσαμε μερικά από τα συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της αγωνιστικής ιστοριοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με περισσότερα γεγονότα, πολλή δράση, διάσημες μοναδικές αθλητικές εκδηλώσεις από όλον τον πλανήτη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση. Να είστε καλά.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Come on.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Μια συναρπαστική νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε κάθε άθλημα, σε κάθε γεγονός, ακολουθώντας την τεχνολογία και όχι μόνο. Δεξιότητες, τεχνολογία, εμπειρία και πάθος για ταχύτητα συνδυάζονται με τέλειο τρόπο, δίνοντας στις εκδηλώσεις μια διαφορετική προοπτική και βέβαια γεγονότα γεμάτα δράση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι μόνο. Είχαμε την ευκαιρία και στα προηγούμενα επεισόδια να δούμε συναρπαστικές στιγμές και να ζήσουμε ανατροπές. Ακολουθήσαμε τον υπέροχο τερματισμό του Touareg Rally στην Αλγερία πριν επισκεφθούμε το Ισραήλ για την απαιτητική πρώτη διαδρομή στην έρημο Μπάχα. Βρεθήκαμε στο Μαρόκο για έναν μαραθώνιο αγώνα πρόκληση και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά την προσπάθεια για ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Άρον Κιάνταρ. Όμως δεν καταφέρει να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος με σκάφος που να έχει κάνει το περίπλου της Μάλτας. Σε αυτό το επεισόδιο ξεκινάμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα της περιπέτειας και της off-road διαδικασίας rally. Στην Ευρυτανία θα βρεθούμε, στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο με οδηγούς και ναυάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται σε μια επική πρόκληση. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε στο West Kingstow στην Μεγάλη Βρετανία για να παρακολουθήσουμε έναν υπέροχο ιστορικό αγώνα με κινητήρια εμπειρία. Ακολουθούμε το Master Historic Racing στο Brands Hatch και παρακολουθούμε τις μάχες με σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Τελικός προορισμός η Μάλτα για τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Το ταξίδι μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινά από την κεντρική Ελλάδα, την πόλη του Καρπενησίου που θεωρείται ως ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη με υπέροχα παρθένα τοπία, μαγευτικά κατατόπια και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτό το μαγευτικό τοπίο φιλοξένησε το Hellas Rally Raid για πρώτη φορά. 7 ημέρες δράσης σε απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας σε μια μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το Rally υποδέχτηκε περισσότερους από 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες που διαγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα και πρέπει να καλύψουν περισσότερα από 13 εκατοντάδες χιλιόμετρα εκτός δρόμου διαδρομής. Το Καρπενήσι μας λέει ο σταματής μελέτης βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Από τα περισσότερα που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι αυτό το αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά και βαθιά δάση και όλες τις διαδρομές μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο αγωνιζόμενων, ξεκινώντας από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου μέχρι τους νεοφερμένους και ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες. Έχουμε πολλές γυναίκες φέτος, έχουμε κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή από ανθρώπους που έχουν προβλήματα και είναι αμαία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πολλοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν την αίσθηση του ράλι, πήραν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επαγγελματίες και εργοστασιακές ομάδες πάνω στις πίστες, εντυπωσιακή εμπειρία ναυάτες, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα και κατάφεραν σε αυτές τις απαιτητικές διαδρομές, όχι όλοι, να ανταπεξέλθουν. Οι νέες συμμετοχές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη στο μέλλον κατηγορία ράλι. Φέτος, αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία, να ζήσουν μοναδική εμπειρία της ομαλά οργανωμένης εκδήλωσης. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό από όλα ήταν οι κατηγορίες που θα μπορούσατε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετέχουν. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτό το ανδροκρατούμενο άθλημα. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουν περισσότερες συμμετοχές γυναικών. Απαιτεί κάποια σοβαρή σκέψη λόγω της πλοήγησης, καθώς οι γυναίκες έχουν ένα πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, μας λέει η Σαμπρίνα Τζόουνς, οπότε νομίζω ότι καθένας που νοιάζεται προέρχεται για το τι θέλεις και βρισκόμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νέοι του είδους εμπιστεύονται την πραγματικότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα είναι αυτό που κάνει την εκδήλωση να είναι μπροστά από όλες τις συμμετοχές, να αντιμετωπίζει πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά. Φέτος είναι μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου μηχανής, το KTM 790 Adventure Rally, που έκανε τον ντεμπούτο του με τον Chris Birch να είναι εκεί για να το οθήσει στα άκρα του. Αγωνίζομαι με το ολοκένουργιο KTM 790 Rally Adventure. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με αυτό το μοτοποδηλάτο, με αυτή τη μηχανή. Είχα την ευκαιρία να περάσω λίγο χρόνο με πρότυπα αντίστοιχα. Έχω πλεονέκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα τελευταία χρόνια. Πέρασα πολλή χρονιά με αυτό το όχημα. Με ενθουσιάζει η διαδικασία να το οδηγήσω σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το περιβάλλον. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να κάνουν έτσι μια κούρσα κόντρα στον χρόνο τη δεύτερη μέρα, και την τρίτη της εκδήλωσης ήταν περισσότερα απαιτητικά τα όσα συνέβησαν. Με 280 χιλιόμετρα διαδρομή κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι οδηγοί προσπάθησαν να εξοικειωθούν με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας σε έναν αναμείωτο ρυθμό. Ενώ η τέταρτη μέρα ήταν πιο πολύ μαραθώνιος, οι αναβάτες και οι οδηγοί έπρεπε να συναγωνιστούν σωματικά την απαιτητική διαδρομή των 420 χιλιόμετρων. Αυτή τη διαδρομή θα ακολουθήσουν από το Σούρπο μέχρι το ξημέρωμα. Είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε όλα τα κατατόπια, έτρεξαν σε μια τεράστια ποικιλία εδάφων συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, διαβάσεων νερού, διάφορες πίστες, αμέτρητες περιοχές εκτός πίστας που συνδυάζαν τόσο γρήγορα τα τεχνικά τμήματα. Σωματική και πνευματική αντοχή δοκιμάστηκε πραγματικά αυτή την μέρα. Ήταν τα πρώτα 105 χιλιόμετρα, όπως στις προηγούμενες ημέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα να το κάνεις, αλλά καθώς τα χιλιόμετρα ήταν μακρύτερα, τα τελευταία 80 χιλιόμετρα ήταν τρομερά. Ήταν πραγματικά δύσκολο να συγκεντρωθείς και εύκολο να κάνεις λάθη. Μετά το Master Stage, την τέταρτη μέρα ήταν η μέρα της ανάπαυσης, με μόλις 100 χιλιόμετρα. Η ποικιλία του εδάφους και η δύσκολη πλοήγηση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου. Αναβάτες και πληρώματα παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρόλο που η σκηνή χαρακτηρίστηκε ως εύκολη. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέπτονται το υψηλό υψόμετρο στα 2036 μέτρα, που διαθέτει χρονομετρημένο τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν τον τελικό αγώνα, αυτή η διοργάνωση περιλάμβανε την ταχύτερη πορεία. μετά από 7 μέρες μεγάλων διαδρομών, χαμένων μονοπατιών και όλες τις δυνάμεις να έχουν χαθεί, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του Hellas Rally Raid με μεγάλη συγκίνηση. Ο διαγωνισμός τελείωσε και ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα για πολλούς από τους συμμετέχοντες. Αρκετοί έφτασαν στα όρια τους, άλλοι τα ξεπέρασαν σε μια δύσκολη διαδικασία που θα έχουν να την θυμούνται και να εξιστορούν τα όσα έζησαν.
1: Στα όρια μου, δηλαδή, τώρα ήμουνα...
0: Όπως λέει και ο Δημήτρης Χαρίσης,
1: ήμουν έτοιμος να σκεφτόμουν το κάθε χιλιόμετρο να τελειώσει για να μπορούσα να τερματίσω.
2: Ήταν τέλεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φανταστική εμπειρία. Ήταν ωραία που τερμαντήσαμε και μαζί με τον Δημήτρη εδώ πέρα. Ήταν βασικά που τερματίσαμε δύο από τους τρεις.
0: Όπως εξηγεί και ο Παναγιώτης και ο Λουγιάννης.
2: Ωραία διοργάνωση, νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Φυσικά μετά τον τερματισμό είχαμε τον πανηγυρισμό για τους νικητές και όχι μόνο. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ, λέει ο Μιχαήλ Πιθγάουντ. Ξεκινήσαμε μια μικρή απόσταση από το κατοχό μας. Είναι απίστευτο να έχεις πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Οδηγοί και συνοδηγοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα με σειρά μαθημάτων, με Ρώσα Ρομέρο να τερματίζει στην πρώτη θέση για το γυναικείο τμήμα. Ήταν καταπληκτικ![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││► με χιόνι, βράχους, μεγάλο δρόμο μήκους και μικρούς, όλα τα είδη του εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν πολύ μεγάλη, ξοδέψαμε 11 ώρες πάνω στο όχημα. Όλες οι πίστες δεν ήταν γρήγορες, άλλες ήταν αργές, ήταν δύσκολες με πολλές καμπύλες, σωματικά ήταν πολύ απαιτητικό. Χθες πήγαμε πάνω στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες, τρόμαξα λίγο, κοίταξα στην άκρη και προσπάθησα να πάω αργά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν ωραία, οπότε μου άρεσε πολύ. Λέει η νικήτρια της διαδικασίας στις γυναίκες στην κατηγορία των γυναικών, η Ρώσα Ρομέρο, που τερμάτισε στην πρώτη θέση. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές των απονομών, ο πρώτος γενικός αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες του, είχε αποφασίσει να τις μετάξει σε αυτόν τον αγώνα για τους στόχους και για το μέλλον. Πρώτος μου στόχος, λέει ο Τονέλη Λεωνάρντο, ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Οπότε έβαλα τα δυνατά μου και κέρδισα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια. Όλα ήταν πολύ όμορφα. Πολύ μεγάλες ημέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα ήταν το δεύτερο διεθνές μου ράλι. Και ίσως του χρόνου να έρθω σε Last Rally, γιατί ήταν ένα πολύ καλό ράλι και ήταν μια πολύ καλή εκπαίδευση για μένα. Είναι χαρακτηριστικά για όσα έζησε αυτές τις ημέρες στο Hellas Rally Raid. Και ακολούθησαν οι τελετές των απονομών. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, συγκίνησε παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Όλοι απόλαυσαν το πάρτι που ακολούθησε, την συνοδεία ζωντανής μουσικής, και υποσχέθηκαν να μαζευτούν για την επόμενη χρονιά του Hellas Rally Raid.

με αυτά τα όμορφα πλάνα να συνοδεύουν τους συμμετέχοντες αλλά και όσους παρακολούθησαν από κοντά ή τηλεοπτικά το γεγονός. Αφήνουμε την Ελλάδα για να μετακομίσουμε στη Μεγάλη Βρετανία σε μια ιστορική αγωνιστική εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο. Πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγαίνουν για να αγωνιστούν και να μας θυμίζουν την χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο ιστορικό φεστιβάλ Masters πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική πίστα του Brand Hatch. Εκείνης από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γωνιά και κάθε χρόνο στο Master Tour να μεταφέρει ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, εμβληματικά αυτοκίνητα, μέχρι και τοπικά γνωστά σιρκουί στην Ευρώπη, στην Αμερική και την Ασία, ξυπνώντας αναμνήσεις από τους οδηγούς και την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα κλασικό αυτοκίνητο. Έτσι, οι λάτρεις αυτών των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να τα δουν και πάλι να αγωνίζονται και να ξυπνήσουν μνήμες από το παρελθόν. Αυτή είναι η σειρά Master, λέει ο Ρον Μάιντον. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα εμείς σε αυτόν τον αγώνα σε Αμερική και Ιαπωνία έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Το Brands Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο που φιλοξενεί μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε πίσω στο 1950, πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία για αυτό το απαιτητικό γεγονός. Γύρω από την περιοχή με τα δάση Kent, η θέα αυτών των καταπληκτικών αυτοκινήτων είναι δέσμευση για ένα λαμπρό θέαμα. Πολλή ιστορία. Έρχομαι εδώ όταν ήμουν νεότερος, βλέποντας Φόρμουλα 1. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πια. Μπορείς να απονορίσεις να έχεις την ευκαιρία να αγωνιστείς σε πίστα Grand Prix, οπότε μόλις έχεις την ευκαιρία να το κάνεις, είναι υπέροχο και είναι φανταστικό. Χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Η κάθε μία έχει τη μοναδική διαφορετικότητα χαρακτηρισμό αναφορικά με το αυτοκίνητο που συμμετέχει και την αγωνιστική γενεαλογία. Έτσι αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch, είμαστε στους αγώνες μας στα Historic και έχουμε αγοράσει το MP4-1 Classic που ανήκει στον Steve Harley που αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το σασί ήταν αγωνιστικό από τον John Watson που κέρδισε το Grand Prix το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Είμαι νούμερο ένα μηχανικό στο Lotus Elan του Steve Soap. Το να πάρεις κομμάτια από παλιά αυτοκίνητα δεν είναι τόσο εύκολο όπως να κατέβεις στο παλιό κατάστημα στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από τον δρόμο όπου μπορείς να το αγοράσεις. Τα πάντα είναι εκτός αυτή τη ημέρα, ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα μπορείς δύσκολα να βρεις, είναι λίγο πιο έθραυστο, αλλά ανησυχείς για τη μετάβαση στους αγώνες πίστας και φτάνεις τόσο κοντά σε κάθε αυτοκίνητο. Το Master Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό, καθώς όλες οι στάσεις έχουν αυθεντικές διατάξεις πίστας, πρωτότυπα αυτοκίνητα και την αρχική μορφή αγώνα. Είναι σαν ταξίδι πίσω στον χρόνο, ακολουθώντας τους αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο, κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν με νεότερα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 2000, σε αυτό το μείγμα που δίνει στους οπαδούς από διαφορετικές γενιές να απολαύσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα στην κατηγορία Masters που προσεγγίζουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνιστούν σε αυτό τον ιστορικό αγώνα και είναι πάντα ευπρόσδεκτοι για να συμμετάσχουν. Οι συνοδηγοί και οι οδηγοί αλλά και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων είναι περισσότερα θεματοφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό μπορούν ως λάτρεις όλοι να απολαμβάνουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό με παλιά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80.
Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγήσεις αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός και γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να γρατσουνίσεις ή να το χαλάσεις. Υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, πάντα πολύ φιλικό, πολύ ωραίο. Γι' αυτό πρόκειται, αυτό συνοψίζει το Masters του 2019, λέει ο Steve Soper. Περνάμε τώρα στο νερό για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το πρωτάθλημα Powerboat GP1, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος της και τα θαλάσσια σπόρα αλλά και την ιστοπλοεία, ωστόσο αυτή τη φορά όλα γίνονται πιο γρήγορα. Οι λάτρεις των σκαφών και οι λάτρεις της φωτογραφίας κέρασαν μια εντυπωσιακή παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα μηχανοκίνητων αυτοκινήτων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Power Boat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος. Αυτό το τρίμερο εργαζόμαστε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό. Ξεκινάμε το πρώτο Grand Prix εδώ στο κόλπο του Σεν Πολ. Το πλήθος είναι απίστευτο, ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία των εργαζόμενων και όλα αυτά μας προδιαθέτουν για κάτι το εντυπωσιακό. Όμως από τον πολύ ενθουσιασμό, δυστυχώς και την ταραχή που περικύκλωσε τον πρώτο αγώνα, η ομάδα εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα, δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, ωστόσο οι άλλοι πιλότοι έδειξαν στους θεατές την εντυπωσιακή τεχνική ικανότητα στην ταχύτητα καθώς έτρεχαν πάνω στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμετώπισε στο μεγαλύτερο μέρος αγωνιστικά παλεύοντας για την πρώτη θέση στο βάθρο. Σε μια μεγάλη μάχη με την Team Marine Diffusion να είναι αυτή που επικράτησε της διαδικασίας και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Ήταν ξεχωριστό ως εταιρεία, επειδή στην πραγματικότητα το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε ως ομάδα είναι εξαιρετικό. Για μας σημαίνει ότι στην πραγματικότητα κάνουμε τα πράγματα σωστά σε αυτή την κατεύθυνση. Χάρη στον Άρον και την τρομερή του ομάδα που υποστήριζε αυτό το γεγονός, εκτός από εμένα που είμαι Μαλτέζος και είναι χαρά η ομάδα μου να είναι στο νούμερο 1 και να κατακτά την πρώτη θέση. Εκτός από αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε δει διαφορετικές ομάδες κερδίζοντας, αλλάζοντας θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, κάτι που κάνει τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς και για το πλήθος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας Powerboat για το παγκόσμιο πρωτάθλημα GP1. Η Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Νοτιοανατολική Ασία και την Ταϊλάνδη για το περίφημο Super Turbo Thailand. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην χώρα, με ερασιτέχνες οδηγούς και δύο μέρες έντονης μάχης τροχό με τροχό, αλλά και τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών οδηγών. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που λαμβάνουν χώρα σε 3 Σαββατοκύριακα στο Birachang International Circuit και βασίζεται στο όνειρο των διοργανωτών να παρέχουν ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα προς βήμα και να γίνουν επαγγελματίες. Άλλο ένα ιδιαίτερο γεγονός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι καθώς σε επόμενο επεισόδιο θα έχετε την ευκαιρία να γίνετε μάρτυρες όλων αυτών των ιστοριών δράσης αλλά και των παρασκηνίων που θα λάβουν χώρα. Σε αυτό το επεισόδιο διαγωνιστήκαμε στα όμορφα βουνά του Καρπενησίου στην Ελλάδα με το προκλητικό Hellas Raid. Γίναμε μάρτυρες μερικών θρυλικών οχημάτων κάνοντας ένα pit stop στο Historic Masters και μετά δοκιμάσαμε την τύχη μας στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat.
Όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Και φυσικά μας περιμένει ακόμα περισσότερη δράση στη συνέχεια. Να είστε καλά.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά γεμάτα δράση και αδρεναλίνη επεισόδια με μοναδικές εκδηλώσεις. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές. Μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε την δράση, να εξερευνήσετε απίθανα μέρη, να συναντήσετε χαρακτήρες που εμπλέκονται στο άθλημα, που ακολουθούν γεμάτο πάθος, και να βουτήξετε σε κρυστάλλινα γαλάζια νερά. Αυτό είναι το Pure Action. Σε μια σεζόν γεμάτη ιστιοπλοεία, είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη Μεγάλη Βρετανία για το Volvo 49, το 49 FX και τον Acra 17 στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε ολυμπιακές τάξεις παρακολουθήσαμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470 στο San Remo της Ιταλίας. Βρεθήκαμε στην Ελβετία και στα μοναδικά νερά της λιμνής Ματζόρε για την δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European. Και ταξιδέψαμε πολλά μιλιά για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16 στο Garden City της Κίνας στην Γουαϊχέη. Εντυπωσιακές εικόνες και πολύ όμορφες συνθήκες που δημιούργησαν οι ντόπιοι. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Λάγος στο Αλγάβρε της Πορτογαλίας, άλλη μια στάση για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι η δεύτερη διοργάνωση για φέτος, όλα είναι ακόμα ανοιχτά για το ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο.

Toyota Cup Palma που έφτασε στο σαγηνευτικό του τέλος με 14 αριστουργήματα γιότ να διαγωνίζονται σε έναν επικό αγώνα, δίνοντας μας την ευκαιρία να τα θαυμάσουμε εντυπωσιακά ως παραδείγματα ναυτικού σχεδιασμού και σύγχρονης τεχνολογίας. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Πορτογαλία. Ολυμπιακοί ήρωες της Αμερικής, νικητές κυπελούχων, πρωταθλητές Volvo Ocean Race και μερικοί από τους περισσότερους παίκτες στον κόσμο της ιστιοπλοείας πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο πρωτάθλημα GC32. Επιστρέφοντας για να υπερασπιστεί τον τίτλο ήταν η ελβετική ομάδα Team Tilt με κυβερνήτη τον ιστιοπλό του Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κερδίσαμε πέρυσι, είναι εύκολο να μας αποκαλούν φαβοροί, αλλά έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Μόνο 10 μέρες προπόνησης και γνωρίζουμε ότι όλες οι ομάδες πλέον τον τελευταίο χρόνο μαζί, οπότε νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε βγαίνοντας εκεί έξω, αλλά χωρίς να έχουμε τίποτα να χάσουμε ούτε να αποδείξουμε. Απλά θα διασκεδάσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να κερδίσουμε ξανά. Στη γραμμή εκείνης του παγκόσμιου πρωταθλήματος GC32 τοποθετήθηκαν 10 ομάδες, όλες τους ήταν έτοιμες για να διεκδικήσουν τον τίτλο και να πάρουν αυτόν τον περίοπτο τίτλο στο Λάγος της Πορτογαλίας. Έτοιμοι να παλέψουμε, να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα από πέρυσι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αγώνες, κάποιες από τις ατάκες των συμμετασχόντων είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο, ανυπομονούμε για σήμερα. Υπήρχαν κάποιες εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης για την ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος στο φωτεινό πεδίο, με την ομάδα Λίγνη να κερδίζει 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο προσινός δεύτερα αθλητής Ανταμ Μινόπριο και η ομάδα του Ομανέρ έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια για να τελειώσει την ημέρα ισόβαθμη με την ομάδα Λίγνη. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα σημείο. Η ομάδα Ομανέρ κράτησε το προβάδισμα στην γενική κατάταξη, με την Αλίκνη να είναι λίγο πιο πίσω και την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley να ακολουθεί, αλλά και την Otto με κυβερνήτη τον Frank Camas, περσινούς νικητές του GC32 Lagos Cup. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo με κυβερνήτη τον Jason Carroll ήταν επικεφαλής για το τρόπαιο του οδηγού ιδιοκτήτη. Είμαστε χαρούμενοι με τις επιδόσεις, με αντίθετο άνεμο να ξεκινάμε. Βρεθήκαμε στην κορυφή σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είμαι ευχαριστημένη από την απόδοσή μας σήμερα. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη και την τρίτη ημέρα. Με 16 βαθμούς πλεονέκτημα, η ελβετική ομάδα ήταν φαβορή για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου. Η Ineos ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η Ομανέρ έπεσε στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με τη βρετανική ομάδα. Ακολούθησε η ομάδα Tilt στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα. Ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολο εκεί. Έμοιαζε σε μια ωραία αριστερή πίστα, κατάληξε να είναι δεξιά πίστα. Ένιωθε ότι όπου και να ήμασταν ο άνεμος ήταν αντίθετος. Ήταν αρκετά απογοητευτικό να χάσει βαθμούς σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, οπότε ελπίζουμε η Αλίγνη να μας δώσει κάποιους βαθμούς πίσω. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη, ξεκινώντας από την δεύτερη θέση. Αγώνα με αγώνα ανέβηκαν στον πίνακα των κορυφαίων, ωστόσο ξέμειναν από κούρσες, δεν θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα, ήταν αίτητη και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2019. Τελείωσε 17 βαθμούς μπροστά από την Team Tilt, με τους Ineos Rebels να ολοκληρώνουν το βάθρο. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών
οδηγών, αφήνοντας την ομάδα Τσουλού με

τον Έρικ Μαρίς στην δεύτερη θέση. Κέρδισαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η ομάδα έκανε καλή δουλειά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Βρισκόμαστε στην κορυφή εξ αρχής. Μπορούσαμε να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, όμως σήμερα η ημέρα ήταν απαιτητική. Μας βρήκε στη δεύτερη θέση που μας έδωσε το τρόπαιο. Κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου πρωταθλήματος GC32 στο Λάγκος, μία από τις ομάδες που δεν τα κατάφεραν αφού δεν βρέθηκαν στην κορυφή ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές στο Villa Simius Cup ήθελαν να κυριαρχήσουν στην ιστιοπλοϊκή σκηνή, αλλά το Λάγκος αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο, με την ομάδα Oman Air να έχει απογοητευτική τελευταία ημέρα που την έκανε να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Adam Minoprio, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση του κατόχου της ελβετικής ομάδας. Πέρυσι ο Minoprio οδήγησε τη Samp Extreme Sailing στην Ρίβα Del Granda, έχοντας οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος της Regatta. Τελικά τερμάτισε δεύτερος, αλλά με νίκη στο Villa Simius τον περασμένο μήνα. Ο Minoprio ελπίζει το ίδιο να γίνει και στην Πορτογαλία. Με μια διαφορετική προσέγγιση, η ίδια όμως λογική, με στόχο να φτάσει στην κορυφή. Ο Μινόπριο σίγουρα ήθελε να δει την ομάδα του να κερδίζει. Είμαστε εδώ στο Λάγκος, λέει ο ίδιος. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε, είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά εγώ, γιατί χάνοντας το προσινό πρωτάθλημα σίγουρα είχα ένα σκορ να διευθετήσω. Κερδίσαμε το πρώτο γεγονός της σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες, οπότε η ομάδα αισθάνεται καλά. Διαπιστώσαμε στην πρώτη εκδήλωση της χρονιάς ότι έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε, όπως οι άλλες ομάδες που έδειξαν να κάνουν βελτιώσεις. Εμείς μπορούμε να ανεβάσουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα γνωρίσουμε όμως έναν από τους πιο έμπειρους καπετάνιους, επιτυχημένους τιμονιαρίδες στο GC32, τον Νέο Ζηλανδό της ομάδας Oman Air, τον Άνταμ Μινόπριο. Θυμάμαι προσπαθούσα να μάθω να πλέω με ένα Optimist. Είδα κάποια αδέλφια μου και έτσι κατάφερα και εγώ να προσπαθήσω όχι μόνο να ανταπεξέλθω και να κερδίσω κιόλας. Η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου είναι πιθανώς το 2008, πριν από πολύ καιρό. Κέρδισα το Match Racing Tour και μετά κέρδισα το Extreme Sailing Series. Ποιο είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας? Στο μέλλον της ιστιοπλοείας θα υπάρχουν όλο και περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με λέμβους με φόιλ, καθώς οι νέοι θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό. Όσο και να είναι, υπάρχει μια ακραία στάση των σχεδιαστών να σχεδιάζουν σκάφη που πάνε πιο γρήγορα, οπότε νομίζω ότι ως μεγαλύτεροι ιστιοπλοείοι θα εξαφανιστούμε πολύ γρήγορα και θα δώσουμε την θέση μας σε σκάφη σε 5 έως 10 χρόνια, που είναι αρκετά πιο γρήγορα. Μετά από το πολύ θεαματικό παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, συνεχίζουμε να προχωράμε γρήγορα στο νερό και να ταξιδεύουμε στο Ροβίνι της Κροατίας για το Αντρίς 44 Cup, τη δεύτερη στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας του. Το Ροβίνι επισκέφθηκε για τελευταία φορά το 44 Cup το 2012 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η σειρά Performance Sailing επέστρεψε στην Κροατία για 4 έντονες αγωνιστικές ημέρες που φιλοξενούνται στο νέο Maestra Collections Grand Park Hotel του Ροβίνι. Η αρχική μου αντίδραση ήταν αυτή, ότι πρόκειται για μια πολύ όμορφη μικρή πόλη με πολλή ιστορία και πολλά φρούρια. Η πρόγνωση φαίνεται κυρίως ελαφριά για αυτή την εβδομάδα. Ιστορικά ισχύει για ένα τέτοιο μέρος.
Η Κροατία προσέφερε μερικά ασυνήθιστα αποτελέσματα και δύσκολες καταστάσεις για τις ομάδες σε τρεις ημέρες ιστιοδρομιών. Με ασταθείς ελαφρούς ανέμους, το leaderboard άλλαζε συνεχώς και ίσως δεν μπήκε ποτέ η ιστορία του 44K που έχει οδηγήσει τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες σε έναν αγώνα. Είσαι εκεί έξω, πρέπει να πάρεις αποφάσεις, σου λέει ο Νίκο Πούνς, ώστε να μην ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει. Μπορείς πάντα να καλέσεις εκπλήξεις σε αυτό το παιχνίδι. Προχωρώντας την τελευταία ημέρα του Αντρίς 44K στο Ροβίγνη, πέντε ομάδες είχαν την ευκαιρία τους για μια θέση στο βάθρο. Η Aleph Racing του Hughes LePic προηγήθηκε, ακολουθούμενη από την Team Sirif του Igor Laf για τη δεύτερη θέση. Η ομάδα Artemis Racing βρισκόταν στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με την Peninsula Petroleum. Επιστροφή στη δράση και τελικά η Aleph Racing του Hughes LePic πέτυχε μια ιστορική νίκη για τη γαλλική ομάδα. Έχοντας μπει στην κατηγορία πριν από 9 χρόνια, αυτή είναι η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44K και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 πόντων. Είχαμε λίγη ταχύτητα, αλλά ξεκινώντας γρήγορα, με ένα καλό χώρο μπροστά μας, μου βοήθησε πολύ. Ξέρετε, είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, ήρθαν μαζί, είναι ένα καταπληκτικό συνέστημα. Μου άρεσε πολύ αυτή η τάξη, μου αρέσουν τα σκάφη και τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και οι μορφές, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι πραγματικά υπέροχο που το κάνω για πρώτη φορά, λέει ο LePic. Ο Νίκο Πούνς με τον Τζον Κοστέσκι βελτίωναν συνεχώς επιδόσεις τους όλη τη βδομάδα και κατάφεραν να οδηγήσουν το χάρισμα να τερματίσει τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Το Artemis Racing ήταν αυτό που ολοκλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο. Από αυτούς τους ιδιοκτήτες που αναζητούν την αδρεναλίνη και εκλεκτούς που αγωνίζονται στα γιότ, θεωρείται ένας από τους πιο στρατηγικά απαιτητικούς στη ρεγκάτα στον κόσμο. Μετακομίζουμε πίσω στην Πορτογαλία για να ακολουθήσουμε τη δράση από τα δημοφιλή σε Ολυμπιακή κατηγορία design, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των laser για το European Open Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας laser αλλά και νέοι φιλόδοξοι ανώτεροι ιστιοπλοείοι στον κόσμο βρέθηκαν εδώ για να ελπίσουν να διεκδικήσουν τον τίτλο. Τα ποντάρισματα ήταν ψηλά στην κατηγορία όπως και για πολλές χώρες. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί θεμέλιο λίθο για την επιλογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Οι καλύτεροι ιστιοπλοείοι του ιστιοπλοϊκού κόσμου συγκεντρώθηκαν στη Μαρίνα Ντούρο, έτοιμοι να το παλέψουν στον αγώνα για την σειρά των μαθημάτων. Δεν εκπροσωπήθηκαν μόνο ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι καλύτεροι ιστιοπλοϊ με λέιζερ από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην Πορτογαλία για να διαγωνιστούν για το Open European Trophy. 320 αθλητές από 55 χώρες έπλευσαν στον Ατλαντικό ωκεανό και ήταν περίπου η ώρα για σκληρή δουλειά που έπρεπε να πληρωθεί. Έγιναν 12 αγώνες κάθε είδους σε συνθήκες με φως, ανέμους και διάφορα. Στην κατηγορία laser στάνταρ, ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντσο Τσιαβαρίνη θα μπορούσε να κρατήσει την πρώτη θέση για τις τελευταίες τρεις ημέρες της διοργάνωσης και στέφθηκε laser senior European πρωταθλητής με 54 βαθμούς. Ήταν επίσης τρίτος στο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά τον νικητή Matthew Wern και τον Sam Mech με 39 και 53 πόντους αντίστοιχα. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ο ανταγωνισμός είναι τόσο δύσκολος σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι ιστιοπλοείοι εδώ πιέζουν πραγματικά. Το ευτυχώς που μπορεί να καταφέρει να συμβεί αυτήν την εβδομάδα είναι να είσαι σε μια ολοκλήρωση αγώνων. Βρισκόμαι εδώ και είμαι χαρούμενος που κατάφερα μετά από πολλή πίεση αυτή την εβδομάδα να υπερισχύσω.
Αναμφίβολα μια καταπληκτική εβδομάδα για τον ιστιοπλοϊκό κόσμο, όπως και για την κοπέλα από την Δανία, την Anne-Marie Rindom, στα Laser Radial, οδηγώντας το πρωτάθλημα από την αρχή και τελικά στέφθοντας ως πρωταθλήτρια γυναικών. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα αυτή τη ρεγκάτα, μια υπέροχη εβδομάδα. Πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα χρόνο και αυτό δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα με συνθήκες ελαφρίες στην αρχή, στο τέλος πιο δυνατές. Ήταν όλα υπέροχα. Η νικητρία στις γυναίκες στα Laser Radial. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών στα Radial, ένας σταθερός θρίαμβος του νέου Ευρωπαϊκού Πρωταθλητή Αλεξάνδερ Άριαν από την Πολωνία, να τον ακολουθούν ο Μάρκιν Ρουντάβσκι και ο Μπεν Έλβιν. Τέταρτος στη γενική κατάταξη ήταν ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης στα Radial κάτω των 21, Τζέιμι Μακμάχον. Ενώ ακολούθησαν ο Μίκαλ Κρασοντόμσκι και η Ανδρέα Κρίση. Μετά από μια έντονη εβδομάδα αγώνων, ήρθε η ώρα να απολαύσουν οι νέοι πρωταθλητές τα τρόπαιά τους κάτω από το θερμό χειροκρότημα των συμπαικτών, συναθλητών και φίλων τους. Το Πόρτο παρέδωσε μια καταπληκτική εβδομάδα, μια μεγάλη ποικιλία καιρικών συνθήκων που δείχνουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία πρωταθλήματος στους 323 αθλητές που έλαβαν μέρος. Και από την Πορτογαλία μετακομίζουμε στον κόλπο της Πάλμα στην Μαγιόρκα για την κατηγορία του ιστιοφόρου με ίδιες προδιαγραφές όπως το λέιζερ, αλλά εντελώς διαφορετικές συνθήκες, τα πολυτελή γιότ. Ακολουθούμε ένα και μοναδικό, το Super Yacht Cup Palma. Είμαστε στη σκηνή του γιότινγκ, όλοι του κόσμου, μεγάλες εγκαταστάσεις, είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικές συνθήκες για τους ιστιοπλοούς. Νομίζω ότι έχουμε 11 με 12 κόβους, λέω, μπέκινγκ, ίσως λίγο περισσότερο, επομένως η πλεύση είναι εγγυημένη και νομίζω ότι γι' αυτό οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να έρχονται εδώ. Με 14 εντυπωσιακά παραδείγματα ναυτικής σχεδίασης και συναρμολόγησης τεχνολογίας που κυμαίνονται σε μεγέθη από την εκπληκτική σκούνα Meteor των 52 μέτρων μέχρι το κλασικό Notor Swan 24,9 μέτρων, Stay Calm, οι σκέψεις ήταν στον αγώνα σε όλους τους συμμετέχοντες και τους οπαδούς να περιμένουν έναν υπέροχο αγώνα. Ο κόλπος της Πάλμα ήταν ένα τέλειο μέρος για αγώνες σαν κι αυτόν, αφού σχεδόν πάντα μπορείτε να βρείτε αξιόπιστες συνθήκες. Οι ναυτικοί το γνωρίζουν ήδη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το επιλέγουν για να ανταγωνίζονται στο SYC. Όλοι οι επιβαίνοντες απολαμβάνουν αυτόν τον αγώνα. Ξεκινάω με τους ιδιοκτήτες, τους αρέσει. Η Πάλμα είναι ωραίο να βρίσκεσαι εδώ, είναι μια ιστορική πλευρά. Το λιμάνι είναι όμορφο μετά την ιστιοπλοϊκή προοπτική. Σε εμάς τους δρομείς αρέσει, είναι πολύ αξιόπιστο. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι μπορεί να υπολογίζει σχεδόν κάθε μέρα, οπότε ο αγώνας είναι καλός. Τονίζουν χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικό της μεγαλύτερης διάρκειας της δεκάτα Super Yacht της Ευρώπης ότι το συνολικό τρόπαιο είναι σε κοντινή απόσταση από κάθε ιδιοκτήτη και πλήρωμα που συμμετέχει, μια πραγματικότητα που αναδεικνύεται από την γκάμα των yacht που βρίσκονται στην κορυφή των Leaderboard από το 1997. Για παράδειγμα, φέτος είδαμε την επιστροφή των δύο προηγούμενων νικητών με το αξιοσέβαστο yacht J-Class Vesenda του 1933 πίσω για να υπερασπιστεί τον τίτλο του 2018, ενώ το ελαφρύ Baltic Yachts Win-Win ήταν έξω για να επαναλάβει την νίκη του 2016. Μετά από τρεις μέρες γεμάτες δράση, αξεχαστές ιστιοπλοϊκές στιγμές, κλειστούς αγώνες και απολαυστικές αναμετρήσεις, η Win-Win ανταποκρίθηκε στο όνομά της για ακόμη μια φορά και πήρε την νίκη στο Super Yacht Cup
στην κατηγορία Α, η Win-Win των 33 μέτρων κατάφερε να εξασφαλίσει την τρίτη διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά με μικρή διαφορά μόλις 33 δευτερολέπτων από τον χρόνο που έκανε μπροστά από την Νιλάγια, με την Open Season να είναι τρίτη στον αγώνα και συνολικά στην κατηγορία. Ήταν πολύ καλό, ήταν μερικά δύσκολα σημεία. Είμαι ευχαριστημένος από τα συνολικά αποτελέσματα. Πήραμε τρεις πρωτιές συνολικά, επομένως τρεις νίκες είναι αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ήμασταν 22 μέλη επί του σκάφους, είχαμε 8 καλεσμένους σήμερα. Οπότε είχαμε 30 άτομα στο σκάφος, πραγματικά γεμάτο αλλά υπέροχο. Στην κατηγορία Β, η Topaz σημείωσε ένα βαθμό μπροστά μόλις από τον J. Με το υπτάμενο Μίση να βρίσκεται πιο πίσω στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Γ, εντωμεταξύ, το όμορφο 30 μέτρων σκάφος του Stevens Waring, η Μπεκουία κατέκτησε την νίκη με Χάλκι Μπέρι και Αλόχα να ακολουθούν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο εντυπωσιακός αγώνας με πολύ μεγάλα σκάφη, με Super Yacht, και ολοκληρώθηκε ως ήθιστε με ένα εντυπωσιακό πάρτι για νικητές και συμμετεχόντες. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action. Φτάσαμε κοντά στην αγωνιστική δράση, είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε μια ποικιλόμορφη περιοχή του κόσμου και να εντυπωσιαστούμε από τις συμμετοχές και τις επιτυχίες. Να είστε καλά.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση θα σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι του αθλητισμού μας από την Ελλάδα, όπου το τρίαθλο εκτός δρόμου της Εξτέρα έφερε μια διαφορετική μαγευτική διαδρομή μέσα από την πόλη της Βουλιαγμένης, μια εντυπωσιακή παραλία στο προάσιο της Αθήνας. Θα περάσουμε στην Κροατία για το μεγαλύτερο αγώνα τρεξίματος, τα 100 μίλια της Ίστριας. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όμορφα τοπία σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε και στα νησιά Μύτας για ορεινή ποδηλασία. Και μετά από αυτό θα στραφούμε στους 4 τροχούς και θα κατευθυνθούμε στο Maroc Challenge για το event στην έρημο Μπάχα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την χώρα μας, την Ελλάδα, για τη Βουλιαγμένη, με αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, την διοργάνωση του πρώτου Εξτέρα Off-Road Τριάθλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια Leslie Patterson, 3 φορές έχει κατακτήσει το Εξτέρα, ο περσινός νικητής Arthur Forisher, αλλά και ο Will Kesley, ένας 37χρονος Αμερικανός που έχει δείξει το πάθος για ζωή και πλέον είναι επαγγελματίας αθλητής πλήρους απασχόλησης στο Εξτέρα. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Απλά δεν ταιριάζει ποτέ μαζί μου κάποια διαφορετική δουλειά. Ήθελα να έχω κάποιες προκλήσεις μπροστά μου, νέα πράγματα. Η ιδέα να μεγαλώνει σε μια δουλειά γραφείου για μένα ήταν βασανιστήριο. Νωρίς το πρωί οι αθλητές βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης για να εκπληρώσουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους. Ο ανταγωνισμός αναμενόταν και έτσι ήταν, σκληρός αλλά και εξαντλητική η διαδικασία του αγώνα. Μου αρέσει πολύ εδώ, είναι ένας όμορφος χώρος, λέει ο Chris Codens. Νομίζω ότι είναι δύσκολο με τα εξαρτήματα για το ποδήλατο, υπάρχουν μεγάλες αναβάσεις, είναι τεχνικό, είναι αρκετά γρήγορη η πορεία, ωστόσο είμαστε τυχεροί γιατί και εσείς θα περιμένετε αρκετό θέαμα. Υπάρχουν απότομες ανηφόρες, μπορείς να πας γρήγορα και στην υπόλοιπη διαδρομή, οπότε όλο αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Με τον ήλιο να πέφτει κάτω και τη θερμοκρασία του νερού γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου, ξεκίνησε η κολύμβηση με τους 300 αθλητές να κατευθύνονται στον όρμο της Βουλιαγμένης. Μετά από ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο αγώνα κολύμβησης στους άνδρες, Matthew Butte από την ομάδα Team Vet πήρε το προβάδισμα, ενώ Max Sasserath ήταν στη δεύτερη θέση για την κατηγορία Elite των αθλητών. Στις αθλήτριες Charlotte Deadland αγωνίστηκε στο πρώτο της αγώνα Εξτέρα, βγήκε πολύ γρήγορα από το νερό και την ακολούθησε η Karina Wells. Η ποδηλατική διαδρομή φαινόταν εύκολη, αλλά στην πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη με στεγνή και ολισθηρή κατάβαση. Χρειάστηκαν μόνο λίγα χιλιόμετρα με το ποδήλατο για τους Άρθουρ Καρλόνι και Σάσεραθ αλλά και Λούξεμ να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα μικρό χάσμα από τους υπόλοιπους στο κομμάτι του ποδηλάτου. Όπως και στον αγώνα των ανδρών, ο Πάτερσον έκλεισε τη διαφορά κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής διαδρομής και ανέλαβε το προβάδισμα από τον Wells. Με μια ατυχία εδώ, ένα τράβηγμα για την αυστριακή αθλήτρια. Ο Πάτερσον είχε ένα αξιοπρεπές πλεονέκτημα. Αυτή είναι η Γαρίνα Γουέλς. Είχα ένα πολύ άσχημο ατύχημα με το ποδήλατο. Προσπάθησα να τελειώσω τον αγώνα, αλλά ήταν αδύνατο. Υπέφερα πολύ, προσπάθησα να έρθω
με μια διαφορετική λογική. Είχα κάποια ράματα και ευτυχώς δεν έσπασε κάτι, αλλά είμαι κακότυχη. Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία και αποσύρωμαι, λέει η αθλήτρια. Η διαδρομή τρεξίματος γύρω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης πρόσφερε στους αθλητές ένα εντυπωσιακό σκηνικό με θέα, καθώς έτρεχαν στην άκρη της διαδρομής. Άρθουρ Σέριρες άνοιξε τη διαφορά και εξασφάλισε την νίκη, ο Γάλλος αθλητής, μετά από 2 ώρες 14 λεπτά 40 δεύτερα. Με δεύτερο τον Άρθουρ Φόρισιε και το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάρι Λούξεμ από το Βέλγιο. Ο αγώνας μου ήταν εκλεκτικός γιατί έχω πολύ καλή κολύμβηση, αλλά μετά νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατή διαδικασία με το ποδήλατο. Ξέρω ότι μπορώ να πάρω πολύ γρήγορα για να τρέξω με την μέγιστη δυναμική μου. Στον αγώνα Elite γυναικών, η Leslie Peterson είναι αυτή που πέρασε πρώτη τη γραμμή μετά από 2 ώρες 40 λεπτά 26 δεύτερα, με δεύτερη την Χερμπένοβα Καράσκοβα και στην τρίτη θέση την Charlotte Del Dale από το Βέλγιο. Ο αγώνας σήμερα ήταν δύσκολος από το πρώτο λεπτό. Μερικές φορές υπήρχαν δύσκολες διαδικασίες. Έπρεπε να υπάρξει μια επιθετικότητα από την πλευρά μας. Βγήκα πρώτη που ανέβηκε στο ποδήλατο. Αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου από την ωραία θέα, αλλά έκανα ό,τι έπρεπε για να φτάσω στη νίκη. Σεριέρ λοιπόν, Φόλισιέρ και Λουμ για τους άντρες, Πάτερσον, Καράσκοβα και Del Dale για τις γυναίκες, οι τρεις του βάθρου. Οι αθλητές του τριάθλου αναζητούν πάντα νέες προκλήσεις και δεν είναι περίεργο που μπορείς να βρεις σε όλο τον κόσμο συμμετέχοντες σε διάφορες εκδηλώσεις. Μετακομίζουμε στην Κίνα για το Ironman, με πολλούς αθλητές να βρίσκονται στην Xiamen, μια πόλη στα νότια ανατολικά της επαρχίας Fujian. Μια όμορφη πόλη με παραλίες και ευχάριστο κλίμα. Το Xiamen ήταν ο τελευταίος αγώνας περιοδίας Ironman στην Κίνα και ήταν επίσης μια ευκαιρία για να κερδίσουν οι αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman Kona και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 προς το τέλος της σεζόν. Αυτά τα εισιτήρια διαθέσιμα, αθλητές από τον κόσμο είχαν έρθει για το όμορφο παραθαλάσσιο event. Ένας αγώνας που κατέχει περισσότερα από 260 εισιτήρια εκδηλώσεων κάθε χρόνο, με 44 χώρες να φιλοξενούν τα γεγονότα. Ανταγωνισμός πολύ μεγάλος και στα δύο πρωταθλήματα. Η κολύμβηση στο ανοιχτό νερό ήταν η πρώτη πρόκληση για τους αθλητές. Δεν έχω κάνει 70,3 στην Κίνα, θα το ήθελα πολύ, λέει ο Κεβιν Κόλινγκτον. Πάντα ήθελα να το κάνω και το σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Πραγματικά έκανα πολλά στο Μπουλντέρ, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στους αγώνες της Xiamen. Η κολύμβηση λοιπόν στο ανοιχτό νερό είναι η πρόκληση για τους αθλητές Ironman. Άνεμοι, ρεύματα και κύματα ωκεανού ήταν μερικά από τα επιπλέον εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν οι αθλητές. Ευτυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες την ημέρα του αγώνα ήταν ήρεμες, δημιουργώντας μια ευνοϊκή κατάσταση κολύμβησης για όλους. Ο νικητής αυτού του αγώνα το 2017 ήταν ο Sam Benton από την Αυστραλία. Αυτός πήρε και το προβάδισμα τώρα, αλλά δεν μπόρεσε να το διευρύνει από τους αντιπάλους του που έφτασαν όλοι μαζί στην ακτή. Η Ελβετίδα αθλήτρια Imogen Simons ήταν στην κορυφή, αλλά ο δρόμος ακόμα ήταν μεγάλος. Όταν οι αθλητές ξεκίνησαν με τα ποδήλατα, ο Kevin Collington από τις ΗΠΑ ανέλαβε το ρόλο του ηγέτη, με τις γυναίκες να έχουν μπροστά τους την Imogen Simons, η οποία διατήρησε το προβάδισμα που είχε από την κολύμβηση. Η αγωνία του επαγγελματικού αγώνα των ανδρών
ολοκληρώθηκε στο τέλος με τον Kevin Collington να καταφέρει να προσπεράσει τον Σοβίτσκι και να πάρει τον τίτλο 70,3 του Ironman στην Ξιαμέν με χρόνο 3 ώρες 48 λεπτά και 42 δεύτερα. Δεύτερος τελικά τερμάτισε ο Καναδός Τρεβόρ Βαρτέλε με τρίτον τον Πόλωνο Μίλος Σοβίτσκι. Ναι, λοιπόν, ήταν ευχάριστη η Ολυμπιότητα εδώ στην Ξιαμέν. Μερικές φορές έρχεσαι σε αυτούς τους ασιατικούς αγώνες όπως οι νότιες Φιλιππίνες και βρίσκεσαι πραγματικά σε ένα δύσκολο χώρο και δεν το κάνει χειρότερο σαν αγώνα. Υποθέτω όπως ότι ταιριάζοντας κάποιες φορές με κάποια διαδρομή είναι και αυτό που ξεχωρίζει. Ήταν μια ομαλή διαδρομή ποδηλάτου, επίπεδη. Νομίζω μπορούσε να οδηγήσει και σε έναν αντίστοιχο αγώνα τρεξίματος με δυνατά σημεία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Imogen Simmons ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει προβάδισμα σε κάποιον άλλον και έτσι κατέκτησε την νίκη μετά από 4 ώρες 12 λεπτά 40 δεύτερα, σχεδόν 5 λεπτά μπροστά από την Heather Vertelle που πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη ήταν η Sarah Pianpiano. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με τον Collington νικητής τους άνδρες και την Simmons στις γυναίκες για τη διαδικασία του Ironman 70,3. Το τρέξιμο είναι ένα σημαντικό μέρος του τριάθλου και μεγάλοι αθλητές κάνουν πολλές ώρες προπόνηση. Εμείς θα αφήσουμε την Κίνα για να ταξιδέψουμε στην Κροατία για έναν από τους σημαντικότερους μεγάλους αγώνες τρεξίματος στα 100 μίλια της Ίστριας. Οι αθλητές μπορούσαν να επιλέξουν την απόστασή τους ανάμεσα στα 100 μίλια στην κόκκινη γραμμή και τα 110 χιλιόμετρα στην μπλε γραμμή, αλλά και την πράσινη γραμμή των 67 χιλιόμετρων ή την κίτρινη των 41 χιλιόμετρων. Κάθε πορεία ξεκινούσε από διαφορετικό μέρος της Χερσονήσου της Ίστριας, αλλά όλοι τερμάτιζαν στη γραφική πόλη Ουμάγ, τη δυτικότερη πόλη της Κροατίας. Σε αυτή την έκδοση, 7η έκδοση των 100 μιλίων της Ίστριας, τίποτε δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί. Ο χειμώνας επέστρεψε απροσδόκητα και την ημέρα των αγώνων των 100 μιλίων και 110 χιλιόμετρων οι δρομείς έπρεπε να ανέβουν το όρος Ούκα μέσα από το χιόνι. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο Καζουφούμι Οσέ ήταν νικητής του ιαπωνικού Dragon Ultra. Τερμάτισε τον αγώνα των 100 μιλίων σε 18 ώρες 38 λεπτά και 58 δεύτερα. Τον ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Γκρεγκόρ Καρμέρ από την Γαλλία με χρόνο 18 ώρες 55 λεπτά 50 δεύτερα και η τρίτη θέση πήγε στον Λούκα Μάνιφρεντ Νέγκρι από την Ιταλία σε λίγο παραπάνω από 19 ώρες και 30 λεπτά. Μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Στην πιο γρήγορη διαδρομή είχαμε χιόνι. Ήταν περιπετειώδης ο αγώνας, μας λέει ο νικητής. Στις γυναίκες, η Σλοβένα Κάτια Κέγκλε Βένσελη πέρασε τη γραμμή με χρόνο 23 ώρες 16 λεπτά 54 δεύτερα και ακολούθησε η δεύτερη Ιταλίδα Φεντερίκα Φοΐβα. Η Ουκρανή δρομέας Νταρίλα Μποντνάρ ήταν στην τρίτη θέση. Στον αγώνα των 110 χιλιόμετρων ανδρών, ο Άλες Σέντλακ πέρασε τη γραμμή τερματισμού μετά από 11 ώρες 53 λεπτά 48 δεύτερα και η πρώτη γυναίκα ήταν η Γκντίρ Νικόλεσιτς. Αυτός είναι και ο τερματισμός και η εικόνα του βάθρου ανάλογα με τις κατηγορίες όπως προαναφέραμε. Στα 100 μίλια της Ίστριας τρέξαν αθλητές πάνω από βουνά και λευκά σκεπάσματα κατά μήκος της Αδριατικής ακτογραμμής με τόσο εντυπωσιακά σκηνικά. Δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε ένα βουνό στη μάχη
της ποδηλασίας και να βρεθούμε στο Mitas Four Islands, που φέρνει ζευγάρια ναυάτων ανάμεσα στις ομάδες για 5 μέρες ποδηλασίας βουνού σε αγώνες σε μερικά από τα εντυπωσιακά νησιά της Κροατίας. Αναγνωρισμένο από την Union Cycling International, το Mitas Four Islands προσελκύει πάνω από 470 ναυάτες από όλο τον κόσμο για να αγωνιστούν σε τμήματα ανδρών, γυναικών αλλά και μεικτών ζευγαριών. Συνολικά ο αγώνας παίρνει περίπου 270 χιλιόμετρα ποδηλασίας βουνού και σκαρφαλώνει μέχρι τα 5.000 μέτρα υψόμετρο, με τους ναυάτες να μεταφέρονται στο νησί με το πλοίο με την διαδικασία αυτή του ferry boat. Ο αγώνας είναι έντονος, οι ναυάτες καλούνται να δώσουν τη μέγιστη δυναμική σε αυτές τις 5 ημέρες για να βρεθούν στα βουνά, να γνωρίσουν όλες τις χαρές, τους κινδύνους, τις ιδιορυθμίες αυτής της κούρσας και να μπουν σε μια διαφορετική περιπέτεια. Οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες μέρες δυσκόλεψαν τους συμμετέχοντες, η συνεχής διαφαινόμενη πιθανότητα βροχοπτώσεων. Ευτυχώς όμως, στο τέλος μόνο κανονική βροχή ήρθε και άνεμος που ήταν αρκετός για να κάνει λασπωμένες τις διαδρομές. Γλιστερά τα βράχια και τα κατηφορικά τμήματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Ο ανταγωνισμός φέτος ήταν πιο δυνατός από ποτέ και έδωσε ένα δραματικό φινάλε στο έπος πρόκληση, με εκατοντάδες μέτρα πίστας να βλέπουν τον τερματισμό του σπριντ στο τελευταίο στάδιο. Η νίκη αποφασίστηκε μόλις σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Παρά το γεγονός ότι τερμάτισε έκτος στο τελικό στάδιο, το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για τον Φίλιπ Άντελ και Ζαν Σκάνισι, την ομάδα Μίτας της Τσεχοσλοβακίας, που πήρε την νίκη στους άνδρες, με Τρόμερ και Κάρεν Μπόουερ από την πλευρά της KMC Team να κερδίζει την κατηγορία των γυναικών, ενώ οι Ισπανοί Μίσερ και Ρουάντο της ομάδας Orbea Factory πανηγυρίζουν την νίκη στην κατηγορία Master. Και έτσι είναι τα τελικά αποτελέσματα. Χρειάστηκαν 10 ώρες και 47 λεπτά για τον πρώτο της κατηγορίας των άνδρων, το πρώτο δίδυμο, να φτάσει στον τερματισμό και 14 ώρες 1 λεπτό 47 δεύτερα για τις γυναίκες. Η ποδηλασία δεν είναι απλά χόμπι για αυτούς τους αθλητές, είναι τρόπος ζωής, οπότε αφήνουμε τώρα τους δύο τροχούς και πάμε στους τέσσερις. Από την Κροατία μετακομίζουμε στο Ισραήλ, στην έκτημο Μπάχα του Ισραήλ, για αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country που προσελκύει αγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες που θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Ο φετινός αγώνας ήταν ο πρώτος γύρος East European Tour Terrain Series για την σεζόν 2019. Αυτός ο αγώνας μπάχα με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρων, από τα οποία τα 650 είναι ειδικές διαδρομές, έχει δύο αγωνιστικές κατηγορίες όπου κερδίζει η ταχύτερη ομάδα. Η πρώτη κατηγορία επιτρέπει στις ομάδες να χρησιμοποιούν μόνο roadbook για την πλοήγησή τους, ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι ομάδες πλοηγούνται με GPS. Επιπλέον υπάρχει ένα τμήμα κανονικότητας όπου οι αγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο πλοήγησης, με τη νίκη να πηγαίνει στον πιο ακριβή οδηγό, πάντα βέβαια με τη βοήθεια του συνοδηγού. Αυτή η σειρά είναι ερασιτεχνικό τρόπο. Απευθυνόμαστε σε ανταγωνιστές που δεν έχουν χρόνο για προϋπολογισμό για να ακολουθήσουν ένα ράλι της FIA. Οπότε είναι ένας τρόπος μεταξύ ανταγωνιστών που γνωρίζονται μεταξύ τους να συναντιούνται κάθε φορά από διαφορετικές χώρες. Οι μέρες του αγώνα ήταν εξαιρετικά απαιτητικές, με σκόνη, λάσπη και άμμο. Ο Ζιβ Κάρμι, παρά έχοντας μια πρόωρη συντριβή, κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και ήταν αυτός που πανηγύρισε τη νίκη στην δεύτερη ειδική διαδρομή. Η ομάδα Hornet Israel ήταν η πιο γρήγορη ομάδα που καλύψε την ειδική διαδρομή στο τρίτο stage και ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, που έχει δημιουργήσει ένα άνετο προβάδισμα εναντί των αντιπάλων. Σε αυτό το δύσκολο έδαφος κάθε μέρα είναι κρίσιμη, αλλά η τελευταία στέφει τον νικητή. Στο τελευταίο στάδιο η ομάδα του Hornet Israel με τον Tal Weinberg έφτασε στη γραμμή του τερματισμού
Είναι ένας αγώνας στην έρημο και δεν είναι αγώνας δρόμου στην Ευρώπη, οπότε έχεις πολλά χτυπήματα, πολλές πτώσεις, μπορεί να κυλήσεις, να καταστρέψεις τα ελαστικά, να καταστρέψεις τους τροχούς. Μας λέει ο νικητής, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα μετά από 2 ώρες 55 λεπτά 12. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο SS5, αλλά και την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη. Ο Ζιβ Κάρμι με τη μοτοσυκλέτα του, με την KTM Factory, είχε εξαιρετική απόδοση στο τρίτο σκέλος και τερμάτισε 9 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από την ομάδα Hornet Israel, που κέρδισε τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Μένουμε στις ερήμους, παραμένουμε σε ακραίες συνθήκες κάτω από τον ζεστό ήλιο, ταξιδεύουμε λίγα χιλιόμετρα δυτικά για να συμμετάσχουμε σε έναν ακόμα επικό μαραθώνιο μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Maroc Challenge. Αυτός ο μαραθώνιος αγώνας στη 10η έκδοσή του διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού. 110 οχήματα στη γραμμή της εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις σπουδές και ανατομίες αυτής της εκδήλωσης είναι ότι μπορεί να υπερεφανεύεται για ένα δρομολόγιο άνω των 2.000 χιλιόμετρων σε αγώνες πάνω από 6 έντονα στάδια. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βουνά του Άτλαντα πάνω από το εντυπωσιακό πέρασμα Τίζι εν Τίκα. Στο δεύτερο στάδιο, τρία διαφορετικά δρομολόγια ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Είδαν τους αγωνιζόμενους να διανύουν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία, όπως η Ιερή Όαση, η Ιρίκη, μια απέραντη ξερή λίμνη και η Τσεγκάκα με τους περίπλοκους αμόλοφους της. Στο τρίτο στάδιο αυτής της Spring Edition, που εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες, οι συμμετέχοντες ήταν ικανοί να απολαύσουν τα μοναδικά τοπία μεταξύ Ζαγοράς και Έρφουντ. Με τους ατελείωτους αμόλοφους, το έδαφος ήταν πολύ απαιτητικό, δοκιμάζοντας τους ανταγωνιστές και τα οχήματα στα όριά τους. Ωστόσο, οι απόψεις του Εργ Τσέμπι ήταν ένα αποκορύφωμα για πολλούς. Η κούραση ήταν πραγματική πρόκληση για όλα τα πληρώματα στα δύο επόμενα στάδια του Maroc Challenge. Οι διαγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και εδάφη σε διαφορετικές επιφάνειες, εναλλασσόμενα περάσματα άμμου και ορεινές περιοχές με γρήγορες διαδρομές. Μετά από 6 ημέρες αγώνων και πολλές προκλήσεις, ο επικός μαραθώνιος Maroc Challenge έφτασε στο τέλος του. Η μπάντα Dream Team κέρδισε στην κατηγορία Adventure C1. Η CVA Racing Team ήταν στην κορυφή στην κατηγορία Adventure SAV2. Η Pin Pam Pam με το Adventure TT1 διακρίθηκε και η MIMSA 845 στην κατηγορία RAID. Εντυπωσιακά σκηνικά σε ερημικά τοπία, με τα αυτοκίνητα να δίνουν το στίγμα να ξεπερνούν τα εμπόδια, τις προκλήσεις και στο τέλος οι νικητές αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες να χαίρονται αυτής της επιτυχίας που είχαν, γιατί μόνο και μόνο η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις, σε τέτοια γεγονότα καθιστά από μόνοι τους επιτυχία και ο τερματισμός είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, πόσο μάλλον με αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε τέτοιες συνθήκες και να αγωνίζονται, να ανταγωνίζονται σε τέτοιες περιοχές με τέτοια εδάφη. Το επίτευγμα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία και πλέον βλέπουμε αρκετές γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες, κάτι που είναι ιδιαίτερος ευχάριστο, ανοίγοντας τον κύκλο
του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να δούμε αρκετά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε τρίαθλο, ποδηλασία, τρέξιμο αλλά και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να είστε καλά.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Θα βρεθούμε στην Νέα Υόρκη, στο Yacht Club International, για ένα σημαντικό event της ιστιοπλοείας, μια διεθνή εκδήλωση που περιλαμβάνει την συμμετοχή 43 από τα πιο γνωστά σκάφη με ιστιοπλοούς διακεκριμένους από 21 χώρες που θα λάβουν μέρος σε ένα εντυπωσιακό γεγονός. Πριν από 175 χρόνια, στις 30 Ιουλίου του 1844, δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το Yacht Club, με τον John Cox Stevens να είναι αυτός που κάλεσε 8 φίλους του για να βρεθούν στο New York Harbor με το yacht Jim Crack. Ο Stevens ήταν αυτός που ουσιαστικά ίδρυσε ένα χρόνο αργότερα αυτό το club, το οποίο ήταν αποκλειστικά για μέλη. Και δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα, μια πραγματική ιστορία της ιστιοπλοείας, όπως τονίζει και ο Μπιλ Κέτσαμ, μια ιστορία της αμερικανικής ιστιοπλοείας που χρονολογείται από το 1844 με τον πρώτο αγώνα να δημιουργείται στις 17 Ιουλίου του 1845 και να αγωνίζονται 9 πλοία να διαγωνίζονται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και στον ποταμό Χάτσον. Στην πραγματικότητα το ονόμασαν Trial of Speed. Κάθε χρόνο υπάρχει μια ρεγκάτα 165 φορές. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Η 165η επέτειος ήταν τον περασμένο χρόνο. Πλέον έχει 3.400 μέλη αυτό το κλαμπ και βασικά οδήγησε το άθλημα στην Αμερική στα πρώτα 60 χρόνια, έτσι ώστε η ιστιοπλοεία να αποκτήσει εξέχοντες ανθρώπους που κάνουν μερικά καταπληκτικά πράγματα σε γιότ για την ιστορία του συλλόγου και τον οδήγησαν σε μια φυσική ηγετική θέση. Έχοντας μείνει στην κόρυφη της αντίστοιχης κατηγορίας. Μετά από μια επιτυχημένη δεκαετία αγώνων στο Swan 42, το 2019 το Rolex New York Yacht Club International Cup για πρώτη φορά σχηματίζει και χρησιμοποιεί το IC37. Ένα σκάφος 20 ποδιών που θα δώσει μια διαφορετική προοπτική στους αγώνες. Η ιδέα ήταν να αντικατασταθεί το Swan 42 Invitational με το νέο τύπο σκάφους και να υπάρξει μια διαφορά, έτσι, μια διαδοχή στην κατηγορία με νέο σχέδιο. Χρησιμοποίησαμε περίπου, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, 9 με 10 σχεδιαστές, μας λέει και ο Phil Lodge, ο Αμερικανός, για να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο πλαίσιο του σκάφους. Θέλαμε το σκάφος να είναι επιδόσεων, όχι τόσο υπερβολικά, όχι τόσο δύσκολα για να πλεύσει, για να μπορέσουμε να βάλουμε και νέα μέλη στην διαδικασία, να προσελκύσουμε κόσμο στην ιστιοπλοεία και να μπορέσουμε να τον φέρουμε κοντά μας σε καθημερινή βάση, νιώθοντας προφανώς ότι μπορούν με αυτόν τον τύπο σκάφους να προσελκύσουν αρκετά νέα μέλη πληρώματος, εκτός από τους ιδιοκτήτες φυσικά.
και όλοι αυτοί να μπορέσουν να αγωνιστούν σε ένα νέο τύπο πρωταθλήματος μέσα στο πλαίσιο αυτού του ιστορικού Yacht Club στη Νέα Υόρκη. Πλέω ένα σκάφος 470 και τώρα σε αυτή την ρεγκάτα πλέουμε με το IC37, λέει η Σίλβια Μας, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορο σκάφος και αρκετά παρόμοιο με Λέμβο. Πράγματι νιώθω πολύ άνετα, γιατί είναι πολύ αντιδραστικό και πολύ γρήγορο, όπως το 470. Πλέουμε με άτομα επί του σκάφους, ενώ βρισκόμαστε στο 470 που είμαστε μόνο δύο. Νομίζω ότι μου αρέσει η τακτική και επίσης το ότι είναι γρήγορο. Και έτσι ήρθε η ώρα για να επιβαστούν τα πληρώματα στο νέο IC37 για να λάβουν μέρος στο Rolex New York Yacht Club. Με την πρώτη μέρα των αγώνων να έχει ένα αργό ξεκίνημα, χωρίς ισχυρούς ανέμους, κάτι που δυσκόλεψε την διαδικασία της εκκίνησης και της πλοήγησης, με τα πλοίωματα να ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο άνεμο, αλλάζοντας συνεχώς πανιά. Ο Ελιχίρο Χαμαζάκη, ο σκίπερ της ιαπωνικής ομάδας της Japan Sailing Federation Team, διάλεξε μια διαφορετική στρατηγική για να αποφύγει το ρίσκο. Με την ομάδα του να ολοκληρώνει με νίκη. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε από την αρχή της σειράς. Ξεκινήσαμε με τις συνθήκες αυτής και μετά μετατοπίσαμε την διαδικασία ανάλογα με την πορεία του αέρα. Μπορούσαμε να διατηρήσουμε μια γρήγορη θέση και στο τέλος το καταφέραμε.

το IC37 μέσα στο καλοκαίρι. Η San Diego Yacht Club διατήρησε μια υψηλή διαχείριση των θεμάτων με καλές συνθήκες, έχοντας υψηλά το φρόνημα. Απλώς προσπαθήσαμε να πλεύσουμε με το δικό μας σκάφος, λέει ο Tyler Sinks, κρατώντας το σκάφος να γίνεται γρήγορα. Η ομάδα μου έκανε εξαιρετική δουλειά, ελαχιστοποίησε τα λάθη. Ο Τζάκελ Ντόου κράτησε το κεφάλι μέσα σε σωστή κατεύθυνση, έπλεε πολύ καλά, οπότε σύνδεσαμε τέλεια όλες τις διαδικασίες για να έχουμε μια καλή μέρα. Μέσα στις ομάδες που έλαβαν μέρος σε αυτή την έκδοση ήταν και η Real Club Nautico de Barcelona από την Ισπανία με την Silvia Mas, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Silvia ήταν στο Newport στους αγώνες Hebel World Series, στον πρώτο γύρο της ένωσή μας στην Ιαπωνία. Η συμπλοεία είναι οικογενειακό γεγονός για την Silvia, με τον πατέρα της, τον David, και τον αδερφό της, τον Santiago, να είναι και αυτοί on board. Η Silvia μας λοιπόν μας συστήνεται. Είμαστε εδώ στο Invitational Cup, τόσο εκπληκτικό γεγονός, μεγάλο γεγονός εδώ στο Newport. Μόλις επέστρεψα από την Ιαπωνία που βρισκόμουν και στο πλοίο για 2 μήνες για προπόνηση ακριβίας για την ρεγκάτα της χρονιάς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ιστιοπλέα της Ολυμπιακής κατηγορίας. Είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος όλη την ώρα. Υπάρχουν πολύ καλοί ιστιοπλόοι που κάνουν την προσπάθεια για να παραμείνεις σε υψηλή γραμμή. Το να κάνεις ιστιοπλοεία με τα αδέλφια σου είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Το διασκεδάζουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε μαζί, οπότε υπάρχουν κάποιες μάχες. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup είναι για ερασιτέχνες, εκτός από επαγγελματίες ιστιοπλούς. Το θέμα είναι όλοι να το διασκεδάζουν, νιώθουν έτσι κι αλλιώς την φιλοξενία του κλαμπ και οι ομάδες ευχαριστούνται κάθε στιγμή που περνούν, είτε πάνω στο σκάφος είτε μακριά από αυτό. Άλλωστε οι στιγμές χαλάρωσης είναι ιδιαίτερες με την φιλοξενία στο New York Yacht Club. Να είναι εξαιρετική, όπως τονίζουν άπαντες. Μας άρεσε πολύ στην πλοία φυσικά και εδώ στην στεριά, πίνοντας το ποτό μας, διασκεδάζοντας και μιλώντας με όλους. Είναι εξαιρετικά. Το New York Yacht Club είναι εξαιρετικά φιλόξενο. Είναι κάποιοι από τους αγωνιζόμενους, η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη, όλοι συναντιούνται πριν τον αγώνα για να πιούν ένα καφέ, να συνομιλήσουν και να γνωρίσουν αθλητές από άλλες χώρες. Είναι πολύ ωραίο μέρος, η οργάνωση, η φιλοξενία, τα πάντα, ο σύλλογος είναι απλά υπέροχος, μας εκπλήσει η ποιότητα της φιλοξενίας. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα και εκτός νερού, όπως φαίνεται άλλωστε. Στο New York Yacht Club ξεπέρασαν τον εαυτό τους με όλα τα γεγονότα και εκτός νερού, ήταν πραγματικά υπέροχα.

Επιστρέφοντας όμως στην ιστιοδρομία, περιμένουμε τις ημέρες που θα ακολουθήσουν για να δούμε ποιοι θα βρεθούν στο βάθρο. Ότι είναι βροχόπτωση να μην τρομάζει τους συμμετέχοντες. San Diego Yacht Club βρίσκει την ευκαιρία να πάρει την νίκη στην πρώτη κούρσα της τρίτης ημέρας και να κρατήσει μια πρωτοπορία, ενώ μας περιμένει μια άγρια μέρα στην συνέχεια από πλευράς καιρικών συνθήκων και κυματισμού. Royal Sydney Yacht πίεσε σκληρά για να μπορέσει να ανέβει βαθμολογικά στην ρεγκάτα, και από την Royal Canadian Yacht Club μεγάλη η πίεση για αυτό το σκάφος και το πλήρωμά του, που τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση σε αυτή την τρίτη κούρσα. Εξαιρετικές οι εικόνες στην συνέχεια για την μέρα που ακολούθησε, με τον άνεμο να πέφτει και τον κυματισμό, ωστόσο ήταν ικανός έτσι ώστε να δώσει όθηση στα πλοία και να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε έναν υγιή ανταγωνισμό. Με την ομάδα του Anthony O'Lear και το Royal Cork Yacht Club να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, σκοράραν 5-2-1 σε κάθε μία από τις κούρσες, ανεβαίνοντας βαθμολογικά. Με το σκάφος Royal Canadian Yacht Club να τερματίζει στην τρίτη θέση και να διεκδικεί θέση στο podium. Επιτυχία για τον Anthony O'Lear, χωρίς να υπάρχει κάποια έκπληξη. Είναι γεγονός ότι ο Anthony και το Royal Cork Yacht Club έχουν δείξει από προηγούμενες εκδηλώσεις, όπως το 2009, την αξία τους. Με αρκετές συμμετοχές, η έκτη συγκεκριμένα για το δεδομένο πλήρωμα, με τον Anthony να έχει μαζί του και τους γιους του, τον Ρόμπερτ και τον Νίκολας. Μια οικογενειακή δυναμική. Αυτός είναι ο Anthony O'Lear, ο Ιρλανδός σκίπερ. Πλέον εδώ και πολύ καιρό είναι ένα άθλημα που προφανώς μπορεί να συμμετάσχεις όταν δεν ασχολείσαι με πάρα πολλά αθλητικά πράγματα. Δεν μπορείς να τρέχεις ή να παίζεις ποδόσφαιρο. Ένα από τα σπουδαία πράγματα που μπορείς να ασχοληθείς με την οικογένειά σου είναι αυτό. Έχω τρεις γιους και πλέον με την γυναίκα μου, με την οποία είμαι συνεχώς στο σκάφος. Εκτός από τους αγώνες μπορείς να κάνεις κρουαζιέρες σε ωραία μέρη του κόσμου, είτε πρόκειται για το σπίτι στην Ιρλανδία είτε εδώ. Σου δίνει ένα λόγο να σηκωθείς το πρωί, υποθέτω. Είναι κάτι που σκέφτεσαι ότι πότε κάνει κρύο ή έχει θλιβερό χειμώνα, να πάρεις το μπλουζάκι σου, να φορέσεις το σόρτ σου και να δεις λίγο αλμυρό νερό και ωραία μέρη. Ειδικά αν είσαι κοντά στη θάλασσα, σε ένα τοπίο που είναι εντυπωσιακό, και να βρίσκεσαι στην Ευρώπη ή να είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσεις ελεύθερο χρόνο κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να μοιραστείς μερικές υπέροχες ιστορίες. Μια άλλη ομάδα που την τελευταία ημέρα έδειξε ότι μπορεί να πάει αρκετά καλά ήταν η ομάδα New York Yacht Club, η οικοδέσποινα ουσιαστικά, με τον σκίπερ Andy Fisher και τον Ray Goff. Μια ομάδα που βελτίωσε τις συνθήκες την τελευταία ημέρα και ανέβηκε από την 10η θέση στην 6η στην γενική κατάταξη, κερδίζοντας έτσι έδαφος. Ευνοούμενοι προφανώς από τις καιρικές συνθήκες, ξεκινήσαμε την μέρα με μια σημαντική επικράτηση, λέει ο Andy Fisher. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Επιστρέψαμε στην διαδικασία και είμαστε πραγματικά σε μια απογοητευτική ρεγκάτα για εμάς. Ωστόσο, η συνέχεια μπορεί να είναι διαφορετικά και είναι όμορφο να ανεβαίνεις. Είναι πολύ φουσκωμένα, πολύ πίεση. Όλα αυτά όμως πραγματικά προσδίδουν μια εικόνα διασκεδαστικής ιστιοπλοείας. Η συντροφικότητα εδώ είναι θεαματική και οι άλλες ομάδες με τα σκάφη από όλο τον κόσμο είναι διασκεδαστικό σε αυτή την υπέροχη ρεγκάτα. Σαν οικοδεσπότες λοιπόν η New York Yacht Club είχε να επιδείξει αρκετά. Είχε κερδίσει το 2009 το Invitational Cup, είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση το 2011 και το 2015, ενώ τερμάτισε στην τέταρτη θέση το 2017. Ο Brad Reed, ένας θρύλος της ιστιοπλοείας, δίνει το παρόν και φυσικά μαθαίνει στους νέους ιστιοπλοούς κάποια από τα μυστικά της πλεύσης και το πώς να φτάσεις σε νίκη. Δεν μπορώ να θυμηθώ την πρώτη φορά που έπλευσα, γιατί ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν στο Long Island και είχαν κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα S-Boat όταν η μαμά μου ήταν 7 μηνών έγκυος σε μένα. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν να κερδίσω το εθνικό πρωτάθλημα S-Boat τον Ιούλιο του 1964. Αλλά πραγματικά άρχισα να πλέω στον ποταμό Κιλμή, εδώ στον κόλπο, όταν ήμουν περίπου 5 ή 6 ετών και μάθαμε όσα ξέρουμε εγώ και ο αδερφός μου ο Κένι από τον μπαμπά μου και την μαμά μου. Μεγαλώνοντας κρουαζιέρες με διαφορετικά είδη σκαφών και ιστιοπλοείας. Αυτή η εβδομάδα ήταν εκπληκτική για την ιστιοπλοεία. Μια καινούργια ομάδα με τον Άντι και την Μέλισσα Φίσερ να είναι εκπληκτική. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι το New York Club κάνει εξαιρετική δουλειά επένδυσης στο άθλημα και το κάνει αυτό να συμβεί φυσιολογικά. Έχουμε αυτά τα νέα σκάφη, τα IC-37. Πρόκειται για το επόμενο βήμα για την νεανική ιστιοπλοεία. Δεν νομίζω ότι ο ιστιοπλός κατάταξης σε όλο τον κόσμο θα πλέει με 15 κόβους με foil. Ωστόσο, το κύπελλο Αμερικής αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το άθλημα. Πάντα έτσι θα είναι. Τονίζει χαρακτηριστικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην τελευταία ημέρα του Rolex New York Yacht Club για το συγκεκριμένο κύπελλο. Πίσω στη μάχη λοιπόν, Royal Sydney Yacht Club έπλευσε με ιδιαίτερη δυναμική. Αυτή είναι η Αυστραλή και το σκάφος τους. Πήραν ένα πόντο προβάδισμα απέναντι στην ομάδα San Diego Yacht Club την τελευταία ημέρα. Με μεγάλη μάχη με τους Αυστραλούς να έχουν αβαντάζ και να διεκδικούν την πρωτοπορία απέναντι στο San Diego και η ομάδα Roll, η Sydney Yacht Club έδωσε την μάχη της με την ομάδα San Diego στο τέλος να ελπίζει σε θαύμα έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η συνθήκη. Οι Αυστραλοί διέσχισαν την γραμμή του τερματισμού στην τέταρτη θέση, όμως έγιναν η ομάδα που κέρδισε στην γενική κατάταξη και ήταν η πρώτη ομάδα που το κατάφερε από το μέρος αυτό, από την Αυστραλία, να πάρει την νίκη σε αυτή την διοργάνωση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το San Diego. Είναι απίστευτο, δεν μπορείς να περιγράψεις το συνέστημα. Ερχόμενος από την Αυστραλία δεν μπόρεσα να φτιάξω
ότι ήθελα, όμως κατάφερα να βρω την ομάδα που αγαπώ, συμπεριλαμβανομένη της γυναίκας μου. Είναι από τα σπουδαία πράγματα, μια σπουδαία ρεγκάτα στον κόσμο. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να την κερδίσουμε. Δεν κάναμε το μοιραίο λάθος, κάναμε κάποια ανόητα λάθη. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα επιστρέψουμε να είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί ξέρουμε το σκάφος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω τριγύρω, τη θάλασσα, τους ανθρώπους. Τελικά κάναμε αυτό που έπρεπε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Έτσι η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε, όπως άρμοζε άλλωστε, με την απονομή των βραβείων και ένα πολύ όμορφο δείπνο, ένα πάρτι για τους συμμετέχοντες, με την φιλοξενία του New York Yacht Club να δίνει μια διαφορετική έγκλη στην διοργάνωση. Η ώρα των εορτασμών και ανανέωση του ραντεβού για 2 χρόνια αργότερα για αυτή την σημαντική διοργάνωση, την ιστορική, σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία που γιόρτασε τα 175 χρόνια της ιστιοπλοείας και του γιότινγκ, με μια πολύ όμορφη εκδήλωση αντίστοιχη της ιστορίας και της μνήμης και του ότι έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια το κλαμπ της Νέας Υόρκης, με εντυπωσιακά πλάνα και βέβαια την υποστήριξη των χορηγών, που δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά και υποστηρίζουν το κλαμπ τα τελευταία 60 χρόνια. Φτάσαμε στην 175η επέτειο του γεγονότος. Να είστε καλά.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες μερικών από τις πιο έντονες στιγμές. Θα επισκεφτούμε ξανά την Ιταλία και ένα από τα hot spot των διακοπών, την νοτιοανατολική περιοχή της Σαρδινίας, το Villa Simius, για ένα μοναδικό GC32 Racing Tour. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα για το μοναδικό εκτός δρόμου αγώνα τριάθλου. Μένοντας σε διάθεση τριάθλου, αλλάζοντας περιοχή, θα ταξιδέψουμε στον Καναδά για το απαιτητικό Canada Man, με τους ανταγωνιστές να ξεπερνούν τα όρια. Στην Ευρώπη βρεθήκαμε πριν, τώρα στον Καναδά και μετά στην Κίνα για τον ημιμαραθώνιο της Σαγκάης. Και τελευταίος σταθμός, το όμορφο νησί της Μάλτας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την διαδικασία του παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat για το δεύτερο σκέλος της σειράς. Ξεκινάμε από τα καταμαράν με foil για έκτη σεζόν. Τα καταμαράν υπερυψηλών επιδόσεων του σχεδίου αυτού θα επισκεφθούν και πάλι 5 κορυφαίους χώρους τους επόμενους μήνες. Για τρίτη χρονιά η περιοδία ξεκινά από την Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά το Villa Simius, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Σαρδινίας, είναι αυτό που θα φιλοξενήσει το GC Racing Tour. Φημίζεται για τα καταγάλανα νερά, τα εξωτικά σε θαλάσσια ζωή υδρόβια, όπως και τα ροζ φλαμίγκο. Η πόλη υποδέχεται το GC Racing Tour, λέει ο Δήμαρχος, για τρίτο συνεχόμενο έτος. Είναι ένα γεγονός που έχει γίνει βασικό σαν ρεγκάτα στην Μεσόγειο. Θέλω να ευχαριστήσω τον διευθυντή, τον Christian Ερσέρερ, ο οποίος υποστήριξε στεναρά τον χώρο. Ελπίζω όλοι να απολαύσουν στο Villa Simius, όπως έκανα και το παρελθόν, το νοτιότερο άκρο της Σαρδινίας, που εγγυάται ιδανικές συνθήκες ανέμου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ελήφθησαν εντατικές συζητήσεις για τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τις ομάδες για το GC Racing Tour, που αποφάσισαν έτσι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν σε αυτή την διοργάνωση, έχοντας ένα ισχυρό line-up σε σχέση με το περασμένο event. Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την κλάση GC32 που συνήλθε, και αντί για δύο κυκλώματα θα έχουμε ένα σιρκουί, προφανώς περισσότερα σκάφη, υψηλή συγκέντρωση καλών ιστιοπλών που έχουν έρθει εδώ, και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που το επίπεδο αυτού του ανταγωνισμού αλλά και ο αριθμός των σκαφών που έχουμε στη γραμμή εκκίνησης θα είναι υπέροχη και συναρπαστική η σεζόν, λέει ο διευθυντής της κλάσης. Νέα πρόσωπα αλλά και παλιά για αυτή την συναρπαστική αγωνιστική περιοδία, με την εκδήλωση έναξης στο Villa Simius Cup. Οι ιστιοπλοοί αντιμετώπισαν ασταθείς και ελαφρούς ανέμους την ημέρα έναξης του Villa Simius, οπότε ολοκληρώθηκε μόνο ένας αγώνας. Ο πλοίαρχος του είναι ο Rebel UK, ο Ολυμπιονίκης Ben Ansley ήταν αυτός που πήρε την πρωτοπορία. Οι επόμενες τρεις ημέρες της ρεγκάτας ήταν γεμάτες δράση, καθώς οι ομάδες ολοκλήρωσαν ένα πλήρες πρόγραμμα ιστιοπλοείας με 5 αγώνες την ημέρα. Στο τέλος της ημέρας, οι περσινοί πρωταθλητές Νορότο, με κυβερνήτη τον Φρανκ Καμάς, πέτυχαν 2 νίκες που ήταν αρκετές για να τους δώσουν το προβάδισμα έστω και στα σημεία απέναντι στην ομάδα Oman Air, με την οποία ισοβάθμισαν. Ωστόσο, η ομάδα Νορότο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα για τον ίδιο ρυθμό κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας και η ομάδα Oman Air αύξησε το προβάδισμά της. Η ομάδα Λίκνη ήταν η μόνη που κατάφερε να ανταποκριθεί στην συνοχή της Oman Air στην τρίτη ημέρα. Με τον Άρνοντ Ψαροφάγκης να τονίζει ότι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα για εμάς, είμαστε δεύτεροι απόψε, οπότε πραγματικά η μεγάλη μάχη με την Oman Air θα εξακολουθήσει να βρίσκεται και την επόμενη μέρα στο πλάνο μας. Η ομάδα Λίγνη πίεσε σκληρά στην αρχή της τελευταίας ημέρας, ωστόσο η ομάδα Ομανέρ κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να διεκδικήσει το Villasimius Cup. Ανταμ Μινόπριο, στην Ομανέρ είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας συνέπεισε κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης διοργάνωσης. Είμαστε μια νέα ομάδα κατά το ίμιση. Είχαμε δουλειά να κάνουμε, ήταν καλό να ανταγωνιζόμαστε και να έχουμε μια δυνατή κόντρα, ωστόσο κάνουμε μη τελείς δουλειές. Θα πρέπει να είμαστε σταθεροί και στην συνέχεια. Χρειαζόμαστε χρόνο για να βρεθούμε, να βελτιωνόμαστε συνεχώς και ελπίζουμε να το κάνουμε έτσι ώστε να φτάσουμε για να κλέψουμε μία νίκη. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Villasimius Cup με την ομάδα Ομάνερ να κατακτά τον τίτλο. Και φεύγουμε από τα σκάφη, πάμε στο Xterra που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σειρές τριάθλου στον κόσμο και τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε την ιδιότητα ως μία απλή κούρσα για να γίνει ένας καλός πιστός τρόπος ζωής για χιλιάδες ατρόμητους τριαθλητές και δρομής σε μονοπάτια. Για τον λόγο αυτό δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την εκδήλωση Xterra στη Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας. Η Λίμνη Γκάρντα, ένας κόσμος ξεχωριστός, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο χρώμα του νερού και την έντονη απόχρωση του μπλε, αλλά και την απαράμιλη διαφάνεια, αυτό το μέρος είναι ένα μοναδικό σημείο που περιβάλλεται από βουνά που δημιουργούν αυτή την διαμόρφωση σε σχήμα φιόδου. Αυτό το τοπίο αποτελεί το τέλειο σκηνικό για άλλη μια στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας Xterra. Είμαι πραγματικός θαυματής της Ιταλίας, λέει ο Χαβιέρ Νταφλόν. Μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το μέρος, το Σκολάνο, το Μαντέρμο. Μπορεί να διαχειριστείς την τυπική παλιά πόλη. Πριν ξεκινήσουν οι ελίτ αθλητές, εκατοντάδες παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν τα μυστικά του τριάθλου με μια σύντομη πορεία. Όλοι χάρηκαν τους αγώνες, ίσως κάποιοι να συνεχίσουν να διαγωνίζονται σε ολοκληρή τη διαδρομή της απόστασης στο μέλλον. Βελτιωνόμαστε συνεχώς μαζί. Σχετικά με τον αγώνα, στόχος μου είναι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Απέναντι σε ένα δυνατό Ιταλό, έχουμε τον Άρθουρ. Υπάρχει ο Ξαβιέρ Νταφλόν, από τους δυνατές ανταγωνιστές, λέει ο Σεργέρες. Ο πρώτος κύκλος της ποδηλατικής διαδρομής βρήκε τους Φορισιέρ και Μπουτέ μαζί στην κορυφή με τους Ιταλούς Φιλίππο Ριναλντι και Μποζάτο να βρίσκονται κοντά. Μετά τον Ριναλντι είχαμε τον Φορισιέρ που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος και έκανε την κίνησή του για να μπει στην πρωτιά. Στις γυναίκες η κολυβήτρια Νικόλ Βότερς ήταν και πάλι γρήγορη στο νερό και βγήκε πρώτη. Με ένα τρίλεπτο προβάδισμα από την Σαμπρίνα Χεπ-Ντάινερ που ήταν στη δεύτερη θέση και 20 δευτερόλεπτα διαφορά πίσω από την Ελεονέρα Περόν Σίτσι. Στη συνέχεια με το ποδήλατο παρέμεινε μια διαφορά ενός λεπτού από την Κέλενα Καράσκοβα. Με την Τσέχα αθλητρία να ανεβαίνει όλα και περισσότερο. Στο τρέξιμο των ανδρών ο Φορισιέ ήταν αρκετά καυτός, πίεσε από την αρχή και βρέθηκε μέχρι τον τερματισμό. Μετά από 2 ώρες 41 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ήταν ο νικητής. Ο περσινός νικητής ο Σερεσιέ τερμάτισε δεύτερος και ο Ριναλντι, ο Ιταλός, ήταν στην τρίτη θέση στην κατηγορία Elite. Στις γυναίκες η Καράσκοβα πήρε το προβάδισμα ξεκινώντας το τρέξιμο, αλλά η Ρίου έκανε την κίνησή της στα μισά της διαδρομής και τελικά τερμάτισε πρώτη μετά από 3 ώρες 10 λεπτά και 2 δεύτερα. Άφησε έτσι την Καράσκοβα στην δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Περονσίνη η Ιταλίδα μετά από 4 λεπτά από την δεύτερη. στιγμές χαράς με τον βασιλιά και την βασίλισσα του αγωνίσματος να απολαμβάνουν τις στιγμές. Ρίου λοιπόν στην πρώτη θέση για τις γυναίκες, Φόρισιε για τους άνδρες στην γενική κατάταξη στην Λίμνη Γκάρδα για το εξτέρα της Ιταλίας. Εντυπωσιακές σκηνές, όμορφα πλάνα, δύσκολες καταστάσεις. Το τριάθλο είναι ένα από τα πιο απαιτητικά υπαίθρια αθλήματα, αλλά υψηλές εξαιρετικές μορφές βρίσκονται εδώ. Παραμένοντας στο άθλημα, ήρθε η ώρα για να φύγουμε από την Ευρώπη και να μετακομίσουμε στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, τον Καναδά, για μια επική πρόκληση για τον αγώνα ο άνθρωπος του Καναδά, Canada Man. Μια απόλυτη μεγάλη απόσταση του τριάθλου, δεν είναι κλασικός αγώνας μεγάλων αποστάσεων, αφού περνούν οι αθλητές μέσα από την καρδιά των καναδικών δασών με τη φαινομενικά τελείωτη γραμμή των δέντρων και της απέραντης ερημιάς. Το Canada Man δημιουργήθηκε λόγω ενός διάσημου ακραίου τριάθλου που διοργανώθηκε το 2003 από Νορβηγό. Στην πραγματικότητα, η μοναδική σκηνή αυτοκτονία παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο, συνεπώς μοιράζεται τις ίδιες αξίες. Οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν λίγους συμμετέχοντες, το πολύ 200-250, ενθαρρύνουν τον τοπικό πληθυσμό που κάνει την δική του διοργάνωση. Φυσικά, είναι μια υπέροχη περιοχή. Ο αγώνας ξεκίνησε κάτω από το φεγγάρι με μια κολύμβηση 3,8 χιλιόμετρων στο Lac Meganit και ύστερα με το ποδήλατο όπου οι αθλητές κάνουν 180 χιλιόμετρα σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Και φυσικά το τελικό στάδιο είναι το τρέξιμο 42,1 χιλιόμετρα που οδηγεί τους αθλητές στους γυροδρόμους και στα μονοπάτια μέχρι το βουνό και τον τερματισμό. Ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή, ορειβατικό το σημείο. Όταν υπάρχουν περισσότερα κύματα και οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, το βρίσκω κάπως πιο δύσκολο να γλιστρήσω μέσα στο νερό, αποτελεσματικά να νιώσω το σώμα μου. Πρέπει να ανέβω περισσότερο για να προσανατολιστώ. Όλες αυτές οι παράμετροι σημαίνουν ότι η προσπάθεια που απαιτείται για την εξέλιξή μου είναι μεγαλύτερη, λέει ο Μπένσον. Μετά από έναν πολύ απαιτητικό αγώνα, ο Ζερόμ Μπρέσον τερμάτισε σε καλύτερη θέση από πέρυσι, κατέλαβε την πρώτη και διέσχισε την γραμμή του τερματισμού σε χρονό 10 ώρες 59 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των 11 ώρων σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Ήταν σχεδόν μία ώρα μπροστά από τον Sylvain Francais. Στην κατηγορία των γυναικών, η Λίν Μπεσέτ τερμάτισε μετά από 12 ώρες και 2 λεπτά και έτσι υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο της. Η πρώην Ολυμπιονίκης βελτίωσε το χρόνο της κατά περισσότερο από μισή ώρα σε άλλη μια παράσταση κυριαρχίας. Η Φέντερικα Φροντίνη από την Ουρουγουάη ήταν στη δεύτερη θέση και στην τρίτη η Τζον Ντεκρός. Τίποτα άλλο παρά διασκέδαση, αδρεναλίνη σε όλη τη διαδρομή. Έχω απολαύσει όλους τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει πολύ το τοπίο. Είναι εντυπωσιακό. Φτάνοντας μου έκοψε την ανάσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των αθλητών. Πραγματικά νιώθουμε σαν να έχουμε πετύχει το αδύνατο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο πολύ σημαντικός, δύσκολος αγώνας σε ορεινά σημεία του Καναδά μέσα στα δάση. Μια περιοχή που στο παρελθόν είχε πληγεί από πυρκαγιές με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, τώρα όμως η ζωή και η ομορφιά έχει επανέλθει για τα καλά. Και κάθε χρόνο φροντίζουν οι αγωνιζόμενοι να τιμούν και την μνήμη όσων χάθηκαν σε εκείνη την τραγωδία. Από τον Καναδά επιστρέφουμε στην Ευρώπη και στην παλαιότερη πόλη της Δανίας, το Βίμπορκ, για το Βίμπορκ ETU Powerman, European Duathlon Middle Distance πρωτάθλημα. Θα είναι μια δύσκολη πορεία, μια δύσκολη διαδρομή. Θα υπάρχουν 10 χιλιόμετρα σε ολόκληρη την πόλη, 4 γύρι, 2,5 χιλιόμετρα. Μετά θα πάμε στην Νίτροβ, αλλάξουμε ποδήλατο ώστε να κάνουμε 2 γύρους 30 χιλιόμετρων γύρω από το Βίμπορκ και τελικά επιστροφή στη διαδρομή με 4 γύρους των 2,5 χιλιόμετρων. Οι καλύτεροι τριαθλητές του κόσμου και διαθλητές αλλά και αθλητές διαφορετικής αντοχής σε αθλήματα συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν. Ο αγώνας γίνεται στο στενό πέτρινο με πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης του Βίμπορκ που αγωνίζονται σε μια ιστορική διαδρομή ανάμεσα σε Βίκινγκ οικισμούς και το περίφημο καθεδρικό ναό του Βίμπορκ. Είναι η πρώτη μου φορά που αγωνίζομαι στη Δανία, ένα υπέροχο μέρος να τρέξει με το ποδήλατο, ανυπομονώ πραγματικά για τον αγώνα. Έχω κάνει ένα powerman στο παρελθόν, πριν από ένα μήνα στη Γερμανία, ήρθα τρίτη σε αυτό, οπότε ήταν η πρώτη μου φορά. Είναι ένα διαφορετικό πεδίο, είναι προφανώς αγώνας πρωταθλητισμού για το ιστορικό μου, αγώνες μεγάλων αποστάσεων που έχω κάνει μερικούς υπερμαραθωνίους με πολλή επιτυχία. Άρα έχω πολλά μπροστά μου για να ξεκινήσω και ελπίζω ότι η δύναμη να έρθει καλά μέχρι το τέλος. Όπως ήταν αναμενόμενο, η υπεράσπιση της πρωταθλήτρια Σαντρίνα Ήλες που ξεκίνησε πρώτη το εξαιρετικά τεχνικά πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης των βασιλέων για την ελίτ και στους άνδρες ο Ντάν Ντε Γκρούτ ήταν μέσα από τις περισσότερες από τις καλές ευκαιρίες που δόθηκαν. Στο αγώνισμα της ποδηλασίας, μοναδικό στο είδος, ξεκινώντας από τη ζώνη Stark Transition στο Νίτολβ, οδηγώντας ένα λιθόστρωτο μονοπάτι που έβγαλε τους άθλητες έξω από την πόλη και στυλοφόδη και όμορφη φύση γύρω από το Βίμπορκ. Μετά από ένα σκληρό αγώνα, η Πέτρα Eggensweiler από την Ελβετία ήταν η νικήτρια στην κατηγορία Elite των γυναικών και στην κατηγορία Elite των ανδρών ο Dan De Groot από την Ολλανδία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, είναι πολύ κλισέ, αλλά όλο αυτό το τρέξιμο στο τέλος νομίζω ότι πήγαινε αργά στην ανηφόρα. Σκέφτηκα ότι ο κόσμος έπρεπε, θα μπορούσα να με προσπεράσει. Νομίζω ότι ήμουν αργός, αλλά ήταν απλώς απότομο και το λιθόστρωτο, οπότε όλα πήγαν αργά νομίζω. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Είναι υπέροχο, είναι απίστευτο, γιατί ξέρω και άλλα κορίτσια πραγματικά πολύ δυνατά, ειδικά στο τρέξιμο, έπρεπε να πιέσω στο ποδήλατο. Είναι ένα εκπληκτικό συνέστημα μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήμουν και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ελίτ των γυναικών με τόσο δυνατά κορίτσια. Είναι καταπληκτικό για μένα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας τριάθλου στην Δανία με De Groot, Πετράλια και Φουέντες στην τριάδα των ανδρών, Eggensweiler, Maurer και Hector στην τριάδα των γυναικών. Τόσο στο τρίαθλο όσο και στο διάθλο, αλλά και το τρέξιμο, είναι ένα από τα κρίσιμα μέρη. Αφήνουμε πίσω την Δανία και μετακομίζουμε στην Κίνα για να βρεθούμε στον ημιμαραθώνιο της Σανκάης, η πρώτη διοργάνωση τρεξίματος για την περιοχή φέτος. Για τον αυριανό αγώνα θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί γιατί έχουμε μια δυνατή ομάδα. Θέλουμε να βοηθήσουμε την υπόλοιπη ομάδα. Ελπίζουμε να περάσουμε όλοι καλά, λέω Κυπρόπ.
1: Peter Krui and Miniatas from Ethiopia. I hope we will make a good time.
0: Νωρίς το πρωί, 15.000 συμμετέχοντες ζεσταίνονται στην γραμμή εκκίνησης, ο μαραθώνιος της Αγκάης στην πέμπτη του χρονιά, με άτομα όλων των ηλικιών από πολλές διάφορες χώρες διαγωνίζονται. Πολλοί είναι οι συμμετέχοντες και το κάνουν για διασκέδαση απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα. Τα συναισθήματα μου για τον αγώνα είναι ότι είμαι νερβικός, λέει ο Ντάουσον. Προπονήθηκα σκληρά, τα αποτελέσματά μου ήταν καλά, ο στόχος είναι δύσκολος, δεν είμαι σίγουρος αν πιστεύω στον εαυτό μου ή όχι, είμαι αγχωμένος. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι λίγο κουρασμένος γιατί δεν κοιμήθηκα καλά χθες, αλλά είμαι εδώ, θα δούμε τι θα γίνει, θα τα δώσω όλα. Στον προστινό μέρος του αγώνα, οι elite αθλητές αγωνίζονται σκληρά. στο ανδρικό επίπεδο. Λίγα δευτερόλεπτα χωρίζουν τον κάθε ένα. Ο Ντάγνατσε Γίσμα είναι αυτός που πέρασε πρώτος τον τερματισμό σε χρόνο 1 ώρα 2 λεπτών 30 δευτερόλεπτων, με Ντιρέμπα στη δεύτερη θέση και Κιπτσόγκε στην τρίτη. Στις γυναίκες το μετάλλιο πήρε η Ντινέτσκα με αριθμό αρκετά καλό και με ιδιαίτερο ρυθμό, χρόνο 1 ώρα 12 λεπτά 8 δευτερόλεπτα, με Μπαντάνε στην δεύτερη θέση μόλις 3 δευτερόλεπτα πίσω, και στην τρίτη θέση η Σούλε Ουτούρα. Η πρώτη Κινέζα ήταν η διάσημη Λι Ζιχουάν με επίδοση 1 ώρα 13 λεπτών και 12 δευτερολέπτων. Η πρώτη εξάδα με εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες έχουν αυτόματη είσοδο στον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης τον Νοέμβριο. Η απονομή στους νικητές και στις νικήτριες του ημιμαραθώνιου της Σαγκάης. Και βέβαια στο Pure Action μας αρέσει η ταχύτητα, δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τα γρήγορα αυτά σκάφη στο νερό. Προχωράμε λοιπόν στη Μεσόγειο και στην Μάλτα για να βρεθούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Power Boat και τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Λόγω θαλασσοταραχής ο αγώνας της πρώτης μέρας ακυρώθηκε, αλλά οι πιλότοι του μηχανοκίνητου σκάφους ξύπτησαν νωρίς για τη δεύτερη μέρα, με τις συνθήκες να είναι υπέρ τους. Σε πλήρη παράταξη τα σκάφη και οι οδηγοί που προετοιμάζονται για να μπορέσουν να δώσουν μια μοναδική παράσταση και να διεκδικήσουν τον τίτλο. El Diablo, Inspector Remax και Fresia Blue ανέβηκαν στις θέσεις του βάθρου του GP2 στον πρώτο αγώνα, αλλά στο race 2 ακολούθησε η αιχμή που κατάφερε να κερδίσει με την διαφορά αυτή. Inspector Remax δηλαδή, αφήνοντας δεύτερη θέση την Fresia Blue και τρίτη την ομάδα El Diablo. Για άλλη μια φορά ήταν ένα βάθρο με Μαλτέζους. Ο τελευταίος αγώνας είδε μια συναρπαστική μάχη για το πρωτάθλημα. Inspector Remax ήταν στο προβάδισμα στους 9 γύρους, ωστόσο η El Diablo πάλεψε σκληρά και κυριάρχησε παίρνοντας την πρωτοπορία. Δεύτερη Inspector Remax, τρίτη θέση για την Marine Diffusion, ενώ ακολούθησαν Atomic and Grey, Fresia Blue και Cutting Edge. El Diablo λοιπόν τερμάτισε στην κορυφή με 50 βαθμούς. Στην γενική κατάταξη ακολούθησε η ομάδα Inspector Remax με 48 σημεία και Cutting με 46 πόντους. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος Power Boat, με την ομάδα El Diablo, το σκάφος με οδηγό και συνοδηγό να είναι αυτοί που κερδίζουν με 55 πόντους, Remax, Edge, Blue και Diffusion η ακόλουθη. Σε ό,τι αφορά τη συνολική κατάταξη στο πρωτάθλημα, μετά την ολοκλήρωση αυτού του δεύτερου γεγονότος υπήρχε αλλαγή στην κορυφή, με την El Diablo να διεκδικεί το προβάδισμα με συνολικά 72 πόντους, ακολουθούμενη από την Fresia Blue με 91 πόντους και την Marine Diffusion με 85. Και με αυτόν τον τρόπο, με τις απονομές στους νικητές, ολοκληρώθηκε και αυτό το σημαντικό γεγονός. Αυτά λοιπόν από ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα outdoor γεγονότα, περιπέτεια γεμάτη αδρεναλίνη. Και στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, με σημαντικά γεγονότα, αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά μια extreme διαδικασία, με αγώνες, με στιγμές ιδιαίτερες, με χαρές, με λύπες, με συγκίνηση, με όλα τα συναισθήματα. Να είστε καλά!

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με την σειρά που ακολουθεί, μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκίνησε λοιπόν, τους κινητήρες σας σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τα G με κάποια σοβαρή δράση. Θα ανέβουν οι ταχύτητες, θα ανέβει η αδρεναλίνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να πατήσουμε γκάζι, να βρεθούμε σε διαφορετικούς τόπους και σημεία, πάντα με την περιπέτεια και την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο ζήσαμε δύσκολες συνθήκες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πολλές αξέχαστες στιγμές. Την τελευταία φορά ταξιδέψαμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ευρυτανίας στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο, με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται για μια επική πρόκληση. Είχαμε την τύχη να δούμε απίστευτες εικόνες και να παθανατήσουμε απίστευτες στιγμές με εντυπωσιακά πλάνα και παραστάσεις. Και από το Καρπενήσι βρεθήκαμε στο West Kingston στη Μεγάλη Βρετανία για μια υπέροχη κλασική εμπειρία αυτοκινήτου. Ακολουθήσαμε το Master Historic Racing στο Brands Hatch και παρακολουθήσαμε μάχες μεταξύ μερικών από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Η τελευταία μας στάση ήταν το όμορφο και ηλιόλουστο νησί της Μάλτας, όπου ο υπεραανταγωνιστικός στόλος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat ολοκληρώθηκε στο πρώτο σκέλος της σειράς. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε πάλι μια τεράστια ποικιλία μηχανοκίνητων αθλημάτων που ανταγωνίζονται σε διάφορα εδάφη. Ακολουθούμε όλη τη δράση από κοντινές αγωνιστικές πίστες μέχρι ανοιχτούς αγώνες εκτός δρόμου και οχήματα που πατάνε τέρμα τον γκάζι, και τελικά θα βρεθούμε με μεγάλη ταχύτητα στην ανοιχτή θάλασσα. Με εντυπωσιακά πλάνα και την αδρεναλίνη αμύωτη, με στόχο τι άλλο, την νίκη σε κάθε περίπτωση, πρώτο σταθμό στη Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα το Chang International Circuit του Buriram. Με περισσότερα από 152 αυτοκίνητα να συγκεντρώνονται στο Buriram Circuit, η εκδήλωση έμεινε ξέχαστη. Στη συνέχεια θα μετακινηθούμε στην Βόρεια Ελλάδα για την διαδικασία που εξελίχθηκε στην περιοχή της Καστοριάς. Κάτω από ένα υπέροχο σκηνικό διεξήχθη το 7ο Rally Greece Offroad. Διεθνές Rally Cross Country που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά. Στο Pure Action αγαπάμε τις προκλήσεις και τις υψηλές ταχύτητες και έτσι θα μετακινηθούμε από την ηλιόλουστη Ελλάδα στο πανέμορφο νησί της Μάλτας, ακολουθώντας το υπεραγωνιστικό αγώνα στόλου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat και το δεύτερο σκέλος της σειράς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας με κίνηση από την Νότιο-Ανατολική Ασία, το Idemitsu Super Turbo Thailand του 2019 στο Chang International Circuit του Buriram. Αυτό είναι το Idemitsu Super Turbo Thailand με υποστηριζόμενο λάδι κινητήρα Idemitsu και ελαστικά Hankook. Το τρίτο Crowns Racing φιλοξενεί αυτό το μοναδικό διαγωνισμό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο αγώνας προσελκύει μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Ασίας, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς αγώνων για δύο ημέρες έντονων μαχών, τροχό με τροχό.
ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Asian Touring Car Series και το Hong Kong Mini Challenge, αυτή η συγκεκριμένη περίσταση συγκεντρώνει περισσότερα από 152 αυτοκίνητα στο Bull Rams Circuit. Κάθε χρόνο τα μηχανοκίνητα αθλήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και κάθε χρόνο περισσότεροι οδηγοί έρχονται στο Idemitsu Super Turbo στην Ταϊλάνδη για να προκαλέσουν τον εαυτό τους ενάντια στους καλύτερους από τους καλύτερους. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που πραγματοποιούνται σε 3 Σαββατοκύριακα στη διεθνή πίστα Bira και Chang. Αυτοκορυφώνεται με το κλείσιμο μιας θεαματικής σεζόν το Δεκέμβριο με το 10ωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Καθιερωμένοι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τεράστια εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανώτες της σειράς έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να παρέχουν την ευκαιρία σε εραστέχνες οδηγούς για εισαγωγή σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα με βήμα και ίσως να γίνουν επαγγελματίες δρομής. Ενώ είναι οικονομικά αποδοτικό και με κορυφαία πρότυπα ασφαλείας και οργάνωσης για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Και δεν είναι μόνο οι Ταϊλανδοί οδηγοί που εκτιμούν την ευκαιρία, με λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού από την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη να δίνουν το παρόν. Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε αγωνιστικές πίστες, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες, λέει ο Ρόμελ Σινκ, και τα μηχανοκίνητα αθλήματα. Αν κοιτάξετε γύρω σας στην Νότιο-Ανατολική Ασία, υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα σιρκούι και διαγωνισμοί. Νομίζω ότι η σειρά Super Series Turbo είναι για μένα η κατάλληλη, οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο μου ταιριάζουν και στοχεύω να πετύχω. Από μικρός ήμουνα στα κάρτ, αγαπούσα τα κάρτ, αλλά επειδή κατάγομαι από τη Σιγκαπούρη δεν υπήρχε πίστα κάρτ. Μέρος του στόχου της σειράς είναι οι άνθρωποι να μην χρειάζονται να ξοδεύουν χρήματα σε αγώνες εκτός από την οδήγηση ενός τουριστικού αυτοκινήτου ή GT3 ή TCR. Μπορείτε να διασκεδάσετε με λιγότερο από τον προϋπολογισμό και να είστε πιο ανταγωνιστικοί. Ανεξάρτητα το είδος και της τροποποίησης του αυτοκίνητου, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που διασφαλίζουν ότι υπάρχει χώρος για όλους τους οδηγούς και ότι ο ανταγωνισμός παραμένει στενός αλλά και δίκαιος. Τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση τον τύπο του πλαισίου, τις προδιαγραφές ισχύως και του βάρους. Το Super Turbo της Ταϊλάνδης είναι η κατηγορία με τα ταχύτερα και πιο προηγμένα αυτοκίνητα που ακολουθούν τα τμήματα D1, D2, D3 και D4 από τα πιο γρήγορα στα πιο αργά αυτοκίνητα αντίστοιχα. Υπάρχει επίσης ένα ειδικό τμήμα για ιαπωνικά αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών, το The Japan 20+, μια κατηγορία αφιερωμένη στα αυτοκίνητα pick-up, επίσης το The Pick-up. Το Super Turbo δεν είναι μόνο αντρική υπόθεση, ο ανταγωνισμός ενισχύεται με το Lady Cup, το οποίο χρησιμοποιεί τους ίδιους κανόνες με το Super Turbo Division 4 και διαθέτει κινητήρες φυσικής αναρρόφησης. 15 γυναίκες οδηγοί θα παλέψουν για την νίκη. Το Super Turbo είναι μια επαγγελματική εκδήλωση, λέει η Πετσέρι Κιούμπερκ, που σας πάει σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως το Thailand Super Series ή το Super GT, αλλά πρέπει να είσαι σε αυτό το γεγονός για να προετοιμαστείς πριν γίνεις 100% επαγγελματίας οδηγός. Σε αγώνες Super Turbo μου αρέσει που δεν είμαι η μόνη κυρία δρομέας και μπορώ να απολαύσω το γεγονός 100%. Αυτό το γεγονός βελτίωσε το στυλ μου και προσπαθώ σκληρά όταν βρίσκομαι στην τελευταία θέση, προσπαθώ να πάω στην κορυφή. Αυτό το γεγονός με έφερε από την πρώτη θέση στην τελευταία επίσης. Ωστόσο δεν είναι μόνο το Lady Cup όπου μπορείτε να βρείτε γυναίκες να διαγωνίζονται. Η πεποίθηση ότι τα μηχανοκίνητα αθλήματα δεν είναι για γυναίκες είναι απαρχαιωμένα και αμφισβητείται σκληρά. Και ακόμη σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά τμήματα, το D1, υπάρχουν γυναίκες που αγωνίζονται επίσης όρις εναντίον των ανδρών αντιπάλων τους.
όπως η Πανίτσα Ντόκαν από την Ταϊλάνδη. Το Super Turbo είναι διασκεδαστικό γεγονός, ιδιαίτερο γεγονός. Στην Ταϊλάνδη είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Η συμμετοχή μου με δίδαξε πολλά. Έχω βελτιωθεί ως προς τις οδηγικές ικανότητες και έχω αποκτήσει εμπειρία. Νομίζω ότι κάθε άθλημα για άνδρες και γυναίκες μπορεί να κάνει, ειδικά ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Σήμερα οι γυναίκες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε αυτό το άθλημα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό άθλημα για τις γυναίκες. Έτσι βελτιώνεσαι και αποδεικνύεσαι στους άνδρες. Οι γυναίκες συνήθως υποτιμώνται όταν δεν οδηγούμε πολύ καλά ή όταν δεν έχουμε αυτή την ικανότητα οδήγησης. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ανταγωνίζομαι πρώτα με τον εαυτό μου. Το να γίνω οδηγός αγώνων σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψω, να κάνω πολλή εξάσκηση. Έτσι, χωρίς να δουλέψω πρώτα για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να προκαλέσω κανέναν άλλον. Η διεθνής πίστα Buriram, γνωστή ως Chang International Circuit, άνοιξε το 2014. Είναι η πρώτη πίστα FIA Grade 1 και FIM Grade 1 στην Ταϊλάνδη. Επί του παρόντος έχει τριετή δέσμευση με το MotoGP. Το Super Turbo είναι ένα από τα ρεκόρ μας, λέει ο Θεράλιτ. Φέτος έχει αυξηθεί από πέρυσι. Έχουμε πολλούς ξένους οδηγούς, όπως από το Hong Kong, την Ιαπωνία. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει μεγαλύτερη. Θα φτάσουμε σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα βοηθήσει να βελτιώσουμε τους τοπικούς οδηγούς μας για να τους κάνουμε καλύτερους στο μηχανοκίνητο αθλητισμό της Ταϊλάνδης. Είναι σε ένα σημείο όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης φυσικά και αυτή είναι η κατεύθυνση. Ο τρίτος γύρος ξεκίνησε με σχετικά συντηρητικούς αγώνες, με τους οδηγούς να προσπαθούν να κρατήσουν τα αυτοκίνητά τους ασφαλή για το Σαββατοκυριακό. Και με αυτόν τον τρόπο οδήγησαν στα πρώτα μέτρα της κούρσας, προκειμένου να αναγνωρίσουν ουσιαστικά το πεδίο για να μπορέσουν να ανεβάσουν γκάζια, να ανεβάσουν ταχύτητες στο κυρίως μέρος της αγωνιστικής κίνησης που θα ακολουθήσει. Οι αγώνες είναι υψηλών επιδόσεων για δύο συνεχόμενες ημέρες.

Ο τέταρτος γύρος ήταν ακόμη πιο έντονος, με μάχες σώμα με σώμα, προφυλακτήρα με προφυλακτήρα για την ακρίβεια, ωθώντας τα όρια τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τους οδηγούς. Έχοντας την δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και τις οδηγικές τους ικανότητες, οι οδηγοί φροντίζουν να δείξουν τα προσόντα τους και να βάλουν το ράλι της Ταϊλάνδης σε αυτά που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Το Super Turbo Thailand θα επιστρέψει στο Buriram Circuit για τους γύρους 5 και 6, όπου θα κριθούν οι νικητές της σεζόν. Θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε την δράση και τον μεγάλο τελικό στο δεκάωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Από τις πίστες αγώνων της Ταϊλάνδης μετακινούμαστε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε την διεθνή διοργάνωση Cross Country Rally, το Rally Greece Offroad, που πραγματοποιήθηκε για 7η χρονιά στην πόλη της Καστοριάς, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Το 7ο Rally Greece Offroad είναι το δεύτερο στην περιοδία East European Tout Terrain Series. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στο Ισραήλ και στην έρημο Μπάχα. Αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country ήταν ο πρώτος γύρος της σεζόν και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον δεύτερο γύρο του, που διεξάγεται κάθε χρόνο στην χώρα μας και σε όμορφα τοπία της Καστοριάς. Το East European Tout Terrain Series είναι μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από χρόνια με 4 διοργανωτές από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και στην συνέχεια προσθέσαμε επίσης την Τουρκία και φέτος το Ισραήλ, μας λέει ο Κώστας Θεολόγης, διευθυντής της διοργάνωσης. Ελπίζουμε του χρόνου η Βουλγαρία να είναι ξανά στο καλεντάρι μας. Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, το Ισραήλ και ανάμεσά τους μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Ντακάρ. Η φετινή διοργάνωση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτων που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιήσουν προηγουμένως οι αγωνιζόμενοι. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα από αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι νικητές, οι τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Κύριος πόλος έλξης για τους θεατές ήταν το τριήμερο της σούπερ ειδικής διαδρομής στην καρδιά της πόλης. Εκεί ανέβηκαν οι ρυθμοί, ανέβηκαν τα αγκάζια και έδωσαν μια διαφορετική αίσθηση. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία ανέμου και το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους ανταγωνιστές. Τόσο πολύ που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Έτσι λοιπόν, στο τέλος του μεγάλου αγώνα είχαμε την υποδοχή από τον κόσμο που χαιρέτησε τους συμμετέχοντες, ένα θερμό χειροκρότημα καθώς περνούσαν από την γραμμή του τερματισμού. Στην κατηγορία αυτοκινήτων, Γκαλ Σάχμαν, ενώ είχαμε και ένα απρόοπτο, και Όφιρ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρο Σιούτη και Κώστα Μακρύ με το Mitsubishi Pajero. Το ζευγάρι συνέχισε να πιέζει για την νίκη μέχρι την τελευταία διαδρομή. Στην κατηγορία SSV οι νικητές ήταν η Κάφρι Τζάνι

και Σάι Ρέγκεβ από το Ισραήλ με το Κάναμ Μαβερίκ X3. Ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με Πιατρανέρα και Φαμπρίζιο, επίσης με Κάναμ Μαβερίκ X3. Φέτος οι διοργανωτές με τη βοήθεια της Περιφέρειας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς πρόσφεραν στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης με μια φήμη που κέρδισαν δύσκολα σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του αγώνα. Το Rally Greece Offroad έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Θα είναι πιο απαιτητικό και βέβαια θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε την δράση με όμορφες στιγμές ταχύτητας, μάχης σε ειδικές διαδρομές ξεχωριστές στην χώρα μας και βέβαια την φιλοξενία να διακρίνεται σε κάθε περίπτωση. Κάτι άλλωστε που όλοι είχαν να παραδεχθούν μετά το τέλος της διοργάνωσης που έφερε αρκετό θέαμα, ανταγωνισμό και πλούσια δράση για αυτοκίνητα και οδηγούς συνοδηγούς που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία στην περιφέρεια της Καστοριάς σε ένα όμορφο ιδηλιακό τοπίο γύρω από τη λίμνη της Καστοριάς. Στο Pure Action αγαπάμε την ταχύτητα ανεξάρτητα από το αν είναι σε έρημο, σε πίστες ή σε νερό. Δεν θα χάσουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε εντυπωσιακά γεγονότα στη θάλασσα. Θα μεταφερθούμε στη Μεσόγειο και στη Μάλτα, στις ακτές με τους βράχους και τις πολυάριθμες εκπληκτικές παραλίες για το δεύτερο μέρος του πρωταθλήματος, παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat. Λόγω θαλασσοταραχής, ο αγώνας της πρώτης μέρας ακυρώθηκε, αλλά οι πιλότοι των μηχανοκίνητων σκαφών ξυπνούσαν νωρίς τη δεύτερη ημέρα για να δουν τις συνθήκες υπέρ τους. Τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν, απάντες προετοιμαζόταν για μια μεγάλη μάχη, όπως και έγινε. El Diablo, Interceptor Remax και Fresia Blue ανέβηκαν στο βάθρο για το GP2 στον πρώτο αγώνα, αλλά στο δεύτερο αγώνα οι Cutting Edge επέστρεψαν για να κερδίσει, ακολουθούμενοι από Fresia Blue και El Diablo. Για μία ακόμη φορά το βάθρο ανήκε στην Μάλτα. Και έτσι πανηγύρισαν την διαδικασία. Ο τελευταίος αγώνας είδε άλλη μια συναρπαστική μάχη για το πρωτάθλημα με δράση μέχρι τέλους. Η Interceptor Remax ηγήθηκε μετά από τους πρώτους 9 γύρους, ωστόσο το El Diablo πάλεψε σκληρά και τους προσπέρασε για να κυριαρχήσει παίρνοντας την πρώτη θέση. Το Interceptor Remax ήρθε δεύτερο με το Marine Diffusion στην τρίτη θέση και από εκεί και πέρα να ακολουθούν Atomic and Grey, Fresia Blue και Cutting Edge. Οι συνολικές θέσεις για το δεύτερο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat είδαν το El Diablo να τερματίζει στην κορυφή με 55 βαθμούς και να ακολουθούν το Interceptor Remax με 48 βαθμούς και το Cutting Edge με 46 βαθμούς. Και έτσι διαμορφώθηκε και η γενική κατάταξη μετά από 2 αγώνες. Όπου είχαμε την κυριαρχία από την El Diablo με προβάδισμα 92 βαθμών, ακολουθούμενη από το σκάφος της Fresia Blue με 91 βαθμούς, μόλις ένα βαθμό να χωρίζει τις δύο ομάδες, τα δύο σκάφη που βρίσκονται στην πρωτοπορία της γενικής κατάταξης μετά από 2 αγώνες, και στην τρίτη θέση να ακολουθεί η Marine Diffusion με 85 βαθμούς, και βέβαια η μάχη να συνεχίζεται και να αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα των γρήγορων σκαφών, των Power Boats, που και για άλλη μια φορά προσέφεραν θέαμα στα νερά της Μάλτας.
πανηγυρισμοί στο τέλος και οι σαμπάνιες έρεαν άφθονες για τους νικητές για την ομάδα El Diablo. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη για το δεύτερο Grand Prix με El Diablo, Interceptor, Remax, Cutting Edge, Fresia Blue και Marine Diffusion. Και αντίστοιχα οι βαθμοί που συνέλεξαν. Μια βρούμε στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης το σκάφος El Diablo. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν διασχίσαμε τον Ινδικό ωκεανό για να επισκεφτούμε την Ταϊλάνδη, να παρακολουθήσουμε δράση από το Idemitsu Super Turbo Thailand, ένα μοναδικό γεγονός που δίνει την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα προς βήμα με στόχο να γίνουν επαγγελματίες. Νιώσαμε την ταχύτητα διαγωνιζόμενοι στις όμορφες περιοχές της Καστόριας στην Ελλάδα με το απαιτητικό 7ο Rally Greece Offroad, με αξέχαστες στιγμές και εντυπωσιακές εικόνες. Και τέλος δοκιμάσαμε τα αλμυρά νερά της Μάλτας μετά το δεύτερο Grand Prix για το πρωτάθλημα Powerboat, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο πλούσια δράση. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο με αθλητική περιπέτεια από όλο τον κόσμο. Να είστε καλά!

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson.
2: Find the gun before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Chris, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο και εκθέτει περίπου 35.000 έργα. Ανάμεσα στις μόνιμες συλλογές του μουσείου υπάρχουν και ελληνικές που καλύπτουν 25 αίθουσες.

Με τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλου να εκπροσωπεί την χώρα μας, υπογράφεται σαν σήμερα το 1913 η Συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα της Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή του όρους Μπέλες και τις εκβολές του ποταμού Νέστου. Λίγες ημέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι με το πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς τα ελληνοσερβικά σύνορα με βάση τη γραμμή Πρέσπες-Δοϊράνη.

Σαν σήμερα το 1948 κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της στην αμερικανική τηλεόραση η Candid Camera, που μέχρι τότε ήταν ραδιοφωνική εκπομπή. Το format της εκπομπής τα επόμενα χρόνια πρωταγωνίστησε στις τηλεοράσεις και πολλών άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1969 κυκλοφορεί για πρώτη φορά στη χώρα μας το αναψυκτικό Coca-Cola. Το Γενικό Χημείο του Κράτους έδωσε το πράσινο φως για την κυκλοφορία του στις 11 Φεβρουαρίου του 1964, αλλά χρειάστηκαν 5 χρόνια μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στα ράφια των καταστημάτων. Μία ημέρα σαν την σημερινή, οι Βαλκανικοί Αγώνες Στίβου γιορτάζουν μισό αιώνα ζωής, με την 38η διοργάνωση να πραγματοποιείται στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η πρώτη διοργάνωση είχε γίνει και πάλι στη χώρα μας το 1929.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Γνωρίζοντας πόσο μου αρέσουν οι καταράχτες, η Βασιλική και ο Κωνσταντίνος μπήκαν μπροστά προκειμένου να μου χαρίσουν κάμποσες ακόμη μοναδικές εικόνες. Τους ακολούθησα σε ένα μονοπάτι που διαπερνούσε την πυκνή βλάστηση της πλαγιάς και κατέληγε σε ένα πανέμορφο κρυφό καταράχτη στην καρδιά των αγράφων.

Το τρεχούμενο νερό έσβηνε με τον τρόπο του τον κόσμο γύρω μας, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σύνολο από χρώματα και αρώματα. Κλείνοντας τα μάτια, άκουγα μόνο τον αρμονικό ρυθμό της φύσης και αισθανόμουν την καρδιά μου να χτυπά.

Όπως σας έχουμε ξαναπεί, φίλοι μου, αυτή είναι η εκπομπή μας, χωρίς χάρτη. Θα σας πάει σε μέρη της χώρας που δεν έχετε ξαναδεί.

0: Εδώ είναι το εργαστήριό μου.
1: Αυτό είναι μόνο το εργαστήριο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εδώ συσκευάζω και φτιάχνω τα προϊόντα μου.
1: Ωραία αυλή.
0: Είδες, με ωραία θέα.
1: Πω.
0: Αρχικά, για ένα καλωσόρισμα, θα σε κεράσω λικέρ κράνο, το οποίο το έχω φτιάξει
1: κράνο.
0: Εγώ, ναι, με κονιάκ.
1: Ωραία.
0: Κάνω και με τσίπουρο, τώρα συγκεκριμένα έχω με το κονιάκ.
1: Για να σας εξετάσω τώρα,
0: λοιπόν,
1: βασιλική.
0: Βεβαίως. Κάτσε να
1: πω. Πω.
0: Σχολάει. Με βάλει λίγο κανέλα και γαρίφαλο μέσα.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, στην υγεία σου, Βασιλική.
0: Στην υγεία σου.
1: Ωραίο.
0: Πάρουμε λίγο ενέργεια τώρα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε δουλειά.
1: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
0: Θα πάρουμε το σπαθόχορτο που μαζέψαμε, τη λίμνη.
1: Και τι θα φτιάξουμε τώρα, να πούμε?
0: Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο.
1: Σπαθόλαδο. Α, και κόβουμε τα μπουμπούκια.
0: Μέσα, μπράβο, ναι.
1: Τα άνθη.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Κοντά το κόβουμε, έτσι?
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Θα πάρουμε πολύ προς την άδα. Την υπερικίνη στην ουσία από τα άνθη. Θέλουμε να εμποτιστεί στο λάδι. Το ελαιόλαδο που θα βάλουμε, το οποίο είναι παρθένο, έξτρα παρθένο, από το κτήμα μου, στην Ξάνθη, στον Έστω. Ένα βαζάκι θα το γεμίσουμε έτσι όπως το βλέπω τελικά. Καλά είναι.
1: Θα βγει δουλειά.
0: Ναι.
1: Μήπως είχαμε ένας ο κόπος.
0: Ναι. Το πάρεις μαζί σου για 50 μέρες.
1: Α, κλειστό 50 μέρες, ε.
0: Ναι. Και θα το καλύψουμε και με εφημερίδα.
1: Αυτό γιατί?
0: Δεν θέλουμε να βλέπει το φως του ήλιου. Αυτό το κάνουν κανονικά όταν φτιάχνουν. Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο για επάλυψη, έτσι, σε πληγές.
1: Μπράβο.
0: Συνήθως το βάζουν στο ντουλάπι όταν θέλουν να είναι πόσιμο. Αλλά εγώ το κάνω και με το άλλο το σπαθόλαδο που φτιάχνω.
1: Οπότε τώρα συνεχίζουμε
0: έξω
1: λάδι.
0: Έξω παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μπράβο.
0: Χρήστα.
1: Το φορτώνω.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Να καλυφθεί όλο με λάδι, όσο είναι τα άνθη.
1: Φτάνει.
0: Και λίγο ακόμα. Βάλουμε το τσιγκουνεύεσαι. Δικό μας είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πρόμπο ηλιοτριβείο. Θα γίνει έτσι.
0: Ναι. Βλέπεις.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Απ' την υπερικίνη που περιέχει.
1: Α. Ναι. Πριν, μετά. Πολύ εύκολο. Άνθη, λάδι.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε αυτό μετά από 50 μέρες.
0: Ναι. Πάμε τώρα να χεριάσουμε λίγο τα βότανα τα οποία μαζέψαμε σήμερα τα υπόλοιπα από τη λίμνη.
1: Όταν λέμε χεριάσουμε.
0: Χεριάσουμε εννοούμε να τα κάνουμε χεριές, να τα δέσουμε με το σπάγκο, να τα κρεμάσουμε ανάποδα σε ένα σκυρό μέρος, να ρίζονται καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ. Ρίγανη.
0: Ρίγανη.
1: Φρέσκια.
0: Ξεκινάμε με τη ρίγανη.
1: Και πόσες μέρες το έχουμε κρεμασμένο?
0: Λοιπόν, ωραία ερώτηση και καλή πας. Τα βότανα δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι θα το έχεις 5 μέρες ή 15 μέρες,
1: ναι.
0: Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ με την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι σαν τη μαγειρική, είναι όλα αίσθηση. Θα το γυρίσουμε ανάποδα, θα το κοιτάμε κάθε μέρα και θα δούμε πότε θα ξεραθεί και θα είναι έτοιμο.

0: Αγαπημένη διαδικασία, Δημήτρη, το τρίψιμο της ρίγανης. Λοιπόν, αν το αποθηκεύσεις σωστά κιόλας, αεροστεγό σε βάζα, δεν χάνει καθόλου τη μυρωδιά του. Είναι φανταστικό. Και μετά από 5 μήνες, 6, ανοίγεις το βάζο και σου φάει τη μύτη. Και μας μένει ένα πράγμα, να μας πάει ο Κωνσταντίνος Αστέρια.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να πάει πιο ωραία η μέρα μας.
1: Είναι τρομερό, γιατί ας πούμε όλη μας η μέρα βρίσκεται μέσα σε αυτό το βαζάκι, παιδιά. Κάπως έτσι. Βρίσκεται εδώ όλη μας η μέρα.
0: Και μέσα στην ψυχή μας.
1: Ναι.
0: Πιο φρέσκο, πιο θρεπτικό και πιο βιολογικό δεν γίνεται πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές που έχω οδηγήσει ποτέ είναι αυτή κατά μήκος του Αγραφιώτη ποταμού. Ξεκινώντας από τα τρία σύνορα, το σημείο που χωρίζει τα Ευρυτανικά από τα Θεσσαλικά άγραφα. Τον βατό χωματόδρομο σκεπάζουν πυκνά, κατά πράσινα δέντρα, ενώ κάθε μικρή μας τάση συνοδεύεται από το κελάιδεσμα των πουλιών και τον ήχο του νερού που ρέει. Κάθε στροφή εντείνει τον ενθουσιασμό, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας που νιώθουμε ανακαλύπτοντας τη φυσική ομορφιά αυτού του τόπου.

Για πολλά χρόνια, φίλοι μου, ήθελα να ανακαλύψω τα άγραφα και να κάνω ένα οδηπορικό ανάμεσα στα βουνά. Στο βάθος το βουνό αυτό είναι φυσικό σύνορο. Από την πίσω πλευρά ακριβώς είναι η λίμνη Πλαστήρα. Και αυτό το χωριό λέγεται Τροβάτο. Είμαστε από την πλευρά της Ευρυτανίας και συνεχίζουμε, διασχίζουμε το βουνό προς τα κάτω, προς τη λίμνη Κρεμαστών. Ποτέ άλλοτε δεν έχω νιώσει αυτό το συνέστημα που νιώθω αυτή τη στιγμή. Είμαι μέρος αυτών των επιβλητικών βουνών. Παντού κορυφές, πράσινη φύση, αλπικό τοπίο,

Το διπορικό μας στα Ευρυτανικά άγραφα ξεκινά πάνω από αυτό το πέτρινο στολίδι. Μονότοξο γεφύρι, στο ρέμα Μπαρτσιά, ενώνει τις δύο όχθες με προστατευτικά, καθώς μιλάμε για 50 μέτρα ύψος. Πιθανότατα χτίστηκε το 17ο αιώνα για να διευκολύνει τους ταξιδιώτες να μετακινηθούν από τα άγραφα προς τον κοντινό οικισμό.

άγραφα Ευρυτανίας. Χιλιοτραγουδισμένο το χωριό με την καταπράσινη φύση. Βρισκόμαστε στα 1880 μέτρα. Χαρακτηριστικό του χωριού τα αιωνόβια πλατάνια που χαρίζουν σκιά στον οικισμό.

Βρισκόμαστε στο προάβλη του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει κι άλλος ένας ναός του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εκεί, πάνω, στο βάθος. Και γενικότερα, παιδιά, το οποίο είναι τόσο άγριο και όμορφο, που θα κερδίσει και τον πιο απαιτητικό φυσιολάτρη. Το χωριό έχει χαρακτηριστεί από διάφορους μύθους, θρύλους. Έχει γραφτεί, όπως είπαμε, σε πολλά ποίηματα και δημοτικά τραγούδια. Από εδώ πέρασε και ο Κοσμάς ο Αιωτολός. Και γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι είναι η πρωτεύουσα των αγράφων, αφού βρίσκεται στο κέντρο των βουνών.

Είπαμε, η περιοχή των Αγράφων έχει το καθαρότερο νερό στην Ευρώπη, αν όχι το πιο καθαρό, στις πρώτες τρεις περιοχές με το πιο καθαρό νερό στην Ευρώπη, οπότε πηγές με δροσερό νερό, αυτό είναι πολύ δροσερό βασικά, πρέπει να έχει 3 βαθμούς. Αλλά αυτά δεν πρέπει να τα βλέπω, αυτά δεν θέλω να τα βλέπω, αυτά, τα τσιγάρα, δεν θέλω να τα βλέπω. Δηλαδή, ρε φίλε, ήρθες, πήπιες νεράκι, έκανες και το τσιγαράκι σου, σεβαστό άνθρωπος είσαι. Πέτατα όμως, πάρε μια σακουλίτσα και πέτατα. Δηλαδή τώρα εδώ γιατί να βρωμίζει με αυτό το πράγμα το νερό. Προσέχουμε για να έχουμε, παιδιά, μην τα λέμε 8.000 φορές.

Τα βουνά των Αγράφων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και μικρό Άγιον Όρος. Στην ευρύτερη περιοχή είναι χτισμένα πολλά μοναστήρια, άλλα γνωστά για τη μακρά ιστορία τους και άλλα μικρότερα εξίσου εντυπωσιακά θαμμένα στα γρανιτένια βράχια. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Επινιανά, κρυμμένη σε μια σπηλιά βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Τάνας. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, πήρε το όνομά της από τις δεκάδες τάνες των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή την εποχή της Τουρκοκρατίας. Υπάρχουν όμως κι άλλες εκδοχές που μοιράζονται από στόμα σε στόμα.

0: Πότε γιορτάζει το μοναστήρι?
1: Εδώ γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου, γίνεται μεγάλη πανήγυρη.
0: Θα μας ανοίξει να μπούμε
1: να
0: και μέσα.
1: Να σας ανοίξω έτσι να προσκυνήσετε, ωραία, να δείτε και μέσα έτσι που έχει, να σας πω και για το τέμπλο, για τις εικόνες.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σε πέτυχα εδώ στο μοναστήρι. Πήγες πάνω, προσκύνησες την εικόνα.
1: Θα πάω τώρα, Γιακική. Στον δρόμο με βρήκατε.
0: Η Αγγλίτσα βλέπω...
1: Η Αγγλίτσα είναι βλάχικη.
0: Βλάχικη.
1: Παρότι εγώ είμαι βλάχος, δεν είμαι σαρακατσάνος, η Αγγλίτσα είναι σαρακατσάνικη, διότι έχω πολλούς φίλους σαρακατσανέους και δέχομαι ό,τι μου φιλέψουν το παίρνω, δεν το πετάω.
0: Το όνομά σου?
1: Κώστας Καράλης.
0: Χάρηκα, Κώστα. Και ποια είναι η διαφορά των βλάχων και των σαρακατσανέων?
1: Έχει διαφορά ως προς το θέμα καταγωγής, ας πούμε. Έλληνες όλοι. Οι βλάχοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι στην οροσειρά της Σπίνδου, mm-hmm. αλλά έχουν χωριά δικά τους, σπίτια δικά τους. Οι σαρακατσανέοι Έλληνες ήταν αυτοί που πολύ αγαπήσαν το επάγγελμά τους και όπου βρίσκανε καλό λιβάδι, εκεί πηγαίναν και το κοπάδι με τα πρόβατά τους. Mm-hmm. Και εξελιχθήκανε νομάδες σαρακατσανέοι. Τι είναι η διαφορά μεταξύ? Οι βλάχοι είναι δίγλωσσοι, μιλάνε και δεύτερη γλώσσα, δική τους. Άλλοι λένε από εδώ, άλλοι από εκεί, ας μην κάτω στην λεπτομέρεια. Ναι. Σημασία ότι μιλάνε και δεύτερη γλώσσα. Και είναι όλοι στην οροσειρά της Σπίνδου επάνω. Εδώ που είμαστε τώρα θα πρέπει να σας πω, γιατί είμαστε στα Άγραφα, είμαστε στα λιμέρια του περίφημου του ήρωα Κατσαντώνη. Για τον Κατσαντώνη είναι δύο οι απόψεις που ακούγονται από πού κατάγεται. Κατ' εμέ η επικρατέστερη είναι ότι κατάγεται από το Βασταβέτσι, θα λέγαμε Πετροβούνι σήμερα, Ιωαννίνων, απέναντι από τα Γιάννηνα. Κυνηγημένο το χωριό όλο από τους Τούρκους τότε, ήρθαν στα Άγραφα. Οι πολλοί ξαναεπιστρέψανε στο Πετροβούνι. Ο Μακρυγιάννης, ο πατέρας του Κατσαντώνη, δεν επέστρεψε. Εξελίχθηκε σαρακατσάνος. Οπότε το καλοκαίρι ήταν στο Μάραθο εδώ, ξεκαλοκαίριαζε το κοπάδι του και το χειμώνα ήταν στη Λεπινού, στα λιβάδια της Λεπινού. Εκεί μεγάλωσε ο ήρωας Κατσαντώνης. Τώρα οι λεπτομέρειες θέλουν πολλή ώρα για να σας το πω.
0: Δεν υπάρχει μοναστήρι, κορφή, βρύση ή λιμέρι στα γραφειώτικα βουνά που να μην έχει πατήσει ο ξακουστός Κατσαντώνης. Υπόδειγμα κλέφτη, πανέξυπνος και ορμητικός καθώς ήταν, αναδείχθηκε γρήγορα σε κορυφαίο πολεμιστή της προεπαναστατικής Ελλάδας. Εκτός από τα διάκοπα χτυπήματα κατά του Τούρκου κατακτητή, έμεινε στην ιστορία για τη μεγαλοψυχία του. Έγινε σύμβολο και τραγούδι.
1: Δεν ήταν δυο, δεν ήταν τρεις, αλλά ήταν 300. Σιγά σιγά βγατίσανε και γίναν 500 και ασπρίσαν τα λιμέρια τους από τη φουστανέλα, κάθε κορφή και αρματολός, κάθε κλαρί και κλέφτης, και πολεμούν για λευτεριά.
0: Εκτός από λάτρης της ιστορίας, ο Κώστας Καράλης είναι και ιδιοκτήτης φημισμένης γαλακτοβιομηχανίας. Κάθε φορά που επισκέπτεται αυτόν τον τόπο, φέρνει μαζί του και εκλεκτά εδέσματα για να κεράσει φίλους ή και περαστικούς ταξιδιώτες σαν εμάς. Και να σου το ωραίο τσιμπούσι στον καθαρό αέρα.

0: Κωνσταντίνε, θα σου πω το εξής. Πρώτο νυχτερινό γύρισμα για την εκπομπή χωρίς χάρτη. Οπότε νομίζω είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε νυχτερινό γύρισμα. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος είναι φωτογράφος, αστροφωτογράφος, το λέω σωστά.
1: Ναι, αστροφωτογράφος.
0: Μπράβο, βγάζει φωτογραφίες το γαλαξία. Οπότε μέσα από τις φωτογραφίες του έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε και να κάνετε υπεργαλαξιακά ταξίδια. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι ένας συνηθισμένος φωτογράφος τοπίου. Από μικρό παιδί νιώθει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον νυχτερινό ουρανό, βρίσκοντας το πεπρωμένο του ανάμεσα στα αστέρια. Έχει διανυκτερεύσει σε περισσότερες από 10 βουνοκορφές, όχι μόνο για να καταφέρει τις καλύτερες δυνατές λήψεις, αλλά και γιατί τα βουνά του έδειξαν πόσο μικρός είναι ο κόσμος όταν δεις το σύμπαν να λάμπει πάνω από αυτόν. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ονειρευόταν να ζήσει μόνιμα στο Πετρίλο, το χωριό από όπου κατάγεται ο πατέρας του. Πάνε ήδη 10 χρόνια από τον πρώτο χειμώνα που πέρασε εδώ, ωστόσο εξακολουθεί να δηλώνει ερωτευμένος με τον τόπο και τον τρόπο ζωής του.
1: Όταν αφήνεσαι, ρε παιδί μου, στην ολιφάση του βουνού και του αστεριού, καταλαβαίνεις τον κόσμο να είναι πιο γρήγορος από σένα. Και είσαι τόσο αργός για την συμπαντική ήρωη και λες, ξέρεις, είναι τόσο απλή η ζωή, τόσο μαγική, τόσο όμορφη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τόσο απλά.
0: Άρα στην ουσία εσύ ανέβηκες στο βουνό για να φωτογραφήσεις.
1: Ναι.
0: Και απλά ξάπλωσες και λες, όπα ρε φίλε, ωραίο είναι αυτό, είδες. Να το ξανακάνω.
1: Ναι, και το ξανακάνω.
0: Δεν ότι πήγα για να κοιμηθώ, πήγε για να βγάλεις φωτογραφία.
1: Στην ουσία θα σου πω, είχα ξεκινήσει και έκανα ένα timelapse στο Γαλαξία τότε, το Summer Night Sky Story. Που ήταν ένα timelapse με αστρικά πλάνα από το χωριό μου με τα αστεράκια του Γαλαξία. Και επειδή υπάρχει ορεινός όγκος και υπήρχε όπως και τότε, μου έκρυβε ένα κομμάτι του Γαλαξία. Και λέω, ρε, εσύ, θέλω μια καλύτερη θέα στο Γαλαξία. Πώς θα πάω στις κορυφές των βουνών. Και ανέβηκα, είχα ανέβει πολύ παλιά το 2010, αλλά. Εντάξει, τότε, έτσι, το 9-10 ποτέ ανέβηκα, αλλά καμία σχέση. Mm-hmm. Δεν το είχα προσεγγίσει το βουνό φωτογραφικά. Όταν είσαι κάτω στο χωριό, νυχτώνει κατά τις 10, πάνω μετά τις 11 έχεις αθεροποιηθεί νύχτα, 10 το βράδυ. Και άρχισε, ρε, φίλε, να λάμπει ο Γαλαξίας. Και λέω, πω. Εκείνη που πάει, τα χάσα όλα δηλαδή, ήμουνα. Τα είχα χάσει, δηλαδή, τι βλέπω, ξέρω, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Όταν λέμε αστροφωτογραφία, είναι δύσκολο, χρειάζεται συγκεκριμένος εξοπλισμός. Μπορεί κάποιος και με ένα κινητό να το κάνει. Να πούμε στον κόσμο, για πες λίγα πράγματα γι' αυτό.
1: Πια, μετά από 10 χρόνια, από 11 χρόνια που φωτογραφίζω τον έναστρο ουρανό, μπορώ να σου πω ότι με τα κινητά που κυκλοφορούν, το κρατάς στο κινητό και βγάζεις αστράκια. Πανεύκολα. Mm-hmm. Πανεύκολα. Και τα καινούργια κινητά, μάλιστα, κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, οι φωτογραφίες που έβγαζε η πρώτη μου κάμερα μετά και τα τελευταία κινητά είναι σχεδόν εισάξιες. Σχεδόν. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον χωρίς φωτορύπανση, να μην έχει φεγγάρι, να μην έχει φώτα από πόλεις. Δηλαδή, μες στις πόλεις δυστυχώς δεν μπορείς να έχεις αυτό το προνόμιο. Οπότε επιλέγουμε την επαρχία, την φύση ή και τα βουνά.
0: Νομίζω μέσα στο κανάλι στο YouTube, παιδιά, όποιος θέλει, ο Κωνσταντίνος έχει πολλή πληροφορία για την αστροφωτογραφία. Οπότε όποιος κάποιος θέλει μπορεί να μπει να κάνει εγγραφή στο κανάλι του εννοείται και να δει σεμινάρια που έχεις για να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και αν θέλει να βγάλει φωτογραφίες.
1: Διδάσκω και φωτογραφία επίσης σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί είναι ωραίο όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις.
0: Όταν είσαι πάντως στο βουνό εκεί μόνος, εσύ, τα αστέρια, το βουνό και κανένας άλλος, ποιες είναι οι σκέψεις σου?
1: Δεν χρειάζονται σκέψεις. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν σκέψεις, απλά εσύ και το σύμπαν.
0: Τίποτα.
1: Η σκέψη είναι μια διάσπαση της προσοχής.
0: Και ενώ. Κάπου εδώ, από τα τρία σύνορα, ολοκληρώνεται το διπορικό μας. Και όπως λέω συνήθως σε αυτή την εκπομπή, βασικά όπως λέω πάντα σε αυτή την εκπομπή, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο
1: θετικά.
0: Έτσι ρε Κωνσταντίνε. Τα λέμε!
1: Παιδιά, να προσέχετε!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

Καλή μου φίλη, τι κάνετε, συναντιόμαστε και πάλι. Θα σας πω μετά πού είμαι. Πρώτα θα σας πω το εξής. Από το πρώτο επεισόδιο του «Θα φας καλά με το Σωτήρι», λέλεγα πάντα ο Νίκος και η Λίλιαν, οι φίλοι μου από τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος και η Λίλιαν, ο Νίκος και η Λίλιαν. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσετε τον Νίκο και τη Λίλιαν και τι ακριβώς κάνουν αυτά τα δύο πολύ καλά παιδιά. Βρίσκομαι λοιπόν στην περιοχή των νέων επιβατών, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντήσουμε τη βιολογική φάρμα των φίλων μου που ακούει στο όνομα The Chili Factory. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τα παιδιά και τη φάρμα τους.

0: Νίκο! Λίλιαν! Ήρθα!
1: Καλώς το αγόρι μου.
0: Επιτέλους.
1: Καλώς ήρθες.
0: Επιτέλους.
2: Welcome home.
1: Καλώς ήρθες.
0: Λοιπόν, από πρόπερση δυο σεζόν τώρα που λέω ο Νίκος και η Λίλιαν, ήρθε η ώρα να σας γνωρίσουν οι φίλοι που μας παρακολουθούν.
1: Ωραία.
0: Και για να μην το καθυστερούμε, θέλω να πάμε κατευθείαν να τους δείξουμε τι κάνουμε εδώ.
1: Έτσι, πάμε λοιπόν.
0: Σας ακολουθώ. Φύγαμε. Λοιπόν, εγώ δεν λέω τίποτα. Θέλω να τα πείτε όλα εσείς. Πού βρισκόμαστε, τι έχουμε και ας πούμε εδώ, τι παραγωγή υπάρχει.
2: Θερμοκήπιο νούμερο 3.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ έχει καυτερά, πάλι έχει διάφορα πράγματα.
0: Είπαμε
2: δύο ποικιλότητα. Έχει καυτερά. Αυτές είναι πιπεριές που είναι και 3 χρόνων. Αυτή είναι η πιο καυτερή πιπεριά του πλανήτη. Καρόλινα Ρίπερ.
0: Μπορώ να κόψω.
2: Να κόψεις και άμα θες να τη φας.
0: Κάποιοι δεν αντέξανε. Κάποιοι βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Προσωπικά την τρώω για πρωινό.
2: Πιο μεγάλο χαλαπένιο, έχει διάφορες παραδοσιακές ποικιλίες.
0: Όλο αυτό είναι καυτερό.
2: Αυτό είναι όλο καυτερό, ναι. Όλα παραδοσιακές ποικιλίες.
1: Είναι αυτό δηλαδή που μας έδωσε το όνομα, το Chili Factor. Εδώ.
0: Ναι, από εδώ το Chili Factor, μάλιστα.
2: Και μας έδωσε το όνομα γιατί όταν ξεκινήσαμε στην αρχή και καλλιεργούσαμε πιπεριές, δεν φεύγανε. Πόσες καυτερές θα φάει ο κόσμος. Οπότε αρχίσαμε να κάνουμε μεταποίηση.
0: Α, τα βαζάκια.
2: Τα βαζάκια μας, ναι. Σάλτσες, σος, πάστες, πιπεριάς, καυτερής κτλ. Και έτσι κρατήσαμε και το όνομα γιατί ουσιαστικά αυτή η μεταποίηση μας κράτησε και στο επάγγελμα.
1: Δεν είναι factory που έλεγε στο εργοστάσιο, είναι παράγοντας.
2: Είναι παράγοντας.
1: Ο παράγοντας.
0: Factor.
2: Factor, έτσι μπράβο.
0: Και τι, αυτά τα δύο δηλαδή είναι εδώ πέρα μας.
2: Όχι, έχει πάρα πολλές ποικιλίες. Αυτές είναι φετινές ας πούμε και λόγω της έλλειψης νερού και της ανομβρίας που είχαμε
0: λίγο...
2: αργούνε. Η καυτερή γενικά αργεί. Έχει η Καρολίνα Ρίπερ, την Ιδάδε Μορούγκα Σκόρπιον. Γενικά έχει βιοπικιλότητα. Εδώ έχει αγκουράκια. Εδώ έχει φράουλες. Είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων που το ένα βοηθάει το άλλο.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες, Λίλιαν, πριν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ποιο ήταν το επάγγελμά μας.
2: Κόμιξ, σούπερ ήρωες. Θα θέλαμε να τους χρησιμοποιήσουμε και στη φάρμα.
0: Να σας
2: να έχουμε το γούλβερι να κάνει χράτσα, ας πούμε, τη γη, να τελειώνουμε πιο εύκολα τα φυτέματα.
0: Ξυπνάς το πρωί, βάζεις τον Μπάτμαν να σου καθαρίσει
2: έτσι, μπράβο, το χωράφι.
0: Να μαζέψει καυτερές.
2: Είχαμε κόμιξ, ήταν το παλιότερο κομιξάδικο, αλλά λόγω της κρίσης,
0: η
2: οποία ακόμα συνεχίζεται,
1: ναι.
2: Προσπαθήσαμε και βρήκαμε αυτή τη διέξοδο.

0: λεπτά όλα τα χρωματιστά, τι
1: είναι. Εδώ είναι το project βρώσιμα λουλούδια.
2: Εδώ είναι της Λίλιαν το σεξ.
1: Όταν μπήκαμε λοιπόν στα αγροτικά και ξεκινήσαμε τις καυτερές πιπεριές, πολύχρωμες ντομάτες, πολύχρωμα καρότα, ήταν ένα πράγμα το οποίο πρέπει να έχει στρέμματα για να μπορέσεις να βιοποριστείς. Εμείς είχαμε τρία παιδιά, έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία όπου να κάνουμε πράγματα που να μας φέρουν χρήματα. Έτσι σιγά σιγά μπήκαμε στα microgreens, που θα τα δούμε ίσως αργότερα, και εδώ πέρα έχουμε βρώσιμα λουλούδια. Έχει ποικιλίες στον πλανήτη, οι οποίες είναι βρώσιμες.
0: Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε εδώ τώρα...
1: Είναι βρώσιμο.
0: Και τα...
1: Κόβεις και τρως ό,τι θες. Όχι τα φύλλα.
0: Όχι τα φύλλα. Ό,τι αυτά, τα κόκκινα, τα λουλούδια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Κάθε ένα έχει τη γεύση του. Κάποια έχουν πολλές θρεπτικές ιδιότητες, όπως η άλισος εκεί πέρα κάτω. Mm-hmm. Η άλισος έχει πάρει και το όνομά της, είναι αρχαιοελληνικό. Έχει πάρει από το στερητικό Α και τη λύσα. Θεραπεύανε τη λύσα με αυτό το φυτό. Έχει μυρωδιά και γεύση από μέλι. Έχουμε πάρα πολλές ποικιλίες οι οποίες προέρχονται από τη Μεσόγειο, όπως το βοράγγιο, που ο Μέγας Αλέξανδρος και οι Ρωμαίοι στρατιώτες το χρησιμοποιούσαν πριν βγουν οι στρατιώτες στη μάχη. Τους δίναν αλκοόλ μαζί με βοράγγιο μέσα, το οποίο ανεβάζει το self-esteem, την
0: αυτοπεποίθηση.
1: Δίνει θάρρος.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Βοράγγιο θα το δούμε αργότερα.
0: Θα σου δώσω. Θέλω βοράγγιο.
1: Θα το δούμε.
0: Θα σου δώσω.
1: Και αυτή είναι η άλισος.
0: Μπορείτε να μου πείτε αυτό που έκοψα απ' έξω, καταρχάς τρώγεται?
1: Τρώγεται, ονομάζεται οξαλίδα.
0: Οξαλίδα.
1: Οξάλις, ναι. Και είναι ουσιαστικά το λεμόνι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είχαμε λεμόνια εδώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες.
1: Λεμονάτη γεύση.
0: Εμείς λεμόνια δεν είχαμε και οι αρχαίοι Έλληνες τρώγαν οξαλίδα.
1: Όχι, δεν είχαμε. Από τη Λατινική Αμερική δεν ήρθε.
0: Α, σωστό και αυτό. Γιατί δεν σκύβουμε λίγο να θυμηθούμε τα παλιά? Δηλαδή κορόιδα ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Ούτε κουκούτσια, ούτε να στίβεις, ούτε να... Το τάκ τάκ τέλος, έτοιμος. Λοιπόν, και τώρα είμαστε στο αγαπημένο μου χώρο, στα microgreens.
2: Είναι έτσι. Το θερμοκήπιο νούμερο ένα, το Σωτήρης.
0: Το Σωτήρης, ναι.
2: Το Σωτήρης.
0: Έχει το ρωμά.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι προφανώς γιατί χρειάζονται κάποια στιγμή.
1: Προσυσμό χρειάζεται, ειδικά το καλοκαίρι, και εμείς και αυτά είναι υποφέρουμε.
2: Καλά, όταν έχει 42 έξω Σωτήριο, εδώ έχει 50, φύγε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τώρα πώς θα αντέξει μέσα στο... Αυτό είναι γιαπωνέζικος βασιλικός, είναι σίσο.
2: Είναι ιδιαίτερη δεν αντέχει, γεύση, είναι... εκπληκτική γεύση.
1: Κανέλα.
0: Ωραία. Οι ερωτήσεις τώρα που σίγουρα θα κάνει ένας απλός άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Microgreens, τι είναι τα microgreens?
1: Microgreens ξεκίνησαν στο Λος Άντζελες γύρω στο 1980. Από την έμπνευση ενός σεφ και στη συνεργασία του με έναν αγρότη που του ζήτησε να του βγάλει μπρόκολο σε αυτή τη μορφή, σε τόσο μικρό φυτό.
0: Είναι δηλαδή χημικό κατασκεύασμα?
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι φυσικός πόρος, όπως παίρνουμε τον μπρόκολο για να βγάλουμε μεγάλα φυτά και μεγάλα κεφάλια. Εμείς βάζουμε πολύ περισσότερο σπόρο τον ένα δίπλα στο άλλο και έχουμε
2: και
1: αυτό το αποτέλεσμα.
2: Μωράκια.
1: Και τρως μωρό φυτό. Στην πορεία φάνηκε ότι τα microgreens είναι ένα superfood.
2: Ναι.
0: Μπράβο,
1: η διατροφική του αξία είναι πάρα πολύ υψηλή. Φαντάσου ότι έχει βρεθεί ότι μια χούφτα μπρόκολο σε αυτή τη μορφή, ναι, θα στο δείξω λίγο παρακάτω.
0: Okay. Δηλαδή μια χούφτα τα λες,
1: παίρνω, μια χουφτίτσα, ναι.
0: Παίρνω αυτό και, το,
1: μπράβο.
0: Και τα μασαμπουκώνω.
1: Και τα μασάς.
0: Okay.
1: Η διατροφική του αξία ισοδυναμεί ίση με 7 έως 8 κεφάλια ενήλικου μπρόκολου.
0: Το σε ένα παιδί, ας πούμε,
1: το μπρόκολο το μεγάλο που το βράζουμε.
2: Σε μια εβδομάδα δεν τρως 8 μπρόκολα, όχι σε μια.
1: Το μπρόκολο είναι βρώσιμο λουλούδι, έτσι. Το μπρόκολο, το κουρτίδι,
2: είναι
1: λουλούδια. Είναι το λουλούδι του φυτού το μπρόκολο.
2: Το τρώμε πριν ανοίξει.
1: Βάζοντας δηλαδή σε ένα σάντουιτς ενός παιδιού μπρόκολο, αυτό είναι σαν να καταναλώνει 8 κεφάλια μπρόκολου. Είναι τρομερή.
0: Και γιατί δεν τρώμε όλοι μάικρο?
1: Θα έπρεπε.
0: Ακούμε τους μάγειρες, ακούμε τα βίγκαν μαγαζιά. Το τοπιναμπούρ, η Αγκινάρα, η Ιερουσαλήμ. Ορίστε, εδώ είναι. Έτσι γίνεται.
1: Κανονικά να τα εντάξουμε στη διατροφή μας.
2: Όταν είχαμε ξεκινήσει, Σωτήρη, γιατί ξεκινήσαμε τα microgreens πρώτοι στην Ελλάδα, δεν τα συνεργαζόμασταν με εστιατόρια γιατί δεν τα ήξεραν.
0: Και
2: προσπαθήσαμε να τα περάσουμε στον κόσμο, στις βιολογικές αγορές προϊόντων που πάμε. Προσπαθήσαμε εκεί να βάλουμε τον κόσμο για τη διατροφική αξία. Δηλαδή να παίρνει ένα κουπάκι να το τρώει σαν φαγητό και όχι να στολίζει πιάτο.
0: Ναι.
2: Και επειδή εκεί βρήκαμε διέξοδο, να που λέτε.
0: Ναι, και από την άλλη θέλει και ένα σεμινάριο όμως στους άνθρωπους.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι που σιγά σιγά κάνουμε στη βιολογική αγορά. Τους μαθαίναμε σιγά σιγά όλα αυτά τα πράγματα. Όπως και όλα τα περίεργα που καλλιεργούμε. Τις μουστάρδες, τις ρόκες, τα πακτσόι, τα τατσόι, τις κομματσούνες.
2: Αυτό είναι.
0: Αυτό τι είναι?
1: Αυτό είναι αρακάς.
2: Αρακάς.
1: Full πρωτεΐνη.
0: Είναι πανέμορφο.
1: Full πρωτεΐνη.
2: Και είναι σαν να τρως αρακά.

0: και στο ανοιχτό χωράφι εδώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι βρόσιμο λουλούδι όλο αυτό.
2: Αυτό ναι.
0: Θα αρχίσω να το τρώω.
2: Είναι αυτό. Βρόσιμο λουλούδι.
1: Ξέρεις
2: αυτό είναι αγαπημένος.
0: Ποιο?
2: Είναι το τοπιναμπούρ.
0: Εδώ είναι το τοπιναμπούρ.
2: Αυτά είναι το τοπιναμπούρ.
0: Είναι.
2: Έτσι είναι. Αυτά είναι.
0: Και, αλλά είναι βολβός, δεν
2: βολβός
0: είναι.
2: Βολβός είναι.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή
0: κάνει από πάνω αυτό.
2: Mm-hmm. Από τη στιγμή που εμφανίζει το λουλούδι, γύρω στον 1,5 μήνα, αρχίζει από κάτω να βγάζουμε βολβούς.
0: Οπότε τώρα δεν το.
2: Δεν
0: το
2: έχει
0: πειράζει.
2: Και να το ανοίξουμε τώρα θα δεις είναι πολύ μικρά ακόμα.
0: Βλέπω και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό τη λαχανίδα.
2: Αυτά είναι κουνουπίδια. Θα γίνουν κουνουπίδια πολύχρωμα.
0: Πολύχρωμα κουνουπίδια.
2: Πολύχρωμα. Μοβ, πορτοκαλί και πράσινα.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε όμως εμείς τα κόβουμε έτσι ούτως ώστε να τρώγονται ομά.
0: Ναι.
1: Για να είναι.
0: Μου έχετε στείλει.
1: Mm-hmm.
0: Και όταν βάζω λεμόνι, αλλάζουν χρώματα.
2: Πάμε
1: δεν θα φορτάσουμε με λουλούδια.
2: Σου έχουμε μια έκπληξη. Πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Με καντώνεις
0: εδώ. Μεγάλη χαρά γιατί έχει αρχίσει να πέφτει λόρδα μου, έχουν ανοίξει την όρεξη όλα
1: τα λουλούδια.
0: Έχω φάει μισή πλαγιά. Πάμε!
1: Είναι και ο Αντώνης εδώ.
0: Πάμε για μέσα. Να... Ποιος Αντώνης?
2: Έκπληξη, πάμε.
1: Έκπληξη.
0: Φύγαμε.
2: Πάμε να δεις την έκπληξη.
0: Τόσο είναι ο Αντώνης.
2: Αυτός είναι ο Αντώνης.
1: Τόσο είναι ο Αντώνης. Ο
3: καλώς τα παιδιά.
0: Ο γεια σου Αντωνάκη.
2: Ο Αντώνης Μουστάκης από το Extra Vaganza.
0: Μάλιστα.
2: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Extra Vaganza, το μαγαζί σου.
3: Είναι το εστιατόριο ναι, που έχουμε. Μαζί με έναν συνεργάτη ακόμη. Εκεί μαγειρεύουμε και τώρα ήρθαμε να μαγειρέψουμε εδώ παρέα με τα παιδιά.
1: Φίλος πολύ.
0: Ωραία.
1: Σούπερ
2: σεφ.
0: Άρα και ο δικός μας. Ωραία έκπληξη. Έχω ακούσει για το Extra Vaganza. Πήγα μια φορά, το πέτυχα κλειστό. Θα πάω σίγουρα ξανά γιατί έχει τέλειο φαγητό.
1: Έλα. Πάμε να φέρουμε.
0: Φέρτε τα υπόλοιπα.
2: Πάμε να μαζέψω τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει. Ωραία, φτιάχνουμε.
1: Τα λέμε σε λίγο.
0: Έγινε.
2: Καλά μαγειρέματα.
0: Αντωνάκη, τι θα κάνουμε.
3: Λοιπόν.
0: Μάλλον εσύ τι κάνεις, γιατί εγώ έχω κατάνω κάτι για
3: εσύ
0: να κάνω.
3: Εσύ έχεις σκεφτεί, Εμείς τώρα εδώ κάναμε μια γύρα στη φάρμα, μαζέψαμε ό,τι χρειαζόταν να μαζέψουμε.
0: Ωραία.
3: Θα φτιάξουμε κάτι απλό, εύκολο που μπορεί να το κάνει και ο καθένας σπίτι του και δεν χρειάζεται
0: γρήγορο
3: και κόπο.
0: Και αποτελεσματικό.
3: Θα κάνουμε ένα καρπάτσιο από κίτρινο κολοκύθι.
0: Τρελαίνομαι.
3: Το οποίο
0: κολοκύθι.
3: Τρώγεται και ομό, έχει πολύ ωραία γεύση. Θα το καταλάβουμε και μετά. Θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα υλικά εδώ που φτιάχνουν τα παιδιά, όπως πεπόνι τουρσί, σκόρδο, είναι η φύτρα από το σκόρδο. Και θα τα βάλουμε όλα από πάνω, θα φτιάξουμε και ένα ωραίο dressing, μια χαρά. Εσύ αυτό που θέλω να κάνεις είναι να βάλεις τα κολοκυθάκια όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
3: Να φτιάξω εγώ το dressing.
0: Κάνεις τη δουλειά σου, βάζω εγώ. Ταυτόχρονα να σε ρωτάω μερικά πράγματα
3: βεβαίως,
0: να λες.
3: Βεβαίως, εννοείται.
0: Και δεν μου λες εσύ, Αντών, πώς ήρθε η γνωριμία με τα παιδιά?
3: Κοίταξε να δεις, τα παιδιά τα έμαθα μέσω ενός γνωστού μου σεφ.
0: Α.
3: Είχα δει κάποια προϊόντα, τον ρώτησα από πού τα πήρες, μου είπε από τα παιδιά και από εκεί και πέρα τους βρήκα και από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα συνεργαζόμαστε. Πάνε αρκετά χρόνια δηλαδή από τότε.
0: Τι γίνεται φλαράκια.
3: Ξεκίνησα να χρησιμοποιώ τα microgreens ως βασικό προϊόν στην κουζίνα. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε περίεργο μπορεί να έχουν τα παιδιά και θέλουν να το δοκιμάσουν, όπως είναι αυτή η κάπαρη, ας πούμε, που είναι από καπουτσίνο. Μου το φέρνουν, το δοκιμάζω, ωραία, φέρε μου λίγο από αυτό, το δουλεύω.
0: Ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται έτσι σε καινούργιες γεύσεις, σε περίεργα προϊόντα? Τώρα βλέπει αυτό εδώ το καρπούζο άγγουρο. Σου λέει τι είναι αυτό, δηλαδή.
3: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δείχνει ο κόσμος. Αυτά, ας πούμε, σκέψω ότι τα έχουμε και εμείς πάνω στο πάσο της κουζίνας. Περνάνε, τα βλέπουν τι είναι αυτό, να το μυρίσουμε, να το δουν πού το βρήκατε. Υπάρχει δηλαδή διαδραστικότητα σε αυτό το κομμάτι. Και επίσης είναι και η πρώτη ύλη που έχει γεύση, έχει άρωμα και αυτό θέλει, θέλοντας και εμείς, ο κόσμος το καταλαβαίνει και του αρέσει. Εδώ έχω βάλει μία σάλτσα φράουλας που φτιάχνουν εδώ τα παιδιά στο κτήμα, ελαιόλαδο και ξύδι μπαλσάμικο, με το οποίο θα ραντίσεις πάνω τα κολοκυθάκια για να πάρουν γεύση. Θα σου βάλω και λίγα κλωναράκια έτσι από το σκόρδο επάνω.
0: Το οποίο και αυτό είναι υπέροχο. Το δοκίμασα
3: πριν. Κάτι καταλάβαμε.
0: Αυτό το φάγαμε όλο πριν το βάλουμε. Άμα είσαι σεφ, είσαι σεφ. Στον αγρό με την τσιμπίδα. Έλα βρε Αντωνάκη, πιάσ' το με το χέρι να γουστάρουμε.
3: Και είμαστε έτοιμοι. Και κοίταξε τώρα εδώ, χωρίς να μαγειρέψουμε, Έχουμε ένα ωραίο πρώτο πιάτο, μια σαλάτα, κάτι εντυπωσιακό, όμορφο.
0: Λοιπόν, τώρα θα σου δείξω ένα πιάτο που το φτιάχνουμε με τη Λίλιαν, παρέα. Χρειάζομαι δροσουλίτες. Ωραία. Ας τους πούμε εδώ. Έχω εδώ τις δροσουλίτες. Δώσε μου δροσουλίτη και πάρε μου την ψυχή. Είμαι δροσουλίστας. Καταπληκτικό εργαλείο.
3: Εγώ βοηθός, ξέρεις, έτσι.
0: Εντάξει. Ωραία, θα σε βάλω στο λούκι. Λοιπόν, εδώ έχουμε χώμα από χαρούπι.
3: Μπράβο.
0: Και αποξηραμένα microgreens. Δεν άκουσα, είπε κανείς κάτι. Και χώμα χαρούπι ο Σωτήρης. Παίρνουμε τους δροσουλίτες μας. Βάζω εγώ φιλαράκι.
3: Η οποία, να πούμε έτσι, είναι έκρηξη δροσιάς, έτσι. Έκρηξη... Σαν να τρως νερό.
0: Νερό με λίγο αλάτι.
3: Με λίγο αλάτι, την πρωινή δροσιά.
0: Και τρελαίνουν που έχουν και πάνω αυτά, σαν δροσοσταλίδες είναι πάνω όλα αυτά τα πράγματα που έχουν. Και παίρνω την τρομερή μαρμελάδα που έχουν φτιάξει τα παιδιά, που είναι μαρμελάδα, ντομάτα, με μία από τις καυτερές πιπεριές, σε πάση περιπτώσει, αυτά τα κόλπα που
3: αυτές
0: κάνουμε.
3: Αυτές τις αρχές που είδαμε
0: τις
3: πριν.
0: Τις αρχές έτσι. Και τις κακομούτσινες. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Χάρηκα
0: πάρα πολύ που σε γνώρισα. Τα καλύτερα για το Extra Vacanza.
3: Να είσαι εύχομαι. Καλά.
0: Θα σε επισκεφτώ με την πρώτη ευκαιρία. Μπορείς να απομακρυνθείς τώρα.
3: Ευχαριστώ
0: γιατί...
3: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Γιατί θα χρειαστώ τον Νίκο και τη Λίλιαν για να φάμε αυτά που φτιάξαμε.

0: και χωρίς μαγειρέματα πολλά, χωρίς αυτό, έγινε τραπέζι. Καταρχάς είναι τόσο πολύχρωμο και ωραίο.
1: Ναι,
0: δεν σου κάνει να το χαλάσει.
2: Αυτό είναι το πραγματικό from farm to table.
0: Πραγματικά σας το λέω, αν μπορούσαν να είναι τα γεύματά μας όπως αυτό κάθε μέρα, θα ήμασταν όλοι αυτοκράτορες. Μια που το πήγαμε εκεί, έτσι τσιμπολογώντας, θέλω να μου πείτε για την μετάβαση, παιδί μου, από το κομιξάδικο, από μια εντελώς άλλη δουλειά, ένα βιβλιοπωλείο ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Είχατε. Πώς, ποιες ήταν οι δυσκολίες, πώς προσαρμόστηκε η οικογένεια, γιατί μένετε όλοι μαζί εδώ και με τα τρία τα παιδιά. Τα παιδιά βοηθάνε, συντονίου, γουστάρουν αυτή τη
2: διαδικασία. Πολλές ερωτήσεις, Σωτηρή.
0: Ναι, αυτό, για να μπορώ να τσιμπάω. Δεν θα ξαναμιλήσω εγώ.
2: Εντάξει.
0: Πείτε τα εσείς.
2: Να μην τσιμπάμε εμείς, δηλαδή.
0: Λοιπόν,
2: θα φάσω όλα μόνος.
0: Σας ακούω.
2: Η μετάβαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όταν δεν γνωρίζεις ένα αντικείμενο, βρίσκεσαι μπροστά σε βουνά από εμπόδια. Και η επιλογή του να κάνουμε τα microgreens, όλα αυτά τα περίεργα ασιατικά λαχανικά που αρχίσαμε να καλλιεργούμε στην αρχή, που ήταν διαφορετικά γιατί πρέπει να διαφοροποιηθούμε, τα περισσότερα είδη δεν υπήρχαν καν στον εθνικό κατάλογο. Οπότε υπήρχε και μια γραφειοκρατική ιστορία από πίσω. Πώς θα ενταχθούν όλα αυτά στον κατάλογο για να μπορέσουμε να πάρουμε άδεια παρέκκληση, να δηλωθούν στα βιολογικά κλπ. Ήταν λίγο δύσκολο, ακόμα και ο δροσουλίτης, ας πούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο υπήρχε στα αρχεία, ας πούμε, στην Ελλάδα. Έπρεπε να ενταχθούν όλα αυτά σαν φυτικά είδη.
0: Το καλό με το κράτος μας είναι ότι έχει περιθώρια εξέλιξης. Να είναι καλά τα παιδιά που βάλανε στα φυτολόγια του κράτους ό,τι βλέπετε. Μάλιστα. Ξεπεράσαμε λοιπόν τις δυσκολίες με έναν τρόπο. Αυτό το μπλουζάκι που φορά στο slow food.
1: Ιταλί.
0: Τώρα
1: θα κάνουμε, slow food θα προσπαθήσουμε Italy. Εδώ.
0: Τι είναι αυτό το slow food?
3: Slow Food, το κίνημα που άλλαξε τη διατροφή και τη ζωή μας. Ήταν Νοέμβριος του 1987 όταν σε ιταλικό γαστρονομικό έντυπο δημοσιευόταν το μανιφέστο του Slow Food. Κόντρα στη μόδα του fast food και γενικότερα του γρήγορου τρόπου ζωής, Ιταλοί των τεχνών και των γραμμάτων όπως ο Ντάριο Φω και ο Κάρλο Πετρίνι καλούσαν τον κόσμο να σταματήσει για λίγο να ζει και να σκέφτεται σε υστερικούς ρυθμούς και να κατεβάσει ταχύτητα. Εκείνη η κραυγή αγωνίας για το μέλλον της παραδοσιακής ιταλικής γαστρονομίας απέναντι στη λέλαπα του πρόχειρου, γρήγορου και ανθυγιεινού φαγητού, πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα κίνημα καλής ζωής και σε έναν θεσμό πιστοποίησης της καλής ποιότητας. Το slow food με σήμα το σαλιγκάρι επιβραβεύει εστιάτορες και παραγωγούς που επενδύουν στην παράδοση, τις βιώσιμες πρακτικές, τη φιλική προς το περιβάλλον καλλιέργεια. Παράλληλα, ενισχύει τη διασύνδεση του παραγωγού με τον καταναλωτή σε μια σχέση που έρχεται από τα παλιά, αλλά με μια ξεκάθαρη ματιά προς ένα καλύτερο μέλλον.
0: Για ενημέρωσέ μας, γιατί και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αξιόλογο και πολύ σημαντικό, έχω την αίσθηση.
2: Εξαιρετικά σημαντικό. Το slow food είναι ένα μεγάλο παγκόσμιο κίνημα, το οποίο ξεκίνησε από την Ιταλία. Σε μια προσπάθεια διατήρησης όλων των παραδοσιακών φαγητών, της κουλτούρας που έχει να κάνει με το φαγητό, της γαστρονομίας της τοπικής.
0: Του κάθε τόπου.
2: Του κάθε τόπου.
0: Χώρας, του κάθε τόπου.
2: Ακριβώς.
0: Άρα, να υποθέσω ότι σε αυτό το κύριο, στο slow food, μπαίνουν μόνο βιολογική παραγωγή.
2: Όχι.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό.
2: Αγροοικολογική όμως ναι, δηλαδή δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι ψεκάζουν δηλητηρία και...
0: Α,
2: ναι.
0: Δεν
2: αυτή είναι εκτός.
1: Δηλαδή και οι κτηνοτρόφοι...
0: Άσχετα δηλαδή αν δεν έχει την πιστοποίηση ότι
1: του
0: είναι
1: βιολογικού.
0: Βιολογικό ναι. Το...
2: Αρχεί δηλαδή, όμως να ακολουθεί αγροοικολογικές
1: μεθόδους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και στα ζώα, ακόμα και στα ζώα, ας πούμε, δεν είναι αυτή η βιομηχάνηση των ζώων, αυτά τα αλλαντικά που έχουν, είναι... Έτσι όπως πρέπει να βρει τα ζώα, τα βοσκάνε. Δηλαδή είναι περήφανοι για αυτό που κάνουν οι παραγωγοί. Και άσχετα που δεν είναι βιολογική, αλλά είναι περήφανοι για αυτό που κάνουν. Ότι έχουν τις συγκεκριμένες ράτσες, κατσίκες. Τις βόσκουν εκεί. Κάνουν αυτό το κρέας ή αυτό το τυρί, ας πούμε. Ναι, δεν είναι πιστοποιημένοι, αλλά γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε αυτά, γιατί πάντα είναι και χρήματα στη μέση. Έτσι. Δηλαδή για να αποδείξεις ότι είσαι βιολογικός στον κόσμο. Πληρώνεις αρκετά χρήματα.
2: Είναι αυτό που λένε, ότι μας έχουν αναγκάσει να λέμε το καρότο μας βιολογικό καρότο, ενώ θα έπρεπε εμείς να λέμε καρότο και όλοι οι άλλοι να αποδεικνύουν, να δείχνουν τι έχουν ψεκάσει ένα καρότο μέχρι να φτάσει στο τραπέζι.
0: Πώς σκέφτεστε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Υπάρχει κάποιος τρόπος?
2: Θα αναπτύξουμε το slow food στην Ελλάδα, θα ενεργοποιήσουμε τους παραγωγούς, θα εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς, θα εκπαιδεύσουμε εκπαιδευτές για να εκπαιδεύσουμε τα άλλους ανθρώπους. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε, με ό,τι δυνάμεις έχουμε.
0: Εντάξει, μη θυμώνεις.
2: Να τα αλλάξουμε. Τι να κάνω, μη θυμωμένη μου όλο αυτό το πράγμα με τη διατροφή. Έχει καταντήσει.
0: Και για να κλείσουμε το σύστημα, επειδή εμένα αυτά μου αρέσουν και είστε ντροπαλά παιδιά. Τώρα είμαστε η πρώτη φάρμα slow food στη χώρα.
2: Ναι, είμαστε η πρώτη φάρμα που ενταχθήκαμε στο slow food.
0: Μας εντάξανε οι slow foodistas σε αυτό. Εύχομαι τα καλύτερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εύχομαι να, από εδώ να ξεκινήσει και να πλωθεί σε όλη τη χώρα. Η επανάσταση της μικρής φάρμας.
2: Να πιούμε σε αυτό, λοιπόν.
0: Να πιούμε σε αυτό και να ευχηθώ... Καλή μου φίλη.
1: Στην υγειά σας.
2: Στην υγειά σας.
0: Βίβα η επανάσταση της μικρής φάρμας.
1: Βίβα la revolución.
0: Επίθεση. Ένας είναι ο δρόμος για να ξεσηκωθούμε, κυρίες και κύριοι. Η στήριξη στις μικρές φάρμες. Πάμε να σώσουμε το διατροφικό μας... Επίθεση.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Trace, drop it.
6: Trace, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or I'll jump.
7: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
10: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά. Και είναι μεγάλη, διότι θα φτιάξουμε κουνουπίδι, το superfood που θα έπρεπε κανονικά όλοι να τρώμε, αλλά δυστυχώς λίγοι από εμάς ξέρουμε να το μαγειρεύουμε γευστικά και να το μαγειρέψουμε χωρίς να βρωμοκοπήσει όλο μας το σπίτι. Στη συνέχεια θα δούμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα ένας καταπληκτικός τρόπος για να αποθηκεύουμε τα τρόφιμά μας και να διατηρούνται φρέσκα για πολύ καιρό. Και τέλος θα σας δείξω ένα tip, μα ένα tip που είναι πολύ χρήσιμο για την προετοιμασία του φαγητού και το γνωρίζουν όλοι οι σεφ.
9: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
10: Κυρίες και κύριοι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά στο TikTok, τώρα τελευταία, βλέπω συνέχεια συνταγές με κουνουπίδι. Τόσο πολύ που μου έχει μείνει η εντύπωση ότι όλοι πια, παντού, σε όλο τον κόσμο, τρώνε συνέχεια κουνουπίδι. Πώς ήταν τότε με την πανδημία που τρώγανε όλοι banana bread? Ήρθε η ώρα λοιπόν να φτιάξουμε μια viral και εύκολη συνταγή με κουνουπίδι που έρχεται για να αποκαταστήσει τη φήμη του πιο παρεξηγημένου λαχανικού μετά τις μπάμιες.
11: Unpopular opinion, cauliflower justifies as a steak. This crispy parmesan version has me questioning everything. Brush both sides of your steaks in a mixture of olive oil, grated parmesan, lots of garlic and spices.
10: Okay, το έχω. Αφού το κόψαμε και είναι έτοιμα τα φιλέτα μας, συγκινάμε και βάζουμε στον μπολ το λαδάκι μας, γλυκιά πάπρικα, παρμεζάνα, λίγο μπούκουβο, αλατάκι, σκόνη κρεμμύδι και το σκόρδο μας. Ανακατεύουμε το πινελάκι μας, τοποθετούμε την παρμεζάνα μας στο ταψάκι μας, βάζουμε τα φιλέτα μας επάνω,

0: έκανε ένα έγκαυμα προς Θεού. Για καλό τα κάνουμε αυτά. Να είστε προσεκτικοί με την κουζίνα. Λοιπόν, καλή σας όρεξη. Καμία σχέση με κουνουπίδι. Και το κυριότερο, δεν μυρίζει κουζίνα. Bye bye.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Καλή μου φίλη, το κόλπο με το vacuum προκειμένου να αποθηκεύσουμε τα τρόφιμά μας όπως τυράκι, σαλαμάκι και διάφορα άλλα προϊόντα που έχουμε στο σπίτι μας και να διατηρηθούν για καιρό φρέσκα, το γνωρίσαμε πέρσι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στους Συμπέθερους, στα Εξάρχεια. Πολύ ωραία περάσαμε εκεί. Τώρα, αν είναι όμως κάθε φορά που τρώμε λίγο σαλαμάκι και λίγο τυράκι, να τρέχουμε μετά με τα τυριά και τα σαλάμια στα χέρια μας, να πηγαίνουμε στους Συμπέθερους για να μας τα ξανακάνουν vacuum, είναι πρόβλημα. Επίσης, πού να αγοράζεις τώρα τα τσιμπράγκαλα για να κάνεις vacuum στο σπίτι σου. Υπάρχει όμως, λένε, ένας τρόπος που μπορούμε να κάνουμε vacuum στο σπίτι μόνο με ένα μπολ και με νερό. Μύθος ή πραγματικότητα. Σας ρωτώ. Πάμε να το ανακαλύψουμε παρέα. Λοιπόν, ο τρόπος είναι απλός. Παίρνουμε οποιοδήποτε τρόφιμο θέλουμε να αποθηκεύσουμε. Εγώ τώρα πήρα ντοματίνια. Τα τοποθετώ μέσα σε ένα σακουλάκι. Το βυθίζω μέσα στο νεράκι. Και όσο είναι βυθισμένο μέσα στο νεράκι, στρίβω τη σακουλίτσα. Και οπ! Έχει επιτευχθεί vacuum, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι μύθος. Είναι πραγματικότητα.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Κυρίες και κύριοι, μήπως κάθε φορά που μαγειρεύετε, το ξύλο κοπής κάνει τριπλό τόλουπ και άξελ μακριά από το μαχαίρι σας και το κυνηγάτε επάνω στον πάγκο της κουζίνας? Κανένα πρόβλημα. Είμαι εδώ για να σας δώσω τη λύση. Παίρνουμε ένα απλό κομμάτι χαρτί κουζίνας. Το βρέχουμε ελαφριά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Το τοποθετούμε στο πάγκο μας και κοτσάρουμε από πάνω το ξύλο κοπής. Δεν πάει πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνει. Σιγουριά, ούτε να το είχατε τσιμεντώσει. Καλή μου φίλη, γεια σας. Τι κάνετε? Εγώ είμαι μία χαρά. Είμαι μία χαρά και περιμένω την πολύ καλή μου φίλη, τη Ζωή Παρασίδη, αρχισυντάκτρια στη Life, τη γνωρίζετε, τρομερή δημοσιογράφος, η οποία έχει και εξειδίκευση στο φαγητό και στο ρεπορτάζ της πόλης. Περιμένω λοιπόν να έρθει για να τη στρατάρω κάτι και να τα πούμε. Τώρα αυτό το κάτι όμως δεν μπορεί να είναι κάτι συνηθισμένο, γιατί αυτή ξέρει. Και επειδή δεν μπορεί να είναι κάτι συνηθισμένο, σκέφτομαι να της κάνω κάτι μοντέρνο. Κάτι, ρε παιδί μου, που να καταλάβει ότι έχω πιάσει τον παλμό της πόλης. Ψάχνω να βρω με ποιον τρόπο θα εντυπωσιάσω τη Ζωή. Το βρήκα βασικά. Ειδοποίησα τη Μαριλού να έρθει. Τι πια Μαριλού? Μία είναι η Μαριλού. Κατά κόσμον, Madame Ginger. Α, την ξέρετε. Λοιπόν, ειδοποίησα τη Μαριλού να έρθει, διότι είναι κουμπάρες με τη Ζωή. Τρομερό. Άρα θα ξέρει τι της αρέσει. Έτσι, θα της φτιάξουμε ένα μπραντς που σίγουρα θα εντυπωσιαστεί. Περιμένω τη Μαριλού από λεπτό σε λεπτό. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει. Άντε βρε Μαριλού, είπαμε από λεπτό σε λεπτό. Ήρθε!
2: Ήρθα!
0: Κορίτσι μου!
2: Μουα! Μουα!
0: Καλώς όρισες!
2: Καλώς σας βρήκα!
0: Παρακαλώ!
2: Και
0: σπαγκέτι
2: πολύ.
0: Μαζί!
2: Βέβαια, και σπαγκέτι μαζί, παντού μαζί.
0: Πολύ μου αρέσει που την παίρνεις πάντα μαζί.
2: Βέβαια, κάνουμε παρέα.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά. Θα μαγειρέψουμε.
0: Θα μαγειρέψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τίποτα.
0: Γιατί
2: τίποτα.
0: Η κουμπάρα σου είναι ένα ιδιαίτερο άτομο σε σχέση με... Τι είναι, κορίτσι μου, σε σχέση με το φαγητό? Ξέρεις όμως εσύ τις γεύσεις που
2: ναι,
0: της αρέσουν.
2: Ναι, ξέρω. Θα τις μαγειρέψουμε κάτι πολύ ωραίο. Μπραντς δεν θα φάτε?
0: Μπραντς, μπραντς.
2: Τέλεια, τέλεια. Μια χαρά. Θα τα πάμε πολύ ωραία.
0: Το έχουμε.
2: Το έχουμε φουλ.
0: Είναι όλα εδώ?
2: Όλα εδώ.
0: Τα απλώνουμε και ξεκινάμε.
2: Τα απλώνουμε και ξεκινάμε. Τέλεια.
0: Okay.
1: Σάντουιτς με scrambled tofu. Υλικά για το scrambled tofu. 200 γραμμάρια σκληρό τόφου θερματισμένο. 1/4 της κουταλιάς του γλυκού κουρκουμάς. 1 κουταλιά του γλυκού γλυκιά πάπρικα. 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 5-6 ντοματίνια, 50 ml φυτικό γάλα σόγιας, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι,

0: ελαιόλαδο. Υλικά για το σερβίρισμα. 4 φέτες ψωμίου ολικής άλεσης ή πολύσπορο. 90 γραμμάρια χούμους ρεβιθιού. 30 γραμμάρια φρέσκο σπανάκι baby. Και μία κουταλιά της σούπας διατροφική μαγιά προαιρετικά.
1: Είναι όλα εδώ.
2: Όλα εδώ, πανέτοιμη. Και η σπαγκέτη εδώ, μπλεγμένη στα πόδια μου όπως πάντα.
1: Αυτό τι είναι, φέτα είναι, τι είναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι τόφου.
1: Α.
2: Έχεις ξαναφάει.
1: Έχω φάει. Σε διάφορα μαγαζιά. Και πέρσι που είχαμε πάει στο Winners.
2: Είχαμε φάει στο Winners. Μπράβο.
1: Λοιπόν, αλλά έχω επιχειρήσει στο σπίτι, αλλά δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Σου μιλάω ειλικρινά.
2: Ωραία.
1: Και εμείς τώρα τι θα φτιάξουμε σήμερα με αυτά που μου έχεις φέρει εδώ και το τόφου κυρίως.
2: Λοιπόν, το τόφου θα το κάνουμε scrambled, σαν αυγά. Scrambled eggs.
1: Ναι.
2: Θα του βάλουμε μέσα και την ντοματούλα του και τα μπαχαρικά του και θα μοιάζει και λίγο με καγιανά.
1: Α, οκ. Okay.
2: Και εσύ θα μου το βάλεις όλο αυτό μέσα σε ένα σάντουιτς μαζί με χούμους και σπανάκι. Θα το φτιάξουμε δηλαδή ένα θρεπτικό, ωραίο και νόστιμο σάντουιτς.
1: Ωραία, είπες θρεπτικό. Αυτό το εργαλείο είναι θρεπτικό.
2: Είναι μόνο θρεπτικό.
1: Αλήθεια.
2: Είναι full στην πρωτεΐνη, ολοκληρωμένη πρωτεΐνη.
1: Σόγιας.
2: Σόγιας, φυτική πρωτεΐνη.
1: Μεταλλαγμένο.
2: Όχι, ρε Σωτήρη, μην ακούς τα αυτά που λένε.
1: Εφού λένε ότι η σόγια σε όλο τον κόσμο είναι μεταλλαγμένη και μεταλλαγμένη για να προλαβαίνει την κατανάλωση. Και...
2: Στην Ευρώπη απαγορεύεται η μεταλλαγμένη σόγια να μπαίνει σε ανθρώπινο τρόφιμο. Οπότε δεν τρώμε μεταλλαγμένη σόγια.
1: Σε οποιαδήποτε μορφή.
2: Σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Φύγαμε.
2: Τι κάνει.
1: Τι κάνει. Κάνει αυτό.
2: Τέλειο. Λοιπόν, ελαιόλαδο.
1: Ελαιόλαδο, κάτσε να φέρω και τον αναπτήρα κοντά.
2: Φέρει και τον αναπτήρα. Θα το βάλω εδώ μπόλικο, δεν θα το λυπηθώ. Γιατί εκτός των άλλων, το τόφου, όπως είπαμε, είναι γεμάτο πρωτεΐνη, αλλά δεν έχει σχεδόν καθόλου λιπαρά. Οπότε θέλουμε κάτι λιπαρό.
1: Μάλιστα.
2: Ανάψτε μου, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, αμέσως.
2: Ωραίος.
1: Δυνατή φωτιά.
2: Μεσαία.
1: Ορίστε μας.
2: Ωραία. Και κοίτα τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε πλύνει χέρια.
1: Οκ. Okay.
2: Κόβουμε το τόφου και το τρίβουμε μέσα στο τηγάνι. Θέλουμε στην όψη να μας θυμίζει λίγο το scrambled αυγό.
1: Μάλιστα. Θρηματίζεται έτσι.
2: Το θρηματίζουμε έτσι. Αν θες μπορείς να μου το άλλα το πιπερώσεις όσο το κάνω εγώ.
1: Αμέσως.
2: Άλλα μεγάλα κομμάτια, άλλα μικρά κομμάτια. Μην το λυπηθείς το αλάτι, γιατί όπως είπαμε είναι φουλ άνοστο.
1: Okay.
2: Ωραία. Και τώρα, άμα θέλεις εσύ, επειδή αυτό σε 10 λεπτά max ήταν έτοιμο, μπορείς να κόψεις το ψωμί. Να φτιάξουμε 2 σάντουιτς μεγάλα.
1: Ωραία. Έτσι τα δεις, έτσι.
2: Έτσι, έτσι, μεγάλα. Έτσι.
1: Okay.
2: Θα το σορτάρω 4 με 5 λεπτά ή μέχρι να πάρει καλό χρώμα από παντού. Τώρα η φωτιά μέτρια προς υψηλή. Θα
1: ωραία.
2: Έλεγα. Θέλουμε να πάρει.
1: Ναι. Και τα ρούφιξε όλα, πάει το λαδάκι.
2: Τίποτα. Το ρούφιξε. Το τόφου είπαμε είναι σαν σουγκαράκι. Ό,τι του δώσει, το ρουφάει μέσα και το παίρνει σε γεύση.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λες, Μαριλού, το βρίσκουμε παντού ή πρέπει να πάμε σε κάποιο συγκεκριμένο μαγαζί, ξέρω εγώ, με βιολογικά ή με. Έχει στα σούπερ μάρκετ.
2: Κοίτα, πλέον στα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχει. Το βρίσκει συνήθως στον πάγκο με τα τυριά, στα κλειστά τυριά. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σίγουρα σε βιολογικό θα το βρει 100%. Και εννοείται μπορεί, αν βρίσκει φασόλια σόγια, να φτιάξει και μόνο σου τόφου στο σπίτι. Δεν είναι πολύ δύσκολο.
1: Να φτιάξεις μόνος σου.
2: Ναι, ναι, δεν είναι πολύ δύσκολο.
1: Το κάνω μόνος μου, σαν αυτή είναι, πώς τη λένε, στο διαδίκτυο. Μη γελάς. Αυτή τη
2: Αυτή που τα φτιάχνει όλα.
1: Ναι, αυτή τα φτιάχνει όλα.
2: Με τα καπέλα και τα φορέματα.
1: Και βγαίνει με τα φορέματα με αυτά και λέει,
2: και φτιάχνει
1: τσίχλες. Και φτιάχνει
2: τσίχλες.
1: Πρώτα όμως, ας φτιάξω την κατσαρόλα. Και αρχίζει και στο χιτήριο να φτιάξει κατσαρόλα. Με τρελάνε.
2: Θεά είναι αυτή, φοβερή.
1: Ωραία. Τι άλλο θα έχει μέσα αυτό.
2: Λοιπόν, μέσα στο σάντουιτς, για να το ενισχύσουμε έτσι και σε πρωτεΐνες και σε γεύση, θα βάλουμε χούμους. Είτε το φτιάχνουμε μόνοι μας, είτε παίρνουμε και ένα έτοιμο. Και σπανάκι. Οπότε, αν θες τα 2 σαντουιτσάκια, μπορείς να ετοιμάσεις. Μπορείς να αρχίσεις να αλήφεις χούμους στις φέτες λοιπόν. Και να βάλεις και το σπανάκι από πάνω. Λοιπόν, θα βάλουμε γλυκιά πάπρικα, κουρκουμά.
1: Πολύ.
2: Εσύ όμως μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, αν θες να το κάνεις λίγο πιο ελληνικό, βάλε ριγανίτσα,

0: Ό,τι θέλουμε βάζουμε.
1: Ό,τι θες βάζεις, μωρέ, ναι. Τώρα, πάμε στο επόμενο βήμα.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε να βάλουμε φρέσκο κρεμμυδάκι
0: okay.
1: και ντοματινιά.
0: Καγιανά, αφού μας είπες καγιανά, πάμε
1: τύπου λοιπόν. Καγιανά. Και πάλι εδώ, θες να βάλεις λίγο ντοματοπελτέ, θες να βάλεις ξερά κρεμμύδια, ό,τι θες, μαϊντανούς, ό,τι γουστάρεις. Και εδώ θα το μαγειρέψω 4-5 λεπτά, να σοταριστούν λίγο και τα ντοματίνια και να μαλακώσουν.
0: Θα βγάλουν τα ζυμάκια τους, θα πάνε και στο τόπο.
1: Και θα τα πατήσω και λίγο μετά, μόλις αρχίσουν να μαγειρεύονται, θα τα πατήσω και λίγο να βγάλουν όλα τα υγρά.
0: Ωραία. Και με το τόφου τώρα που χρησιμοποίησαμε αυτά τα δύο τα πλακάκια, πόσα ντοματίνια, ποια είναι η αναλογία δηλαδή.
1: Και είναι αναλογία. Λοιπόν, το κάθε τόφου συνήθως είναι 200 γραμμάρια.
0: Okay.
1: Και 200 γραμμάρια είναι μία μερίδα κυρίως πιάτο ή μισή μερίδα για πρωινό ή μπραντσό τέτοιο. Σε κάθε πλακάτ θα βάλουμε 10 ντοματίνια, 8 ντοματίνια.
0: Α, 10 έτσι.
1: Ντοματίνια. Δηλαδή εδώ καμιά κοσαριά βάλαμε κομμένα. Τελευταίο υλικό, λίγο γάλα σόγιας.
0: Ναι.
1: Για να μας γίνει έτσι λίγο κρεμμόδες.
0: Α,
1: να έρθει
0: μάλιστα.
1: Λίγο να... Λίγο τώρα, ένα λεπτό εδώ θα ανακατέψω. Και τώρα θα βάλουμε διατροφική μαγιά.
0: Διατροφική μαγιά.
1: Διατροφική μαγιά. Θα κλείσω εδώ το μάτι.
0: Από είναι έτοιμο αυτό. Είναι.
1: Από την άλλη.
0: Ναι, τώρα έκλεισε.
1: Έκλεισε. Ωραία. Λοιπόν, η διατροφική μαγιά είναι αυτό εδώ. Είναι αυτός εδώ, ο Μίκητας.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς να φας και σκέτο λίγο, αν θες. Τρώγεται.
0: Τρώγεται.
1: Mm-hmm. Έχει γεύστηρο γαριδάκι, λίγο. Λοιπόν, η διατροφική μαγιά είναι ένας Μίκητας, ο οποίος μας βοηθάει, έχει πολλά προβιωτικά για το στομάχι και μας βοηθάει σε αυτό που λέμε το μικροβίωμα του εντέρου. Το έχεις ακούσει, που είναι ο δεύτερος εγκέφαλος, που ρυθμίζει.
0: Ειδικά στη χώρα μας, πολλοί σκέφτονται με το έντερο.
1: δίνει και τυρένια έτσι γεύση, mm-hmm. δίνει και τυρένια υφή μόλις λιώσει. Είναι μια πολύ καλή τροφή, πολύ νόστιμη και πολύ θρεπτική. Και ειδικά για τους χορτοφάγους δίνει και βιταμίνη Β12 που είναι δύσκολο να πάρουν από τα
0: μάλιστα.
1: τέτοια.
0: Ωραία, ερώτηση τώρα. Αυτό το βρίσκουμε σε αυτή τη μορφή.
1: Ναι, το βρίσκεις σε αυτή τη μορφή.
0: Από πού?
1: Αυτό το βρίσκεις στα βιολογικά. Δεν το έχω δει ακόμα, είναι νομίζω okay. σε συμβατικά σούπερ μάρκετ.
0: Okay.
1: Και συνήθως είναι και βιολογική. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σερβίρω.
0: Okay. Βάζω λαδάκι.
1: Έτσι, χεράτο.
0: Χεράτο για να γίνει ωραίο.
1: Με σπαγγέτι εδώ κοιμήθηκε. Την πήρε ο ύπνος.
0: Είναι πολύ θετικό. Σημαίνει ότι αισθάνεται ασφάλεια mm-hmm. κοντά μας.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Τέλεια. Βάλε σπανάκι, μοίρασε το πάνω από τα τόφου. Είμαστε έτοιμοι. Κόβουμε και τρώτε. Εξαφανίζομαι. Θα τη πει ότι μαγείρεψα εγώ, θα το πουλήσω ότι μαγείρεψε εσύ.
0: Στην αρχή δεν θα τη πω κουβέντα.
1: Το καταλάβει, να ξέρεις. Πω... Με το που φάει θα πει, Madam Ginger, κατευθείαν.
0: Λες.
1: Ναι, ρε. Είναι αστέρι, καταλαβαίνει τα πάντα.
0: Βασικά είναι κουμπάρα.
1: Επίσης κουμπάρα. Την πάτησες.
0: Οπότε, αυτό δεν τη το έχει ξανακάνει όμως.
1: Όχι, δεν τη το έχω ξανακάνει αυτό.
0: Ωραία. Οπότε, αν μη τι άλλο.
1: Έχω φάει το μισό όντι μεταξύ.
0: Καλά κάνεις.
1: Λοιπόν, κόβω εδώ, Λοιπόν, πάμε να το σερβίρουμε. Λέω να το βάλουμε έτσι ωραία, εντυπωσιακά, να γουστάρει. Και να βάλουμε εδώ λίγο.
0: Λίγο στο... πρασιά.
1: Για βάλω λίγο πρασιά να φάω εδώ τα υπολείμματα. Ήρθα και νηστική. Αυτό το τρως και για μεσημεριανό. Είναι φουλ γεύμα. Φουλ χορταστικό.
0: Αυτό βλέπω.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή μόνο για πρωινό μπραντς.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση.
1: Τέλεια.
0: Ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τη ζωή στο σπίτι.
1: Ένα καλό κρασί τη έχει πάρει, παιδί μου.
0: Μπραντς είπαμε.
1: Και τι δεν πίνουμε στο μπραντς.
0: Στο μπραντς θα πιούμε καφέ. Αλλά θα τη κάνω Irish coffee τώρα που το είπες.
1: Μπράβο, κάνεις κάτι.
0: Για
1: special.
0: Λίγο να τσιμπήσει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, φιλενάδα. Μουά. Μουά. Χίλια ευχαριστώ.
1: Εγώ.
0: Σπαγκέτι μου, φιλάκια. Πόσο σε ευχαριστώ.
1: Φιλάκια.
0: Να είστε
1: καλά. Φιλάκια και στον κόσμο. Γεια σας, φιλάκια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Το δρόμο τον ξέρετε.
1: Φιλάκια.
0: Αφήστε με να συγκεντρωθώ. Ξέχασε και το πίτουρο. Το κρατάω καβάτσα. Τώρα έχω τη δικιά μου προσωπική... Πώς το είπε. Μαγιά, όχι. Πώς το είπε.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Και αυτά τα έργα του Δήμου μας έχουν διαλύσει. Κομπρεσέρ όλη μέρα μέσα στο κεφάλι μου. Άντε να έρθει η Ζωούλα να τα πούμε. Oh, να το ευχαριστηθούμε. Έρε τι έχει να πάθει, δεν το περιμένει. Θα την εντυπωσιάσω με αυτό. Καλώς όρισε, ήρθε. Μα!
2: Πώς είσαι?
1: Εγώ είμαι μια χαρά. Εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
1: Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά.
1: Όπως βλέπεις, τα έχω όλα έτοιμα. Τα έχω όλα έτοιμα κυριολεκτικά. Και καφεδάκι σου έχω.
2: Είναι σκέτος.
1: Σκέτος. Σκέτος. Αυτό το γνώριζα. Αυτό το γνώριζα. Και μπρανσάκι σου έχω. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις και πώς το εισπράττεις.
2: Ποιος το έχει φτιάξει?
1: Ποιος θα το έχει φτιάξει? Εγώ. Ποιος θα... Δούλεψα σκληρά για σένα. Πήρα πληροφορίες.
2: Θέλει.
1: Λοιπόν, καλώς όρισες.
2: Καλώς ήρθες.
1: Το καφεδάκι μας. Πριν ξεκινήσουμε τα θέματα τα συνεντευξιακά, θέλω να βάλουμε μία τελεία σε ένα θέμα που μας ταλανίζει όλους εμάς εδώ στο «Θα φας καλά» από πέρσι. Στο σπίτι, ποιος κάνει κουμπάντο και ποιος... Πες την αλήθεια! Και πες την αλήθεια. Ποιος δίνει τα στέκια και τα υπόλοιπα της πόλης στον άλλον. Ο Βασίλης μας σε σένα ή εσύ στο Βασίλη μας?
2: Εντάξει, τα μοιράζουμε. Ο Βασίλης που μαγειρεύει και τον ενδιαφέρουν τα υλικά και η καλή πρωτεΐνη, ξέρει πού να πάμε να ψωνίσουμε.
1: Ναι.
2: Εγώ που η σπεσιαλιτέ μου είναι τα βραστά αυγά, πηγαίνω και δοκιμάζω τα νέα εστιατόρια και αν μου αρέσει κάτι πάμε και μαζί μετά.
1: Μάλιστα.
2: Κάπως είναι μοιρασμένο.
1: Και μια που το είπες έτσι, τι παρακολουθείς κάποια site, βλέπεις, πώς ενημερώνεις, πώς βρίσκεις όλα αυτά που γνωρίζεις για το φαγητό?
2: Η αρχή γράφω στο site.
1: Ναι, ναι, αυτό το ξέρουμε. Έχω ενημερώσει τον κόσμο ότι είσαι η αρχισυντάκτρια στη Lifeo και ότι χρόνια ασχολούμαι μόνο με το ρεπορτάζ που είχε να κάνει με το φαγητό. Ωραία, πάει εκείνο το κομμάτι. Αλλά ακόμα και τότε, πώς τα έβρισκες, πώς ενημερώνεσαι, πώς την ψάχνεις, ποιος είναι ο τρόπος?
2: Ο τρόπος. Έχω πολλούς φίλους που κάνουμε την ίδια δουλειά.
1: Ναι.
2: Οπότε κάπως μοιράζουμε ένα στα βίντεο με τον άλλον.
1: Α.
2: Και το κάνω πραγματικά με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή, βγαίνω πολύ έξω, ρωτάω, γίνομαι κάπως αδιάκριτη, ρωτάω κάποιον που έχει ένα μαγαζί, θα ανοίξει κάποιος φίλος σου κάτι, ετοιμάζεις κάτι καινούριο.
1: Μα και έτσι ανακαλύπτουμε και τα καινούργια δηλαδή.
2: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, να τσιμπάμε και λιγάκι. Γιατί έκανα πολύ κόπο για να σε φτιάξω. Αλήθεια σου λέω. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την χαρτοπετσέτα.
2: Ναι.
1: Γιατί, όπως θα καταλάβεις, έχω φτιάξει ένα σαντουιτσίνι με σκράμπλ τόφου. Το περίμενες αυτό από μένα?
2: Πολύ εκπλήξεις. Μου αρέσει το τόφου.
1: Πολύ εκπλήξεις, ναι. Το ξέρω. Το ξέρω. Τι έφτιαξα, δεν ξέρω. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι είχα φέρει εδώ πέρα την κουμπάρα σου και ακολούθησα τη διαδρομή, να πούμε, εντάξει, που ξέρει και τις γεύσεις που σου αρέσουν.
2: Έμα το έχει κάνει Μαριλού, σίγουρα είναι τελικά.
1: Υπάρχει, κατά τη γνώμη σου, μια χώρα που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε ένα γαστρονομικό ταξίδι εκεί?
2: Έχω φάει τέλεια σε δύο φάσεις της ζωής μου, πολύ διαφορετικές, στην Ισπανία. Δεν την πατάς. Είχα γυρίσει και πάρα πολλές πόλεις. Είχα πάει φοιτήτρια την πρώτη φορά. Δεν είχαμε λεφτά. Κοιμόμασταν σε σταθμούς λεωφορείων για να κάνουμε το tour. Ήταν τέλεια. Και ξέρεις, τρώγαμε πιο απλά πράγματα.
1: Ναι, λίγο
2: αλλά και πάλι.
1: Junk food, λίγο.
2: Ναι.
1: Street food.
2: Ναι, με ζετάκια στα μπαρ που κάνουν στα tapas bar.
1: Τα tapas.
2: Ναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραία και αργότερα που πήγα πια που ήμουν πιο μεγάλη και μπορούσα να πάω και σε ένα πιο καλό εστιατόριο, πάλι έφαγα τέλεια. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί...
1: Η Ισπανία δηλαδή την έχεις ξεχωρίσει. Αξίζει τον κόπο να πεις ότι θα κάνω ένα ταξιδάκι μόνο για τη μάσα.
2: Ναι. Και έχει και επιλογές για όλα τα budget. Μπορείς να
1: περάσεις καλά.
2: Και το πιο ωραίο πρωινό το έχω φάει στα Τύρανα. Που κάνουν φανταστικές πίτες.
1: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι. Ντοματόπιτα, φασολόπιτα. Κάνουν ένα φύλλο συγκλονιστικό που το ψήνουν στην αρχή και μετά το ξαναψήνουν με τη γέμιση. Είχα φάει τέλεια.
1: Πρώτη φορά το ακούω γι' αυτό. Αλλά, να, μια ωραία πρόταση που είναι και κοντινή για μας. Μια εκδρομή στα Τύρανα για πρωινό. Να τρώμε και καμιά μπουκιά, μην ξεχνιόμαστε. Ωραίο είναι.
2: Είναι πολύ καλό.
1: Είναι καλό. Και από ό,τι με ενημέρωσε.
2: Διαφορετικό.
1: Ναι, διαφορετικό και πολύ δυναμωτικό. Πλήρες γεύμα είναι βασικά. Έχει το σπανάκι, έχει χούμους, έχει το τόφου. Που κι αυτό δεν το ήξερα ότι και από μόνο του έτσι όπως είναι άγευστο και σαν σφουγγάρι. Πάλι καλό δεν σου κάνει. Τι να πω. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι η ώρα που με πιάνει αυτό το κενό. Αλήθεια, στις διακοπές σας που πηγαίνετε συνέχεια στη Δονούσα,
2: ναι,
1: και πάτε και φυτεύεστε εκεί με τους μήνες, να μην πω με τα χρόνια, αυτό σας το εύχομαι. Τι τρώτε?
2: Τι τρώμε?
1: Γιατί τα μαγαζιά είναι περιορισμένα, δεν είναι και πολλά.
2: Είναι, ναι. Μαγειρεύουμε πολύ.
1: Α, μαγειρεύετε.
2: Ναι, μαγειρεύουν πολύ.
1: Α, μαγειρεύουν οι παρέα.
2: Ο Βασίλης μαγειρεύει πολύ. Και τρώμε και σε μία ταβέρνα που είναι στην άκρη του νησιού. Έχεις πάει στη Δονούσα?
1: Ναι, έχω πάει στη Δονούσα. Από τη θάλασσα βέβαια. Εγώ τώρα θα μου πεις, δεν πας και αλλιώς στη Δονούσα.
2: Εντάξει, τώρα η άκρη του.
1: Θέλω να πω, ναι, με το σκάφος με τα χέρια μου έχω πάει στη Δονούσα. Το λιμάνι δεν είναι πολυβολικό για να δέσεις.
2: Όχι.
1: Γιατί και το καλοκαίρι ειδικά έχει πάρα πολύ κύμα μέσα και ταλαιπωρία. Ναι. Οπότε πήγα. Στη διπλανή παραλία πριν το λιμάνι που έχει γυμνιστές, έχει και μη γυμνιστές, έχει
2: το κέντρο,
1: και
2: ένα, ναι.
1: Αυτή τη μία τη μεγάλη και μία βορειοανατολικά που είναι επάνω ψηλά, εκεί πήγατε,
2: ναι,
1: σε εκείνο,
2: ναι,
1: το μέρος. Πώς λέγεται εκείνο το μέρος?
2: Καλοταρίτσα.
1: Μπράβο. Στην Καλοταρίτσα.
2: Καλοταρίτσα.
1: Οπότε εκεί πάτε και τρώτε.
2: Εκεί τρώμε, ναι, που είναι μία και μοναδική ταβέρνα που εμείς τη λέμε Καλοταρίτσα. Στα αλήθεια λέγεται ο Μίτσος.
1: Τέλειο είναι αυτό.
2: Αλλά το κάνουν όλοι όσοι πάνε πολλά χρόνια. Κοίταξε.
1: Ναι.
2: Τη λέμε Καλότα για την ακρίβεια. Καλό. Πάμε στην Καλότα, πάμε στην Καλότα. Εντάξει, έχει απλό φαγητό, μαγειρευτό, ψητά τη ώρα. Τα κάνουν όλα πολύ νόστιμα. Αλλά αυτό που το κάνει πιο νόστιμο είναι ότι είμαστε όλοι μαζί εκεί. Ίδια παρέα, που πάντα θα γκρινιάξουμε για τα ίδια πράγματα. Ένα θέλει τρεις πατάτες, ο άλλος λέει ας πάρουμε δύο. Ναι, ναι, πάμε πολλά. Πάμε 8 χρόνια πάω.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Εγώ θα χαιρετήσω τον κόσμο, mm-hmm, για να συνεχίσουμε το μπράτσο και την κουβεντούλα μας. Όλα καλά. Θέλεις μήπως να πεις κάτι, να απευθύνεις ένα διάγγελμα στον ελληνικό λαό, κάτι να πεις, ας πούμε, γενικότερα, ή μπορεί να θες να κατηγορήσεις τον Βασίλη. Και όχι μόνο. Μπορεί να θες να πεις κάτι καλό γι' αυτό. Μπορεί να θες να πεις κάτι γενικότερα για το φαγητό.
2: Για το φαγητό. Θα έλεγα ότι να βγαίνει ο κόσμος έξω, να τρώει ό,τι έχει την ευκαιρία και κάπως να αντιμετωπίζουμε τα εστιατόρια σαν διασκέδαση.
1: Μάλιστα, αυτό είχε από κάτω πολύ υπονοούμενο. Εντάξει, ψάχνοντας το υπονοούμενο, κυρίες και κύριοι, σας χαιρετούμε και συνεχίζουμε. Θα το βρω εγώ το υπονοούμενο. Θα καταλάβω τι εννοούσε. Τι εννοούσε η ζωή. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αμέσως μετά, θα φας καλά.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Καλή μου φίλη, τι κάνετε? Εγώ βρίσκομαι σε καταπληκτική φόρμα και βρίσκομαι επίσης και στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα σας παρουσιάσω σήμερα ένα πολύ ιδιαίτερο εστιατόριο. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι θα βρεθούμε παρέα στο σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και στη συνέχεια, αφού μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του συνδέσμου, θα δοκιμάσουμε και θα γουστάρουμε με ένα εστιατόριο που δουλεύει μέσα στο σύνδεσμο, είναι ανοιχτό κάθε μέρα εκτός από την Τρίτη και μπορούμε να έρθουμε και να γευτούμε αιγυπτιακο-ελληνική κουζίνα. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων.

0: Χαίρετε.
1: Η κυρία Μέρη.
0: Η ίδια.
1: Εδώ Σωτήρης.
0: Χαίρομαι. Μέρη Χαραλαμπίδου από το Κάιρο, Αιγύπτου.
1: Εκεί γεννηθήκατε.
0: Εκεί γεννήθηκα, εκεί τελείωσα το γυμνάσιο, το Λύκειο. Και μετά ήρθα εδώ, σπούδασα στη νομική. Και μάλιστα. Ακολούθησα το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε... Μπήκαμε αρκετά στην ελληνική αγορά.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Ναι. Οπότε τώρα είστε
0: τώρα
1: πάλι εδώ.
0: Τώρα είμαι συνταξιούχος εδώ, μετά από πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και απολαμβάνουμε την αιγυπτιακή κουζίνα και την αιγυπτιώτικη κουλτούρα.
2: Έλληνες της Αιγύπτου, μια κοινότητα χιλιάδων ετών. Ο ελληνικός και ο αιγυπτιακός πολιτισμός δεν μεγαλούργησαν απλά στη Μεσόγειο, αλλά συνυπήρξαν και συνδημιούργησαν. Αυτή η σχέση χάνεται στα βάθη των αιώνων, με τον Ηρόδοτο να αναφέρει ότι οι Έλληνες βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Αίγυπτο τον 7ο αιώνα π.Χ. Έκτοτε, οι Έλληνες δεν έφυγαν ποτέ από την Αίγυπτο. Από τα ρωμαϊκά και τα ελληνιστικά χρόνια μέχρι τα οθωμανικά και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της Αιγύπτου, οι Αιγυπτιώτες Έλληνες αποτέλεσαν έναν από τους σημαντικότερους κορμούς της αιγυπτιακής κοινωνίας, με πλούσια συνεισφορά στις τέχνες, στα γράμματα, στις επιχειρήσεις και στην πολιτική. Τα τέλη του 19ου αιώνα και οι αρχές του 20ου αποτέλεσαν την τελευταία χρυσή εποχή του ελληνισμού στην Αίγυπτο. Στα χρόνια του Κωνσταντίνου Καβάφη, οι Έλληνες της Αιγύπτου έφτασαν τις 250.000, με παροικίες στο Κάιρο, την Αλεξάνδρεια, τη Μανσούρα, το Port Said και το Σουέζ, εκεί όπου κασιώτες πλοηγοί περνούσαν τα καράβια από τη διάσημη Διόρυγα. Σήμερα, οι κοινότητες των Αιγυπτιωτών αριθμούν 9.000 μέλη, χωρίς να υπολογίζονται όσοι απέκτησαν την αιγυπτιακή ηθαγένεια. Παρά τις δυσκολίες, οι κοινότητες αυτές συνεχίζουν να ανθίζουν και να λειτουργούν σαν γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο λαών, ατενίζοντας το μέλλον με την αισιοδοξία που προσφέρει η παρουσία χιλιάδων ετών στη χώρα του Νείλου.
1: Εδώ πέρα, τι φωλιά έχετε φτιάξει οι Αιγυπτιώτες Έλληνες?
0: Οι Αιγυπτιώτες έχουν το βασικό στέκι τους εδώ στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών με πολλούς συλλόγους. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις, διαλέξεις, υπάρχει χοροδία, υπάρχει το Διεθνών Σχέσεων Επιτροπή, γίνονται μπαζάρ τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα. Υπάρχει και ο σύλλογος που βοηθάει τους απόρους. Υπάρχουν άποροι Αιγυπτιώτες που τους βοηθάμε.
1: Οι οποίοι έχουν επιστρέψει.
0: Έχουν επιστρέψει εδώ και δεν έχουν πολύ, δεν έχουν σπίτια, mm-hmm. δεν έχουν συντάξεις και τους βοηθάμε. Υπάρχει και βιβλιοθήκη δανειστική και πολλές εκδηλώσεις γίνονται, εκδρομές στο εξωτερικό, στην Αίγυπτο πιο πολύ και στο εσωτερικό. Μαθαίνουμε και όλα τα χωριά της Ελλάδος που δεν τα ξέραμε.
1: Βέβαια.
0: Και συνεχίζουμε ακάθερτη.
1: Ωραία, κυρία Μέρη, δεν πάμε να κάτσουμε και λίγο να μην σας κρατάω και να μου τα πείτε. Έλατε. Έρχομαι, ανοίγει η πόρτα, μπαίνουμε στο χώρο και πριν συναντήσω την κυρία Μέρη, νιώθω έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Η σάλα είναι κάπως με αυτά. Λέω ρε εσύ Σωτήρη, μήπως δεν είσαι καλά ντυμένος. Αλλά εντάξει, το φτιάξαμε. Εδώ τι μπορούμε να φάμε, αποκλειστικά αιγυπτιώτικη κουζίνα? Αυτό που μια πρόσμιξη ελληνικής.
0: Ναι, πρόσμιξη, υπάρχει και πρόσμιξη. Το βασικό στοιχείο της αιγυπτιώτικης κουζίνας δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά με την ελληνική. Είναι τα μπαχαρικά που διαφοροποιούν τη γεύση, ναι.
1: Κυρία Μέρη, θα σας αφήσω εγώ για λίγο να περάσω μέσα στην κουζίνα, να δω εδώ τους ανθρώπους, γιατί μου ανοίξατε και λίγο την όρεξη.
0: Να μυρίσετε, ναι, να μυρίσετε και μετά θα γευτείτε.
1: Οκ, και μετά θα τα πούμε, να σας πω και τις εντυπώσεις μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραιότατα.

0: Τι γίνεται, όλα καλά.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Το όνομά σας?
1: Χάλετ.
0: Χάλετ.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι ο Σωτήρης.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Κι εγώ χάρηκα. Τι καλό θα φτιάξουμε?
1: Θα φτιάξουμε εδώ είναι φαλάφελ.
0: Α, το κλασικό.
1: Το γευτικό, το γευτικό.
0: Και είναι με κουκιά.
1: Με κουκιά και φούλια. Μισό-μισό.
0: Α, μισό-μισό. Ωραία. Ορίστε, σας παρακολουθώ εγώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Εκείνα το, τα ψάκια που βλέπω από εκεί είναι γλυκό.
1: Γλυκό. Ένα, το πρώτο είναι το Χαρίσα και το άλλο είναι το Καταΐφι.
0: Α, ναι. Το Καταΐφι είναι όπως το γνωρίζουμε.
1: Όπως το γνωρίζουμε, αλλά είναι με άλλο...
0: Με άλλο κόλπο. Πάλι δεν μιλάμε, δεν το λέμε. Ναι. Τίποτα δεν θα μου πει ο φίλος μου. Το άλλο, το Χαρίσα...
1: Χαρίσα είναι σαν σάμαλι εδώ.
0: Α, σαν το σάμαλι. Okay.
1: Ναι, σαν μιγδέλι με βούτυρο.
0: Ωραία. Και μέχρι να γίνουν τα φαλάφελ, ποιο είναι το πιάτο που όταν έρχεται κόσμος για φαγητό το ζητάνε πιο πολύ?
1: Ζητάνε το πρώτο του φαλάφελ και το δεύτερο είναι το καμπάπ.
0: Το κεμπάπ.
1: Θα φτιάξουμε έτσι λίγο, ναι.
0: Ωραία.
1: Και κοπέμπα και σοκοτάκια Αιγυπτιακά, Αλεξάνδρ.
0: Αλεξάνδρ, σοκοτάκια, τι είναι αυτά?
1: Είναι ψιλοκομμένο,
0: ναι.
1: με πιπεριά και τέτοια πράγματα.
0: Α, ναι, μάλιστα. Σαν τηγανιά.
1: Σαν τηγανιά, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το ρύζι του Αιγυπτιακού.
0: Α, μπράβο, το ρύζι, γιατί είδα και κάτι φωτογραφίες. Τι έχει μέσα το ρύζι του Αιγυπτιακού?
1: Έχει κάσιο και κεμά και κουκνάρι.
0: Α,
1: και σταφίδα.
0: Έχει και κεμά. Έχει, γιατί είδα τη σταφίδα, το κατάλαβα στη φωτογραφία.
1: Και κάσιο.
0: Και τους ξηρούς καρπούς, δεν ήξερα αν ήταν κάσιος. Αλλά έχει και κεμά.
1: Και κεμά.
0: Και εκείνο το άλλο το...
1: Κοπέμπα.
0: Αυτό είναι που έχει και κουκουνάρι μέσα.
1: Όχι, κουκουνάρι μέσα. Είναι μπουργούρι από έξω και κεμά και κουκουνάρι.
0: Και κοιμά και ωραία.
1: Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Θα φτιάξουμε ένα τώρα.
0: Α, μπράβο, έτσι θέλω. Θέλω να τα φτιάξει όλα τα καλά να φτιάξει. Ωπα, έτοιμα, έτσι.
1: Έτοιμα, ναι.
0: Ωραία. Τα βγάζει εσύ. Εγώ θα πάρω ένα μαζί μου για μεζέ. Yeah. Και θα σε αφήσω μαζί με τον συνάδελφο
1: να
0: ετοιμάσετε τα υπόλοιπα και πάω έξω να περιμένω.
1: Έγινε.
0: Χάρηκα πάρα πολύ
1: εγώ
0: που σε γνώρισα και συνεργαστήκαμε λίγο στην
1: κουζίνα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα τα καλά.

0: Κυρία Μέρη, σας έβαλα και από ένα ψωμάκι, το οποίο ψωμάκι είναι αιγυπτιακό, έτσι.
1: Πιτούλα.
0: Πιτούλα, απλά είναι πιο μεγάλα, ας πούμε, στην Αίγυπτο.
1: Ναι, ναι.

0: κυρία Μέρα, να σας ρωτήσω, εσάς το δικό σας αγαπημένο?
1: Όλα είναι τα αγαπημένα. Το πιο ωραίο είναι η κουμπέμπα, οι κούμπες που λέγονται, αλλά φτιάχνονται και στο ταψί ολόκληρος. Όπως φτιάχνουν τον μπακλαβά, ναι, ολόκληρο, βάζουν όλα τα υλικά,
0: δηλαδή, ναι, βάζεις στο ταψί,
1: το πνιγούρι, το κιμά και τα κουκουνάρια. Και πάλι πνιγούρι και το κόβεις σαν τον μπακλαβά. Και είναι ατομικά. Και έτσι δεν έχει ο καθένας να τη λύγει ένα-ένα και να είναι ομοιόμορφα. Βγαίνουν πιο εύκολα και πιο μεγάλη ποσότητα.
0: Μάλιστα. Από τις αναμνήσεις σας, όταν μεγαλώνατε κάτω, κάνατε τέτοια πράγματα στο σπίτι?
1: Στο σπίτι κάναμε και τα φαλάφιλ και τις κούπες, κουμπέμπα.
0: Αυτό πάντως που έφαγα μέχρι στιγμής, πρέπει θα πάω στην κουζίνα να τους δώσω συγχαρητήρια.
1: Είναι πολύ νόστιμα.
0: Πολύ νόστιμα.
1: Και τα μπαχαρικά παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Νιώθεις διαφορετικά πράγματα. Ωραία. Οι Έλληνες που δεν έχουν σχέση με την Αίγυπτο και από ό,τι με πληροφόρησε ο κύριος Ρέντα, έρχονται αρκετοί και τρώνε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί που ξέρουν από φαγητό έχουν μάθει ότι υπάρχει ένα εστιατόριο και δηλαδή, γιατί είμαστε και στον όροφο. Τι είναι αυτό που τους βολεύει γευστικά και τι είναι αυτό που δεν τους βολεύει?
1: Αυτό που δεν τους βολεύει είναι η μουλουχία, είναι η αιγυπτιακή σούπα.
0: Α, η σούπα που μου είπατε.
1: Που είναι από χόρτο πράσινο, το οποίο μοιάζει κάπως σαν βλήτο, αλλά δεν έχει τη γεύση των βλήτων.
0: Μάλιστα.
1: Βράζεται σε ζωμό κότας και μετά τσιγαρίζομαι σκόρδο, κόλιανδρο και το βάζουμε, σκόρδο, κόλιανδρο και κάτι άλλο, και το βάζουμε πάνω στη σούπα που ήδη έχει βράσει στο
0: Μάλιστα.
1: ζωμό. Και εκεί είναι η γεύση που έρχεται από το κόλιανδρο, το σκόρδο και παίρνει
0: το
1: γεύση.
0: Ότι...
1: Ναι, ναι. Το χόρτο αυτό, καθεαυτό το χόρτο δεν έχει γεύση. Απλούστατα παίρνει γεύση από το κοτόπουλο.
0: Α, επειδή είναι στο ζωμό,
1: ναι, ναι, στο ζωμό
0: του κοτόπουλου. Αυτό με τη σούπα, τη μολοχία, για να είμαι ειλικρινής, και εμένα ακουστικά τουλάχιστον δεν με βόλεψε. Το καλό ήταν ότι δεν μου φτιάξανε, οπότε δεν μπήκα στη διαδικασία και να δοκιμάσω και να ζορίζομαι μπροστά στην κάμερα. Εν τω μεταξύ παίρνω εγώ, θέλετε να σας βάλω κάτι, να σας φέρω κάτι πιο κοντά? Τι τραβάει η όρεξή σας? Έτσι...
1: Θα πάρω κι εγώ μια κουμπέμπα, μια ή κούπα που λένε οι Κύπροι. Και στο Λίβανο το λένε κούπες.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ, τι λέτε τώρα? Εγώ ούτε μαχαίρια, ούτε
1: πυρήνια.
0: Καλή σας όρεξη.
1: Εις υγεία σας.
0: Στην υγεία σας.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Σύνδεσμο.
0: Και χάρηκα
1: και με
0: πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Καλό να σας βλέπω με τακτικά.
0: Τώρα που σας μάθαμε, θα ερχόμαστε. Α, εντάξει, δεν είναι. Έχει.
1: Είναι δύσκολος χυμός.
0: Έχει μια γεύση, αλλά είναι σχετικά ευχάριστη. Έμαθα ότι αυτό το φρούτο, το γκουάβα, το φέρανε λίγοι στη Λέρο και το καλλιεργούνε. Και το λένε συγκεκριμένα οι Λεργοί, το λένε γκαβάφα. Γιατί, βρε παιδιά, τους θυμίζει, λέει, το καβάφι που έπαινε κάτω στην Αίγυπτο, γκουάβα. Είναι και μεγάλη ρωτώντα. Το φέρω κοντά μας.
1: Είναι και μεγάλη ποσότητα.
0: Ναι, εντάξει. Το καλό είναι ότι υπάρχει πάντα το συνεργείο μαζί μου εδώ, οι συνεργάτες, οι οποίοι κρατάνε γερά. Ναι, γιατί άμα τα έτρωγα όλα αυτά σε κάθε μαγαζί, θα είχα πρόβλημα σοβαρό. Αυτό είναι καροτάκι.
1: Αυτό είναι καροτάκια, στρογγυλά. Το ρύζι το αιγυπτιακό, χωρίς τα κάσιους.
0: Αυτό ίσως το δοκιμάσω πιο εύκολα εγώ.
1: Ναι. Και είναι με φιδέ.
0: Με φιδέ. Πρώτα τσιγαρίζουμε λίγο το φιδέ και μετά ρίχνουμε και το ριζάκι.
1: Νόστιμο.
0: Νόστιμο. Μα δεν έχω δοκιμάσει κάτι να μην ήταν νόστιμο. Κάτι κάνετε. Η Αίγυπτος φταίει, ποιος φταίει.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά. Πραγματικά. Είναι μάλλον τα μπαχαρικά. Άνθρωποι, από τη δική σας τη γενιά έχουν επιστρέψει, ζουν στην Ελλάδα, έρχονται προφανώς εδώ.
1: Έρχονται τακτικότατα, ιδίως στις γιορτές και στα μπαζάρ που κάνουμε. Σαββατοκύριακα έρχονται πολλοί και δοκιμάζουν πάλι τις αιγυπτιακές λιχουδιές και τους έρχονται οι αναμνήσεις των ετών που ήταν στην Αίγυπτο.
0: Φαντάζομαι θα υπάρχει μία συγκίνηση με όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Και προσπαθούν να τα μεταδώσουν στις νέες γενιές, στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους.
0: Έρχονται
1: η νεολαία πολύ όχι, αλλά έρχονται στις εκδηλώσεις όταν είναι χοροί. Γιατί κάνουμε και πολλούς χορούς με χορό της σκυλιάς, με ορχήστρα. Βέβαια. Με ορχήστρα, με live music. Και έρχεται και η νεολαία που είναι ένας τόπος διασκέδασης, βέβαια.
0: Εντάξει, βέβαια, έτσι κι αλλιώς υπάρχει χορός της σκυλιάς. Εδώ με όλα αυτά που έχουμε να φάμε. Να σας ρωτήσω, η συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων, των Ελλήνων και των Αιγυπτίων, ήταν πάντα αρμονική.
1: Ήταν πολύ αρμονική. Εγώ είχα γειτόνους Αιγυπτίους και έπαιζα μαζί τους σαν παιδί. Και έτσι αναπτύσσεται και η γλώσσα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή υποχρεωτικά μιλούσα αραβικά με τα παιδάκια.
0: Όταν ήμασταν στο φουλ, στο πικ, ας πούμε, των κοινοτήτων μας, πόσοι Έλληνες ήταν ουσιαστικά?
1: Είχαν πει την αρχή του περασμένου αιώνα υπήρχαν 120.000 Έλληνες
0: σε όλη την Αίγυπτο. Κοινότητα.
1: Πολύ μεγάλη κοινότητα.
0: Πολύ μεγάλη κοινότητα.
1: Ναι.
0: Και τώρα γνωρίζετε πάνω κάτω πόσοι...
1: Τώρα είναι πολύ λίγοι, δεν ξέρω αν είναι 5.000. Αν είναι 5.000, αλλά είναι μερικοί που κρατάνε τη διαμονητήριά τους, τη ρεζιντάνς τους εκεί και πηγαίνουν έρχονται στην Αίγυπτο κατά εξάμηνο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι, αλλά έχει είναι ευθύνουσα.
0: Παραμένει όμως η σχέση των...
1: Υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις και ιδίως τελευταία πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου.
0: Κυρία Μέρη μου, έτσι σαν για το κλείσιμο, όταν επιστρέψατε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, στην αρχή σίγουρα θα νιώθετε
1: ήταν δύσκολα, ήταν πολύ δύσκολα, η νοοτροπία πολύ διαφορετική από την διότι εκεί ήμασταν σε μια, παρόλο ότι γεννηθήκαμε στην Αίγυπτο και ήταν φιλικές οι σχέσεις, ήμασταν πολύ περιορισμένοι. Σχολείο, σύλλογοι, εκκλησία.
0: Τέλος.
1: Και αυτά. Δεν είχαμε πολύ, γιατί ήμασταν και πολύ απασχολημένοι με τα μαθήματα. Τα μαθήματα ήταν 8 ώρα κάθε μέρα. 6 ώρες το πρωί και 2 το απόγευμα. Οπότε είχαμε πολλή εργασία στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Οι γονείς...
1: Οι γονείς, είχαν τις ασχολίες τους,
0: έτσι κι αλλιώς.
1: Αλλά το θέμα ήταν ότι μας δώσαν πολλά εφόδια τα σχολεία μας εκεί. Δεν ήταν μόνο η γλώσσα, είναι η νοοτροπία ανάμιξης με άλλους ρυθμούς ζωής και με άλλες νοοτροπίες. Ναι. Δεν είναι μόνο το φαγητό η διαφορά, είναι η νοοτροπία, η γεύση, η κουλτούρα των άλλων λαών. Είχαμε γειτόνους Μαλτέζους, είχαμε γειτόνους Αρμένιους, Αιγυπτίους, Γάλλους, Άγγλους, Ιταλούς.
0: Πολύ πολιτιστική η κοινωνία.
1: Πηγαίναμε και η ανάμιξη γινόταν και έτσι διεύρυνε το νου του παιδιού.
0: Οπότε όταν ήρθατε εδώ...
1: Εδώ ήταν λίγο διαφορετικά. Λίγο διαφορετικά βέβαια. Αλλά εντάξει, η προσαρμογή μας και ήταν η προοπτική μας να σπουδάσουμε ή να ανοίξουμε ένα κατάστημα, να κάνουμε μία καριέρα. Οπότε εκεί είχαμε προσαρμοστεί να προοδεύσουμε.
0: Και προοδεύσατε, γιατί για κάποιους λόγους έχω την αίσθηση ότι όλοι οι Αιγυπτιώτες Έλληνες είναι άνθρωποι καλλιεργημένοι και άνθρωποι...
1: Κοιτάξτε, πρέπει να κυνηγήσεις και τη δουλειά. Δεν είναι μόνο αν έχεις εφόδιο. Τα εφόδια βοηθούν, αλλά πρέπει να κυνηγήσεις και τη δουλειά σου.
0: Κακά τα ψέματα. Μεγάλη χαρά μου που συνάντησα εδώ την κυρία Μέρη. Θα μπορούσα να κάτσω ώρες με αυτά τα μεζεδάκια και με η γουάβα. Δεν με πειράζει. Και να ακούω τις ιστορίες από την όμορφη ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου. Θα πάω εκδρομή. Φεύγω για Κάιρο. Ωραία. Θα κυνηγήσω τη δουλειά μου λοιπόν κι εγώ και επειδή αυτόν τον καιρό τη χάρη δουλειά μου να έχει να κάνει με το φαγητό, καλοί μου φίλοι, εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με την κυρία Μέρη να τσιμπολογάμε και να τα λέμε. Εσείς πλέον ξέρετε ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στην Αθήνα για να έρθετε και να δοκιμάσετε υπέροχες γεύσεις.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what?
2: Back off or jump.
1: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
3: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
10: Καλή μου φίλη, γεια σας. Σήμερα μπαίνουμε χωρίς καθυστερήσεις σε top chef κατάσταση και σας ετοιμάζουμε viral σπιτικές ψαροκροκέτες. Μαθαίνουμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα ότι μπορούμε να ξεφλουδίσουμε μία ντομάτα με απλά chopsticks και ακονίζουμε τα μαχαίρια της κουζίνας μας σαν τους Ιάπωνες.
9: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
10: Σας πιάνει και εσάς που και που η νοσταλγία με όλα αυτά που τρώγατε μικροί και αναρωτιέστε αν υπάρχει τρόπος να τα φάτε και σήμερα. Αλλά στο πιο υγιεινό σίγουρα έκανα την έρευνά μου και σε ό,τι αφορά τα αγαπημένα μας φίστιξ βρήκα την πιο υγιεινή συνταγή για μικρούς και μεγάλους. Πάμε να τη δούμε και να τα φτιάξουμε μετά παρέα. Come, come.
11: If you mix a can of tuna with cheddar and an egg, shape into fries and bake them, then combine mayo and sriracha, you get the most sustainable, high-quality fish sticks.
10: Πολύ απλό. Αυτό το έχω. Η συνταγή μας, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνουμε μία κούπα τσένταρ. Τη ρίχνουμε μέσα στο μπολ μας. Παίρνουμε το μπολ, το άλλο το μικρό που έχω μέσα, δύο μικρές κονσέρβες τόνο και δύο αυγά. Ανακατεύουμε καλά και αφού τα ανακατεύσουμε και τα κάνουμε μία μάζα, τα τοποθετούμε στη λαδόκολλα στο ταψάκι μας και τα βάζουμε στο φούρνο για 20 λεπτά στους 200 βαθμούς. Όταν δεν βλέπατε, έβαλα και τα γάντια μου για να πάω στο τελικό ζύμωμα. Και ετοιμάζω τώρα τα fish sticks για να τα τοποθετήσω όμορφα στη λαδόκολλα μου. Τελειώσαμε και το μόνο που μας μένει, όπως προείπα, είναι να τοποθετήσουμε τα fish sticks στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Καλή μου φίλοι, τα ψαροκροκετάκια μας είναι έτοιμα. Τώρα το μόνο που μένει είναι να φτιάξω με λίγη μαγιονέζα και λίγη σειράτσα, όσο θέλουμε δηλαδή, μία ωραία σος για να τα βουτάω μέσα και να τα απολαύσω. Κάντε το κι εσείς και θα με θυμηθείτε. Κοίτα το άτιμο πώς είναι. Φτιάξε το, για πλάκα.
9: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
10: Πόσες φορές, καλοί μου φίλοι, δεν έχετε ζηλέψει αυτές τις ωραίες σαλάτες των fine dining εστιατορίων με τις ξεφλουδισμένες ντομάτες. Θα μου πείτε, και θα έχετε δίκιο, ποιος κάθεται να ξεφλουδίζει ντομάτα, ρε Σωτήρη, πας με τα καλά σου. Ας είμαι ήσυχο. Γι' αυτό είμαι όμως εγώ εδώ. Θα δοκιμάσω και θα σας δείξω ένα κόλπο που λέει ότι κάνει πολύ εύκολο το ξεφλούδισμα της ντομάτας. Ελπίζω να μην βγάλω κανένα μάτι, θα καταλάβετε γιατί, και επίσης ελπίζω να μην είναι μύθος, αλλά να είναι πραγματικότητα. Το μόνο που θα χρειαστείτε εκτός από ντομάτα είναι ένα τσοκ-στικ. Λοιπόν, το παίρνουμε αυτό και με αυτόν τον τρόπο πιέζουμε, λέει, από πάνω προς τα κάτω την ντομάτα. Όχι μια φορά, πολλές. Και αφού το κάνουμε αυτό με υπομονή και επιμονή, καρφώνουμε το τσακσπίτσι. Και τώρα θα φύγει φλούδος διαμαγείας. Με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Σκίζει την ντομάτα, φεύγει και η φλούδα βέβαια. Με λίγο σάρκα επάνω της. Δεν το περίμενα. Αισθανόμουν χειρότερη την κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά το αποτέλεσμά μας είναι αυτό. Σίγουρα μύθος, υπό συνθήκες μπορεί να γίνει και πραγματικότητα.
9: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
10: Καλοί μου φίλοι, ζηλεύετε τους Ιάπωνες που κόβουν με τρομακτική ακρίβεια τελικά τον σούσι? Νομίζετε ότι χρειάζεστε πανάκριβα μαχαίρια και ότι το ακόνισμά τους είναι μια δύσκολη τέχνη? Όχι, δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι πολύ απλό και το μόνο που θα χρειαστείτε για να κάνετε το φθηνότερο μαχαίρι, ένα μαχαίρι που κόβει ακόμα και χαρτί στη μέση, είναι μια πέτρα ακονίσματος και θα σας δείξω αμέσως πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Παίρνουμε λοιπόν μια πέτρα ακονίσματος. Την έχουμε βουτήξει μέσα σε νεράκι να μουλιάσει για τουλάχιστον 5 με 10 λεπτά και τώρα είναι έτοιμη προς χρήση. Από τη μία πλευρά είναι για κάποιο μαχαίρι που είναι σε πολύ άθλια κατάσταση. Η άλλη πλευρά, που λέει 1000 συγκεκριμένα εδώ σε μένα, είναι για ένα φινίρισμα στο μαχαίρι μας. Λοιπόν, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα μαχαίρι που κόβει κάπως, όχι ολοκληρωτικά, κάπως το βάζω από την πλευρά του φινιρίσματος. Και ξεκινάμε με πολύ απαλές κινήσεις. Θα κάνουμε αυτό εδώ. Το μαχαίρι μου έχει γίνει σαν ξηράφι. Λόλα, να ένα μήλο. Τώρα να δεις τι θα πάθει. Χοπ. Για πλάκα. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι. Φλούδα μήλο. Ποιος το κόβει? Το μαχαίρι το ακονισμένο το κόβει. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Πόσο μου λείψατε, δεν ξέρετε. Έπαθα μια αναταραχή. Αλλά γι' αυτό το λόγο, οπ, να, συλλατιόμαστε. Τα ξαναβρήκαμε. Εσείς εκεί, εμείς εδώ. Και ποιος άλλος θα είναι σήμερα μαζί μας, ξέρετε? Η πολύ καλή μου φίλη, η Παρθένα η Χοροζίδου. Ναι, η Παρθένα μας. Γιατί τώρα, γιατί? Διότι με αυτό το καιρό που επικρατεί, αυτή την παγωνιά του κρύου που βγαίνεις έξω και μπορεί να ξυλιάσεις κυριολεκτικά, γιατί περάσανε και αυτοί οι αλκιονίδες φέτος και ούτε τις καταλάβαμε. Α, τρομερό πράγμα. Η κλιματική αλλαγή μας έχει διαλύσει. Τέλος πάντων, κρύο πολύ και έτσι είπα να κάνω ένα ωραίο ζεστό φαγάκι, όχι εγώ, ο Αλέξανδρος θα του κάνει ο Τσιωτίνης. Σιγά μην κάτσω εγώ να μαγειρεύω. Θα τον βοηθήσω όμως και να έρθει εδώ η φίλη μου, η παρθένα μου, για να τα πούμε όλα και να τα φάμε και όλα. Τα ωραία, τα ζεστά του φαγητάκια, αυτά. Με θαλπορή και αγάπη. Έρχεται ο άλλος, τον έχω ειδοποιήσει. Βλέπετε τι έχω βγάλει από το ψυγείο μου και κάποια πράγματα από το κοντινό σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε φάση περιμένοντας τον Τζιωτίνη. Θα έρθει. Να δούμε τι θα κάνω. Αμάν τα λεμόνια. Τρελάθηκες, ε. Αυτό με τα κλειδιά πρέπει να σταματήσει, έτσι. Δεν θα μπαίνεις στο σπίτι μου όποτε θες.
12: Δεν μου έχεις δώσει τα ρητά, τι να κάνω.
10: Τέλος πάντων, είμαι καλά, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
12: Ναι, το είδα. Η γειτόνισσα δεν ξέρω.
10: Παίρνεις και από τη γειτόνισσα.
12: Όχι, αλλά σε άκουσε.
10: Λοιπόν, όπως είπα στο τηλέφωνο, θα έρθει η Παρθένα. Παρθένα η Χοροζίδου. Πολύ καλή φίλη.
12: Ναι.
10: Καλοφαγού, πρέπει να το πω αυτό.
12: Ναι.
10: Και γι' αυτό σου είπα, λίγο το κρύο, λίγο αυτό, μου ήρθε στο μυαλό ένα ζεστό, ωραίο φαγάκι.
12: Σωτήρη, είμαι ο άνθρωπός σου. Έχω ετοιμάσει για σένα το κατάλληλο πιάτο, που είναι ό,τι πρέπει για την εποχή, ό,τι πρέπει για τη γεύση μας και ό,τι πρέπει για μας. Γιουβαρλάκια.
10: Ωραία.
12: Με κάστανα.

0: Γιουβαρλάκια με κάστανα. 400 γραμμάρια κάστανα. 500 γραμμάρια κοιμάς μοσχαρίσιος από λάπα. 120 γραμμάρια ρύζι. 3 αυγά. 50 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. 2 κρεμμύδια. 1 σκελίδα σκόρδο. 20 γραμμάρια μαϊντανό. Ξύσμα από ένα λάιμ, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 καρότα, 150 γραμμάρια σελινόριζα, 2 λίτρα ζωμός κρέατος και χυμός από ένα λεμόνι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ζωμό. Εγώ σου έχω φέρει από το μαγαζί λίγο ζωμό κοτόπουλο για να γίνουν λίγο πιο νόστιμα.
2: Ωραία.
1: Παρ' όλα αυτά στο σπίτι δεν είναι απαραίτητο. Και με νεράκι.
2: Και με νεράκι και με ζωμό.
1: Και με ζωμό.
2: Άλλο.
1: Οπότε. Παίρνουμε μια κατσαρόλα και ξεκινάμε πρώτα με τα λαχανικά μας.
2: Οκ. Okay. Ανάψω μάτι.
1: Ανάψω μάτι.
2: Δυνατή φωτιά.
1: Όχι πολύ.
2: Όχι πολύ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μία ακόμα διαφοροποίηση στη συνταγή τη μαμά είναι ότι σαν λαχανικό θα χρησιμοποιήσουμε και πολύ σελινόριζα.
2: Ωραία. Και αυτή την γουστάρω πάρα πολύ.
1: Οπότε και αυτή θα την κόψουμε έτσι χοντρά κυβάκια και βλέπεις ότι... Είμαι μάγειρας αλίγκαρος. Αφήνω παντού το ίχνος μου.
2: Πάει αυτό.
1: Καροτάκι.
2: Καροτάκι, παρακαλώ.
1: Άντε, κόψε τα καρότα να κόψω το κρεμμύδι.
2: Εντάξει.
1: Όπως το νιώθεις.
2: Πώς θέλεις να τα κόψω.
1: Φετούλες, μωρέ.
2: Αυτή είναι μια συνταγή που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ας πούμε, μπορεί κάποια στιγμή έτσι με τα κρύα να τη συναντήσουμε και στο μαγαζί.
1: Αυτή που λες είναι μια συνταγή η οποία αυτούσια δεν έχει υπάρξει στο μενού του μαγαζιού.
2: Α, οκ. Okay.
1: Παρόλο που είναι μια συνταγή που εγώ την αγαπάω πάρα πολύ. Απλά ξέρεις τι γίνεται, είναι κάποια πιάτα που εμένα μου θυμίζουν πολύ σπιτική θαλπορή και δεν θέλω να τα μπλέκω με το εστιατόριο. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα κάποια παραλλαγή του ή ένα μέρος του έχει υπάρξει στο μενού σίγουρα.
2: Okay. Κατανοητό.
1: Ή θα υπάρξει. Ας βάλουμε και το κρεμμυδάκι. Έχουμε ξεκινήσει το ζωμό να μαγειρεύεται, να μαγειρεύονται τα λαχανικά ουσιαστικά.
2: Ωραιότητα.
1: Και θα πλάσουμε τον κυμά μας. Για να πλάσουμε τον κυμά, έχουμε κόψει λίγο κρεμμύδι, το οποίο θα έρθει από εδώ. Παρακαλώ. Και θα τσιγαρίσουμε λίγο το κρεμμυδάκι με το σκόρδο. Μέχρι να ζεσταθεί αυτό, θα βάλεις και λίγο αλατάκι να πάρει γεύση ο ζωμός.
2: Βεβαίως.
1: Όχι πάρα πολύ.
2: Θαλασσινό ήθελες, ε.
1: Θαλασσινό ήθελα, τι να κάνω. Βάλε λίγο ακόμα, εντάξει, είπαμε. Τώρα, όσο περιμένουμε, να δώσουμε και ένα tip πώς θα καθαρίσουμε τα κάστανα ή πώς θα φτιάξουμε τα κάστανα, εντάξει. Εγώ, ο τρόπος που καθαρίζω όσο το δυνατόν πιο εύκολα τα κάστανα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι κάτι χρονοβόρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν δεν πάρουμε προβρασμένα, θέλει χρόνο. Απλά χαράζουμε. Κάνουμε okay. Ένα σταυρό. Και τώρα παίρνουμε μια κατσαρόλα με νερό, από κρύο νερό. Τα βάζουμε μέσα. Τα φέρνουμε σε βρασμό για 2 με 3 λεπτά.
2: Okay.
1: Τα σουρώνουμε. Τα τυλίγουμε σε ένα αλουμινόχαρτο.
2: Τόσο λίγο.
1: 3 λεπτά.
2: Αλλά από το μηδέν. Από κρύο νερό.
1: Από κρύο νερό.
2: Να βγάλουμε, να βράσουνε. Μόλις αρχίσει ο βρασμός, μετράμε 2-3 λεπτά.
1: Σωστά. Τα βγάζουμε.
2: Τα βγάζουμε.
1: Τα βάζουμε σε ένα αλουμινόχαρτο με λίγο λαδάκι και φούρνο σε 180-200 βαθμούς.
2: Για όση ώρα χρειαστεί. Γιατί ανάλογα και με το μέγεθος του.
1: Ακριβώς. Αλλά το 20 λεπτάκι μας το θέλουμε σίγουρα. Και μετά έχει σπάσει ο φλοιός και είναι πολύ εύκολο να ξεφλουδιστούν. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ για να γλιτώνουμε χρόνο, θα έχω φέρει έτοιμα σωτήρι μου.
2: Κοροϊδεύεις.
1: Ναι.
2: Κοροϊδεύει.
1: Κρεμμύδι.
2: Ωραία, παρ' όλα αυτά εγώ θα τα βράσω.
1: Βράστα.
2: Κρεμμύδι.
1: Σκόρδο. Τώρα, έχουμε πάρει το κυμά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε ένα καλό κομμάτι κυμά. Εγώ προτείνω λάπα, γιατί θέλουμε να είναι ζουμερό το μπιφτεκάκι μας.
2: Άρα και να μην έχει τόσο λίπος.
1: Να έχει λιπάκι, δηλαδή το λίπος δίνει λίγο, δίνει γεύση.
2: Ναι, αλλά η λάπα δεν είναι το πιο...
1: Δεν είναι το πιο λιπαρό κομμάτι, αλλά το έχει το λιπάκι της.
2: Έχει.
1: Έχει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
2: το ριζάκι
1: προσθέτω
2: μας.
1: Το ριζάκι.
2: Παρακολουθώ στα λαχανικά έχουν αρχίσει να βράζουν.
1: Έχουν αρχίσει, θέλουν βέβαια το χρόνο τους, οπότε εντάξει, δεν μας πειράζει. Θα βάλουμε σίγουρα αλατάκι και πιπεράκι αρκετό.
2: Βάλε, σε πιστεύουμε.
1: Βάζω. Άρα, εγώ θα τα φάω.
2: Εσύ δεν τα φας, αλλά θα εισπράξεις τις κριτικές. Οπότε το νου σου.
1: Δεν αγχώνομαι καθόλου. Εκεί στο τραπεζάκι σου 20 ευρώ θα αφήσω κάτω από το τραπέζι της Παρθένας. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι, ρύζι.
2: Ναι, ναι.
1: Βάλει και λίγο λαδάκι. Παρμεζάνα
2: ναι.
1: Μέσα στο κυμά.
2: Έλα ρε.
1: Η οποία θα λιώσει ουσιαστικά και θα δώσει μια πολύ ωραία γεύση

0: στο μπιφτέκι, αλλά παράλληλα και υφή. Μας συνέφερε. Βάλε μέσα το κρεμμυδάκι του σκόρδο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Έβαλα και μαϊντανό μέσα.
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Θα βάλουμε ένα αυγουλάκι.
1: Τσακ.
0: Ξύσμα από ένα lime. Εντάξει, η λεμόνι. Ό,τι αγαπάμε. Λοιπόν, τώρα, εγώ έχω βάλει μόνο μαϊντανό, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ουδέτερο βότανο, το οποίο θα ταιριάξει και με τα κάστανα.
1: Με όλο το, ναι.
0: Εντάξει, από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να βάλουμε ό,τι αγαπάμε. Και θυμάρι, και βασιλικό, και μάραθο, και άνηθο, στα κλασικά γιουβαρλάκια δηλαδή.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Mm-hmm. Και φρέσκο κόλιανδρο, αν μας αρέσει.
1: Αυτό τώρα, γιατί πάνω που θα το έλεγα, ήταν ανάγκη τώρα. Μια χαρά πήγα. Μυρώνια. Θες να βάλω μυρώνια.
0: Καυκαλήθρες. Βεβαίως.
1: Το κόλιανδρο. Το χρησιμοποιείς και εσύ αυτό, ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Περιμένουμε από Ευγένεια να πεις ότι θα το ζυμώσω εγώ τον κιμά, αλλά δεν σε βλέπω.
1: Είσαι με τα καλά σου, έχεις φορέσει το γάντι. Είσαι εδώ πέρα με τα ρολόγια τα μεγάλης αξίας. Να πούμε, θα ζυμώσεις.
0: Να σε πω, ρε, Σωτήρι Ρέιντζερ.
1: Έλα.
0: Θα πάρεις ένα ωραίο πιατάκι, έτσι λίγο πλατή, για να βάλουμε το αλευράκι για να αλευρώσουμε τους κιοφτέδες.
1: Μάλιστα.
0: Άντε, μπράβο, Πασά μου. Άντε, μπασκεφανώ λίγο στην ελληνική τηλεόραση μόνος μου.
1: Σ' αρέσει αυτό σε πλάτος.
0: Πάρα πολύ καλό. Για βάλει το αλευράκι.
1: Πού να τα βάζω τα φτιαγμένα.
0: Μέσα.
1: Στο ζωμό εκεί.
0: Ναι, ναι, για.
1: Σε αυτή την κατάσταση, με τόση πολύ ένταση φωτιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε θα κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ξέρεις, θα βάλεις ένα δεύτερο πιατάκι.
1: Λίγο προς εδώ.
0: Ωραία, και έλα σε πω.
1: Και θα πάω εγώ από εκεί.
0: Βέβαια, το τούτο μου ξέρεις μου ότι είναι το καλό το άλλο, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Απλά να μην να φεύγει το πολύ αλεύρι.
1: Ναι, θα τα κάνω ένα μικρό τίναγμα. Λοιπόν, και τα δύο τελευταία.
0: Έλα, πάλι και τα τελευταία.
1: Οκ. Okay. Και τώρα.
0: Χαμηλά τη φωτιά.
1: Χαμηλά τη φωτιά και είπες να προσέχω, συμπλήρωσα λίγο από το ζωμό πριν, γιατί μπήκαν πολλά πράγματα εκεί μέσα.
0: Αφήνουμε 20 με 25 λεπτάκια.
1: Και να είναι πάντα καλυμμένο με.
0: Ναι, για να βράζει και να μην ξεραθεί το ρύζι. Okay. Γιατί φυσικά θέλουμε να πάρει υγρασία.
1: Καπάκι, όχι. Οκ. Okay. Ωραία. Θα κάνω μια προσπάθεια όσο δεν μας βλέπει ο κόσμος, να συμμαζέψω λίγο εδώ. Ωραία.
0: Καλά ξεκίνησες.
1: Ναι. Γιατί γίνανε όλα μέσα στο αλεύρι.
0: Πάμε να μαζέψουμε.
1: Άλεξ μου, καθάρισα το τοπίο, είμαστε jet και έχω την αίσθηση ότι πέρυσι και ώρα έχουν γίνει πια.
0: Ναι, έχουν μαγειρευτεί.
1: Ωραία, άρα κλείνω.
0: Κλείνεις τη φωτιά.
1: Και?
0: Παίρνεις πιάτο τρυπητή κουτάλα και θέλω να μου βγάλεις με προσοχή τα γιουβαρλάκια από μέσα. Α, αυτό σημαίνει μάλλον να το βγάλω εγώ.
1: Για ναι, έτσι πιο σωστό αυτό. Α, βγάζουμε τα γιουβαρλάκια.
0: Βγάζουμε τα γιουβαρλάκια, θα σου πω τι θα κάνουμε τώρα. Θα τα πάρουμε, θα κρατήσουμε τα γιουβαρλάκια και ας μείνει και κανένα λαχανικό, δεν μας πειράζει. Θα πολυτοποιήσουμε τη σάλτσα, οπότε ουσιαστικά.
1: Έλα ρε αλυτάκι.
0: Θα έχουμε μια βελουτέ από σελινόριζα, καρότο, κρεμμύδι, στην οποία θα προσθέσουμε τα κάστανα.
1: Ωραία. Έτσι να βάλω στην πρίζα το εργαλείο.
0: Για βάλω το εργαλείο.
1: Έτοιμος.
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Οπ. Τι έγινε.
0: Βρήκαν κεφτεδάκι.
1: Τώρα είναι μισό.
0: Βρήκα μισό κεφτεδάκι. Οπ.
1: Άντε γι' αυτό.
0: Καλά, να σου πω και κάτι, δεν έγινε και κάτι. Αν το πείσουμε και κανένα, δεν το καταλάβει κανείς. Ξέρεις τι θέλω, να μου σπάσεις δύο αυγουλάκια και να μου στύψεις και τα λεμόνια.
1: Μάλιστα.
0: Θα δεις τι ωραίο που θα γίνει σαν βελουτέ.
1: Όχι σαν βελουτέ. Τα αυγουλάκια σου, ένα λεμόνι.
0: Ένα λεμόνι. Επειδή είναι λίγο πηχτούλα η σάλτσα ήδη, πριν
1: βάλω λίγο ζωμό.
0: Θα προσθέσω ακριβώς λίγο ζωμό. Τώρα που είμαστε ζεστό και βραστό, θα βάλουμε μέσα τα αυγουλάκια για να παστεριωθούν κιόλας.
1: Δεν κάνουμε αυγολέμονο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να κάνουμε παραδοσιακό αυγολέμονο, γιατί εδώ έχει γίνει ήδη σαν βελουτέ.
1: Ναι.
0: Οπότε τι να πήξουμε.
1: Σωστό.
0: Είναι αρκετά πηχτό. Το βάζουμε το αυγό και το λεμόνι για να πάρει ουσιαστικά και τη γεύση του παραδοσιακού αυγολέμου.
1: Αχτύπητα.
0: Αχτύπητα θα τα χτυπήσουμε τώρα.
1: Μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ρίξω.
0: Ναι, ναι, για βάλουμε.
1: Αυτό το λιμονάκι ήταν μικρό, να βάλω λίγο ακόμα, λες.
0: Για κάτσε το βάλουμε αυτό. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, με το κάστανο δεν ταιριάζουν τεράστιες οξύτητες. Οπότε θα κοιτάξουμε λίγο να το
1: ισορροπεί. Ξινό, ξινό.
0: Ακριβώς, δεν θα το κάνουμε παραδοσιακό αυγολέμονο.
1: Εντάξει.
0: Πέρα βάλω εγώ πιπέρι.
1: Βάλεις πιπέρι. Τα κάστανα στα έχω έτοιμα.
0: Ωραία. Βάζουμε μέσα και τα κάστανα. Ολόκληρα.
1: Ωραιότατα. Αφού κάστανα είπαμε, ας είναι φουλ κάστανο.
0: Λοιπόν, και τώρα βάζουμε και αυτά μέσα, όπως είναι.
1: Γιατρέ μου.
0: Γιατρέ μου, έτοιμο. Γιουβαρλάκι αυγολέμονο με κάστανα. Και κοίτα τι ωραίο που είναι, πηχτό έτσι.
1: Κάτσε να δοκιμάσω κι εγώ.
0: Για δοκιμάσω.
1: Για να είμαι σίγουρος ότι δεν κάναμε κανένα λάθος.
0: Βάλουμε λίγο πιπέρι, ας μας αρέσει το πιπέρι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν
1: τώρα,
0: είναι και...
1: ενώ είναι... σε σκέψεις.
0: Είναι ουσιαστικά παραδοσιακό. Έχει μια διαφορετικότητα.
1: Βέβαια. Γλυκίζει λίγο.
0: Γλυκίζει από το κάστανο.
1: Του.
0: Και σε γνώριζα.
1: Α, ναι, είναι και αυτή. Την ξεχάσαμε την κοπέλα.
0: Αυτό. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν βάλαμε ουσιαστικά τα επιπλέον, πώς το λένε, την επιπλέον οξύτητα. Και σερβίρουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, θες να σου σερβίρω για την Παρθένα.
1: Όχι.
0: Θα σερβίρεις μόνος.
1: Θέλω να καθαρίσω το τοπίο, να αλλάξω τα ρούχα μου και να περιμένω το Παρθενάκι μου να έρθει για να της κάνω και αυτή την έκπληξη μαζί.
0: Κύριε Καλυβάτση, στις διαταγές σας, όπως βλέπεις για άλλη μια φορά, εδώ μεγαλουργήσαμε, δεν δημιουργήσαμε απλά.
1: Σου βγάζω το καπέλο.
0: Δεν φοράς όμως.
1: Σου βγάζω το δικό σου το καπέλο.
0: Δεν φοράω όμως.
1: Φορούσες.
0: Ξεχάσαμε.
1: Αλλά στο βγάλα.
0: Θα σου πω.
1: Τι.
0: Το βασικό. Να βάλουμε ποδιά για το μαγείρεμα, μην λερωθούμε.
1: Ναι, να μην λερωθούμε, κάτσε. Φορά την εσύ αυτή.
0: Φορήσου εγώ.
1: Καλό δρόμο να έχεις. Άντε.
0: Άντε.
1: Σωτή. Με το σχέδιο.
0: Δεν μου κόβω.
1: Ναι. Ξέρεις που όπως μπήκες, φυγήκες.
0: Ναι, θα αφήσω και τα κλειδιά. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια το λέω.
0: Σωτήρη, γεια σου.
1: Να ξέρεις, εγώ σ' αγάπησα.
0: Σωτήρη, ξαναήρθα. Γεια. Για πες.
1: Αυτό γιατί μας έμεινε εδώ.
0: Για να το βάλεις πάνω στο πιατάκι, βρε παιδάκι.
1: Α, εντάξει. Τώρα να φύγεις. Μέχρι εδώ με έχει φέρει απόψε.

0: gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Παρθένα! Εδώ θα σε πάρω να σου μιλήσω. Καρδίνα, πόσο χαίρομαι.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Κάτσε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν δυσκολεύτηκες εδώ.
1: Καθόλου. Έχει σερβίδι ήδη εσύ.
0: Εγώ τα έχω τακτοποιήσει, ναι, είμαι έτοιμος.
1: Είσαι νοικοκύρης, το ξέρω.
0: Τώρα να τα λέμε. Και επειδή το κάναμε έτσι, να σου πω ότι δεν είναι απλά γιουβαρλάκια αυτά. Είναι γιουβαρλάκια με κάστανο.
1: Τι είναι αυτό που μου λες?
0: Ναι.
1: Με σκουβολάει πάντως. Ό,τι
0: φτιαγμένα είναι διαχειρός τσιωτίνι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ο Αλέξανδρος ήρθε ειδικά για σένα. Το πήρα τηλέφωνο του, λέω: σε παρακαλώ, έρχεται το Παρθενάκι. Θέλω βοήθεια. Πρέπει να είναι κάτι, έχει κρύο έξω, να είναι κάτι ωραίο, ζεστό και, και πρωτότυπο. Ναι. Και καταλήξαμε σε αυτήν την κατάσταση. Θα δοκιμάσεις και θα μου πεις χωρίς άγχος.
1: Θέλεις να δοκιμάσω τώρα?
0: Θέλεις. Θέλω να δοκιμάσουμε τώρα, γιατί και εγώ κρατιέμαι πολλή ώρα.
1: Να λέμε, ρε παιδί μου.
0: Για να δοκιμάσω. Και αν θες, μπορείς να μου πεις, φέρε λίγο αυτό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Είναι ωραίο.
1: Είναι εξαιρετικό. Mm. Είναι εξαιρετικό. Πω πω, γεύσε τα χεράκια του. Βοήθησες?
0: Βέβαια βοήθησα. Τι, έτσι. Και είναι και σαν τράπης. Έρχεται και με βάζει, κόψε το ένα, κάνει το άλλο. Και γι' αυτό του φέρω εγώ του σεφ. Για να μην κάνω εγώ. Αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Mm. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στην υγεία σου, αγάπη μου. Χάρηκα πολύ.
0: Χαίρομαι που είσαι κοντά μου.
1: Που συναντιόμαστε πάλι. Έπρεπε να μου κάνει παιδάκι μου.
0: Ας κάνουμε λοιπόν μια κουβέντα ανάλογη με το θα φας καλά.
1: Ναι.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, ποια είναι η σχέση σου με το φαγητό?
1: Η σχέση με το φαγητό είναι... θέλω να πιστεύω ότι είναι καλή. Μάλλον λίγο παραπάνω από καλή. Το αγαπάω πολύ το φαγητό. Για μένα το φαγητό από μικρή σημαίνει ότι θα καθίσουμε και οι 8-9 άνθρωποι που είμαστε στο σπίτι να φάμε όλοι μαζί, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Αισθάνομαι ότι όταν κατέβηκα να σπουδάσω στην Αθήνα, ένιωσα φοβερή μοναξιά και δεν ήθελα να μαγειρεύω για έναν άνθρωπο. Και κάπως εκεί άρχισα να τρώω άτσαλα. Αλλά τώρα πια εκτιμάω το ποιοτικό καλό φαγητό και έχω αρχίσει να φροντίζω και λίγο παραπάνω τον εαυτό μου σε σχέση με αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ορίστε.
0: Η κωμωδία πώς προέκυψε στη ζωή σου? Δηλαδή, όταν αποφάσισες ότι θα γίνεις τοπιός, παιδί μου, και άρχισες να ασχολείσαι με το άθλημα.
1: Σωτήρη, δεν νομίζω ότι το αποφάσισα εγώ. Δεν το αποφάσισε η κωμωδία, αλλά νομίζω ότι επειδή ήμουν στην παρέα το παιδί που θα έλεγε τα αστεία και είχα μια ασφάλεια, έτσι αισθανόμουν μια ηρεμία με αυτό, ότι έκανα το χρέος μου στην κοινωνία. Μετά, όταν πήγα στη σχολή, μου δίναν κατευθείαν αυτά. Βλέπαν ότι τα καταφέρνω και δεν πίεσα ποτέ, μου δίνεται και κάτι άλλο. Ποτέ, γιατί επαναβάφτηκα και λέω, εντάξει, τώρα σου μη δοκιμάζεις τα άλλα, είναι τρομακτικά για σένα.
0: Στην ευκολία σου δηλαδή.
1: Στην ευκολία μου κάθισα και όταν έφτασα κάποια στιγμή, θυμάμαι, τρίτο έτος, η κυρία Τουρνάκη μας είχε δώσει Μπερνάρ Ντάλμα, μαζί με τη φίλη μου την Αγορίτσα. Εγώ έκανα την Πόνθια, αυτή έκανε την Μπερνάρντα και έτρεχα από το πλάι. Πρώτος μου δραματικός ρόλος. Και πες τα να φύγεις.
0: Και τελευταίο.
1: Φυσικά. Πες τα να φύγεις. Και μπήκαμε και τα. Γρήγορα, γρήγορα. Με παρακολουθούσε η Αγορίτσα, τα φρύδια της πηγαίναν και ερχόντουσαν σαν φιδάκια. Και σκέφτομαι να πω μου, καλέ, πες τα πιο αργά. Πες τα πιο αργά. Τίποτα. Μπήκε ο Σατανάς μέσα μου, τελείωσε. Τελειώνω, μου λέει η δασκάλα μας. Μπορείς και πιο γρήγορα, έτσι λέω. Φοβάμαι πως ναι. Βρε, πήγαινε πίσω. Και ξαναπήγα και ξαναπήκα. Λίγο
0: και ξανά.
1: Λίγο πιο αργά.
0: Και ξανά, μάλιστα.
1: Πάντως με την κωμωδία, δεν ξέρω. Εύχομαι να την κάνω καλά. Την απολαμβάνω.
0: Έχω
1: παραπάνω
0: την
1: το κανονικό.
0: Έχω την αίσθηση ότι καλά πέρα του συναδέλφου, ότι και ο κόσμο το αντιλαμβάνεται αυτό, γιατί συμμετέχει με όλο σου το είναι. Η φετινή χρονιά πώς είναι τώρα χωρίς εμένα? Πώς αισθάνεσαι? Την αλήθεια θα πεις, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Τι να αισθάνομαι τώρα? Είμαι με τον Λάκη τον Λαζόπουλο, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Είμαι με τον κύριο Παλατζίδη, τον κύριο Ερκόπουλο, με πολλά νέα παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία η παράσταση.
0: Είναι ωραία η παράσταση.
1: Ένα ήρωα με παντούφλες στο θέατρο Βέμπο, παραγωγή κύριο Στάγαρη, ο φίλο μα. Και είναι μια πολύ πολύ γλυκιά παράσταση που σε φνιδιάζει το αίσθημά της, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι κάποια. Δεν λες είναι κωμωδία που θα πω αυτό το ανέκδοτο και περιμένω εκεί να γελάσουν πολύ, ούτε θα πεις κάτι πάρα πολύ δραματικό. Είναι κανονική ζωή που κάποια στιγμή παρακολουθείς και γελάς και στεναχωριάς και γελάς, κοίτα, γιατί με πείραξε εμένα
0: το σενάριο σίγουρα, η απόδοση έχει σχέση με την ταινία που έχουμε δει.
1: Νομίζω ότι επειδή την κουβαλάμε όλοι λίγο μέσα μας, ίσως έχει. Ναι, δεν έχει αλλάξει.
0: Πειραγμένο,
1: όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Και ο Μπέζος το έχει σεβαστεί πολύ. Ναι, είναι.
0: Άρα είναι Σωτήρη. Μια πολύ γλυκιά.
1: Ακριβώς. Είναι τέλεια καλογραμμένη. Δεν πειράζει τίποτα.
0: Τίποτα δεν πειράζει.
1: Τίποτα. Δοκιμάστηκε σε στόματα πολύ σπουδαίων ηθοποιών και είναι τέλεια.
0: Παθέα μου. Τώρα, μια από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις, παγίδα που κάνω στους καλεσμένους μου. Αφού μαγειρεύεις, είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι μαγειρεύεις, ρώτησα και τη μαμά και μου λέει πολύ καλή. Πολύ καλή. Θέλω να μου πεις, αν η ζωή σου ήταν συνταγή, τι φαγητό θα ήταν αυτό?
1: Το παστίτσιο της γιαγιάς μου.
0: Έτσι.
1: Ναι, τελείωσε. Η γιαγιά μου ήταν κορυφή.
0: Στο παστίτσιο.
1: Σε όλα τις.
0: Αλλά σαν το παστίτσιο της γιαγιάς.
1: Όταν ήμουν μικρή, γιατί υπάρχει ιστορία, όταν ήμουν μικρή, δεν μ' αρέσαν τα άσπρα γλυκά, δεν μ' άρεσαν τα τυριά καθόλου. Όταν λοιπόν έφτιαξε πρώτη φορά παστίτσιο και λέει: τι είναι αυτό που πάρω το άσπρο, το θέλω, βγάλω όλα τα μωρά που είναι βλαμμένα. Συγγνώμη τα μωρά. Και το χάλασε στο μακαρόνι, δεν θέλω να το φάω. Δοκίμασε, έγινε το αγαπημένο μου φαγητό. Μια μέρα, επειδή την υπεραγαπούσα, δεν τη μίλαγα ποτέ άσχημα. Σε κανένα δεν μιλάω άσχημα, δεν λέμε τώρα. Πόσο μάλλον σε αυτήν. Έκανε πλακίτσα η γιαγιά μου, Θεός χωρίς. Ήρθα, λέω, γιατί τι φαγητό έχουμε. Μου λέει φασολάδα. Άντε ρε γιαγιά, φασολάδα. Και αρχίζω και ανεβαίνω προς το σπίτι και χτυπάει το τηλέφωνο. Έλα, παιδί μου, παστίτσιο έχουμε. Γιαγιά, δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ. Και κατέβηκα κάτω να φάω το παστίτσιο της. Δεν το έχω πετύχει ποτέ σαν αυτήν και ούτε πρόκειται. Αλλά εντάξει.
0: Είναι
1: και
0: όμως...
1: γενικά να σου πω κάτι, Ρωσοτή. Δεν ξεχνάω, ας πούμε, που μας άνοιξε το σπίτι σου στη Θεσσαλονίκη. Μας μαγείρεψε η μανούλα σου και η αδερφή σου. Αυτά τα φαγητά μου αρέσουν εμένα. Με την καλή τη συντροφιά σε ένα σπίτι.
0: Ναι, τα σπιτίσια. Ναι.
1: Έλα να σου δώσω το φαΐ μου αυτό.
0: Ωραία. Και με αυτό το ωραίο, ας κλείσουμε για να συνεχίσουμε το φαγητό μας. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε έτσι όσο τα είπαμε εδώ γρήγορα και αποτελεσματικά.
1: Εύχομαι να τα ξαναπούμε στη σκηνή και πιο πολύ εύχομαι να τα ξαναπούμε στη ζωή.
0: Και στη ζωή και να έχεις και μια υπέροχη χρονιά σε ό,τι και αν κάνεις.
1: Να αρθείς να μας δεις στο θέατρο που έπαιζες και εσύ πριν από λίγο καιρό και να βγούμε για ξέρεις.
0: Κυρίες και κύριοι, μας συγχωρείτε τώρα. Καταλαβαίνετε. Παρθένα.
1: Αχα.
0: Έτσι, μπράβο. Bye! Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube!

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
0: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: Now.
6: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο και εκθέτει περίπου 35.000 έργα. Ανάμεσα στις μόνιμες συλλογές του μουσείου υπάρχουν και ελληνικές που καλύπτουν 25 αίθουσες.

Με τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλου να εκπροσωπεί την χώρα μας, υπογράφεται σαν σήμερα το 1913 η Συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα της Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή του όρους Μπέλες και τις εκβολές του ποταμού Νέστου. Λίγες ημέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι με το πρωτόκολλο Βενιζέλου-Πάσιτς τα ελληνοσερβικά σύνορα με βάση τη γραμμή Πρέσπες-Δοϊράνη.

σαν σήμερα το 1948 κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της στην αμερικανική τηλεόραση η Candid Camera, που μέχρι τότε ήταν ραδιοφωνική εκπομπή. Το φορμάτ της εκπομπής τα επόμενα χρόνια πρωταγωνίστησε στις τηλεοράσεις και πολλών άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1969 κυκλοφορεί για πρώτη φορά στη χώρα μας το αναψυκτικό Coca-Cola. Το Γενικό Χημείο του Κράτους έδωσε το πράσινο φως για την κυκλοφορία του στις 11 Φεβρουαρίου του 1964, αλλά χρειάστηκαν 5 χρόνια μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στα ράφια των καταστημάτων. Μία ημέρα σαν την σημερινή, οι Βαλκανικοί Αγώνες Στίβου γιορτάζουν μισό αιώνα ζωής, με την 38η διοργάνωση να πραγματοποιείται στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η πρώτη διοργάνωση είχε γίνει και πάλι στη χώρα μας το 1929.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ήρθαμε στο εστιατόριο Kiss, το οποίο έχει παραδοσιακά φαγητά. Θα φάμε το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο φαγητό, φαγητό, 100 σαρδάμ πρώτη μέρα πάντα. Αυτοί είμαστε, σαρδαμέζοι, πολύ δυνατοί.
2: Καλά σε λέει.

Η καρδιά της Ιρλανδίας χτυπά στην πρωτεύουσά της, το Δουβλίνο. Μεσαιωνικά κτίρια όπως το κάστρο και ο ναός του Αγίου Πατρικίου, λογοτεχνική παράδοση με συγγραφείς μύθους όπως ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Τζέιμς Τζόις και ο Σάμιουελ Μπέκετ, άφθονη μαύρη Ιρλανδική μπύρα, άνθρωποι έξω καρδιά, συγκροτήματα θρύλι όπως η Local U2, αλλά και η γνωστή παραδοσιακή Ιρλανδική χορή, σε παρασύρουν στο μαγικό κόσμο της Ιρλανδικής γης.

εις μίσε Χρήστος, άγκουστα μη, αμπάιλε άθα κλιάνθ. Είμαι ο Χρήστος και βρίσκομαι στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Καλησπέρα, καλά είστε. Πολύ δυνατός αυτός. Περάστε και εσείς, ελάτε. Hello. Πού θα ήμουν, στο Δουβλίνο της Ελλάδας. Φαντάζεσαι αν υπήρχε άνω κάτω Δουβλίνο σε κανένα χωριό. Ωραίο θα ήταν. Αλλά ο Δήμος, επειδή είμαστε μεγάλη παραγωγάρα, μας κανόνισε ειδικό φωτισμό για να κάνω αυτό το όν στη γλώσσα τους. Δείτε.

0: Η μεγαλύτερη πόλη του Σμαραγδένιου νησιού, όπως αποκαλούν την Ιρλανδία, έχει ιστορία που φτάνει πίσω στη Ρωμαϊκή περίοδο. Τότε που θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Γυραιάς Ηπείρου. Το Δουβλίνο έγινε πρωτεύουσα του βασιλείου της Ιρλανδίας τη Μεσαιωνική περίοδο. Από το 1922 που η Ιρλανδία έγινε ανεξάρτητο κράτος, η πόλη γνώρισε τεράστια πολιτιστική, οικονομική και αστική ανάπτυξη και σήμερα αποτελεί την ψυχή της χώρας. Είμαστε Κάρα Κέντρο, με υποδέχτηκε μια πολύ καλή φίλη. Molly Malone. Φοβερή. Τώρα κάνετε δεν με θυμάται. Καλησπέρα, τι γίνεται. Αλλά θα την κάνω με θυμηθεί, γιατί θέλω να λέω ότι ένα άγαλμα που μίδε με θυμήθηκε. Δεν ήταν και πολύ καλό αυτό, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Τοπική λαϊκή ηρωίδα, πρωταγωνιστή σε ένα από τα πιο σημαντικά παραδοσιακά τραγούδια εδώ της Ιρλανδίας. Έχει γίνει viral τελευταία, έχει παίξει σε όλο τον κόσμο, γιατί έρχονται όλοι εδώ πέρα, εγώ δεν το κάνω, και πιάνουν τα στήθη της. Για καλή τύχη. Άλλο και αυτό. Τεράστια σέβεια πιστεύω και για τη Molly Malone, αλλά και για το όλο έργο τέχνης.
1: Πολύχρωμα κτίρια, στενά δρομάκια, πολυσύχναστες pub και γκαλερί είναι στοιχεία που συνθέτουν τον πυρήνα της διασκέδασης του Δουβλίνου και ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της πόλης.
0: Δίπλα από το άγαλμα της φίλης μου πλέον, Molly Malone, βρίσκεται η πιο ζωντανή περιοχή του Δουβλίνου. Temple Bar. Εδώ όλα τα μαγαζιά σχετίζονται με τουρισμό, τέχνη και διασκέδαση. Εμείς φυσικά, γιατί ήρθαμε τα τρία, για την τέχνη. Όχι, πεινάμε και πάμε να φάμε. Πάντα μας αρέσει όπου ερχόμαστε να τρώμε παραδοσιακά. Γι' αυτό ήρθαμε στο Temple Bar για να φάμε το παραδοσιακό τους πιάτο που λέγεται κόντελ.

0: Golden.
1: The Bacabo, yeah. This guy here.
0: Ah, this.
1: Yeah, it's very good.
0: Έφτασε το κόντελ. Τι έχει τώρα μέσα? Λουκάνικο. Πουρέ πατάτας, μπέικον, διάφορα μυρωδικά, σαν μαγειρίτσα μοιάζει λίγο, και λαχανικά. Τώρα πώς δημιουργήθηκε αυτό, έχει πολύ πλάκα. Ουσιαστικά στο σπίτι, από ό,τι αποφάγια είχανε, τα μαζεύανε και δημιουργούσαν αυτό το πιάτο. Και έτσι έγινε παραδοσιακό και το τρώμε εμείς. Φοβερό, ε. Να δοκιμάσουμε λίγο. Πάρα πολύ καλό. Λουκάνικο δεν έφαγα ακόμα, αλλά το γύρω-γύρω είναι μαγικό. Θέλει καλή βούτα. Καταπληκτικό. Νομίζω λίγο βαρύ για βράδυ, αλλά δεν μασάμε γιατί είμαστε travelers. Πίνουμε και μια μαύρη μπύρα ιρλανδική. Και θα σας πω καληνύχτα. Θα τα πούμε αύριο γιατί το πρόγραμμα συνεχίζεται πάρα πολύ δυνατά.

0: σήμερα ξεκινάει μια ιστορία. Ιστορία χωρίς κάστρο δεν γίνεται. Έτσι είμαστε στο κάστρο του Δουβλίνου, εδώ στο κέντρο. Και θα κάνω μια ανεβασιά υποτική.
1: Το κάστρο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά αξιοθέατα της πόλης. Κατασκευάστηκε από Αγγλονορμανδούς τον 13ο αιώνα και λειτουργήσε ως κέντρο εξουσίας, διοίκησης και ως φυλακή.
2: Έχω να πω ότι έχω ζαλιστεί. Με ζαλίζει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τη φάση. Νιώθω σαν πάθω, έχω πάθει jet lag. 3 ώρες από την Ελλάδα. Σαν παράθυρο για τέτοιο είναι, από...
0: Πλοίο, ε.
3: Ναι.
0: Ωραίο, μου αρέσει. Σε κάνει πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι πρέπει. Πάρουμε ένα για το σπίτι. Η αίθουσα του θρόνου. Ναι, ρε φίλε, εδώ είμαστε. Το 1788 δημιουργήθηκε όλη η αίθουσα και ο θρόνος δημιουργήθηκε το 1821 για τον King George τον 4ο. Μετά κάθισε η Queen Victoria και ο King George ο 7ος. Και τελευταία φορά το χρησιμοποίησε ο King George ο 5ος, το 1911. Πρόσφατα σχετικά. Και τώρα θα το χρησιμοποιήσω εγώ, γιατί το πρωινό δεν ήταν και πολύ δυνατό. Λες να ήταν ο King George δυνατός. Και εμείς να είμαστε τώρα πολύ μικρός σε σχέση με αυτόν και να μας φαίνεται μεγαλός. Και για να κάτσεις πρέπει να κάτσεις έτσι. Να κάτσεις έτσι και κάνεις... Έτσι δεν χαιρετάνε.
3: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι. Γεια σας.
1: Στο πέρασμα των χρόνων υπέστη πολλές αλλαγές και επεκτάσεις, όπως η εντυπωσιακή κεντρική πύλη που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Το 1916, κατά την περίοδο της Ιρλανδικής Επανάστασης, το κάστρο χρησιμοποιήθηκε από τους Βρετανούς ως διοικητικό κέντρο. Ενώ από την ανεξαρτησία της χώρας και έπειτα, μετατράπηκε σε πόλο έλξης τουριστών και χώρο φιλοξενίας πολλών πολιτιστικών δρόμενων.

Πολύ ενδιαφέρον αυτό, ε. Είναι ότι πρέπει να έχεις μαλώσει με 4 φίλους σου και να κάτσεις εδώ. Κρύτε γάτα της μια. Προτιμώ αυτόν όμως. Εκείνη. Το δωμάτιο αυτό μέσα στο κάστρο του Δουβλίνου χρησιμοποιήθηκε για τους τραυματίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1916 νοσηλεύτηκε εδώ και ο James Connolly, ο οποίος ήταν ηγέτης κατά των Βρετανών όταν έγινε επανάσταση με τους Ιρλανδούς. Εδώ πέρα ήταν το κρεβάτι του και από τότε το δωμάτιο αυτό ονομάστηκε James Connolly.

0: όταν λες πολλά, πολλούς τέτοιους πίνακες, παίρνεις, μπαίνεις στο mood. Δηλαδή, παίρνεις ανάλογα το πώς κάθονται όλοι. Τώρα εδώ πέρα δεν μπορούσα, δεν είναι πρέπει να κάτσω έτσι, αλλά κάθομαι έτσι, σαν το πίνακα.
1: Είσαι αγέροχος.
0: Λες να κάτσω έτσι και μου βάζουν ψηλά.

0: ξεκινήσουμε από εδώ τίποτα.
1: Κοίτα, είναι ο King George ο τρίτος. Ο πέμπτος που χρησιμοποίησε την τελευταία φορά το θρόνο θα μπορούσε να είναι συγγενής μου. Γιατί μετά από αυτόν το χρησιμοποίησα εγώ. Κάτι που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι εδώ στο κάστρο του Δουβλίνου γυρίστηκαν σκηνές από την ταινία Braveheart, η οποία είχε να κάνει με τη Σκωτία. Αλλά εδώ είμαστε στην Ιρλανδία. Ο σκηνοθέτης δηλαδή δεν ξέρω τι έργο είδε. Είδε αυτό το κάστρο, του άρεσε και λέει: θα γυρίσουμε σκηνές εδώ. Μια χαρά. Και εγώ το είχα κάνει όταν ήμουν μικρός. Ήμουν στο σπίτι μιας κοπέλας και έκανα Instagram story και έγραφα ότι ήμουν στο σπίτι μας φίλου. Άλλο level σκηνοθέτης κι εγώ, ε. Ξέφυγα, ε. Καλώς. Εδώ γυρίστηκε επίσης και η σειρά The Tudors και τώρα γυρίζεται η ψυχαγωγική ταξιδιωτική εκπομπή από την Ελλάδα, Ερε Κόσμο. Και εδώ κλείνει το κατάστημα. Οκ. The last. Εμείς δύο, τελευταίοι.

Και μετά το κάστρο τι κολλάει? Ένας καθεδρικός ναός. Και όχι οποιοδήποτε καθεδρικός ναός, είναι του Αγίου Πατρικίου. Είναι ο προστάτης των Ιρλανδών. Είναι πανέμορφος απ' έξω. Πάμε να το δούμε και μέσα.

0: Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πατρικίου είναι το πιο σημαντικό σύμβολο της καθολικής πίστης στην Ιρλανδία.
1: Από τους πιο όμορφους και ιδιαίτερους καθεδρικούς ναούς πραγματικά που έχω δει. Είχε τρομερό ενδιαφέρον.
0: Η κατασκευή του ξεκίνησε τον 12ο αιώνα και μέσα στα χρόνια έγιναν πολλές επεκτάσεις και ανακαινήσεις για να έρθει στην τελική του μορφή. Αρχιτεκτονικά ο ναός συνδυάζει γοτθικά και βικτοριανά στοιχεία και αποτελεί ένα από τα πιο επισκέψιμα αξιοθέατα της πόλης.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου, η Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
8: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
9: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
8: Who is Olivia, and why are we writing about her?
9: Olivia might have been an agent of fate.
8: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
10: Surprise!
8: Hey, you.
9: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
8: What now?
9: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλά τα κάστρα, τα μνημεία και όλα αυτά, αλλά ο πολιτισμός βρίσκεται και στις συνήθειες του λαού. Και ποιες είναι αυτές? Να πίνουν άφθονη, μαύρη μπύρα κάθε μέρα. Έτσι και εμείς καθαρά, για πολιτισμικούς λόγους, θα δοκιμάσουμε αυτό το έθιμο. Γι' αυτό θα πάμε στο μουσείο της πιο διάσημης Ιρλανδικής μαύρης μπύρας. 10 με 15 λεπτά είναι όλα εδώ πέρα γύρω. Σας έχω πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και πρόγραμμα γυμναστικής το λες, γιατί ταξίδι δεν έχουμε πάρει ακόμα. Δεν θα πάρουμε κανένα ταξίφιλε. Δεν ψήνεσαι?
2: Όχι, με τα πόδια.
1: Πόδια,
2: εντάξει.
1: Οκ. Μόλις μπήκα μέσα στο 264 ετών εργοστάσιο της διάσημης Ιρλανδικής μαύρης μπύρας. Φαίνεται είναι όλα πάρα πολύ παλιά εδώ. Από το 2000 και μετά ένα μέρος του χρησιμοποιείται ως μουσείο. Το 2023 βραβεύτηκε ως το καλύτερο αξιοθέατο στην Ευρώπη από το World Travel Awards. Θα μάθουμε τα πάντα για τη μαύρη μπύρα, θα δοκιμάσουμε κιόλας. Κυρίως φυσικά θα δοκιμάσουμε. Τώρα μην κορδευόμαστε μεταξύ μας, έχουμε μια καλή σχέση. Καλά, το marketing που μου κάνει γενικά στην πύρα είναι τρομερό. Καπέλα, μπλούζες, μπρελόκ, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μένα αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι αυτό όμως εδώ το ποτήρι. Το βάζεις στο ψυγείο, βάζεις την πύρα και σε κρατάει κρύα. Τρομερό, θα το πάρω τώρα στον μπαμπά μου που πίνει full μπύρα. Full μπύρα. Full μπύρα. Τραγιάσκα. Δεν το φοράω, θα μου χαλάσει το μαλλί. Αυτό είναι τέλεια μαγιά που έχουν κάνει. Μαξιλάρι ταξιδίου, που δεν είναι μόνο ταξιδίου, γιατί σου δίνουν πίνεις μπύρα, το φοράς και όπου είσαι, την πέφτεις και λες καλησπέρα φιλαράκι, μπορώ να κοιμηθώ. Ω, μια χαρά είναι, ωραίο, ε. Θα το πάρω αυτό, για να το έχω για αυτές τις μέρες που θα πίνουμε κάθε μέρα μαύρη μπύρα. Να προχωράω στα λόγια μου, δεν έχω ξαναδεί πιο marketing για μπύρα. Αλήθεια, μου έχει έρθει η όρεξη να πιω full μαύρη μπύρα.

η πορεία του κρυθαριού για να γίνει μαύρη μπύρα. Εδώ είναι το κρυθάρι με το χρώμα που όλοι ξέρουμε, στους 0 βαθμούς. Πάμε δίπλα, 190 βαθμούς πιο σκούρο, 225 βαθμούς ακόμα πιο σκούρο και στους 232 το κρυθάρι γίνεται κατάμαυρο, σαν τη μαύρη μας την πύρα και σαν τα μαύρα μας τα χάλια.

και το γνωστό σήμα της μαύρης μπύρας είναι αυτή η άρπα. Και εδώ πάνω δείχνει την εξέλιξή της. Ωχ, παίζει! Μάλλον πρέπει να πιω λίγο μαύρη μπύρα για να παίξω λίγο καλύτερα μετά. Επιτέλους πάμε στον 7ο που είναι το Gravity Bar.

αυτοί είμαστε. Εντάξει, πραγματικά μετά από αυτή την εμπειρία, σε όλους τους ορόφους που είδαμε κάτι σημαντικό για την πύρα αυτή, έχω τρελή όρεξη να πιω. Μου ανοίξει την όρεξη. Και είμαστε στο μπαρ τον 7ο όροφο, το Gravity Bar. Είναι 360 μοίρες, βλέπεις θέα όλο το Δουβλίνο. Βρήκαμε ένα ωραίο τραπέζι, ήμασταν τυχεροί. Ο Θάνος το κανόνισε, γιατί εγώ έκανα βόλτες και ξαφνικά το βλέπω να κάθεται πολύ ωραία εδώ πέρα. Μας είπαν να περιμένουμε ένα λεπτό, κάτι να γίνει εδώ μέσα και μετά να την πιούμε. Νομίζω πέρασε ένα λεπτό από εκεί ως εδώ, οπότε δεν πέρασε. Την αφήνω. Okay. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να απολαμβάνεις αυτήν εδώ τη θέα και να πίνεις τη συγκεκριμένη μπύρα ή όποια μπύρα σ' αρέσει, τέλος πάντων. Δεν κάνουμε διακρίσεις εμείς. Απίστευτη. Στην υγειά μας.

0: Είμαι στο νεκροταφείο Glass Nevin. Μ' αρέσει πολύ να πηγαίνω στο νεκροταφείο σε κάθε χώρα που επισκέφτομαι. Ειδικά αν είναι σαν και αυτό, που πραγματικά είναι εξαιρετικά όμορφο. Τώρα όμορφο να λες νεκροταφείο δεν είναι και τόσο ωραίο, αλλά εμένα μου αρέσει. Αυτό το νεκροταφείο το συγκεκριμένο έχει μεγάλη ιστορική σημασία για τους Ιρλανδούς. Έχουν θαυτεί εδώ μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Μάικλ Κόλινς, που πάλεψε για την ανεξαρτησία της χώρας, και ο διάσημος τραγουδιστής Λουκ Κέλι. Τα μνημεία και οι τάφοι που υπάρχουν εδώ μέσα έχουν εξαιρετικό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Γιατί ουσιαστικά το νεκροταφείο αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1832. Πολλές φορές εδώ μέσα γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις πολιτισμικού ενδιαφέροντος, αλλά και κάποιες εκθέσεις. Μια χαρά, ε! Δεν αρέσει μόνο σε μένα, αρέσει σε πολλούς. Σταμάτα, φίλε. Σταμάτα. Μην προχωράς. Μην φοβηθείς.
1: Γιατί?
0: Κάτσε σταθερός. Όλα καλά.
1: Είναι κάτι από πίσω μου.
0: Ναι, είναι κάτι, απλά δεν έχει χέρια. Οπότε δεν θα σε πιάσει. Ναι. Όλα κομπλέ. Και ακριβώς δίπλα από τα νεκροταφεία έχει την πιο γνωστή pub της πόλης. Η οποία έχει το αναμενόμενο όνομα. Είναι νεκροθάφτες. Φοβερό, ε. Έχει πολύ ωραίο φαγητό. Αυτόν η μπύρα. Πάμε να φάμε και να πιούμε. Ελπίζω να μην μας κάνουν καμιά μπύρα με ραδίκια ή σαλάτα ραδίκια. Παίζει. Ραδίκια. Δεν θέλω να ακούω για ανάποδα άλλο. Αρκετά ανάποδα είδαμε, φιλέ. Πάμε για τα ίσια τώρα. Πάμε για κρυθάρι. Ας τα ραδίκια εκεί πέρα δίπλα.

Καταπληκτική ατμόσφαιρα εδώ μέσα. Παλιακή, ωραία. Με ξύλο, τζάκι, παρέα με όλους τους άλλους νεκροθάφτες. Σήμερα δεν έχει φαγητό, είμαστε άτυχοι. Δύο μέρες τη εβδομάδα μας είπαν μόνο έχει. Και πετύχαμε εμείς κλασικά τη μέρα που δεν έχει. Αλλά δεν μας χάλε καθόλου, γιατί πήραμε μαύρη μπύρα που πλέον έχουμε θυστεί στη μαύρη μπύρα. Οπότε, καταπληκτική ιρλανδική εμπειρία η σημερινή μέρα. Κάστρα τσεκ, καθεδρικό τσεκ, μαύρη μπύρα τσεκ και ξανά τσεκ, νεκροταφείο τσεκ, νεκροθάφτες τσεκ, τσεκ και επιταγή, γιατί έτσι λέγεται και στα αγγλικά. Καληνύχτα.

0: κάνω μια βόλτα στους δρόμους του Δουβλίνου, γιατί μας είπαν ότι δεν ξέρεις ποιον μπορεί να συναντήσεις εδώ. Και έχουν δίκιο, γιατί εδώ προχώρησε ο Βαν Μόρισον. Thin Lizzy, Ένια, Sinead O'Connor, Gary Moore, U2, Rory Gallagher, The Cranberries και Χρήστο Ανθόπουλος.
1: Και τώρα μπαίνουμε στο σπίτι του Ιρλανδικού rock and roll.

Rory Gallagher, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Είναι Ιρλανδός εδώ πέρα. Δίπλα είναι μια ρέπλικα της αυθεντικής κιθάρας του. Αυτή τη κιθάρα την αυθεντική την είχε πάρει η μαμά του όταν μικρός και ξεκίνησε. Και με το που πέθανε η εταιρεία Fender δημιούργησε μια ρέπλικα και την έκανε δώρο στη μαμά του. Είναι ακριβώς ίδια με την αυθεντική. Χάρη σε αυτόν εδώ τον τύπο, πραγματικά ο οποίος ήταν πάρα πολύ ταπεινός. Όσο ταπεινός ήταν, τόσο τεράστιος κιθαρίστας ήταν. Χάρη σε αυτόν εδώ τον ταλαντούχο τύπο, πολλοί κιθαρίστες οφείλουν την καριέρα τους. Ο Eric Clapton και ο Edge από τους U2 έχουν δηλώσει ότι χάρη σε αυτόν ξεκίνησαν να παίζουν κιθάρα.

αυτή εδώ είναι η πιτζάμα του Μάικλ Τζάκσον. Και πώς βρέθηκε τώρα εδώ στο μουσείο στο Δουβλίνο. Φοβερή ιστορία. Τόσο εδώ ο τύπος είχε το σπίτι ουσιαστικά που θα ηχογραφούσε ο Μάικλ Τζάκσον κάποια τραγούδια. Έτσι, συναντηθήκαν το πρωί στην κουζίνα και λέει ο ένας τον άλλον: ωραία πιτζάμα, Μάικλ. Ωραία πιτζάμα, my friend. Τις αλλάξανε. Οπότε του έδωσε την πιτζάμα του Μάικλ Τζάκσον και αυτός την έφερε εδώ πέρα. Και την εκθέτει. Μπράβο, φίλε, πολύ δυνατός.

μουσείο εδώ της Rock and Roll έχει και στούντιο. Δηλαδή έρχονται μπάντες, local bands και γράφουν τραγούδια και κάνουν πρόβες. Σε λίγο στο στούντιο ένα εδώ θα ξεκινήσει μια μπάντα. Θα πάμε να τους συναντήσουμε, να δούμε τι παίζουν, να τους ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον.

και έγιναν αρχικά γνωστοί για τα πολιτικοποιημένα τραγούδια τους, όπως το Sunday Bloody Sunday που αφορούσε στη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία και συγκεκριμένα στο αιματηρό γεγονός του 1972 στο Derry. Η μπάντα έγινε η φωνή πολλών Ιρλανδών και μπήκε μια για πάντα στο πάνθεο των πιο επιτυχημένων ροκ συγκροτημάτων στον κόσμο.

0: Rory Gallagher should be 76. He died when he was 47. Poor Phil Lynott from Thin Lizzy should be turning 75 this August. Gary Moore's 72nd birthday was about 2 weeks ago, but sadly 58. So of that generation, there are just very few of those artists really still left.
1: Και αυτό εδώ το δωμάτιο είναι αφιερωμένο σε ποιους άλλους, στους YouTube. Έχει άπειρες αφίσες τους, τα άλμπουμ τους, κάποια προσωπικά αντικείμενά τους, τα drums τους, όχι δεν είναι τα drums τους, αλλά οκ. Okay. Ας πούμε ότι είναι τα drums τους. Ωραίος, ε. Παίζουμε αυτά.
2: Στοχή.
1: Το War είναι το τρίτο άλμπουμ των U2. Είναι το πιο έντονα πολιτικοποιημένο άλμπουμ τους και περιέχει μέσα τις δύο μεγάλες επιτυχίες Sunday Bloody Sunday και New Year's Day. Αυτή είναι η πρώτη επαγγελματική φωτογράφηση των U2 και αυτή είναι η πρώτη επαγγελματική φωτογράφηση τη δική μου.

0: τρομερή εμπειρία το Άρης Rock and Roll Museum. Πραγματικά σας συνιστώ να έρθετε. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ο τύπος που μας έκανε το tour μέσα. Ήταν ένας πολύ απλός και βαθιά γνώστης της μουσικής κουλτούρας του τόπου. Έτσι μας μίλησε ομαλά και απλά και ωραία στη μουσική ιστορία της Ιρλανδίας. Έμαθα πάρα πολλά, γνώρισα παλιούς καλλιτέχνες που δεν ήξερα και νομίζω ότι φεύγω πολύ εξελιγμένος ψυχικά και μουσικά. Πάμε πιο ένα καφέ, ρε φίλε.
1: Καφέ, ομαλά.
0: Όχι, θέλω να ακούσω λίγο Van Morrison.

0: με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: It's so beautiful, Ava.
7: I can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
7: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
9: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
7: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
0: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Εκτός από τη μουσική, η Ιρλανδία είναι γνωστή και για την παράδοση στη λογοτεχνία της. Με διάσημους συγγραφείς όπως ο Σάμιουελ Μπέκετ, ο Τζέιμς Τζόις και φυσικά ο Όσκαρ Γουάιλντ, το οποίο το σπίτι είναι αυτό ακριβώς εδώ. Επίσης έχουμε πάει και στο τάφο του Όσκαρ Γουάιλντ, στο Παρίσι, στο νεκροταφείο Père Lachaise. Να μπείτε να το δείτε στο επεισόδιο της Γαλλίας. Αυτό εδώ, όπως σας είπα, είναι το σπίτι του Όσκαρ Γουάιλντ. Δέχεται μόνο 2 φορές τη εβδομάδα. Αλλά βρήκαμε που κάθεται. Εδώ, στη Marion Square, αράζει, νάτος, γεια σου Όσκαρ. Και δέχεται κάθε μέρα.
2: Ο Όσκαρ Γουάιλντ γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας το 1854 και έζησε μόλις 46 χρόνια. Ήταν γνωστός για το επιθετικό και επίκαιρο χιούμορ του. Ένα από τα έργα που τον καθιέρωσαν είναι το πορτρέτο του Dorian Gray, μυθιστόρημα που ανέβηκε στις θεατρικές σκηνές. Δυστυχώς ο Βικτοριανός συγγραφέας κυνηγήθηκε για τη διαφορετικότητα και τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Φυλακίστηκε και η υγεία του επηρεάστηκε ριζικά, οδηγώντας τον στο πρόωρο τέλος του.
1: Και εδώ παρέα με τον Όσκαρ, σας λέω ότι θα τα πούμε αύριο. Η σημερινή μέρα, τέλος. Καλή. Μπράβο.
3: Άντε. Θα φύγεις.
1: Α, να φύγω. Νόμιζα πρέπει να αράξω λίγο, να μην κάτσω. Α, οκ. Sorry, φίλε.

Ήρθα σε μια pub για να μάθω Ιρλανδικούς χορούς. Παραδοσιακούς, γιατί μας αρέσει η παράδοση. Αυτή η σκάλα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα την περπατήσω με ύφος χορευτή. Το μόνο που με φοβίζει δεν είναι ότι θα μάθω Ιρλανδικούς χορούς. Το αεροπλάνο με φοβίζει, μην πέσει στο κεφάλι μας.

0: Πήραμε τη μαύρη στην πύρα, χαλαρώνουμε. Τώρα είναι ένας τύπος που τραγουδάει και κάνει και λίγο stand-up comedy και είναι ωραίο. Και σε λίγο θα αρχατεύουν οι χορευτές για να μας μάθουν οι ελλαδικούς χορούς. Δεν ψήνομαι και πολύ. Δεν είμαι σε mood ακόμα, αλλά θα μπω σε mood. Μας φώναξε αυτή την πλευρά,
1: okay. Okay. Πριν χωρίς την πλευρά.
0: Δεν έχω ψηθεί και πολύ ακόμα, αλλά... Όλο λάθος.
1: Okay, super.
0: Perfect.
1: Yeah. Tap. Turn and back to the middle in for two and three and woo! One more time music.
0: Oh, έχω πεθάνει από την κούραση, ε. Και τώρα έχω βάζει μουσική, θα το κάνω μια μουσική. Δεν γίνονται αυτά.
1: Tapping up.
0: Είμαι εδώ με τους χορευτές τους τρεις και θα μου μάθουν πριβέ ένα παραδοσιακό χορό δικό τους. Και μετά θα τους μάθω κι εγώ. Δεν κατάλαβα. Hello, Christos.
2: Hello. Kellyan.
0: Hello.
3: Hello.
0: Your name?
3: Rosie.
0: Hello, Rosie.
2: Hi, Oliver.
0: Nice to meet you, Christos. So, learn me something difficult.
2: Okay. Will I take the first one?
3: Oliver's gonna
2: so,
3: go first.
2: First set I'm gonna teach you. It's a really hard set. It's called a high flip.
0: Okay.
2: And I hope you're nice and flexible. I'll show you it here. This is your first. Happy
0: baby,
2: ready to go?
0: So, very easy. So one again.
2: Tap your foot.
0: Yes.
2: Back. Tip.
0: Yes.
2: Set.
0: And yes.
2: Then you're gonna swing this leg out and then go. So like. And then it just needs to get up high. So.
0: Like, yeah? Yes.
2: So from the start, tip, back. Fifth, set, like this. Good. Here's our first step.
3: There you go.
0: Now me.
2: Yeah.
0: Me. Okay.
2: Now you. Now just you.
0: Greek traditional dance. Okay. Do you know any other dance or no, only Irish dance?
2: Just Irish.
0: So traditional Greek.
2: Yeah.
0: Yes. And you do this. Thank you very much. Είδες, είναι πιο δύσκολη η ελληνική χορή, δεν τα καταφέρανε, εγώ τα

Μετά από αυτή την εμπειρία, έχω να πω μόνο ένα πράγμα, φίλε μου και φίλοι μου. Ένα πράγμα μόνο. Τελευταίο πρωινό εδώ στο Δουβλίνο και στην ιστορική γέφυρα O'Connell Bridge που χτίστηκε το 1794 και ανακατασκευάστηκε το 1880. Έχει θέα το ποτάμι, τους κεντρικούς δρόμους, τρομερά αγάλματα. Πολύ ζωντανή πόλη το Δουβλίνο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Τρομερή κουλτούρα, συνδυάζει φοβερά την παράδοση και το μοντέρνο. 24 ώρες γίνεται χαμός, βλέπει συνέχεια κόσμο. Πραγματικά οι άνθρωποι κάνουν το μέρος. Δηλαδή, αν συναντήσεις καλούς ανθρώπους, θα περάσεις καλά και θα νιώσεις σαν να είσαι στο σπίτι σου. Οπότε το αποχαιρετούμε. Θα ξανάρθω σίγουρα στο Δουβλίνο, είναι και πολύ κοντά από την Ελλάδα. Πήραμε κάτι γλυκά παραδοσιακά για να γλυκαθούμε. Εδώ πέρα κάτι καραμέλες και σοκολάτες, Ιρλανδικά. Τα λέμε.

Τελικά οι Ιρλανδοί είναι φίλοι μας. Θα μπορούσες και να τους χαρακτηρίσεις τους Μεσόγειους του Βορρά, αφού ψοφάνε για γλέντι και καλοπέραση. Το Δουβλίνο είναι μια πόλη γεμάτη ιστορία, πολιτισμό, μουσικάρες, μπύρα και άφθονο ουίσκι. Αν ρωτάτε μένα, καθόλου άσχημα. Σίγουρα ένας προορισμός που πρέπει να βάλετε στη λίστα σας. Εμείς φύγαμε για τον επόμενο. Ερε κόσμε, αυτοί είμαστε!

0: Ήρθαμε στη ζούγκλα του Νεπάλ και είδαμε κατσίκες. Μια χαρά.
1: Παργογρά. Καλά σε λέει.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είμαστε στην Βασιλική Πλατεία του Κάιτμαν. Εδώ, θέση μας ήταν στην πλατεία του Κατάν. Θα χτυπήσεις. Κατάν, σήμερα Κατμαντού. Και στο δεύτερο επεισόδιο θα πάμε στο Μπακακτούρ. Κάπως έτσι. Αν...

Ο παράδεισος των περιπατητών και των ορειβατών βρίσκεται χωρίς αμφιβολία στη Νότια Ασία και συγκεκριμένα στο Νεπάλ. Στη χώρα των 30 εκατομμυρίων ανθρώπων με τις 100 εθνότητες και γλώσσες. Πρόκειται για τον τόπο των Ιμαλαίων και του Έβερεστ που αποτελεί την κορυφή της γης αγγίζοντας τα 8.848 μέτρα. Η ταυτότητα του Νεπάλ χαρακτηρίζεται από τη θρησκευτική του ποικιλομορφία με βασική επιρροή τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό, κάτι που άλλωστε θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια με τους αμέτρητους ναούς να συνθέτουν την πνευματική υπόσταση αυτού του μοναδικού προορισμού.

0: Νέρο Νάμα Χρήστο, Χωράμα Νεπαλάμα Τσού. I'm good. Good.
1: Η ιστορία του Νεπάλ χάνεται πίσω στους αιώνες. Σημαντικότερη περίοδος για τον τόπο αποτέλεσε η δημιουργία του βασιλείου του Γκούρκα, μιας εθνοτικής ομάδας που επικράτησε σε όλη τη χώρα κατά τον 12ο αιώνα και παρέμεινε δυνατή μέχρι τον 18ο αιώνα. Η απολυταρχική μοναρχία του κράτους έληξε σχετικά πρόσφατα το 2008, όταν το Νεπάλ έγινε πλέον δημοκρατία, χαράζοντας έτσι νέα πορεία. Σήμερα το Νεπάλ είναι συνώνυμο με την εξερεύνηση και την περιπέτεια, αφού το φυσικό τοπίο, τα ιστορικά και θρησκευτικά αξιοθέατα αποτελούν πόλο έλξης για αμέτρητους ταξιδευτές.

Φτάσαμε Νεπάλ. Προορισμό ζωής. Εγώ όταν ξεκίνησα να ονειρεύομαι ταξίδια, πραγματικά στα top 5 μου είχα το Νεπάλ. Και δεν ξέρω πραγματικά γιατί. Και γενικά σε όσους είπα ότι έρχομαι Νεπάλ, όλοι μου λέγανε Νεπάλ, φοβερό. Ενώ έχω πάει Μεξικό, Κούβα και δεν τους σκεφτόταν καρφί. Φοβερό, δεν ξέρω, έχει ένα μυστικισμό νομίζω το Νεπάλ. Είναι και στα Ιμαλάια, έχει το μεγαλύτερο βουνό του κόσμου, το Everest, 45 χιλιόμετρα από εδώ. Τώρα είμαστε στο Κατμαντού.

μπροστά σε αυτόν τον ναό, θα σας πω μερικά πράγματα για τον Νεπάλ. Πριν σας πω όμως, θέλω λίγο τύχη και μακροζωία. Αν το γυρίσεις αυτό, σου έρχεται. Μια χαρά. Το Νεπάλ βρίσκεται λίγο πιο πάνω από την Ινδία. Η σημαία του είναι αυτή, που θα μας τη βάλει εδώ μοντέρ. Κοκκινή, πιο περίεργη σημαία όλου του κόσμου. Γλώσσα Νεπάλι και άλλες 231 γλώσσες μιλάει. Αλλά τα Νεπάλι είναι τα επίσημα. Θρησκεία. 81% Ινδουιστές και μόνο το 9% Βουδιστές. Ενώ ο Βούδας γεννήθηκε εδώ. Και το 10% που μένει, διάφορες θρησκείες, μουσουλμάνοι, χριστιανοί κτλ. Χωρίζεται ουσιαστικά το Νεπάλ σε τρεις περιοχές. Η μία είναι πάνω από τα 3.000 μέτρα, υψόμετρο, που πας για Everest και όλα τα μεγάλα βουνά αυτά. Η άλλη είναι αυτή που είμαστε εδώ, 1.200 περίπου υψόμετρο. Και η τρίτη είναι η πεδιάδα που θα πάμε τις επόμενες μέρες, το Τσιτουάν. Φυσικά το Νεπάλ είναι πάρα, πάρα πολύ γνωστό, κυρίως για τα Ιμαλάια. Everest, 45 χιλιόμετρα από εδώ, το πιο ψηλό βουνό όλου του κόσμου. Και ξέρετε και τι άλλο λέμε εδώ. Να είμαστε.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι ζουν στην ομώνυμη επαρχία και πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού. Η πόλη βρίσκεται στα 1.400 μέτρα υψόμετρο στις παρυφές των Ιμαλαΐων. Εδώ είναι ο τόπος που συναντιούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αυτός του βουδισμού με μερικές από τις αρχαιότερες στούπες και αυτός του Ινδουισμού με τις θεότητες να φτάνουν τα 3 εκατομμύρια. Το Κατμαντού αποτελεί επίσης τόπο προσφυγιάς πολλών Θιβετιανών καθώς υπήρξε το αγαπημένο τους εμπορικό κέντρο πριν από την Κινέζικη κατοχή. Γι' αυτό και τα τελευταία 45 χρόνια πολλοί εγκαταστάθηκαν εδώ. Είμαστε στο Πατάν ή αλλιώς Λαλιπούρ, που σημαίνει ωραία πύλη. Πρόκειται για μία από τις τρεις πρωτεύουσες του αρχαίου βασιλείου του Νεπάλ. Πλούσια ιστορία εδώ πέρα και φοβερή αρχιτεκτονική. Όπως αυτός εδώ ο στήλος με τα εκατομμύρια καλώδια, ας πούμε.

0: Είμαι κολλημένο στην κίνηση. Είμαι κολλημένο στην κίνηση. Three persons.
1: No,
0: only two. Yeah. Okay. Με τα πόδια πάνω, αναγκαστικά. Ένα βασικό πράγμα που πρέπει να προσέξει εδώ πέρα στο κέντρο του Κατμαντού είναι τα μηχανάκια. Ούτε το νερό, ούτε το φαγητό. Πρώτα τα μηχανάκια. Γίνεται χαμός. Δεν σταματάει κανείς. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου 54.
2: Τα γραφικά στενά δρομάκια, τα ιδιαίτερα τούβλινα σπίτια, οι Ινδουιστικοί ναοί και τα βουδιστικά μοναστήρια ολοκληρώνουν την εικόνα του Πατάν.
0: Είμαστε στη βασιλική πλατεία του Πατάν. Όλοι αυτοί εδώ πέρα οι ναοί έχουν στηθεί από τη δυναστεία Μάλα. Και τώρα πάμε να δούμε μέσα το παλάτι.

Αν είσαι γεννημένος βασιλιάς, όλοι είναι στα μέτρα σου. Ακριβώς όμως μιλάμε, ακριβώς. Το μουσείο αυτό που μπαίνω τώρα μέσα στο παλάτι είναι από τα πιο σημαντικά μουσεία τέχνης σε όλη την Ασία. Έχει εξαιρετικά κομμάτια και πάμε λίγο να τα δούμε.

σε αυτό εδώ το μέρος, όταν ξυπνούσε ο βασιλιάς, ερχόταν σε αυτό εδώ το κρεβάτι, έκανε τη γιόγκα του, τα μασάζ του. Μετά κατέβαινε αυτήν εδώ τη σκάλα και έπαιρνε νερό από εκείνη τη χρυσή βρύση. Και έπλαινε τελετουργικά ένα-ένα όλα τα γάλματα περιμετρικά. Και αυτά εδώ πέρα τα γάλματα γύρω-γύρω ουσιαστικά προστατεύουν τη βρύση και δίνουν εγγύηση ότι θα έχει για πάντα νερό.

Και εδώ είναι η βασιλική πισίνα. Εδώ κάναν τα μπάνια τους, τώρα φυσικά κάνουν μπάνιο βατράχια. Αλλά δεν είναι τυχαίο το παραμύθι τελικά, ο πρίγκιπας που έγινε βάτραχος ή ο βάτραχος που έγινε πρίγκιπας. Όλα εδώ τώρα εξηγούνται.

0: έχει μια γελάδα απ' έξω. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο ναός αυτός, ο Ινδουιστικός ναός, είναι αφιερωμένος στο Σίβα. Ένα από τους θεούς, είναι ο θεός της καταστροφής. Καταστρέφει όλα για να ξαναγίνουν από την αρχή. Hello. Fuit. Fuit.
1: Fuit.
0: Do you know fuit?
1: Fuit, no. No, no.
0: Fuit.
1: No, no, okay.
0: No fuit.
1: Yeah, yeah.
0: No fuit.
1: No.
0: Okay. Αυτός είσαι. Μωμός. Μωμός. Μωμός. Σούπα, κάρι, κρεμμύδι. Αυτό ουσιαστικά είναι ζύμη και μέσα... Είδες το έβγαλε, επαγγελματίας. Έχει βουβάλι. Να το φάω ή να το φάω. Να το φάω. Να το φάω. Good. Nothing after. No, no, no, λέει. Όλοι έτσι λένε και μετά. Σαν φιβερλάκια είναι. Με κάρι. Ωραίο. Και η τιμή του είναι μόνο 600 ρούπια, δηλαδή γύρω στα 4,5 ευρώ. Normal.

0: Αυτά για σήμερα και πολλά κάναμε. Είμαστε πολύ κουρασμένοι. Πάμε να χαλαρώσουμε το ξενοδοχείο γιατί αύριο θα γίνει χαμός.
1: Thank you so much.

Καλημέρα, δεύτερη μέρα στο Νεπάλ. Ξυπνήσαμε πάρα πολύ κέφι γιατί έχει πολύ ήλιο και είναι φανταστικά. Είμαστε στη βασιλική πλατεία του Κατμαντού.

τρία βασίλεια εδώ πέρα. Χθες ήμασταν στο Πατάν, τώρα Καθμαντού. Χαμός με τα μηχανάκια. Ω, καλησπέρα, τι γίνεται. Μια χαρά, όλη μια παρέα εδώ πέρα, μηχανάκια και πεζοί στους δρόμους. Και στο δεύτερο επεισόδιο θα πάμε στο τρίτο βασίλειο, το Μπακακτούρ. Κάπως έτσι λέγεται, αν το λέω λάθος, γράψω τη φάσα. Θα το μάθω στο δεύτερο επεισόδιο.

πέρασα. Μισό μέτρο, ένα τέταρτο.

Κουμάρι Τσόουκ. Εδώ πέρα, σε αυτό το παράθυρο εδώ πάνω, θα βγει Κουμάρι. Ποια είναι η Κουμάρι? Είναι μια μικρή κοπέλα, θεωρείται ενσάρκωση της θεάς Ντούρμπα, θεότητας του βουδισμού. Και θα βγει εδώ πέρα γιατί ευλογεί όποιους επισκέπτες έρχονται, τέλος πάντων. Για να επιλεχθεί Κουμάρι, περνάει διάφορες διαδικασίες και δοκιμασίες. Και είναι ανάλογη τη ψυχονομία του κοριτσιού επίσης. Δεν είναι και πολύ δίκαιο αυτό. Δηλαδή, μια έχει καλύτερη ψυχονομία από την άλλη, τι γίνεται? Γίνονται μετά τα δικά τους και λέει η άλλη, καλό Κουμάρι για το λόγο σου.

0: Μόλις βγήκαμε από το Κουμάρι Τσόουκ και έχουμε μαζί μας τον άνθρωπό μας εδώ πέρα, Αποστόλης Παπασπύρου. Τρομερός τράβελε, μας βοηθάει πάρα πολύ εδώ πέρα. Φιλαράκι, τι γίνεται, όλα καλά.
1: Καλημέρα, όλα καλά.
0: Τι έγινε τώρα εκεί μέσα, μπήκαμε ουσιαστικά, δεν μας αφήσαν να βγάλουμε την Κουμάρι.
1: Απαγορεύεται γιατί είναι ιερό πρόσωπο και είναι η νούμερο ένα, ας πούμε, φιγούρα δημόσια στο Νεπάλ. Ακόμα δηλαδή και για διαφημιστικούς λόγους να το δει κάποιος, κρατάνε τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Ωραία, έχω πορείες. Πώς επιλέγετε, ξέρω ότι επιλέγετε από διάφορες δημοκρασίες και φυσιογνωμία κτλ. Αλλά τι γίνεται εκεί.
1: Μια σειρά από μυστικά κριτήρια τα οποία τα γνωρίζουν οι ιερείς. Όταν λοιπόν μια προηγούμενη κουμάρι, η ζωντανή θεότητα, μπει στην εφηβεία, δηλαδή αδιαθετήσει, οι ιερείς λοιπόν με βάση αυτά τα κριτήρια ψάχνουν ανάμεσα στα μέλη, στα κορίτσια μια συγκεκριμένη κάστα, μια συγκεκριμένη ας πούμε μεγάλη οικογένεια, α το πούμε έτσι, ομάδα.
0: Ναι.
1: Και επιλέγουν κάποια κορίτσια, περνάνε προεπιλογή με βάση αυτά τα κριτήρια που είναι κυρίως εμφανισιακά, φυσιογνωμικά. Mm-hmm. Αλλά όμως πρέπει να περάσει δοκιμασίες, όπως ας πούμε τη δοκιμασία του φόβου. Τη βάζουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, την τρομάζουν, μένει μια νύχτα μόνη της, δεν πρέπει να κλάψει, δεν πρέπει να δείξει ότι φοβάται.
0: Δεν θα γινόμουν ποτέ κουμάρι. Το χειρότερο πράγμα, το σκοτάδι και να συμφωνεί. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
1: Σοβαρά. Ένα κοριτσάκι 5 χρονών, ναι.
0: Απίστευτο. Οπότε μετά γίνεται αυτή και η άλλη παίρνει απόσυρση εισαγωγικά.
1: Η
0: δηλαδή
1: άλλη
0: φεύγει.
1: Λοιπόν, παίρνει απόσυρση.
0: Σύνταξη.
1: Να είναι ιερό πρόσωπο.
0: Ναι. Και τι κάνει στη ζωή τη.
1: Τι κάνει στη ζωή τη είναι μια καλή ερώτηση. Τα προηγούμενα χρόνια σκεφτείτε ένα κορίτσι το οποίο δεν έχει κοινωνικοποιηθεί, δεν έχει σπουδάσει, δεν ξέρει να κάνει τίποτα στη ζωή τη. Δεν έχει κανένα εισόδημα. Ουσιαστικά θα ήταν βάρος για την οικογένειά της, τουλάχιστον με τα δικά μας κριτήρια.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί να το πούμε βέβαια και από την άλλη μεριά, ότι η οικογένειά της έχει δεχτεί τεράστια τιμή για αυτό που ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όμως αφού πάψει να είναι κουμάρι, δεν έχει τίποτα να κάνει. Συνήθως δε και οι άντρες δεν θα την προτιμούσαν για νύφη, γιατί προκαλεί ένα δέος. Όντας η προηγούμενη, ας πούμε, ιερή με την σάρκωση της θεάς Ντούργκα ή Ταλέτζου.
0: Okay.
1: Όμως τα τελευταία χρόνια. Της δίνεται ένα εισόδημα εφόρου ζωής, χαμηλό εισόδημα εφόρου ζωής και το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να την σπουδάσει. Έτσι ώστε να επανενταχθεί με έναν τρόπο στον κανονικό κόσμο. Αυτό είναι το.
0: Φοβερό, ε. Πάντως έχει πολλές κουμάρι. Δηλαδή.
1: Υπάρχουν και άλλες κουμάρι, ναι, κάθε στιγμή. Όμως η νούμερο ένα, η ιερή κουμάρι, είναι αυτή που. Ζει εδώ στο κουμάρι.
0: Και δεν βγαίνει από εδώ μέσα πουθενά.
1: Ναι, 365 μέρες το χρόνο.
0: Πόσο καιρό δηλαδή μένει περίπου πάνω κάτω εδώ μέσα, ξέρεις.
1: Μένει όλο το χρόνο από την ηλικία των 5 περίπου ετών που θα στεφτεί μέχρι να διαθετήσει.
0: Τώρα που είμαστε εδώ πέρα, πού κάνουμε βόλτα.
1: Κάνουμε βόλτα στην πλατεία που βρίσκεται στη γωνία με τη Freak Street.
0: Okay.
1: Το δρόμο των φρικιών όπου. Την αράζανε οι δυτικοί, ας πούμε, χίπηδες.
0: Α, ναι. Κλπ. Έλα, ρε.
1: Δεκαετία του 70.
0: Οκ. Okay. Και τι κάνουμε τώρα.
1: Μέναν εδώ στα πανδοχεία και τα λοιπά.
0: Μετά από
1: κάποια στιγμή το κράτος αποφάσισε ότι, εντάξει, παιδιά, αρκετά ήρθε η ώρα να γυρίσει στις σπίτια.
0: Καλές διακοπές κάνατε, μια χαρά και όλα κομπλέ. Τώρα τι θα κάνουμε μετά από εδώ.
1: Μετά από εδώ θα πάμε στο Σφαγιαμπουνάθ. Είναι ένας λόφος ιερός και για τους Ινδουιστές και για τους Βουδιστές. Είναι ο λόφος ορόσημο, ας πούμε, στο Καθμαντού. Και θα κλείσουμε την ημέρα στο Μποτνάθ. Είναι η πιο διάσημη στούπα, είναι ακριβώς το δρόμο των καραβανιών, τον αρχαίο δρόμο των καραβανιών που διασχίζαν τα Ιμαλάια. Ακόμα και σήμερα γύρω της ζουν πολλοί πρόσφυγες από το Τιβέτ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το κέντρο των Βουδιστών και το σημείο συνάντησης των Βουδιστών στο Καθμαντού.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
4: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
3: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
5: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη μόνιρα.
3: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. τον κόσμο μέσα μας.
6: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Και μόλις φτάσαμε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες βουδιστικές στούπες σε όλο τον κόσμο. Σβαγιαμπουνάθ. Πανέμορφη είναι. Και είπα και το όνομα. Σβαγιαμπουνάθ. Βάλαμε στίγμα με τον Αλέξη. Οπότε δεν το πω και να το βράδυ. Οπότε και να σε φίλο το βράδυ. Γιατί το είπα με τη μία. Για να ανέβεις εδώ χρειάζεται να ανέβεις 365 σκάλες. Αυτή είναι η μία διαδρομή. Και η άλλη είναι πιο εύκολη που ανεβήκαμε εμείς περιμετρικά. Μία σκάλα για κάθε μέρα του χρόνου. Οπότε είναι πολύ απλό. Ξεκινάς και μετράς. 1η Ιανουαρίου, 2 Ιανουαρίου, 3 Ιανουαρίου. Φτάνει τέλος πάντων σε κάποιο σημείο. Μπορείς να κάνεις διάλειμμα μόνο. Εγώ το λέω αυτό, δεν το λέει κανείς. Τώρα μου ήρθε. Στη γιορτή σου, στη γενέθλιά σου. Δηλαδή, εγώ μπορώ να κάνω διάλειμμα για 25 Δεκεμβρίου και 3 Μαρτίου. Και μετά συνεχίζουμε. Κυρίως οι locals θα ανεβαίνουν από εκεί.
1: Ο θρύλος λέει ότι ένα πεφωτισμένο πλάσμα αποστράγγισε την αρχαία λίμνη και τη θέση της πήρε η κοιλάδα του Κατμαντού. Εκεί φύτρωσε ένα λουλούδι λωτού, το οποίο μεταμορφώθηκε σε λόφο, ενώ ένα υπέρλαμπρο φως ξεχύθηκε και εμφανίστηκε η στούπα Σβαγιαμπουνάθ, γνωστή και με το όνομα Αλαράκτα.

Μερικές είναι χαλασμένες, θέλουν λάδωμα. Μερικές πάνε καλά. Να, αυτή είναι καλή, δες. Μια χαρά είναι. Είναι αυτή. Όχι. Να τι. Είδες. Τι κάνει αυτή. Ένας ακόμα σημαντικός λόγος για να ανέβεις εδώ στο λόφο στη στούπα είναι ότι έχει την καλύτερη θέα στην πόλη. Καθμαντού, πιάτο, όλο.

Επειδή είμαστε πολύ μεγάλη παραγωγάρα, ήρθαμε σε δεύτερη στούπα σε μία μέρα. Τη στούπα Μπότναθ. Πολύ ωραία στούπα κι αυτή, μοιάζει με την άλλη που πήγαμε. Το ωραίο με αυτήν είναι ότι έχει γύρω-γύρω πολλά μαγαζάκια. Να ψωνίσεις σουβενίρ, να φας, έχει εκπληκτικά rooftop. Να πιεις τον καφέ σου και να βλέπεις κάτω θέα τη στούπα. Σε αυτήν εδώ τη στούπα γυρίστηκε και η ταινία «Ο μικρός Βούδας». Πάντως νομίζω ότι στη Σρι Λάνκα οι στούπες ήταν πολύ πιο επιβλητικές και ωραίες, μ' άρεσαν πιο πολύ εκεί. Και αφού έδωσα μια τόσο ωραία πάσα στον εαυτό μου, να σας πω να δείτε και το ψώδιο στη Σρι Λάνκα στο YouTube. Πατήστε Σρι Λάνκα, Action 24, Ερε Κόσμε, Χρήστος Ανθόπουλος, όλα μαζί και πιστεύω κάτι θα σας βγάλει.

Ψηφίζουν εδώ πολύ ωραία. Το γεγονό του χέλπιου. Του χέλπιου. And where? Hey, hey, hey, hey. Αριστερόχειρας, ε. Καλλιτέχνης.

0: Πολύ γεμάτη μέρα σήμερα, αλλά πεινάσαμε και έτσι θα κλείσουμε τη βραδιά μας με παραδοσιακό νεπαλέζικο φαγητό και τι άλλο, αυτά που μας αρέσουνε, παραδοσιακούς χορούς. Έλα εδώ να χορέψουμε, μην φεύγεις.
1: Βρήκε τους κατάλληλους ανθρώπους για να δώσει λεφτά.
0: Thank you very much. Α, ωραία πράγματα, ε. Το μόνο που να γνωρίζω είναι το ρύζι. Στη μέση, αυτό πρέπει να είναι γιαούρτι. Γιαούρτι. Αυτό επειδή έχω διάβαζα από πάει όταν ήμουν μικρός, είναι σίγουρα σπανάκι. Εδώ λαχανικά. Κάτι μου λείπει νομίζω σχέση με τα δειλανά πιάτα που βλέπω. Δεν έχω κοτόπουλο κάρι. Και θα πάρω από σένα φιλαράκι. Πολύ δυνατό tip. Αυτό τι είναι, δεν ξέρω αυτό τι είναι.
2: Φακί.
0: Λίγο περίεργη φάση, αλλά ας το ζήσουμε σαν local.

Καλημέρα! Ξεκινάμε σήμερα από το Κατμαντού και πάμε Τσιτουάν. 200 χιλιόμετρα περίπου είναι η διαδρομή, αλλά μας είπαν να κάνουμε 5-6 ώρες. Δεν μας χαλάει καθόλου, λεωφορείο, ύπνος και όλα καλά. Καλή ζωή! Okay.

0: ήμασταν στο Καθμαντού.
1: Εδώ.
0: Εδώ. Έχουμε τον Τρισούλη, τον ποταμό, στο πλάι μας. Νατός. Θα βεβαίνει τα μεγάλια. Φτάνουμε στο Μουγκλίν, εδώ είναι κόμβος αυτός. Εδώ που διασταυρώνονται οι δρόμοι. Και στρίβουμε όλο νότια και πάμε στο Τσιτουάν. Στο Εθνικό Πάρκο του Τσιτουάν. Να το εδώ.

Μόλις φτάσαμε Τσιτουάν, αρκετές ώρες στη διαδρομή, κουραστική. Γι' αυτό θα κάνουμε μια βόλτα με τα πόδια για να ξεπιαστούμε, μια χαρά. Σκοπός της βόλτας όμως είναι να επισκεφτούμε το χωριό της μειονότητας των Θαρού. Θαρού πως θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Καλά αυτό που έκανα, ε. Θαρού, Θαρό, Θαρού.

0: Μπήκαμε στη ζούγκλα του Τσιτουάν και τα πρώτα ζώα είναι αυτά. Κάτι δεν μας είπαν καλά. Πολύ κατσίκα βλέπω. Όχι κατσίκα, ρε φίλε.
1: Where is the tigers? Elephants?
0: Είδαμε στη ζούγκλα του Νεπάλ και είδαμε κατσίκες. Μια χαρά. Δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ. Πρώτον, δεν έχει άγρια ζώα, μας δουλεύουνε και τα βλέπουμε τέτοια. Ή δεύτερον, είναι σημάδι ότι θα κοτέψουμε μετά αυτές.
1: Λίγο πιο κάτω βλέπουμε τη γνωστή άγρια πάπια της ζούγκλας του Νεπάλ.
0: Αυτό είναι ωραίο σχεδόν το παιχνίδι που γινόταν με κλειστά τα μάτια. Πώς έλεγα όταν θυμάμαι. Έπαιρνες μέσα κλειστά τα μάτια και έπιανες αντικείμενα για να καταλάβεις τι είναι. Δεν είναι και πολύ καλό. Ρόκι Μπαλμπόα. Τελικά τι είναι, δεν μας είπαν. Πιάνουν και Action 24 εδώ πέρα στο Σιτουάν. Ξέρετε τι έπαθα, ε. Ξέχασα τη βαλίτσα μου στο προμήθειο ξενοδοχείο. Εγώ φταίω φυσικά, γιατί την άφησα κάπου που δεν έπρεπε να την αφήσω. Και φύγαμε 200 χιλιόμετρα τώρα κάτω και δεν την έχω τη βαλίτσα. Δεν έχω ρούχα, δεν έχω τίποτα. Θα μου τη στείλουν φυσικά οι άνθρωποι, μια χαρά. Θα κανονίσω όλα το ταξίδι δικό μας γραφείο που είναι το καλύτερο. Αλλά δεν έχω ρούχα προσωπικά και εδώ πέρα μου γυαλίσαν αυτά. Λες να τους κάνω κανένα προσφορά. Τρεις χιλιάδες καλώδια πρέπει να έχει από το πάνω μου ακριβώς. Εδώ τα παιδιά είναι τουκ-τουκ, τουκ-τουκ. Τουκ-τουκ. You are tuk-tuk driver. Tuk-tuk, tuk-tuk. Perfect. Άρε, tuk-tuk, ε. Έχουμε λιώσει τα tuk-tuk αυτή τη σεζόν. Στο ρε κόσμο. Όλο tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Ρε κόσμο. Καλησπέρα. Ξέρετε που είναι τυγρής. Μη στραβώνεις, ήρεμα. Χαμός από άγρια ζώα. Έχω εντυπωσιαστεί.
2: Η Θάρου είναι μια εθνοτική ομάδα γνωστή για την πολύχρωμη πολιτιστική της κληρονομιά. Η γλώσσα τους ονομάζεται Θαρούκ και έχει ρίζες από το Τιμπέτ, ενώ ταυτόχρονα έχει σχέση και με τη γλώσσα των Σέρπα, την οποία μιλούν στο Νεπάλ. Πρόκειται για μια μειονότητα που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τσιτουάν. Ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία για να τα βγάλουν πέρα και όπως κάθε μειονότητα σε παρόμοιες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία και οικονομικές ευκαιρίες.
0: Hello my friend. You are Θαρού. Θαρού.
3: Yes, I'm Θαρού.
0: I'm Χριστού. Χριστού Θαρού.
3: Θαρού, yeah.
0: Yes. Where are the tigers?
3: Tigers,
0: yes. This side. Here only.
3: Chiton National Park.
0: What?
3: We said the Chiton National Park.
0: Chiton National Park, okay.
3: Yeah, it's the big, big.
0: Elephants.
3: Elephant, woolly elephant, tiger.
0: Okay. Here only dogs, ducks.
3: Yeah, only ducks.
0: Okay. Θαρού, τα πήρε στο κρανίο μικρό. Θαρού, ότι βλέπω μια οικογένεια από κότες. Θαρού, ότι οι ντόπιοι εδώ έχουν εμπνευστεί να φτιάχνουν σπίτια σαν τα τρία γουρουνάκια. Από ξύλα, από άχυρο, εδώ, και από τούβλα. Φτάνει, αυτός ο κόκκρας μέσα μας έχει γυαλίσει. Του γιώγω του κόκκρου, right. Yeah. Right. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Δεν τη θέλει. Φεύγω.
4: Παραγουγάρα.
0: Παραγουγάρα. Έρε κόσμε. Έρε κόσμε.
4: Έρε κόσμε.
0: Αυτή είμαστε.

0: Είμαστε ακριβώς στα σύνορα, από το χωριό Θαρού και τη ζούγκλα. Εδώ μέσα είναι όλα τα άγρια ζώα, ρινόκεροι, λεοπαρδάλεις, τίγρεις, κροκόδιλοι. Τώρα τι έχουν κάνει εδώ οι τύποι? Έχουν βάλει ηλεκτροφόρα σύρματα, τα ενεργοποιούν μόνο το βράδυ, μας είπανε, ώστε αν περάσει εδώ ένας ελέφαντας, τον χτυπάει λίγο και φεύγει. Δεν μπαίνει μέσα να τους καταστρέψει τις καλλιέργειες, έχουν καλλιέργειες εδώ μέσα. Θα δοκιμάσω εδώ, δεν νομίζω να το έχω ανοίξει. Τι ώρα είναι? 5 και 20, έχει ακόμα μέρα.
1: Έλα, δει, δει.
0: Το καλό είναι ότι βλέπουμε βουβάλια, δηλαδή άγρια βουβάλια, νεροβούβαλα συγκεκριμένα. Ας πούμε ότι είναι άγρια, δεν ξέρω αν είναι άγρια 100%. Τώρα να μας κοιτάει πολύ περίεργα, δες το. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Τώρα θα περάσουμε αυτή την ωραία γέφυρα. Αυτές οι γέφυρες είναι κατά μήκος όλου αυτού του ποταμού. Ενώνουν ουσιαστικά δύο χωριά. Τώρα εμείς θα πάμε να δούμε ελέφαντες. Τι άλλο, τους φίλους μας τους ελέφαντες. Μου θυμίζει την Brooklyn Bridge. Λες να εμπνεύστηκαν από εδώ, να έρθουν παλιά. Λέγανε τη γέφυρα και είπαν να κάνουμε και μια στην Αμερική. Εδώ μπαίνουμε στη γέφυρα και αυτό που βλέπω πίσω μου θυμίζει

μπήκαμε μέσα στο πάρκο και γίνεται χαμός από τους ελέφαντες τους φίλους μας. Με ξέρουνε. Στη Λάνκα, Ταϊλάνδη, είναι φίλοι μου πλέον όλοι. Και τους μιλάω τώρα επειδή δεν με στραβώσουν οι άλλοι εκεί στην τηλεόραση και πού δεν μιλάς σε αυτούς, μιλήσεις σε εμάς κτλ. Ό,τι να είναι, πάλι τέλος πάντων. Hello!

0: We are a band now. Band, me and you. Play, and I play. Band. Together. Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μη τα τρως. Και από τις 11 και μπρος. I have 1,000. Only 1,000.
1: Give me US dollar, no problem.
0: 1,000 if you want. Perfect. It's a deal.
2: Το έκανα τρελό παζάρι και το πήρα από 1,500 χίλια.
3: Είναι πολύ δυνατό στα παζάρια.
4: Φαρούτ θα κάνω ένα σουτ.
0: Very, very, very close. Thank you. I'm good. Eh? Good. Yes. Όλοι ψέματα μου λένε. Για να με καλοπιάσουν. Θα δώσω μια φοβερή μπίρα. Να έχεις ένα local εδώ πέρα όργανο και να παίζεις μέσα στο χωριό των Θαρού. Θαρού, ότι είναι τέλειο.
4: Good. Hey, good. Τι θες, τι σ' άρεσε, σ' άρεσε.
0: Θαρού, πως ήρθε η ώρα για ύπνο, είμαι πτώμα, περάσαμε καταπληκτικά. Αύριο έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια και τώρα με αυτό εδώ που αγόρασα θα αυτονανουριθώ. Πάνω στη βελανίδια κάθεται μια κουκουβάγια. Έχει ματιά γουρλωτά και φωνάζει δυνατά. Κουκουβά, κουκουβά, κουκουβά, βα, βα, βα, βα, κουκουβά.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can

0: inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
2: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
3: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
5: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
4: Who is Olivia, and why are we writing about her?
5: Olivia might have been an agent of fate.
4: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
5: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
4: What now?
5: I think we start writing our own story.
6: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Καλημέρα, είμαστε στο ξενοδοχείο μας, εδώ πέρα στο Σιτουάν. Βγήκαμε λίγο έξω από το ξενοδοχείο, 2 μέτρα και βλέπουμε ειρηνόκερους. Νάτι, εδώ. Με το παιδάκι, μια χαρά, χαλαρώνουν. Αλλά τώρα πάμε στο σαφάρι. Εκεί πιστεύω θα δούμε και ελέφαντες, τίγρης, μακάρι, λεοπαρδάλες, είναι λίγο δύσκολο να δούμε. Και κροκόδιλους. Πολύ καλά το πω αυτό. Και κοκόδιλους. Και κροκόδιλους.

0: Καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Πήρα από εδώ.
0: Νεπαλέζικο από εδώ.
1: Καλό.
0: Ενώ του μου λέει, με γιουτέγγι μου λέει, ice cream Nepal, ε. Μου κόρεψε. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει μετά. Οπότε πάρτο. Τώρα μια χαρά. Πάμε σε λίγο. Μου είναι καθόλου ωραίο. Απλά ήθελα από εδώ.

0: from the Siberia.
1: Κάναμε μια στάση εδώ στη μέση της ζούγκλας για να πιούμε ένα νεράκι, ένα καφέ. Εδώ είναι και τα τζιπ που είμαστε, να δούμε τη θέα, το εκπληκτικό ποτάμι που έχει μπροστά και θα συνεχίσουμε το σαφάρι μας. Παιδιά, το σαφάρι πρέπει να το απολαύσετε, να απολαύσετε την άγρια φύση που βλέπετε. Αυτό είναι το βασικό, μέσα στο τζιπ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μετά, το δεύτερο στάδιο είναι να δείτε τα άγρια ζώα. Φυσικά, γι' αυτό έρχεστε. Αλλά τα πολύ άγρια ζώα, π.χ. τίγρης και λεοπαρδάλης, είναι δύσκολο να τις δεις. Χρειάζεται πολύ τύχη. Εμείς είχαμε τύχη, δεν τα είδαμε αυτά, αλλά είδαμε ρινόκερους, είδαμε τσακάλια. Τσακάλια δεν έχει ξαναδεί. Αετούς, ελάφια. Αλλά έχουμε συνέχεια. Ελπίζουμε να είμαστε ακόμα πιο τυχεροί.
2: Το πάρκο βρίσκεται στο νότιο Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με την Ινδία, 150 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της πρωτεύουσας Κατμαντού. Αποτελεί φυσικό καταφύγιο για ρινόκερους, ελέφαντες, τίγρης της Βεγγάλης, λεοπαρδάλης, κροκόδιλους και γενικότερα για την άγρια ζωή. Θεωρείται ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για σαφάρι και παρατήρηση άγρια ζωής στην Ασία.
1: Και με αυτή τη φοβερή έξοδο σας ανακοινώνω ότι το σαφάρι μας τελείωσε, όπως τελειώνει και αυτή εδώ η μέρα. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε, είδαμε την άγρια φύση, ζεις μέσα τη ζούγκλα, άσχετα που δεν είδαμε τίγρης, θέλει πολύ τύχη για να δεις. Παρ' όλα αυτά είδαμε ρινόκερους, είδαμε μαϊμούδες, είδαμε ελάφια, πολλά ελάφια. Θα σας πω μια ιστορία για τους ρινόκερους. Ο πρώτος ρινόκερος που πήγε στην Ευρώπη έφυγε από αυτήν εδώ την περιοχή, ουσιαστικά Νεπάλ, Ινδία, και πήγε ως δώρο στο βασιλιά της Πορτογαλίας για να δουν πως είναι ένας ρινόκερος. Εκεί πέρα τον ζωγράφισε ο Άλμπερτ Ντίρερ, δηλαδή η πρώτη ζωγραφιά στην Ευρώπη που έχουμε από ρινόκερο είναι από τον Ντίρερ. Στη συνέχεια ο βασιλιάς της Πορτογαλίας τον έστειλε δώρο στον Πάπα για να τον δει και ο Πάπας, μην χάσει το ρινόκερο, και το πλοίο που πήγαινε προς την Ιταλία έξω από την Νάπολη βυθίστηκε. Αποτέλεσμα, να πεθάνει ο μοναδικός ρινόκερος που ήταν στην Ευρώπη.

0: Πολυπολιτισμικότητα, πνευματικότητα, φιλόξενοι άνθρωποι, μοναδικές γεύσεις, άγρια ζωή και φύση, κάτω από την σκιά της πιο ευληματικής οροσειράς του κόσμου, των Ιμαλαΐων. Το Νεπάλ μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακό. Ανυπομονώ για τη συνέχεια.
1: Δεν έπαθε τίποτα.

Το μουσείο αυτό που μπαίνω μέσα στο παλάτι είναι από τα σημαντικότερα μουσεία τέχνης σε όλη την Ασία. Μπλε, εντάξει είσαι.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Beautiful, Ava.
5: I can't go through with the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
6: Welcome to the romantic heart hunt.
5: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. The keepsake. Is this seat taken?
7: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
5: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
2: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
8: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
9: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
8: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
9: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκης και Βούμπης.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συναγερμός για φωτιά στον Κουβαρά Αττικής, ζημιές σε επιχειρήσεις, 112 για εκένωση, απευθεία σύνδεση. Στον Εισαγγελέα, πιλότος και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε με τουρίστες ανάμεσα σε λουόμενους στο Σαρακίνικο της Μήλου, οι γκρίζες ζώνες και οι έολες δικαιολογίες. Δεν υπήρχε ναυαγοσός της, απεινιδωτή ή φαρμακείο, καταγγέλει η οικογένεια του τετράχρονου που πνίγηκε σε πισίνα στην Πάρο. Τι ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar. Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Πλεύρη για τη μεταναστευτική πολιτική. Η επανεκλογή του άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

0: Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ εκδόθηκαν δύο διαδοχικά 112 για εκένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού, καθώς οι φλόγες έφτασαν μία ανάσα από τα σπίτια. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο επιχειρήσεις, ενώ κάηκαν και αυτοκίνητα. Το μέτωπο έχει μεταφερθεί στον ορεινό όγκο της περιοχής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο τους.
1: Με αντίπαλο τους ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ στην περιοχή, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά.
2: Το πρωί ήταν χάλια. Φοβόμασταν ότι θα κάνουν και τα σπίτια μας.
1: Στις φλόγες ήδη παραδόθηκαν δύο κτηνοτροφικές μονάδες στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανός, ένα εργοστάσιο και αρκετά οχήματα.
3: Πρωινές ώρες ήταν που ξεκίνησε ψηλά από τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού, Άγιος Γεώργιος Κουβαρά με αιματόριζα, είναι τα σύνορα μεταξύ Κουβαρά και Καλυβίων, Δήμο Σαλονικού και τα δύο. Υπάρχουν πολλές μόνιμες κατοικίες, ανησυχήσαμε, ήρθαμε άμεσα, ήρθε η πολιτική προστασία, ο Δήμαρχος, όλη η δημοτική αρχή.
1: Στις 8 και 10 οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν μέσω του 112 για την πυρκαγιά, ενώ στις 8 και μισή εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Άγιος Στυλιανός προς τα Καλύβια.
4: Ήταν σε πλαγιά βουνού και δυστυχώς λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή η πυρκαγιά είχε ανοίξει δύο μέτωπα. Ένα κατευθυνόταν προς την περιοχή του Κουβαρά και το άλλο προς Καλύβια. Κατέβαινε προς τη λεωφόρο Λαβρίου.
1: Η φωτιά κατευθύνεται σε Χαράδρα, στο όρος Μερέντα, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.
5: Είναι στο βουνό Μερέντα, στην πλευρά που κοιτάζει για Καλύβια και Μαρκόπουλο. Ο αέρας όμως είναι πάνω από 7 μποφόρο. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Οι ρηπές είναι πολύ δυνατές, δηλαδή πάνω από 80 χιλιόμετρα την ώρα. Πάντως είναι δύσκολη, δεν είναι απλά.
1: Στη μάχη ρίχτηκαν από νωρίς το πρωί τα 9 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς και αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 42 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών από τη Γαλλία και 24 πυροσβεστών από τη Ρουμανία, καθώς και πολλούς εθελοντές. Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου, στη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.
6: Έχουμε ανοίξει το κλειστό γυμναστήριο των Καλυβίων στο ΓΑΣΚ, έτσι και μπορούν εδώ να φέρουν όσοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, τα ζωάκια, σκυλάκια, γατάκια ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται βοήθεια.
1: Στον Κουβαρά Αττικής μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
7: Βρισκόμαστε στον Κουβαρά Αττικής και μπορεί η εικόνα να είναι σαφώς βελτιωμένη από το πρωί εξαιτίας της ενίσχυσης των επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα της ημέρας είναι να μην υπάρξει αναζωπήρωση της φωτιάς, καθώς οι άνεμοι παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχός της.
4: Τα εναέρια έχουν κάνει ήδη πολύ καλή δουλειά και οι επίγειες δυνάμεις από την πρώτη στιγμή είναι στο σημείο.
1: Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζεται βελτιωμένη, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων και του πολύ υψηλού κινδύνου που βρίσκεται σήμερα η περιοχή, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο σημείο.
0: Στον Κουβαρά βρίσκεται η Χριστίνα Αγγίκα. Χριστίνα, στο σημείο επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
8: Όπως μπορείτε να δείτε, Τζένι, αυτή τη στιγμή η εικόνα στο σημείο είναι αποκαρδιωτική. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Κουβαρά της Αττικής, εδώ που το πρωί ξέσπασε η πυρκαγιά. Να πούμε λοιπόν πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο που προσπαθούν να σβήσουν τις μικροαιστείες της φωτιάς που παραμένουν αυτή τη στιγμή ενεργές. Παρότι λοιπόν η εικόνα είναι βελτιωμένη σε σχέση με το πρωί, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε. Τώρα πίσω μου, με τη βοήθεια του Γιάννη, του Βουδούρη, βλέπουμε την κτηνοτροφική μονάδα η οποία έχει καεί σχεδόν σε όλο το σύνολό της στο μπροστινό κομμάτι. Όπως μπορείτε να δείτε, η στέγη έχει καταρρεύσει στο μπροστινό της κομμάτι, ενώ όλο στο εσωτερικό κομμάτι έχουν γίνει όλα στάχτη και συντρίμμια. Τώρα αυτό που μένει είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίσουν τη μάχη μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, με τον φόβο των αναζωπηρώσεων να παραμένει μεγάλο σε όσο οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, Τζένι.
0: Μεγάλη καταστροφή μέχρι στιγμής. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δυναμώσουν οι άνεμοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα, για το ρεπορτάζ. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του επικίνδυνου καιρικού κοκτέιλ ακραία ζέστης, παρατεταμένης ξηρασίας και ισχυρών ανέμων που ευνοούν την άμεση εκδήλωση πυρκαγιών. Η Δυτική Ευρώπη βιώνει από την αρχή του καλοκαιριού το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα στα χρονικά, όπως καταγράφεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Σε Νότια Ισπανία και Γαλλία εξακολουθούν να μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά τους.
9: Η Ευρώπη καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την Κλιματική Αλλαγή κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει βιώσει η Δυτική Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί ένα ιστορικό καλοκαίρι με ακραίες θερμοκρασίες, ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές που εξακολουθούν να μένονται σε ολόκληρη την περιοχή.
10: Y en Segovia esta tarde se ha reactivado con mucha intensidad el incendio que se declaró ayer por la tarde en Navas de San Antonio, cerca del Espinar. Hay varias localidades desalojadas.
9: Περίπου 40 εναέρια και πήγια μέσα επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά στη Σεγόβια, βόρεια της Μαδρίτης.
11: La mayoría de los vecinos están ahora mismo en el polideportivo municipal del Espinar, pero algunos han decidido quedarse por la zona, aunque fuera de peligro, para ver cómo evoluciona el incendio, esperando volver pronto.
9: Την ίδια ώρα στα νοτιοανατολικά της χώρας, στην Καστελιόν, και για τέταρτη μέρα μεγάλη δασική πυρκαγιά.
12: El viento complica el incendio de Tirich en Castellón, que ya ha afectado a 684 hectáreas.
9: Περίπου 700 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προληπτικά τις εστίες τους.
13: Sabemos que no vamos ahí esta noche. Nos quedamos aquí.
14: Pues tuvimos que salir por pata. En 15 minutos.
15: Entre todas las poblaciones que desalojaba se preveía unas 380, pero bueno, lo importante es que están en casa.
9: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες την ώρα που οι καπνοί της χαιρένουν το έργο τους, δημιουργώντας δυσκολία στην αναπνοή. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην νοτιοδυτική Γαλλία.
16: Nous sommes actuellement à l'arrière du feu qui s'est déclaré vers 15h cet après-midi. Eu égard aux conditions climatiques, nous avons engagé massivement un nombre important de moyens de feux de forêt et aussi de manière préventive sur la protection des habitations.
9: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, θέτοντας τις φλόγες υπό έλεγχο. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή εν όψη και του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα αυτή την εβδομάδα.
0: Την κόλαση όμως εξακολουθούν να βιώνουν και οι κάτοικοι του Καναδά, όπου μεγάλης έκτασης πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ Χρυσάνθη Μπουρούτη, μία ηλικιωμένη, έχασε χθες τη ζωή της.
17: Η καναδική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάνω από 100 ενεργά μέτωπα καίνε αυτή τη στιγμή, με πολλές πυρκαγιές να παραμένουν εκτός ελέγχου. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ μία 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να φύγει από το σπίτι της μαζί με ένα μέλος της οικογένειάς της. Λόγω των ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά σχεδόν διπλασίασε την έκτασή της μέσα σε μία νύχτα, μετατρέποντας πάνω από 103.000 στρέμματα σε στάχτη. Στην επιχείρηση Τζέιν, η κατάσβεση συμμετέχουν εκτός από τις καναδικές δυνάμεις, πυροσβέστες από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, το Μεξικό, ενώ αναμένονται και πρόσθετες διεθνείς ενισχύσεις τις επόμενες ημέρες.
0: Αποκαλυπτικές οι εικόνες και στον Καναδά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Και να μείνουμε στο θέμα με τις πυρκαγιές, καθώς πριν από λίγο βγήκε και ο χάρτης επικινδυνότητας για αύριο. Είναι μαζί μας η Μαρίζα Λιναρδάτου για να δούμε ποιες περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό.
18: Το εκρηκτικό κοκτέιλ, θα λέγαμε, των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών θα συνεχιστεί λοιπόν και αύριο. Πάμε να δούμε και τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι περιφέρειες που βρίσκονται σε πορτοκαλί χρώμα, σε κατάσταση δηλαδή υψηλού κινδύνου, είναι μεταξύ άλλων η Αττική, Πελοπόννησος, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα. Λίγο λιγότερο κίνδυνο έχει η Κρήτη σε σχέση λοιπόν με σήμερα, ωστόσο πολλές περιοχές βλέπουμε της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας βρίσκονται επίσης στην κατηγορία κινδύνου 3. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η Τζέννη και η σημερινή αλλά και η αυριανή ημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις από νωρίς το πρωί σήμερα βρίσκονται επιποδός, αλλά και αύριο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίζα. Πλώρη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ποντάροντας τον τομέα της οικονομίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του επέκρινε τις οικονομικές πρακτικές της κυβέρνησης, ενώ κάνοντας μία αναδρομή στα πεπραγμένα κατά την περίοδο διακυβέρνησής του, ανέφερε πως σήμερα γνωρίζει καλύτερα τι θέλει και τον τρόπο για να το πράξει. Την ίδια ώρα, το νεοσύστατο κόμμα Καριστιανού μετρά περισσότερες από 20 αποχωρήσεις, με τα στελέχη φεύγοντας να αφήνουν εχμές περί απολυταρχικής διοίκησης και την ίδια για να προειδοποιεί με μηνύσεις.
19: Στον τομέα της οικονομίας ρίχνει βάρος ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα στις 2 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θέλοντας να θέσει τις δικές του προτάσεις στο επίκεντρο του σχετικού διαλόγου. Σχετικά με την επιστροφή του στην πολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας επικαλείται την εμπειρία του στο τιμόνι της χώρας.
20: Το 2015 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Και ξέρω τι είναι αυτό που γίνεται και τι είναι αυτό που δεν γίνεται.
19: Στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης και υποστήριξε ότι επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς. Σκληρή απάντηση από την κυβέρνηση.
21: Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια της συνέντευξης για να δούμε αν απαντάει σε πραγματικά κρίσιμα ερωτήματα, όπως ποιος άλλος πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκήρυξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων.
19: Πριν να συμπληρώσει 3 μήνες ζωής, το κόμμα της Μάριας Καριστιανού βιώνει εσωτερική κρίση, καταγράφοντας περίπου 25 αποχωρήσεις τελεχών. Η ίδια η Μαρία Καριστιανού απορρίπτει τα περί απολυταρχικής διοίκησης του κόμματος και προειδοποιεί ότι όσοι προχωρούν σε καταγγελίες χωρίς επιχειρήματα θα αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες.
22: Εγώ λοιπόν θα περιμένω από τον δημοσιογράφο τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος έχει βγάλει βαρύτατες κατηγορίες, να μας δώσει και τα αποδεικτικά στοιχεία. Με το που αποχωρεί ο κύριος Αυγερινός, κατευθείαν βγαίνει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο μέσα σε ώρες, προσέξτε, μπορεί και λιγότερο από 2 ώρες, κατευθείαν συντονίστηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, συντονισμένα υπέρ του κυρίου Αυγερινού.
19: Η Μαρία Καριστιανού μίλησε για παρακίνημα εντός του κόμματός της, το οποίο, όπως λέει, πλέον αποκαλύπτεται.
0: Συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη αναδημοσίευσε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στέργιος Γιαμπάκα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, είχε υποστηρίξει την αυστηροποίηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.
19: Έτσι είναι, Τζένι. Ο Θάνος Πλεύρης μίλησε στο αμερικανικό μέσο Breitbart και παρουσίασε τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης στο μεταναστευτικό ως αυστηρή αλλά δίκαιη. Στόχος, όπως είπε, είναι η μείωση των παράτυπων αφίξεων και η αύξηση των επιστροφών. Μάλιστα, έδωσε και στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τον τελευταίο χρόνο οι μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά 70%. Ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Γαλλία, έχουν κινηθεί προς αυστηρότερες πολιτικές στο μεταναστευτικό. Υποστήριξε ότι αυτό έγινε μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, που είχε ως αποτέλεσμα μια νέα προσέγγιση στο μεταναστευτικό. Τη συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη τη δημοσίευσε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Μια κίνηση που αναμφίβολα έχει το ενδιαφέρον της και εμφανίζει και το ενδιαφέρον του Αμερικανού Προέδρου στην ελληνική προσέγγιση, στην προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, Τζένι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέργιο. Στο απαράδεκτο περιστατικό στη Μήλο τώρα, εξηγήσεις δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείασε στο Σαρακίνικο και έπειτα μαζί με τον έτερο επιβάτη κατέβηκαν ανενόχλητοι για να απολαύσουν τη θάλασσα. Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το ελικόπτερο είχε λάβει άδεια για προσγείωση στις Σαλικές, περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού, κάτι το οποίο δεν τηρήθηκε. Το σχηματισμό κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προέκυψε διατάραξη της ασφάλειας των πολιτών.
1: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει σήμερα ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες.
23: Ξαφνικά είδα το ελικόπτερο και σταμάτησε στο κέντρο του τουριστικού Σαρακίνικου. Σαρακίνικο είναι μια υπογραμμή γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Στο τουριστικό κομμάτι, εκεί που το πάει όλος ο κόσμος, εκεί που γίνονται όλα αυτά τα βίντεο, εκεί ακριβώς πάρκαρε. Δηλαδή ο κόσμος έφυγε, γιατί έκανε πολύ σκόνη, πολύ κόμμα και κατέβηκαν οι άνθρωποι Πήγανε να κάνουν μπάνιο.
1: Σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, ο πιλότος είχε λάβει άδεια προσγείωσης στην περιοχή Αλικές, κοντά στον Αδάμαντα και το αεροδρόμιο της Μήλου. Όμως το ελικόπτερο προσγειώθηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά στη βόρεια πλευρά του νησιού και συγκεκριμένα στο Σαρακίνικο. Κλειδί για τυχόν επιβολή κυρώσεων στον πιλότο του μονοκινητήριου ελικοπτέρου είναι αν τέθηκαν σε κίνδυνο άνθρωποι ή περιουσίες. Μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.
2: Έχουμε ξεπεράσει πια κάθε όριο σαν άνθρωποι απέναντι σε ένα, πραγματικά σε ένα τοπίο που είναι κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας. Αυτό συμβαίνει.
1: Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, η νομοθεσία και οι οδηγίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, η προσγείωση επιτρέπεται υπό όρους σε διάφορα σημεία, απαγορεύεται ρητά σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές. Το Σαρακίνικο δεν είναι προστατευόμενη περιοχή, οπότε το νομικό αυτό κενό έδωσε τη δυνατότητα στο χειριστή να προσγειωθεί κανονικά.
21: Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προβαίνει στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας περιλαμβάνεται και η παροχή εξηγήσεων από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση ή ενέργεια της αρχής.
1: Ο εισαγγελέας Σύρου, μετά την έκταση που πήρε το περιστατικό, διέταξε το αστυνομικό τμήμα της Μήλου να συλλέξει προανακριτικό υλικό, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων για να ασκηθούν τυχόν διώξεις. Οι εικόνες αυτές έρχονται λίγο μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η δημιουργία μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας το 2025 στην ίδια περιοχή. Τότε μετά τις αντιδράσεις, τα σχέδια για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας ναυάγησαν και σχετική οικοδομική άδεια ανακλήθηκε αργότερα, αφού κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν αναγκαίες εγκρίσεις και δικαιολογητικά.
23: Υπάρχει απόφαση, δικαστική απόφαση, πώς το λένε, δηλαδή από το Υπουργείο, που λέει σε ένα μήνα, βγήκε τον Φεβρουάριο, μου φαίνεται. Και έλεγε για ένα μήνα διορία για να γίνει, προσωρινή αποκατάσταση της περιοχής. Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Το νέο περιστατικό με το ελικόπτερο επαναφέρει τη συζήτηση για τη θεσμική θωράκιση του Σαρακίνικου.
0: Στην υπόθεση θανάτου του 4χρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, οι κάμερες ασφαλείας και το ποιος εκτελούσε χρέη ναυαγοσώστη αναμένεται να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο νερό και παρέμεινε εκεί χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η άδεια της πισίνας, η οποία δεν φαίνεται να έχει ανανεωθεί από το 2018. Ο ιδιοκτήτης μέσω του συνηγόρου του αναφέρει στο Action 24 ότι η πισίνα του καταστήματος δεν απευθύνεται σε ηλικίες κάτω των 13 ετών.
3: Οι άδειες της πισίνας και οι προδιαγραφές της βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τον πνιγμό του 4χρονου αγοριού στην Πάρο. Εδώ και 27 χρόνια δεν έχει συμβεί το παραμικρό, λέει ο ιδιοκτήτης του Beach Bar μέσω του συνηγόρου του στο Action 24.
5: Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Είναι ένα κατάστημα με 27 χρόνια συνεχόμενα. Ουδέποτε έχει δημιουργηθεί θέμα. Είναι ένας άνθρωπος με έντονο το αίσθημα της ευθύνης. Έχουν παραδοθεί τα πιο πολλά έγγραφα. Θα δοθούν και τα υπόλοιπα.
3: Ο 68χρονος ιδιοκτήτης της πισίνας, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, εκτελεί ο ίδιος χρέη ναυαγοσώστη και μάλιστα, όπως ισχυρίστηκε στον εισαγγελέα, τηρεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
5: Ακούγονται τόσα και δεν λέμε ότι δίπλα ακριβώς από την πισίνα υπάρχει θάλασσα που δεν έχει ναυαγοσώστη. Στην πισίνα γράφει ότι κάτω των 13 ετών δεν μπορούν να κάνουν χρήση χωρίς τους γονείς τους. Είναι δύο τεράστιες πινακίδες και υπάρχουν εκεί που συνέβη το συμβάν και το ύψος του νερού είναι 1,20.
3: Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο ιδιοκτήτης του Beach Bar διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομοθεσία, η ηλικία του και μόνο θεωρείται απαγορευτική για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
6: Ωστόσο, είναι καθόλου τη διάρκεια της λειτουργίας της πισίνας. Και σε περίπτωση που για κάποιους λόγους θέλει να φύγει από την πισίνα, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλο συνάδελφο, είτε θα πρέπει να βγάλει όλους τους λουόμενους έξω.
3: Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν η οικογένεια, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν στο ξενοδοχείο της επιχείρησης. Ο 4χρονος φαίνεται πως διέφυγε της προσοχής τους και περπάτησε μέχρι την πισίνα και έπεσε μέσα.
24: Με φωνάζει η κόρη μου, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά. Είναι ο μικρός στην πισίνα. Τρέχω γρήγορα και το έκανα κάρπα και του δίνα το φιλί της ζωής.
3: Ο πρώτος που βούτυξε στην πισίνα ήταν ο μπάρμαν του Beach Bar, ενώ στην συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της Πάρου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
4: Ναυαγοσώσεις δεν υπήρχε. Δήλωσε ο ίδιος ότι είναι ναυαγοσώσεις, 66χρονό άνθρωπος που δεν ήταν ούτε καν εκεί. Μιλάμε για ένα beach bar με εκατομμύρια τζίρο όλο το καλοκαίρι και χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα. Και δεν έχεις ναυαγοσώσεις, μόνο δηλώνεις εσύ ο ίδιος. Για να γλιτώσεις τι, ένα χιλιάρικο που θα δώσει ένα ναυαγοσώσεις του μήνα.
3: Οι αρχές αυτή τη στιγμή εστιάζουν στα κρίσιμα λεπτά από τη στιγμή που ο τετράχρονος χάθηκε από τα μάτια της οικογένειάς του μέχρι και τη στιγμή που τελικά έπεσε στην πισίνα.
6: Αυτό όμως που εμείς συμβουλές που δίνουμε για την ασφαλή κολύμβηση όχι μόνο στους γονείς αλλά στους συνοδούς γενικότερα είναι η καθόλου τη διάρκεια επίβλεψη του παιδιού και βέβαια κατάλληλο μέσο πλευστότητας εφόσον το παιδί δεν γνωρίζει καλά κολύμβηση.
3: Ο συγκεκριμένος χώρος του ξενοδοχείου παραμένει και σήμερα κλειστός, με την έρευνα των αρχών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας.
0: Με όπλο την τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει ΑΔΕ τις ενστάσεις που έχουν υποβάλει οι οδηγοί ανασφάλισης των οχημάτων. Ήδη έχουν καταγραφεί χιλιάδες νέα πρόστιμα. Για την διαδικασία θα μας ενημερώσει ο Μάνος Λινοξυλάκης.
7: Δύο νέα γραφεία αναλαμβάνουν να εξετάζουν τις ενστάσεις ιδιοκτητών που εντοπίστηκαν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Στη διαδικασία μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα θα ξεσκονίζει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά κάθε ένστασης και θα εισηγείται αν πρέπει να γίνει δεχτή ή να απορριφθεί. Φυσικά τον τελευταίο λόγο, ο τελευταίος λόγος παραμένει στους αρμόδιους υπαλλήλους της ΑΔΕ. Τα νέα γραφεία θα μπορούν επίσης να ενημερώνουν τους πολίτες για πρόστιμα, προθεσμίες και δικαιολογητικά, ενώ θα μπορούν να διορθώνουν λάθη στα στοιχεία των οχημάτων. Τέλος, Τζένι, να πούμε πως οι ειδικές ελεγκτικές μονάδες αποκτούν πλέον πανελλαδική εμβέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Σαφαρί ελέγχων ξεκινάει η ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου και στα νησιά, μετά το ρεκόρ των καταγγελιών για φοροδιαφυγή και μη έκδοση αποδείξεων. Με οδηγό τις 320.000 καταγγελίες, στο μικροσκόπιο θα βρεθούν ταβέρνες, καφετέρειες, beach bars και εταιρείες ενοικιάσεων.
21: Με οδηγό τις 320.000 καταγγελίες για αποδείξεις, η ΑΔΕ ξεκινάει σαφάρι ελέγχων εν ώψη 15 Αυγούστου.
8: Οι έλεγχοι δεν γίνονται τυχαία. Οι πληροφορίες των πολιτών διασταυρώνονται με το My Data, τις κινήσεις των POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ και το ιστορικό κάθε επιχείρησης.
21: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ταβέρνες, καφετέρειες, beach bar, καταλήματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό.
10: Αυτό που βλέπουμε αυτή την περίοδο είναι ότι οι έλεγχοι της ΑΔΕ εντείνονται ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές και σε επιχειρήσεις με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, όπως η εστίαση, τα beach bar, τα καταλήματα, τα rent-a car και rent-a boat.
21: Βασικά εργαλεία για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων είναι οι καταγγελίες, οι οποίες συνεχίζονται με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό. Μέσω της εφαρμογής απόδειξη έχουν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες, εκ των οποίων 102.466 είναι επώνυμες. Οι περισσότερες αφορούν περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών αποδείξεων, αλλά και αποδείξεις που ενώ εκδίδονται δεν διαβιβάζονται στην ΑΔΕ.
11: Όποιος κάνει σωστά τη δουλειά του, κόβει τις αποδείξεις και είναι νόμιμος, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Και οι έλεγχοι πρέπει να υπάρχουν και για τους παραβατικούς και γιατί δεν είναι και δίκαιο άλλοι να δουλεύουν δηλαδή, και να βγάζουν τις αποδείξεις νόμιμα ωραία και άλλοι να προσπαθούν να φοροδιαφεύγουν τακτικά.
21: Το μεγαλύτερο βάρος των ελέγχων πέφτει στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά.
25: Εμείς υποστηρίζουμε την νομιμότητα και καλά κάνουν να γίνονται έλεγχοι και να υπάρχει οπωσδήποτε ίση μεταχείριση και υγιής ανταγωνισμός σε όλους τους επιχειρηματίες.
21: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η παραβατικότητα στα νησιά, στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, φτάνει το 34,2%.
10: Σημαντικό είναι ότι πλέον οι έλεγχοι είναι πολύ πιο στοχευμένοι. Η ΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει POS, ταμιακές μηχανές My Data και να εντοπίζει αποκλήσεις πολύ πιο γρήγορα.
21: Πρώτη στη λίστα της ΑΔΕ είναι οι επιχειρήσεις με βεβαρημένο παρελθόν που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού.
0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην οικονομική πίεση που δέχεται η Τεχεράνη λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Χρυσάνθη Μπουρούτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ένα γράφημα που δείχνει ότι η αξία του ιρανικού νομίσματος έχει πέσει κατακόρυφα.
17: Κρατάμε χαμηλούς τόνους με το Ιράν, διαμηνύει ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Άξιος, είπε ότι διαπραγματευόμαστε εν μέρη μαζί τους, αλλά παρακολουθούμε τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα. Νέα επίθεση κάνει και μέσω Truth Social, δημοσιεύοντας γράφημα με λεζάντα 51 χρόνια κακή συμπεριφορά και τίτλο «Το Ιράν δεν έχει χρήματα». Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο εν λόγω γράφημα, 1 εκατομμύριο ριάλ αντιστοιχούσε σε περίπου 1,11 δολάρια το 2025, ενώ πλέον η αξία του έχει υποχωρήσει σε περίπου 0,53 δολάρια. Στο ίδιο γράφημα αναγράφεται και η φράση «Το νόμισμα είναι σκουπίδι» σε ακόμα μία αιχμηρή αναφορά του Τραμπ στην κατάσταση της ιρανικής οικονομίας, Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Θλίψη, κυρίες και κύριοι, στον καλλιτεχνικό κόσμο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, που τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Ο ηθοποιός συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου του 80 και του 90. Συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες, ενώ με τις ερμηνείες και τους ρόλους του άφησε το δικό του αποτύπωμα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Μία ακόμη επιτυχία στον ελληνικό στίβο πρόσθεσε η Ελένη Ιακωβάκη στο παγκόσμιο K20 που διεξάγεται στο Όρεγκον. Η κόρη του μεγάλου Περικλή Ιακωβάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία της. Στα χνάρια που χάραξε ο πατέρας της, η Ελένη Ιακωβάκη, η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στο Όρεγκον και συστήθηκε στο κοινό. Η 17χρονη αθλήτρια, παρόλο που ήταν η μικρότερη της κούρσας, επιβεβαίωσε ότι αποτελεί το μέλλον του ελληνικού στίβου, τερματίζοντας την τρίτη θέση με χρόνο 55,99 σε μια πολύ απαιτητική κούρσα. Μαζί με το χάλκινο μετάλλιο, πανηγύρισε και το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας K20 και έγινε η τρίτη Ελληνίδα που κατάφερε να καλύψει την απόσταση σε λιγότερο από 56 δευτερόλεπτα.
1: Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα ή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99.
0: Στο ίδιο αγώνιμα και στην ίδια διοργάνωση είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής το 1998 ο πατέρας της Περικλής, ο οποίος αποθέωσε την κόρη του με μήνυμα στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
2: Πόσο περήφανοι είμαστε για εσένα!
0: Την τεράστια χαρά της Ελένης Ιακωβάκη μοιράστηκαν και οι υπόλοιποι αθλητές της ελληνικής αποστολής, οι οποίοι παρακολούθησαν την κούρσα και πανηγύρισαν έξαλλα το χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης. Στο ποδόσφαιρο τώρα, τα άστρα του Χρήστου Τζόλι και του Κωνσταντίνου Καρέτσα έλαμψαν στη φιλική νίκη της Ντόρτμουντ επί της Άρσεναλ με 3-2. Την ίδια ώρα, ένας ακόμη Έλληνας επιθετικός, ο Βαγγέλης Παυλίδης, συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο εξωτερικό μετά το τέρμα που πέτυχε στο ισόπαλο 2-2 της Μπενφίκα επί της Ακαντέμι Κοβισέου.
3: Απολύτως ελληνικό χρώμα είχε το Emirates Cup με την Dortmund να κερδίζει με 3-2 την Arsenal στο Λονδίνο. Από τη μία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για τους Γερμανούς και από την άλλη ο Χρήστος Τζόλης για τους Άγγλους. Η Dortmund άνοιξε το σκορ με τον Ινάσιο για να έρθει ο Καρέτσας να αφήσει το στίγμα του. Με μια κίνηση που αποτελεί σήμα κατά τεθέν για τον Έλληνα επιθετικό, σκόραρε μέσα στο Λονδίνο για το 0-2. Η άτυπη μονομαχία των δύο Ελλήνων ήρθε με απάντηση του Τζόλι, ο οποίος έδωσε assist στον Νουανέρι για να μειώσει σε 2-1. Ο Γκαντού πέτυχε το 3-1 για τους Γερμανούς, για να έρθει και πάλι ο Τζόλις να δώσει απάντηση για τους Άγγλους όταν κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Γιόκερες για το τελικό 3-2. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο φετινό πρωτάθλημα Πορτογαλίας, ανοίγοντας το σκορ για την Μπενφίκα κόντρα στην νεοφώτιστη Ακαντέμι Κοβισέου. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν ισοφαρίζοντας με τον Περέιρα, με την Μπενφίκα να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα με τον Πρεστιάνη. Όμως η Βισέου έκανε την έκπληξη και πήρε την ισοπαλία με 2-2 με σκόρ τον Αντρέ Κλοβής.
0: Σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο τελέστηκε χθες η κηδεία του πατέρα του Λιονέλ Μέση Χόρχε. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Ροζάριο της Αργεντινής με τον 39χρονο σούπερστάρ να είναι συντετριμμένος για την απώλεια του πατέρα και μέντορά του και να τον αποχαιρετά για τελευταία φορά. Συντετριμμένος ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε για έστατη φορά τον πατέρα του Χόρχε. Τον άνθρωπο που αποτέλεσε μέντορα και στήριγμά του και πριν από λίγες μέρες, ηλικία 68 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρα του Αργεντίνου Superstar στο Ροζάριο, στο νεκροταφείο El Prado. Σε μια πολύσεμνη τελετή και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 39χρονος άσος της Ίντερ Μαϊάμι ήταν φανερά καταρακωμένος. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό κύκλο, με τον ίδιο να συνοδεύεται από τη σύζυγό του Αντωνέλα Ροκούτσο, τα παιδιά του, τη μητέρα του και τα αδέλφια του. Αρκετοί θαυμαστές του Μέση βρέθηκαν έξω από το νεκροταφείο και με πανό και λουλούδια εξέφρασαν τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του αρχηγού της Αλμπισελέστε. Στην Αργεντινή απέτυχαν φόρο τιμή στον πατέρα του Μέση, τηρώντας ενός λεπτού σιγή στην αναμέτρηση μεταξύ της Αργεντίνα Τζούνιορ και της Ρασίνγκ, με τους παίκτες να κρατούν ένα πανό που έγραφε κουράγιο για τον Λίο και την οικογένειά του.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη, περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια-βορειοδυτική χώρα και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν οι νεφώσεις στις επόμενες ώρες και στην Ήπειρο και τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ισχυροί βοριάδες στα 5 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 27 βαθμούς με ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν τις επόμενες ώρες γύρω από τα ορεινά και θα εκδηλωθούν εκεί σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 26 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τρίτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σε δυτική και βόρεια, οπότε και ο υδράγυρος θα φτάσει στους 36 με 40 βαθμούς, ενώ στην ανατολική και νότια χώρα στους 33 με 36. Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο στα 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό 8 με 4.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

Την ομορφιά σου Κρήτη μου ανθρώπου νους δε βάνει. Γιατί είσαι η πιο μαγευτική στον κόσμο που υπάρχει. Καλώς ήρθατε στα Χανιά. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Κινούμε στις παρυφές από τα λευκά όρη, ελαιώνες παντού και ακριβώς από πάνω μας να μας σκεπάζει η σκιά από τα βουνά. Νωρίς το πρωί, σικές, το φως του ήλιου έρχεται και λούζει τα δέντρα, και λούζει και εμάς και μας ξυπνά, για να αδράξουμε τη μέρα και να εξερευνήσουμε αυτή την όμορφη περιοχή της χώρας μας. Καλημέρα! Ο Στέλιος αποφάσισε να αναβιώσει το μικρό ταβερνάκι των γονιών του, έχοντας ως έμπνευση τη Σοφία, της μαμάς και της γιαγιάς του. Εδώ ο χρόνος φαίνει να κυλά αργά, όπως ακριβώς και η μαγειρική. Όλες οι συνταγές είναι μαγειρεμένες με τον παραδοσιακό τρόπο. Ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπάρχει. Όλα γίνονται στη φωτιά των ξύλων. Αποφασίσαμε για λίγη ώρα να ακολουθήσουμε την καθημερινότητά του.

Λοιπόν, για πάμε στα ζώα είναι 4-5 λεπτά με τα πόδια και 1 λεπτό με τα μάξι. Τι θέλετε να κάνουμε? Ανεβούμε καρότσα να πάμε όλοι με τα μάξι.

0: πάλι καλά που μας δέχθηκε στην καρότσα του. Τον κυνηγούσαμε από πίσω. Να βλέπατε πόσες δουλειές κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν σταματούσε ένα λεπτό να μας πει κάτι. Ένα λεπτό δεν σταματούσε. Ωραία είμαστε εδώ, ε.
1: Καλά είμαστε.
0: Τι βλέπουμε τώρα εδώ, μοσχαριά.
1: Βλέπουμε την μοναδική αυτόχθονη φυλή βοηδών Κρήτης. Είναι ένα έντος προς εξαφάνιση. Το πλάνο είναι να γίνουν διάφοροι πυρήνες σε όλη την Κρήτη και μετά να γίνει προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Σε γαργάλισε.
0: Ναι, γαργάλισε. Φαντάσου που είχαμε την έδινε, ε. Πρώτη φορά με κουτουλάει τόσο μεγάλο ζωντανό. Ο Στέλιος μου είπε, απλά σε χάιδεψε. Τι με χάιδεψε, Στέλιο. Νόμιζα ότι θα μου κοπεί η μέση.
1: Ζώα εργασίας, ζώα δουλείας, ζευγαρίζανε, οργώνανε, κουβαλούσαν τα κάρα. Θεωρούσαν προύχοντες να έχεις αγελάδες προηγούμενο αιώνα. Τώρα είναι εδώ, έχουμε δύο βοσκότοπους, το θερινό και τον χειμερινό. Κατεβήκανε χθες, θα κάτσουν μια-δυο μέρες και θα ξαναφύγουν πάνω στο βουνό μέχρι αρχές Νοέμβρη. Αυτή η συνεργασία που κάνουμε με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστήμιου Αθηνών και Κομμουσίου Φυσικής Ιστορίας λένε ότι είναι πιθανό να προήλθαν μετά από το μεγάλο σεισμό που έγινε άμεσα στην Κρήτη και στην Αφρική τα στήλια Αιθίωπες μαζί με σπόρους για να επιβιώσουν μινοήτες. Κατά την πάροδο του χρόνου τα ζώα αυτά ήταν κουραστικά και ασύμφορα να τα κρατάνε οι άνθρωποι, έτσι σιγά σιγά πηγαίνανε για εξαφάνιση. Είναι το πιο κοντινό θηλαστικό στη γυναίκα, ζουν μέχρι 40-42 χρόνια, 36 θερμοκρασία σώματος.
0: Δεν φοβάμαι τον Μπίγκο. Μπίγκο, πρόνοιμα, ε. Νάτος. Μπίγκο.
1: Η μάσα, τώρα στη μάσα δεν έχει... Ωπ.
0: Δεν αστέχει τον Μπίγκο.
2: Χωρίς χάρτη μου.
0: Δε. Χωρίς χάρτη ήθελα. Αλλά όχι χωρίς νεφρά. Καλό. Στέλιο, αυτά τα ζώα βλέπουμε σε διάφορες αναπαραστάσεις πάνω στο σημειονοϊκά αγκία.
1: Έτσι. Έτσι. Και γι' αυτό μπορούσα και κάνετε τα ταυροκαθάριψη, γιατί το σχήμα του κεράτου, δηλαδή άμα αυτή εδώ τη μαντάμ τώρα την πιάσει από εδώ, από τα κέρατα, σου κάνει μία με το κεφάλι, σου δίνει την αλυτικότητα και το παίρναγες.
0: Τώρα εδώ που βρισκόμαστε, σε ποια περιοχή?
1: Εδώ είμαστε στην περιοχή των Κεραμιών, στο χωριό Δρακόνας, υψόμετρο 524 μέτρα.
0: Στους πρόποδες από τα Λευκά
1: Ωραία. Πρόποδες των Λευκών Ωραίων, από εδώ και πέρα.

0: Τέλειο, όλα αυτά τα λαχανικά τα βρίσκουμε στη μαγειρική και στα συνταγές σου, ε.
1: Παλιά οι άνθρωποι δουλεύανε με το βρισκούμενο. Αν δείτε εποχικά είτε ημερήσια, αν τους τύχαινε κάτι στο δρόμο, το μαγειρεύανε. Δεν ήταν, δεν έχω σκόρδο, δεν κάνω φαγητό. Έχει σκόρδο, βάζει σκόρδο.
0: Εσύ ποιο αγαπάς περισσότερο?
1: Η ντομάτα, είναι βασιλιά η ντομάτα, ρε φίλε.
0: Ε? Ντομάτα, ε.
1: Ε, ναι.
0: Τι θα φτιάξουμε με αυτά?
1: Θα κάνουμε ανθούς γεμιστά, λίγα χούρτα βραστά. Χρησιμοποιήσουμε τη γλιστρίδα μαζί με τα άλλα λαχανικά στο τουρλού. Και θα κεράσουμε και δύο τις φράουλες.
0: Πάμε να ζυμώσουμε τώρα. Ήρθε η ώρα.
1: Αν μου αφήσεις.
0: Άντε, πήγαμε, άντε, πάμε να ζυμώσουμε, παιδιά.

0: σκοπός ζωής να ζεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Σκοπός ζωής είναι μια υγιεινή ζωή χωρίς άγχος και στρες. Γι' αυτό κάνει μια επιλογή της στην εδώ χώρα και όχι στην πόλη, έρχεσαι από επιλογή και από ανάγκη.
0: Εσύ πού εντοπίζεις μέσα όλα αυτά τον πλούτο?
1: Την ψυχική ηρεμία. Ο πλούτος είναι δεδομένος. Δεν είναι υλικός, δεν είναι χρήματα. Στο χωριό δεν θα γίνεις ποτέ πλούσιος. Ζεις όμως καλύτερα.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα τσικάλια. Με γεύματα και γεύσεις από αυτά τα χώματα.

Αν βρεθείτε ποτέ στα Χανιά, να κάνετε μια βόλτα στα χωριά του Αποκόρωνα. Ξεκινώντας από το Γαβαλοχώρι, όπως εγώ. Αυτό είναι το Γαβαλοχώρι των Χανίων. 24 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων, χτισμένο στα 100 μέτρα υψόμετρο, σε μια βραχώδη κοιλάδα. Τριγύρω κυριαρχούν ελιές και αμπέλια. Φτάνοντας στο χωριό, πλατεία με τις απαραίτητες ταβερνούλες που μοσκοβολάνε υπέροχα. Πάμε μια βόλτα μέσα στενά του χωριού.

0: δρόμος μου με έφερε σε αυτή την πλατεία, στο Γαβαλοχώρι.
1: Αυτή είναι η παλιά πλατεία του χωριού. Εδώ ήταν ο φούρνος του χωριού. Σήμερα είναι ταβέρνα. Έχει φύγει η παλιά εποχή. Έχουμε μπει σε μια καινούρια, γεμάτη τουρίστες. Τουρίστες έκτακτους, αλλά και μόνιμους τουρίστες. Μια που περίπου πάνω από 250 ξένοι μένουν μόνιμα εδώ πέρα. Κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης, και από Αυστραλία και από Νέα Ζηλανδία έχουμε ανθρώπους. Το Γαβαλοχώρι ήταν πάντα ένα κοσμοπολίτικο χωριό.
0: Γιατί?
1: Αυτό δεν ξέρω να σου το πω το γιατί, αλλά τραβούσε το μέρος. Αυτό είχαν κάνει πρωτεύουσα οι Βενετσιάνοι όταν ήταν στην Κρήτη. Ήταν το κέντρο του Αποκόρωνα. Αργότερα, όταν ήρθαν οι Τούρκοι, η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στο Βάμο, που οι Τούρκοι θέλανε πέρασμα πιο ψηλά. Αλλά το Γαβαλοχώρι παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα ένας μαγνήτης για ξένους ανθρώπους. Ήταν πάντα ένα χωριό με μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, γεμάτο πέτρα. Για παράδειγμα, η αγορά στα Χανιά, η Σκεπαστή, είναι φτιαγμένη

0: από γαβαλιανή πέτρα και γαβαλιανούς τεχνίτες. Οι τάφοι στους Βενιζέλους επάνω στα Χανιά είναι και αυτοί με γαβαλιανούς μαστόρους φτιαγμένη όλη η περιοχή. Ένα ανοιχτό μέρος. Είχε από το 1950 μαγαζιά που διασκέδαζαν οι άνθρωποι με ζωντανή μουσική. Είχε μια χάρη.
1: Παραμένει και σήμερα αυτή η χάρη.
0: Παραμένει και σήμερα. Είναι γαστρονομικός προορισμός. Έχουμε 3 καλά εστιατόρια όπου έρχονται άνθρωποι από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, είναι στους οδηγούς. Σταματάνε περαστικοί να δουν το μουσείο, να φάνε, να πιούνε μια τσικουδιά. Έχει μια κίνηση στο χωριό.

0: Ίσως αυτή η ενέργεια ήταν και ο λόγος που έκανε ξένους ανθρώπους να έρθουν να ζήσουν μόνιμα εδώ.
1: Το 1990 ήρθαν οι πρώτες τρεις οικογένειες από Αγγλία και ήταν οι πρώτοι ξένοι που μείνανε μόνιμα στην περιοχή του Αποκόρωνα. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν άλλοι, κυρίως Άγγλοι, και σιγά σιγά άρχισαν να εμπλέκονται και άλλες εθνικότητες. Ολλανδοί, Βέλγοι, Γάλλοι.
0: Έχουν γίνει και αυτοί μέρος της κοινωνίας.
1: Έχουν γίνει μέρος της κοινωνίας, έρχονται στα πανηγύρια, διασκεδάζουν, συμμετέχουν στους πολιτιστικούς συλλόγους, κρατάνε στο μουσείο, δουλεύουν εθελοντικά, τη βιβλιοθήκη του χωριού. Οπότε είναι μια ωραία συνεργασία, αγαστή, όπως λέμε.

0: Γνωρίζατε για την τέχνη του κοπανελιού? Η Ευαγγελία και η Σταυρούλα μου δείξανε τη σπάνια τεχνική πλεξίματος που αναβιώνει μέχρι και σήμερα χάρη σε αυτές. Τώρα εσείς είστε κοπανελούδες.
1: Ναι.
2: Κοπανελούδες.
1: Από δεν είμαστε 8 χρονών, εμπλέκαμε τότε. Εδώ οι κοπέλες οι καινούργιες δεν μπλέκουν τέτοια πράγματα, ο Θεός και να πλάτε.
0: Η τέχνη αυτή τώρα έχει πάρει το όνομα από αυτό, λέγεται κοπανέλι εδώ.
1: Ναι. Αυτά τα φτιάχνε, ο πατέρας μας τα φτιάχνε, έκοβε ξυλαράκια, ξέρω εγώ, αλλά τώρα τα φτιάχνουν με τη μηχανή, τα βάζουν και τα φτιάχνουν πιο ωραία.
0: Γιατί είναι διαφορετική αυτή η τέχνη του πλεξίματος? Σε τι διαφέρει?
2: Η πλέξη αυτή από τα άλλα εργόσυρα, ναι, γιατί είναι τα κοπανέλια που δουλεύουν και κάνουν.
1: Ναι, αμέ, ναι, βέβαια.
0: Είναι εύκολο?
2: Όχι, καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Πώς δεν τα χάνετε?
2: Εμείς τα που τα ξέρουμε τόσα χρόνια που πλέκουμε, τα πλέκουμε και δεν βλέπουμε και καθόλου, δεν το βλέπουμε, αλλά... Η Άννα Μαρία τώρα που μαθαίνει δυσκολεύεται, τη βλέπεις που...
0: Η Άννα Μαρία είναι από τη Γαλλία, ε?
2: Ναι.
0: Και έχει έρθει εδώ στην Κρήτη.
2: Ναι, και έχει πάρει σπίτι εδώ. Και τότε που πλέκαμε και τσάρασε και είπε θέλω να μάθω κι εγώ και ήρθε και...
1: Ναι, μωρέ, μαθαίνουμε τώρα, αλλά όχι όπως ήταν εκείνα τα χρόνια, και τότε ήταν και οι οικογένειες είχαν πολλά παιδιά. Δεν είναι όπως τώρα που έχουν ένα-δύο, τότε σε κάνανε πολλά παιδιά. Ναι, και καθότανε και τα μαθαίναμε και αυτά μικρά. Μικρά τα μαθαίναμε.

0: Τα έχει ζήσει οικογένεια στο Κοπανέλι, ε.
1: Έχει σπουδάσει παιδιά, έχει παντρέψει νυφάδες.
0: Το καλό του Κοπανέλι τι το ξεχωρίζει, δηλαδή τώρα εσείς πως είστε παλιές. Ναι. Πώς θα καταλάβετε ότι έχει κάνει καλή δουλειά.
1: Όταν είναι ωραιοπλεμένο.
2: Άμα είναι ωραιοπλεμένο.
1: Φαίνεται άμα είναι ναι, όπως γιατί... τώρα η Άννα Μαρία που δεν ξέρει τι μαθαίνει. Mm-hmm. Δεν το κάνει όπως εμάς.
0: Τι, δεν είναι τόσο σφιχτό, ας πούμε.
1: Δεν είναι,
2: ναι.
0: Έχει στρωτό.
2: Έχει κάποιο πρόβλημα, οπωσδήποτε.
1: Ναι. Να είναι στρωτό.
2: Να είναι ωραίο, στρωτό. Κοίταξε τώρα πόσο ωραίο είναι εδώ πέρα.
0: Έχεις κάνει καλή δουλειά. Έχεις κεντήσει.
2: Ναι, πού.
0: Και αυτό το μαξιλάρι τι βοηθάει.
2: Αυτά μέσα έχει.
1: Άχυρα.
2: Άχυρα. Δηλαδή, καρπός που ζαλωνεύουν, που είναι το κρυθάρι, ξέρω εγώ, και είναι άχυρα. Καταλαβαίνει, ναι. Και το γεμόζαμε και το κάρπι φτιάχναμε.
0: Ποια δεκαετία ξεκίνησες, εσύ πότε έπιασες πρώτη φορά το Κοπανέλι.
2: Πότε το πιάσα,
0: ναι.
2: 8 χρονών ήμουν.
0: 8 χρονών.
2: Ναι.
0: Και εσύ.
1: Εγώ 9, ναι.
0: Τόσο μικρές.
2: Ναι, τόσο. Και μας έβαλαν η μάνα μας και μας έλεγε να το μάθετε ωραία να το πλέκετε, να είναι ωραίο και πλέκαμε κι εμείς εκεί πέρα. Αλλά κάναμε πολλές δουλειές με το Κοπανέλι, πολλά πράγματα βρε παιδιά να τα δείτε. Έργα σούβε που λέεις μα τα πλέξετε εσείς. Ναι, κι όμως τα πλέκαμε. Τόση δαντέλα, τέτοια να την πλέξεις, για σκέψου. Πολύ δουλειά. Αλλά καθόμαστε, τώρα. Γιατί δεν έκαναμε, είχαμε και άλλες δουλειές, γιατί στο χωριό είναι, τα θερίζουνε και αλωνεύουνε και ξέρω εγώ. Αλλά ύστερα ήτανε.
0: Είναι πολύ όμορφο και ιδιαίτερο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Πολύ ωραίο.
2: Ναι.

0: τώρα αυτό το σχέδιο εδώ που ακολουθείς, το έχεις σχεδιάσει εσύ.
1: Ναι, ναι, αμέ το σχεδιάζομαι εμείς και τα πλέκουμε, βέβαια. Μα να δεις σχέδια, να δεις πλεχτά, να δεις...
0: Βάμορφια, ωραίο. Εσύ τα φτιάξε.
1: Να, ναι, ναι, ναι, ναι, ορίστε.
0: Σκουλαρίκια.
2: Βραχιόλια.
1: Δαντέλα, βραχιόλι.
0: Πανέμορφο.
1: Ναι.
0: Παλιά να φανταστώ περπάταγε κάποιο στο χωριό το καλοκαίρι και θα ήταν όξο όλες οι κυρίες με τα κουπανέλια τους, ε. Και τα κατακά, και τα κατακά, και τα κατακά. Τα ξυλάκια, ε.
1: Τα ξυλάκια, βέβαια.
0: Και κουσκούς και ξυλάκια.
2: Και
0: κουσκούς και ξυλάκια. Και καπροξενιό στην άκρη, και κακοτσομπολιό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: όλα,
1: όλα, όλα, όλα, όλα, όλα.
0: Τι ωραία.
2: Τον ηθικό δεν το είδατε που είναι εδώ στο μουσείο. Μία κυρία το πλέκε από εδώ, από το χωριό, ναι. Το έπλεξε ένα νηφικό και το βάλε η κόρη Τζινίφη και μετά το χάρισε στο μουσείο.
0: Αξιοθαύμαστες δαντέλες, όλα τα σχέδια να βλέπατε με τι δεξιοτεχνία και τι λεπτοδουλειά χρειάζεται. Άννα Μαρία, ναι. Εύκολο ή δύσκολο?
3: Εύκολο ή δύσκολο.
0: Easy or difficult?
3: Difficult, ναι.
0: Δύσκολο.
3: Ναι, δύσκολο, difficult.
0: Θέλει υπομονή, σιγά σιγά, σιγά σιγά.
3: Oui, faut y aller vraiment progressivement, tout doucement, σιγά σιγά.
0: Είναι και σαν ψυχοθεραπεία αυτό. Δεν είναι σαν ψυχοθεραπεία.
2: Ξεχνιέσαι. Και όσο κουρασμένη και να είσαι, ηρεμείς, ξεκουράζεσαι.
1: Ξεκουράζεσαι, ξεκουράζεσαι.
0: Η μελωδία του χωριού, του Κομπανέλη.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
8: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
7: Who is Olivia, and why are we writing about her?
8: Olivia might have been an agent of fate.
7: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
8: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
7: What now?
8: I think we start writing our own story.
1: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα Sideways in linen. Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης. Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning. Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: It's so beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
3: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
2: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Φίλες και φίλοι του athletico.gr στο YouTube, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παναγιώτης Σντονόπουλος και μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στη Mansfield και τη Sheffield United για τον πρώτο γύρο του Carabao Cup ή EFL Cup, όπως θέλετε πείτε το. Σε κάτι λιγότερο από 5 λεπτά θα έχουμε σέντερ στην αναμέτρηση με τις δύο ομάδες να ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο.

Η αναμέτρηση θα γίνει στην έδρα της Manfield, στο Field Mill ή One Call, όπως είναι η εμπορική της ονομασία. Ένα γήπεδο με κάτι λιγότερο από 10.000 θέσεις και ένα από τα γυρότερα γήπεδα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, χτισμένο το 1861. Εδώ βλέπουμε τον Μάρτιν Στέφεν που πήρε την μπάλα, είναι ο διαιτητής αναμέτρησης και οι ομάδες που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς και για τους δύο, μία εβδομάδα πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων τους. Η γηπεδούχος Μάνσφιλντ αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία, στη League One του αγγλικού ποδοσφαίρου, αντίθεση με την φιλοξενούμενη της Sheffield United που είναι στη Championship. Εδώ βλέπουμε και τον Mac Goldrick, τον επιθετικό της Mansfield. Η αναμέτρηση είναι knockout και σε περίπτωση ισοπαλίας πάμε κατευθείαν σε διαδικασία πέναλτι, δεν υπάρχει παράταση στις πρώτες φάσεις του Carabao Cup. Οι συνθέσεις για τις δύο ομάδες, για την γηπεδούχο Mansfield σε διάταξη 3-4-2-1, Χάρι Λιούις κάτω από τα δοκάρια, Ράιαν Σουίνι, ο Σιλάτζα, Τρέισι στο κέντρο της άμυνας, Μακλάφιν, Χέντρι, Ριντ και Έικενς η τετράδα μπροστά τους, με τους Τάιλερ Ρόμπερτς, Ράσελ και τους Γκόλντρικ να είναι στην επιθετική γραμμή και για τους φιλοξενούμενους της Sheffield, Μάικλ Κούπερ κάτω από την εστία, από τα αριστερά προς τα δεξιά έχουμε τον Νόρι, τον Ντέιβις, Μάρκ Μαγκίνες, Τζάφετ Ταγκάγκα, Σερίκι, τετράδα στο κέντρο ο Χέρ, Ρόθουελ, Πεκ και τα Χιθ Τζόγκ και η διάδα μπροστά Κάνον και ο Μπάμφορντ, ο Άγγλος Σεντερφόρ με πολλές παρουσίες στην Premier League. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και τον περασμένο Γενάρη για το FA Cup στην φάση των 32, εκεί όπου η Mansfield, αν και μια κατηγορία κάτω από τη Sheffield, κατάφερε να την κερδίσει με το εντυπωσιακό 3-4 τελικό σκορ και να περάσει στην επόμενη φάση. Γενικά οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 5 φορές, τα 3 ήταν φιλικές αναμετρήσεις και υπάρχει απόλυτη ισορροπία από 2 νίκες κάθε ομάδα και ένα μάτς έχει λήξει ισόπαλο. Σε επίσημα μάτς, όπως σας είπα και πριν, μια αναμέτρηση έγινε τον Γενάρη, όπου πέρασε η Mansfield και η άλλη γίνει το 2014, όπου η Sheffield κέρδισε 2-1, είναι για το League Cup και πέρασε στην επόμενη φάση.

Όλα είναι έτοιμα για, για τη σέντρα. Ήλιο όλος ο καιρός στην πόλη του Μάνσφιλντ.

Εδώ βλέπουμε και τον προπονητή της Mansfield, Nigel Clough. Αν σας λέει κάτι το όνομα, είναι επειδή είναι ο γιος του σπουδαίου Brian Clough, θρυλικός προπονητής για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Με δύο συνεχόμενες κατακτήσεις τον κύπελο πρωταθλητηριών με την Nottingham Forest το 1979 και το 1980. Και εδώ ο προπονητής της Sheffield, Chris Wilder, Άγγλος κι αυτός. Τρίτη του θητεία ως προπονητής με την ομάδα της Sheffield και ως ποδοσφαιριστής είχε περάσει. Σέντρες αναμέτρες με τους γηπεδούχους. Πλάγιο για τη Mansfield. Το εκτελεί ο Aikins. Ωραία συνεργάζονται οι δύο τους. Ξανά ο Aikins φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Τώρα θα πω μακρινή άμυνα της Sheffield. Έγινε και φάουλ από τον Μαγκόλντρικ. ...38χρονος Ιρλανδός. Η Sheffield τώρα με την μπάλα στα πόδια. Πιέζεται και χάνει. Και ακόμα πιο μακριά ο Σουίνι. Πολύ ωραία η ενέργεια του Ρόμπερτς. Θα πάρει και το πλάγιο. Νέο πλάγιο για την Mansfield. Φαίνεται ξεκάθαρα η τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Ο προπονητής της, ο Clough, είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, από το 2020. Δουλεύει τον ίδιο σχηματισμό από πάντα, όσο καιρό είναι στην ομάδα. Τώρα το πλάγιο είναι για την Sheffield. Ξανά Mansfield. Ο Goldrick έχει χώρο να γυρίσει, ψάχνει την καλύτερη δυνατή επιλογή και ανοίγει πολύ ωραίο το παιχνίδι για τον McLaughlin. Θα πάρει τα μέτρα που τον αλογούν. Ένα γέμισμα με τον αχέρι. Ο Cooper μαζεύει, ο τερματοφύλακας της Sheffield. 26χρονος. Νέο γέμισμα. Ταγκάγκα κυρίαρχος στον αέρα. Και ο Τσόγκ. Αν κάτι σας λέει το όνομά του, είναι επειδή έχει περάσει από τη Manchester United, αλλά ήταν και στο πρόσφατο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα του Κουρασάο. Ωραίος ο συνδυασμός του Sheffield, η μπάλα στην περιοχή. Δεν απομακρύνει πιστικά η Mansfield σε πρώτο χώρο, ούτε σε δεύτερο. Ένα σουτ και ένα δεύτερο σουτ. Τρίτο και μπάλα στα δίχτυα, πρέπει να είναι σηκωμένη η σημαία. Όχι. Το γκολ μετράει κανονικά. Mansfield Sheffield United 0-1 στο τέταρτο λεπτό. Σκόρερ ο Bamford. VAR δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση του Carabao Cup. Η Mansfield δεν έδιωξε πιστικά την μπάλα σε καμία από τις τρεις προσπάθειες της Sheffield και η τέταρτη κατέληξε στα δίχτυα του Harry Lewis. Βλέπουμε ξανά τον γκολ. Ωραίος ο συνδυασμός και η σέντρα από τη δεξιά πλευρά. Βλέπουμε ότι κανένας αμυντικός από τη Mansfield δεν έδιωξε πιστικά την μπάλα.
και ο Μπάμφορντ σχεδόν σε καινή αιστεία έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Δεν μπορώ να έχω εικόνα για να σας πω αν είναι offside ή όχι. Με γυμνό μάτι είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ ωραία και η φάση επίσης. Πάντως όπως και να έχει, είτε είναι offside είτε όχι, το goal μετράει κανονικά. Και από πολύ νωρίς έχουμε σκορ στο μάτς 0-1 η Sheffield United. Εδώ ξανά ο Μπάμφορντ. Ο Άγγλος διεθνής κιόλας, μόλις μια συμμετοχή με την Εθνική Αγγλίας, αλλά δεν έχει να λέει. Να δούμε αν η Μάνφιλντ έχει κάποιο τρόπο να αντιδράσει. Στην πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια στην εστία έχουμε και γκολ. Ξανά Μπάμφορντ δίνει τις μάχες του στο χώρο του κέντρου. Θα χάσει. Ο Κούπερ έχει βγει από την αιστεία του. Θα διώξει την μπάλα πλάγιο με το κεφάλι. Τώρα ο Σουίνι με την μπάλα προσποιείται, δεν θα έχει κάποια καλή επιλογή για πάσα. Ο Σιλάντζα σε μια διαγώνια μεταβίβαση. Πολύ καλή είναι για τον Έικινς. Αυτός θα βάλει το κορμί του. Θα πάρει και το πλάγιο από τον Όρικτον Ντέιβις. Δεν ξεκίνησαν ιδανικά τα πράγματα για τη Μάνφιλντ. Θα γλιστρήσει και ο Έικινς, θα χάσει και την μπάλα καθαρά. Πολύ ωραία η παλιά για τον Τσόγκ. Σε δεύτερο χρόνο θα έχει την μπάλα στην κατοχή του. Προωθείται και ο Σέρικη, εκεί θα πάει η μπάλα. Η σέντρα με το δεξί. Απομακρύνει η άμυνα της Μάνφιλντ. Άλλη μια επικίνδυνη φάση για τη Sheffield United. Φαίνεται πως διασπά πολύ εύκολα τους χώρους που βρίσκει. Τώρα θα κατέβει μπάλα με την Sheffield να έχει ξανά στην κατοχή της. Rothwell και ο Peck συνεργάζονται, τα δύο half της Sheffield. Τώρα θα πάει μπάλα πλάγια στον O'Share. Θα χάσει καθαρά. Και μπάλα ακόμα πιο πίσω στον Χάρι Λιούις. Πιέζει ψηλά η Sheffield, βλέπετε. Έχει τέσσερις παίχτες στα όρια της περιοχής της Μάνφιλντ. Θα πάρει και την μπάλα. Όρο το κουνάκι του Γκόλντρικ. Και ο Στίβεν Μακλάφιν από αριστερά, δεν έτρεξε όμως το ανοιχτό γήπεδο, καθυστέρησε την αντεπίθεση της ομάδας του, γι' αυτό και τα... και τα γιουχαρίσματα. Νέο λάθος και νέο φάουλ.
δεν βρίσκει το συμπαίχτη του Μπράμφορντ, το Τακουνάκι. Παρακινδυνευμένα, αλλά πάλι καταλήγει στον Μακλάφιν. Και τώρα κεντρικά και τον Χέντρι. Ακόμα πιο πλάγια για τον Έικινς. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνάει απευθείας out. Ο David McGoldrick, ο center forward της Manfield, είναι θρηλυκός ποδοσφαιριστής για τη Sheffield United. 4 χρόνια έκατσε στην ομάδα του Sheffield. Και μάλιστα μαζί της ανέβηκε στην Premier League. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Γι' αυτό και συνέχεια ο σκηνοθέτης τον δείχνει στα πλάνα. Κάθετα η Sheffield προσπαθεί να βρει τους χώρους, άλλη με συνεργασία του Τσόγκμαν του Σοερίκη. Ακόμα πιο πλάγια για τον Davis. Θα βγάλει μια σέντρα, κόβεται όμως από τον Έικινς. Ξανά η Sheffield με την μπάλα στα πόδια. Δυσκολεύεται πολύ να βγάλει την μπάλα με passing game η Mansfield. Προσπαθεί με μεγάλες και διαγώνιες μπαλιές να βρει χώρους. Προς το παρόν δεν το έχει κάνει πετυχημένα. Τώρα ο Χέντρι θα δώσει ξανά στον Μακλάφιν. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ ο Γκόλντριγκ, αλλά ελέγχει. Και ανοίγει και το παιχνίδι ακόμα πιο δεξιά στον Έικινς. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Έικινς στο 1-1. Θα βγάλει και μια σέντρα. Δεν πηδάει ο Γκόλντριγκ για την κεφαλιά. Ήξερε ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσει την μπάλα. Πλάγια για τη Sheffield. Δεν ήταν καλό το κοντρόλ του Γκόλντριγκ. Δεν έχει επιλογή ο Σιλάντζα, αναγκαστικά δίνει στον τερματοφύλακά του και αυτός το κάνει το γέμισμα. Το οποίο θα πάει απευθείας στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Είναι πιο ποιοτική ομάδα η Sheffield. Είναι 5ο φαβορή μάλιστα για να πάρει τον τίτλο στο Championship. Δεν είναι καθόλου εύκολο με τις αντιπάλους που έχει. Αλλά όπως και να έχει, κάτι δείχνει αυτό. Για την ποιότητα της ομάδας. Κυκλοφορεί την μπάλα η Sheffield. Δεν πιέζεται και ιδιαίτερα από τη Mansfield. Τώρα καταλήγει η μπάλα στον Davis. Και ο Κάνον. Διαγώνια μεταβίβαση. Δεν θα προλάβει ο Μπάμφορντ. Ξανά λάθος και ξανά η Sheffield με την μπάλα στα πόδια. Πατάει τώρα περιοχή. Μπάμφορντ δεν θα κάνει καλό σουτ. Το δεύτερο θα κόπει. Και ακόμα πιο μακριά από την άμυνα της Mansfield. Τρέχει ο Μαγκόλντριγκ. Θα πάρει την μπάλα από τον Σερίκη. Θα διώξει και τον κίνδυνο για την ομάδα του.
Δεν περνάει κάθετη για τον Τσόγκ. Δεν φαίνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος ο Νάιτζελ Κλαφ. Είναι φανερό το πρόβλημα της Mansfield στο πώς αναπτύσσεται. Δεν βρίσκει χώρους, πιέζεται πολύ καλά από την Sheffield. Πλάγιο τώρα από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Στην επίθεση Sheffield, ο Τσόγκ έχει 4 αντιπάλους, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Πολύ ωραία έχει κλείσει ο Χέντρι και κόβει την αντεπίθεση της Sheffield. Άλλη μια πετυχημένη αλλαγή παιχνιδιού από τον Μαγκόλντρικ. Τώρα η μπάλα κεντρικά. Μαγκόλντρικ στο δεξί. Το πρώτο σουτ της Mansfield. Πολύ εκτός, δεν ανησύχησε καθόλου ο Μάικλ Κούπερ. Ο καλύτερος παίχτης της Mansfield αυτά τα πρώτα 17 λεπτά. Ο 38χρονος.

ελέγχει τώρα ο Ταγκάγκα. Ψύχραμα με το στήθος ο Σιλάντζα στον τροματοφύλακά του, ο οποίος ξαναπαίρνει μπάλα. Άλλη μια φορά, αυτή τη φορά της βγήκε, κατά λάθος βέβαια, και έχει ευκαιρία να βρει χώρους η Μάνσφιλντ. Πολύ ωραία η κάθετη στην περιοχή, αλλά σηκωμένο το σημάκι του βοηθού. Βλέπουμε ξανά. Ο Κάνον δεν πήγε πάνω στην μπάλα. Εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα και βρήκε χώρο η Μάνσφιλντ. Αλλά ήταν εκτεθειμένος ο επιθετικός της στην κάθετη. Εδώ ο Ρόμπερτς. Η κλήρωση στους πρώτους γύρους του Carabao Cup είναι με... στους πρώτους δύο γύρους, με συγχωρείτε, του Carabao Cup είναι με γεωγραφικά κριτήρια, έτσι ώστε οι ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών να μην έχουν πρόβλημα με έξοδα και μετακινήσεις. Γι' αυτό κιόλας η πόλη του Mansfield με του Sheffield δεν είναι πολύ μακριά. Μόλις 28 χιλιόμετρα απόσταση έχουν. Από εκεί και μετά, από τον δεύτερο γύρο και μετά, φεύγει αυτός ο κλειδάριθμος και οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κληρωθεί με οποιαδήποτε άλλη. Σε πρώτη φάση χωρίζονται σε Α και Β όμιλο κατά κάποιον τρόπο, με γεωγραφικά κριτήρια. Πιέζεται η Μάνσφιλντ. Θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχει σημαντικό πρόβλημα στον τρόπο που αναπτύσσεται. Βλέπετε, κάθε λάθος πάσα, κάθε λάθος επαφή δίνει μέτρα στη Sheffield. Ωραία, συνεργάζονται, μια σέντρα. Πολύ δυνατή όμως. Ξανά Sheffield με την μπάλα στα πόδια. Τώρα θα πάει η μπάλα στο Τσόγκ. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό και αυτός μια σέντρα. Κεφαλιά από τον Μπάμφορντ. Αρκετά ψηλά από το οριζόντιο δοκάρι, βλέπουμε εδώ. Τώρα ο Μακλάφιν, αφού η μπάλα κατέβηκε από τον Χέντρι. Θα κερδίσει όμως το πλάγιο Σέφιλ. Αυτός είναι ο Λουίς Ριντ, που φαίνεται πως πονάει. 29χρονος. Πολύ χώρο η Σέφιλ σε αυτή τη φάση. Πατάει περιοχή. Κόβεται, όμως άργησε πάρα πολύ να αποφασίσει άμα θα πασάρει ή θα εκτελέσει ο Σερ.

βλέπαμε πόσο εύκολα βγήκε στην αντεπίθεση εδώ η Σέφιλ και πόσο καθυστέρησε είτε να εκτελέσει είτε να ψάξει μια καλύτερη επιλογή ο Σέρ. Σερίκη. Πολύ ωραία η μπαλιά του. Θα βγει όμως έξυπνα ο Χαριλιούς, έχει διαβάσει τη φάση. Άμα δεν αλλάξει κάτι στον τρόπο παιχνιδιού της η Mansfield, είναι θέμα χρόνου να δεχτεί δεύτερο γκολ. Και όχι επειδή πιέζει ασφυκτικά η Sheffield, απλά όσο περνάει ο χρόνος θα βρίσκει πιο πολλούς χώρους η Sheffield και καλύτερες προϋποθέσεις για κάποια φάση. Ήδη έχει εξοδέψει κανένα δύο με κακή τελική απόφαση. Βέβαια, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μπορεί από το πουθενά η Mansfield να μπει ξανά στο παιχνίδι. Δεν μας το έχει δείξει όμως προς το παρόν. Πολύ γρήγορο Σαρίκη μπαίνει στην πορεία της μπάλας. Προσπείται, πατάει περιοχή, βγάζει για τη σέντρα. Ζητάνε πέναλτι, δεν υπάρχει κάτι. Ο Μπάμφορντ με πλάτη εντός περιοχής. Διπλή κόντρα. Κατεβάζει Σέφιλντ. Ξανά Τσόγκ. Ωραία, αλλάζει αριστερά. Μαρκάρισμα στην μπάλα, δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται το μάτς. Σερίκη δίνει για τον Τσόγκ. Σέφιλντ μέσα στην περιοχή, παράλληλο γύρισμα, το σουτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Τόμ Κάνον. Να τη δεύτερη μεγάλη φάση της Σέφιλντ. Κυκλοφόρησε πολύ ωραία την μπάλα, εδώ το μαρκάρισμα είναι καθαρότατο. Σερίκη βρίσκει κάθετα τον Τσόγκ, ο οποίος γυρνάει στο ψηφίσου του πέναλτι. Ο Ρόθχουελ ήταν, με συγχωρείτε στην εκτέλεση. Αυτός έχασε την ευκαιρία. Εδώ πρέπει να υπάρχει χέρι. Χέρι υπάρχει, βάρ δεν υπάρχει. Δυνατό μαρκάρισμα από τον Ρόθουελ. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη. Πήγε τσούμπαλα πάνω στον Ρόμπερτς, είναι αλήθεια. Ευκαιρία τώρα για τη Mansfield να γεμίσει την περιοχή της Sheffield. Γίνεται το γέμισμα. Ξανά ο Μπάμφορντ για να βοηθήσει την αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Ο Aikins στην εκτέλεση, ο οποίος αγωνίζεται σχεδόν σε όλες τις θέσεις, κυριολεκτικά. Έχει παίξει από κεντρικός αμυντικός μέχρι και κεντρικός επιθετικός. Εκτελεί τώρα το πλάγιο. Ένα σουτ. Ξανά η μπάλα στην περιοχή. Δεύτερο σουτ στην εστία. Ελέγχει ο Μάικλ Κούπερ. Καλή φάση εδώ για τη Sheffield, για τη Mansfield, με συγχωρείτε. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη. Ο κεντρικός αμυντικός σούταρε. Ο Τρέιζι, που είχε προωθηθεί για την εκτέλεση του πλαγίου. Έχει πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο τώρα η Mansfield.
Είχε και δύο σουτ. Καθαρά χάνει εδώ, παρόλο που μένει η κατοχή στη Mansfield. Τώρα πάει πλάγια στον McLaughlin, ζυγίζει μια σέντρα. Μες στην περιοχή, προϋπόθεση για καλό σουτ. Γίνεται το σουτ, κοντράρει όμως η μπάλα και χάνεται μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τη Mansfield, η οποία έχει ανεβάσει λίγο τους ρυθμούς της. Πατάει πιο εύκολα περιοχή τα τελευταία λεπτά. Και άλλη σέντρα. Ξανά Mansfield. Τώρα θα διώξει όπως ο Σιλάτζα πάνω σε παίχτες της Sheffield, οι οποίοι θα ψάξουν την επίθεση. Επιταχύνει ο Σερίκη, δίνει πλάγια στον Μπάμφορντ. Ξανά Μπάμφορντ στο αριστερό. Και ξανά Sheffield όμως. Συνεχόμενα τα λάθη της δύο ομάδες. Πολύ γρήγορη επιστροφή του Σάντι Μπεκ να βοηθήσει το μαρκάρισμα τον Φέμι Σερίκη. Εδώ σε επανάληψη η προηγούμενη φάση. Πώς η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή. Και το πλασέ του Ράσελ κόπηκε όμως. Θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή την ομάδα της Sheffield. Ο Τσόγκ φαίνεται να μην μπορεί να συνεχίσει. Ενώ οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων βρίσκουν λίγο χρόνο να δροσιστούν. Σε επανάληψη το πρώτο, το γκολ της αναμέτρησης και η δυναμία της Mansfield να απομακρύνει. Εκτός ανεμέτρησης λοιπόν ο Ταχίτ Τσόγκ, αναγκαστική αλλαγή, στη θέση του περνάει ο Ντόνοβαν. Ο Ντόνοβαν είναι μεγάλο ταλέντο για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι μόλις 19 ετών και αγωνίζεται στην Sheffield δανεικός από την Brentford. Ωραία καταβάζει ο Μαγκόλντρικ και πολύ ωραία επιχείρηση να αλλάξει και παιχνίδι. Ο Σερίκη διάβασε την πορεία της μπάλας και έκοψε. Τώρα θα κατέβει μπάλα και θα τη διώξω ακόμη πιο μακριά ο Μαγκίνες, ενώ έκανε κοντρόλ.
Δεν επιχειρεί να λέγει παιχνίδι για τον Μακλάφιν. Η μπάλα θα γυρίσει στον Λιούις, ο οποίος θα γεμίσει. Πίεσε ο Ντόνοβαν. Έκανε και το φάουλ. Βλέπετε πόσο ψηλά πιέζει Σέφιλντ. Δεν είναι εύκολο για την Μάνσφιλντ να κυκλοφορήσει. Δυναμικά στο μαρκάρισμα ο Έικινς. Και πολύ ωραία περνάει η μπάλα. Κλέβει καθαρά. Κλεισμένος από δύο όμως, το ξαναχάσει και άλλο ένα δυναμικό μαρκάρισμα. Πλεονέκτημα στο μάτς. Ευκαιρία για ένα σουτ, θα γίνει το σουτ. Και θα βγει να μπλοκάρει ο Χάρι Λιούις. Ο Σέρ βρέθηκε στο σαν κρυφός επιθετικός σε αυτή τη φάση και εκτέλεσε. Πολύ ωραία. Ο Λιούις ρίντε εδώ ξαμαρκαρίστηκε και έδωσε πίσω. Και πολύ άσχημα. Ο Σιλάτζα δεν βρήκε συμπαίκτη του. Αφήνει το παιχνίδι της, δεν τα δίνει αυτά τα μαρκαρίσματα. Όπως ούτε αυτό θα δώσει. Κεντρικά ο Μακλάφιν στον Ριντ και ακόμα πιο κεντρικά στον Ράσελ. Πολύ δυνατή η πάσα του για τον Μαγκόλντρικ. Ωραία ξεμαρκαρίζεται ο Ρούθουελ. Ο Άγγλος Χαφ. Ο Ντόνοβαν δίνει τις μάχες του. Δεν υπάρχει κάτι. Η αναγκαστική αλλαγή είναι η ομάδα της Σέφιλντ. Κλεισμένος τώρα. Θα χάσει την μπάλα ο Έικινς. Έχουμε φτάσει στο 35ο λεπτό. Θα προλάβει ο Κάνον. Το γύρισμά του δεν είναι καλό. Δεν είχε προλάβει ο Μαγκόλντρικ να κρατήσει την μπάλα εντός γραμμών. Ο Μπάμφορντ με το στήθος δεν ακολούθησε ο Ντόνοβαν, δεν πρόλαβε να πάει πάνω στην μπάλα. Μακλάφιν την κεφαλιά. Δεν βρίσκει καθόλου χώρο η Μάνσφιλντ. Έχει σημαντικό πρόβλημα. Βλέπουμε μέχρι εκεί φτάνει η μπάλα και ξανά πίσω. Την δυσκολεύει πολύ το pressing της Σέφιλντ. Άλλο ένα κλέψιμο. Τώρα ο Μαγκόλντρικ έχει λίγο χώρο. Τον κυνηγάει
Ο Σερίκη θα του κάνει και το φάουλ. Και η πρώτη κάρτα στην αναμέτρηση. Στον δεξιό που στο φύλακα τη Σέφιλ. Ο οποίος τράβηξε. Βλέπουμε ξανά πως ο Μαγκόλντρικ ανακόπηκε από τον Σερίκη. Με πάσα το φάουλ εκτελέστηκε και τώρα η σέντρα. Η μπάλα παραμένει εκτός περιοχής. Τα κουνάκι. Ακόμα πιο πλάγια. Τώρα θα βγει η σέντρα. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Κούπερ. Και ψάχνει και αντεπίθεση με τον Ντόνοβαν. Είναι δύο δίπλα του. Και έρχεται και τρίτος. Του φεύγει το κοντρόλ. Πολύ ωραία η προσποίηση του Goldrick, του Μαγκόλντρικ και αλλαγή παιχνιδιού ακόμα πιο ωραία. Κατεβάζει ο Aikins. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Δυσκολεύει τη ζωή του εκεί πέρα ο Ράσελ. Πιο πίσω μπάλα. Για να βοηθήσει να αναπτύξει τη ομάδα του, ο Μαγκόλντρικ παίζει ωριακά σαν αμυντικό χαφ. Βλέπετε πόσο πίσω έρχεται στο γήπεδο. Τι να κάνει κι αυτός. Ωραίο το κλέψιμο του Ντάγκλιν, βασικά του Ριντ. Δεν θα βγει το 1-2. Παρ' όλα αυτά κερδίζει το πλάγιο η Mansfield. Ξανά Sheffield, άλλο ένα λάθος από τη Mansfield και διαγώνια μπαλιά θα κατεβάσει ο Κάνον. Θα δώσει και την πάσα. Ωραίο το τσίπημα. Ο Μπάμφορντ θα δώσει πιο πλάγια τον Ντόνοβαν. Λίγο πιο δυνατή ήταν η παλιά. Κανείς δεν εκτέλεσε. Έψαχναν τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η μπάλα απευθείας out. Εδώ πως ξεκίνησε η φάση και το κατέβασμα του Κάνον. Κατεβάζω Μακλάφιν. Δεν θα βγει συνεργασία ανάμεσα σε Μακλάφιν και Μαγκόλντρικ. Προσπαθεί να πιέσει ψηλά εδώ η Mansfield. Δυναμικά στη κεφαλιά ο Σουίνι. Δεν υπάρχει φάουλ λένε, λέει ο διαιτητής. Στο μαρκάρισμα στο Μαγκόλντρικ. Πιέζει τον Ντόνοβαν τον Σουίνι. Αυτός θα δώσει πίσω στον τερματοφύλακά του. Τον Λιούις. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ακόμα ο 38χρονος Μαγκόλντρικ να τρέχει και να βοηθάει την ομάδα του στην ανάπτυξη. Η Σέφιλντ, η οποία έδειξε και εξαιρετικό πρόσωπο στα φιλικά προετοιμασίας,
6 με 3 έδωσε. 4 νίκες και 2 σοπαλίες. ITT. Ο Ρόδχολ θα γυρίσει για να ξεμαρκαριστεί και θα δώσει τώρα πλάγια στον Οχέρ. Θα γεμίσει ο Κούπερ μέσα στο τον Μπάμφορντ, δεν θα πάρει την κεφαλιά. Τώρα θα κατέβει μπαλά για τον Έικινς. Παρακινδυνευμένα, αλλά πέτυχε αυτό που ήθελε και πολύ ωραία αλλάζει παιχνίδι για τον Μανκλάφιν. Η Μάνσφιλντ, ωραία κυκλοφόρησε, δεν πρώτη φορά που έσπασε νομίζω πετυχημένα το pressing της Σέφιλντ. Η σέντρα έγινε, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ταγκάγκα. Θα πάρει και το corner η Μάνσφιλντ. Έχουν προωθηθεί όλα τα ψηλά κορμιά. Το κόρνερ εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Ένα σουτ. Φοβερή επέμβαση από τον Κούπερ σε νέο κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία εδώ για τη Μάνσφιλντ. Βλέπουμε ξανά. Η κομπίνα στο δεύτερο δοκάρι είναι μόνος του. Παρ' όλα αυτά δεν είχε χώρο για να κατεβάσει. Και σε δεύτερο χρόνο το σουτ πρέπει να βρει και το δοκάρι μπάλα. Θα δούμε ξανά. Από αυτό το replay νομίζω θα είναι καλύτερα. Όχι, δεν βρήκε το δοκάρι. Ο Κούπερ έκανε εξαιρετική επέμβαση στην αριστερή του γωνία. Με πάσα αυτή τη φορά το κόρνερ. Τώρα η σέντρα. Επιμένει η Μάνσφιλντ. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ λοιπόν. Ενώ κοντεύουμε το 45ο λεπτό. Εδώ βλέπουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της Μάνσφιλντ στο μάτς. Στο σουτ του Τρέιζι, του κεντρικού αμυντικού, ο οποίος είχε προσπαθήσει να σουτάρει και νωρίτερα στην αναμέτρηση. Εκτελείται το κόρνερ. Αυτή τη φορά η μπάλα καταλήγει στη Μάνσφιλντ, στην Σέφιλντ, με συγχωρείτε. Ιδανικό θα ήταν να βρίσκει ένα γκολ στον πρώτο ημίχρονο η Μάνσφιλντ. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, το σουτ. Η κόντρα του Σερίκη, νέο κόρνερ. Δεν είχε πορεία προς την εστία. Άλλη μια φορά που η Μάνσφιλντ φαίνεται πως πατάει καλύτερα τα τελευταία λεπτά. Και πιέζει για την ισοφάριση. Το σουτ του Χέντρι. Και ο Σερίκη βάζει την προβολή για κόρνερ, το οποίο εκτελείται. Έχουμε πτώση εντός περιοχής, θα υπάρξει επανάληψη στο κόρνερ. Ο Μαγκίνες και ο Χέντρι.

0: του Χάρι Λιούις. Πολύ δυνατά, αλλά φοβερό κατέβασμα και βρίσκει με πάσα το συμπαίκτη του ο Μακλάφιν. Εκτεθειμένος όμως ο Ρόμπερτς. Όσο φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ο Κούπερ εκτελεί και ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη για τον πρώτο μήχρονο. Εδώ ο σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής, ο Μπάμφορντ, στα πρώτα λεπτά. Mansfield, Sheffield United 0-1. Σαφώς ανώτερη η ομάδα από το Sheffield. Είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και του πρώτου μήχρονου. Ένα μικρό διάλειμμα και σε κάτι λιγότερο από 15 λεπτά επιστρέφουμε για το δεύτερο μήχρονο. Και θα δούμε αν η Mansfield θα έχει κάποια απάντηση στην κυριαρχία της Sheffield στο μάτς.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε σιγά σιγά για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στη Mansfield και τη Sheffield United. Θα έχουμε και αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Όπως μας δείχνει ο σκηνοθέτης. Από ό,τι φαίνεται, αυτός που θα περάσει την αναμέτρηση θα είναι ο Χάρισον Μπάρος, αριστερό μπακ, στη θέση του Νόριγκτον. Θα έχουμε διπλή αλλαγή, μάλλον. Όχι, με συγχωρείτε, μία θα είναι η αλλαγή. Ο Μπάρος θα περάσει στη θέση του Νόριγκτον. Όλες οι επιθέσεις της Mansfield και στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου βγήκαν από την αριστερή πλευρά της άμυνας τη Sheffield, γι' αυτό αλλάζει αριστερό μπακ. Αυτός έτσι κι αλλιώς είναι το βασικό αριστερό μπακ για τη Sheffield. Ο Άγγλος, 24χρονος,

Μένει να δούμε αν στο δεύτερο ημίχρονο η Mansfield θα συνεχίσει όπως τα πρώτα λεπτά του πρώτου, τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημίχρονου, που πίεσε, είχε και μια μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Σέντερ λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο.

κερδίζει το φάουλ η Mansfield. Αλλάζει ο Πακ με τον Ρόθγουελ και τώρα πηγαίνει μπάλα στον Σερίκη δεξιά. Και ακόμη πιο μπροστά στον Ντόνοβαν, ο οποίος απέσει εύκολα. Ο Έγινγκς με την μπάλα. Στην πρώτη μονομαχία με τον Μπάρος που μπήκε στην 1 μέτρα πριν λίγο. Δεν είναι πετυχημένη η τρίπλα. Το Σιλάτζε θα κάνει και το φάουλ για να μην βρεθεί η ομάδα του αντιμέτωπη με κάποια επίθεση της Σέφιλντ. Αυτός είναι ο Oates που μπήκε στην αναμέτρηση στη θέση του Roberts. Το νούμερο 18. Η Σέφιλντ τώρα στην επίθεση. Ο Ντόνοβαν λίγο πιο μακριά θα υποδεχτεί την μπάλα. Πιο πίσω για μια σέντρα. Ζωντανή μπάλα στην περιοχή. Ο Μπάρος στις πρώτες επαφές με την μπάλα. Ο Πεκ και ξανά ο Σερίκη από τη δεξιά πλευρά. Ωραία, ο Ντόνοβαν θα βγάλει τη σέντρα με το αριστερό, αλλά δεν είναι καθόλου πετυχημένη. Απευθείας out την μπάλα. Για τους Άγγλους το Carabao Cup ή EFL Cup, όπως θέλετε πείτε το, είναι το κύπελλο των ευκαιριών για νέους παίχτες. Σε αυτό έχει κάνει τον ντεμπούτο του με τη Manchester United τον Μπέκαμ. Είναι η νοοτροπία ότι σε αυτό το κύπελλο μπορούν να δώσουν ευκαιρίες. Η Sheffield δεν το κάνει. Μια βόλτα στα social media της ομάδας είχε λίγο γκρίνια από τους φίλους της. Για ποιο λόγο δεν δίνει ευκαιρίες σε νέους ποδοσφαιριστές. Ο Ντόνοβαν επιταχύνει, πατάει και περιοχή. Δεν θα το περάσει όμως τον Σουίνι, ο οποίος απομακρύνει ακόμη πιο μακριά, δεν θα βρει τον Oates στις πρώτες του και αυτός προσπάθειες να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Μόνος ο Ρόθουελ, περνάει κάθετα πολύ ωραία. Τώρα θα πάει μπάλα δεξιά στον Σερίκη και ο Ντόνοβαν ξανά. Δυνατή δεξιά πλευρά της Σέφιλντ, ταλαιπωρεί την άμυνα της Mansfield, βγαίνει και η σέντρα. Η μπάλα στο δεξί, ένα καλό σουτ. Λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι από τον Πέκ είναι το σουτ. Παραλίγο να έχουμε το 0-2 σε αυτή τη φάση. Όπως ξεκίνησε το πρώτο μήχρονο η Σέφιλντ, έτσι θέλησε να ξεκινήσει και το δεύτερο. Ένα σουτ άρχισε πολύ να πέσει. Ο Χαριλιούς δεν είχε εικόνα που είναι η μπάλα ακριβώς. Ήταν πολλά τα κορμιά μπροστά του. Λίγα εκατοστά από το αριστερό του δοκάρι. Σε κόρνερ πρέπει να έχει βρει η μπάλα σε κάποιον αμυντικό της Mansfield. Τώρα θα εκτελέσει το κόρνερ. Μόνο στο κεφάλι ο Μπάμφορντ. Πολύ κακή όμως. Ωραία ξαμαρκαρίστηκε ο σέντερφορντ της Σέφιλντ, αλλά ούτε πάσαρε, ούτε εκτέλεσε. Ο σκόρερ για όλες τις αναμέτρησες. Mansfield τώρα θα έχει την μπάλα στα πόδια. Θα πάει μπάλα πλάγια στον Oates. Θα βγει και η σέντρα. Πολύ δυνατή. Στην περσινή σεζόν η Mansfield τερμάτισε δέκατη στο πρωτάθλημα της League One, της τρίτης κατηγορίας της Αγγλίας.
ενώ η Sheffield στην Championship τερμάτισε 13η. Η Sheffield είναι από τις ιστορικές ομάδες στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Έχει μάλιστα και ένα πρωτάθλημα Αγγλίας. Το μακρινό 1898. Ο Μπάμφορντ είναι τώρα τις μονομαχίες του. Δεν βρίσκει κάποια ο συμπαίκτη κοντά. Αναγκάζει να δώσει πίσω στον Ταγκάγκα. Πολύ ωραία ενέργεια του ΠΕΚ. Περνάει και κάθεται, θα κοπεί όμως Άνο Σουίνι, ο οποίος είχε επιστρέψει. Δυνατή η παλιά με στόχο τον Ράσελ. Ξανά η Sheffield. Στον Σερίκη μπάλα. Προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Donovan, δεν είχε επιτυχία το γεμισμά του. Ωραία ελέγχει εδώ ο Ριντ, ο οποίος ανοίγει πλάγια και στον ο Σιλάτζα. Πιέζεται όμως η Μάνσφιλντ, δεν βρίσκει ξανά όπως το πρώτο μήχρονο ο χώρος να κυκλοφορήσει με άνεση την μπάλα. Και αυτό φέρνει πολλά λάθη όπως τώρα. Κάθεται, ο Σερίκη δεν θα προλάβει γιατί δεν κράτησε την επιτάχυνση που είχε. Δεν περίμενε ότι θα αφήσει την μπάλα να περάσει ο Μπάμφορντ. Δύσκολα θα προλάβει εδώ ο Έκινγκ στην αλλαγή παιχνιδιού που επιχείρησε ο Μαγκόλντρικ. Ωραίο το τάκλιν από τον Χέντρι, ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγιο. Γιατί σε δεύτερο χρόνο η μπάλα ξαναχτύπησε στον Σερίκη. Άλλη μια αλλαγή παιχνιδιού, κατεβάζει ο Έκινς. Τώρα θα βγει μια σέντρα, μόνος του ο Ταγκάγκα, απομακρύνει ψύχρεμα. Θα κάνει φάουλ ο Κάνον. Ευκαιρία να γεμίσει η περιοχή της Sheffield για ένα γέμισμα. Εκτελείται το φάουλ. Και άλλο ένα κόρνερ, αν δεν κάνω λάθος είναι το πέμπτο για την Mansfield.

Το κόρνερ εκτελείται. Μένει μπάλα στην περιοχή. Δεν πρόλαβε να εκτελέσει ο Μαγκόλντρικ. Δεν έχει απομακρυνθεί όμως και η μπάλα. Γέμισμα, Μαγκόλντρικ την κεφαλιά. Παραλίγο να μπει στη φάση και να εκτελέσει ο Ράσελ. Όμως ο Κούπερ βγήκε και μάζεψε. Βλέπουμε ξανά πως δεν απομακρύνει η άμυνα της Σέφιλντ. Ο Σουίνι θα κάνει το γύρισμα. Σε Ρίγκη δεν θα βρει κανένα συμπαίκτη, ούτε τον Μπάμφορντ ούτε τον Γκάνον. Η μπάλα πέρασε ανάμεσα στους δύο κεντρικούς επιθετικούς της Σέφιλντ, η οποία συνεχίζει να πιέζει ψηλά, ό,τι έκανε σε όλο το μάτς. Για να δούμε εδώ, πολύ ώρα περνάει η παλιά στη δάτη της άμυνας της Σέφιλντ. Θα προλάβει, αλλά θα του φύγει το κοντρόλ του Ouch, που θα κάνει και φάουλ. Ο Χέντριν, με συγχωρείτε. Φαίνεται να καλύπτεται στην αρχή της φάσης. Ο βοηθός δεν σήκωσε το σημάκι. Εδώ του φεύγει το κοντρόλ. Θα κερδίσει το πλάγι ο Μακλάφιν. Ο Ράφιν την μπάλα. Ο Ράσελ και έρχεται εσωτερικά. Θα χάσει όμως την μπάλα. Πολύ κακή μεταβίβαση του Ντόνοβαν. Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της Mansfield είναι ο Louis Reed, κεντρικό half, ο 29χρονος Άγγλος, ο οποίος είναι από τις ακαδημίες της Sheffield και όχι μόνο είναι από τις ακαδημίες της Sheffield. Κατέχει και ένα σημαντικό ρεκόρ, είναι ο νεότερος που έχει κάνει ντεμπούντο στην πρώτη ομάδα σε αγώνα πρωταθλήματος του 2014, σε ηλικία 16 ετών και 257 ημερών. Εδώ ήταν ο Ριντ που του φύγει το κοντρόλ, γι' αυτόν μιλάγαμε. Προβολή και φάουλ σε καλό σημείο για τη Mansfield. Ο Κάνον πήγε καθυστερημένα στο μαρκάρισμα. Ο Μάρτιν Στέφεν το σφύριξε απευθείας. Βλέπουμε ξανά το φάουλ του Κάνον. Όσο δεν καθαρίζει το μάτσι Σέφιλντ, ένα γκολ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Να υπενθυμίσω για όσους συνδέθηκαν πριν λίγο στο YouTube του Αθλέτικο, πως το μάτς σε περίπτωση που λήξει όπαλο πάει απευθείας στη δικασία πέναλτι. Δεν υπάρχει παράταση σε αυτή τη φάση του Carabao Cup. Ο Κούπερ δίνει τις οδηγίες. Αυτός είναι ο Ριντ που σας έλεγα πριν λίγο. Εκτελεί ο Ριντ, δεν είναι ιδιαίτερα καλή εκτέλεση, δεν ανησυχεί και ο Κούπερ. Βλέπουμε ξανά. Πέρασε αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κούπερ. Και θα έχουμε αλλαγές σε λίγο για την Mansfield.

κάνει ό,τι μπορεί για να ανανεώσει την ομάδα του Νάιτζελ Κλαφ. Ο Σιούιτ θα μπει στην αναμέτρηση αντί του Σουίνι. Να δούμε αν θα αλλάξει και το σχηματισμό του με αυτές τις αλλαγές ο Κλαφ. Ευκαιρία εδώ για τη Σέφιλντ. Ο Μπάμφορντ πατάει περιοχή. Θα δώσει πλάγια. Απομακρύνει η άμυνα της Μάνσφιλντ. Θα πιέσει, αλλά θα κάνει φάουλ ο Ουτς. Ελέγχει Σέφιλντ. Ο Μπάρος συνεργάζεται με τον Ρόθουελ. Ξανά ο δεύτερος. Κεντρικά ο αριστερός μπακ της Σέφιλντ. Κερδίζει το φάουλ εδώ ο Πεκ. Ο Ντόναβαν με την μπάλα στο αριστερό, το πλασέ πολύ ψηλά. Δεν απειλεί καθόλου τον Λιούζε, του έχει βγει το μάτς προς το παρόν. Του Ντόναβαν, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή, μπήκε αναγκαστικά βασικά στο μάτς, στη θέση του Τσάνγκ. Ξανά η μπάλα στα πόδια της Σέφιλντ. Ο Κάνον παίζει με βλάτη, θα χάσει καθαρά. Ξαμαρκαρίζεται το Ρίτ πολύ ωραία και δίνει στο ανοιχτό γήπεδο για τον Μαγκόλντρικ. Δεξιά του είναι ο Έικινς, δεν θα τον προτιμήσει. Ο Ρόθουελ είναι ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να είναι τοποθετημένος. Και κόβει. Και ο Ρίτ νομίζω θα δει και αυτός κίτρινη κάρτα. Από μία έχει κάθε ομάδα. Ο Ρίντ και ο Σερίκη, το δεξιμπακ της Σέφιλντ. Μπάμφορντ η κεφαλιά. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Χάρι Λιούις. Η καλύτερη πορεία της Mansfield στη διοργάνωση είναι το 1975-76 που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκε εκεί από την Stoke, ομάδα της τότε πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας. Για να δούμε εδώ στην παλιά στην πλάτη. Τετατέτ, θα περάσει. Όχι, δεν θα προλάβει ο Oates, ο οποίος έκανε καλή πρώτη ενέργεια. Αλλά του φύγε το κοντρόλ στην προσπάθεια να αποφύγει και τον Cooper. Θα δούμε ξανά. Ξεκινάει από κανονική θέση. Βάζει πλάτη τον Ταγκάγκα. Ανοίγει όμως πολύ το κοντρόλ. Δεν σκέφτηκε να εκτελέσει, ενώ υπήρχαν καλές προϋποθέσεις για τη Mansfield σε αυτή την φάση με τον Oates. Κλέβει ο Ντόναβαν.
δυναμικά στο μαρκάρισμα ο Ουτς. Ανακτά την κατοχή. Πολύ ωραία ο Σιλάτσα θα πάει πρώτος στην πορεία της μπάλας. Ο κεντρικός αμυντικός της Mansfield. Τώρα πιέζει και η Mansfield ψηλά. Θα αναγκάσει τη Σέφιλντ να διώξει. Εκεί που είναι ξανά ο Σιλάτσα. Και δίνει πλάγια στον Χιούιτ. Απ' την άλλη, Sheffield United έχει φτάσει τρεις φορές στα ημιτελικά του Carabao Cup του 1960-61, το 2002-2003 και η πιο πρόσφατη 2014-2015. Είναι το καλύτερο που έχει πετύχει. Βέβαια, έχει κατακτήσει και 4 FA Cup στην ιστορία της. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός που είναι στον πάγκο πίσω από τον Wilder είναι ο Jones, πρώην ποδοσφαιριστής της Manchester United. Θα με συγχωρέσετε άμα κάνω λάθος. Κερδίζει το φάουλ εδώ ο Thompson. Δεν έχει γίνει κάτι σημαντικό στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα σουτ του Rothwell στο 49 είναι η μεγαλύτερη φάση από πλευράς Sheffield. Απομακρύνει μακριά ο McLaughlin, δεν ρισκάρει. Πολύ δυναμικά πάνω στον Κάνον. Ο Σιλάτσα θα πάρει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Κερδισμένη κεφαλιά, αλλά εκεί ξανά είναι ο Σιλάτσα, ο οποίος απομακρύνει. Με να δούμε ποιος θα κατεβάσει εν τέλει την μπάλα. Η οποία τώρα ελέγχεται από τους ποδοσφαιριστές της Sheffield. Ευκαιρία στο ανοιχτό γήπεδο για τη Sheffield. Η μπάλα πάει πλάγια στον Bamford εντός περιοχής. Παράλληλο γύρισμα. Πολύ ωραία είναι εκεί ο Χιούιντ να απομακρύνει. Ντόνοβαν σπρώχνεται. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Αφήνει το μάτς. Ο Μαγκόλντρικ τρέχει να πιέσει. Παραλίγο να γίνει το λάθος, όμως ο Κούπερ είχε βγει εκτός αρκετά από την εστία του για να μπλοκάρει την κεφαλιά προς το πίσω του Μπάρος. Κυκλοφορεί η Sheffield την μπάλα. Τώρα κεντρικά και πιο πλάγια στον Σερίκη. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Δεν είχε το 100% έλεγχο ο Χάρι Λιούις. Επιστρέφει ο Χιούιντ να διώξει κόρνερ. Διπλή αλλαγή για τη Sheffield.
Εκτός αναμέτρησης θα περάσει ο Ρόθουελ. Και ο Μπάμφορντ. Για να μπει στη θέση ο Ράιαν. Ο ναι, εδώ ο Σκοτσέζος με ρίζες από τη Γαλλία. Ο Σκόριτς αναμέτρησης Μπάμφορντ βγήκε. Εκτελείται το κόρνερ. Κεφαλιά 2-0. Να το γκολ για τη Σέφιλντ. Με το κεντρικό του αμυντικό τον Μαγκίνες, ο οποίος χειροκροτείται από τους φίλους της ομάδας του. Mansfield, Sheffield United 0-2 στο 71ο λεπτό. Η Sheffield φαίνεται πως καθαρίζει την αναμέτρηση, χωρίς να είναι ιδιαίτερα καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε ξανά. Το κόρνερ εκτελέστηκε από τον Πεκ, Σάιντι Πεκ, και την κεφαλιά την παίρνει πολύ ψηλά ο Μαγκίνες και στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Χάρι Λιούις. Εξαργυρώνει την κυριαρχία που είχε στο μάτς της Sheffield. Και ας μην ήταν ιδιαίτερα επιθετική στο δεύτερο ημίχρονο, η ποιότητά της το καθαρίζει κατά κάποιο τρόπο, εκτός και αν η Mansfield μας δείξει κάτι το οποίο δεν μας το έχει δείξει σε 72 λεπτά αγώνα. Πολύ ωραία εδώ συνεργάζεται τώρα η Sheffield. Παραμένει η μπάλα ζωντανή στην περιοχή. Ντόναβαν στο αριστερό. Κόβεται από τον Ρίντ. Επιμένει όμως η Sheffield. Ξανά ο Ντόνοβαν, πήρε και αυτός λίγο πάνω του, προσπίτει τη σέντρα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, ξανά προσπίση, λάθος πάσα όμως, μόνος του, δεν βρίσκει συμπαίκτη. Θέλει και το πλάγιο ο Μαγκίνες. Και θα το πάρει και το πλάγιο, ο σκόρερ της Sheffield και... Όλα για όλα εδώ για τον Νάιτζελ Κλαφ. Άλλες δύο αλλαγές. Πολύ ωραία η ενέργεια από τους παίκτες της Sheffield. Ο Ντόνοβαν πέφτει και παίρνει και το φάουλ.

Άλλη μια εκτέλεση φάουλ σε καλό σημείο για την Σέφιλντ. Πάλι όλοι ψηλοί της είναι εντός περιοχής. Εδώ ο Μαγκίνες στο σκόρερ. Εκτελείται το φάουλ. Απομακρύνει η άμυνα της Μάνσφιλντ. Και αλλαγές για την γηπεδούχο ομάδα. Αποχωρεί ο Μακλάφιν και κατά τη γνώμη μου ο κορυφαίος της Μάνσφιλντ, ο οποίος χειροκροτείται, βλέπετε, από όλους. Είναι θρύλος κατά κάποιο τρόπο για την Sheffield United, ο Μαγκόλντρικ. Είπαμε, ανέβασε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία του 2019, ήταν και MVP μάλιστα.

προβληματισμένος ο Νάιτζελ Κλαφ. Δεν κατάφερε ποτέ η ομάδα του να είναι στο ίδιο επίπεδο που έπαιξε η Σέφιλντ. Η οποία συνεχίζει να πιέζει ψηλά. Τώρα ο Νέ θα τρέξει, θα κερδίσει και την μπάλα. Καλή ευκαιρία εδώ για τη Σέφιλντ. Την μπάλα στην περιοχή. Το σουτ πολύ ψηλά. Πάνω από την εστία του Χάρι Λιούις. Από τον Κάνον ήταν ο σουτ. Η επιμονή εδώ του Ωνέ, του 20χρονου, κερδίζει την μπάλα. Πολύ ωραία θα βρει τον Κάνον στην περιοχή. Γυρνάει, αλλά δεν εκτέλεσε όπως θα ήθελε.

0: Πολύ δυνατά ο Μαγκίνες. Αλλάζουν τώρα μεγαλύτερη ευκολία την μπάλα οι παίχτες της Sheffield. Έφυγε το άγχος του δεύτερου γκολ. Έχουν πολύ ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση. Ευκαιρία για ένα σούτ, δεν θα το κάνουν. Ούτε σε δεύτερο χρόνο ο Χέρ, ο οποίος έκανε κίνηση κρυφού φορ. Να δούμε τώρα αν θα γίνει το σούτ. Αυτή τη φορά θα γίνει. Η μπάλα κοντράρι. Άλλο ένα κερδισμένο κόρνερ για τη Sheffield. Πιο πολλούς χώρους, πιο πολλές ευκαιρίες για ένα τρίτο γκολ πλέον βρίσκει η Sheffield. Πατάει πιο εύκολα περιοχή. Ο Πέκ έκανε το σούτ. Μετά από δύο συνεχόμενες προσποιήσεις. Και ο Ντόνοβαν είναι στην εκτέλεση του κόρνερ στο 78 λεπτό. Παραμένει η μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά απευθείας στην αγκαλιά του Χάρι Λιούις. Πολύ ωραία θα παίξει με πλάτη ο επιθετικός της Mansfield, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Από τον Πεκ. Τρέχει ο Ράσελ. Δεν θα καταφέρει να κερδίσει το κόρνερ. Η Sheffield στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 15 Αυγούστου θα παίξει με την Birmingham εντός έδρας. Από την άλλη την ίδια μέρα η Mansfield θα υποδεχτεί την Doncaster για την πρεμιέρα της τρίτης κατηγορίας του αγγλικού πρωταθλήματος, της League One. Και σιγά σιγά ξεκινάει η αγωνιστική δράση κανονικά σε όλα τα πρωταθλήματα και σε όλες τις διοργανώσεις. Πολύ δυνατή η παλιά, την οποία θα την κυνηγήσει όμως ο Κάνον. Και με την πίεση θα κερδίσει και το πλάγιο η την ομάδα του. Ο Χιούιτ απομάκρυνε όπως. Ωραία μέσα στην περιοχή, το πλασέ και παραλίγο να έχουμε το 0-3. Κυκλοφόρησαν πολύ ωραία την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της Sheffield και βρέθηκε σε φάση εκτέλεσης ο Ντόνοβαν, ο οποίος δεν έκανε όμως, ο Χέρ ήταν, με συγχωρείτε, δεν έκανε καλό τελείωμα. Ψάχνει και τον τρίτο γκολ η Sheffield, μεγαλύτερη άνεση πλέον. Συνεργάζεται ο Σερίκη, όπως θα βγάλει τώρα τη σέντρα. Θα μπει στην περιοχή της μπάλας. Το γύρισμα του Κάνον θα βρει στα σώματα. Πολύ ψηλά ο Ouch. Δεν θα πάρει όμως την κεφαλιά. Και ο Wells τώρα με την μπάλα. Η αλλαγή που θα βρει πολύ ωραία. Θα πέσει όμως μόνος του ο Ouch. Και θα κάνει και το φάουλ ο Wells. Πάνω στον Ταγκάγκα. Δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος ο Νάιτζελ Κλαφ. Ο προπονητής της Mansfield για πολλά χρόνια. Είναι από το 2020 εκεί. Έχει περάσει και από το πάγκο της Sheffield βέβαια το 2013. Για 2 χρόνια έκατσε, μέχρι το 2015. Εδώ ο Νάιτζελ Κλαφ, γιος του Μπράιαν Κλαφ. Παίχτης της Σέφιλντ στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι ιδανικό αυτό για την... για τον Wilder. Wilder. Σωστά. Έτσι προφέρεται. Ο Ντόχερτη θα περάσει την αναμέτρηση. Νέα μεταγραφή για την ομάδα της Sheffield, ο Ματ Ντόχερτη. Αν δεν κάνω λάθος, κάτω βρίσκεται ο Σερίκη. Ο δεξιός όπως το φύλακας της Sheffield. Ο οποίος θα αποχωρήσει κιόλας. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν θα το ρισκάρει. Με το 0-2 υπέρ του ο Chris Wilder. Και ο Ντόχερτη, ο 34χρονος από την Ιρλανδία. Σπουδαία καριέρα στα γήπεδα της Premier League με τη Wolves κατά κύριο λόγο, αλλά και την Tottenham και με ένα μικρό πέρασμα από την Ατλέτικο. Ο Σερίκη δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα της Mansfield, είναι αλήθεια, από την δεξιά πλευρά. Συνεργάστηκε και στο πρώτο γκολ με τον Τσάνγκ και οι δυο τους αποχώρησαν με τραυματισμό. Μάλλον του Τσάνγκ φαίνεται να είναι λίγο πιο σοβαρός συγκριτικά με τον Σερίκη. Όπως και να έχει, αυτό που ήθελαν να το καταφέρουν το κατάφεραν. Ωραία, ο Ντόνοβαν θα υποδεχτεί την μπάλα. Δεν θα βρει συμπαίκτη του όμως. Αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Οι πρώτες επαφές του Ντόχερτη με την μπάλα. Ο πολύπειρος ο αμυντικός. Πολύ δυναμικά ο Σιλάτζα. Πρώτο τελευταίο ζευγάρι είναι για αυτή τη φάση. Να δούμε εδώ τη Σέφλη η οποία κλέβει. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διευθυντής. Ξανά ο Κούπερ. Έχει διαβάσει άλλη μια φάση. Έχει βγει πολύ γρήγορα και έχει απομακρύνει. Πρώτο τελευταίο ζευγάρι είναι λοιπόν για αυτή τη φάση του Carabao Cup. Το τελευταίο μάτς είναι το Plymouth Exeter. Με αυτό κλείνει ο πρώτος γύρος, μετά κλήρωση για το δεύτερο γύρο. Να δούμε πώς θα βγουν τα ζευγάρια. Όπως είπα και προηγουμένως στη μετάδοση, τα κριτήρια είναι γεωγραφικά σε αυτές τις φάσεις, τη πρώτη και τη δεύτερη. Μετά δεν χρησιμοποιείται αυτός ο κλειδάριθμος σαν κληρωτίδα. Θα χάσει την μπάλα εδώ η Mansfield. Ευκαιρία να τρέξει ο Ντόνοβαν. Γυρνάει τη φάση πίσω για φάουλ. Ο διαιτητής, ο Μάρτιν Στέφεν, να δείξει και μια κίτρινη κάρτα. σε ποιον είναι το θέμα. Στον Τόμψον πρέπει να είναι. Πήγε δυνατά στο μαρκάρισμα ο κεντρικός χαφ. Η Σέφιλντ ποτέ δεν ένιωσε ότι μπορεί να απειληθεί από τη Μάνσφιλντ. Ίσως μόνο στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου με ένα σουτ του Σουίνι μέχρι εκεί φάνηκε η ενωτερότητά της και η διαφορά ποιότητας. Να δούμε εδώ στη Σέφιλ άλλη μια φορά που πατάνε περιοχή και άλλη μια φορά που δεν κάνουν άμεση εκτέλεση. Ο Χέρ ήταν, προσπάθησε να τριπλάρει και να μοιράσει πλάγια στον Ντόνοβαν. Ξανά Σέφιλντ, πολύ ωραία. Ο ναι. Ο Μπάρος χάσε ανάμεσα σε δύο πλάγιο για τη Μάνσφιλντ. Ο Σουιτ το εκτελεί. Συνεχίζεται το μάτς, δεν υπάρχει φάουλ. Προσπαθεί να βγάλει κάποια αντίδραση η Μάνσφιλντ. Βέβαια έχουμε φτάσει και στο 81 το λεπτό. Ο Σουιτ θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο, γεμίζει η περιοχή της Σέφιλντ. Τώρα απομακρύνει την μπάλα ακόμα πιο μακριά από τον Νοσέρ. Κατεβάζει ο Τρέιζε, βγάζει για μια σέντρα. Ακίνδυνη ήταν, απομακρύνει η άμυνα της Σέφιλντ. Ο Ντόνοβαν θα τρέξει. Πολύ γρήγορα στον Ντόνοβαν, θα προλάβει. Και να δούμε εδώ τη Σέφιλντ θα έχει και τρίτο γκολ. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Και να το τρίτο γκολ, 0-3. Στην αντεπίθεση λοιπόν, η Σέφιλ σκοράρει για τρίτη φορά. Ο Ντόνοβαν επιτάχυνε, άφησε πίσω τον αμυντικό της Μάνσφιλ. Έβγαλε σέντερ στο δεύτερο δοκάρι. Ο ναι, ο ψηλός σέντερ φορ πήρε την κεφαλιά. Και ο Χέρ σε μια από τις κινήσεις που συνήθιζε όλο το μάτς. Τις διαγώνιες, σαν κρυφός φορ κατά κάποιο τρόπο. Βλέπουμε ξανά πώς ο Ντόνοβαν άφησε πίσω του τον αμυντικό που τον μάρκαρε. Στο δεύτερο δοκάρι ο ναι είναι μόνος του. Πολύ ωραία σέντρα. Είτε το ήθελε είτε όχι, η μπάλα κατέληξε στον Οσέρ, ο οποίος πλάσαρε σε έναν υπεράσπιστη αιστεία. Ξανά και ξανά τον γκολ. Mansfield, Sheffield United 0-3 στον 20ο λεπτό. Να δούμε πόσα λεπτά θα είναι και οι καθυστερήσεις. Δεν νομίζω να είναι πάρα πολλά. Όλα έχουν κρυθεί πλέον. Τρία λεπτά, αν άκουσα καλά, θα είναι ο έξτρα χρόνος. Έχουν μπει ήδη σε αυτά. Ενώ η Σέφιλντ ψάχνει ξανά αντεπίθεση και για ένα τέταρτο γκολ. Με το εξωτερικό φάλτσο η μπαλιά δεν θα καταλήξει στον ΟΝΕ. Συνεχίζει να πιέζει η Σέφιλ. Τώρα κατεβαίνει μπάλα. Κακό κοντρόλ από τον Wells. Πρέπει να έχει βγει μπάλα. Δεν πρόλαβε ο Κάνον. Κερδίζει και ένα φάουλ η Μάνσφιλντ. Ο Ράσελ. Ο Ρίντι είναι στην εκτέλεση αυτού του φάουλ στον 22ο λεπτό. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Απευθείας out θα πάει μπάλα. Προβληματισμένος ο Νάιτζελ Κλαφ. Όχι τόσο γιατί περίμενε από μια ομάδα που είναι μια κατηγορία κάτω από την Σέφιλντ να δείξει κάποιο φοβερό πρόσωπο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μάνσφιλντ στην αναμέτρηση δεν έδειξε απολύτως τίποτα. Δεν έδειξε ότι έχει κάποιους αυτοματισμούς, ότι μπορεί να βγάλει κάτι στο παιχνίδι της. Και μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι κάτι που μπορεί να προβληματίζει τον προπονητή της ομάδας. Δεν θα αργήσει πολύ να έρθει το τελευταίο σφύριγμα. Έχουν πει τα τελευταία δευτερόλεπτα του μάτς. Και τώρα λοιπόν το τελευταίο σφύριγμα από τον Μάρτιν Στέφεν. Mansfield, Sheffield United, τελικό σκορ 0-3. Η Sheffield United θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Carabao Cup. Ποτέ δεν υπήρχε αμφιβολία από το τρίτο λεπτό που σκόραρε ο Μπάμφορντ μέχρι το τέλος αναμέτρησης ότι η Σέφελντ είναι ανώτερη. Δεν ανησύχησε καθόλου. Έτσι λοιπόν, τα λεπίδια όπως είναι το ψευδονυμό τους παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Καραμπάο. Και η Μάνσφιλντ και ο Νάιτζελ Κλαφ πρέπει να δουν πώς θα βελτιώσουν την ομάδα, την εικόνα της ομάδας τους εν ώψη της έναρξης της League One, της τρίτης κατηγορίας. Ο Μακόλντρικ εδώ με τον προπονητή της Σέφιλντ λένε. Για όσους εργάστηκαν για να φτάσει η εικόνα και ήχος στους δέκτες σας και από τον Παναγιώτη Ντονόπουλο που ήταν στην περιγραφή της αναμέτρησης, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη.

μέσα στο Πευκόδασος, πράσινη Λέρος, καμία σχέση με την γειτονική Κάλυμνο, που είναι μόνο βράχια. Είχε και έτσι ιδιαίτερα χρώματα. Εδώ βλέπουμε και κόκκινες αποχρώσεις, κόκκινες, πορτοκαλί, το πράσινο των δέντρων. Βρισκόμαστε τώρα νότιο-ανατολικά στο νησί και κάνουμε έτσι μία διαδρομή για να την διασχίσουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτό, παιδιά, είναι ένα κατσικάκι ημερών. Κοιτάξτε, ακόμα έχει τα υγρά από την κοιλιά της μάνας του. Hey, έλα, έλα! Πάει το δρόμο του, μάλλον πάει για τη μαμά. Γεια σου! Μετά το πράσινο, πέφτουμε ακριβώς στην παραλία Μερίκια. Είναι μια εξαιρετική διαδρομή όλος αυτός ο παραλιακός δρόμος από το Λακί μέχρι το Φάρο για όσους αγαπούν το τρέξιμο.

Γιατί η Λέρος ήταν τόσο σημαντική κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Όρμος από το Λακί θεωρείται το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπετε το βράχο απέναντι. Η απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε μέχρι το βράχο νομίζω είναι περίπου 200 μέτρα. Στην ουσία γίνεται αυτό εδώ, το μικρό κομμάτι όπου μπαίνει η θάλασσα. Λέγεται ότι οι Ιταλοί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν σηκώσει μια μεταλλική πόρτα που την έριχναν και ασφάλιζαν το λιμάνι ώστε να μην μπαίνει ούτε υποβρύχιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εδώ στη Λέρο έγιναν οι περισσότερες μάχες για το ποιος θα πάρει τελικά αυτό το λιμάνι και αυτό το φυσικό καταφύγιο.

Ωστόσο η φύση δεν σε αφήνει, πάντα έχει τους καρπούς για σένα. Κοιτάξτε εδώ, ανθός αλατιού, ολόφρυσκος. Το βρήκα πάνω σε ένα βραχάκι και το μάζεψα.

στα βορειοανατολικά της Λέρου, στην κορυφή από το ύψωμα Πιτίκι και σε υψόμετρο 200 μέτρα από τη θάλασσα, δεσπόζει το κάστρο της Λέρου.

Αυτό είναι το κάστρο του Παντελίου, το στολίδι της Λέρου. Ομορφαίνει, αλλά και στεφανώνει ολόκληρο το νησί. Μέσα στο κάστρο υπάρχει και ο ναός της Παναγιάς. Γι' αυτό και οι ντόπιοι το λένε και το κάστρο της Παναγιάς. Από εδώ έχεις τη δυνατότητα να δεις όλη τη Λέρο απ' άκρη σ' άκρη. Από το βορρά μέχρι το νότο. Από κάτω μας όλοι οι οικισμοί, Άλυντα, Αγία Μαρίνα, Λάτανος, Παντέλη. Γυρίζοντας γύρω-γύρω, γεμίζει το μάτι σου από μπλε. Το μπλε του ουρανού, το μπλε της θάλασσας. Το οποίο, όσο έρχεται πιο κοντά στη Λέρο, γίνεται πιο απαλό, τυρκουάζ. Για να φτάσεις στο κάστρο υπάρχουν δύο τρόποι. Για τους περιπατητές μπορούν να έρθουν περπατώντας από τον Πλάτανο, Αγία Παρασκευή, το μονοπάτι και να μπουν στο κάστρο. Για όσους δεν θέλουν να περπατήσουν, το δρόμο από τους Μήλους, περιφερειακά, αφήνουν το αυτοκίνητο και μπαίνουν μέσα στο κάστρο. Ρομαντικό σημείο, ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, για όμορφες φωτογραφίες με τον ήλιο να βυθίζεται και ταυτόχρονα να βλέπεις τη θέα προς τους κάτω οικισμούς.

0: Πώς καλωσορίζει αν επισκέπτε αυτό το νησί?
1: Θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είναι απόγονοι των Ιώνων και ως εκ τούτου είναι ήπιος ο τρόπος που δεχόμαστε. Ένας ευγενής λαός, ο οποίος πάντα έχει πολλή διάθεση για φιλοξενία, αλλά και μία ενδεχομένως και υπερβολική διάθεση για χιούμορ.
0: Για την επόμενη μέρα φροντίζει και η Άρτεμις.
1: Η Άρτεμις φροντίζει...
2: Για το πριν, για το τώρα και το μετά.
1: Είναι μία περίπτωση ακριβώς τέτοια, όπου γι' αυτό και λέγεται κέντρο πολιτισμού έρευνας και ανάπτυξης. Οπότε τα έχει όλα μέσα. Είναι ένας φορέας που ξεκίνησε το 1977. Ήταν τότε σε όλη τη χώρα, δημιουργήθηκαν εκατοντάδες πολιτιστικοί φορείς. Νομίζω ότι η Άρτεμις είναι από τους λίγους εκείνης περίοδου που εξακολουθούν να ταξιδεύουν το ταξίδι αυτό που ξεκίνησαν. Είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε τώρα ότι ξεπερνάμε τα 600 άτομα σε εβδομαδιαία βάση δράσης. Κύριος πνεύμανας αυτού του φορέα είναι η χορευτική ομάδα, που από εκεί συνήθως ξεκινούν τα παιδιά να έρχονται στην Άρτεμι και μετά απλώνονται στα υπόλοιπα τμήματα, τα οποία είναι το τμήμα των εκδόσεων, το τμήμα της παραδοσιακής μουσικής. Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό έτσι, ρεύμα νέων που ασχολείται με παραδοσιακά όργανα και αυτό έχει παρασύρει και μεγαλύτερους ανθρώπους, όπως η Ζαχαρούλα, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε και σήμερα παίζει τσαμπούνα. Έχουμε την πόρτα της Άρτεμις ανοιχτή, όχι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή. Υποδεχόμαστε τους πάντες. Όποιος μπορεί να προσφέρει στον τόπο, δεν έχει σημασία από πού είναι, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος. Και απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι η αντιπρόεδρος της Άρτεμις είναι μια Δανέζα.

Το όνομά μου είναι Λούνε Ούλσεν. Είμαι από την Δανία, αλλά μένω 30 χρόνια και εδώ στη Λέρο. Είναι το σπίτι μου πια η Λέρος, οι ανθρώποι, οι φίλοι μου, η παρέα μου. Είναι μεγάλη χαρά μου. Μπορείς να εκφραστείς λύπη, αγάπη, ό,τι αισθήματα έχεις, τα εκφράζεις μέσα στο χορό. Και με τα παιδιά εδώ στο Άρτεμις υπάρχει τεράστιο αγάπη μεταξύ μας. Είμαστε όλοι μία αγκαλιά.

0: Η μουσικοχορευτική παράδοση είναι πάρα πολύ γερά αποτισμένη μέσα στους κατοίκους της Λέρου. Και αυτό γιατί έχει περάσει από παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Πέρα από τα άτομα τα οποία είναι αυτά που διαμορφώνουν την παράδοση, όπως είναι οι αγροτικές περιοχές, οι εξοχές, οι τσοπάνιδες, οι κτηνοτρόφοι, όλοι αυτοί, ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος ζει περισσότερο προς τα κέντρα, τα αστικά και που μπορεί να μην έχει επαφή καθημερινή, μέσα από το σύλλογο και τις διάφορες στιγμές που προσπαθούμε να δημιουργούμε, τους φέρνουμε σε επαφή αυτούς τους δύο κόσμους, τέλος πάντων, από πολύ μικρή ηλικία, από την ηλικία των 5 ετών ξεκινάμε να έχουμε τον ήχο και την κίνηση παραδοσιακών τραγουδιών προσαρμοσμένα στα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορείς να γνωρίσεις αυτόν τον κόσμο ο οποίος διαμορφώθηκε κάτω από άλλες καταστάσεις, αλλά σε βοηθά να συνυπάρχεις είτε σαν παρέα, είτε σε μια οικογένεια, είτε σαν μια φιλία, μια κοινότητα. Και αυτά τα γλέντια και τα πανηγύρια που είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, αυτό το ότι είμαστε μια ομάδα όπου συνανήκεις αυτή την ομάδα και αυτό το δέσιμο νομίζω είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και είναι και αυτό που ζητούν και όλοι όσοι έρχονται στο χώρο της Ελλάδας πέρα από τις αρχαιότητες και όλα αυτά. Είναι κάτι ζωντανό.
1: Ανανεώνεται,
0: φρεσκάρεται ακριβώς γιατί είναι ζωντανό και διαμορφώνεται. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να επιλέγει ο άνθρωπος να είναι με άλλους ανθρώπους και να μοιράζεται και να χαίρεται, έτσι δεν είναι?
2: Άρα μέλημά σας δεν είναι τεχνικές, αλλά κάτι βαθύτερο.
0: Ακριβώς. Σημασία έχουν οι αξίες. Και αυτές είναι που μεταφέρουμε. Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται μπορεί να αλλάξει. Οι αξίες είναι αυτές που πρέπει να μεταφέρονται και έχουν σημασία. Η αγάπη, το νιάξιμο, η συνύπαρξη, η στήριξη. Όλα αυτά προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέσα από τις διάφορες εκφορές της παράδοσης. Ο κάθε ένας που συμμετέχει να είναι και φορέας και αυτός ο οποίος με τη σειρά του θα συμβάλλει στις όποιες αλλαγές με βάση την καθημερινότητα και τις εξελίξεις που ζούμε στην υπόλοιπη κοινωνία.
2: Πώς σου μιλάει η λύρα?
1: Όπως η φωνή, η ψυχή, έτσι έχει και η λύρα, η ψυχή.

0: Ονομάζομαι Μαρία Μιλοσάβλεβιτς, είμαι από τη Σερβία και μένω στη Λέρο τα τελευταία 8 χρόνια. Η Λέρος για μένα είναι η οικογένεια, είναι αγάπη, είναι ελευθερία, είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, τους οποίους τους αγαπάω πραγματικά και περνάω πάρα πολύ ωραία. Νιώθω χαρούμενη και ελεύθερη όταν χορεύω.
1: Δεν υπάρχουν λόγια για την Άρτεμις, για το νησί μας, για τη φορεστιά αυτή που φοράω. Είναι πολλά τα συναισθήματα, πάρα πολλά. Νιώθω υπερήφανη. Υπερήφανη που είμαι Λεριά, που χορεύω στην Άρτεμις, που αγαπάω τους ανθρώπους, που μπορώ και συγχωρώ τους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο να αγαπάς τους ανθρώπους χωρίς χρώμα, χωρίς φιλή, χωρίς θρησκεία. Λέρος, ισονέρος, αυτό είναι το νησί μας.
2: Όταν χορεύω νιώθω μεγάλη περηφάνεια. Η Λέρος για μένα είναι η πατρίδα μου, είναι η μάνα μου, είναι η οικογένειά μου, είναι η φίλη μου και είναι ο σύλλογός μου.

Μας αρέσει να είμαστε μια ομάδα, να κάνουμε πράγματα για το νησί μας. Ευχαριστιόμαστε εμείς και δείχνουμε για την παράδοσή μας σε όλο τον κόσμο.

Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι! Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του έφορου Αργολικού Κάμπου. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε έρθει έστω και μία μέρα στο Ναύπλιο. Θα υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι που έχουν ένα όνειρο να έρθουν και να περπατήσουν σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Το ταξίδι μας ξεκινά από αυτή εδώ την πλατεία των Τριών Ναυάρχων. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο του Βασιλέως Κωνσταντίνου για να μπούμε μέσα στην παλιά πόλη. Ελάτε! Πίσω μου το σήμα κατά τεθέν της πόλης, το Μπούρτζι. Αν το κοιτάξετε από μακριά, θυμίζει ένα πέτρινο γλυπτό. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι εκτός από φυλακές, τόπος εκτελέσεων και διοικητήριο, υπήρξε και ξενοδοχείο πολυτελείας. Λίγα μέτρα μετά την πλατεία, σε περιμένει το Δημαρχείο της πόλης, όπου το 1833, εδώ, μέσα αυτό το κτίριο, λειτουργήσε το πρώτο γυμνάσιο της χώρας. Όσες φορές και αν έρθεις στο Ναύπλιο, όσες φορές και αν περπατήσεις τις πλατείες και τα σοκάκια του, πάντα θα είναι μια πρώτη φορά. Πάντα θα γυρίζει το μάτι σου και θα βλέπεις μια διαφορετική εικόνα.

Σήμερα στον Ναύπλιο ζουν περίπου 14.500 μόνιμοι κάτοικοι. Είναι μια από τις ιδανικότερες πόλεις για να ζει κανείς. Περπατιέται, δεν έχει αυτό το αστικό βαρύ περιβάλλον που έχουν οι μεγαλοπόλεις. Έχει δίπλα τη θάλασσα, μπορεί κανείς να μετακινηθεί με το ποδήλατό του. Φτάνει παντού με τα πόδια, έχει καλό φαγητό, έχει καλό κλίμα. Οπότε ναι, γιατί να μην ζήσει κάποιος εδώ, να απολαμβάνει όλες αυτές τις ομορφιές καθημερινά.

Φτάνοντας στην πόλη, το βλέμμα σου τραβά το κάστρο του Παλαμιδίου, στεφανωμένο στην κορυφή του λόφου σε υψόμετρο 216 μέτρων. Φτιάχτηκε από τους Ενετούς το 1685, την εποχή της μεγάλης οικονομικής και εμπορικής άνθησης της πόλης. Το 857 τα σκαλιά για να φτάσει στην κορυφή του. Αυτή τη φορά δεν τα μέτρησα. Προτίμησα να σπαταλήσω όλες μου τις δυνάμεις περπατώντας στα στενοσόκακα της πόλης. Το Ναύπλιο είναι μια πόλη που δεν χορταίνεις να περπατάς.

Αυτή είναι η πλατεία Συντάγματος, μία από τις διασημότερες πλατείες ολόκληρης της Ευρώπης. Εδώ όπου χτυπά ο παλμός του Ναυπλίου. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για όλη την πόλη. Αν έρθεις πρώτη φορά στο Ναύπλιο και δεν ξέρεις πώς θα φτάσεις στην πλατεία, δεν χρειάζεται να το πολύ σκεφτείς. Όλος ο κόσμος, όλες οι αισθήσεις σε οδηγούν σε αυτή την πλατεία.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, γεια. Καλά είμαστε. Ωραία, ωραία. Καλά.
2: Ο Κώστας Καράπαυλος είναι ένας άνθρωπος βιβλίο αυτής της πόλης. Ο προπροπάπους του, ο πλαρχηγός και γερουσιαστής του Καποδίστρια. Ο προπάπους του υπουργός. Ο παππούς του βουλευτής και ο πατέρας του δήμαρχος αυτής της πόλης. Από τους μοναδικούς που ζουν σε ένα από τα παλαιότερα αρχοντικά της παλιάς πόλης. Μαζί συναντηθήκαμε στην πλατεία των Φιλελλήνων και περπατήσαμε μέχρι το ρολόι, θέλοντας να μάθω περισσότερα για αυτή την πόλη.
1: Έχουμε το μνημείο των Φιλελλήνων, εδώ στην πλατεία Φιλελλήνων. Μπροστά μας είναι το παλιό τελωνείο της πόλης, σήμερα ανακαινίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πιο διπλά είναι η εστία και οι κοιτώνες των στρατιωτικών. Εκεί επί χρόνια κανένας δεν έχτιζε, διότι ήταν ένας καταραμένος τόπος αυτός.
2: Γιατί?
1: Διότι στο σημείο εκείνο ήταν το ανάθεμα του Σαλά. Ο Σαλά ήταν αυτός που πρόδωσε τον Ναύπλιο και έγινε η δεύτερη Οθωμανική κυριαρχία. Τότε που πολιορκήθηκε το Ναύπλιο από τους Τούρκους και αμυνόντουσαν οι Βενετοί μαζί με τους Έλληνες, αυτός πρόδωσε και πριν μπουν οι Οθωμανοί μέσα, τον εκτελέσανε δια λιθοβολισμού το Σαλά, έναν Γάλλο αξιωματικό, και από τότε κανένας δεν τολμούσε να χτίσει και ήταν άχτιστο οικόπεδο. Τώρα από εδώ.
2: Πάμε στο ρολόι.
1: Από εδώ, αν θέλετε, προχωράμε. Θα βρούμε την πλατεία Συντάγματος, την κεντρική πλατεία, και αν μπορούμε να ανεβούμε όλη τη συνοικία πάνω προς το ρολόι της πόλης.
2: Ωραία, πάμε. Το Ναύπλιο πώς απέκτησε τόσα χρώματα?
1: Πολύχρωμο Ναύπλιο. Είναι οι άνθρωποι του, είναι η ιστορία του, είναι η κοινωνία, είναι οι οσμές, είναι όλες οι αισθήσεις. Ξέρεις, αν πας στην πλατεία την κεντρική της πόλης, το παλιό καιρό, όταν βγαίνανε οι οικογένειες την Κυριακή, δεν λέγανε τι κάνετε κλπ. Λέγανε βέβαια τι κάνετε, τα σέβη μου στην κυρία σας. Και μετά η ερώτηση είναι με τι το έχετε. Ήταν δεδομένο ότι η αστική οικογένεια της εποχής εκείνης θα είχε κρέας. Και το ερώτημα ήταν με τι το έχετε το κρέας. Το έχετε βάλει με πατάτες, με μακαρόνια, με μπάμιες. Όλα αυτά, οι οσμές, οι γεύσεις. Γιατί όλα αυτά δημιουργούν χρώματα τελικά. Γιατί όλα χρώματα είναι. Η παλιά πόλη του Ναυπλίου έχει τα νεοκλασικά, έχει τα λεγόμενα αρχοντικά, απλώς είχε μια αστική κοινωνία η οποία ήθελε να δείξει τα χρήματα που έχει και έφτιαχνε αυτά τα αρχοντικά. Από την άλλη πλευρά υπήρχε η προσφυγική συνοικία της Πρόνοιας. Είναι η πρώτη προσφυγική συνοικία της Ελλάδας. Την είχε φτιάξει ο Καποδίστριας, ακόμα μπορεί να βρει προσφυγικά σπίτια εκεί. Για όλους τους πρόσφυγες στην μεταπολεμική Ελλάδα φτιάχτηκε αυτή η συνοικία. Και έτσι η πόλη έχει τις αντιθέσεις της. Και αυτό είναι χρώματα. Τα αρχοντικά, ο κόσμος στην παλιά πόλη, ο κόσμος που είχε κιθάρες από μια πλευρά, στην Πρόνοια ήταν τα μπουζούκια. Ήταν ένα μείγμα. Και σήμερα τον Ναύπλιο το ίδιο πράγμα είναι, διότι έχουν έρθει οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Και έχουμε τη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, τον συνοικισμό. Έχουμε τους Ποντίους, έχουμε κριτικούς. Πλέον το Ναύπλιο είναι μια σύνθεση όλων αυτών των πληθυσμών. Λίγοι είμαστε οι παλιοί, λίγοι κατοικούμε στην παλιά πόλη. Αλλά και αυτό έχει την ομορφιά του, ότι όλοι αυτοί που ήρθαν περίπου πρόσφυγες, οι Πόντιοι, οι ξένοι πρόσφυγες που έχουν έρθει στον Ναύπλιο, ουσιαστικά αγαπάνε και αυτοί τον Ναύπλιο όπως το αγαπούν και κάποιοι που η σκούφια τους είναι από παλιά. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης του Ναυπλίου, στην πλατεία Συντάγματος. Παλιά ονομαζόταν πλατεία Πλατάνου. Γιατί? Για τον Πλάτανο, τον Γέρικο Πλάτανο εδώ, που διαδραματίστηκε μια σπουδαία ιστορία, η ιστορία της Ψωροκόστενας. Όλοι ξέρουμε την Ψωροκόστενα. Έγινε ο έρανος για τους πολιορκημένους στο Μεσολόγγι. Όλοι ήσαν διστακτικοί στην αρχή. Και εμφανίστηκε λοιπόν η Ψωροκόστενα και έδωσε ένα δαχτυλίδι, ένα μονόπετρο. Και αμέσως παρακινήθηκε όλος ο κόσμος και προσέφερε για τον έρανο αυτό. Η Ψωροκόστενα ήταν η πρώτη που τους παρακίνησε.
2: Ήταν η πιο φτωχιά της πόλης.
1: Ήταν η πιο φτωχιά, ζητιάνευε, αλλά το έβγαλε από τον κόρφο της, κάπου το είχε. Αυτή ήταν πρόσφυγας τότε στον Όπλιο. Και πιο δίπλα έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, ήταν η αποθήκη του στόλου των Βενετών. Και από την άλλη μεριά είναι η πρώτη βουλή των Ελλήνων και το πρώτο κοινοβούλιο όλων των Βαλκανίων. Ήταν ένα παλιό τζαμί που όταν έγινε η απελευθέρωση της πόλης έγινε το πρώτο κοινοβούλιο της χώρας.
2: Τι είναι αυτό που σε δένει?
1: Η ιστορία, όταν ξέρεις ότι ο πατέρας, ο παππούς σου, ο προσπάπος σου, ο προσπάππος σου ήταν σε αυτή την πόλη και ζεις το σπίτι στο οποίο ήταν όλοι αυτοί προηγουμένως, είναι όχι δεμένος, αλυσίδες είναι σε αυτή την πόλη. Ίσως να μην είναι και τόσο καλό να ξέρεις, γιατί πιθανόν να στενεύεις τους ορίζοντές σου. Προσπαθούμε να βλέπουμε και αυτά που γίνονται σε άλλες πόλεις και στην Αθήνα και στο εξωτερικό, να παίρνουμε και να ρουφάμε το τι γίνεται, αλλά έχουμε και εμείς να δώσουμε από το δικό μας μετερίζει και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεξιά μας έχουμε το Ρωμανικό Χαμάμ, αριστερά είναι βέβαια η γνωστή εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Εδώ και η δολοφονία του Καποδίστρια, εδώ ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα.
0: Πρώτη φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούω για τον Ναύπλιο ήταν στην ιστορία εξαιτίας της δολοφονίας του Ιωάννη του Καποδίστρια και θυμάμαι αυτή την εικόνα που ήταν στο βιβλίο της ιστορίας. Ναι.

0: Η πύλη των τόρων, η πύλη από την οποία μπαίνανε στο κάστρο της Ακροναυτίας τότε. Το ενδιαφέρον με το κάστρο της Ακροναυτίας και το πολύ σημαντικό είναι ότι είναι διαχρονικό κάστρο. Έχει κλασικά, έχει βυζαντινά, έχει μετά οθωμανικά, έχει φράγκικα, έχει και νεότερα ελληνικά, έχει και το δεύτερο παγκοσμίο πολέμου.
1: Ήταν από πάντα το κάστρο εδώ.
0: Ήταν το κάστρο. Ήταν και πόλη μέσα εδώ. Ζούσε κόσμος.
1: Πώς είναι κάποιος να μεγαλώνει και μετά να ζει σε μια πόλη με τρία κάστρα?
0: Είναι οι κάτοικοι των κάστρων.

Όταν παίζαμε μικροί, παίζαμε τους πολεμιστές συνοικία με συνοικία, πρόνοια με τους ναυπλιώτες, πάνω συνοικία με την κάτω συνοικία, ενορία η μία με την άλλη, τα ποδόσφαιρα εκείνης της εποχής, οι αλάνες εκείνης της εποχής, τα πλατώματα που είπαμε που βγαίναμε και διασκεδάζαμε. Έχω φτάσει 60 πλάς και έλειψα αυτά τα 4 χρόνια που ήμουν στο πανεπιστήμιο, 2 χρόνια στο στρατό. Όλη η άλλη ζωή είναι στο Νάπλιο, δεμένος με την ιστορία της πόλης. Ουσιαστικά ζούμε και με τους παλαιότερους, να ξέρεις, δεν είναι. Είναι οι σκιές του Κολοκοτρώνη, είναι η σκιά του Νικηταρά. Ξέρουμε που ήταν το σπίτι του Νικηταρά, του γενναίου Κολοκοτρώνη. Ζεις με αυτά τα πράγματα στην πόλη του Ναπλίου, δηλαδή είναι βαρύ το φορτίο αλλά και πάρα πολύ όμορφο.

0: Τώρα εδώ πού είμαστε?
1: Εδώ είμαστε στο ανεβαίνοντας προς ακροναπτήρα. Από κάτω είναι η παραλία της Αρβανιτιάς, μια πανέμορφη πόλη. Είναι ουσιαστικά η παραλία της πόλης. Έχουμε παραπέρα την Καλαθόνα, αλλά εκεί πας με αυτοκίνητο. Εδώ έρχεσαι με τα πόδια στην παραλία της
0: Αρβανιτιά. Σηκώνεσαι, τσουκ τσουκ τσουκ.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις στη βουτιά σου?
1: Και γιατί Αρβανιτιά? Η κυρίαρχη θεωρία είναι ότι οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι ρίξανε τους Αλβανούς από το Παλαμίδι κάτω και τους σκοτώσανε. Ανατινάξανε μια γέφυρα και πέσανε οι Αλβανοί. Αλλά τελικά, τελευταία βρέθηκε ένας χάρτης πριν γίνει αυτό που έλεγε Αρβανιτιά. Υπήρχαν σπίτια Αλβανών σε αυτήν την. Και από τότε λέγεται η παραλία της Αρβανιτιάς.
0: Από την πλατεία του Φιλελλήνου μέχρι το ρολόι είναι η αγαπημένη σου βόλτα?
1: Μία από τις δύο. Η δεύτερη είναι να ξεκινήσεις εδώ από την πλατεία της Αρβανιτιάς και να πας όλο το δρόμο κάτω μέχρι την Καλαθόνα. 4 χιλιόμετρα περπάτημα. Άνοιξε αυτός ο δρόμος οριστικά όταν εγώ είμαι αρκετά μεγάλος. Στην αρχή ξέρεις πώς τον λέγαμε, τον δρόμο αυτό. Δρόμο bypass, διότι τον πρώτο καιρό τον κάνανε τον δρόμο αυτόν όσοι είχαν κάνει την εγχείρηση του bypass.
0: Για να μπουν σε ρυθμό.
1: Για να μπουν σε ρυθμό. Αλλά τώρα βέβαια είναι ο δρόμος που αν την περπατήσει κάποιος αυτό το δρόμο είναι μια μαγεία.

τι υπέροχη βόλτα είναι αυτή. Είπαμε, τον Άφλιο, παιδιά, είναι από τις ομορφότερες πόλεις της χώρας αλλά και ολόκληρης Ευρώπης, γιατί μπορείς να την περπατήσεις αλλά και να κάνεις ποδήλατο. Μια από τις ομορφότερες βόλτες μπορείς να κάνεις στο παραλιακό μέτωπο, γι' αυτό το διάλεξα και εγώ τώρα, λίγο πριν τη χρυσή ώρα που λέμε, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα.

0: Take over. Εμείς είμαστε οι παρουσιαστές τώρα.
1: Είναι λίγο στενά. Και βρακάρουμε.
2: Μη φύγετε από τον Άπλιο και δεν κάνετε το γύρο της Αρβανιτιάς στο Ηλιοβασίλεμα. Τι ωραία, εμείς και τα τζιτζίκια. Εδώ ο φάρος. Όντως αξίζει τον κόπο, φίλοι μου, να έρθετε να την κάνετε αυτή τη διαδρομή. Περπάτημα, τρέχοντας, είτε με ποδήλατο.

Ελάτε να σας πω ένα μυστικό. Αυτές οι ταξιδιωτικές εικόνες και εμπειρίες που σου μένουν τελικά δεν είναι κάτι συναρπαστικό. Κρύβονται σε απλές στιγμές όπως αυτή. Να πάρεις το ποδήλατό σου, να περπατήσεις πλάι στη θάλασσα, κοντά στη φύση, στα απλά δηλαδή και όχι στα πολύπλοκα. Αν δεν θες να χάσεις ούτε ένα επεισόδιο και από τη φετινή χρονιά του Χωρίς Χάρτη, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στον Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις, μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα ιστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βρίσκομαι μάλλον στο μικρότερο ισθμό του κόσμου. Αν έχετε ακούσει πως ο πόρος αποτελείται από δύο νησάκια, καλά θυμάστε. Αυτός λοιπόν εδώ ο μικρός ισθμός χωρίζει αυτές τις δύο νησίδες. Τη Σφαιρία που είναι από αυτή την πλευρά και ανήκει η χώρα και το λιμάνι του νησιού και από εδώ που είναι η Καλαβρία. Η Σφαιρία είναι μια υφιστιογενής νησίδα, τριγωνική και πιθανότητα όπως μας είπαν δημιουργήθηκε μάλλον από την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου των Μεθάνων. Στη Σφαιρία βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του Πόρου και το λιμάνι, ενώ στην Καλαβρία οι περισσότερες παραλίες του νησιού, όπως το Νεώριο, το λιμάνι της Αγάπης και ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Α, και πίσω μας το κανάλι. Κανάλι το λένε εδώ οι ντόπιοι και η παραλία με το ίδιο όνομα.

Αυτή είναι η παραλία της αγάπης. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά του Πόρου, λίγο μετά το μικρό και το μεγάλο Νεώριο. Αυτός εδώ ο Κολπίσκος είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για την ομορφιά την οποία βλέπετε. Σμαραγδί νερά, σε αυτή την παραλία είναι λες και τα πεύκα φλερτάρουν με τη θάλασσα. Ωστόσο, το όνομά της δεν το πήρε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Με βάση την προφορική παράδοση, το όνομά της η παραλία το οφείλει σε μια πράξη αγάπης, καθώς εδώ παλιά λέγεται ότι οι ψαράδες μοίραζαν ψάρια στους φτωχούς.

0: Ουεπ. Λοιπόν, Άρη, μου είπαν θα με πας σε μέρη που πάμε μόνο διαθαλάσσεις.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Ουεπ. Παιδιά, θα έρθετε. Μόνος μου φοβάμαι. Έλα κι εσύ μέσα. Ο Άρης βάλθηκε να μας ξεναγήσει στις παράκτιες ομορφιές του νησιού. Τα καταφέραμε.
2: Τα καταφέραμε, πιστεύω.
0: Περνάμε το διάβλο του πόρου. Διάβλος εδώ, το πέρασμα δηλαδή. Γεια σας! Κάνουμε λιγμούς ανάμεσα από τα εστιοχώρα. Χαμηλές ταχύτητες για αρχή. Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
1: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία.
0: Γι' αυτό το πέρασμα, έτσι.
1: Και τα γραφικά σπιτάκια.
0: Δεν το έχεις βαρεθεί όμως.
1: Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ έχω κάνει τα όνειρά μου. Εδώ εγώ γύρισα για να ζήσω εδώ.
0: Χαρούμενος.
1: Ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Γεμάτος.
0: Κάθε φορά που θα περνάς από εδώ θα βλέπεις και κάτι που δεν είδες την προηγούμενη.
1: Μαγικό δεν είναι αυτό? Να βλέπεις το νησί από τη θάλασσα.
0: Και να βλέπεις τα ανακλάσεις από τα χρώματα των σπιτιών μέσα στη θάλασσα. Έχει μια αρχοντιά ο πόρος. Μια έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά έχει μια ενέργεια αυθεντική.
1: Ναι. Είναι απλοϊκό νησί. Είναι κοντά, έχει απλούς ανθρώπους, δεν είναι ψεύτικο. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Άρη, περάσαμε το πέρασμα. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε από την πιάτσα των Ταξί, που βρίσκεται στη Σφαιρία. Ο πόρος είναι δύο νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται στη Σφαιρία, ο οικισμός δηλαδή. Και στην Καλαβρία είναι τα ξενοδοχεία, οι παραλίες. Και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια μικρή γέφυρα.
0: Πρώτη στάση μας που θα είναι?
1: Θα πάμε στη σπηλιά της Καρδιάς.
0: Της Καρδιάς?
1: Ναι.
0: Ρομαντικό καταφύγιο?
1: Έχει σχήμα Καρδιάς. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπεις μέσα, οπότε ωραία. Γενικά δεν το προτείνουμε.
0: Σήμερα δηλαδή θα δούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
1: Όχι, και πολλοί δεν τα ξέρουν κιόλας.
0: Τέλεια, εσύ είσαι μεγαλωμένος εδώ, οπότε τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ερωτικός μετανάστης είμαι, από απέναντι είμαι. Από ένα χωριό κοντά στο Γαλατά και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ και ζω εδώ.
0: Τέλεια, ωραία, πάμε. Φουλάρουμε!

0: Πρώτη στάση.
1: Σπηλιά της καρδιάς. Άμα τη δούμε από ψηλά είναι σαν καρδιά. Παλιά κότσαν εδώ οι ψαράδες. Είναι σαν καταφύγιο, ας το πούμε λίγο, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα.
0: Άλλο περιμένω να ακούσω.
1: Τι, για αγάπες και για...
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ψαράδες μόνο δηλαδή.
1: Ψαράδες, ναι.
0: Το οποίο το χρησιμοποιούσαν σαν καταφύγιο.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ πέρα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο βόρειο κομμάτι του νησιού.
1: Στο βόρειο, ναι.
0: Οπότε όταν έπιανε ο καιρός, ερχόταν ο ψαράς εδώ και έβρισκε απάκιο.
1: Ναι.

0: Άρη, πιο καθαρά τα νερά εδώ.
1: Εδώ είναι εντελώς πράσινα τα νερά.
0: Δεύτερη σπηλιά, ε.
1: Δεύτερη σπηλιά. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Η περιοχή εδώ λέγεται Κοκορέλη. Και αυτή η σπηλιά λέγεται η σπηλιά της Φώκιας. Γιατί έχει τύχει να δούμε φώκες εδώ πέρα.
0: Έχεις δει, όντως.
1: Η περιοχή έχει πολλές φώκες. Και απέναντι είναι το Μόδι. Ή αλλιώς λιοντάρι. Γιατί αν το δεις από ψηλά λίγο είναι σαν ένα λιοντάρι που έχει σταυρώσει τα πόδια του μπροστά.
0: Να σου πω τώρα, αυτά τα μέρη πώς τα έχεις βρει εσύ?
1: Εξερευνώντας. Παίρνοντας το βαρκάκι και γυρνώντας.
0: Και γύρω-γύρω.
1: Ναι. Πια τις ψαράδες, ό,τι έχουμε μάθει τις ψαράδες.
0: Νιώθεις λιγάκι πειρατής?
1: Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Πειρατής δεν νιώθω, αλλά μου αρέσει να εξερευνώ.

0: Μόνο τα τείχη σώζονται από τον Μπούρτζι.
1: Μόνο τα τείχη σώζονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο κάστρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούριο.
0: Εδώ τώρα που είμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε λίγο πριν το Σταυρό, λίγο πριν την είσοδο του νησιού.
0: Απέναντι το μοναστήρι και είδαμε και κάποιες παραλίες μικρές.
1: Ναι, ήταν η Γλίστρα, τα Γουρούνια. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ πεύκο και ωραίο βότσαλο.
0: Έφτανε το πεύκο πάνω από τη θάλασσα, τα σκέπαζε. Μου θύμιζε τις σποράδες και τη Σκόπελο αυτό και τη Σκιάθο. Θυμίζει πάρα πολύ το τοπίο.
1: Κάνει μια φυσική σκία που είναι πάρα πολύ ωραία να κολυμπήσεις κάτω από το πεύκο.
0: Άρα αυτές οι παραλίες πας
1: μόνο με σκάφος. Μέχρι το μοναστήρι μπορείς να πας, μετά το μοναστήρι δεν μπορείς.

0: Άρε, πού δείχνει η πηξίδα μας.
1: Βρισκόμαστε απέναντι από το ρώσικο ναύσταθμο. Αυτό είναι το νησάκι Δασκαλιό, ή αλλιώς Έρος. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται μια εκκλησία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάρα πολλά ζευγάρια έρχονται εδώ για να παντρευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το νησάκι. Αν το δεις από ψηλά, είναι σαν καρδιά. Εγώ παντρεύτηκα εδώ πέρα, οπότε με συνδέει κάτι με αυτό το νησάκι.
0: Οπότε ήταν σαν καρδιά και έρχονται εδώ οι άνθρωποι να ενώσουν τις καρδιές τους.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάντως αυτό εδώ το μέρος που καθόμαστε νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής, γιατί απέναντι βλέπω ακριβώς τον πόρο και ταυτόχρονα έχουμε εικόνα της βλάστησης του νησιού που είναι καταπράσινο με τα πεύκα, τις ελιές.
1: Γεμάτο πεύκα το νησί και το Δασκαλιό είναι γεμάτο πεύκα. Κάνει μια ωραία φυσική σκιά. Πολλοί κολυμπάνε από το ρώσικο ναύσταθμο και έρχονται εδώ στο νησάκι να το επισκεφθούν με SUP. Είναι το κάτι άλλο.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή η σύντομη βόλτα στον πόρο ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί άλλο να βλέπεις το νησί από τη στεριά και άλλο να το βλέπεις από τη θάλασσα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άλλες εικόνες.

0: Μέσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι, πλάι στο μοναστήρι της Ροδόχου Πηγής, συναντώ το Μελέτη. Ένας καλοσυνάτος, γεμάτος χαμόγελο άνθρωπος.
1: Καλώς τον.
2: Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στην Δροσούλα.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Υπέροχα.
2: Ορίστε.
1: Πάντα έτσι είναι ήσυχα.
2: Σχεδόν.
1: Έλα κάτσε, να μας τα πεις. Τι μου έφερες?
2: Περγαμόντο που το φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε πρωί εδώ πέρα μου σκουβαλάει το όπως από τα γλυκά σου?
2: Ναι, με. Έτσι λένε.
0: Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και ακόμα περισσότερο να τρως τα γλυκά του.
2: Είμαστε στο μοναστήρι του Πόρου. Το οποίο είναι το μοναδικό μοναστήρι που έχει ο Πόρος. Δεν έχει άλλα μοναστήρια. Όπως βλέπετε εδώ το περιβάλλον είναι καταπράσινο και δροσερό και είναι πολύ ωραία.
1: Και η παραλία από κάτω λέγεται και αυτή μοναστήρι.
2: Ναι, είναι παραλία μοναστηριού.
1: Από τις ομορφότερες μας είπανε.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφο και πεντακάθαρα νερά.
1: Εσύ γεννήθηκες στον Πόρο?
2: Ναι, ναι.
1: Γέννημα θρέμα, Ποριώτης.
2: Ναι, με καταγωγή από τη Βιωτία. Ο πατέρας μου είναι από τον Αλίαρτο της Βιωτίας.
1: Τι σε έφερε σε αυτό εδώ το πράσινο μπαλκόνι?
2: Από μωρό εδώ βρίσκομαι. Εδώ ερχόμαστε εκδρομές, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και έτυχε το 2007 να ανοίξουμε εδώ πέρα το μαγαζάκι αυτό, να πάρουμε και να δουλεύουμε το καφενεδάκι μας.
1: Πόσος κόσμος αράγει θα έχει περάσει από εδώ,
2: Χιλιάδες.
1: Και τι σου λένε συνήθως?
2: Έρχονται και ηρεμούν. Και μου λένε πραγματικά πόσο ηρέμησαν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι ψυχιατρίο. Ιατρείο ψυχής. Το περιβάλλον εδώ σε υποβάλλει. Είναι βέβαια και η χάρη της Παναγίας. Είναι σίγουρο αυτό ότι είναι αγιασμένος τόπος εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ πώς την έχεις πράξει αυτή τη χάρη της Παναγίας?
2: Η πίστη είναι δύναμη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η πίστη είναι δύναμη.

0: ξεχωρίζει από τον πόρο?
1: Ξεχωρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάς από το σπίτι σου και λες 500 καλημέρες, ας πούμε. Το δεν είναι ωραίο? Εσείς τις λέτε 500 καλημέρες στην Αθήνα?
0: 500 δεν τις λέμε, αλλά εγώ...
1: Και 10 δεν λέτε.
0: Εγώ προσπαθώ να καλημερίζω πάντως. Ναι. Δεν σταματάω. Είμαι έτσι συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ωραίο.
1: Εδώ πέρα το λες και έχεις και ανταπόκριση. Είναι θέμα ευγένειας.
0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Όσφρηση και όραση. Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης. Είναι πραγματικά, βλέπεις τα βουνά σαν να τα έχεις καλύψει κάποιος γλύπτης.

Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτή εδώ την προβλήτα, με θέα τον πόρο, θα σας αποχαιρετήσω. Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα Sideways in linen. Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης. Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning. Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πρώτη μας καλεσμένη είναι μια ηθοποιός που την έχουμε χαρεί πάρα πολύ σε σύριαλ, την έχουμε χαρεί στο θέατρο. Ήθελε να γίνει γιατρός, έγινε γιατρός και εκεί που λες εντάξει παιδί μου έγινες γιατρός, θα έχεις για πάντα δουλειά, έγινε ηθοποιός, θα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε, η Νίκη Παλικαράκη είναι εδώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε ξανά μαζί. Mm-hmm. Νιώθω τόσο οικεία όταν κουβεντιάζουμε και τόσο όμορφα.
0: Έτσι την πατάνε όλοι σε αυτή την εκπομπή. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Συζητάγαμε διάφορα πριν ξεκινήσει το γύρισμα και πολλές φορές λένε ότι αυτή είναι η καλύτερη συνέντευξη πριν μπει κάποιος να...
1: Η αλήθεια είναι, ναι. Είναι σαν την πρόβα σε εμάς. Η πρώτη φορά πάντα είναι πολύ καλύτερη.
0: Α, ναι.
1: Η επανάληψη...
0: Όχι και τόσο. Λέγαμε ότι είμαστε σε μια φάση όπου ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα δικά μας. Γίνεται χαμός. Ζούμε σε μια πολύ βίαιη περίοδο. Αυτό το λες λόγω ίντερνετ, social media και όλα αυτά. Το αισθάνεσαι πιο έντονα.
1: Και για αυτούς τους λόγους βεβαίως. Γενικά έγινε της μόδας το τελευταίο διάστημα αυτός ο άκρατος εγωκεντρισμός. Ναι. Όλα γυρίζουν και περιστρέφονται γύρω μου. Ναι. Εγώ. Ναι. Ναι. Και γύρω μας γίνεται ο χαμός.
0: Ναι.
1: Και μήπως να βγούμε από όλο αυτό.
0: Κοίτα, υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που διαδηλώνουν. Που με το δικό τους τρόπο... Δεν σε πείθουν πάρα πολύ.
1: Με πείθουν. Και αναρωτιέμαι αν αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Αλλά απλώς επειδή είναι και μεγάλος άνθρωπος...
0: Ναι.
1: Έχω πάντα τον φόβο ότι... Και...
0: Ναι. Ωραία. Θα σε ρωτήσω τώρα πιο συγκεκριμένα. Όταν ένας πολύ μεγάλος στάρ του Hollywood, έτσι, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ας πούμε, που βγήκε με την παλαιστινιακή έτσι, χαρακτηριστική αυτή μαντήλα... Βγαίνει και λέει ελευθερία στην Παλαιστίνη. Αλλά συγχρόνως, ας πούμε, λένε ότι ξέρεις κάτι, αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται με ανθρώπους της άλλης πλευράς. Είναι, μπορεί να είναι ειλικρινής μια τέτοια διαμαρτυρία ενός πολύ μεγάλου αστέρα, όχι μόνο για την Παλαιστίνη. Πολλές φορές έχουν κατηγορηθεί αστέρια ότι πάνε να μιλήσουν για το περιβάλλον και φτάνουν στη διάσκεψη με Lear Jet. Το πιστεύεις αυτό, σε αγγίζει, ή λες, έλα μωρέ, είναι superstars.
1: Σαφώς υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα όταν βλέπεις τέτοιου μεγέθους και ευελληνικούς ανθρώπους να τοποθετούνται σε κάτι. Ναι. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Αυτή τη στιγμή συντελείται μια απίστευτη γενοκτονία και αναρωτιέμαι αν πόσο εύκολα μπορεί το θύμα που δεν το αμφισβητεί κανένας, ένας λαός που υπήρξε θύμα τραγικό, ξαφνικά να έχει γίνει χειρότερο από το θήτη του.
0: Ναι.
1: Σε αυτό όμως που με ρωτάς, θα σου πω... Ναι, υπάρχει πάντα σε μένα, γενικά είμαι αμφισβητείας, το έχω ξαναπεί, μια αμφισβήτηση. Και πάντα φοβάμαι μήπως γίνονται, είναι πολύ εύκολο σε κάποιον να καπηλευθεί κάτι που γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού είναι τα όρια.
0: Συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό, βλέπεις εσύ συναδέλφους σου ή όχι μόνο ηθοποιούς, βλέπεις προσωπικότητες να καπηλεύονται κάτι.
1: Μονίμως. Ναι. Από όλους τους χώρους. Mm-hmm. Γενικά να τρέξουμε για αυτό που συμβαίνει και αυτό που θα είναι κοινωνικά πάρα πολύ αποδεκτό, να πουλήσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε και τα αποτελέσματα και τα θετικά αποτελέσματα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και χάνεται η ουσία. Αυτό πάντα φοβάμαι.
0: Ο τηλεθεατής, ο θεατής, ο θεατρόφιλος ενδιαφέρεται. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι θα έρθει να σε δει στο θέατρο με μεγαλύτερη ευχαρίστηση από ότι θα έρθει αν δεν συμμετέχει σε τίποτα. Εσύ δεν συμμετέχεις, δεν κάνεις τέτοια κραυγαλαία πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι πιστεύεις ότι θα αποκτήσει κοινό ο ηθοποιός επειδή πήγε σε μία διαδήλωση.
1: Κοινό δεν νομίζω ότι αποκτά θεατρικό. Αλλά αν εύκολα το εκμεταλλευτεί μέσω

0: των social, μπορεί να τον δούμε μεθαύριο και κάτι άλλο.
1: Α, υπάρχει και αυτό. Α. Θέλω να γίνω βουλευτής. Θέλω να γίνω βουλευτής, να κάτσω στη ζεστή μου καρέκλα. Υπουργός. Επίσης, το υπουργός που το πας. Μπορεί ένας ηθοποιός να γίνει καλός υπουργός.
0: Ο καλός, σωστός άνθρωπος στην οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να γίνει και κοινωνικά ωφέλιμος μέσω της πολιτικής. Mm-hmm. Δεν ξέρω οι κομματικοί μηχανισμοί και το πώς έχει διαμορφωθεί η εξουσία, αν θα σου επιτραπεί να κάνεις κάτι ή απλώς θα σου γίνει η ζωή πιο εύκολη.
1: Ναι. Τους εκμεταλλεύονται πάντως τους ηθοποιούς και τους καλλιτέχνες, γιατί είναι διάσημοι, φέρνουν ψηφαλάκια.
0: Ίσως και οι ηθοποιοί να εκμεταλλεύουν.
1: Πολύ,
0: δεν είμαστε αθώοι. Γενικά δεν πιστεύω στην αθωότητα. Mm-hmm.
1: Ήτανε κάποτε το θέατρο πιο αθώο, υπήρχε ρομαντική τέτοια εποχή? Καλά, είσαι πάρα πολύ νέα, αλλά θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Αυτό που έχει αλλάξει, και εγώ χαίρομαι πολύ, είναι ότι ο κόσμος από πέρυσι μας έχει δείξει ότι αρχίζει και υπάρχει μεγάλη στροφή πάλι και ανάγκη για το θέατρο.
1: Άρα οι θεατές καθορίζουν αυτή τη στροφή, ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το
0: πολύ.
1: Θέατρο.
0: Και μετά τον κορονοϊό, μετά τον εγκλεισμό, έχει αγκαλιάσει ο κόσμος πάλι την ανθρώπινη επαφή. Ναι. Ωραία είναι η τηλεόραση και να το δεις μέσω της οθόνης τη μυθοπλασία, ας πούμε, αλλά το θέατρο, επιμένω, δεν μπορεί να αντικατασταθεί ποτέ.
1: Ναι, ήρθαν, είδαν πράγματα που τους άρεσαν και νομίζω έτσι επέμειναν. Δηλαδή, είχαμε και νέους θεατρόφιλους τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ωραία, αυτό ισχύει για μας, για τους θεατές. Εσείς αν έχετε γίνει πιο αθώοι, γιατί εσείς περάσατε διάφορες φάσεις. Περάσατε μία φάση που όλοι ήμασταν μάρτυρες, έτσι. Περάσατε τη φάση του MeToo. Φτάνει ή μία τέτοια έξαρση, να το πω, μία τέτοια προβολή τέτοιων περιστατικών, ώστε να γίνουν τα πράγματα καλύτερα στην καθημερινότητά σας?
0: Δεν είμαι σίγουρη πια.
1: Ναι.
0: Γιατί φοβάμαι ότι την περίοδο του εγκλεισμού, το να μπούμε εμείς στην αρένα και να αλληλοσπαραχθούμε, απλώς δώσαμε ειδονή σε όλη αυτή την αρένα να παρακολουθήσει κάτι και δεν ξέρω αν αυτό απέβει εις βάρος μας. Mm-hmm. Γιατί όταν δεν ανοίγει μύτη πουθενά αλλού, δεν ξέρω αν γίναμε για λίγο μόδα, γίναμε πάλι οι προτεργάτες και η βία κυριαρχεί γύρω μας, γίνεται ο χαμός και βγήκαμε εμείς.
1: Ναι. Βέβαια, εντάξει, να μην μιλάνε οι γυναίκες που έχουν υποστεί παρενόχληση.
0: Όχι απλώς να μιλάνε. Ναι. Εγώ πάντα ήμουνα και άμεσα, εκείνη τη στιγμή, να παίρνουμε θέση, να βάζουμε όρια. Αυτό ότι δεν κατάλαβα, ίσως μπορεί, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
1: Ναι.
0: Είμαι λίγο απόλυτη σε αυτό. Μπορεί να εκφράζω τον εαυτό μου, ότι τη δεδομένη στιγμή θα βάλω όρια, θα γίνω πάρα πολύ σκληρή. Δεν μπορώ, αυτό το κουβεντιάσαμε και πριν, δεν επιτρέπω τη θυματοποίηση. Αχ, μήπως ναι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Μπορεί όμως στο θέατρο να βάλεις όρια. Γιατί είναι ένας χώρος που περνάτε πάρα πολλές ώρες μαζί. Που είστε από τη φύση σας πιο διαχειτικοί. Που είναι λίγο θολό το που είναι το επαγγελματικό κομμάτι και η φιλία πάλι, γιατί περνάτε πάρα πολλές ώρες μαζί και γιατί δημιουργείτε μαζί. Θέλω να πω ότι δεν πήγαινε σε ένα λογιστικό γραφείο, κάνετε ένα 8ωρο και φεύγετε.
0: Δεν το συζητώ. Εμείς παίζουμε ώρες ολόκληρες με το νευρικό μας σύστημα, με τον ψυχισμό μας. Τον εκθέτουμε, αλληλεπίδραση πολύ έντονη. Παρόλα αυτά, επιμένω ότι η νοοτροπία μας αλλάζει. Mm-hmm. Βλέπεις ότι τα νεότερα παιδιά δεν επιτρέπουν πράγματα που συνέβαιναν παλιότερα.
1: Όπως τι δηλαδή, πεσήματα και τέτοια, πολύ...
0: Και όχι μόνο πεσήματα.
1: Όπως?
0: Και φασιστικές συμπεριφορές, θα τις ονοματίσουμε τώρα έτσι, από τον μέγα αρχηγό, γνώστη, που ήταν δεδομένες τότε. Αν μιλήσουμε για ονόματα των μεγάλων θεατρανθρώπων, δεν ήταν αστεία τα πράγματα.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Ότι...
0: Ήταν έτσι η εποχή όμως. Έτσι ήταν η πραγματικότητα.
1: Η παράδοση, ότι έπρεπε
0: παράδοση,
1: και να φωνάξει ο άλλος.
0: Ίσως να ήταν και ανάγκη, δεν θέλω να γίνω πόλητη.
1: Να.
0: Ήταν οι εποχές που μπορεί να επέβαλαν κάτι άλλο. Mm-hmm. Τις αυθεντίες που λέμε.
1: Εσύ λες ότι βάζω τα όρια μου. Οκ, τα όρια σου πώς θα βάζεις? Γιατί δεν είναι μόνο τα όρια να τα βάλεις αν κάποιος σου κολλήσει. είσαι άνθρωπος, ας πούμε, που θα σου πούνε οι συνάδελφοί σου, πάμε να βγούμε, πάμε να πιούμε ένα ποτό, πάμε να τα πούμε, έλα σπίτι μου. Και λες, όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως ζούμε εμείς, οι φιλίες μας, mm-hmm. οι πιο καθημερινές, είναι mm-hmm. οι άνθρωποι του χώρου μας. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί ένας φυσιολογικός άνθρωπος να παρακολουθήσει ούτε τα ωράρια σου, ούτε τον τρόπο ζωής το δικό σου.
1: Ναι.
0: Εννοώ όρια στη δουλειά, ο σεβασμός. Mm-hmm. Εγώ χαίρομαι με τα νεότερα παιδιά που αυτά επί της ουσίας αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι, είναι πιο όριμοι συνεπώς.
0: Πολύ πιο όριμοι, πολύ πιο καλλιεργημένοι.
1: Ναι.
0: Πολύ με άλλη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, με άλλη γνώση. Mm-hmm. Και αυτοί αναγκάζουν και επιβάλλουν να αλλάξει το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Άρα εσύ λες ότι δεν θα είναι εύκολο να δούμε Me Too φαινόμενα στο μέλλον.
0: Εγώ βλέπω Me Too να συμβαίνει παντού γύρω μας, σε όλες τις δουλειές, ναι. και να μην αλλάζει κάτι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, αν γίνει ένα Me Too σε έναν άλλο χώρο και μιλήσουν κάποιες γυναίκες, δεν θα υπάρξει καμία δημοσιοποίηση, γιατί δεν θα ξέρουμε τα ονόματα, δεν θα ξέρουμε ποιος είναι ο θήτης, ποιο ήταν το θύμα. Δεν θα μας γραγαλάει καθόλου να μάθουμε τις λεπτομέρειες, έτσι. Δεν θα υπάρχει και νοσηρή πλευρά σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
1: Δεν είσαι σίγουρη.
0: Όχι.
1: Ωραία. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία, εσύ είσαι απασχολημένη όπως είσαι συνήθως, με πόσες παραστάσεις, να πω εγώ πόσες ξέρω. Παίζεις στο Μάρτυρα Κατηγορίας.
0: Τρίτος χρόνος, στο Μάρτυρα Κατηγορίας της Άγκαθα Κρίστη, σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Κανιωτάκη, στο θέατρο Χόρν. Έχουμε δύο καινούργιες εισόδους, το Γιάννη το Βούρο και το Δημήτρη τον Καραμπέτσι. Mm-hmm. Οι άλλοι είμαστε όλοι οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Τώρα στις πρόβες συνειδητοποίησαμε ότι το καινούριο πώς ναι. μας ξαναξυπνάει.
1: Οι καινούργιες έτσι, προσθέσεις.
0: Καινούργιες προσθέσεις, ναι. γιατί κουβαλάει και ένα κόσμο ναι. δημιουργίας και ο καινούριος άνθρωπος. Πώς μας έσπασε όλο αυτό την επανάληψη που μετά από δύο χρόνια μπαίνεις και σε,
1: ναι, είσαι σε
0: ένα ροδάνι. Μια...
1: Στον αυτόματο.
0: Όχι ακριβώς αυτόματο, ναι. αν έχεις συνείδηση του τι κάνεις, αλλά σε μια ευκολία. Ευκολία ναι. θα σου το πω.
1: Είναι ένα έργο το οποίο όταν κάποιος το βλέπει, σκέφτεται αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η πρωταγωνίστρια, εσείς είστε οι πρωταγωνιστές, αλλά σε ένα βαθμό είναι και η Άγκαθα Κρίστη.
0: Η Άγκαθα Κρίστη.
1: Ναι.
0: Και το έργο.
1: Πώς αυτή η κυριούλα, που αν δείτε τη φωτογραφία της, θα δείτε ότι είναι μια κυρία... Όχι, δεν βάζει στο μυαλό σου ότι αυτή μπορεί να γράφει τέτοια πράγματα. Κυρία, κυρία, και για την εποχή της ακόμα πολύ
0: έτσι,
1: συντηρητική.
0: Καθώς πρέπει, γιαγιάκα.
1: Πώς αυτή η γυναίκα έγραψε όλα αυτά τα... Εντάξει, κάποιες περιπτώσεις, πολύ βία.
0: Εξαιρετικά βία.
1: Ναι.
0: Και οι ανατροπές που σκέφτηκε. Μιλάμε για εφιέστατο άνθρωπο.
1: Ναι. Να όμως που μια γυναίκα σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε καμία χειραφέτηση, ισότητα ούτε κατά διάνοια, τα κατάφερε. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα. Βέβαια τότε ήταν εξαιρέσεις. Εμείς θέλουμε να είναι ο κανόνας που οι γυναίκες τα κατάφερναν σε πολύ αντίξωες συνθήκες για τις γυναίκες
0: και σε όλους τους τομείς.
1: Και σε όλους τους τομείς.
0: Στην επιστήμη, στην τέχνη, στη ναι. συγγραφή, μια και μιλάμε για αυτή τη γυναίκα.
1: Ναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα που κάνει.
0: Το ένα.
1: Δεν σταματάμε όμως εκεί, στη δική σου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Στο θέατρο του ελληνικού κόσμου, mm-hmm. που είναι τιμή μου που είμαι συνεχώς τα τελευταία 7-8 χρόνια, ετοιμάζουμε την Παναγία των Παρισίων του ναι. Βίκτορο Σουγκό, mm-hmm. σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Είμαστε ο ίδιος θίασος που ήμασταν και στους Αθλίους, mm-hmm. με δύο προσθήκες, την Χρυσάνθη Παπαλεβέντη, mm. που θα επομιστεί το ρόλο της Εσμεράλντα, ναι. και τη Μαρία Τιμέντζα, δύο εξαιρετικά κορίτσια.
1: Ναι, τον Κουασιμόδο ποιος τον παίζει?
0: Ο Ιβάνης Βιτάιλο.
1: Συγγνώμη,
0: εξαιρετικά.
1: Και καταφέρετε τον Ιβάν Βιτάιλο, που είναι δύο μέτρα, είναι κούκλος, έχει μάτια εξωτικά,
0: δεν
1: ξέρω πώς να το... Και τον κάνατε άσχημο.
0: Αυτό και εγώ ναι. λέω συνέχεια, ό,τι και να κάνουμε δεν ναι. γίνεται. Ναι. Αυτό τον κούκλο, που είναι κούκλος στην
1: τι,
0: ψυχή
1: αυτός
0: του.
1: Είναι ο Ιβάν.
0: Αυτός είναι ο Ιβάν. Τώρα δεν το λες και άσχημο.
1: Πριν να τον φέρουμε εδώ, νομίζω μόνο να μας μιλήσει γι' αυτό.
0: Άρα μιλάμε... Και είναι και εξαιρετικός.
1: Υπερπαραγωγή πάλι.
0: Υπερπαραγωγή.
1: Ναι.
0: Ένα συγκλονιστικό έργο. Mm-hmm. Συγκλονιστικό έργο. Και η διασκευή της Κωνσταντίνας που έκανε, γιατί πάντα είχε στο νου της ότι αυτό το έργο πρέπει να απευθυνθεί στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό και νομίζω ότι η χαρά μου που συμμετέχω σε αυτές τις παραστάσεις για παιδιά,
1: ναι,
0: είναι μεγάλη. Γιατί διαμορφώνουμε το θεατρικό κοινό το αυριανό.
1: Και είναι και ίσως ο μόνος τρόπος, επειδή πια τα παιδιά κακά τα ψέματα δεν διαβάζουν βιβλία, είναι ένας τρόπος για να έρθουν και να
0: προσεγγίσουν τέτοια κλασικά, ναι, κείμενα, ναι, αλλά ανεβάζεις πολύ ψηλά τον πύχη, τον αισθητικό για το θέατρο σε αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Βλέπουν αυτές τις υπερπαραγωγές σε αυτό το συγκλονιστικό θέατρο.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη χαρά.
1: Ναι, και οι άθλοι είχαν πάει πάρα πολύ καλά.
0: Χαμός. Μπορούσαμε και άλλα χρόνια να το συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά προς τη μήνυ του το θέατρο είπε, όχι, πρέπει να υπάρξει καινούργια παραγωγή.
1: Ναι, αυτό γιατί όμως, γιατί αν μπορούσε, δηλαδή σε άλλες χώρες, και στην Ελλάδα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις παραστάσεων που πήγανε και δεκαετία, από όσο μπορώ να θυμηθώ.
0: Και δεκαετία και παραπάνω.
1: Και παραπάνω.
0: Με αντικαταστάσεις.
1: Ναι, αλλά όχι, θέλετε να περάσετε σε ένα άλλο έργο.
0: Ναι, να μην υπάρχει ευκολία ότι, ναι, εντάξει, ναι, ναι, μαγική συνταγή, πέτυχε. Ναι.
1: Είπατε να δυσκολέψετε λίγο τους εαυτούς σας.
0: Και να ανεβάσει τον πύχη, το θέατρο αυτό, στα παιδιά και στους δασκάλους.
1: Υπάρχει, ναι, κάτι δύσκολο για σένα?
0: Πάρα πολλά.
1: Στο επάγγελμά σου, γιατί το κάνεις πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή δεν μπορώ να σε φανταστώ.
0: Πάρα
1: να
0: πολλά.
1: Λες, όχι, τώρα πώς θα τα καταφέρω.
0: Αλλά αυτό είναι το μεγάλο δέλεαρ.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν σε κάνει να μείνει στάσιμος, αυτό το παραπάνω, το καινούριο. Αυτό που πιστεύω είναι κοινότοπο, αυτό που θα πω, αλλά δεν ανταγωνίζεσαι κανέναν.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο γελίο και ηλίθιο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι πρώτος, να υπάρχουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Δεν πέφτουν μαχαίρια και τρικλοποδιές.
0: Απίστευτο.
1: Και τέτοια.
0: Όπως όλες τις δουλειές.
1: Mm.
0: Παρακάτω.
1: Ναι.
0: Να ανταγωνίζει τον εαυτό σου και να τον εξελίσσεις.
1: Έχει υπάρξει στιγμή στη ζωή σου, γιατί έχουν γίνει και ταινίες για το θέμα, έτσι, όπου κάποια άλλη σου άρπαξε το ρόλο?
0: Συνέχεια.
1: Παιδιά, αλήθεια?
0: Και τώρα δεν σταματάει αυτό.
1: Και τι είπες? Θέλω να πω, όχι μία πήγατε στην οντισιόν, πηγαίνεις στην οντισιόν, είσαι στη φάση που δεν χρειάζεται να πας?
0: Πήγαινα και πηγαίνω και λέω και στα καινούργια παιδιά, ναι, βεβαίως υπάρχει όλο αυτό το, ναι, από πίσω.
1: Που όμως σου πήρε το ρόλο γιατί κάποιον ήξερε, γιατί τη συμπαθούσε λίγο περισσότερο κάποιος. Δηλαδή ενώ να μην ήταν το πράγμα δίκαιο και λογικό.
0: Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και να σου κλείνουν και την πόρτα.
1: Τι ήθελες μετά να κάνεις, τελειώνοντας την...
0: Πιο νέα.
1: Ναι.
0: Έσκουζα και έκλαιγα και χτυπιόμουν.
1: Ναι.
0: Μα γιατί αφού...
1: Το παίρνεις σοβαρά.
0: Ναι. Πιο σοβαρά το παίρνεις πάντα. Mm. Αλλά αν παίρνεις και σοβαρά τον εαυτό σου, λες ότι είμαι συνεπής σε αυτό που έχω επιλέξει. Ποτέ δεν μπορείς να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκυλό χορτάτο. Mm-hmm. Αν εσύ επιλέγεις να πορεύεσαι έτσι,
1: ναι,
0: δεν μπορείς να γκρινιάζεις, γιατί...
1: Ναι, okay.
0: Είναι δηλαδή κακομαθημένο και κλάμα και μα εγώ. Δεν υπάρχει μα εγώ.
1: Ναι,
0: και δεν σταματάει ποτέ αυτό, πίστεψε.
1: Υπάρχουν στο θέατρο τέτοιες, πώς να το πω, ανταγωνιστικές σχέσεις, όπου υπάρχει και μόνιμη έχθρα. Εμείς καμιά φορά θέλουμε και να κατασκευάζουμε διάφορα τέτοια. Παλιά υπήρχε το Καρέζι Βουγιουκλάκη. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει κάποια που να στην έβγαινε συνέχεια, Νίκη μου, και να λες, αυτή εγώ δεν την μπορώ, γιατί πάλι είναι εδώ, πάλι είναι στην οντισιόν, πάλι θα έχουμε τα ίδια.
0: Γνωριζόμαστε με τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά αγνοείς.
1: Ναι. Δεν κακιώνεις.
0: Ξέρεις τι, με το να κακιώσεις, δίνεις θέση μέσα σου στον άλλον.
1: Ναι. Τι σε κάνει να κακιώνεις?
0: Δεν κακιώνω, απογοητεύομαι.
1: Mm.
0: Απογοητεύομαι βαθιά. Αλλά λες, απ' την άλλη είναι δικαίωμα του άλλου.
1: Ναι.
0: Γενικά έχω προχωρήσει σε αυτή τη σκέψη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μου φταίει ο άλλος σε τίποτα.
1: Σε απογοητεύουν οι άνθρωποι, συνεπώς.
0: Πολλές φορές οι συμπεριφορές τους. Αλλά ναι, από την άλλη είναι να φέρει το δικαίωμα του άλλου, να φέρει το όπως θέλει.
1: Ναι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και άνθρωπος στη ζωή μας, ακόμα και πολύ αγαπημένοι μας άνθρωποι, που να μην μας απογοητεύσουν με κάποιο τρόπο.
0: Και εμείς τους άλλους.
1: Και εμείς τους άλλους. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, είμαστε τέλειοι και πάρα πολύ υπεράνω και όλα αυτά.
0: Και αν δίνουμε εμείς τον εαυτό μας δικαίωμα να έχουμε και το σκοτάδι μας,
1: ναι,
0: και την περίεργη συμπεριφορά μας.
1: Αναγνωρίζεις που απογοητεύεις τους άλλους?
0: Με τα χρόνια, ναι.
1: Ναι. Το ξέρεις και το επαναλαμβάνεις πάντως και ξανακάνεις
0: όχι
1: το ίδιο.
0: Όχι πάντα.
1: Όλοι τα ίδια δεν κάνουμε.
0: Αλλά τις περισσότερες φορές.
1: Ναι.
0: ή μπορεί να είναι και ένα δικαίωμα να δίνουμε στον εαυτό μας.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Μήπως η απογοήτευση των άλλων είναι και η δικαίωση δική μας. Ότι να, έκανα πάλι το δικό μου, εντάξει, ήξερα τι θα γίνει, αλλά αφού αυτός ο άνθρωπος είμαι. Ακριβώς. Δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο.
0: Και τελικά επιλέγεις και λες, με την παραξενιά του άλλου μπορώ να συνδιαλλαγώ. Ναι. Μπορώ να είμαστε φίλοι, να είμαστε ζευγάρι,
1: ναι.
0: συνεργάτες. Με του άλλου, όχι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι θέμα, μόνο αυτό μπορείς να κάνεις.
1: Ναι. Οι παραξενιές που μπορούμε να συνδιαλλαγούμε, όπως λες, και να συνυπάρξουμε, είναι αυτές που μοιάζουν με τις δικές μας. Mm.
0: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Ναι.
0: δηλαδή... Πού προβολές κάνουμε όλοι.
1: Να βρίσκουμε αντίστοιχα παράξενους ανθρώπους, λες. Mm-hmm.
0: Γιατί εκεί ελπίζεις και στην κατανόηση. Ναι. Όπως εσύ κατανοείς τον άλλον, σε κατανοεί και ο άλλος.
1: Ναι. Οι σχέσεις έχουν μπούσουλα, αναλύονται ποτέ αρκετά, γιατί εσύ το βλέπεις και θεατρικά το πράγμα. Υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις, ας πούμε, ένα κλισέ που λένε, είναι θέλουνε δουλειά οι σχέσεις. Και κανείς ποτέ δεν μπορεί να καταλάβει τι δουλειά πρέπει να κάνει. Υπάρχουν τέτοια πράγματα που είναι σταθερά.
0: Δεν ξέρω. Είμαστε μονίμως όλοι μας σε ένα προσωπικό ψάξιμο.
1: Ναι. Υποχωρήσεις μετά είναι το άλλο που παίζει πολύ. Πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις. Τι υποχωρήσεις να κάνω, δεν ξέρω.
0: Και ποιες είναι και μέχρι πού, μέχρι τι.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν σταματάει αυτό το... Είναι ένα αυτή η κατάσταση.
1: Και η παρεξήγηση επίσης.
0: Και η παρεξήγηση επίσης.
1: Είναι μια κωμωδία παρεξήγησεων, δεν το λέτε στο θέατρο. Ωραία. Αυτά λοιπόν τα λίγα είναι τα θεατρικά που έχεις να κάνεις.
0: Όχι, έχουμε και άλλο ένα.
1: Έχεις που... και άλλο ένα το οποίο είναι τηλεοπτικό.
0: Όχι, και άλλο ένα θεατρικό.
1: Και άλλο ένα θεατρικό. Οκ, okay, ωραία, ναι, ακούω.
0: Δευτερότριτο στο θέατρο Μουσούρι. Ένα καταπληκτικό έργο που έχει να κάνει με αυτιστικό παιδί. Mm. Σε σκηνοθεσία του Κώστα του Σπυρόπουλου, μαζί με την Κοραλία την Σακελαρίου.
1: Γιατί το λες και σου και είναι έτσι.
0: Είναι ωραίο θέμα. Είναι πολύ ωραίο θέμα.
1: Mm-hmm. Είναι ωραίο θέμα.
0: Ο αυτισμός είναι...
1: Ναι. Και είναι και κάτι που με κάποιο τρόπο όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας, στο ευρύτερο περιβάλλον μας, στο φιλικό, στο συγγενικό, κάπως κάποια παιδιά ξέρουμε.
0: Που πάντα υπήρχαν, αλλά δυστυχώς η ιατρική δεν είχε προχωρήσει ακόμα. Mm-hmm. Και αυτά τα παιδιά κακομεταχειρίζονταν και από τις οικογένειες και από το σχολείο.
1: Ναι.
0: Και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση με τόσο σεβασμό στη διαφορετικότητα των παιδιών αυτών.
1: Ναι. Πότε θα ξεκουράζεσαι?
0: Αυτό το αναρωτιέμαι κι εγώ. Αλλά απ' την άλλη είμαι πανευτυχής που ναι, έχω.
1: Που δεν θα ξεκουράζεσαι. Εντάξει.
0: Που θα κουράζομαι ναι, κάνοντας αυτή τη δουλειά.
1: Ναι. Είναι πιο, πώς να το πω τώρα, πιο ασφαλές για σένα μόνο να κουράζεσαι. Είσαι από τους ανθρώπους που για να είσαι εντάξει πρέπει να μην έχεις και λεπτό ελεύθερο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Όχι. Απολαμβάνω πάρα πολύ τις περιόδους της απόλυτης τεμπελίτιδας.
1: Ναι.
0: Απόλυτης όμως τεμπελιτίδας. Mm-hmm. Και ξεκουράστηκα πολύ το καλοκαίρι, ομολογώ. Έκανα ωραίες διακοπές, γεμίσαν οι μπαταρίες. Ναι. Καιρός να τις ενεργοποιήσουμε στο φούλ τώρα.
1: Ωραία. Φωτογραφία που είσαι εδώ μικρούλα και κοιτάς με έκπληκτα μάτια...
0: Μονίμως.
1: Και συζητάγαμε την άλλη φορά πότε αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός. Ήτανε πολύ νωρίς, έτσι.
0: Ήτανε πολύ νωρίς. Ναι. Και έχω αναρωτηθεί κι εγώ. Το χρωστάω, νομίζω, πρώτα απ' όλα στη μάνα μου. Mm. Γιατί της άρεσε πάρα πολύ. Πηγαίναμε, οικογενειακώς μας, παιδάκια μας πήγαιναν. Βέβαια, σε πιο αστικό θέατρο. Mm. Στο τέχνης απ' έξω περνάγανε.
1: Ναι, ναι, δεν είναι αυτά, είναι προχωρημένα πράγματα, ναι.
0: Το υπόγειο δεν κατέβαινε ποτέ. Ραδιόφωνο άκουγε πάρα πολύ. Mm. Θέατρο στο ραδιόφωνο. Μετά το χρωστάω στον ξάδελφό μου, τον Θωμά τον Κινδύνη.
1: Πάμε, το λέγαμε, ναι.
0: Το λέγαμε. Και στην αγαπημένη μου φιλόλογο, που την είχα σαν δεύτερη μάνα, να είναι καλά όπου βρίσκεται τώρα, την Κατερίνα τη Μαυροειδή, που αγαπούσε το θέατρο, μας πήγαινε στο θέατρο.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, παρά το ότι ήξερε ότι θα γίνεις ηθοποιός, έγινες και γιατρός. Τα έχουμε πει, τα κατάφερες όλα στη ζωή σου και θα καταφέρεις και ένα σίριαλ, από όσο ξέρω.
0: Θα το καταφέρουμε και το σίριαλ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
1: Ωραία.
0: Είναι για τη δεύτερη σεζόν.
1: Δεν μπορείς να πεις για το... Πες για σένα. Εσύ στο σίριαλ χαίρεσαι που θα...
0: Πολύ, πολύ.
1: Γιατί εσύ είσαι και τηλεοπτικό πρόσωπο, πιο τηλεοπτικό δεν γίνεται.
0: Τον αγαπάω το φακό πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Συνήθως οι ηθοποιοί λένε, εντάξει, τώρα το θέατρο είναι πάνω απ' όλα και δεν θέλω και δεν...
0: Νομίζω μετά από την εμπειρία σου στην τηλεόραση, καταλαβαίνεις τι χρωστάς, όχι μόνο στην αναγνωρισιμότητα, που χρηματιστηριακά σε ανεβάζει ψηλά και στο θέατρο, την εξάσκηση.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι αν το είχαμε ξαναπεί,
1: ναι,
0: ότι 3-2-1 πάμε πλάνο, δεν υπάρχει τώρα θα συγκεντρωθώ, τώρα
1: Ναι.
0: Είναι τώρα. Τώρα βρες την αλήθεια σου και κάνε τη τώρα.
1: Ναι. Σε απασχολεί ότι οι αριθμοί λένε το εξής. Ότι παρά το ότι γίνονται πάρα πολύ καλά σίριαλ πλέον στην τηλεόραση, που και αυτό είναι μια επανάσταση κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή πέρασαν πολλά χρόνια με πολύ φτωχή τηλεόραση. Παρά το ότι γίνονται λοιπόν παραγωγές, οι αριθμοί λένε ότι πλέον μεγάλοι άνθρωποι βλέπουν τηλεόραση. Αυτό σε επηρεάζει όταν σκέφτεσαι να παίξω σε ένα σίριαλ? Είναι το ίδιο με τα σίριαλ που τα έβλεπε όλος ο κόσμος? Η τηλεθέαση ήταν συγκλονιστική, άδειαζαν οι δρόμοι. Και έχεις παίξει τέτοια σίριαλ?
0: Και έχω παίξει και έχω ζήσει και σαν παιδάκι.
1: Ναι.
0: Το να μαζεύονται όλοι στην τηλεόραση του σπιτιού μας.
1: Ναι.
0: Ας πούμε τον άγνωστο πόλεμος.
1: Άγνωστος πόλεμος, ναι.
0: Τέτοια σίριαλ, πολλά.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις στο σπίτι όλης της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Δεν σταματάει αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν σου κρύβω ότι στα νεότερα παιδιά, γιατί όντως οι αριθμοί είναι διαφορετικοί, έρχονται και σου λένε, μα σας βλέπουμε στο σύριαλ που παίζονταν το 93,
1: γιατί 92. Βλέπουνε στο...
0: Βλέπουνε στο ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Μεταξύ τους συζητάνε και λένε, ξεκίνα αυτή τη σειρά.
1: Ναι.
0: Πώς μιλάμε εμείς για το Netflix, ας
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και για το Netflix. Αυτοί κάθονται και παρακολουθούν οι σειρές με άλλο τρόπο.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Και να σου πάνε όλα καλά.
0: Σε θεωρώ γουρί μου.
1: Αλήθεια. Τέλεια, ωραία. Θα έρθω να σου κάνω ποδαρικό. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Μείνετε εδώ γιατί πάμε σε break και επιστρέφουμε τον επόμενο καλεσμένο.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αυτό είναι το αγαπημένο μας Fly Me to the Moon. Το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ σε αυτή την εκπομπή. Το ακούμε συνεχώς στα ελληνικά ραδιόφωνα και στα ξένα ραδιόφωνα. Πίσω από αυτή την εκδοχή του Fly Me to the Moon είναι μια ελληνική φωνή. Είναι η Τερέζα. Και είναι σήμερα μαζί μας. Ναι, εσύ.
1: Για σένα ήρθα.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: I'm
0: πολύ.
1: Your fan.
0: Και εγώ δικιά σου. Οπότε είμαστε μια χαρά.
1: I'm a big fan.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλά ωραία εκπομπή.
0: Θα πρέπει να βάλουμε υπότιτλους. Οπότε θα πρέπει να μιλάμε
1: Βεβαίως.
0: Μία από τις δύο γλώσσες. Εντάξει,
1: εγώ
0: δεν είναι
1: σε ρώτησα, θες στα ελληνικά ή στα αγγλικά τη συνέντευξη. Προτιμάς ελληνικά,
0: δεν όχι, δεν προτιμάω πρόβλημα. Κάτι. Απλά για να μην βάλουμε ένα υποτιτλίσουμε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες εδώ.
1: Και εγώ, πολύ.
0: Είσαι ανάμεσα σε δύο χώρες. Δηλαδή πρέπει να σε πετύχουμε, γιατί είσαι ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή εδώ, στη Νέα Υόρκη σταθερά.
1: Σταθερά.
0: Εκεί γεννήθηκες, εκεί επιστρέφεις. Και όταν επιστρέψεις εκεί.
1: Και μόνο αμερικάνικο σχολείο, θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί ναι. Έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια για τα καλά ελληνικά μου. Mm-hmm. Είναι σημαντικό, το λέω ως παιδί, mm-hmm. από Έλληνες γονείς που μεγάλωσε στο εξωτερικό και ξέρεις, οι Έλληνες στο εξωτερικό έχουν έτσι μια ευαισθησία με την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Ναι. Θέλω να πω ότι τους αγαπάμε όλους πολύ, στέλνουμε την αγάπη μας σε κάθε γωνιά, σε όλο τον κόσμο που είναι οι Έλληνες και νομίζω ότι είναι δύσκολο να αποφασίσεις τελικά αν είσαι ή από την Ελλάδα ή από την Αμερική. Οπότε, I have the best of both worlds.
0: Έχεις τα καλύτερα και τους δύο κόσμους.
1: Κατάλαβες. Ναι. Ζω στην Ελλάδα σαν να ζούσα στη Νέα Υόρκη. Ζω στη Νέα Υόρκη σαν να ζω στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα συνδυάζω και τα δύο.
0: Και παραμένεις αναποφάσιστη με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι ωραίο το αναποφάσιστο, γιατί τουλάχιστον είμαι συνειδητά αναποφάσιστη. Δεν είμαι σαν μερικούς ανθρώπους που είναι αναποφάσιστοι και δεν το ξέρουν.
0: Στο σπίτι μιλάγατε ελληνικά.
1: Πάντα.
0: Ναι. Είσαι πρώτη γενιά, δεύτερη γενιά. Πώς είναι.
1: Οι γονείς μου ήταν και οι δύο στην εφηβεία mm-hmm. όταν
0: πήγαν στην Αμερική.
1: Πήγαν στην Αμερική. Για άλλο λόγο, για σπουδές. Εντελώς τυχαία. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Και έτσι συναντηθήκανε και μείνανε. Mm-hmm. Και ήταν και πολύ ωραίος ο τρόπος που έγινε όλο αυτό. Γιατί είχαν μεγάλη αγάπη στη μουσική και οι δύο, γιατί η μητέρα μου ήταν και ίδια τραγουδοποιός, τραγουδίστρια, στιχουργός κτλ. Ο πατέρας μου από χόμπι έπαιζε κιθάρα και τις έκανε καντάδες και τις τραγουδούσε. Mm-hmm. Οπότε κάπως έτσι έγινε το μεγάλο love story και ήρθα εγώ.
0: Και ήρθες εσύ από αυτό το love story και δεν μπορούσες να μην έχεις αυτή τη φωνή που αγαπάμε όλοι και ξέρουμε
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ καλά. Και το ερώτημα που σου θέτουν όλοι, και θα το κάνω όλοι. Γιατί εδώ δεν πρωτοτυπούμε σε αυτή την εκπομπή, είναι καλά ρε παιδάκι μου, με αυτή τη φωνή.
1: Ναι.
0: Ο μέσος Έλληνας τραγουδιστής θα έκανε αμά να μιλάει αυτά τα αγγλικά, να έχει αυτή την ευκολία για να κάνει καριέρα στην Αμερική. Εσύ ήρθες από την Αμερική και έκανες καριέρα εδώ.
1: Κοίταξε, η καριέρα.
0: Είναι ανάποδο.
1: Κοίταξε,
0: αυτό.
1: Θα σου πω κάτι. Ναι. Επειδή το timing είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το προσδιορίσει.
0: Ναι.
1: Και γίνονται πράγματα, θαύματα που λέω εγώ, μικρά θαύματα στη ζωή μας, εκεί που δεν το περιμένεις. Mm. Μπορώ να σου πω ότι ήθελα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, γιατί είχα άλλες δυνατότητες και έχω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και συνδυάζω με τη μουσική μου και το επιχειρηματικό μου μυαλό. Αχα. Γι' αυτό συνδυάζω και κάποιες άλλες σπουδές μου, το marketing ας πούμε, mm-hmm. ή συνδυάζω, ξέρω εγώ, και άλλα πράγματα που μου αρέσουν. Mm-hmm. Όμως, αυτό που είχε μεγάλη σημασία είναι ότι από πολύ μικρή ηλικία ήθελα να μπορέσω να είμαι πάντα ανεξάρτητη. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Για κάποιους λόγους ήθελα να είμαι ελεύθερη. Mm-hmm. Να μην παντρευτώ, να μην δεσμεύομαι, να μην έχω, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Οπότε, πάντα ήθελα να τα κάνω όλα εγώ. Δεν είναι καλό από τη μία αυτό, αλλά εκπαίδευσα τον εαυτό μου να μαθαίνω κάθε τι να το κάνω σωστά.
0: Εσύ περνάς καλά έτσι.
1: Προσπαθώ.
0: Εντάξει, τελείως.
1: Ναι. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι ήθελα να έρχομαι τα καλοκαίρια στην Ελλάδα.
0: Okay.
1: Και ήθελα να τραγουδάω ξένα. Mm-hmm. Δεν ήθελα να τραγουδάω ελληνικά. Εκεί λοιπόν ένα καλοκαίρι που είμαι στην Ελλάδα. Μου δόθηκε ευκαιρία που έχω ανέβει να τραγουδήσω και να πω κάποια τραγούδια με ένα group που έπαιζε, να υπάρχει στο κοινό ο Μάκης Μάτσας. Mm-hmm. Όπου με άκουσε και μου λέει, πρέπει να σου κάνω δίσκο.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι τώρα, εγώ διακοπές ανέμελη στην Ελλάδα.
0: Πού να φανταστείς εσύ ότι θα προκύψει κάτι
1: τέτοιο. Με καριέρα στη Νέα Υόρκη που δούλευα στη διαφημιστική εταιρεία του θείου μου. Πολύ καλή ζωή, δεν μπορώ να σου πω. Και κάποια στιγμή λέω, κοίταξε, είμαι πολύ νέα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω να χάσω κάτι άμα το δοκιμάσω. Μετά μου λέει, δοκίμασε το και για 2-3 χρόνια και άμα δεν δεις τη Νέα Υόρκη την έχεις. Οπότε θες πας και στη Νέα Υόρκη και τα λοιπά. Αυτά τώρα στα λέω εντάχει.
0: Ναι.
1: Γιατί το ωραίο στην όλη ιστορία είναι ότι εμείς ήδη με τη μητέρα μου είχαμε δώσει στίχους στο Λάκη, mm-hmm. που ήταν πολύ φίλοι ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, mm-hmm. με τη μητέρα μου. Και είχαν ήδη μια πολύ μεγάλη αγάπη και μια πολύ μεγάλη φιλία. Οπότε είχαν γράψει τραγούδια, η μητέρα μου τους στίχους και ο Λάκης τη μουσική. Και λέει ο Λάκης μια στιγμή στη μητέρα μου, δεν κάνουμε και ένα δίσκο στην Τερέζα, τώρα που είναι έτσι στην εφηβεία και μικρή, να της κάνουμε ένα ωραίο δίσκο. Εγώ είμαι στη Μήνος, θα μπορέσει να βγει από τη Μήνος, εν ολίγης.
0: Ναι.
1: Όμως έλα που με άκουσε και σε αυτό το event ο κύριος Μάτσας.
0: Άρα από όλες τις πλευρές ερχόταν ένας δίσκος κατά πάνω σου.
1: Και από τη Μήνος ειδικά. Οπότε ναι. Λέω τώρα εντάξει.
0: Ναι. Δεν γίνεται, με έχουν
1: στριμώξει. Πρέπει να γίνει αυτός ο δίσκος. Είναι it's written, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και τελικά γίνεται η πολύ ωραία αυτή συνεργασία με τον Λάκη Παπαδόπουλο, που ήταν μοναδική στιγμή. Ο παραγωγός μου τότε ήταν ο Μήνος Μάτσας. Ήταν ο πρώτος δίσκος του Μήνου, γιατί ο Μήνος ήταν φαντάρος τότε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν μια εποχή στη δεκαετία του 90 που ήταν τόσο ανέμελη, τόσο ωραία, τόσο ξένιαστη.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα εγώ, ποια Νέα Υόρκη ρε παιδιά, η Ελλάδα.
0: Σε καταλαβαίνω πολύ, γιατί τα 90's ήταν μια εποχή όπου η Ελλάδα μόνο ανέβαινε. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν στην Αμερική δεν παρέμειναν εκεί, γιατί νομίζαμε όλοι ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα ανεβαίνει και συμβαίνουν συνταρακτικά
1: και
0: πράγματα στην Ελλάδα.
1: Και νομίζαμε ότι είναι έτσι για πάντα όμως.
0: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, άστο αυτό. Να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για πάμε να ακούσουμε το Κυπελάκι.

0: Είναι αυτό που λέει, σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Ναι, σου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Είναι από τα ανεβαστικά τραγούδια που μετά, λίγο όσο και αυστηρός να είσαι, το ποδαράκι στο κουνάς. Όταν βλέπεις αυτό το βίντεο κλιπ, τι σκέφτεσαι?
0: Σκέφτομαι ότι το La La Land, το City of Stars, λίγο μας έκλεψε την ιδέα. Αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί μου, εντάξει, πολύ μπροστά ο Σοφούλης, πολύ μπροστά ο χορεμένος.
1: Η Τερέζα, αυτή που βλέπω στο video wall και η Τερέζα που έχω απέναντί μου.
0: Ίδια, καμία άλλη, καμία διαφορά.
1: Πρέπει να σου πω ότι αυτό βγαίνει από μέσα σου. Ότι...
0: Το καταλαβαίνεις, ε.
1: Ναι, ότι
0: χαίρομαι.
1: Είσαι αυτό το πράγμα, δεν έχεις...
0: Φαίνεται, νομίζω και σε σένα ότι...
1: Ναι.
0: Δηλαδή, νομίζω
1: έχεις
0: ότι...
1: τον ίδιο ενθουσιασμό για τη ζωή.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αν δεν είσαι παιδί, για πάντα, στη μουσική, δεν θα μπορέσεις ποτέ να δίνεις χαρά στον κόσμο. Θα σταματήσεις κάποια στιγμή να δίνεις χαρά στον κόσμο. Οπότε, επειδή γεννήθηκα για να δίνω χαρά στον κόσμο, να έρχεσαι εσύ να ξεχνάς τα προβλήματά σου, να ταξιδεύεις μαζί μου, να είμαι εγώ καλά, να έχω να σου δώσω αγάπη, ώστε να μοιραστούμε όλα αυτά τα συναισθήματα, γιατί είναι τόσα πολλά που οι άνθρωποι μέσα στα χρόνια όλοι έχουμε περάσει και καλά και όμορφα και αξέχαστα και δύσκολα και έχουμε φάει και τις φαλιάρες μας. Όμως οφείλουμε σε αυτή τη ζωή που ζούμε να κάνουμε το καλύτερο κάθε μέρα για να είμαστε καλά και να κάνουμε τη ζωή και των άλλων καλύτερη.
1: Αυτό είναι η φωτεινή πλευρά.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά.
1: Περίμενε, θα σε ρωτήσω το κεφάλαιο σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί είπες εσύ για τις σφαλιάρες.
0: Δεν μας φτάνουν, δύο εκπομπές, τρεις.
1: Έχουν συμβεί πράγματα στη ζωή σου, γιατί αυτή είναι η πολύ φωτεινή Τερέζα, είσαι ένα φωτεινό άτομο, με τον ίδιο ενθουσιασμό που είχες όταν ήσουν παιδί. Υπήρχε φάση που, ξέρεις, που όλο αυτό πήγε πίσω.
0: Όχι,
1: είπες,
0: δεν πήγε
1: κάτσε
0: πίσω,
1: τώρα, θα το
0: θα
1: χάσω αυτό, γιατί μου ήρθαν στραβά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει, εσύ το έχεις νιώσει. Γιατί εσύ θα με καταλάβεις. Όταν έχεις μια πολύ ωραία σχέση με τους γονείς σου και είναι πολύ νέοι και είσαι και μεταξύ των άλλων μεγαλώνοντας πολύ κοντά τους, η απόσταση ποτέ δεν έπαιζε ρόλο για μας. Γιατί για όλη μας τη ζωή, να καταλάβεις, εγώ έμενα στην Νέα Υόρκη και η μητέρα μου στην Ελλάδα και ο πατέρας μου στη Φλόριντα και ερχόμουν στην Ελλάδα και η μητέρα μου στη Νέα Υόρκη και εγώ στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι σπανίως βρισκόμασταν στην ίδια χώρα.
1: Ναι.
0: Άρα κλείναμε ραντεβού και πηγαίναμε μαζί ή τις γιορτές ή ταξίδια ή όλο αυτό ήταν πολύ ωραίο. Γιατί ας πούμε, σε έκανε να θέλεις να είσαι με αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι γονείς. Όμως τους έχασα πολύ νέα.
1: Ναι.
0: Και ήταν και πολύ νέοι. Άρα αυτό από μόνο του ήταν κάτι το οποίο μπορεί και να μην το ξεπεράσω ποτέ, γιατί είναι σαν να λέω ότι θα πάω, ας πούμε, και θα τους δω. Οπότε νιώθω ότι λείπουν ταξίδι.
1: Ναι.
0: Γιατί τους αγαπούσα πολύ και τους αγαπώ και τους θυμάμαι πάντα. Τη μητέρα μου τη μελετάω όλη την ημέρα, κάθε μέρα, όλη την ώρα, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένας άνθρωπος βράχος και ένας άνθρωπος που με προστάτευσε σε αυτή τη δουλειά. Που αυτή η δουλειά δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι αυτό που δεν φαίνεται. Οπότε κατάφερα μέσα σε μια δουλειά που είμαι από άλλη χώρα και μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, που δεν μιλούσα καλά ελληνικά, με μια άλλη νοοτροπία, που δεν θα έλεγα ότι είχα απόλυτα καταλάβει την ελληνική νοοτροπία, να μεγαλώσω σωστά και να είμαι και προστατευμένη.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί όταν είσαι ένα εκθαμβωτικό κορίτσι, όμορφο, και έχεις πειρασμούς και
1: ναι,
0: έχεις
1: ναι.
0: τα πάντα γύρω σου, όλα στα πόδια σου.
1: Ναι.
0: Και λες εσύ εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Με ένα τηλεφώνημα μόλις έλεγα, ξέρεις, έγινε αυτό σήμερα. Όχι με γείωνε, με προσγείωνε μπουμ. Και μου λέει, να σου πω, πρόσεξε.
1: Ναι. Τώρα θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα σου πω το εξής, ότι πάρα πολύ καλό είναι να σε προσγειώνουν οι γονείς σου.
0: Ωραίο.
1: Εσύ όμως... Τα είχες όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λες και τα είχες και άφθονα και γνήσιο ταλέντο. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη φωνή σου. Μήπως αυτή η προσγείωση στην οποία έχεις μάθει σε κράτησε στο να είσαι πολύ αγαπητή, εξαιρετικά επιτυχημένη, αλλά θα μπορούσε να μην παίζει μόνο το Fly Me to the Moon διεθνώς.
0: Να παίζουν κι άλλα.
1: Να είσαι,
0: και ποτέ δεν είναι αργά.
1: Να είσαι, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Αυτό ξαναπέστο.
0: Ήδη ο αγώνας ήταν μεγάλος για να γίνει και το Fly Me to the Moon.
1: Ναι.
0: και ειδικά να ακουστεί στην Ελλάδα, ναι, σε μια χώρα που όλοι μου λέγανε Τερέζα με το ξένο, είναι δύσκολο. Και παρόλα αυτά με το ξένο είμαι sold out σε όλες τις υπέροχες live, ναι, βραδιές μου, γιατί ο κόσμος, έστω αυτός ο κόσμος που με ακολουθεί τα χρόνια όλα αυτά, ναι, ξέρει ότι θα έρθει να ακούσει ένα ωραίο ρεπερτόριο από ξένο και jazz και ελληνικό.
1: Ήταν
0: όμως
1: η προσγείωσή σου μεγαλύτερη από το εξαιρετικά μεγάλο ταλέντο σου? Το καταπίεζες αυτό?
0: Κοίταξε, ναι, οι επιλογές, ναι, είναι καθαρά θέμα προσωπικότητας. Εμένα σαν προσωπικότητα δεν μου ταιριάζουν πολλά πράγματα. Mm-hmm. Άρα θα έπρεπε να είμαι προσγειωμένη, γιατί έχω κάποιες αρχές. Mm-hmm. Δεν αλλάζουν αυτές οι αρχές. Εγώ όταν τραγουδάω κάπου θέλω να βγαίνω με ένα σαξόφωνο. Ναι. Δεν θέλω να βγαίνω με άλλα λαϊκά όργανα. Ναι. Αλλιώς θα το έκανα αυτό. Ναι. Παρότι τα αγαπώ πάρα πολύ, γιατί και η μητέρα μου λαϊκή τραγουδίστρια ήταν. Ναι. Όμως γνωρίζοντας ίσως τις δυνατότητές μου, και ήξερε ότι μπορώ να πω και λαϊκά τραγούδια, mm-hmm, που λέω, γιατί mm-hmm έχω συνεργαστεί με υπέροχους συνθέτες. Γιώργος Χατζηνάσιος, Χρήστος Νικολόπουλος, που του χρωστάω πολλά, γιατί ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έκανα περιοδία σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm, που τραγουδάω και Χρήστο Νικολόπουλο, τραγουδάω και Μίμη Πλέσα, ο δάσκαλός μας.
1: Στην Ελλάδα τι έχουμε πάθει, που από μία εποχή των γονιών μας, που υπήρχε ελληνική jazz τότε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχαν και ελληνικά λαϊκά,
0: και
1: αλλά ήταν το κάθε πράγμα στην ώρα του.
0: Ναι.
1: Πώς από αυτό έχουμε γίνει τόσο εσωστρεφείς και το να πεις ότι ακούω ξένη μουσική, καμιά φορά, ξέρεις, σε κοιτάνε και λίγο περίεργα και σου λένε, κάτσε, να ακούς ελληνικά, μόνο
0: νομίζω
1: ελληνικά.
0: Τώρα περισσότερο ακούνε ξένα και θα σου πω και γιατί.
1: Okay,
0: ο κόσμος πια ταξιδεύει αρκετά, ναι, και πηγαίνει στο εξωτερικό. Θα πάει το Λονδίνο του, την Ιταλία του, τη Νέα Υόρκη. Άρα έχει πια και εικόνες και mm-hmm ακούσματα.
1: Να.
0: Συν πρέπει να σου πω, ειδικά εμείς που αγαπάμε πολύ το ραδιόφωνο και εσύ που κάνεις ραδιόφωνο, και εγώ που έχω περάσει πολλά χρόνια
1: και
0: στο ραδιόφωνο.
1: Και κάνεις ακόμα ραδιόφωνο, να πούμε, κάνεις μια εκπομπή που παίζεται σε πάρα πολλά ραδιόφωνα.
0: Τερέζα Show. Και να, είναι πολύ έτσι, αγαπώ πολύ και με νοσταλγία τα παλιά ειδικά και τις διασκευές. Πρέπει να πούμε όμως ότι δεν είναι τυχαίο που τα ξένα ραδιόφωνα είναι πολύ πιο ανεβασμένα στην ελληνική αγορά από ότι είναι τα ελληνικά ραδιόφωνα.
1: Ναι, τα έτσι, αυτό παίζουν ξένοι.
0: Αυτό είναι ένα κρατούμενο.
1: Αυτά είναι μόδες, ξέρεις, υπήρχαν και φάσεις που τα ραδιόφωνα που
0: ναι, αλλά τώρα εγώ νομίζω ότι έχουν λίγο μπει τα πράγματα σε μια ροή.
1: Είναι πιο πάνω το ξένο μουσικό.
0: Το ξένο μουσικό ραδιόφωνο. Δεύτερον, θα σου πω και κάτι άλλο. Πώς γίνεται και τραγουδάω σε χώρους και παρότι έχω πάντα ένα guest που θα πει ένα πιο λαϊκό πρόγραμμα από μένα, έστω για μισή ωρίτσα, μία ώρα κτλ. Όλοι μου λένε, άντε, πες ξένα, βγες ξανά. Και κάνω ένα δεύτερο πρόγραμμα, γιατί κλείνω πάντα στα events, που παρεπιπτόντως θα έρθει στο Μπάρμπαρο. Σε περιμένω, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπάρμπαρο, περιοχή Κάραβελ.
1: Ωραία.
0: Ναι, σε
1: ωραία και κεντρικά.
0: Έχουμε εκεί και υπέροχη guest, την Νικολέτα Καρά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι και καταπληκτική.
1: Είναι και φίλοι εδώ της εκπομπής.
0: Και είναι και πολύ καλή. Γι' αυτό και ήθελα να συνεργαστούμε. Και η Πρίμα Βίστα που είναι το τρίο που παίζουμε από ελληνικό jazz μέχρι ξένο jazz. Και θέλω να σου πω ότι εγώ καταλαβαίνω τελικά ότι είναι η ενέργεια.
1: Είναι η ενέργεια, αλλά
0: είναι
1: νομίζω
0: η ενέργεια του καλλιτέχνη.
1: Ότι έχεις και την ικανότητα να λες ξένα τραγούδια.
0: Αλλά και ελληνικά.
1: Αλλά και τα ξένα τα ζητάνε από σένα, γιατί τα λες και τα λες με την προφορά την original.
0: Καλά, αυτό, σε ναι, αυτό δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι. Δηλαδή, ένας Έλληνας τραγουδιστής μπορεί να είναι εξαιρετικός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μιλάει ελληνικά ο άνθρωπος. Είναι δεύτερη γλώσσα για αυτόν. Οπότε για σένα που είναι πρώτη γλώσσα
0: πρώτη
1: τα αγγλικά,
0: γλώσσα,
1: σου βγαίνει ο αγγλικός στίχος και είναι φυσικότερος.
0: Ξέρεις, όταν κάνουμε live, ναι, αυτό που διακρίνω, πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και λένε τι θα ακούσω τώρα, γιατί είναι σε μια παρέα, ναι, με κάποιους ανθρώπους που έχουν πει πάμε να ακούσουμε την Τερέζα, θα σ' αρέσει. Μα η Τερέζα λέει τώρα το κυπελάκι, τι θα πει το Fly Me to the Moon. Μα θα σ' αρέσει, έχει πει και Κατσαρό, ο Γιώργος Κατσαρός, δάσκαλος επίσης. Έχουμε κάνει και πολύ ωραία τραγούδια. Το «Θα υπάρχω θες δε θες» με το Δάκη. Mm-hmm. Τελευταίο τραγούδι πριν φύγει από τη ζωή ο Δάκης.
1: Ναι.
0: Το «Σε αυτό το δρόμο» που είναι από τη ταινία με την Μάρο Κοντού. Mm-hmm. Μοναδικό. Με τον Γιώργο Σαξόφωνο όμως. Mm-hmm. Μοναδικός. Και μεγάλος δάσκαλος. Και έρχονται λοιπόν στα events και μετά λένε «Παιδιά, δεν έχω περάσει έτσι ποτέ. Δεν το περίμενα».
1: Ωραία.
0: Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι είναι πρωτόγνωρο. Ίσως μερικοί άνθρωποι, καλό είναι να μην έχουν παροπίδες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο, γιατί ανέφερε στο Δάκη. Πάμε λίγο να πάρουμε μια γεύση.
0: Θα υπάρχω θες δε θες.

0: Ο μαέστρος μας.
1: Να λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική jazz που μερικές φορές νομίζουμε ότι...
0: Και ξέρεις, είναι πολλά στοιχεία. Έχεις Latin,
1: ναι.
0: Έχεις bossa nova, έχεις cha-cha, έχεις mambo, έχεις swing.
1: Τις ελληνικές εκδοχές, εμείς εδώ πέρα τις έχουμε κάνει ελληνικές εκδοχές όλων αυτών που λες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι και δικά μας ήδη πλέον.
0: Εννοείται. Και τόσα ωραία κομμάτια. Ξέρεις, ένα πρόγραμμα πάνω από πόση ώρα με παίρνει για να το φτιάξω, επειδή εσύ κάνεις ραδιόφωνο, έχεις κάνει και επιλογές, φαντάζομαι, σε τραγούδια πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν καθόμουν με τον Γιώργο Κατσαρό και του έλεγα «Μαέστρο, πες μου», και μου λέγε «Φτιάξε εσύ μια λίστα να τη δω». Και μόλις έκανα το πρόγραμμα, την έβλεπε και μου λέγε «Ούτε ο Κατσαρός να σου να». Γελούσαμε με αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν σλόγγαν, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Επειδή κάνω όλη την επιμέλεια στα live.
1: Όλη την επιμέλεια των live.
0: Όλη.
1: Έχεις πολύ ωραία μαλλιά. Και εδώ ήσουν με το ωραίο στο μαλλί εδώ, που είναι και λίγο μαλλί ντίβας, πρέπει να σου πω. Γιατί φοράς καπέλα συνέχεια?
0: Κοίταξε, την επόμενη φορά θα φέρω και ένα καπέλο για σένα. Έχουμε μήπως εδώ
1: ένα. Ευχαρίστως να βάλω ό,τι καπέλο
0: θέλεις. Ένα καπέλο, ρε παιδιά.
1: Τα αγαπώ τα καπέλα.
0: Νομίζω ότι αλλάζει η διάθεση.
1: Ή κρύβεσαι.
0: Δεν είναι κακή αυτή
1: η εξήγηση.
0: Η εξήγηση.
1: Ναι.
0: Να κρύψω όμως τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Να το αναλύσω λίγο.
1: Ναι, για πες, μήπως θες να αισθάνεσαι άνετα.
0: Γιατί αν δεν ήμουν η Τερέζα ως τραγουδίστρια, performer κτλ. Παραγωγός, θα ήμουν σίγουρα...
1: Η νεογιορκέζικη προφορά σου, ξαναπες το.
0: Θα ήμουν σίγουρα ψυχολόγος.
1: Θα ήσουν ψυχολόγος.
0: Σίγουρα.
1: Κάνεις έτσι, έχεις φίλους.
0: Πόσους?
1: Δεν ξέρω, έχεις πολλούς.
0: Εσύ?
1: Πάρα πολύ λίγους.
0: Κι εγώ.
1: Ναι. Και τους κάνεις την ψυχανάλυση του φίλου. Ναι, ναι, ναι.
0: Group therapy.
1: Ναι. Okay.
0: Χρόνια, όχι τώρα. Αλλά ο πιο αγαπημένος μου είναι ο γιατρός μου, που είναι ψυχολόγος και είναι και καθηγητής μου και είναι και μέντορας μου. Dr. Frank Clifton είναι στη Νέα Υόρκη και έχει ένα εκπληκτικό χώρο. Και εκεί συναντιόμαστε με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Είχα τη χαρά να γνωρίζω τη Sinead O'Connor.
1: Αυτή είχε χίλια προβλήματα. Μακαρίτησα πλέον. Τα προβλήματα, γιατί εμείς βλέπουμε συνεχώς τραγουδιστές, οι οποίοι έχουν μια πάρα πολύ φωτεινή καριέρα. Όλα καλά τους πάνε, βγάζουν λεφτά. Ή δεν βγάζουν λεφτά, αλλά είναι ευχαριστημένοι με αυτό που κάνουν.
0: Okay.
1: Γιατί ακούς ανθρώπους που στα 27 πεθαίνουν, αυτοκτονούν, πέφτουν σε καταχρήσεις, παθαίνουν καταθλιψάρες. Το έχεις περάσει ποτέ αυτό? Κάποιο από όλα αυτά.
0: Θα σου πω κάτι το οποίο εσύ μπορείς να με καταλάβεις. Γιατί σε βλέπω ότι πατάς γερά.
1: Μην νομίζεις, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Όχι.
1: Δεν πατάω γερά, αλλά νομίζω ότι έχω κατανόηση. Για πες.
0: Μήπως τα τελευταία χρόνια πατάς λίγο καλύτερα, γιατί έχεις γίνει μαμά και έχεις παιδάκια και λίγο πατάς και για τα παιδάκια σου γερά? Όχι.
1: Δεν είναι το μαμά, είναι το μεγαλώνουμε και πατάμε καλύτερα.
0: Α, εντάξει. Ναι. Εγώ πάντα λοιπόν ήμουν με μια μητρική αγάπη απέναντι σε όλους από παιδί.
1: Ναι.
0: Πρόσεχα και φρόντισα τους πάντες.
1: Ναι.
0: Άρα έπρεπε να λέω μην το κάνεις αυτό, είναι λάθος. Είχα ένα κριτήριο που μου βγαίνει φυσιολογικά.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε καταλαβαίνεις τώρα σε αυτή την ηλικία, αυτό έχει αυξηθεί ακόμη.
1: Ναι.
0: Οπότε μερικοί άνθρωποι με βρίσκουν όχι πιεστική ακριβώς, λίγο επιβλητική.
1: Δηλαδή, μητρική φιγούρα.
0: Ναι, γιατί Τερέζα συνέχεια μας λες αυτό πρέπει να γίνει έτσι, γιατί έτσι πρέπει να γίνει,
1: ναι.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Άρα εσύ δεν πέρασες κατάθλιψη και δύσκολες φάσεις.
0: Δύσκολα μπορείς να περάσεις κατάθλιψη, θα σου πω γιατί.
1: Αν είσαι έτσι.
0: Ναι,
1: αν
0: ξέρεις
1: είσαι,
0: γιατί.
1: Ναι.
0: Την ώρα που πας να πέσεις, διορθώνεις τον εαυτό σου και λες τι κάνω. Γιατί να το κάνω αυτό?
1: Ναι.
0: Είναι λάθος.
1: Ναι. Okay.
0: Δηλαδή, πρέπει να μιλάς πολύ με τον εαυτό σου όμως για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο.
1: Τα προβλήματα όμως των καλλιτεχνών, σε αυτό το group therapy που
0: ναι,
1: κάνεις,
0: ναι, ναι,
1: που είσαστε όλοι μαζί.
0: Μπορώ να σου πω το 20 με 30 σαν ηλικία,
1: ναι,
0: ήταν η πιο δύσκολη ηλικία. Αυτή είναι δύσκολη ηλικία. Γιατί είπες κάτι για 27.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, οι δύσκολες ηλικίες είναι ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς τη φήμη και τη δόξα,
1: ναι,
0: όταν είσαι πολύ νέος, εάν δεν έχεις ήδη στη ζωή σου δοξαστεί. Κατάλαβες τι είπα?
1: Προσπαθώ.
0: Ωραία. Δηλαδή, ναι, αν παράδειγμα είσαι σε ένα σχολείο και είσαι, ξέρω εγώ, η ψυχή της παρέας. Και όλοι λένε, έλα ρε Τερέζα, πες μας ένα τραγούδι. Είμαστε στο σχολείο, τραγουδούσα πάντα εγώ.
1: Ναι.
0: Μετά κάναμε ένα πάρτι, τραγουδούσα πάντα εγώ. Μετά πηγαίναμε σε μια συναυλία, τραγουδούσα πάντα εγώ. Δηλαδή, ήταν αυτό που μου βγήκε φυσιολογικά. Άρα, όταν έγινα γνωστή, δεν μου ήταν δύσκολο. Γιατί από...
1: Ήσουν πάντα στο επίκεντρο της προσοχής.
0: Okay. Άρα δεν ήταν δύσκολο. Αν ήμουν ένα ντροπαλό κορίτσι,
1: ναι,
0: με μια πολύ δυνατή φωνή και τραγουδούσα και ξαφνικά στα 21, 2, 3, 4, 5 γινόταν ένας πανικός γύρω μου Και που γινόταν και τότε στα 90s, γιατί δεν μπορούσαμε να περπατήσω στο δρόμο, να ξέρεις.
1: Τι γινότανε.
0: Δεν φαντάζεσαι. Μόλις έβγαινα από ένα ραδιόφωνο και με έβλεπαν είτε 5 χρονών, είτε 10 χρονών, είτε 15 χρονών, ουρλιάζανε, ναι. Παιδιά, η Τερέζα.
1: Οι άντρες.
0: Αυτό. Καλό. Καλή ερώτηση. Mm. Ποια είναι η ερώτηση όμως.
1: Η ερώτηση είναι οι άντρες στη ζωή σου.
0: Οι άντρες στη ζωή μου. Ήταν πάντα κύριοι και προσέχανε, γιατί έβαζα όρια και βάζω όρια.
1: Ναι.
0: Αλλά κάτι μου λέει ότι θα παντρευτώ τώρα κοντά.
1: Α, κάτι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, με το καλό εγώ να
0: λέω,
1: σου ευχηθώ.
0: Να το κάνω λίγο μεγαλώνοντας, για να έχω μια παρέα έτσι τώρα, κατάλαβες, για ταξιδάκια και τέτοια πράγματα. Θέλω τώρα, σιγά σιγά.
1: Νομίζω ότι είναι και ο αμερικάνικος τρόπος να μεγαλώνεις.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι με...
0: Τελικά με καταλαβαίνεις πολύ εσύ.
1: Προσπαθώ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν συγχρόνως στη ζωή σου και κάνεις μαθήματα σε παιδιά, σε νέους, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, το πιο ωραίο κομμάτι τα τελευταία χρόνια είναι τα μαθήματα live performance και vocal performance, που σημαίνει φωνητική παύλα, ρεπερτόριο παύλα και σκηνική παρουσία. Μετά από αυτό γίνονται και παραστάσεις. Στα χρόνια αυτά, το 2005 ξεκίνησε αυτό και μπορώ να σου πω ότι χρωστά πολλά... τον Αντένα, γιατί ξεκίνησε με το όνειρο που ξεκίνησε και το Fame τότε. Οπότε ήμουν στο ραδιόφωνο του Αντένα και μου δόθηκε ευκαιρία να διδάξω στη σχολή του Fame και να προετοιμάσω τα παιδιά, που πολλά παιδιά μου είναι τα παιδιά που ξέρετε σήμερα ως γνωστοί.
1: Τραγουδιστές.
0: Μπράβο, η Καλομήρα, η Γιάννα Τερζή, η Αμαριλής. Και στην πορεία μετά, επειδή ήμουν και στο Dream Show ως δασκάλα και judge, εκεί στην Επιτροπή, είχα και τον Νίκο Οικονομόπουλο, το Δήμο Αναστασιά... Δήμος...
1: Αναστασιάδης, νομίζω, δεν είναι το ρεπερτόριό μου, αλλά μου λένε ότι είναι σωστά.
0: Χριστίνα Σάλτη, ήταν δηλαδή πολλά παιδιά με ωραίες φωνές και ας κάναν άλλο ρεπερτόριο. Εγώ τους έδινα βάσεις πολύ δυνατές, ειδικά στο συνδυασμό live performance και voice performance, γιατί υπάρχει εκεί μια πολύ ιδιαιτερότητα στο να μπορείς να τραγουδάς και να έχεις και ωραία σκηνική παρουσία. Να μην το χάνουμε. Τώρα λοιπόν, τα χρόνια αυτά, κλείνω 20 χρόνια ως δασκάλα σε αυτό το κομμάτι και coach.
1: Ναι.
0: Και τα χρόνια αυτά λοιπόν που ήμουν και στο οδείο του Φακανά, μου λέγανε όλοι, Τερέζα μου, γιατί δεν κάνεις και για μικρά παιδιά, έρχεται η κόρη μου, μου λέει αυτό το τραγούδι σου, έρχεται ο γιος μου, μου λέει αυτό το τραγούδι. Και μου στέλνανε βιντεάκια και ξεκίνησα δειλά-δειλά και έκανα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Συν το ότι στις συναυλίες δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και με το που τραγουδά έρχονται όλα τα παιδιά πάνω.
1: Τα παιδάκια.
0: Και λέω, ήρθε η ώρα λοιπόν, φέτος στο Παιδικό Πανεπιστήμιο, ξεκινάμε κάθε Τετάρτη, μέσα στον Οκτώβρη, ένα απογευματινό μάθημα που ήδη έχουμε μεγάλη συμμετοχή και θα χαρώ να έρθετε, γιατί είναι πολλά τα, πώς να σου πω, τα μαθήματα που θα κάνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, που θα γίνει η παράστασή μας με τα παιδιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τεσσάρων με 14.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε και οι δύο κόρες μπορεί να έρθουν, οι δικές σου.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πρέπει να ξανάρθεις, γιατί νομίζω ότι καλύψαμε πολύ λίγα.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Χριστούγεννα εκεί
0: κοντά. Ραντεβού. Εκεί. Ραντεβού στον Μπάρμπαρο.
1: Οπότε
0: κάθε
1: θέλει.
0: Σάββατο.
1: Κάθε Σάββατο τραγουδάς εκεί.
0: Κάθε Σάββατο με την Νικολέτα Καρά.
1: Ναι.
0: She's my guest.
1: Ωραία.
0: Εξαιρετική. Και τους Πρίμα Βίστα.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε
0: μια παρένθεση.
1: Ναι, λοιπόν, φοβερή καλεσμένη. Κάνει
0: ναι, είπες κάτι για Ντίβα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να κλείσουμε με τον Ντίβα που είναι το καινούριο τραγούδι και να το χαρίσω σε σένα με αγάπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τραγούδι το πάσαρε η Τερέζα, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Θα το ακούσετε τώρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σε ένα ακόμα καλύτερα αργά. Γεια σας. Boys they come and boys they go. Boys they follow with the flow. Boys that...

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit.
7: Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my

0: Δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Θαλάσσιοι καύσωνες οδήγησαν σε ρεκόρ θερμοκρασιών τον Ιούλιο στους 33 βαθμούς η Μεσόγειος. Ο απολογισμός του Ταμείου Ανάκαμψης, ο αγώνας δρόμου για την αξιοποίηση όλων των κονδυλίων, η επόμενη μέρα και το στίχημα της ανάπτυξης. Στο στούντιο του Action 24, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η προσγείωση στο σαρακίνικο της Μήλου, οι πρώτες εξηγήσεις που έδωσε στις αρχές ο χειριστής του ελικοπτέρου. Πέθανε ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Η ζωή και το έργο του διανοητή που αναζήτησε τις ρίζες της νεοελληνικής ταυτότητας.

0: Μια ακόμα δύσκολη ημέρα υπό το φόβο νέων πυρκαγιών. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής, που ξέσπασε το πρωί και γρήγορα πήρε διαστάσεις, απειλώντας σπίτια και περιουσίες. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές, ενώ εκενώθηκε ο οικισμός Άγιος Τηλιανός. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν ισχυρές, επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο τους.
1: Στιγμές αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στον Κουβαρά, αφού οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών τους.
2: Ελάτε γρήγορα, γρήγορα, να προλάβουμε να σβήσουμε και τη φωτιά. Ελάτε.
1: Δραματική ήταν η επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας ηλικιωμένης γυναίκας με κινητικά προβλήματα, με τον αστυνομικό να σπέβδει να τη μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση. Αμέσως σήμανε συναγερμός, καθώς οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις και πυκνοί μαύροι καπνοί έκαναν τη μέρα νύχτα. Οι πυροσβέστες έδωσαν τιτάνια μάχη, ενώ οι άνεμοι έως 7 μποφόρ δυσκόλεψαν το έργο τους και έσπρωχναν τις φλόγες προς την περιοχή Άγιος Τηλιανός.
3: Το πρωί ήταν χάλια. Φοβόμασταν ότι θα κάνουν και τα σπίτια μας.
1: Στις φλόγες παραδόθηκαν δύο κτηνοτροφικές μονάδες στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανός, ένα εργοστάσιο και αρκετά οχήματα.
0: Βρισκόμαστε έξω από την κτηνοτροφική μονάδα που κάηκε ολοσχερός εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Κουβαρά της Αττικής. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο.
4: Πρωινές ώρες ήταν που ξεκίνησε ψηλά από τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Άγιος Γεώργιος Κουβαρά με αιματόριζα είναι τα σύνορα μεταξύ Κουβαρά και Καλυβίων, Δήμο Σαλονικού και τα δύο. Υπάρχουν πολλές μόνιμες κατοικίες. Ανησυχήσαμε, ήρθαμε άμεσα, ήρθε η πολιτική προστασία, ο Δήμαρχος, όλη η δημοτική αρχή.
1: Στις 8 και 10 οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν μέσω του 112 για την πυρκαγιά, ενώ στις 8 και μισή εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Άγιος Τηλιανός προς τα Καλύβια.
5: Ήταν σε πλαγιά βουνού και δυστυχώς λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή η πυρκαγιά είχε ανοίξει σε δύο μέτωπα. Ένα κατευθυνόταν προς την περιοχή του Κουβαρά και το άλλο προς Καλύβια. Κατέβαινε προς λεωφόρο Λαβρίου.
1: Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου, στη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.
6: Έχουμε ανοίξει το κλειστό γυμναστήριο των Καλυβίων στο ΓΑΣΚ, έτσι και μπορούν εδώ να φέρουν όσοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, τα ζωάκια, σκυλάκια, γατάκια ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται βοήθεια.
1: Στον Κουβαρά Αττικής μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
7: Είναι στο βουνό Μερέντα, στην πλευρά που κοιτάζει για Καλύβια και Μαρκόπουλο. Ο αέρας όμως

0: είναι πάνω από 7 μποφόρο. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Οι ρηπές είναι πολύ δυνατές, δηλαδή πάνω από 80 χιλιόμετρα την ώρα. Πάντως είναι δύσκολη, δεν είναι απλά.
1: Στη μάχη ρίχτηκαν από νωρίς το πρωί τα 9 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.
2: Τα εναέρια έχουν κάνει ήδη πολύ καλή δουλειά και οι επίγειες δυνάμεις από την πρώτη στιγμή είναι στο σημείο.
1: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων και του πολύ υψηλού κινδύνου που βρίσκεται σήμερα η περιοχή, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο σημείο.
3: Στον Κούβαρα Αττικής να μεταφερθούμε, εκεί όπου η πυρκαγιά έκαψε μεγάλη έκταση και προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις. Θα βρούμε την Χριστίνα Αγγίκα. Χριστίνα, το μέτωπο έχει τεθεί υπό έλεγχο, επιποδός όμως παραμένουν οι πυροσβεστικές αρχές.
4: Βλέπετε πίσω μου, Αθηνά, πόσο αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στο σημείο. Οι εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε στάχτη και τίποτα δεν θυμίζει το τοπίο έτσι όπως ήταν νωρίτερα το πρωί. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, η φωτιά δεν έχει ακόμα τεθεί τελείως υπό έλεγχο, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες που είναι ακόμα αναμένες. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν στο σημείο εδώ και πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και ελικόπτερα τα οποία ρίχνουν συνεχώς νερό προκειμένου να θέσουν τη φωτιά πλήρως εδώ την περιοχή υπό έλεγχο. Την ίδια ώρα να πούμε λοιπόν πως όπως βλέπετε εδώ και στην εικόνα υπάρχει μια ακτινοτροφική μονάδα η οποία κάει και σχεδόν σε όλο της το κομμάτι. Μάλιστα στο μπροστινό της τμήμα έχει πέσει η στέγη, τα πάντα έχουν καεί. Το τοπίο πραγματικά είναι αποκαρδιωτικό, είναι πάρα πολύ δύσκολη εδώ η εικόνα. Να πούμε φυσικά πως εννοείται πως είναι βελτιωμένη η κατάσταση, ωστόσο η άνεμη είναι ακόμα πολύ ισχυρή στο σημείο και αυτός είναι και ο μεγάλος φόβος της πυροσβεστικής, καθώς το βράδυ δεν θα μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Οπότε μέχρι στιγμής εδώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να κάνουν το δυνατόν καλύτερο προκειμένου μέχρι το βράδυ η κατάσταση να είναι σε καλό σημείο.
3: Βλέπουμε ακόμα το έδαφος καπνίζει, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα. Στο στούντιο εμείς και στη συνάδελφο τη Μαρίζα Λιναρδάτου, υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο να δούμε τον χάρτη επικινδυνότητας.
5: Δύσκολη μέρα λοιπόν και η αυριανή, καθώς συνεχίζεται αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, θα λέγαμε, υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Πάμε λοιπόν να δούμε και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως λοιπόν μπορούμε να δούμε, για 5 περιφέρειες και αύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 με πορτοκαλί χρώμα, πιο συγκεκριμένα για την περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενώ όπως βλέπουμε υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορίας επίπεδου 3 και σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι απαιτεί μεγάλη προσοχή, καθώς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι και σήμερα και θα παραμείνουν και αύριο επιποδός, Αθηνά.
3: Μαρίζα, να σε ευχαριστήσω. Σε επίπεδα ρεκόρ κινείται η θερμοκρασία στη Μεσόγειο με την επιφάνεια της θάλασσας σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Ισπανία να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η θάλασσα θερμαίνεται ταχύτερα από τους ωκεανούς με σοβαρές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Την ίδια ώρα η υπερθέρμανση των υδάτων αυξάνει τον κίνδυνο ισχυρών καταιγίδων τους επόμενους μήνες.

0: Η Ευρώπη καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Western Europe has had its hottest June to July on record. The European Union's Climate Change Monitoring Programme, Copernicus, also says that apart from the polar regions, record high temperatures have been recorded in the world's oceans in July.
0: Η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί ένα ιστορικό καλοκαίρι με ακραίες θερμοκρασίες, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικου, σε επίπεδα ρεκόρ βρίσκεται και η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας.
2: The Mediterranean is heating 20% faster than the oceans. Its temperature is rising by 0.3 degrees per decade.
0: Στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, η θερμοκρασία της θάλασσας κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αγγίζοντας τους 33,02 βαθμούς Κελσίου. Η εικόνα όμως δεν περιορίζεται στις Βαλεαρίδες. Στην Ιταλία, οι υψηλότερες τιμές φτάνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ελλάδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, υψηλές είναι οι μετρήσεις και στη γειτονική Κύπρο, όπου η θερμοκρασία των υδάτων φτάνει επίσης σε υψηλές θερμοκρασίες στους 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Jumping into the sea is an ideal escape during this heatwave-ridden summer, but this afternoon swim fails to live up to expectations.
4: When we go into the water, we like to cool off a bit. Well, that's no longer the case. We always come to the beach, but the water has never been this hot before.
5: The water doesn't cool you down anymore, for that you have to take a cool shower now.
0: Η Μεσόγειος παρουσιάζει πλέον χαρακτηριστικά τροπικού κλίματος, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για θαλάσσια κύματα καύσωνα.
3: The water temperature just a meter from the shore is 30 degrees Celsius, 3 to 4 degrees hotter than normal for this time of year in the Mediterranean.
0: Οι συνέπειες για τη θαλάσσια ζωή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές, με ορισμένα είδη να κινδυνεύουν ακόμη και με εξαφάνιση, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες ευνοούν την εξάπλωση ξενικών θαλάσσιων ειδών.
6: This heat is affecting marine ecosystems and marine life. They are not accustomed to such sudden temperature changes.
0: Οι ειδικοί ανησυχούν ότι οι θερμότεροι ωκεανοί θα ενισχύσουν την υγρασία στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες στα τέλη του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο.
7: Η κλιματική αποσταθεροποίηση είναι γεγονός και σε πυρήνο κλειό βρίσκεται και πάλι η Ισπανία, με δεκάδες εστίες να μένονται τις τελευταίες ημέρες. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη θα μας δώσει την εικόνα.
8: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την Ισπανία, με τα βασικά μέτωπα να είναι στη Βαλένθια και στην Ανδαλουσία. Στη Βαλένθια, στα ανατολικά της χώρας, η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 6.800 στρέμματα, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 300 πυροσβέστες και 18 εναέρια μέσα. Τουλάχιστον 700 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί για προληπτικούς λόγους από τις εστίες τους, ενώ δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην Ανδαλουσία. Η εικόνα στην επαρχία της Σουέλβα είχε παρουσιάσει βελτίωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μέρας, λόγω των ισχυρών ανέμων, επιδεινώθηκε η κατάσταση, με 8.000 στρέμματα δάσους να έχουν ήδη καεί. 600 πυροσβέστες εκεί επιχειρούν στο σημείο, με 26 αεροσκάφη, ενώ περίπου 800 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους Αθηνά για λόγους ασφαλείας.
7: Εφιαλτικό καλοκαίρι για την Ισπανία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Πνεύμα ανήσυχο, άνθρωπος οξυδερκής, εμβάθυνε όσο λίγοι στον ελληνικό πολιτισμό, στην εθνική αυτογνωσία, στην ελληνοορθόδοξη παράδοση. Έμπλεκε τον Πλάτωνα και την φιλοσοφία με τη σύγχρονη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, με τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο χώρος των γραμμάτων και της διανόησης είναι φτωχότερος από σήμερα, με τον θάνατο του Στέλιου Ράμφου σε ηλικία 87 ετών. Η πνευματική παρακαταθήκη του μένει ζωντανή στα βιβλία, στα άρθρα, στις διαλέξεις, στις συνεντεύξεις του, μέσα από τους ανθρώπους που άγγιξε η σκέψη του.
9: Η αισιοδοξία για την Ελλάδα είναι η εξωστρέφεια πια, το πράττυν.
10: Το πλούσιο έργο του, η ξεχωριστή του σκέψη και οι ενίοτε αιχμηρές παρεμβάσεις του τον κατέταξαν στους κορυφαίους της νεοελληνικής πνευματικής ζωής. Ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στους τομείς της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας και της ιστορίας. Οι παρεμβάσεις του στον πολιτικό διάλογο ξεχώριζαν. Η κριτική του στην ελληνική πραγματικότητα προκαλούσε συζητήσεις. Υποστήριζε ότι οι νεοέλληνες καθοδηγούνται από το συνέστημα και ως πολίτες είναι λογικά ανήλικοι.
9: Ο προστατευτισμός της μητέρας κάνει ένα λαό, και όχι μόνο το δικό μας, μαμάκες. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προχωράνε χωρίς να κοπιάσουν. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι όταν ο Ρωμιός φεύγει από την πατρίδα του, προκόβει έξω, γιατί δεν έχει τη μαμά του δίπλα. Μπαίνει σε θεσμούς. Δηλαδή μπαίνει σε μια τάξη που του ζητάει να αυτενεργήσει, όχι να βουλευτεί.
10: Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και υπήρξε καθηγητής πανεπιστημίου. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1975 και συνέχισε το συγγραφικό του έργο. Μεταξύ άλλων, οι μελέτες του εστίασαν στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Η παρουσία του στη δημόσια ζωή ήταν τακτική.
9: Είναι πολύ σημαντικό ότι η Επανάσταση αρχίζει το 1921 και το 1923 έχουμε εμφύλιο πόλεμο και ότι ζούμε συνεχώς τον εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή ζούμε σε διαδικασίες φθόνου που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα πάρα πολύ σημαντικό τσαλακωμένων χαρακτήρων στην παραδοσιακή μας οικογένεια, όπου ο τσαλακωμένος άνθρωπος φθονεί.
11: Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε ένας διακεκριμένος διανοούμενος, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην εμβάθυνση της εθνικής μας αυτογνωσίας. Πνεύμα ανήσυχο ξεχώριζε για την ηθική του ακεραιότητα, ενώ συνδύαζε την ευγένεια των τρόπων με το πάθος για τις βαθύτερες αλήθειες.
12: Ο Στέλιος Ράμφος αναδείχθηκε και σε έναν μοναδικό κριτικό παρατηρητή της δημόσιας ζωής, προτάσσοντας πάντα τη λογική και την ευθύνη απέναντι στον λαϊκισμό και εξηγώντας ότι δεν υπάρχει παράδοση χωρίς εξέλιξη, πρόκειται για εθνική απώλεια.
13: Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για το δημόσιο βίο και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας. Η προσωπικότητα και η σκέψη του θα λείψουν.
10: Το έργο του Στέλιου Ράμφου θα παραμείνει επίκαιρο και η παρακαταθήκη του πάντοτε να ζωντανή.
14: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που χρηματοδότησε έργα και μεταρρυθμίσεις σε πολλούς κρίσιμους τομείς της οικονομίας βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Το Ταμείο Ανάκαμψης διοχέτευσε στην Ελλάδα 36 δισεκατομμύρια ευρώ με πόρους να κατευθύνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την υγεία και τη στεγαστική πολιτική.

0: Ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά εγχειρήματα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει στην τελική του ευθεία. Για την Ελλάδα διατέθηκαν 36 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 18,22 δισεκατομμύρια είναι επιχορηγήσεις και 17,73 δισεκατομμύρια δάνεια.
1: Υπήρξαν προγράμματα και μάλιστα αρκετά επιτυχημένα όσον αφορά την απορροφητικότητα.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι του σχεδίου αφορά την πράσινη μετάβαση. Συγκεκριμένα, το 38% των συνολικών πόρων, δηλαδή 13,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κατευθύνεται σε δράσεις για τους κλιματικούς στόχους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ΑΠΕ και ενεργειακά δίκτυα, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, ηλεκτροκίνηση, καθώς και κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων.
2: Ο απολογισμός, αν θέλουμε να τον κάνουμε, είναι συνολικά θετικός όσον αφορά την άντληση πόρων.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνθηκε και στη στεγαστική πολιτική. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης διατίθεται μέσω των προγραμμάτων Σπίτι μου 2 και Αναβαθμίζω το σπίτι μου. Μαζί με τα τραπεζικά κεφάλαια, η συνολική χρηματοδότηση ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο τόσο την απόκτηση πρώτης κατοικίας, όσο και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Σημαντικό μέρος των χρημάτων έφτασε και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω επιχορηγήσεων. Παράλληλα, μέσω των δανειακών εργαλείων του Ταμείου, 13.584 επιχειρήσεις είχαν ήδη δανειοδοτηθεί μέσω του InvestEU με εγγύηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ είχαν υπογραφεί 345 δανειακές συμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό δανείων 3,59 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Η πρόκληση για μένα που βρίσκεται μπροστά είναι πως αυτά τα κεφάλαια θα εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, δηλαδή μεγαλύτερο ΑΕΠ και μετά το 26 και το 27, αύξηση της παραγωγικότητας.
0: Στον τομέα της υγείας κατευθύνθηκε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 8,2% των συνολικών επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα χρηματοδότησε την αναβάθμιση 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας, αλλά και δράσεις πρόληψης, προληπτικές εξετάσεις και τον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Από την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέχρι τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την υγεία και τη στέγαση, το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που διαχειρίστηκε η Ελλάδα. Τώρα, καθώς ο κύκλος του προγράμματος κλείνει, το μεγάλο στοίχημα είναι τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτήθηκαν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στην οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών.
4: Μαζί μας στο Action 24 είναι ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για να δούμε τα του Ταμείου Ανάκαμψης. Φινάλε λοιπόν σε λίγες ημέρες. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα κυρία Σούτσου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Χαρά μας.
5: Πράγματι έτσι είναι, 20 ημέρες και τελειώνει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έδωσε και στην κοινωνία και στην οικονομία πολλά θέματα που βελτίωσαν την καθημερινότητα των συμπολιτών.
4: Να τα δούμε λίγο συνολικά. Σε τι βαθμό απορροφήθηκε, τι μένει στα τελευταία αυτά μέτρα, σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, τι εκκρεμότητες υπάρχουν?
5: Καταρχάς, αναμένουμε να ολοκληρωθούν όλα τα ορόσημα έως τις 31 Αυγούστου. Κανένα ορόσημο, κανένα έργο δηλαδή, δεν μπορεί να έχει ημερομηνία ολοκλήρωσης μετά την 31 Αυγούστου. Εφόσον γίνει αυτό, τον Σεπτέμβριο, 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα θα υποβάλει το τελευταίο αίτημα πληρωμής, το οποίο είναι 4,5 δισεκατομμύρια επιδοτήσεις, δηλαδή πόροι που δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε πίσω, και 1,5 δισεκατομμύριο το δανειακό σκέλος, το οποίο είναι τελείως τυπικό, διότι έχουμε ήδη πετύχει το 100% της απορρόφησης των πόρων του δανειακού σκέλους.
4: Μάλιστα. Και τώρα, μεταξύ του των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν το στεγαστικό, ένα κρίσιμο ζήτημα για χιλιάδες οικογένειες και νέα ζευγαρία, το οποίο συνδέθηκε και με το δημογραφικό. Υπήρχε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο τελειώνει και αυτό παράλληλα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης? Περιμένουμε Σπίτι μου 3 πλέον?
5: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι με το Σπίτι μου 1 δώσαμε την ευκαιρία και πάνω από 8.000 συμπολίτες μας αγόρασαν σπίτι. Με το Σπίτι μου 2, 14.000 συμπολίτες αγόρασαν σπίτι. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι συμπολίτες μας που ζουν και στις περιφέρειες. Δηλαδή, είχαμε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα. Πάρα πολλούς, χιλιάδες θα έλεγα, που κατάφεραν και αγόρασαν σπίτι. Και μάλιστα η δόση του επιτοκίου και η δόση που πληρώνουν είναι χαμηλότερη από τη δόση του ενοικίου. Τώρα, ανοίγουμε ένα νέο πρόγραμμα, είναι το Ανακαινίζω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 9.000 κλειστά σπίτια ετοιμάζονται να ανοίξουν, διότι επιδοτούμε την ανακαίνιση των κλειστών σπιτιών, προκειμένου να μπορέσουν είτε να τα ιδιοκατοικήσουν οι ιδιοκτήτες, είτε να τα μισθώσουν, να τα νοικιάσουν δηλαδή, 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενοικίο.
4: Ήδη διευρύνθηκαν τα κριτήρια για το ανακαινίζω.
5: Ήδη διευρύνθηκαν τα κριτήρια προκειμένου να έχουμε περισσότερα κλειστά σπίτια και θα δώσουμε την δυνατότητα στο 100% όσων έχουν πάρει επιλεξιμότητα με κλειστά σπίτια να ολοκληρώσουν την ανακαίνισή τους με 90% επιδότηση. Φτάνει και στο 90% η επιδότηση.
4: Το σπίτι μου 3 θα έρθει. Είχε αφήσει μια ανοίξη ο Πρωθυπουργός.
5: Ο Πρωθυπουργός είχε αφήσει μια ανοίξη και έχει πει ότι κοιτάμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πούμε ότι υπάρχει σπίτι μου 3.
4: Ούτε ποια μπορεί να είναι τα κριτήρια ή προϋποθέσεις.
5: Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Όμως θέλω να σας πω ότι πάνω από 7,5 δισεκατομμύρια σε προγράμματα που στηρίζουν το στεγαστικό. Το στεγαστικό είναι μια προτεραιότητα της κυβέρνησης. Βλέπετε, 23.000 περίπου συμπολίτες μας αγόρασαν σπίτια και οικογένειες. 8.000 τώρα, ξέρετε, έχουμε δώσει παράταση μέχρι τέλος Αυγούστου για τα κλειστά σπίτια. Πιστεύουμε ότι θα υπερβούν τα 10.000 τα κλειστά σπίτια και πάντα θα έχουμε το νου μας προκειμένου να στηρίξουμε το στεγαστικό, ένα πρόβλημα όχι μόνο ελληνικό, ευρωπαϊκό.
4: Αλήθεια.
5: Γι' αυτό και η Ευρώπη έχει κατ' ουσίαν το έχει θέσει στις προτεραιότητές της.
4: Μάλιστα. Αναφερθήκαμε και στον Πρωθυπουργό και στο τι θα ανακοινώσει. Ένας μήνας μας χωρίζει από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύς λόγος γίνεται. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιες ομάδες θα κινηθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός? Υπάρχουν επίσης κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες που μιλάνε για ένα πακέτο 2 δισεκατομμύρων ευρώ.
5: Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς να πούμε τι θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να κλείσει, αν θέλετε, και ο Ιούλιος σχετικά με το τι έχει αποδώσει η οικονομία. Σίγουρα θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Προφανώς θα στραφεί στους ευάλωτους συμπολίτες μας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις νέες και στους νέους. Άλλωστε, με τη φορολογική μεταρρύθμιση και πέρυσι, πολλοί νέοι είδαν μηδενικό φόρο. Εάν είσαι έως 25 ετών και μάλιστα έως 20.000 ευρώ και 9% φόρο εκεί που πλήρωναν 19% από 25 έως 30 χρονών. Επίσης, είδαμε ότι στην φορολογική μας μεταρρύθμιση λάβαμε υπόψη τον αριθμό των δέκνων και για κάθε παιδί είχαμε μείωση 2% της φορολογικής κλίμακας. Επομένως, θα περιμένουμε να κλείσει και ο Ιούλιος ο Πρωθυπουργός και δεν θα μπορέσει κανείς να σας πει ακριβώς τι θα αποφασίσει.
4: Καλά, μια ιδέα.
5: Σίγουρα,
4: για το...
5: σίγουρα δημοσιογραφικά κι εσείς θέλετε να μάθετε, αλλά εγώ σας λέω ότι κανείς δεν θα γνωρίζει μέχρι τελευταία στιγμή. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι μεταρρυθμιστικό, θα στηρίζει τις νέες και τους νέους.
4: Είναι η τελευταία ΔΕΘ.
5: Και μάλιστα τώρα μιλάμε για το 2027, καθότι έχουμε τα μόνιμα μέτρα για το 2026. Έχουμε τη ρήτρα διαφυγής, κάτι άλλο το οποίο θα προστεθεί. Δηλαδή, η ρήτρα διαφυγής είναι για τη δυνατότητα που μας έδωσε να μην συμπεριλάβουμε στις δαπάνες, τις ετήσιες δαπάνες, ό,τι έχει σχέση με ενεργειακή ανθεκτικότητα.
4: Ακριβώς.
5: Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα 0,6 του ΑΕΠ για 3 χρόνια ή 0,3 ανά χρόνο. Κατ' ουσίαν αυτό μεταφράζεται σε 1 δισεκατομμύριο. Θα δούμε όμως πώς ακριβώς θα κατανείμει ο Πρωθυπουργός στα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα στο 27 αυτά τα μέτρα.
4: Και να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι ήταν? Ένα πακέτο ευρωπαϊκό το οποίο δόθηκε μετά την πανδημία. Βρισκόμαστε όμως σε μια εποχή πολυκρίσεων. Τι να περιμένουμε?
5: Καταρχάς, το Ταμείο Ανάκαμψης είχε 2 σκέλη, 18 δισεκατομμύρια το σκέλος των επιδοτήσεων. Τα χρήματα, το προλαμβάνω, σίγουρα κάνατε εξετάσεις με τα...
4: Υπουργείο Υγείας και τα μηνύματα, φυσικά.
5: Τα μηνύματα, οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, τα νέα λεωφορεία, διαδραστικοί πίνακες. Αυτά ήταν χρήματα τα οποία πήραμε ως Ελλάδα και δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε πίσω. Είναι το τελευταίο αίτημα των 4,5 δισεκατομμυρίων που θα κάνουμε τέλος Σεπτεμβρίου. Είχαμε και το δανειακό σκέλος, 18 δις. Αλλά αν δούμε λοιπόν τα 18 δις που ήταν κατ' ουσίαν χρήματα που δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε, σας λέω ότι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αποτέλεσμα της δημοσιονομικής πορείας του κράτους, 21-25 είχε 10 δισεκατομμύρια, 26-30 είναι 23 δισεκατομμύρια, δηλαδή 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. Δύο νέα ταμεία, τα οποία είναι και αυτά στην αρμοδιότητά μου, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 5,4 δις και το Ταμείο Εξυγχρονισμού 1,6 δις, 7 δις και 12-19 δις. Σας είπα αμέσως πώς για την περίοδο 26-30 μπορούμε να καλύψουμε το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλές διακοπές, καλή συνέχεια.
5: Δεν υπάρχουν διακοπές. Εμείς εδώ
4: τρέχετε
5: είμαστε
4: τώρα,
5: γιατί πρέπει να κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης με επιτυχία.
4: Την 31η Αυγούστου.
5: 31η Αυγούστου, επομένως και εγώ και όλοι οι υπουργοί είμαστε πάνω στο θέμα, έτσι ώστε να μην απολέσουμε κανένα ευρώ. Δεν έχουμε δικαίωμα σαν Ελλάδα να απολέσουμε ένα ευρώ.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Είμαστε καλά.
4: Λοιπόν, και τώρα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων σε μια είδηση της τελευταίας ώρας. Ισχυρότατος σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κολομβία. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη είναι μαζί μας. Έγινε αισθητός Χρυσάνθεως στη Βενεζουέλα και το Εκουαδόρ. Ενώ υπάρχουν αναφορές για καταστροφές και για νεκρούς.
6: 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις ισχυρές δονήσεις, ενώ γίνεται λόγος για δεκάδες τραυματίες και ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από συντρίμμια. Ο σεισμός που έπληξε την Κολομβία έχει εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρα και επίκεντρο την επαρχία Τσόκο. Έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα, την Μπογκοτά και στο Κάλι, ενώ Αθηνά δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ωστόσο, τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν στην πόλη Κάλι, με τις αρχές της πόλης να προχωρούν και σε εκενώσεις νοσοκομείων, γιατί φοβούνται για κατάρρευση των αυτών. Σύμφωνα μάλιστα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 6 αεροδρόμια της χώρας έχουν αναστείλει τις λειτουργίες τους λόγω των ζημιών και δεν πραγματοποιούνται μέχρι ώρας πτήσεις.
4: Να σας ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Στα δικά μας και πάλι και στο απαράδεκτο περιστατικό στη Μήλο, εξηγήσεις θα δώσουν την Τετάρτη ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το ελικόπτερο είχε λάβει άδεια για προσγείωση στις Αλικές, περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού, κάτι το οποίο δεν τηρήθηκε. Το σχηματισμό κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προέκυψε διατάραξη της ασφάλειας των πολιτών.
7: Ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε ενώπιον της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης δεν εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών.
8: Ξαφνικά είδα το ελικόπτερο και σταμάτησε στο κέντρο του τουριστικού Σαρακίνικου. Σαρακίνικο είναι μια αυτογραμμή γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Στο τουριστικό κομμάτι, εκεί που πάει όλος ο κόσμος, εκεί που γίνονται όλα αυτά τα βίντεο. Εκεί ακριβώς πάρκαρε. Ο κόσμος έφυγε, γιατί έκανε πολύ σκόνη, πολύ κόμμα και κατέβηκαν οι άνθρωποι. Πήγανε να κάνουν μπάνιο.
7: Σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, ο πιλότος είχε λάβει άδεια προσγείωσης στην περιοχή Αλικές, κοντά στον Αδάμαντα και το αεροδρόμιο της Μήλου. Όμως το ελικόπτερο προσγειώθηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά στη βόρεια πλευρά του νησιού και συγκεκριμένα στο Σαρακίνικο. Κλειδί για τυχόν επιβολή κυρώσεως στον πιλότο του μονοκινητήριου ελικοπτέρου είναι αν τέθηκαν σε κίνδυνο άνθρωποι ή περιουσίες. Ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης θα δώσουν τελικά εξηγήσεις την Τετάρτη.
9: Δεν έχουμε πλάνα ότι υπήρχε κόσμος δίπλα, ομπρέλες, καρέκλες, πετσέτες και κάθισε αυτό το ελικόπτερο και σήκωσε σκόνη και έκανε.
7: Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, η νομοθεσία και οι οδηγίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, η προσγείωση επιτρέπεται υπό όρους σε διάφορα σημεία, απαγορεύεται ρητά σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές. Το Σαρακίνικο δεν είναι προστατευόμενη περιοχή, οπότε το νομικό αυτό κενό έδωσε τη δυνατότητα στο χειριστή να προσγειωθεί κανονικά.
10: Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προβαίνει στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας περιλαμβάνεται και η παροχή εξηγήσεων από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση ή ενέργεια της αρχής.
11: Έχουμε ξεπεράσει πια κάθε όριο σαν άνθρωποι απέναντι σε ένα πραγματικά σε ένα τοπίο που είναι κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας. Αυτό συμβαίνει.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας φέρεται ήδη να επεξεργάζεται τροποποιήσεις στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για τις πτώσεις με ελικόπτερο και ειδικά τις προστατευόμενες περιοχές.
4: Στην υπόθεση θανάτου του 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Πάρο, οι κάμερες ασφαλείας και το ποιος εκτελούσε χρέη ναυαγοσώστη αναμένεται να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο νερό χωρίς επιτήρηση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η άδεια της πισίνας, η οποία δεν φαίνεται να είχε ανανεωθεί από το 2018. Ο ιδιοκτήτης μέσω του συνηγόρου του αναφέρει στο Action 24 ότι η πισίνα του καταστήματος δεν απευθύνεται σε ηλικίες κάτω των 13 ετών.
12: Οι άδειες της πισίνας και οι προδιαγραφές της βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τον πνιγμό του τετράχρονου αγοριού στην Πάρο. Εδώ και 27 χρόνια δεν έχει συμβεί το παραμικρό, λέει ο ιδιοκτήτης του Beach Bar μέσω του συνηγόρου του στο Action 24.
13: Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Είναι ένα κατάστημα με 27 χρόνια συνεχόμενα. Ουδέποτε έχει δημιουργηθεί θέμα. Είναι ένας άνθρωπος με έντονο το αίσθημα της ευθύνης. Έχουν παραδοθεί τα πιο πολλά έγγραφα. Θα δοθούν και τα υπόλοιπα.
12: Ο 68χρονος ιδιοκτήτης της πισίνας, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, εκτελεί ο ίδιος χρέη ναυαγοσώστη και μάλιστα, όπως ισχυρίστηκε στον εισαγγελέα, τηρεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
13: Ακούγονται τόσα και δεν λέμε ότι δίπλα ακριβώς από την πισίνα υπάρχει θάλασσα που δεν έχει ναυαγοσώστη. Στην πισίνα γράφει ότι κάτω των 13 ετών δεν μπορούν να κάνουν χρήση χωρίς τους γονείς τους. Είναι δύο τεράστιες πινακίδες και υπάρχουν εκεί που συνέβη το συμβάν και το ύψος του νερού είναι 1,20.
12: Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο ιδιοκτήτης του Beach Bar διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομοθεσία, η ηλικία του και μόνο θεωρείται απαγορευτική για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
14: Ωστόσο, είναι καθόλου τη διάρκεια της λειτουργίας της πισίνας και σε περίπτωση που για κάποιους λόγους θέλει να φύγει από την πισίνα, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλο συνάδελφο, είτε θα πρέπει να βγάλει όλους τους λουόμενους έξω.
12: Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν η οικογένεια, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν στο ξενοδοχείο της επιχείρησης. Ο τετράχρονος φαίνεται πως διέφυγε της προσοχής τους και περπάτησε μέχρι την πισίνα και έπεσε μέσα.
15: Με φωνάζει η κόρη μου, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά. Είναι ο μικρός στην πισίνα. Τρέχω γρήγορα και το έκανα κάρπα και του δίνα το φιλί της ζωής.
12: Ο πρώτος που βούτυξε στην πισίνα ήταν ο μπάρμαν του Beach Bar, ενώ στην συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της Πάρου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
16: Ναυαγοσώστης δεν υπήρχε. Δήλωσε ο ίδιος ότι είναι ναυαγοσώστης, 66χρονό άνθρωπος, που δεν ήταν ούτε καν εκεί. Μιλάμε για ένα beach bar με εκατομμύρια τζίρο όλο το καλοκαίρι και χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα. Και δεν έχεις ναυαγοσώστη, μόνο δηλώνεις εσύ ο ίδιος. Για να γλιτώσεις τι, ένα χιλιάρικο που θα δώσει ένα ναυαγοσώστη του μήνα.
12: Ο συγκεκριμένος χώρος του ξενοδοχείου παραμένει και σήμερα κλειστός, με την έρευνα των αρχών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα, στο πεδίο της οικονομίας ποντάρει ο Αλέξης Τσίπρας με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός, σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη, επέκρινε τις οικονομικές πρακτικές της κυβέρνησης, ενώ κάνοντας μια αναδρομή στα πεπραγμένα της δικής του κυβέρνησης, ανέφερε πως σήμερα γνωρίζει καλύτερα τι θέλει και πώς θα το πράξει. Την ίδια ώρα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού φιλορροεί, καθώς μετρά περισσότερες από 20 αποχωρήσεις. Οι αποχωρήσαντες αφήνουν αιχμές περί απολυταρχικής διοίκησης και η ίδια προειδοποιεί με μηνύσεις.
17: Στον τομέα της οικονομίας ρίχνει βάρος ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα στις 2 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θέλοντας να θέσει τις δικές του προτάσεις στο επίκεντρο του σχετικού διαλόγου. Σχετικά με την επιστροφή του στην πολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας επικαλείται την εμπειρία του στο τιμόνι της χώρας.
18: Το 2015 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Και ξέρω τι είναι αυτό που γίνεται και τι είναι αυτό που δεν γίνεται.
17: Στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης και υποστήριξε ότι επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς. Σκληρή απάντηση από την κυβέρνηση.
10: Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια της συνέντευξης για να δούμε αν απαντάει σε πραγματικά κρίσιμα ερωτήματα, όπως ποιος άλλος πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκήρυξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων.
17: Εχμηρό το σχόλιο του Πασόκ.
7: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο.
17: Πριν να συμπληρώσει 3 μήνες ζωής, το κόμμα της Μάριας Καριστιανού βιώνει εσωτερική κρίση, καταγράφοντας περίπου 25 αποχωρήσεις τελεχών. Η ίδια η Μαρία Καριστιανού απορρίπτει τα περί απόλυτα αρχικής διοίκησης του κόμματος και προειδοποιεί ότι όσοι προχωρούν σε καταγγελίες χωρίς επιχειρήματα θα αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες.
19: Εγώ λοιπόν θα περιμένω από τον δημοσιογράφο, τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος έχει βγάλει βαρύτατες κατηγορίες, να μας δώσει και τα αποδεικτικά στοιχεία. Με το που αποχωρεί ο κύριος Αυγερινός, κατευθείαν βγαίνει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο μέσα σε ώρες, προσέξτε, μπορεί και λιγότερο από 2 ώρες, κατευθείαν συντονίστηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, συντονισμένα υπέρ του κυρίου Αυγερινού.
17: Η Μαρία Καριστιανού μίλησε για παρακίνημα εντός του κόμματός της, το οποίο, όπως λέει, πλέον αποκαλύπτεται.
20: Σαφάρι ελέγχο στα νησιά ξεκινάει η ΑΔΕ στην καρδιά του καλοκαιριού μετά το ρεκόρ των καταγγελιών για φοροδιαφυγή και μη έκδοση αποδείξεων. Με οδηγό τις 320.000 καταγγελίες, στο μικροσκόπιο θα βρεθούν ταβέρνες, καφετέριες, παραθαλάσσια μπαρ και εταιρείες ενοικιάσεων.
10: Με οδηγό τις 320.000 καταγγελίες για αποδείξεις, η ΑΔΕ ξεκινάει σαφάρι ελέγχων εν ώψη 15 Αυγουστού.
21: Οι έλεγχοι δεν γίνονται τυχαία. Οι πληροφορίες των πολιτών διασταυρώνονται με το My Data, τις κινήσεις των POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ και το ιστορικό κάθε επιχείρησης.
10: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ταβέρνες, καφετέρειες, beach bar, καταλήματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό.
22: Αυτό που βλέπουμε αυτή την περίοδο είναι ότι οι έλεγχοι της ΑΔΕ εντείνονται ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές και σε επιχειρήσεις με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, όπως η εστίαση, τα beach bar, τα καταλήματα, τα rent-a-car και rent-a-boat.
10: Βασικά εργαλεία για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων είναι οι καταγγελίες, οι οποίες συνεχίζονται με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό. Μέσω της εφαρμογής απόδειξη έχουν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες, εκ των οποίων 102.466 είναι επώνυμες. Οι περισσότερες αφορούν περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών αποδείξεων, αλλά και αποδείξεις που ενώ εκδίδονται δεν διαβιβάζονται στην ΑΔΕ.
23: Όποιος κάνει σωστά τη δουλειά του, κόβει τις αποδείξεις και είναι νόμιμος, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Και οι έλεγχοι πρέπει να υπάρχουν και για τους παραβατικούς. Και γιατί δεν είναι και δίκαιο άλλοι να δουλεύουν δηλαδή, και να βγάζουν τις αποδείξεις νόμιμα ωραία και άλλοι να προσπαθούν να φοροδιαφεύγουν τακτικά.
10: Το μεγαλύτερο βάρος των ελέγχων πέφτει στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά.
24: Εμείς υποστηρίζουμε την νομιμότητα και καλά κάνουν να γίνονται έλεγχοι και να υπάρχει οπωσδήποτε ίση μεταχείριση και υγιής ανταγωνισμός σε όλους τους επιχειρηματίες.
10: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η παραβατικότητα στα νησιά, στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, φτάνει το 34,2%.
22: Σημαντικό είναι ότι πλέον οι έλεγχοι είναι πολύ πιο στοχευμένοι. Η ΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει POS, ταμιακές μηχανές My Data και να εντοπίζει αποκλήσεις πολύ πιο γρήγορα.
10: Πρώτη στη λίστα της ΑΔΕ είναι οι επιχειρήσεις με βεβαρημένο παρελθόν που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού.
20: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, που τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Ο ηθοποιός συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου του 80 και του 90. Συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες, ενώ με τις ερμηνείες και τους ρόλους του άφησε το δικό του αποτύπωμα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.
25: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τη Φεκιοφόρας Πεζικού 820 ΕΣΟ.
26: Από πού κατάγεσαι?
25: Από τα φιλιατράκια της Συνταγματάρχα.
26: Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις?
25: Τίποτα, κυρία Συνταγματάρχα.
27: Ο Νίκος Καλογερόπουλος, ένας καλλιτέχνης που άφησε το δικό του αποτύπωμα ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, πέθανε σε ηλικία 74 ετών. Τις ερμηνείες του δημιούργησε μια πινακοθήκη ηρώων βγαλμένων από την Ελλάδα των απλών ανθρώπων, του φαντάρου, του ρεμπέτη, του απόκληρου, του τρελού που λέει όσα οι γνωστικοί φοβούνται να ξεστομίσουν. Η κινηματογραφική του πορεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συνδέθηκε με σημαντικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.
28: Τον ξέρεις αυτόν Παπαδόπουλε? Δεν τον ξέρεις?
29: Ο Μίζερος.
27: Το 1981 πρωταγωνίστησε στο Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, κερδίζοντας διάκριση και την ερμηνεία του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
0: Αγαπημένη μου Χρυσάνθη, είναι το τρίτο γράμμα που σου γράφω και δεν έχω πάρει ακόμα την απάντησή σου.
27: Ακολούθησε η συμμετοχή του στη ταινία Άρπα Κόλλα το 1982 και έναν χρόνο αργότερα στο Ρεμπέτικο, όπου τιμήθηκε και την ερμηνεία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Τι είναι αυτά ρε φαντάρε?
2: Αυτά έχω.
1: Πάρ' τα από εδώ.
2: Ευχαριστώ ρε φίλε.
1: Να σε καλά. Πόσες μήνανε?
2: 506 και μία.
27: Το 1984 ήρθε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας του στη ταινία Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη, όπου υποδίθηκε το φαντάρο Γιάννη Παπαδόπουλο. Για την ερμηνεία του απέσπασε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
3: Έγραψα θέατρα, έγραψα θεατρικά έργα, έγραψα τραγούδια, έγραψα σενάρια, έκανα την ταινία μου, έκανα... Και πιο το σημαντικότερο ότι διάβασα εκείνα που έπρεπε να έχω διαβάσει από τα μαθητικά μου που μου τα κρύβανε τότε.
27: Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κυπαρισίας. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν άφησε πίσω του απλώς μια σειρά σημαντικών ερμηνεών. Άφησε έναν εντελώς προσωπικό τρόπο να αντιλαμβάνεται τη τέχνη. Λαϊκό, ατίθασο, βαθιά ανθρώπινο και ασυμβίβαστο με τη λογική της καριέρας.
3: Θα με βόλευε να πίστευα πως θα ξαναγεννηθώ. Έχω καιρό, θα έλεγα. Σιγά σιγά, αύριο. Μα δεν θυμάμαι τίποτα από τον πρώτο δρόμο.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα, υβριδικά και ηλεκτρικά, SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Θετικό ξεκίνημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης για την Ελληνική Αποστολή με 6 προκρίσεις και 2 πανελλήνια ρεκόρ στα πρωινά αγωνίσματα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση στο τελικό του άλματος της Μήκος που θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στις 14.
3: Με άνεση προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του μήκους ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης μόλις στο δεύτερο άλμα του ξεπέρασε το όριο πρόκριση των 8-15 πηδώντας τα 8-26 μέτρα.
4: Ήθελα να κάνω το όριο κατευθείαν, εννοείται πρώτη προσπάθεια. Αλλά είμαι okay με αυτό γιατί έκανα τον Big Q. Τον Big Q πάντα θέλω. Θέμα εγωισμού είναι.
5: Το τελικό βλέπουμε.
4: Εκεί, εύκολα πιστεύω. Θα μου βγουν, πιστεύω, εύκολα άλματα στο 8.50. Δεν ξέρω κάποιος αν μπορεί να ακολουθήσει.
3: Την ίδια ώρα, ο μεγάλος αντίπαλος του Μίλτου Τεντόγλου, Ματίας Φουρλάνη, τέθηκε εκτός μάχης. Ο άτυχος Ιταλός τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός τελικού και να αποχωρήσει με αμαξίδιο, ολοκληρώνοντας άδοξα την προσπάθειά του. Με 6 προκρίσεις και 2 πανελλήνια ρεκόρ, ελπιδοφόρο ήταν το ξεκίνημα της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Πανελλήνιο ρεκόρ με το καλημέρα πέτυχε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, ο οποίος τερμάτισε σε 22.93 και προκρίθηκε στον ημιτελικό. Στα 400 μέτρα μεικτή ατομική ανδρών, ο Απόστολος Παπαστάμος με χρόνο 4.14 πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό, εκεί όπου θα βρίσκεται και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο οποίος πέρασε ως 8ος. Την πρόκριση στον τελικό εξασφάλισε και η ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερο ανδρών με τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζέο. Τέλος, προκρίσεις εξασφάλισαν οι Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, ο Βαγγέλης Ντούμα στα ημιτελικά στα 100 μέτρα πρόστιο, ενώ η Ελένη Αντωνιάδου πραγματοποίησε πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο.
2: Το μέλλον του ελληνικού Στίβου δήλωσε παρόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 με συγκομιδή 3 μετάλλια. Το χάλκινο κατέκτησε στα 400 μέτρα με εμπόδια η Ελένη Ακοβάκη, η οποία έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ βαδίζοντας τα χνάρια του πατέρα της, Περικλή.
3: Στα χνάρια που χάραξε ο πατέρας της, η Ελένη Ακοβάκη, η κόρη του Περικλή Ακοβάκη, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στο Όρεγκον και συστήθηκε στο κοινό. Η 17χρονη αθλήτρια, παρόλο που ήταν η μικρότερη της κούρσας, επιβεβαίωσε ότι αποτελεί το μέλλον του ελληνικού Στίβου, τερματίζοντας την τρίτη θέση με χρόνο 55.99 σε μια πολύ απαιτητική κούρσα. Μαζί με το χάλκινο μετάλλιο, πανηγύρισε και το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας K20 και έγινε η τρίτη Ελληνίδα που κατάφερε να καλύψει την απόσταση σε λιγότερο από 56 δευτερόλεπτα.
6: Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορώ να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99.
3: Στο ίδιο αγώνισμα και στην ίδια διοργάνωση είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής το 1998 ο πατέρας της Περικλής, ο οποίος αποθέωσε την κόρη του με μήνυμα στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
7: Πόσο περήφανοι είμαστε για εσένα.
3: Την τεράστια χαρά της Ελένης Ιακωβάκη μοιράστηκαν και οι υπόλοιποι αθλητές της ελληνικής αποστολής, οι οποίοι παρακολούθησαν την κούρσα και πανηγύρισαν έξαλλα το χάλκινο μετάλλιο της 17χρονης.
2: Εκτεταμένες εργασίες στα μάρμαρα του Παναθηναϊκού Σταδίου για πρώτη φορά μετά από το 1896 ξεκίνησαν σήμερα. Στόχος είναι το καλή μάρμαρο να θυμίζει το στάδιο που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και να φιλοξενήσει ξανά μεγάλες διοργανώσεις.
5: Ύστερα από 120 χρόνια ξεκίνησαν συστηματικές εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των μαρμάρων στο Παναθηναϊκό Στάδιο με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και χρηματοδότηση του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι εργασίες άρχισαν σήμερα το πρωί από την σφεδόνη του Καλλιμάρμαρου και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 10 Σεπτεμβρίου, ώστε το Παναθηναϊκό Στάδιο να είναι πλήρως προετοιμασμένο για την τελετή αφής και παράδοση της φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Ντακάρ 2026.
8: Προχωράει στην πραγματοποίηση με καλά συνεργεία όπως βλέπετε πίσω. Ο καθαρισμός είναι καλή επέμβαση.
5: Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται ο καθαρισμός. Χρησιμοποιείται φυσική μέθοδος, ειδικά σχεδιασμένη, ώστε να προστατεύει το μάρμαρο χωρίς να το καταπονεί, να το αλλοιώνει ή να προκαλεί οποιαδήποτε φθορά στην επιφάνειά του.
9: Γίνονται μια σειρά από επεμβάσεις που θα θωρακίσουν και θα εμφανίσουν το εμβληματικό ιστορικό αυτό μνημείο στη μορφή που ήταν το 1796.
5: Παράλληλα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι εργασίες αντικατάστασης του αγωνιστικού τάπητα, με στόχο να αποκτήσει και πάλι τη δυνατότητα φιλοξενίας κορυφαίων διεθνών διοργανώσεων στίβου, μεταξύ των οποίων και αγώνες Diamond League.
2: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και ηλιοφάνεια θα κυλήσει Τρίτη. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώς θα αναπτυχθούν γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς να εκδηλωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 5 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε αρκετά υψηλά για την εποχή επίπεδα και στη δυτική και βόρεια χώρα θα φτάσει στους 36 με 40 βαθμούς, ενώ στην ανατολική και νότια στους 33 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθρος καιρός με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publications.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσια, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Δριοπίδα είναι όμορφη. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς και δοκιμάζεις τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι του ύπνου.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, είμαι για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα πού είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγη.
1: Καταφύγη, ε.
2: Το σπί... Όχι, πάρε καταφύγη, κάτω είναι η πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με, έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Έπαιρα τρεις όρτα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρτα σκαλιά να πεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Δριοπίδα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές. Συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη στη φωλιά και θα σούλει, και θα σούλει γιο κλώνω.

0: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή.
1: Είπε σε μιλιά, γιατί.
0: Πόσο είσαι.
1: Πόσο, 82.
0: Να τα κατουστήσει. Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
1: Είχα φωνή που ήμουν από εδώ μέχρι τη σέφα που δεν είχα βγει.
0: Γεια σας.
1: Καλό παιδιά, σας. Καλό. Καλά να περάσει.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Δριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πω, εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι, η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός της παρέας είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τόσο... Τη Δριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα ήρθες στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δριοπίδα, χώρα. Αυτό.
1: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε αγώνα.
2: Ένα.
1: Τρία γκολ έχεις.
2: Άνα, τρία γκολ έχω
4: βάλει. Παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρέσει.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Στην Τριοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πόση τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ-πονγκ.
0: Α, και πινκ-πονγκ.
2: Και τένις. Ναι,
0: δεν έχετε αφήσει κανένα παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσω στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα με τα αρχαία πράγματα της Κύθνος.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
2: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
2: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας πρώτον το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι,
2: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
2: Πιο συνήθως πάμε στα Μητρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
0: Πατητές κάνετε?
2: Ναι.
0: Βουτιές?
2: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει χυμούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου τρεις φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις? Βράχος, ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα στο βράχο.
3: Έξω!
0: Ήταν δίκιος ο αγώνας?
2: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
2: Όχι τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
2: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρύφτηκες μπασκέτα?
2: Για να με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες.
2: Το ξέρω.
0: Σε έπιασα όμως?
2: Όχι.
0: Τον έπιασα?

0: Όχι.
1: Πάρ' το.
2: Τελικά είμαι γρήγορος.
1: Όχι.
2: Γιατί με κοροϊδέψατε?
1: Έτσι.
2: Μου αξίζει αυτό?
1: Ναι.
2: Ιδρωσές?
1: Όχι.
2: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στο βλάκα?
1: Δεν ξέρω.
2: Πώς σε λένε?
1: Γιάννη.
2: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
1: Ναι.
2: Πού έχεις πάει?
1: Στην Ιταλία.
2: Α, πού στην Ιταλία?
1: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετία.
2: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά, ε.
1: Ναι.
2: Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλιά από τον Γιάννη.
1: Ναι.
2: Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Α, ας το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
1: Ναι.
2: Πρώτη στο ποδόσφαιρο σειρά. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
1: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
2: Ναι. Πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
1: Ωραία είναι και το χειμώνα.
2: Πες μας αυτά τα ωραία.
1: Όταν κάνει λίγο κρύο, θα πάμε στο σπίτι με μια κουβέρτα.
2: Τζάκι ανάβετε?
1: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
2: Καλοριφέρ. Συσταίνει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιός. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λεύτερος να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
1: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
2: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
1: Όταν παίζω κινητό.
2: Όχι. Τώρα είναι κινητό. Κινητό, άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
1: Ναι, αυτό θα το κάνω.
2: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
3: Άξιον 24.
2: Το κανάλι λέγεται έτσι, η εκπομπή μας.
3: Η εκπομπή. Δεν γνωρίζω.
2: Πες το.
4: Χωρίς χάρτη.
2: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
3: Χωρίς χάρτη.
2: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει
3: ναι.
2: Χωρίς χάρτη?
3: Ναι.
2: Πού?
3: Στη Ρούμελ, στην Ελάτια και Αθήνα.
2: Και δεν χάθηκες?
3: Όχι.
2: Πώς βρήκες το δρόμο σου?
3: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα έξω και έχει και το αμάξι.
2: Να σου πω, η γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
3: Ναι.
2: Καλή μαγείρισα.
3: Ναι, η καλύτερη.

0: απάντησε.
1: Τι λε,

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

Θερμιώτες και θερμιώτισες, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Σεπτέμβριο 1982. Άμα γεννήθηκα Μάιο, τίποτα, τριό μηνό.
1: Την ξέρετε καλά τη σημερινή καλεσμένη. Έχει μπει στα σπίτια μας πολλές φορές μέσα από την οθόνη. Αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι της ζωής της. Και εδώ σήμερα θα μας δείξει πτυχές που δεν γνωρίζουμε. Θα μας εξομολογηθεί πράγματα που την έχουν πονέσει και την έχουν διαμορφώσει σε αυτό που είναι σήμερα. Ένα είναι σίγουρο, η Κατερίνα Γκαγκάκη είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλά να πει. Να τα επικοινωνήσει, όπως τα έλεγε και η ίδια. Η επικοινωνία, άλλωστε, είναι η ειδικότητά της.
2: Αρχικά θέλω να μου πεις πού βρισκόμαστε. Ο αναστεναγμός έχει σχέση με το μέρος.
1: Γεννημένη στη Μυτιλίνη και μεγαλωμένη στην πλατεία Μαβίλη, η Κατερίνα επέλεξε να ζει εδώ μέχρι σήμερα. Και με γείτονα το παρελθόν της να πορεύεται.

δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα βρισκόμουν ένα βράδυ σε αυτό εδώ το πάρκο με φώτα αναμένα να κάνουμε συζήτηση. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα πάρκο δίπλα στο πατρικό μου σπίτι και βασικά όχι μόνο στο πατρικό μου και στο κανονικό μου, γιατί εγώ από το πατρικό μου έφυγα και πήγα ακριβώς δύο τετράγωνα παραπέρα. Είναι ένα παρκάκι το οποίο είναι το πιο, ξέρεις, μακρινό που με αφήναν να πάω όταν ήμουν μικρή, γιατί ήταν ακριβώς ένα δρόμο περνούσες. Και είναι ένα πάρκο το οποίο, ξέρεις, έχω όταν μάλωνα με τους γονείς μου και κοπάναγα την πόρτα και έλεγα «Δεν σας θέλω να πεσείς, πεπτώ, εγώ θα φύγω, δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ» και όλα αυτά. Έρχομαι εδώ και όταν πήγαινα δημοτικό θυμάμαι και έκαναν οι γονείς μου πάρτι, γιατί το σπίτι δεν ήταν πολύ μεγάλο και ερχόταν όλη η τάξη. Θυμάμαι μαζευόμασταν όλοι, τώρα δεν ξέρω πώς μαζευόμασταν εκεί μέσα. Ο μπαμπάς μου έπαιρνε τα αγόρια και τα έφερα εδώ να παίξουν ποδόσφαιρο, να αποσυμφοριστεί η κατάσταση. Μάλλον και για να παίξουμε μπουκάλα, υποψιάζομαι. Δεν παίρνω και όρκο τώρα. Αλλά εντάξει, και ξέρεις, ενώ μένω εδώ, μέσα στο πάρκο δεν μπαίνω συχνά. Οπότε χαίρομαι που είμαστε εδώ.

0: είναι ένα μέρος στο οποίο εγώ αισθάνομαι καλά. Αισθάνομαι, ξέρεις,
1: βελούδινα.
2: Μοναχοπέδι, ε.
1: Δυστυχώς.
2: Δυστυχώς, ε.
0: Τώρα πια, θα μου πεις, έφτασες σχεδόν 53 χρονών, για να το πεις, τα τελευταία 2-3 χρόνια το λέω. Όταν ήμουν μικρή και μέχρι τουλάχιστον τα 40 κάτι, θεωρούσα ότι είναι καταπληκτικό. Ήταν όλος ο κόσμος γύρω από μένα. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι θα μπορούσε ο κόσμος να μην είναι γύρω από μένα. Μεγαλώνοντας, πάλι ήταν ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο περιβάλλον, με προσοχή σε σπουδές μου, ότι ήθελα, ότι έκανα. Αυτό που σήμερα λέμε κακομαθημένο, δεν θεωρώ ότι το εκμεταλλεύτηκα ιδιαίτερα, αλλά θα μπορούσα να το πεις κακομαθημένο, έτσι. Ήταν τα πάντα δικά μου. Όχι πολλά, αλλά όσα ήταν δικά μου. Και όταν έφυγε η μαμά μου και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι υπάρχει ένα θέμα, όταν αρρώστησε πια και ο μπαμπάς μου, άρχισε σιγά σιγά να πέφτει, είναι θέμα. Και δεν είναι μόνο θέμα, είναι και κενό, είναι και ένα πράγμα που δεν έχει συνέχεια. Και ίσως αν είχα τη δική μου οικογένεια, να είχε συνέχεια και να είχε ένα νόημα. Δεν είναι ζώρικο, δεν είναι καλό.

0: Τι άλλο θυμάσαι από τους δύο γονείς σου?
1: Τώρα πέσαμε στην περίοδο γιατί πρόσφατα άδειασα το σπίτι τους, το οποίο και πούλησα. Και νομίζω ότι είναι μια διαδικασία από την οποία δεν συνήλθα. Την έκανα πολύ γρήγορα και την έκανα ίδια μόνη μου. Όσο περνούσε ο καιρός και τα κλείσα, χαιρέτησα από αυτά, όταν πήγα. Τώρα που το σκέφτομαι, ζορίζομαι πολύ. Βρήκα τα πάντα, ξέρεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και αναρωτιέσαι πώς χωράει μια ζωή με τόση προσοχή τακτοποιημένη σε ένα μικρό διαμέρισμα.
2: Σεπτέμβριο 72. Άμα γεννήθηκα Μάιο, τίποτα, τριών μηνών σχεδόν. Ρώμη, αυτό είναι στη Ρώμη και πρέπει να είμαι Τετάρτη Δημοτικού ή κάτι τέτοιο. Κοίτα να δεις πόσα πράγματα.
1: Η μαμά μου δούλευε πάρα πολύ και οι δυο δουλεύανε. Ο μπαμπάς μου όμως απλώς ήταν δημόσιος υπάλληλος, άρα είχε το χαρακτηριστικό το οποίο γύρναγε το απόγευμα νωρίς, το μεσημέρι αργά, στο σπίτι. Άρα όταν γυρνούσα εγώ από το σχολείο που γυρνούσα γύρω στις 4, ήταν ο μπαμπάς μου στο σπίτι. Η μαμά μου δούλευε και δούλευε στη Μυτιλίνη. Οπότε ζούσε 15 μέρες εδώ, 15 μέρες εκεί, 15 μέρες εδώ, 15 μέρες εκεί. Αυτό εμένα μου φαινόταν ότι έτσι είναι. Οι άνθρωποι ζουν έτσι μάλλον. Και το ότι ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αυτό που λέμε ενεργός μπαμπάς ενέτη τη δεκαετία του 70 και του 80. Εγώ νόμιζα πάλι ότι έτσι είναι οι μπαμπάδες. Που με πήγαινε στα πάρτι, που πήγαινε στους δασκάλους, που μου παίρνε πράγματα, που όταν έκανε μπάνιο, πώς να σου το πω, δηλαδή. Μου φέρνε φαγητό πολλές φορές. Μου φαίνεται πολύ φυσικό όλο αυτό. Η μαμά μου κατά τα άλλα ήταν μια γυναίκα την οποία θαύμαζα πάρα πολύ. Και από τους δύο πήρα πάρα πολύ δυναμισμό και την αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε αυτάρκεις και ανεξάρτητοι. Γιατί παρά το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ δεμένοι, ήταν παράλληλα και ανεξάρτητοι. Κάναν πολλά πράγματα ο καθένας ξεχωριστά από τον άλλον. Ήξερα ότι πρέπει να είμαι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι και να μην εξαρτώμαι από κανέναν.
2: Και λίγο μου τζούφλικο το λες και το κοριτσάκι από τότε. Δεν ήταν και πάρα πολύ χαρούμενο. Δεν ήταν το φυσικό μου. Και χιόνια που τώρα γκρινιάζω και δεν θέλω τα κρύα και τα χιόνια. Μάλλον άνετο το βλέπω. Την περίοδο εκείνη. Πιο μεγάλη εδώ. Αυτό είναι σε ένα πρατήριο όπως είναι εμφανές, όπου βεβαίως βρήκα ένα ζωάκι και δεν μετακινούμαι με κανέναν τρόπο, ένα κουνελάκι. Κανένα. Δεν με αφήσα να το πάρω, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά.
1: Λάθη. Ο μπαμπάς μου θεωρώ ότι με έκανε άτολμη από το φόβο του μην κάτι, δεν ξέρω.
0: Άτολμη εσύ?
1: Άτολμη, ναι.
0: Αλήθεια. Δηλαδή, δεν θα ήταν ένα χαρακτηριστικό που θα σου έβαζα?
1: Άτολμη. Όταν του λέγω ότι θα αλλάξω δουλειά, το πρώτο πράγμα που μου απαντούσε είναι όχι, γιατί μια χαρά είσαι. Δηλαδή, ήταν αυτό ότι δεν χρειάζεται. Μια χαρά. Δηλαδή, όταν έφυγα από τις πολυεθνικές και πήγα στα μίντια, έβαλε ανθρώπους που θεωρούσε ότι εκτιμούσα να με πάρουν να μου πούν την τούτα που πας να κάνεις. Γιατί έχεις ένα καλό μισθό. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος που θα ήταν οκ okay με αυτό. Η μαμά μου δεν ήταν. Η μαμά μου ήταν τολμηρή, ήταν αισιόδοξη. Ο μπαμπάς μου ήταν απεσιόδοξος άνθρωπος. Μου είχε περάσει την γκρίνια και την απεσιόδοξία, το ότι να περιμένω το χειρότερο. Η μαμά μου ήταν το ακριβώς αντίθετο. Είχε ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό από τότε που γεννήθηκα. Τη θυμάμαι μέχρι το τέλος που έκανε μεταγγίσεις. Που έκανε τη μετάγγιση, ήταν 40 κιλά, έπρεπε να ταξίπαινε στο κομμωτήριο. Σου λέγει ότι θα γίνει. Και άμα δεν γίνει, και άμα δεν πετύχει, δεν πέτυχε. Δεν έγινε και κάτι.

0: Μου κάνει ένα θέμα η μαμά μου. Έχω αποφασίσει ότι θα μιλάω τελευταία γι' αυτό. Η μαμά μου, άθελά της, προφανώς γιατί στο όνομα της αγάπης, όσοι είστε γονείς, νομίζω, το ξέρετε, γίνονται και μεγάλα, ξέρεις, εγκλήματα. Νομίζω ότι ήταν η αφορμή και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόταν το θέμα αυτό, να έχω θέματα με διατροφικές διαταραχές, τρομερά θέματα με βουλιμίες, που κάποια στιγμή οδηγήσαν και σε νοσηλείες και ούτω καθεξής, διότι θεωρούσε ότι, επειδή εκείνη όταν ήταν έφηβη είχε πάρει πολλά κιλά και την κοροϊδεύαν στο σχολείο, ότι είναι ένας τρόπος να μου πει να, να προσέχω και να προσέχω.
1: Με παρατηρήσεις τέτοιες, δηλαδή έχεις παχύνει, μην τρως.
0: Κοίταξε, άμα τη ρωτούσες, γιατί μετά κάναμε και ψυχοθεραπεία μαζί, σου λέει ότι ναι, αλλά έρχεσαι και κλαις και λες ότι εγώ δεν μπορώ να πάω, δεν θέλω να πάω στο πάρτι, γιατί δεν μου μπαίνει το, αυτό που τα άλλα παιδάκια. Είχα και περίοδο πολύ νωρίς, άρα είχα αναπτυχθεί πολύ νωρίς εγώ. Ξέρεις, ήταν. Μου λέγε, OK, ερχόσουν και έκλαιγες. Άρα τη στιγμή που αυτό σου λέγα, μην φας όμως τώρα, γιατί. Ναι. Αυτό όλο έγινε μεγάλο θέμα μετά. Μεγάλο, τεράστιο. Το οποίο δεν το ξεπέρασα ακόμα.

0: Ενώ το έχεις δουλέψει τόσο πολύ.
1: Δεν το έχω δουλέψει πολύ. Το δούλεψα τα πρώτα χρόνια λίγο, μαζί με άλλα πολλά. Θεώρησα ότι το έχω λυμένο. Είχε εξάρσεις και είχε καλύτερες περιόδους. Μετά άρχισα να μην το παραδέχομαι τόσο στον εαυτό μου. Σταμάτησα να κάνω πράγματα, δηλαδή δεν πήγαινε, δεν έβγαινε έξω. Δηλαδή άφηνα πράγματα και έλεγα και άφησα πολλά μεγάλα διαστήματα τα οποία θα είχα ταξιδέψει, θα είχα ερωτευτεί, θα είχα... Έλεγα όταν θα είμαι στα κιλά που θέλω, που πρέπει που, ή που εγώ θα αισθάνομαι καλά και θα φοράω αυτά, τότε θα βγω έξω να πάω στο πάρτι. Όταν θα με φλερτάρει ο τάδε, όχι τώρα, όταν θα δυνατήσω.
0: Ζωή σαν αναβολή, δηλαδή.
1: Ναι, κοίτα, η ζωή σαν αναβολή ήταν ο τίτλος και είναι και σε μένα ακόμα ένα κομμάτι. Και το 2007, σε μια συνέντευξη τύπου που κάναμε τότε στηρίζοντας τη Ζέτα, είπε μια ειδικός ότι ένα από τα σημάδια που καταλαβαίνει κάποιος ότι κάποιος μπορεί να έχει μια διατροφική διατροφή είναι ότι εδώ πάνω στο κόκαλο, από την πρόκληση της αποβολής της τροφής, υπάρχει ένα σημάδι. Γιατί από τα δόντια. Και καθόμουν πάνω, ήμουν στο σωζάπιο και έτσι όπως καθόμουν, έκανα έτσι το χέρι μου. Και το είπα, θα μου πεις δεν το ξέρες. Το ξέρα, αλλά είπα, όπα.
0: Άρα μιλάμε για αυτή τη διαδικασία, δηλαδή πήγαινες και έκανες
1: ναι,
0: αμετό,
1: έτσι. Και μέχρι πριν από σχεδόν ένα λιγότερο από ένα χρόνο και κάθε μέρα. Έχει ένα θέμα στο συνδέεστε αυτό, γιατί αυτό δεν γίνεται σε μια σχέση με την οποία συγκατοικείς, έτσι. Άρα πάντα αυτό ήταν μια μοναχική διαδικασία, οπότε υπάρχουν και περίοδοι που προτίμησα να είμαι μόνη μου γιατί ήταν πιο ισχυρό αυτό. Αλλά, τι να σου πω τώρα. Άφηνα πράγματα πίσω, που υπήρχαν μέρες που δεν πήγαινα στη δουλειά. Και εντάξει, είχα καλές περιόδους και κακές περιόδους. Τώρα έχω εδώ και ένα χρόνο μια καλή περίοδο.

0: από ένα χρόνο για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν μπορώ να σου εξηγήσω, αποφάσισα να κρατάω ημερολόγιο μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Όταν περάσαμε τις 100 και μετά τις 150 και τις 200 και τώρα είμαστε στις 244. Τώρα είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή τώρα με ζορίζει. Και κάθε μέρα έχω ένα ειδικό ημερολόγιο, το οποίο το παίρνω και από ένα ειδικό μαγαζί. Γιατί έχω συνηθίσει και βάζω το νούμερο και ένα OK δίπλα. Mm-hmm. Ναι, ή μάλλον είμαστε καλά. Φαντάζομαι αυτό δεν είναι κάτι που περνάει. Μπορεί να ξανάρθει. Αλλά προς το παρόν, OK.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση σε άλλα επίπεδα της ζωής σου,
0: όχι απαραίτητα.
1: Ή το αντίθετο.
0: Δεν μπορώ να σου το πω, γιατί πάντα θεωρούσα το αυτονόητο είναι ότι δεν είσαι καλά, σου συμβαίνει. Mm. Άμα είσαι καλά, δεν σου συμβαίνει. Και τι να σου πω, δηλαδή υπάρχουν και περίοδοι που αισθανόμουν, στην κορυφή του κόσμου, που ήμουν επαγγελματικά καλά. Υπήρξε μια χρονιά, την οποία την ξέρουμε όλοι, γιατί νομίζω το είχαμε δει με το περιστατικό που είχα το τηλεοπτικό, το ατυχές στο Sky. Μάλλον, ο λόγος για τον οποίο δεσμεύτηκα να κάνω καθημερινή εκπομπή ήταν γιατί με είχε, επί ένα χρόνο ολόκληρο, το πήγαινα τόσο κακά. Το μόνο που με κράταγε στο να μην το κάνω ήταν να έχω να εμφανιστώ κάπου. Αποφάσισα λοιπόν ότι η καθημερινή έκθεση, να σηκωθώ το πρωί να πρέπει να μου φέρει μια ενδυματολόγος να φορέσω κάτι και αυτό και τα λοιπά.
1: Σε υποχρέωνε.
0: Εμένα με υποχρέωνε να μπω σε ένα μοτίβο. Έγινε αυτό που έγινε, ήρθε ο κορονοϊός, άστα. Εντάξει, μάλλον τελικά το ένα φέρνει το άλλο. Πολλά.

0: Από τη μέρα που τα άρχισα να το λέω, μου έρχονται μηνύματα ασταμάτητα από κοπέλες, από μαμάδες, από κοπέλες, ναι, κοπέλες κυρίως. Δεν είναι ότι ξέρω βέβαια τι να τους απαντήσω. Αλλά φαίνεται να είναι ένα ακουφιστικό ότι συμβαίνει κι αλλού.
1: Πάντως να σου πω κάτι, και ο τρόπος όμως που το λες είναι σαν ένα, είναι κάτι που έχει συμβεί σε έναν άλλον. Και όχι σε σένα.
0: Και όμως
1: δηλαδή το λες με, με αυτοσαρκασμό, με, με έναν τρόπο που, που δείχνει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, δύναμη ή πάλι ας πούμε
0: κουκούλωμα. Φαντάζομαι ότι είναι η δική μου η άμυνα αυτή.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ο δικός μου τρόπος για να το αντιμετωπίσω. Ότι τον ντρέπομαι, τον ντρέπομαι. Δηλαδή δεν μου είναι απλό, δεν το λέω έτσι με χαρά. Αν και μου είπε και κάποιος μια μέρα ότι το λες για να τραβήξεις την προσοχή.
1: Εντάξει.
0: Είπα να δεις πως τρόπους θα είχα να τραβήξεις την προσοχή, να ξέρεις. Δεν μου είναι εύκολο. Μου είναι ευκολότερο τώρα που περάσαν οι 344 μέρες. Όμως, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι θα είχα περιστατικό 8 το βράδυ. Καταρχήν θα το είχα ακυρώσει αν είχα περιστατικό 8 το βράδυ, να το ξέρεις. Και θα καθόμουν εδώ σήμερα και θα σου έλεγα όλα αυτά που σου έλεγα. Νομίζω ότι δεν θα το έκανα. Άρχισα να το λέω όταν άρχισα να είμαι αρκετά μακριά

0: Θεωρώ αδιανόητο το ότι υπήρξαν χαμένες στιγμές, το ότι υπήρχαν παραμονές πρωτοχρονιάς που δεν πήγα κάπου γιατί αισθανόμουν ότι δεν είμαι καλά και δεν είμαι και δεν θέλω να είμαι δικός μου. Ταξίδια δεν πήγα, σε εκδρομές δεν πήγα, πολλά τέτοια. Όμως, λέγοντας αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν το κάνω και τώρα. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά ανακάλυψε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Άδραξε τη στιγμή, μη χάνεις τη στιγμή. Mm-hmm. Και τη στιγμή τη χάνω. Και ανάσκελη κάθομαι στο κρεβάτι μου και κοιτάω το κινητό επί ώρες ατέλειωτες, ενώ ξέρω ότι θα μπορούσα να πάω μια βόλτα ή να κάνω κάτι άλλο ή να δω μια φίλη μου. Και ψέματα λέω ότι έχω κάτι να κάνω όταν δεν έχω κάτι να κάνω. Και κάθομαι και κοιτάω ψηρές. Δηλαδή, οκ. Okay. Ναι. Ψυχοθεραπεία κάνουμε ποτέ.
1: Όντως, σου είπε να κάνουμε. Εντάξει, αυτό τώρα όλοι το κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ το κάνω
1: πολύ χαραμίζουμε πολλές στιγμές της ζωής μας. Χαραμίζουμε, okay, η αλήθεια. Είναι και με...
2: Ίσως χαραμίζονται κάποιες στιγμές για να μας διδάξουν πώς να γεμίσουμε τις υπόλοιπες. Να προλάβουμε να κάνουμε και να πούμε όσα θέλουμε. Στον εαυτό μας και τους αγαπημένους μας.
1: Πρόλαβες να πεις με τους ζωούς
0: όσα ήθελες να πεις. Ναι. Τώρα αυτό το πρόλαβα με τα χίλια και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να ήθελα παραπάνω να πω. Στην μαμά μου, γιατί ήταν άρρωστη και τον τελευταίο χρόνο ήταν πλέον στο κρεβάτι, τα πάντα. Τα πάντα, μάλιστα ήμουν και το τελευταίο βράδυ μαζί της. Αλλά δεν είχα συγκρουσιακή θέση, καθόλου. Ποτέ. Ειδικά πια όταν μεγάλωσα ήμουν αυτοκόλλητη. Mm-hmm. Στον μπαμπά μου δε, που τα τελευταία μετά που κολλήσαμε ακόμα περισσότερο, ο οποίος, εντάξει, έγινε βγή και είδωρα, του λέγε σπίδα, που το αυτό για την Κατερίνα θα το έκανε, δεν είχε μέτρο σε αυτό, ήτανε, είπα επίσης πάρα πολλά, πάρα πολλά. Στη μαμά μου ήμουν πάρα πολύ, όχι ψυχρή, ήμουν πολύ, ξέρεις, συνειδητοποιημένη όταν έφυγε. Είχα κλάψει πολύ πριν, όχι μετά. Στον μπαμπά μου, που θεωρητικά ήταν και πολύ μεγαλύτερος, έγινε λίγο ξαφνικά από μια, μάλλον, ατυχή στιγμή στο νοσοκομείο. Ήταν τις πρώτες μέρες του κορονοϊού. Ήταν τότε που σου λέγανε, έλα μωρέ τώρα, μην φτωθείς τον άνθρωπο, δέκατα έχει και αν κολλήσει κάτι εδώ. Ήταν τις πρώτες μέρες, την πρώτη εβδομάδα, χωρίς να έχει κορονοϊό και έγινε μια χαζομάρα. Ζωρίστηκα πολύ. Έχω ένα ηχογραφημένο μήνυμα από τον μπαμπά μου, το οποίο πρέπει να ήταν περίπου 3 μήνες πριν φύγει, το οποίο είναι περί άξιον απορίας γιατί το ηχογράφησα. Γιατί κάθε βράδυ μου λέγε, με παίρνω από την καληνύχτα. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω να σου πω, πάτησα στο κινητό και το ηχογράφησα. Δεν το έχω ακούσει ακόμα.
1: Δεν το έχεις ακούσει ακόμα, με αλήθεια.
0: Έχω την εντύπωση ότι τη στιγμή που θα το ακούσω, κάτι θα γίνει. Ανοίγω να δω αν είναι εκεί. Μην κάτι κάνω μέσα σε όλα αυτά με τα cloud και τα αυτά και το χάσω. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Τι λέει, καληνύχτα, σ' αγαπώ.
1: Η φωνή μόνο.
0: Ναι. Θα το κάνω κάποια στιγμή. Ναι, δεν το έχω κάνει.
1: Όταν χάνεις τον πρώτο το γονέα, είναι μια απώλεια πάρα πολύ δυνατή. Μετά όταν χάνεις και το δεύτερο, δεν είναι σαν να είσαι ορφανός. Ναι. Δεν είσαι παιδί κανενός.
0: Ναι, μα λέμε αυτό είναι. Και ντρέπεσαι λίγο να το πεις παρά έξω, γιατί λες, δηλαδή εμένα που ο παπάς μου πέθανε πριν από 4 χρόνια. Δηλαδή, okay, άρα θα πεις ότι είμαι ορφανός σε 48. Δηλαδή, θα σου πει ότι χαζό είσαι. Ναι, τώρα δεν έχεις σημείο να φοράς κανένα.

0: προφανώς, αν έχεις κάνει τη δική σου οικογένεια, έχεις άλλο σημείο να φοράς, έτσι. Έχεις άλλο άξονα, άλλο γυρνάς. Προφανώς ήταν ένας ο ένας και άλλος ο άλλος. Όταν δεν έχεις και αυτό, το οποίο μέχρι κάποια στιγμή εγώ θεωρούσα ότι είναι καταπληκτικό και πολύ χαίρομαι που δεν μου έχει συμβεί. Δηλαδή, πολύ, πολύ, πολύ ωραία μου πήγαινε, πολύ δομημένα. Εντάξει, μετά έχασα τελείως, δηλαδή είναι στον αέρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Σκέφτομαι ότι όταν με πιάνει το παράπονο και είναι στα πολύ κακά μου και μου λένε μην κάνεις αυτό και μην κάνεις το άλλο και πρόσεχε τον εαυτό σου και είμαι θυμωμένη. Λέω γιατί, δεν έχω κανένα, δεν εξαρτάται κανένας από μένα. Και άμα κάτι μου συμβεί, μου συνέβη. Δεν έγινε τίποτα. Ένα πράγμα με ενοχλεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πρώτον, αν για τον οποιοδήποτε λόγο βρεθώ, αν μπορεί, μου συμβεί κάτι, αρρωστήσω ή κάτι, δεν ξέρω. Θα μου πεις η φίλη σου, ναι, ή ο άνθρωπός, ο σύντροφος, ναι, αλλά είναι άλλο, για μένα είναι άλλο. Και ότι δεν έχω συνέχεια. Εδώ έχω αυτό. Εντάξει. Αλλά ξέρεις, κάποτε, παλιότερα, θεωρούσα ότι μπορεί κάτι να γίνει. Μπορεί να ερωτευτώ, να παντρευτώ και κάτι. Μπορεί να βρεθώ, ξέρεις, αυτό που λες, δεν ξέρεις ποτέ. Τώρα ξέρω πια ότι παιδί δεν θα έχω. Λοιπόν, okay.
1: Μετανιώνεις γι' αυτό.
0: Ναι. Μετανιώνω, πώς να σου το πω. Δεν μετανιώνω σε σημείο που να πω να το κάνω μόνη μου. Αυτό εγώ δεν το ακούω. Έχω πάρα πολλές φίλες που το κάνανε, έχω πάρα πολλές φίλες που υιοθετήσανε μόνες τους. Δεν το ακούω. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια ευθύνη που πρέπει να τη μοιράζονται δύο άνθρωποι. Θα μου πεις, μπορεί οι δύο άνθρωποι να χωρίσουν, μπορεί ένας από τους δύο να φύγει από τη ζωή. Πάλι στο δικό μου το μυαλό, κάπως αυτό το πράγμα έχει μοιραστεί. Επίσης, δεν έχω οικογενειακό περιβάλλον άλλο. Δηλαδή, okay, να υιοθετήσω ένα παιδί. Και αρρωσταίνω. Και τι θα κάνει το παιδί. Δηλαδή, ποιος. Και ποιος θα με βοηθήσει, δηλαδή για να καταλάβω. Άρα λοιπόν αυτό σήμαινε ότι εγώ θα έχω μια οικονομική δυνατότητα και επιφάνεια. Τον έχω δύο ανθρώπους στο σπίτι και κάτι είναι αυτό και ένα. Δεν γίνεται αυτό. Ή τουλάχιστον δεν τα έφερα εκεί ώστε να γίνεται. Και αυτό πρόβλημα.

0: was just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Μια γυναίκα με καριέρα στο σκληρό κόσμο των πολυεθνικών και της τηλεόρασης, τη βλέπεις και λες, είναι σκληρή και η ίδια. Τα φαινόμενα απατούν πολλές φορές όμως. Και οι δυναμικοί άνθρωποι συχνά κρύβουν μέσα τους τη μεγαλύτερη ευαισθησία.
1: Ένα στοιχείο που λένε για σένα είναι αυτό της αυστηρότητας.
2: Ξέρεις τι έκανα με βεβαιότητα. Επειδή βρέθηκα πολύ μικρή σε ψηλές θέσεις, το θεματάκι αυτό, το ότι μικρή ξανθιά, το οποίο, okay, το άκουσα τόσες πολλές φορές. Τόσες πολλές φορές έκανα την πιο σκληρή. Τόσες πολλές φορές είπα ότι είμαι πιο μεγάλη από όσο είμαι. Για να μην μπουν το οτιδήποτε. Που νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισα να το πιστεύω κι εγώ. Άρα τώρα πάω σε ένα αυτό και είναι λίγο μέσα στο μυαλό. Είναι, τώρα είμαι πια. Τώρα είμαι και απότομη και είμαι. Αντί ρε παιδί μου, οι άνθρωποι φτιάχνουν μεγαλώντας, γιατί θεωρητικά ανακαλύπτουν ποια είναι τα λατώματά τους. Εγώ δεν φτιάχνω μεγαλώντας. Εγώ αντιθέτως θεωρώ τώρα μου δίνω. Δεν θέλω να τα κρύβω. Πρόσφατα έκανα ένα project και ξέρω, είμαι απολύτως βέβαια, ότι όταν γύρισα την πλάτη μου σε κάποια πράγματα που είπα, όχι, δεν θα το κάνουμε έτσι όπως λέτε, θα το κάνουμε έτσι. Ξέρω ότι θα είπαν ότι αυτοί που είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Να σου πω όμως κάτι. Στο τέλος της ημέρας πήγε τόσο πολύ καλά, που σημαίνει ότι, okay, θα μου πεις είχα δίκιο. Ξέρεις τι, δεν ξέρω πια. Δεν ξέρω και δεν είμαι καλή και δεν ήμουν ποτέ καλή να πείσω τον άλλον με πιο γλυκό τρόπο. Ξέρω να τον πείσω ή φοβάμαι ότι μπορεί να με τον πάρει, γιατί τον πάρω εύκολα. Οπότε μάλλον μέσα μου αποφασίζω ότι αν το πάω πιο σκληρά, θα επιβάλλω αυτό που θέλω. Λάθος, όλο λάθος, δεν σώζεται με τίποτα. Από όπου και να το πάω, δηλαδή δεν σώζεται.
0: Αν κάποιος ξέρει καλά την τηλεόραση, αυτός είναι η Κατερίνα. Περνώντας από διάφορα τηλεοπτικά πόστα, έχει πολλές ιστορίες να πει για αυτό το θαυμαστό κόσμο.
1: Όταν ξεκίνησες στην τηλεόραση, γιατί μου είπες πριν ότι ήσουν η ξανθιά που έπρεπε να αποδείξει κάτι, είχες εσύ αντιμετωπίσει συμπεριφορές περίεργες.
2: Εννοείς μπροστά. Το είχα, λοιπόν, τώρα που το λες, τώρα που ούτε καν το έχω να το σκεφτώ αυτό. Επειδή είχα βγει σε μια εκπομπή ως ψυχολόγος στο Μέγκα και είχα πάει 2-3 φορές γιατί μου λέγανε ότι πάει καλά. Κάποιος, γιατί στέλνεις εκεί που ξεκινάει αυτό το νεοφθό να κάνεις μια εκπομπή. Πήγα λοιπόν και έκανε ένα δοκιμαστικό. Το οποίο δεν φαντάζομαι ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό. Έτσι όπως το κόβω εγώ τώρα με τις γνώσεις που έχω τώρα. Μια μη σου πω τι πρέπει να ήταν. Και μετά μου ζητήσαν να κάνω μια θεματολογία για μια εκπομπή για θέματα βασισμένα στην ψυχολογία κτλ. Την έκανα. Το έστειλα. Πήγα να κάνω το ραντεβού με τον ιδιοκτήτη τότε. Δεν ζει, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και μου έκανε μια κίνηση μέσα στο σανσέρ. Και. Ξέρεις, και την επομένη δεν τέθηκε ζήτημα. Εφόσον δεν μου επέβαλε κάτι για όνομα, τι είναι αυτά που λέτε και αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έκλεισε την πόρτα, έφυγα. Την επομένη λοιπόν όμως ξαναπήρα, εγώ.
1: Ποια είστε?
2: Απλώς δεν ξαναβγήκε κανένας στο τηλέφωνο.
1: Εκεί δεν ένιωσες ακυρωμένη όντως?
2: Δεν ξέρω να σου πω, γιατί δεν ήταν και κάτι που ήμουν και πολύ σίγουρη, γιατί εγώ θεωρούσα ότι τα μίντια ήταν κάτι που δεν είναι σοβαρό πράγμα. Και δεν ασχολούνται σοβαροί άνθρωποι. Οπότε ήταν σαν να μου ήρθε η απάντηση κιόλας, γιατί βέβαια δεν το είχα πει και σε κανέναν.

0: Έχει γίνει αυτό το τεράστιο κίνημα που έγινε και με το MeToo και στον καλλιτεχνικό κυρίως χώρο.
1: Στα δικά μας δεν έχουμε
0: γίνει. Εμείς πιστεύεις ότι ποτέ θα βγει κάτι για το δικό μας χώρο?
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο θέλεις και αντιμετωπίζεις μια δουλειά στα μέσα, στην τηλεόραση. Δεν είναι μια απλή δουλειά. Τη θες αλλιώς, τη λαχταράς αλλιώς, την αγαπάς αλλιώς. Είναι μια δουλειά πολύ ελκυστική όταν την καταφέρνεις να την κάνεις έτσι όπως τη θες. Άρα θεωρώ ότι πολλές φορές μπορεί να είσαι αρκετά υποχωρητικός σε αυτά τα οποία, αν όχι κάνεις, υπόκεισαι. Δεν πιστεύω ότι κανένας θα τολμήσει. Αλλά δεν σου κρύβω ότι αν είναι να βγει, θα πρέπει να βγει και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι απαραίτητος φταίει ένας επικεφαλής ενός σταθμού αν ως αντάλλαγμα για μια σχέση προσφέρει μια εκπομπή. Φταίει είναι εξίσου και οι δυο για μένα. Και ο ένας που το κάνει και ο άλλος που το δέχεται. Εδώ δεν μιλάμε όμως για θέμα, δεν θα έχεις να φας, σου θα χάσεις τη δουλειά σου. Εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω. Εγώ τα χειρότερα περιστατικά τα έχω ζήσει σε άλλου τύπου περιβάλλοντο. Όχι στα μίντια. Τα χειρότερα περιστατικά τα έχω ζήσει σε πολυεθνικές και σε οργανισμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
2: Και πάμε τώρα στην Κατερίνα της κοινωνικής δράσης, στην Κατερίνα των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Κάτι επιβεβαιώνει τη βαθιά ευαισθησία της είναι το έργο της στο Δήμο Αθηναίων όσο καιρό ήταν αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνίας των πολιτών.
0: Μέσα σε όλο αυτό το γκυκαιώνα της τηλεόρασης, ξαφνικά βγαίνεις από αυτό το ρόλο και καλά έκανες, πολύ καλά έκανες νομίζω για το διάστημα που το έκανες.
1: Ναι.
0: Και σε βλέπω και παρακολουθώ τη δράση σου, την κοινωνική, μέσα από την αντιδημαρχία στο Δήμο, έτσι. Νομίζω ότι εκεί κάπως κούμποσες.
1: Ω, ναι. Τι ωραία. Καλά, προφανώς δεν το περίμενα, έτσι. Δεν έγινε επί τούτου. Έλεγα, ωραία θα ήταν να μπορούσα να έχω αυτό το κομμάτι. Αλλά χωρίς να ξέρω και ακριβώς τι είναι.
0: Ναι.
1: Και προέκυψε. Χαιρέ, παιδί μου. Ήρθε και έδεσε. Και άλλαξε ζωή. Είδα πράγματα που δεν τα φανταζόμουν ότι υπήρχαν. Δηλαδή, βγήκα στον δρόμο, έκατσα, όχι για να βγάλουμε τη φωτογραφία, έκατσα. Mm-hmm. Είδα παιδική κακοποίηση. Δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν φανταζόμουν, είναι ένα παράλληλο σύμπαν. Πέρασα προχτές από ένα σημείο στην Αθήνα, πολύ κεντρικό όμως, και με φώναξε ένας άστεγος άνθρωπος τώρα. Με το όνομά μου, γιατί γύρισαν αυτό και ήμασταν μαζί.
0: Πιστεύω.
1: Και ήταν στον ξενό να έχει βγει για τον ξενό, γιατί κάπως δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις. Ναι, ξέρεις κάτι, έκατσα κάτω και μιλούσαμε. Αλλά αυτό το έκανε και καθόλου τη διάρκεια. Εγώ έχω το άλλο, το δικό μου τρόπο. Ότι όλοι έχουν το κινητό μου, ότι με πειράζουν τα παιδιά στο γραφείο, ότι με παίρνουν ανά πάσα στιγμή και ξέρεις κάτι, όταν το κάνεις έτσι. Γιατί σου λέει δεν θα υπερβεί κάποιο το όριο. Δεν το υπερεύει κανείς. Κανένας δεν με ενόχλησε περισσότερο. Κανένας δεν με έφερε σε δύσκολη θέση.
0: Με ποιες ομάδες είσαι σε επαφή?
1: Έκανα με αστέγους μου, εξαρτημένους, με κακοποίηση, παιδική κακοποίηση, και ό,τι σημαίνει αυτό. Με ηλικιωμένους, με το γυροκομείο, με ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ, δηλαδή σκέψου, με ό,τι υπάρχει οργανισμός για παιδικά δικαιώματα, οτιδήποτε. Δηλαδή είχα τη δικαιοδοσία να κάνω οτιδήποτε.

0: Τι έμαθες μέσα από αυτόν?
1: Έμαθα ότι, ότι είναι τόσο ανακουφιστικό και ακούγεται πολύ άσχημο, αλλά είναι ανακουφιστικό για μας το να μπορέσει να δώσει και να αλλάξει. Δεν ξέρω αν προσέφερα, δηλαδή ξέρω ότι εμένα όταν έκανα κάτι και έβλεπα τον άλλο να είναι καλύτερα, γυρνούσα στο σπίτι μου καλύτερα, πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέγανε οι γιαγιά, η σωτηρία της ψυχής, δεν ξέρω αν σώζεται έτσι. Αλλά ρε παιδί μου, μπορεί όμως και αυτό να είναι, ξέρεις, ένα θέμα που έχω εγώ με το να με αγαπάνε και να με αποδέχονται κτλ. Το γεμπλέει σήμερα πήγα στην πίτα μιας λέσχης φιλίας ηλικιωμένων ανθρώπων. Ήταν 600 άνθρωποι. Ενώ μπήκα μέσα και σηκωθήκανε. Γιατί ξέρουν όλοι που αυτό, τους έχω τα τηλέφωνά μου, τους μιλάω όποτε παίρνουν. Και με αγκαλιάζανε και κουβεντιάζανε και μου λέγανε πράγματα που ούτε θυμάμαι. Γιατί ξέρω τον ένα ξεχωριστά, θα πεις. Ναι, κι όμως.

0: όλοι όσοι κάνουν κοινωνικό έργο ή εθελοντισμό μιλάνε για αυτό το αίσθημα της πληρότητας όταν γυρνούν το βράδυ στο σπίτι τους, με όποια δύσκολη κατάσταση και αν έχουν έτσι έρθει μπροστά.
1: Υπάρχει ένα θέμα βέβαια εκεί, το οποίο ή τουλάχιστον εγώ το αντιμετώπισα πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, δηλαδή είναι τις 5 από τις 10 φορές θετικό, τις 15 από τις 10 φορές ακυρωτικό. Διότι έναν άνθρωπο θα μπορέσει να βοηθήσεις, θα υπάρχουν άλλοι εκατοντάδες που δεν θα μπορέσει να τους βοηθήσεις. Και όχι απλώς δεν μπορείς να βοηθήσεις, δεν υπάρχει τρόπος. Και δεν ξέρω αν δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα, φαντάζομαι σε καμία. Δεν μπορώ να χωνέψω, δεν μπορώ ρε παιδάκι μου, ότι πήγα σε ένα σπίτι, το οποίο Θεός σπίτι, ένα πράγμα που δεν είχε πρίζες και κρεμόταν τα καλώδια και δεν είχε νερό και είχε κατσαρίδες κάτω και δεν είχε τζάμι στην μπαλκονόπορτα και ήταν μια αλλοδαπή χωρίς χαρτιά προφανώς, με 3 παιδάκια, το ένα μπουσουλούσε και έβαζε τα χέρια οτιδήποτε. Δεν είχαν κρεβάτι, δεν είχαν αυτό και δεν υπήρχε κανένα σύστημα.
0: Να τους βοηθήσει.
1: Κανένα όμως, δεν μπορούσαν να μπουν πουθενά. Σε κάθε ένα πράγμα που πήγαινα να το βάλω, είχε ένα πρόβλημα. Και όσο και να δώσω εσύ, γιατί ξέρεις, το πρώτο πράγμα που πας να κάνεις είναι να δώσω εγώ. Να δώσω εγώ. Δεν λύνεται όμως αυτό. Και δεν μπορώ να μου συγχωρήσω ότι έκλεισα αυτή την πόρτα. Τελειώσε, ήρθε και δικηγόρος, ψάξαμε, κάνα. Ναι, αλλά εγώ έκλεισα την πόρτα και γύρισα στο σπίτι μου μετά. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου. Και τα παιδιά παίζανε μεταξύ τους με μια πλαστική μπάλα χαλασμένη ποδόσφαιρο, τα δύο παιδιά. Τα οποία ήταν δύο παιδάκια, δηλαδή 5 και 6, και ένα μωρό. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό.
0: Αυτή ήταν η πιο συγκινητική ιστορία εκεί
1: μέσα. Όχι, αυτή ήταν που θεώρησα ότι ακυρώθηκα 100%. 100%. 100%. Και παιδιά και οικογένειες που αναγκαζόσουν με εισαγγελική εντολή να τους χωρίσεις, γιατί ήταν παραμέληση, αλλά τα παιδιά αναγνωρίζουν αυτό σαν,
0: είναι παιδιά
1: σαν και μαμά και μπαμπά, έτσι. Το ότι ζουν κάτω από μια γέφυρα και ότι προφανώς δεν μπορεί να τα αφήσει να ζουν κάτω από μια γέφυρα εφόσον τα είδες, πρέπει να ξεκινήσει διαδικασίες να πθούν. Είναι η μαμά τους και ο μπαμπάς τους όμως, έτσι. Αυτό δεν σώζεται. Δεν. Αλλά υπάρχουν κι άλλα που
0: γίνανε. Αυτό είναι κάτι που θέλεις να συνεχίσεις να κάνεις με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό είναι κάτι που θέλω να συνεχίσω να κάνω. Είναι κάτι το οποίο έχω πει ότι θα το συνεχίσω να το κάνω, που διατηρώ επαφή και βοηθάω όσο μπορώ. Αυτό το οποίο έχω πει, ψάχνω τη δομή και τη νομική μορφή να κάνω έναν οργανισμό που να φέρνει σε επαφή τους σκοπούς με αυτούς που είναι σε θέση να προσφέρουν, ενώ και οικονομικά κυρίως, αλλά να δημιουργείς και το πλαίσιο, όχι απλώς να δίνεις λεφτά, το αν δεν

0: πάμε στην Κατερίνα του σήμερα. Πώς είσαι σήμερα μετά από όλη αυτή την πορεία ζωής που κλείνεις και το σπίτι των γονιών λοιπόν και φεύγεις σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Ας μου κοιτάζεις τον καθρέφτη και τι λες στον εαυτό σου.
1: Δυστυχώς δεν θα σου πω κάτι καλό. Θα ήθελα πάρα πολύ να σου πω κάτι έτσι πολύ έτσι, ενθαρρυντικό και θαραλέο και καταπληκτικό και δυναμικό και... Θα σου πω ότι έχω χάσει τα πατήματά μου. Και ελπίζω εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ότι κάπως η ζωή θα μου τα δείξει. Γιατί είχα την τύχη μάλλον να μου τα δείχνει μέχρι πρότινος. Εννοώ να προκύπτουν πράγματα χωρίς να τα προγραμματίζω. Δεν είμαι στρατηγική σκέψης και δεν είμαι και συνεπής να βάζω στόχους. Άρα αυτό που λέμε, με ρωτάνε τι θα ήθελες να κάνεις για να το κάνεις, δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Θέλω να μου φέρουν τρία πράγματα μπροστά μου, να τα ζυγίσω στο μυαλό μου και να αποφασίσω ποιο μου φαίνεται καλύτερο. Αυτά τα πράγματα πλέον δεν έρχονται στο μυαλό μου, είτε γιατί μπροστά μου, είτε γιατί μεγάλωσα, που δεν το πιστεύω ακόμα. Το λέω, αλλά δεν το πολύ πιστεύω. Είτε γιατί δεν έχει πάρα πολλά, είτε γιατί αυτά από τα οποία μου προκύπτουν θεωρώ ότι τα έχω ξανακάνει. Άρα τώρα κοιτιέμαι στον καθρέφτη και λέω, φιλανάδα, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Κάτι που να γαλινεύει την ψυχή σου υπάρχει.
1: Όχι. Δεν το λέω πολύ ειλικρινά.
0: Υπάρχει μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος.
1: Καλά, προφανώς υπάρχει μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος, αλλά γαλινεύει για λίγο δυστυχώς. Δηλαδή, έχω μεγάλο θέμα με το να μην είμαι. Ένας ψυχίατρος Ασούδεν λέει ότι είναι ανειδονία. Μετά από λίγο, λίγα λεπτά, οτιδήποτε και να κάνω που να μ' αρέσει, σταματάει. Σκέφτομαι κάτι άλλο που δεν πάει καλά. Έτσι λειτουργεί το μυαλό μου. Έχω σταματήσει να προσπαθώ να το αλλάξω. Άρα, αν μου πεις τώρα τι ωραία που είναι εδώ, θα σου πω ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Εδώ.
0: Κοιτάξτε πάλι.
1: Εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο. Ωραίο είναι που κάνεις αυτό. Ναι, αλλά να. Και αυτό πρέπει να είναι η δική μου η άμυνα. Άρα δεν θα σου πω κάτι πολύ τρομερό. Θα σου πω ότι, okay, η φλενάδα, η τελευταία το έχεις χάσει λίγο. Ξαναβρέστο.

0: Οι εξομολογήσεις των ανθρώπων φέρνουν στην επιφάνεια τον εσωτερικό εαυτό τους. Θέλει θάρρος να τον φανερώσει κανείς, να δείξει τις αδυναμίες του ενώπιον των άλλων. Μια επικοινωνία χωρίς ταμπού, χωρίς προσωπία, με μια αλήθεια με την οποία όλοι ταυτιζόμαστε. Γιατί όλοι παλεύουμε με τα σκοτάδια μας και μέσα από αυτά περνάμε αναζητώντας τον ήλιο που θα φωτίσει τον κόσμο μέσα μας.
1: Κοίτα να δεις πόσα πράγματα. Hop.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: Δεν ξέρω για εσάς. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο το χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδηλιακό φουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικοι, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Στο κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια, δηλαδή γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγαν, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει,
1: να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία, λεπτή, με το λευκό το...
0: Όχι, είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν πολύ, τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι, να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε οι μεγάλης ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην νεράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκαν ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά, προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κουτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς, υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια. Να το πούμε έτσι καλύτερα, για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο το ταξίδι
0: είναι
1: και περίεργο.
0: Το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο
0: για τη φυματίωση.

0: γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι, το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επισκεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επισκεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του Πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός. Και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Εράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες. Πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει κι εμείς. Ναι. Μπορεί κάποια παιδιά από την Εράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσύ σου έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει. Κάθε καλοκαίρι κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι. Ναι. Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την ακτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
2: Απλά πράγματα.
0: Τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε έναν νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα, σαν ποιήτρια και σαν στιχουργός.
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα. Το ετοίμασα, το τελείωσα ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουν. Διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουν μόνο τα παιδιά,
0: έχουν
1: όλοι μας.
0: Και οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο, μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους, τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ουψ, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω δεν είναι ο υπότης, είναι απλός στρατιώτης, θα χαρά κόμματα. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Εσένα περιμένω.
1: Όσον αφορά τη συνεργασία σου, την τελευταία που θυμάμαι εγώ, την Ταράτσα με το Φίβο, το ότι μπήκε σε μια διαδικασία να σε καλέσει στην Ταράτσα, για μένα είναι δύναμη.
2: Ήταν ένα από τα όνειρά μας, το πω έτσι. Πολύ αγαπημένες μου βραδιές η Ταράτσα του Φίβου.
1: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα.
2: Όλες οι λέξεις που θα προλάβω να χρησιμοποιήσω έχουν μέσα φοβερό σκέρτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Αστερόσκονη.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Ξέρω ότι είμαστε όλοι λίγο ψυχολογικά φορτισμένοι, πιεσμένοι από δουλειές, από ακρίβεια. Δεν έχω σιρόπια, δεν έχω χάπια, αλλά έχω το απόλυτο αντικαταθλιπτικό. Την Νίνα Μαζάνη εδώ μαζί σας.
2: Τέλεια, εγώ δεν την περίμενα. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθες. Από το 2022 και μετά, ευτυχώς εμφανίστηκες. Και νομίζω ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία όλοι να χαμογελάσουμε και να ευχαριστηθούμε τα τραγούδια σου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεσαι κάθε φορά, μιας και είσαι full of energy που λέμε και στα ελληνικά. Είσαι ένα άτομο το οποίο εκπέμπει φως. Πολύ.
2: Ευχαριστώ για τα ωραία.
1: Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, δηλαδή?
2: Ντρέπομαι αρχικά που το λες αυτό.
1: Γιατί? Δεν το έχεις ξανακούσει?
2: Όχι, το έχω ξανακούσει. Απλά ντρέπομαι όταν μου το λένε ευθέως. Το χαίρομαι, το εννοώ, μου αρέσει. Αυτή είμαι. Καλησπέρα σας.
1: Έχεις σπουδάσει ηθοποιός στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στη συνέχεια πήρες την απόφαση να γίνεις τραγουδίστρια ή εμπλέκεται όλο αυτό? Γιατί όπως ξέρουμε από το παρελθόν οι ηθοποιοί έπρεπε να τραγουδάνε.
2: Ναι.
1: Δεν υπήρξε παλιός ηθοποιός που δεν τραγουδάγε.
2: Ισχύει αυτό. Εντάξει, η ανάγκη προέκυπτε σχεδόν ταυτόχρονα. Ξεκίνησα πρώτα να θέλω να είμαι ηθοποιός, να γίνω ηθοποιός μάλλον. Κατάλαβα πολύ άμεσα ότι μου αρέσει πολύ να τραγουδάω. Είπα ότι θέλω να έχω ένα πτυχίο σε κάτι, οπότε το πιο κοντινό σαν επάγγελμα είναι το θέατρο. Το αγάπησα και αυτό μέσα από τη σχολή. Αλλά ξέρεις, όσο άρχισα να δουλεύω και επαγγελματικά από τα 18, ήμουνα πολύ σίγουρη ότι αυτή θέλω να είναι κατεύθυνση. Πολύ πιο καθαρά, ας πούμε, το τραγουδιστικό κομμάτι.
1: Δεν θα έπρεπε κάθε τραγουδιστής έτσι να έχει γνώσεις υποκριτικής, μιας και είναι μια δουλειά υποκριτικής, δηλαδή μπαίνει σε ένα ρόλο μέσα.
2: Ναι, αν δεν είναι το ταλέντο σου έμφυτο, πολύ πιο εύκολα μπορείς να το χτίσεις μέσα από κάποιες βασικές γνώσεις, σπουδές, ας πούμε, θεατρικές. Επειδή είναι παραστατική τέχνη, σίγουρα βοηθάει η σκηνική παρουσία.
1: Κινησιολογία.
2: Κινησιολογία, ναι, πολλά τέτοια πράγματα. Η ερμηνεία σίγουρα βοηθάει.
1: Στην Αθήνα πότε ήρθες?
2: Πότε ήρθα για στην Αθήνα? Νομίζω ότι ήρθα το 18. Το 18 ήρθα, νομίζω.
1: Με πρόφαση, κάτι?
2: Με βάρκα την ελπίδα που λένε.
1: Ούτε ερωτική μετανάστρια, ούτε κάτι τέτοιο. Μόνη σου?
2: Όχι, μόνη μου ήρθα. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί όλα μοιάζαν λίγο πιο ελπιδοφόρα στην Αθήνα. Είχε ξεκινήσει ένα μικρό κύμα που λέγανε όλοι. Δεν έχει κάτι στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει δουλειές, δεν έχει αυτά. Άμα θες να γίνεις κάτι, έχει λίγες σκηνές, λίγα θέατρα, λίγα. Εντάξει, πιο πολύ ήταν η αλήθεια είναι ότι ήθελα να έρθω γιατί ήθελα κάτι πιο μεγάλο, πιο πολλές επιλογές, ας πούμε. Mm-hmm. Και σε καλό βγήκε.
1: Και δημόσιες σχέσεις, φαντάζομαι, γιατί σε αυτό το χώρο, αν κινείσαι στην Αθήνα, θα τους γνωρίσεις όλους στην τελική.
2: Ναι.
1: Νομίζω είμαστε ένα μεγάλο χωριό εδώ πέρα όσον αφορά τον καλλιτεχνικό τομέα.
2: Τελικά ναι.
1: Στον οποίο ανήκεις ποικιλόμορφα, γιατί τώρα βλέπω ότι από τον τελευταίο άνθρωπο που ξέρω που τραγουδάει σκυλάδικα σου ξέ, μέχρι το Φίβο Δελιβοριά, μέχρι τον Πάνο Μουζουράκη, ανθρώπους δύσκολους καλλιτεχνικά όσον αφορά τις επιλογές τους και σε σχέση με τις συνεργασίες τους. Εσύ είσαι αποδεκτή. Το έχεις νιώσει αυτό, το έχεις καταλάβει ότι δεν σε απορρίπτει τίποτα?
2: Όταν ήμουν έξω από το χώρο, νόμιζα και εγώ μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου ότι όντως ισχύουν λίγο αυτό με τις ταμπέλες και τις κατηγορίες του. Λαϊκός τραγουδιστής, εντεχνός, pop rock. Τελικά όμως είναι το επάγγελμα. Αυτό μας ενώνει, η αγάπη για τη μουσική. Τώρα ακούγεται λίγο πολύ εξευγενισμένο και ρομαντικό, αλλά ισχύει ότι πολύ συχνά θα βρεθούμε σε events, σε συναυλίες, σε δράσεις, σε προβολές, σε όλα αυτά τα πράγματα, στη νύχτα κτλ. Με όλους τους ανθρώπους του χώρου. Οπότε θεωρώ ότι άμα είσαι κομπλέ παιδί, θα έχεις την αποδοχή ό,τι είδος και αν κάνεις.

0: μια μυθολογία που ακολουθεί το ελληνικό τραγούδι, που έχει να κάνει με τις δυσκολίες των σχέσεων μεταξύ των τραγουδιστών, μεταξύ των δημιουργών, μεταξύ των δισκογραφικών εταιριών, μεταξύ οτιδήποτε, την έζησε στο πετσί σου, είναι, επειδή είσαι νέα σχετικά καλλιτέχνητα, ίσως να μην γνώρισες αυτή την αρτηριοσκλήρωση που υπήρχε στον χώρο. Την ένιωσες, μπήκες σε καμία διαδικασία τέτοια?
1: Όχι. Να σου πω, δεν έχει γίνει αυτό. Δεν έχω δει πολύ αματηρά επεισόδια ή αυτούς δεν τους μιλάμε, αυτούς δεν τους ακουμπάμε. Όλα ήρθαν απαλά τα πράγματα. Προφανώς ότι προσελκύεις καμιά φορά ή και όχι, τέλος πάντων. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που απλά είναι άτυχοι. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι ήμουν τυχερή και ότι είχα μια καλή πρόθεση από την αρχή. Οπότε δεν είδα κάτι πολύ.
0: Νιώθεις μια κατηγορία από μόνη σου. Δηλαδή ότι δεν ανήκεις σε συγκεκριμένα καλούπια όσον αφορά το τραγούδι. Και ότι ακολουθείς ένα δικό σου δρόμο εντελώς. Απ' έξω.
1: Και ναι και όχι. Αφενός δεν μπορώ να χαρακτηριστώ μόνο με ένα ύφος και είδος. Αφετέρου υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω. Και στο τραγούδι βασικά και στη μουσική, που δεν νιώθουν ότι ανήκουν κάπου. Οπότε νομίζω έχουμε φτιάξει μια δικιά μας ομάδα, όλοι εμείς που δεν πιστεύουμε ότι ανήκουμε κάπου, χωρίς αυτό να μας κάνει να νιώθουμε πιο ιδιαίτεροι, πιο special, πιο μοναδικοί. Ναι, θα με ζόριζε, να σου πω την αλήθεια, να ανήκω μόνο σε μια ομάδα.
0: Σε ένα καλούπι, σε ένα πλαίσιο.
1: Σε ένα καλούπι, ναι.
0: Όμως, είσαι μια κατηγορία από μόνη σου, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ προηγούμενο εγώ καλλιτέχνηδας. Καλλιτέχνη, ο οποίος μπήκε με χιούμορ στο τραγούδι, γυναίκα ειδικά, και μπήκε στη διαδικασία του τόσο πολύ, της τόσο πολύ εξωστρέφειας. Δηλαδή, μπαίνει σε μια διαδικασία, έκανε ένα live στην Τρίπολη από όπου κατάγομαι και κουρδίστηκε ο κόσμος και από τον πεζόδρομο απ' έξω. Άρχισαν να σε χαιρετάνε, μπαίναν άνθρωποι μέσα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι κάτι το οποίο το έχεις, είναι δικό σου και νομίζω ότι το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, αυτό μπορώ να το δεχτώ σαν μια διαφοροποίηση, κάτι πιο ιδιαίτερο, το κομμάτι της επικοινωνίας, και ότι θέλω να κάνω χιούμορ, θέλω να τα λέω αυτά που σκέφτομαι. Θέλω να ρέει το πράγμα χωρίς πολύ σκέψη και σοβαροφάνεια.

0: είσαι ένα πολυπράγμων στοιχείο μέσα στην τέχνη για μένα. Φυσικά το next big thing που γράφει και αρχίσει η συντακτριά μου, γιατί τέτοιο ηχόχρωμα, τέτοιο μέταλλο, τέτοια σπασίματα μη λαϊκής τραγουδίστριας, τέτοια ικανότητα μίμησης, αλλά με δικό σου ηχόχρωμα εντελώς, έτσι ώστε να σε καταλαβαίνουμε ακούγοντάς σου.
1: Δεν ήξερα θα πούν τόσο ένα πράγμα για μένα σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε τον
0: Νίκο. Τι περιμένεις να ακούσεις, δηλαδή.
1: Νίκο μου, ευχαριστώ για όλα αυτά. Κοίταξε,
0: δεν είναι ζήτημα κοπλιμέντου. Είναι ζήτημα, όπως είπες και εσύ, είσαι ενσυναισθητική, ρεαλίστρια, ευαίσθητη. Εγώ στέκομαι στο ρεαλιστής. Και ρεαλιστής όσον αφορά τα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι όπως μπορώ να τα δω με το μάτι των 55 ετών που έχω και κρίνοντας από πίσω προς τα μπρος. Έτσι λοιπόν σήμερα σε κατατάσσω σε μια ειδική κατηγορία τραγουδιστριών, οι οποίες μπορούν εύκολα να πάρουν τον κόσμο μαζί τους, για πλάκα, Μεσί, Μποφίλιο, Ζουγανέλη, εύκολα, για πλάκα δηλαδή, και από εκεί και πέρα μια καινούργια γενιά τραγουδιστριών που δεν μας έχει δείξει ακόμα τίποτα. Δηλαδή, έχουμε πάρει μια διασκευή του Γιασεμιού και έχοντας υπόψη μου το καινούριο τραγούδι που πρόκειται να βγάλεις του Κώστα Λιβαδά, που είναι...
1: Έτσι, το θαύμα της φύσης.
0: Το θαύμα της φύσης, νομίζω, το πέτυχε. Και έγραψε κατά παραγγελία πάνω σου ο Κώστας
1: είναι
0: Λιβάδας.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ένας μεγάλος δημιουργός για μένα, όλων των εποχών μεγάλος δημιουργός και με ιδιαίτερη τάση στο σουξέ, αν μου επιτρέπεις. Γιατί τώρα δεν είναι λίγα αυτά που έχει κάνει.
1: Όχι, καθόλου λίγα.
0: Ό,τι ντουέτο έχει κάνει είναι σουξέ.
1: Καθόλου λίγα και την περίμενα αυτή τη συνεργασία, την ήθελα πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερος τύπος. Έχω γελάσει πάρα πολύ στο στούντιο μαζί του.
0: Αλλά όχι εύκολος καλλιτεχνικά.
1: Όχι. Είχαμε μια ωραία εκρηκτική σχέση. Γιατί και σε πράγματα που μπορεί να έλεγα, όχι, Κωνσταντίνα, δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω, τι να κάνουμε, τι αυτό, τι εκείνο. Βάλε το. Περίμενε, γιατί καταλαβαίνει. Μου λέει, ξέρω ότι έχεις δέπει, κάνω ένα κουράγιο, θα σ' αρέσει. Και πάω σπίτι και το ακούω και λέω, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι, φανταστικός.
0: Ο Κώστας Λιβαδάς έχει μελοποιήσει από Μυρτιώτισσα, το έρωτα στα Χανάν αυτό, μέχρι τώρα το για να σε συναντήσω με το Λιδάκι, η επιμονή του Τζουγανέλη, δηλαδή τραγούδια τα οποία δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

0: Ο κόσμος λέει...
1: Όσον αφορά τις συνεργασίες σου, στην πίστα πάνω, να το πω έτσι, στο σανίδι, να το πω. Έχεις κάνει την τελευταία που θυμάμαι εγώ, την Ταράτσα με το Φίβο, η οποία ήταν μια παράσταση απίστευτης πρωτοτυπίας, να το πω έτσι, και νομίζω ότι έβαλε τον κόσμο στο πλαίσιο της αγάπης πάλι από την αρχή του έντεχνου τραγουδιού, αφού εντάσσεται μέσα εκεί ο Φίβος. Μπορεί να μην πιστεύει και ο ίδιος σε ταμπέλες, αλλά το ότι μπήκε σε μια διαδικασία να σε καλέσει στην Ταράτσα, για μένα είναι δύναμη.
0: Ήταν καιρό αφιέρωμα, είχαμε Μίμη Πλέσα.
1: Μίμη Πλέσα, ε.
0: Ναι. Και ήταν πολύ ωραία συγκυρία. Ήταν ένα από τα όνειρά μας, το πω έτσι, που πραγματοποιήθηκαν, και το καταχάρηκα. Είναι από τις πολύ αγαπημένες μου βραδιές η Ταράτσα του Φίβου.
1: Επίσης, τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα,
0: ναι,
1: την οποία την έζησες και από κοντά. Και έχω 10 ερωτήσεις να κάνω, θα είμαι ευγενικός και θα κάνω μία-δύο.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
0: Όλες οι λέξεις που θα προλάβω να χρησιμοποιήσω έχουν μέσα κάτι μεγαλειώδες. Φοβερό σκέρτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος σε αυτό το πράγμα που έχει η Μαρινέλα και είχε. Και παρότι ήμουνα η τελευταία χρονιά που ήταν ενεργή, ας πούμε, η συνεργασία μας ήταν την τελευταία της χρονιά, αυτό δεν το καταλάβαινες. Δηλαδή, το ζήλευες και έλεγες, μακάρι. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που τελικά τη βλέπαν, γιατί έρχονταν και κόσμος που δεν την είχαν δει live για πολλά χρόνια, μπορεί ποτέ ή μπορεί για πολλά χρόνια. Και είναι αυτή η ερώτηση ότι μπορεί. Αν μπορεί, λέει, το βλέπεις αυτό το πράγμα και ζηλεύεις και λες, Χριστέ μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ, για παράδειγμα, που κοντεύω 30, τι είπαμε, 30, που κοντεύω 30, μπορώ να πάρω τα πόδια μου θεωρητικά. Οπότε, ας πούμε, είναι μάθημα απλά η ύπαρξή της. Δεν ξέρω.
1: Στην τεχνική της έκλεψες τίποτα?
0: Ναι.
1: Τι της έφαγες?
0: Τι της έφαγα? Δανείστηκα. Τα περαμέντο και πολύ χέρι και πολύ ψυχή.
1: Βιμπράτο και...
0: Δεν ξέρω, ξέρεις τι, αυθόρμητα όταν παρατηρώ καλλιτέχνες που μου αρέσουν, παίρνω πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω επακριβώς με σημείο θα πάρω αυτό, θα πάρω εκείνο. Αλλά όλο το αλέγκρο στοιχείο της, νομίζω.
1: Και από το χαρακτήρα της τι πήρες? Αυτό το ακούραστο, αυτό το μπαίνω στη διαδικασία να είμαι πιο πεινασμένη και στην, ναι, τελευταία μου εμφάνιση με την ίδια αγάπη, με την ίδια τρέλα.
0: Ναι, ναι. Είχε το μπρίο του, τον αφορμητισμό του να λέει αυτό που πιστεύει και αυτό που πιστεύει στην πραγματικότητα να είναι σωστή. Δηλαδή δεν έλεγε ποτέ πράγματα τα οποία ήταν της τύχης. Ήταν επακριβώς και σε πρόβα ήμασταν, ας πούμε, και έβλεπα ότι στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη πρόβα εμείς μπορεί να είχαμε ακόμα χαρτιά και την έβλεψε καθόταν κάτω και ήταν αραχτή, σκυμμένη και έλεγε γιατί έχουν χαρτιά τα παιδιά, γιατί έχουν χαρτιά ακόμα, και έλεγες πού το είδες, θα τα κρύψουμε τα χαρτιά, δηλαδή δεν τα βλέπε όλα.

0: και σου ζητώ συγγνώμη.
1: Ποιο είναι το αποθυμένο σου από καλλιτέχνες να δουλέψεις στα άμεσα σχέδιά σου?
2: Με το Φίβο του Δελιβοριά δεν έχω συνεργαστεί ακόμα ουσιαστικά. Ήταν αυτό μια πολύ μικρή γεύση που πήρα.
1: Και δισκογραφικά εννοείς?
2: Ναι, και δισκογραφικά. Το πιστεύω πολύ αυτό το συνδυασμό.
1: Γιατί είναι και ο στίχος στη μέση με το Φίβο.
2: Ναι.
1: Άσχετα με τη μελωδία, είναι αυτή η πρωτοτυπία στο στίχο και είναι, ναι, αυτά τα καινούργια θέματα που μόνο αυτός μπορεί να εισάγει.
2: Αυτό. Αυτό. Συμπληρώνεις ακριβώς την πρόθεσή μου.
1: Τεράστια στιχουργάρα, Φίβος Δελιβοριάς.
2: Το περίμενα πώς και πώς, δηλαδή.
1: Έχουμε την τιμή να κατάγεται από εκεί, από την Αρκαδία, από το Βαλτέτσι.
2: Σας έχετε βγάλει αρκετούς.
1: Έχουμε βγάλει πράγμα. Άμα κάτσεις και βάλεις κάτω Νίκο Γκάτσο, Κώστα Καριωτάκη, έχουμε βγάλει πράγμα εκεί πέρα. Και φυσικά και σε νεότερες εποχές έχουμε βγάλει Βασίλη Παπακοσταντίνου, Κώστα Τουρνά, Φίβο Δελιβοριά. Έχουμε κόσμο βγάλει. Ξέρεις, όπου δεν υπάρχει σοδιά, όπου δεν υπάρχει πλούτος, υπάρχει πνευματικός πλούτος. Γιατί γυρνάει από την ανάποδη. Τα πιο ορεινά μέρη έχουν βγάλει τους περισσότερους ποιητές. Σε σχέση με τη δισκογραφική σου δουλειά την καινούρια, θα έμπαινες ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείς ότι θέλω να γίνω λίγο πιο ξεδιάρα, ρε παιδί μου, να τους περάσω ένα τραγούδι να το χορέψουνε? Τύπου, δεν σου είπα εγώ να το πάρεις το τραγούδι από κάποιον ο οποίος είναι λαϊκός, αλλά θα μπορούσε να είναι το «Όταν σου χορεύω» του Φίβου που πέρασε, ξέρω εγώ, με την Ρένα Μόρφη. Να τους καθίσω στο σκαμνί και μετά να τους πω τι θέλω εγώ.
2: Κοίταξε, δεν αποφεύγω το σουξέ. Θέλω να πω, η πρόθεση είναι να αρέσει ένα τραγούδι, να με εκφράζει, να αρέσει, να κερδίσει τον κόσμο, να μπει στα αυτοκίνητά τους, στα σπίτια τους, στις συσκευές τους, στο μυαλό τους, στη συνείδησή τους. Αυτή είναι η βασικότερη πρόθεση. Τώρα, αποκλειστικά και μόνο σουξέ τύπου θέλω όλη η Ελλάδα, τέτοια μεγαλομανία, ας πούμε, δεν έχω. Μεγαλομανία. Αυστηρό ακούγεται αυτό, θα πω στον εαυτό μου. Άμα θέλεις να τα ακούσουν και μπορεί να γίνει σουξέ, να το κάνουν. Δεν ξέρω καμιά μυστική συνταγή, να σου πω την αλήθεια.
1: Κοίτα,
2: μακάρι.
1: Τα δύο βασικά στοιχεία που είναι η φωνή και το άλλο που είναι το πρόσωπο, μου λέει παλιότεροι συνθέτες, πρέπει να έχει φάτσα η τραγουδίστρια. Πρέπει την ώρα που τραγουδάει το πρόσωπο της να εκπέμπει αυτό που τραγουδάει. Και όχι κάτι διαφορετικό.
2: Και ας έχει σκεφτεί πολλές φορές αυτό, Νίκο. Πάρα πολύ. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Βλέπω καμιά φορά βιντεάκια και προσπαθώ να καταλάβω και σε live φυσικά τι με ξενίζει. Και λέω, ωραία. Ακούω στίχο, αλλά βλέπω ένα άλλο συνέστημα το οποίο σίγουρα σκέφτεται κάτι διαφορετικό από αυτό που τραγουδάει. Και εκεί κομπλέρει πολύ. Έχεις δίκιο.
1: Και εκεί είναι, νομίζω, και η διάκριση της επιτυχίας, αυτή τη λεπτομέρεια επάνω, δηλαδή ότι μπαίνει στη διαδικασία ο άλλος να το πιστέψει αυτό που ακούει. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα δεν το πίστευε.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, οκ, okay, είναι ο στίχος, είναι η μουσική, αλλά είναι ο μετασχηματιστής αυτών των δύο της ερμηνείας, ο οποίος το περνάει
2: είναι
1: από κάτω. Υποτιθεί. Και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο σου ατού. Το πρόσωπο. Δηλαδή, είσαι κινησιολογικά στην πένα.
2: Θα ματιάξεις.
1: Όχι, όχι. Το πρόσωπο έχει τεράστια σημασία. Κάτσε και κοίτα προς τα πίσω. Χαρούλες Αλεξίου. Κάτσε και κοίτα πράγματα. Είναι δηλαδή το πώς το μεταδίδεις. Και ίσως να είναι παλαιάς η άποψή μου, γιατί είμαι κι εγώ παλαιός, αλλά νομίζω ότι εκεί διαφέρει. Και στους πιτσιρικά σήμερα.
2: Να σου πω, πρέπει να είμαστε καλοί παραμυθάδες. Πρέπει να... Αυτό. Είμαστε παραμυθάδες, θεωρώ. Όπως παλιά οι γιαγιάδες καθόντουσαν και λέγαν το παραμύθι και έβλεπε 45 παιδάκια στη μία γιαγιά και η άλλη που δεν τα έλεγε καλά είχε το ένα και είχε κοιμηθεί. Το ίδιο πράγμα να είμαστε και εμείς. Έχουμε να πούμε ιστορίες και το ιδανικότερο είναι να πείσουμε αυτή την ιστορία, να την ακούσουμε μέχρι το τέλος, να την καταλάβουν, να θέλουν να την ξανακούσουν πολλές φορές.
1: Η σχέση σου με τους άντρες στον χώρο, δηλαδή. Στην έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας μπήκε στη διαδικασία να σε ενοχλήσει κάτι από αυτά που συνέβησαν?
2: Όχι. Τίποτα, πολύ λάδι την
1: κύριε,
2: έχω περάσει, να ξέρεις.
1: Κύριε.
2: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει.
1: Είδες το έντεχνο.
2: Είδες τι ωραία, ανθρώπινα πράγματα. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Τώρα να έκανα τόσο καλό uppercut που να μην πρόλαβε να γίνει, αλλά να υπήρχε πρόθεση. Όχι, δεν θα το ψάξω τόσο. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα, θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες.
2: Καταγγελία εδώ.
1: Σε παρακολούθησα στη συνέντευξή σου στο Ζήση Ρούμπο στον Καράζ. Φυσικά με τη Σελήν Διόν και με όλες τις μιμήσεις των κερδίσεις των άλλων. Μπαίνεις σε μια διαδικασία αναπαραγωγής και φυσικά μέσω social media και αυτό κάνει δουλίτσα. Αλλά έχεις σκεφτεί καθόλου, ξέρω εγώ, να τραγουδήσεις Σότι Βολάνη? Πού να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ.
2: Πού να σε βρω, να σου πω. Αυτή η εποχή τη καλή τη ανάσε. Πού να σε βρω. Ναι, όχι, δεν έχω σκεφτεί. Τα κάνω κέφι όταν τα βρίσκω. Σε ραδιόφωνα, σε κέντρα εστίαση, σε γλέντια, σε χορούς και αυτά. Αλλά πόσο να τα αλλάξω, δεν έχω τέτοια έμπνευση.
1: Με τα γυρίσματα που έχεις όμως, μπορείς να πατήσεις και εκεί πάνω, γονίδι.
2: Μιμητικά είναι. Μιμητικά μπορώ να κάνω πολλά. Όπως και μπορώ να γράψω για πλάκα, το καλύτερα λαϊκά τραγούδια από σένα που λέω λόγος. Άμα να κάνω κάτι σοβαρά, δυσκολεύομαι. Σε όλα τα πράγματα. Αν μου πεις, έλα να παίξουμε, σαν να είναι ζω 7 πράγματα, ναι, να γράψω 3 λαϊκά τραγούδια, έτοιμα. Επόμενο. Αυτό. Επόμενο challenge που θα βάλουμε.
0: Σποδόν. Σελίν Διόν.
1: Το χιούμορ σου σε σώζει, στις περισσότερες των περιπτώσεων.
2: Έτσι ξεκίνησε. Είναι άμυνα. Είναι ασπίδα, άμυνα, όπλο αν το θες, μαξελαράκι. Είναι τα πάντα το χιούμορ. Σε σωστές δόσεις πάντα πρέπει. Πολύ πιο παλιά, πολύ πιο μικρή. Θα μπορούσε κάποιος να πει εύκολο ότι είμαι επιφανειακή, επειδή όσο πιο μεγάλη ανασφάλεια, τόσο πιο πολύ το χιούμορ. Αλλά με τα χρόνια άρχισα να το φτιάχνω το σωζύγιο, ας πούμε, και να λέω ότι τώρα θέλει σοβαρά, τώρα μπορούμε να το κάνουμε, ή θέλει ισορροπία, αλλά με έχει σώσει πάρα πολλές φορές.
1: Οι χιουμορίστες και οι μεγαλύτεροι μας κομικοί ήταν άνθρωποι με βαριά ψυχολογικά προβλήματα. Άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματική τους ζωή ήταν πάρα πολύ σοβαροί. Από το Θανάση Βέγκο, αν το πάρεις, μέχρι όπου και να το φτάσεις, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Σταυρίδη, τον Μίμη Φωτόπουλο, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει σκληρά και είχαν και μια άλλη αντιμετώπιση στη ζωή τους, επειδή έπρεπε προς τα έξω να προσφέρουν γέλιο εποχές δύσκολες, εποχές πείνας, εποχές εξορίας, εποχές φυλακίσεων, εμφυλίων πολέμων. Λέβαια. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο γύρναγε μπούμεραγκ σε σχέση με αυτό που έβγαζε προς τα έξω. Εσύ σαν άνθρωπος είσαι έτσι, δηλαδή έχεις τις βαριές σου στιγμές, έχεις τις τρέλες σου. Σε έχω δηλαδή, αν τσαντίζεσαι, να το σπάσω το τραπέζι τύπου. Δηλαδή, να βγαίνεις...
2: Αυτά μου τα στοιχεία τα ανακάλυψα τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν ήμουν τόσο οξύθυμη, ήμουν πιο μαζεμένο παιδί. Τώρα που αρχίζω και διεκδικώ χώρο και δίκιο και. Ξέρεις, άμα το έχεις μου, συγγνώμη την έκφραση. Μιλάμε έτσι. Άμα το έχεις σοπάσει για χρόνια το στόμα σου, για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θες να είσαι το καλό, το ταπεινό παιδί, έρχεται η στιγμή που ξεσπάς και παίρνει σβάρνα και πράγματα και άνθρωπους που δεν χρειάζεται.
1: Στο.
2: Πάλι το ισορροπώ και αυτό. Χαμός. Πολύ ψυχοθεραπεία.
1: Όντως.
2: Ναι, αλήθεια. Καλά είμαι. Δεν βγάζω νεύρα γενικά. Αλλά και την οξυθυμία μου την έχω και πάρα πολύ κλάμα μπορώ να ρίξω. Γενικά όλα μου τα συναισθήματα είναι σε πολύ. Όλα. Μόνο το άγχος δεν υπάρχει πολύ.
1: Γι' αυτό μάλλον εξισορροπούνται. Ναι. Δηλαδή μπαίνουν στη διαδικασία το ένα ως αντίβαρο με το άλλο το να λειτουργήσει. Ναι. Τραγουδάγεις από μικρή.
2: Ναι, βέβαια.
1: Σε όλα τα πάρτι, σε όλα τα τέτοια.
2: Σε κανένα πάρτι. Μόνο στο σπίτι.
1: Μόνο στο σπίτι.
2: Δεν, αυτό το show off του δείτε με.
1: Δεν το έχεις.
2: Δεν το είχα. Έπρεπε να μου πεις.
1: Να το βγάλεις.
2: Κάνε. Ναι. Να κάνεις, μπρόξε. Ή να κάνει.
1: Και ποιος έσπρωχνε.
2: Μαμά, μπαμπάς, αδερφή, φίλοι. Είναι να κάνει, είναι να λέει, είναι να δείχνει. Εγώ που μόνο μου δεν είναι. Τώρα θα σας πω. Δεν ήθελα γενικά να τραβάω πολύ την προσοχή. Πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Πολύ οξύμορο, δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
1: Η μαμά και ο μπαμπάς τι σκέφτονται σήμερα.
2: Είναι πάρα πολύ περήφανη. Είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί δεν υπήρξε καμία στιγμή να υπονοήσουν ότι δεν μπορώ να το κάνω. Χωρίς αυτό να δημιουργήσει ούτε ναρκιστικά σύνδρομα, ούτε ότι είμαι εγώ και καμιά άλλη. Υπήρχε μια πολύ ωραία ασφάλεια ότι αυτό αγαπάς, αυτό θες να κάνεις, κάντο, τι καλή σου τύχη.

0: σου. Ένα top 3 Ελληνίδων τραγουδιστριών που αποθεώνεις και γουστάρεις. Ποιες είναι?
1: Χάρης Αλεξίου, μιας και την ανέφερες. Τώρα, μην το κάνουμε αυτό. Μαρινέλα, δεν μπορώ να μην το κάνω, ασχέτως που το συζητήσαμε και εν ώψη της συνεργασίας, αλλά και δηλαδή, τώρα που την έχω γνώσει και καλύτερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ Τσαλιγοπούλου. Πάρα πολύ. Είναι, και τα τελευταία χρόνια που τη βλέπω περισσότερο σε live, είναι νεράιδα αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει η άβρα που βγάζει. Τρομερή.
0: Και φυσικά απίστευτο ρεπερτόριο. Δηλαδή, ναι. Και αυτή και η Αρβανιτάκη. Δηλαδή έχουν πει τραγούδια, πολλά τραγούδια. Έχεις κάνει και διασκευή το Είναι Εντάξει
1: σωστά,
0: μαζί μου.
1: Σωστά.
0: Και ένα ντουέτο με τον Πάνο Μουζουράκη.
1: Βέβαια. Είχαμε κάνει τη γιορτή. Σωστά, τι γιορτή κάναμε, ναι.
0: Η οποία για εμάς τους τηλεοπτικούς, ακούστηκε και στη Γη της Ελιάς.
1: Στη Γη της Ελιάς, ναι.
0: Κάνοντας επιτυχία.
1: Χρήστος Τηλιανού ήταν μουσική, να πούμε, και Ελένης Γιώγα στίχους. Μουσική στίχους, ναι. Πολύ ωραία συνεργασία, πολύ ωραίο τραγούδι. Και είχε πολύ ωραία προβολή. Όλα πολύ ωραία.
0: Αλλά και με τον Κωστή Μαραβέ για συνεργασία.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ αυτά τα ξεχνάω, μα δεν με ρωτάτε. Τα ξεχνάω. Κακώς. Πολύ ωραία χρονιά κι αυτή.
0: Τι επίγευση σου άφησε ο Κωστής Μαραβέγιας, ένας άνθρωπος ορχήστρα?
1: Ξαναθυμήθηκα πώς είναι να χορεύεις ανέμελα.
0: Ιταλικό μπρίο έβαλε στην όλη υπόθεση.
1: Πολύ εξωστρέ, πολύ χαρά. Δηλαδή ξαφνικά είσαι έτσι και δεν ξέρεις γιατί. Ξεχνάς, πραγματικά ξεχνάς όλες τα προβλήματα. Είναι φοβερό ότι πολύ έξω καρδιά.
0: Το χρειαζόμαστε στο τραγούδι, αν και... Ναι. Το 95% των ελληνικών τραγουδιών είναι στη βαριά κατάθλιψη μέσα. Πώς, και όχι άδικα.
1: Καημός, καψούρα, έχουμε σφαγίδα.
0: Όχι άδικα, τώρα προέρχεται από τα αρχαία χρόνια. Ο πόνος, το ντέρτι.
1: Τρόποι να πεις κάτι. Όλα χρειάζονται, προφανώς. Αλλά ναι, και μια ευχάριστη νότα. Δεν μπορείς να ακούσεις ντέρτι και καημό και τον Αύγουστο.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσες να ερμηνεύσεις το «Άνοιξε πέτρα», παραδείγματος χάρη.
1: Πότε?
0: Λέω, ρε παιδί μου, να μπει στη διαδικασία να το εννοήσεις το «Άνοιξε πέτρα». Να είσαι τόσο dramalized, να του κάνεις τόσο dramalization και να το βάλεις στη διαδικασία να το βγάλεις.
1: Σαν ρόλο στο θέατρο, ναι.
0: Ναι.
1: Σαν ρόλο πολύ συγκεκριμένη συνθήκη σε μια συναυλία. Αν δεν παρεξηγηθεί ότι αποφάσισα εγώ, η Νίνα, να τραγουδήσει το «Άνοιξε πέτρα» έτσι, γιατί ξύπνησα, ναι. Δηλαδή... κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, για μένα, κάποια πράγματα καλό είναι να τα πιάνουμε ή όχι ακόμα ή ποτέ, αναλόγως, στον καιρό τους. Δεν είναι όλα για όλους.
0: Το «Εγώ θα πάρω καπετάνιο» όμως θα το τραγούδαγες.
1: Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή, πριν το χορτάσω. Λοιπόν.
0: Να τον χάνω.
1: Φοβερό. Να τον χάνω.
0: Να φεύγει πριν με βαρεθεί.
1: Πριν με βαρεθεί.
0: Και όταν του καραβιού η ρότα.
1: Και όταν του καραβιού η ρότα. Να μου καλεί.
0: Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
1: Και πρώτα πιο πολύ.
0: Αυτό είναι το φοβερό με τις γυναίκες. Δηλαδή, να τον εθέλω όπως πρώτα και όπως πρώτα πιο πολύ είναι το εγκεφαλικό της όλης της ιστορίας. Από όλα τα

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: 5,000 people who lost everything. They deserve justice. Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
2: You're a lawyer. Lies come with the territory.
3: She tried to kill me.
4: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
5: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
6: There was someone else in the car.
7: Do you think your firm killed Christine?
8: Nothing comes to mind.
9: It blackmailed
10: me. Damages.
5: Come back, Ellen.
10: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
11: Sideways in linen.
10: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
11: Oh, shit.
12: I am happy here. Morning.
10: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
12: I can either go back to London and resume my old life.
13: Yeah, do that.
10: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αστερόσκονη.
2: Ποίηση διαβάζεις καθόλου?
3: Διάβαζα.
2: Τι διάβαζες?
3: Ω, μην με μπλέξεις τώρα.
2: Τι διάβαζες?
3: Καβάφη.
2: Αγαπημένο.
3: Μια Γαλλίδα. Γαλλοελληνίδα. Κάτι μικρά τευχάκια είχα της μαμάς μου. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα εκτεθώ. Δεν θυμάμαι.
2: Ελληνογαλλίδα. Όχι Τατιάνα Γκριτσιμιλιέξ. Όχι.
3: Όχι. Είχε κάτι εκδόσεις. Είχε μικρά τευχάκια. Σκιά, φως κτλ. Που τα έχει πολύ, πολύ ωραία γραμμένα. Στην καραντίνα τα διάβαζα. Αλλά δεν θυμάμαι. Είμαι κακή με τα ονόματα.
2: Από Καβάφη, κανένα αγαπημένο?
3: Δεν θυμάμαι πλέον. Όχι. Έχουμε πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Ένα σε αφορά. Αυτό που διάλεξε και ο Τσίπρας για βιβλίο, την Ιθάκη. Τους κύκλοπες και τους λεστριγόνες δεν τους βρήκες μπροστά σου. Το φοβερό το Ποσειδώνα δεν τον έστησε μπροστά σου. Αν μεν η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση, το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει. Που το διακατέχει. Και το σώμα σου και το πνεύμα σου. Αυτό που είπες, η ενσυναισθητική ρεαλίστρια ευαίσθητη μετάφραση.
3: Έτσι, μπράβο. Έχω έμπνευση να γραπτεί, ήταν αυτή η συνέντευξη σίγουρα. Θα γράφω καλύτερα. Στις συνεντεύξεις, στις γραπτές, τα λέω καλύτερα σίγουρα.
2: Θα σου πρότεινα πάντως, έτσι στα break σου και στη φάση σου, να διαβάζεις κανένα πολυδούρι, να μπεις στη διαδικασία, καμία κυκίδη μουλά. Έχει πολλά να σου πει. Από το έρωτας είναι η εκτόξευση στο διάστημα χωρίς στολή και πύραυλο, μέχρι...
3: Θα συγκινηθώ άμα να διαβάσω αυτά.
2: Ναι, μέχρι το μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν με την ψυχή στο βλέμμα, στολίστηκα το υπέρτατο της ύπαρξής μου στέμα. Δηλαδή, αυτά είναι τώρα δεκαετία του 30 της Πολυδούρη, αλλά μιλάει για σήμερα και μιλάει για την ψυχολογία της γυναίκας που έχουμε ξεχάσει. Για την ψυχολογία εκείνης της γυναίκας που από την αρχαιότητα, ξέρεις, στην αρχαία Αθήνα είχαμε χωρίς παράθυρα τις γυναίκες, με μπούργκες. Ο Περικλής υποτίθεται ότι ήταν ο πιο προοδευτικός και είχε την ασπασία, ξέρω εγώ, σαν γυναίκα, αλλά δεν την παρουσίαζε και πολύ, ξέρω εγώ, από ένα σημείο και μετά. Αλλά φτάνοντας σήμερα, είναι η διαφορά που έχουμε σε σχέση με το παρελθόν είναι το πόσες γυναίκες γράψανε και μυθιστορηματικά, αλλά και ποιητικά. Το ότι μπήκαν σε μια διαδικασία ίσου ζυγού με τους άντρες ποιητές. Πολλούς άντρες ποιητές, οκ, αλλά πάρα πολλές γυναίκες ποιήτρες σε σχέση και με το εξωτερικό.
3: Σωστό.
2: Πώς νιώθεις για τη σημερινή Ελλάδα, για αυτά που βλέπεις γύρω σου, παρακολουθείς ειδήσεις?
3: Παρακολουθώ, ακούω λίγο στο ραδιόφωνο κάποια άρθρα, τηλεόραση όχι πολύ συγκεκριμένα, αλλά προσπαθώ να παίρνω στοιχεία, να ρωτάω φίλους μου που ξέρω θα μου τα μεταφέρουν σωστά, κατανοητά, εύκολα, για να έχω μια εικόνα του τι γίνεται.
2: Σε αγχώνει το αύριο με αυτά που ακούς?
3: Με αγχώνει το αύριο πολύ. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω. Νομίζω είναι πολλών ανθρώπων ερώτημα αυτό, όταν ειδικά δεν είναι πάρα πολύ πολιτικοποιημένοι, για να έχουν ένα έτοιμο πλάνο στο μυαλό τους, πρέπει να κάνουμε έτσι, πρέπει να κάνουμε αλλιώς. Με ανησυχεί, αλλά θα σου πω το πολύ κλισέ. Προσπαθώ να φτιάχνω τον κόσμο μου, τον κύκλο μου, το δικό μου περιβάλλον, να κάνω ό,τι πιο ορθό, σωστό, πρέπον, ευχάριστο μπορώ για τους δικούς μου ανθρώπους.

0: Ο καθένας μέσα μας έχει ένα κουσουράκι, ένα κουβαράκι άλυτο. Ο καθένας μέσα μας προσπαθεί να βρει την άκρη απλά για να τραβήξει λίγο και έκπληκτος να μάθει τον εαυτό του.
1: Έτσι.
0: Το να μάθουμε τον εαυτό μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε τι ποσοστό νομίζεις ότι τον ξέρεις το δικό σου τον εαυτό?
1: Μέχρι να πεθάνω, δεν θα τον έχω μάθει πλήρως. Να μιλήσω με ποσοστά, θα πω ένα καλό 75%. Πάνω από το μέτριο δηλαδή. Γιατί πάντα εκεί το 6-7 είναι πολύ πλαδαρό και safe. Θα πω ένα 75 γιατί το παλεύω.
0: Θα σε βοηθούσε να μάθεις τον εαυτό σου ο ίδιος ο εαυτός ή ένας άνθρωπος ο οποίος θα ενδιαφέρονταν πιο πολύ για σένα από ότι εσύ για τον εαυτό σου?
1: Κοίταξε, εγώ που προσπαθώ να είμαι πολύ συνειδητή για τους λόγους των πράξεών μου κάθε φορά ή για τους λόγους ενός συναισθηματός μου, το καταλαβαίνω από μένα για μένα. Δηλαδή, με βοηθάει ο εαυτός μου να βρω τον εαυτό μου και να το καταλάβω. Αλλά σίγουρα ένα feedback από κάποιον τρίτο, τέταρτο άνθρωπο εξυπηρετεί αρκετά.
0: Και από κάποιον δεύτερο άνθρωπο, ο οποίος θα σε αγαπούσε μέχρι τα νύχια, όπως έλεγε ο Κώστας Δουρνάς στη συνέντευξη που κάναμε. Mm-hmm. Δηλαδή, από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δεν θα ήταν ένα challenge για σένα όσον αφορά τον εαυτό σου τον ίδιο? Δεν θα σου δίνει άλλες προοπτικές?
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Η επιδερμική σχέση και η επιφανειακή σε φτάνει μέχρι ενός σημείου.
1: Ναι.
0: Όταν σε σκάψει ο άλλος, όταν σε γδάρει, όταν σε πάει στη διαδικασία, όταν δεις αυτό το θεματάκι, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία προσωπικής αναγέννησης.
1: Εκεί είναι μεγάλη πάλι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτό θα συμβεί πολύ εύκολα και στις πιο στενές επαφές που θα φτιάξουμε με έναν σύντροφο, ας πούμε. Γιατί εκεί γίνεται πολύ σκάλισμα. Δηλαδή έρχεται με ολόκληρη ομάδα και σου λέει: εδώ είναι η μαυρίλα. Πάμε όλοι παρέα μαζί. Και αυτό, αν δεν θες να το σκαλίξεις, τσούζει πάρα πολύ. Και θυμώνεις. Εκεί βγαίνει και η οξυθυμία και τα νεύρα και το άγχος και οτιδήποτε. Τύπου, γιατί το αγγίζεις, πονάει. Και ξανά το χέρι στην πληγή. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος τρόπος, να σου πω την αλήθεια. Να μας μάθουμε.
0: Σαν λαός, χρειαζόμαστε ομαδική ψυχανάλυση.
1: Καλά.
0: Να μαζευτούμε σε ένα ενιαίο χώρο, να πάει ένας μπροστά και να αρχίσει να λέει: έλα, πες τώρα.
1: Τρέχοντας. Ατομική και μετά ομαδική όλοι μαζί, σαν ζευγαριού, αλλά κοινωνίας. Σίγουρα.
0: Μόνο από αυτά που γίνονται στο δρόμο. Μόνο από τους τσακωμούς, σπάνε κάθε μέρα το ρεκόρ του τσακωμού στο δρόμο. Πολύ θυμός του κόσμου και θυμός χωρίς εκτόνωση.
1: Χωρίς εκτόνωση, γιατί υπάρχουν πολλές πληγές. Ο θυμός αυτό είναι. Υπάρχει πολύς πόνος που δεν έχει ανακουφιστεί ποτέ από τα βασικά πρόσωπα. Άρα ψάχνουμε να τα βρούμε σε πάλι ανθρώπους. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να τσακωθείς με κάποιον στο δρόμο, γιατί θα φύγεις σε λίγο και δεν σε απασχολεί, αν το τσακωθείς με τη μάνα σου. Γιατί έχεις ενοχές, γιατί έχεις τα σύνδρομα, αυτό, το ένα, το άλλο. Ενώ στον άλλον δεν σε ενδιαφέρει αν μετά θα είναι καλά, δεν θα είναι καλά. Τα εκτοξεύεις και φεύγεις. Αυτό υπάρχει παντού. Είναι άβολο, είναι άσχημο, είναι άδικο. Δεν είναι οκ, γενικά.
0: Για να γίνει αυτό, βέβαια, πρέπει ο καθένας από εμάς να κοιτάξει τον εαυτό του περισσότερο, όχι με την κακή έννοια, αλλά με την καλή. Δηλαδή να ψαχτεί και στον ψυχιατρό του και στον ψυχαναλυτή του και να μπει σε μια διαδικασία διαφοράς του κόσμου σε σχέση με τον εαυτό του τον ίδιο. Και από την άλλη, να υπάρχει μια δικαιοσύνη στην Ελλάδα, η οποία δεν υπάρχει σε όλα τα ζητήματα. Από το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι τους μισθούς, έγραφε ο Μάνος Ελευθερίου, παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικοτοζούμε μέσα από την κούνια μας. Και από εκεί ξεκινάει μια διαδικασία που δεν αλλάζει εύκολα. Γιατί όταν από την κούνια σου ξέρεις ότι τα πράγματα θα είναι άδικα, μπαίνεις στην προσαρμογή τη λάθος ή μπαίνεις στη λάθος αντίδραση. Σε τίποτα σωστό δεν μπαίνεις.
1: Όχι, μα δεν μπορείς. Σε ένα λάθος πλαίσιο, πώς να βρεις το σωστό? Ό,τι και να διαλέξεις, λάθος θα είναι. Αφού αυτό που λες από την κούνια. Είναι πολύ άσχημο και δεν βρίσκεται εύκολα η λύση σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν σου δίνει το περιθώριο από την αρχή να κάνεις το σωστό. Θα βρουν έναν τρόπο να σου αλλάξουν τον δρόμο. Όχι έναν τρόπο. Χιλιάδες τρόπους.
0: Θέλω μια χάρη. Γιατί είσαι jukebox.
1: Ναι. Πετάξτε μου
0: και θα, κέρμα δεν θα πετάξουμε, αλλά θέλω, έτσι μου ήρθε στο μυαλό μου, έφαγα μια επιφύτηση. Θυμάσαι καθόλου το τραγούδι της Μπέση Αργυράκη, «Κορμί και αλάτι»?
1: Ναι.
0: Ένα ρεφρέν θα ήθελα.
1: «Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά, να να να να να». Να, να, να, να.
0: Γαλάζια μάτια.
1: Γαλάζια. Δι καλοκαίρι ήταν κι αυτό. Δεν είμαι καλά με τους στίχους. Βλέπεις που σου λέω για την αποστήθησή σου. Γιατί τα μισά δεν τα θυμάμαι. Παίρνω το τάμπλετ μαζί παρέα στο κοινό.
0: Εντάξει. Αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να μάθεις και τέτοια τραγούδια.
1: Βέβαια. Γιατί... Από ρεπερτόριο έχω αναπτύξει πάρα πολύ, Νίκο. Από στίχους ξεχνάω.
0: Αναλόγιο.
1: Αναλόγιο. Αυτό. Σώθηκα με το αναλόγιο.
0: Αυτό μπορεί να δείχνει και μια έτσι, ψιλοβλάβη όσον αφορά τη μνήμη.
1: Ω, μεγάλη. Αφού έχω δέπει, έχω θέμα και με τη μνήμη. Δεν θυμάμαι.
0: Αυτό καλό είναι αυτό.
1: Ναι, δεν θυμάμαι και αν μου κάνει κακό επίση.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό.
1: Του είχα νεύρα αυτού νου, αλλά δεν θυμάμαι γιατί.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, τα άμεσα μελλοντικά σου σχέδια ποια είναι, αν είναι ανακοινώσιμα.
1: Είναι, αυτά που είναι ανακοινώσιμα είναι ότι προχωράμε με το δίσκο μας και το καλοκαίρι θα έχω και δικές μου συναυλίες και σε συνεργασία με τον Απόν που είχαμε συνεργαστεί και πέρυσι και είχε πάει πολύ ωραία αυτή η σεζόν. Και για το χειμώνα, όχι ακόμα, αλλά έχω διάφορα στο μυαλό μου.
0: Ελπίζω να τα πραγματοποιήσεις όλα και ακόμα παραπάνω.
1: Μακάρι.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση. Είπα ότι είσαι το αντικαταθλιπτικό μας από το 2022. Θέλω πιο πολύ, Νίνα Μαζάνη, εγώ προσωπικά, πες το και στην εταιρεία σου, πες το και οπουδήποτε αλλού. Ήδη όμως ξεκινώντας από τον Κώστα Λιβαδά, νομίζω είναι ένα καλό μπάσιμο, καινούριο μπάσιμο,
1: ναι,
0: στο χώρο.
1: Δεύτερο άλμα, πιο υψηλό.
0: Πιο υψηλό, πιο υψηλό και να ξέρεις πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη αυτό, ιδιαίτερα άτομα που είμαστε σοβαροφανείς και άτομα τα οποία θεωρούμε ότι έχουμε πιάσει τη ζωή, έχουμε καβαλήσει τον κεραυνό από τα κέρατα και πάμε. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη και περιμένω όταν θα έχεις φτάσει στον κολοφόνα της δόξα σου, όπως λέει και η τέτοια, και θα είσαι με χιλιάδες κόσμο από κάτω σε μία συναυλία, να απομυθοποιήσεις η ίδια τον εαυτό σου και να συνεχίσεις να χορεύεις και να τραγουδάς με τον ίδιο τρόπο που το κάνεις τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν θα σταματήσεις ποτέ να παραμένεις ένα καλλιτεχνικό παιδί μέσα σου, αχόρταγο, ανήσυχο.
1: Έτσι.
0: Και στο τέλος προσεγγίσιμο με όλους τους τρόπους.
1: Ναι, αυτό θέλω να είμαι. Ωραία ευχή. Θα την κρατήσω για τον χρόνο, στην αλλαγή της χρονιάς.
0: Είχαμε την ευτυχή συγκυρία, φίλες και φίλοι, να συγκρουστούμε με το πρωτοαστέρα της Νίνας Μαζάνη. Με πολύ αστερόσκονη να πέφτει από όλο αυτό. Όπως έχω ξαναπεί, μην την πιείτε, λουστείτε.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or I'll jump.
6: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Βασική είσοδος του κάστρου, έτσι.
1: Κεντρική πύλη. Εδώ κλείνανε τις πόρτες κάθε απόγευμα να χειρωθεί. Οι ζεματίστρα που ζεματούσαν το λάδι για να ρίξουν στους εχθρούς για να τους αποθήσουν.
0: Σωστά.
1: Φράζαν τα καζάνια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και τώρα προχωράμε σιγά σιγά για μέσα για την πολιτεία.
0: Πρωτεύουσα του νησιού για 400 χρόνια, νομίζω.
1: Εδώ ήταν ο οικισμός, τότε επί τουρκοκρατίας. Το 14ο αιώνα ήρθαν οι Σκιαθίτες από κάτω από την πόλη που είναι τώρα η Σκιάθος, λόγω των πειρατών που κάνανε επιδρομές εδώ στο νησί. Οχυρώσανε το τοπίο εδώ πέρα, ένα μοναδικό κάστρο σε όλη την Ελλάδα, για την τοποθεσία του μόνο και μόνο, γιατί είναι ένας μεγάλος βράχος πάνω στη θάλασσα και η πολιτεία είναι ακριβώς από πάνω.
0: Φυσική οχύρωση.
1: Φυσική οχύρωση από τρεις πλευρές. Ζούσανε περίπου εδώ πέρα 1500 άτομα. Oh. 20 εκκλησίες σύνολο, μικρά εκκλησάκια, ξοκλήσια που τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Δύο δεξαμενές για να τροφοδοτεί την ανάγκη των ανθρώπων που μέναν εδώ μέσα.
0: Ισχύει αυτό που λένε ότι ο κόσμος πήρε από εδώ πέτρες, κεραμίδια και τα υπάρχοντά του και έκτισε μετά την πόλη της Σκιάθου που ξέρουμε σήμερα.
1: Ο λόγος είναι ότι λόγω τα 400 χρόνια σκλαβιάς που υπήρχαν εδώ με τους Τούρκους υπήρχε πολύ φτώχεια. Σε ανάγκη φτάσαν στο σημείο να ξυλώσουν έστω και τα κεραμίδια από τα σπίτια τους για να τα πάρουν στη Σκιάθο, τη σημερινή πόλη, και να χτίσουν εκεί τα σπίτια τους. Γι' αυτό βλέπεις ότι είναι κάπως ερημωμένο εδώ, δυστυχώς. Αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να το αναστηλώσουμε σιγά σιγά, αφιλοκερδώς, εθελοντές,
0: μπράβο,
1: φίλοι. Μπράβο.

0: Πολύ όμορφα είναι εδώ, ρε εσύ. Οχ, ποιος είναι αυτός ο ναός?
1: Τώρα διακρίνουμε τον ιστορικό μητροπολιτικό ναό της παλιάς Σκιάθου, mm-hmm. της γεννήσεως του Χριστού, η οποία γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Μία τα Χριστούγεννα και μία 6 Αυγούστου που είναι της Σωτήρος. Εδώ ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάτης έχει γράψει ένα από τα πιο ιστορικά του διηγήματα, στο Χριστό στο Κάστρο, ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα που αφηγείται μια ιστορία που είχαν έρθει κάποιοι σκιαθήτες για να κάνουν την λειτουργία των Χριστουγέννων εδώ στο Κάστρο και αποκλειστήκαν από τα χιόνια και δεν μπορούσαν να φύγουν.

Λοιπόν, Μιτσάρα, επειδή σε βλέπω από το περπατητό, έχει κουραστεί λιγάκι. Σου έχω φέρει εδώ η έκπληξη που σου έλεγα. Θα κάνουμε ένα μεζεδάκι ωραίο και αθλητικό καθρινό. Θα πάρουμε λίγο δυνάμεις γιατί έχουμε πορεία μετά.

0: Παναγιώτη, θα δάχτυ λάθος σήμερα. Σχεδόν έχω μεγαλώσει εδώ πέρα. Από μικρό ο πατέρας μου με έπαιρνε Σαββατοκύριακα, κοιμόμασταν εδώ πέρα, ξυπνούσαμε το πρωί, κάναμε δουλίτσες, το μεσημέρι μαγειρεύαμε έτσι ωραία φαγητά.
1: Τι ωραία ρε φίλε.

0: Έλα, Θάνο, κόπιασε.
1: Κοίτα, δεις, έχουμε φτιάξει. Τι άλλο θες.
2: Σούπερ.
0: Η ώρα της.
2: Δεν θα κάνουμε για μας πρώτα, ρε.
0: Ναι, πίναλα.
1: Στην αρχή. Καλωσορίσατε στο όμορφο νησί μας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ελπίζω να σας άρεσε το τοπίο εδώ πέρα. Το μεζεδάκι, okay, σε λίγο θα το δοκιμάσουμε.
0: Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Μια χαρά είναι για να πάρουμε.
1: Η θέα ανταμείβει το αποτέλεσμα. Αυτή η σημασία. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, υγεία. Είστε πανηδίν.

0: Εδώ αλλάζουμε μέρος. Αλλαγή τοπίου.
1: Τελείως όμως.
0: Βλέπεις εδώ πιο πολύ βλάστηση.
1: Αχ, ωραία δροσούλα.
0: Ωραία εδώ πέρα. Καμία σχέση πριν με το κάστρο. Άλλος κόσμος εδώ πέρα. Βλέπεις εδώ φουλ δέντρα. Τώρα φτάσαμε στην εκκλησία της Αγίας Αναστασάς, όπως το λέμε εμείς εδώ στη Σκιάθο.
1: Αναστασάς.
0: Αναστασάς. Ναι. Αγία Αναστασία, αλλά εμείς το λέμε Αναστασά. Και είναι στην περιοχή Πρι, λέγεται εδώ πέρα.
1: Πρι.
0: Πρι. Βγαίνει από το πυργί. Γιατί βγαίνει από το πυργί? Όπως βλέπουμε εδώ από πίσω, αυτές ναι. οι πέτρες οι μεγάλες είναι η λεγόμενη φρικτορία.
1: Έλα ρε, αυτό με τις φωτιές που κάνανε σήμα.
0: Το τηλέφωνο της εποχής, επί Περσικού.

0: Τότε.
1: Εγώ θα σου πω την αλήθεια.
0: Τι θα κάνεις τώρα.
1: Θα την πέσω.
0: Πάρουμε καμιά ωρίτσα ύπνο.
1: Νομίζω τώρα
0: δεν βάλετε. Γιατί έχουμε συνέχεια.
1: Δεν βάλετε.
0: Κάτσε να σου πάρω και ένα μαξιλαράκι, περίμενε.
2: Μητσάρα μου, πού πάμε?
3: Τώρα πάμε στη παραλία και χρειά.
2: Και χρειά.
3: Και χρειά. Και από εκεί θα συνεχίσουμε για τον όρμο Μαντράκι, που θα συναντήσουμε την παραλία Ξέρξης.
2: Οκ. Okay.
3: Για να συνεχίσουμε και την ιστορία για τη Φρικτόρια.
2: Αφού πιάσαμε τους Περσικούς, θα το συνεχίσουμε.

0: φίλε.
1: Για πού σε έφυγα. Μπαλκονάρα.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραία. Θέλω εδώ παγκάκι, παιδιά. Κάθεσαι, λεμβάζεις.
2: Το πέλαγος πιάτο.
0: Πιάτο στο πέλαγος, ναι. Το πολύ βέβαια. Όμορφα, πολύ όμορφα. Είναι ειδικά αυτή η βόρεια πλευρά. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αντιθέσεις και τέτοιες ομορφιές. Πραγματικά. Αυτό που έχω ακούσει για τη Σκιάθο, ότι είναι η σκιά του Άθου. Από το όνομα ισχύει.
3: Υπάρχουν δύο εκδοχές για το όνομα που προήλθε. Η πρώτη εκδοχή έρχεται από τα αρχαία χρόνια, από την εποχή των Πελασγών, που είναι η πρώτη κάτοικη του νησιού και λεγόταν Σκιάνθιος.
0: Σκιάνθιος.
3: Σκιάνθιος. Ήταν η σκιά του Άνθους. Επειδή είχε τόσο βλάστηση, τόσο πολλά δέντρα, όπως βλέπεις και εδώ, είναι φουλ στο πράσινο, φουλ στα πεύκο, ήταν τόσο πολύ πυκνή η βλάστηση που ήταν η σκιά του Άνθους. Η πρώτη εκδοχή είναι αυτή από τους Πελασγούς και η δεύτερη εκδοχή είναι η σκιά του Άθου. Ο Άθος είναι το βουνό στο Άγιο Όρος, αλλά είναι πνευματική μεταφορά η σχέση μας. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι κυριολεκτική το ότι πέφτει ο ήλιος και η σκιά του βουνού πέφτει εδώ στη σκιά.
0: Έτσι νόμιζα και εγώ.
3: Αλλά είναι πνευματική μεταφορά, γιατί είχαν έρθει τότε οι κολυβάδες που εγκαταστάθηκαν και είχαμε τη σχέση μεταξύ Άγιο Όρος και εμείς της σκιάθος.

Κοντά μου γιδάκια, γιδούλες μου, έλα στην άκρη σας παρακαλώ. Έλα. Μπράβο. Καλό κορίτσι να είσαι. Καλό κορίτσι. Α, ωραία θέα. Πολύ ωραία. Γεια σας κοριτσάκια μας.

0: είμαστε τώρα στο Αχυλά το ρέμα.
1: Αχυλά.
0: Αχυλά.
1: Αχυλάς.
0: Δεξιά αριστερά είναι τα πλατάνια παράλληλα με το ποταμάκι.
1: Ποιος ήταν ο Αχυλάς?
0: Άμα σου πω, δεν ξέρω ποιος ήταν ο Αχυλάς.
1: Καλό παιδί.

0: μια μέρα γεμάτη περιπέτεια πρέπει να τελειώνει κάπως έτσι. Σε αυτή εδώ την παραλία. Εντάξει, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο, η αλήθεια είναι.
1: Είμαστε στην περιοχή Μαντράκη τώρα αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα στην παραλία Ξέρξης. Βλέπεις εδώ απόκριμνους αμόλοφους.
0: Σαν πυλός είναι αυτό.
1: Ακριβώς.

0: Ωραία ομορφιά, ωραία, δίπλα στη θάλασσα κιόλας. Και η παραλία λέγεται Ξέρξης, πήρε το όνομά της επειδή ανάμεσα στο μπουγάζι που είναι εδώ Σκιάθο Κατηγιώργη, σε ένα σημείο τα νερά είναι πάρα πολύ ρηχά και όταν κατέβηκε ο περσικός στόλος για να κάνει την ναυμαχία της Σαλαμίνας, σε εκείνο και το σημείο τα πολλά καράβια του να βυθίστηκαν και έδωσε κατάρας ο Ξέρξης με αποτέλεσμα να χτιστεί ο πρώτος φάρος στον κόσμο. Ανάμεσα Σκιάθο, Κατ' Γιώργη, έγινε ο πρώτος φάρος στον κόσμο. Για να δώσει σήμα για τα υπόλοιπα καράβια να ξέρουν σε ποιο σημείο είναι.
1: Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς. Να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κύριε Στεφανίδη, δύναται να υπάρχει ζωή χωρίς τέχνη?
2: Η ίδια μας η καθημερινότητα είναι μορφή τέχνης. Αρκεί να τη δούμε λίγο πιο σοβαρά.
1: Εκρηκτικός, ετυμόλογος και οξυδερκής. Ο ιστορικός τέχνης και συγγραφέας Μάνος Στεφανίδης ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία ανθρώπων που δεν παρατηρούν απλώς την τέχνη, αλλά ζουν μέσα της. Γεννημένος το 1954 στα Ταμπούρια του Πειραιά, παιδί εργατών, μεγάλωσε φτωχικά αλλά πλούσια σε εμπειρίες. Από εκείνη τη λαϊκή γειτονιά κράτησε κάτι που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Την πίστη ότι υπάρχουν ακόμα έντιμοι άνθρωποι. Αποφύτησε από την Ιωνίδιο, σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία, μετεκπαιδεύτηκε στο Ντούσελντορφ και στην Ουάσιγκτον. Δεκαετίες τώρα κινείται στον χώρο της ιστορίας και της κριτικής της τέχνης ως ενεργός συμμέτοχος με λόγο ζωντανό, παθιασμένο και βαθιά ανθρώπινο. Για 25 χρόνια υπηρέτησε την Εθνική Πινακοθήκη, επιμελήθηκε και οργάνωσε δεκάδες εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, δίδαξε σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, με τα περισσότερα χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ενθουσιώδης, σαν να ξεκίνησε μόλις χθες, λέει ότι η τέχνη μπορεί να είναι τα πάντα εκτός από βαρετή και ότι η επανάσταση είναι να ζεις την κάθε μέρα σου ποιητικά.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαίρομαι που υποδέχομαι το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι ένας ιστορικός της τέχνης, συγγραφέας, καθηγητής πανεπιστημίου και διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που μας καλεί μέσα από την τέχνη να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο και τον εαυτό μας. Καλωσορίζω θερμά τον Μάνο Στεφανίδη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ θερμά για την τόσο ζεστή πρόσκληση, αλλά και για τα εξίσου πολύ ζεστά λόγια.
0: Θα ξεκινήσω στην καρδιά της τέχνης να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη.
1: Ακούστε, αυτό που λέω και στα μαθήματά μου και αυτό που κάνω σε όλη μου την δημόσια έτσι, παρουσία είναι να λέω στους ανθρώπους ότι είμαστε όλοι δημιουργοί, μικροί δημιουργοί. Είναι το απόλυτο δημοκρατικό μας δικαίωμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κρύβει μέσα του μια σπίθα δημιουργικότητας.
0: Άρα ή δεν την έχει ανακαλύψει απλά ακόμα ή την έχει αγκαλιάσει αυτή τη σπίθα.
1: Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι στο χέρι μας σαν μια ας πούμε αντίδραση σε μια ισοπεδωτική καθημερινότητα να διεκδικήσουμε το μικρό δημιουργό που κοιμάται μέσα μας. Προσέξτε, τον διαφοροποιώ από τα ψώνια, έτσι δεν είναι, αλλά εγώ μιλάω για τον μικρό, πιο παιδί ας πούμε, ποιος νέος έφηβος δεν έχει γράψει δύο στίχους για την αγαπημένη, δεν έχει γρατζουνίσει μια κιθάρα, δεν έχει τραγουδήσει. Ο χορός, ο χορός που είναι
0: χορός.
1: Η πρώτη μορφή έκφρασης καλλιτεχνικής στην ανθρώπινη ιστορία, είναι μια μορφή τέχνης. Άρα λοιπόν, όσο πιο συνειδητοποιημένα το κάνουμε αυτό και όσο πιο πολύ οι οργανωμένες κοινωνίες δεν προσφέρουν στα παιδιά, στην νεολαία που διψάει ακριβώς αυτή τη μορφή της παιδείας, ενώ της καλλιτεχνικής παιδείας παράλληλα με την άλλη, τόσο θα έχουμε κοινωνίες ανάπηρες.
0: Μου ανοίξατε τόσα θέματα που θέλω να πιάσω τα νήματα και να τα ξετυλίξω. Το ένα θέμα είναι, αναρωτιέμαι, η σημερινή σύγχρονη κοινωνία πόσο επιτρέπει αυτή την καλλιτεχνική έκφραση και να κρατάμε επαφή ο εαυτός μας αυτή η σπίθα και να μπορούμε να την εκφράσουμε.
1: Εγώ θα είμαι στο θέμα αυτό αρκετά έτσι απαισιόδοξος. Όχι. Όσο πιο προηγμένες και τεχνοκρατικές είναι οι κοινωνίες, ενώ φαίνεται ότι διεκδικούν την πιο υψηλή παιδεία, κατ' ουσίαν κατευθύνουν τον κόσμο, τις μάζες, σε κάτι που είναι τυποποιημένο και εργαλειοποιημένο. Ξέρετε, μέχρι τα 6-7 χρόνια, 7-8 χρόνια, όλα τα παιδιά, είναι αυτό που λέτε, έχουν συναισθηματική ιδιοφία, όχι ευφία. Μετά ισοπεδώνονται, γιατί έρχεται ένα σύστημα το οποίο είναι εντελώς, ας πούμε, ψυχρό και τους κάνει όλους τυποποιημένα.
0: Τους βάζει σε καλούπια.
1: Ακριβώς. Ζούμε σε κοινωνίες μετρίων. Αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει ως ατομικές περιπτώσεις μέτριοι. Μας κάνουν μέτριους. Μας κάνουν δηλαδή συμβιβασμένους. Οι προ-νεωτερικές κοινωνίες, φανταστείτε ας πούμε, οι προ-γιαγιάδες μας, οι οποίες πλάθανε το ψωμί και μετά έβαζαν επάνω με ξύλινες σφραγίδες, εστάμπες και φτιάχνανε μοτίβα ή κεντάγανε την πρίκα τους. Η ιεροτελεστία του φαγητού με το στήσιμο, με το τραπεζομάντιλο είχε μια τελετουργία καθαρά αισθητικής ας πούμε διάστασης. Το θέμα είναι την αισθητική να μην την θεωρείς σαν κάτι ας πούμε σαν μια νεοπλουτίστικη πόζα, αλλά να την λαμβάνεσαι σαν καθημερινή σου ανάγκη.
0: Να την αισθάνεσαι, όχι να την κάνεις για να την βλέπεις, να την κάνεις πρώτα απ' όλα για να την νιώθεις.
1: Το λέτε πολύ ωραία.
0: Θέλω να σας ρωτήσω πολύ, τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί δεν δίνουμε σαν κοινωνία περισσότερη βάση σε αυτή την καλλιτεχνική έκφραση στα παιδιά και στο σχολείο, πολύ πιο έντονα, πολύ πιο ελεύθερα, πολύ πιο στοχευμένα ίσως.
1: Πάρα πολύ πρόσφατα εκδιώχθηκαν από τη μέση, από την πρωτοβάθμια και τη μέση εκπαίδευση τα μαθήματα τέχνης. Και αυτό έγινε πριν από λίγα χρόνια. Λοιπόν, να κάτι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Είναι δυνατόν στα παιδιά να μην δίνουμε αυτενέργεια, να μην τους επιτρέπουμε να δημιουργήσουν ζωγραφική, θεατρική παράσταση. Εκεί που μένω στη γειτονιά μου, στο Φάληρο, κάθομαι και βλέπω έτσι με συγκίνηση δασκάλες να βγάζουν τα παιδιά του Δημοτικού στην αυλή και να παίζουν την Οδύσσια. Ένας πιτσιρίκος κάνει τον Οδυσσέα, οι άλλοι κάνουν τους συντρόφους, οι κοπελίτσες παίζουν τις Ειρήνες και ο Οδυσσέας είναι δεμένος και λένε το κείμενο στην κλασική μετάφρασή του, ζωντανά, και σας διαβεβαιώ ότι τα παιδιά αυτά ποτέ δεν θα ξεχάσουν ούτε τον Οδυσσέα, ούτε τον Όμηρο, ούτε αυτά τα υπέροχα ελληνικά της μετάφρασης. Λοιπόν, να κάτι που είναι πάρα πολύ απλό, έτσι ώστε να βάλουμε την τέχνη στη καθημερινότητά μας, όχι από πάνω, σαν ας πούμε επιταγή, σαν κοινωνική ας πούμε υποχρέωση, αλλά από κάτω, σαν ανάγκη.
0: Τι ωραία που το θέσατε. Και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν δίνουμε αυτή την προσοχή και τη φροντίδα?
1: Σας είπα, γιατί αυτές οι λεγόμενες κοινωνίες δυτικού τύπου, αλλά και η Ελλάδα που έχει πάρα πολλά κενά στην εκπαίδευση. Σας έχω ακούσει να μιλάτε με τον δάσκαλό μου, τον Γιώργο Μπαμπινιώτη. Εκεί ήταν γοητευτικά καταγγελτικός ή καταγγελτικά γοητευτικός. Και σας παρουσίασε όλο το πρόβλημα της σύγχρονής μας παιδείας. Εγώ ως δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο είχα τεράστια, αν θέλετε, ενοχή για αυτά που δίδασκα στα παιδιά. Τα παιδιά παίρνουν πτυχία τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να αξιοποιήσουν. Δεν πρόκειται ποτέ το κράτος να τα αφομοιώσει κάπου, αφού εντελώς ανορθολογικά μοιράζουμε πτυχία σε πανεπιστήμια τα οποία στείνονται για να καλύψουν περισσότερο τοπικές ανάγκες, ας πούμε, οικονομικές, παρά για να προαγάγουν την έρευνα ή την επιστήμη κτλ. Και αυτός ο φαύλος κύκλος διαιωνίζεται. Μπορούμε να αντιδράσουμε προσωπικά. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε τώρα, που κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα, νομίζω ότι μπορεί να περάσει έστω και σε έναν άνθρωπο, σε έναν θεατή μας, ακριβώς την περιέργεια να μπει σε ένα μουσείο, να πάει τα παιδιά του σε ένα μουσείο, να διαβάσει ένα βιβλίο, δύο βιβλία, δέκα βιβλία. Η φιλαναγνωσία πια καταραίει στον τόπο, έτσι. Έχουμε μια ηλίθια τηλεόραση που αναπαράγει τα πιο χυδαία και αστεία μοντέλα. Μιλάμε στην τηλεόραση και αυτό είναι μια μορφή αντίστασης και χαίρομαι που κάνετε μια τέτοια εκπομπή, επιτρέποντας σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εύκολα δημόσιο λόγο, γιατί στο δημόσιο λόγο κυριαρχούν οι Σαλτιμπάνκοι και οι Καραγκιόζηδες, να πούνε τη δική τους άποψη και να καταθέσουν τη δική τους έτσι, αγωνία. Και για το θέμα αυτό σας είμαι ευγνώμων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και πιστεύω ότι ο καθένας μας έτσι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι και ο καθένας μας έχει και προσωπική ευθύνη. Και ίσως είναι ωραίο να δημιουργούμε και γέφυρες επικοινωνίας, όπως δημιουργούμε σήμερα, εύχομαι, και σε όποιον μας δει. Και η τηλεόραση και το κάθε μέσο και το AI μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για καλό όσο και για μη καλό. Και είναι στο χέρι μας να προσπαθούμε να τα σπρώχνουμε προς το καλό. Ρομαντικό, δεν θέλαμε κάτι πιο θετικό? Είμαι ρομαντική από τη φύση μας.
1: Ρομαντικό, ευκολό.
0: Αλλά βλέπω και τα δύσκολα. Δεν είναι ότι δεν τα βλέπω. Θα σας πάω και σε κάτι πολύ και ρομαντικό και ουσιαστικό και κινητήριος δύναμη της ζωής και της τέχνης, θεωρώ. Να μιλήσουμε για τον έρωτα και την αγάπη.
1: Είμαι πιο ειδικός. Να μιλήσουμε. Μα γι' αυτό δεν μιλάμε συνέχεια. Και στην καθημερινότητά μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ο καθένας ονειρεύεται τον ιδανικό σύντροφο, την περιπέτεια, μέσα ενώ δουλεύει, ενώ δημιουργεί οτιδήποτε άλλο. Δύο είναι τα βάσανά μας τα γλυκά. Το ένα είναι η επιθυμία, ο έρωτας, και το άλλο είναι ο θάνατος, που επίσης είναι μια άλλη μορφή του έρωτα. Δηλαδή, κουβαλάμε το θάνατό μας από τη στιγμή που έχουμε γεννηθεί και παράλληλα δραπετεύουμε από αυτό το θάνατο μέσα από τον έρωτα. Αλλά ξέρετε κάτι, αγαπητή κυρία Παπαβασιλείου, όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο, ας πούμε, αυτά τα περιθώρια της έκπληξης εξαντλούνται. Δηλαδή, άλλο πράγμα, ο 17ης που τρελαίνεται, ας πούμε, σας γαμπτά τα λύκια, που έλεγε και ο αείμνηστος ο Διονύσης, ή σε αυτό το γνωστό τραγουδάκι του συμμαθητή μου και φίλου από την παιδική ηλικία, από τα ταμπούρια του Πειραιά, το επίσης αείμνηστο Σάκη Μπουλά. Τελειώσαμε την Ιωνίδιο, που είναι εδώ λίγο πιο πάνω. Είμαστε σε έναν πολύ ωραίο χώρο, σε μια γκαλερί του Πειραιά. Ο Πειραιάς είναι αγαπημένη πόλη. Και εδώ έχω ζήσει τους πρώτους μου έρωτες. Αλλά δεν θέλω να ζήσω τους τελευταίους. Θέλω να τους ζήσω στη Χαβάη, ρε παιδί μου. Κάπου πιο εξωτικά. Τι λέτε κι εσείς?
0: Ο έρωτας, λοιπόν. Μικρή στιγμή αθανασίας ο έρωτας, αφού συνδυάσατε τον έρωτα με τον θάνατο, που καθώς μεγαλώνουμε, δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε με την ίδια αθωότητα. και δεν είναι ο ίδιος. Και ίσως έχουμε περισσότερο ανάγκη για αγάπη, αναρωτιέμαι.
1: Κοιτάξτε, ο έρωτας είναι ένα πάρα πολύ εγωιστικό και απόλυτο συνέστημα. Κατ' ουσίαν, τουλάχιστον στις πιο αρχαϊκές του μορφές, στις πρώτες του μορφές, ερωτευόμαστε τον εαυτό μας, δεν ερωτευόμαστε τον άλλον.
0: Και το καταρτίζουμε πάνω στον άλλον.
1: Ερωτευόμαστε τον εαυτό μας, το βλέμμα του άλλου που μας κοιτάει με θαυμασμό κτλ. Κτλ. Αυτό κάποτε εξαντλείται. Μετά ο έρωτας εξελίσσεται, δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά. Προφανώς είναι υποσύνολο της αγάπης, έτσι δεν είναι. Κυρίως στον έρωτα αγαπάμε τη δύναμη του άλλου. Στην αγάπη αγαπάμε την αδυναμία του. Είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε. Αλλά ανά πάσα στιγμή, και αυτό είναι επίσης ένα άλλο μεγάλο μάθημα, όπως ανά πάσα στιγμή μας περιμένει τέχνη, αρκεί να έχουμε τη στοιχειώδη ευαισθησία να τη δούμε και να την ανακαλύψουμε. Έτσι, ανά πάσα στιγμή, όπως ανά πάσα στιγμή μας περιμένει η ιστορία, και αυτό το λέω και για τον απλό πολίτη, αλλά και για τον πολιτικό που φέρει ευθύνη και συχνά λειτουργεί και δρά χωρίς συνείδηση ιστορίας. Δηλαδή, διερωτώ με, δεν έχουν τον τρόμο της ιστορίας, τι θα υποθεί αύριο για αυτούς, ή αδιαφορούν τόσο. Λοιπόν, είπαμε η συνείδηση ιστορίας, είπαμε η συνείδηση της τέχνης και μετά η συνείδηση του έρωτα που είναι συνεχής και διαρκής.
0: Τελικά τη μεγαλύτερη ελευθερία θα την νιώσουμε μέσα από τον έρωτα ή μέσα από την τέχνη?
1: Όχι, ο έρωτας είναι σκλαβιά, δεν είναι ελευθερία. Την ελευθερία την ανακαλύπτεις εσύ και τη διεκδικείς για τον εαυτό σου. Ας πούμε, μια άλλη υποχρέωση που έχουμε στον εαυτό μας είναι ακριβώς να τον εθίσουμε στη μόνωση και στη μοναξιά. Είναι πολύ ωραίο πράγμα η μοναξιά, όταν δεν γίνεται νεύρωση, όταν δεν γίνεται φόβος κτλ. Κτλ. Να είσαι καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να απολαμβάνεις αυτό το χρόνο που σου αξίζει. Επειδή έχετε ασχοληθεί με την ψυχολογία και το ξέρω, γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να μένεις με τον εαυτό σου χωρίς άγχη, ενοχές, τύψεις και χωρίς να είσαι έτοιμος να τον εμαστιγώσεις.
0: Μόνο έτσι μπορείς να συνδεθείς και πραγματικά τελικά με τον δίπλα σου. Όταν έχεις αποκτήσει μια καλή σχέση με τον εαυτό σου, ανακαλύπτεις εσένα, αποδέχεσαι εσένα για να αποδεχτείς τον δίπλα. Που αυτό είναι τεράστια μορφή αγάπης.
1: Συμφωνώ.
0: Να αποδεχτείς την αλήθεια του άλλου. Και είναι πολύ δύσκολο. Το λέμε εύκολο, αλλά είναι δύσκολο. Και να μην κυνηγάμε τον έρωτα μόνο από πάθος, αλλά να θέλουμε και να αντέχουμε, να συναντηθούμε πραγματικά. Στη μοναξιά γεννιούνται και τρομακτικά κομμάτια όταν βλέπουμε την αλήθεια. Και πολύ υπέροχα κομμάτια εξίσου.
1: Εννοείς δημιουργία τέχνης, καλλιτεχνική δημιουργία.
0: Αν αυτό το εκφράσει κανείς μέσα από καλλιτεχνική δημιουργία, είναι υπέροχο.
1: Ναι. Πιστεύω και εγώ ότι το έργο τέχνης δημιουργείται σε συνθήκες πένθους, μοναξιάς και είναι ακριβώς η ευκαιρία μας για την υπέρβαση. Αγαπητή Ελένη, σου μίλησα στον ελληνικό προηγουμένως, με συγχωρείς.
0: Με χαρά.
1: Ξέρεις τι σημαίνει το όνομά σου, Ελένη?
0: Τι σημαίνει?
1: Βγαίνει από το ρήμα ερέω ερώ, ερώ ήλον, από το θέμα ελ. Ερέω ερώ σημαίνει στα αρχαία ελληνικά κυριεύω και κατακτώ. Υπάρχει ένας μαγικός στίχος στην Ελένη του Ευρυπίδη που λέει: Ελένη, δηλαδή εσύ που κυριεύεις και που κατακτάς, ελέπτολης της πόλης, ελέναυς, ναύσνιος, τα πλοία, ελάνω τους άντρες. Αλλά το ερέω ερώ δεν είναι μόνο κυριεύω, είναι και καταστρέφω. Δηλαδή κυριεύεις και καταστρέφεις. Η Ελένη, όπως έρχεται από το μύθο, έτσι είναι η κόρη του Τυνδάρου, είναι η αδελφή της Κλυτεμνίστρας, είναι συγχρόνως το απόλυτα αγγελικό πλάσμα, αλλά είναι και το απόλυτα σατανικό πλάσμα. Πάνω στην Ελένη στήθηκε ο μύθος της μοιραίας γυναίκας στη Δύση, δεν είναι από αυτή την εποχή ως τον Κάφκα, ας πούμε, ή ως τον Μπέκετ. Άρα λοιπόν το όνομά σου είναι, δηλαδή έχει στιβάδες της ελληνικής γλώσσας από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, καταπληκτικό, έτσι. Να, αυτό που λέγατε και
0: πρώτη φορά ακούω τόσο μεγάλη ιστορία για το όνομά μου.
1: Και πού να σου πω για το επώνυμο σου, Παπα Βασιλείου.
0: Και αυτό.
1: Ο Παπα Βασίλης, ναι. Του Παπα Βασιλείου. Και τα λοιπά και τα λοιπά, το δημοτικό τραγούδι, έτσι, του Παπαλάμπρου, η Παπαλάμπρενα.
0: Έχει ανάψει αυτή η κουβέντα και θα σας πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και εύχομαι έτσι να σκεφτείτε τι αγαπάτε, τι ερωτεύεστε, τι αξίζει για σας και πώς ζείτε. Σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον καθηγητή Μάνο Στεφανίδη. Θα κάνω και μία προσωπική ερώτηση.
1: Άλλη μία. Έχετε κάνει αρκετές.
0: Ήταν η light, δεν τις μετρούσα τόσο. Για τον έρωτα, τι μεγάλη υπέρβαση έχετε κάνει?
1: Αγαπητοί φίλοι, στον έρωτα το μόνο που κάνουμε είναι λάθη. Τώρα δεν ξέρω αν σε αυτά τα λάθη μπορεί κανείς να μετρήσει και τις υπερβάσεις. Πάντως δεν ξέρω εγώ αν πάλι ξαναγινόμουν 20 χρονών, 18, και γύριζα πίσω εδώ στη γειτονιά μου στον Πειραιά, θα ψάχνα να βρω ένα κορίτσι και να του ζητήσω συγγνώμη. Μάλλον εκείνη έκανε την υπέρβαση, αλλά δεν είχα τότε την ωριμότητα να την κάνω κι εγώ.
0: Θέλω να μείνει μια σιωπή για να κάτσει αυτό που είπατε. Πόσες πληγωμένες καρδιές θα φτερουγίζουν τώρα, θα λένε αχ. Γιατί όλοι έχουν ζήσει μια τέτοια ιστορία.
1: Ό,τι ζούμε είναι πολύτιμο. Μοιραία κάποτε τελειώνει. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο να μην το, ας πούμε, απαξιώνουμε ή να μην το... Μετά τον έρωτα έρχεται το πένθος, συχνά ο θυμός, συχνά η ανασφάλεια, το μίσος. Όταν περάσουν αυτά όλα, αν ξανακερδίσουμε πάλι εκείνες τις μοναδικές στιγμές, τότε σημαίνει ότι έχουμε κερδίσει και την αναγκαία ωριμότητα. Δεν ξέρω. Ο έρωτας είναι πολύ μεγάλος δάσκαλος, αρκεί να του θέσεις τα σωστά ερωτήματα και να εκμεύσεις τις σωστές απαντήσεις. Είναι ένα παιχνίδι με τον εαυτό σου και με τον διπλανό. Όταν καταλάβεις πόσο σημαντικός είναι ο διπλανός σου, τότε έχεις κερδίσει το παιχνίδι του έρωτα, είτε αυτός διαρκεί, είτε αυτός τελειώνει. Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ τα ζευγάρια που κρατάνε τις σχέσεις δεκαετίες. Έχω φίλους που είναι από το σχολείο μαζί και γερνάνε τώρα με παιδιά και με γκόνια. Ειλικρινά τους ζηλεύω. Δεν είναι ο δικός μου τύπος. Είχα πάντοτε έναν ικανοποίητο, είχα πάντοτε μια έτσι, επιθυμία να σπάσω συμβάσεις. Όμως τότε έχω ζήσει 2-3 έντονες ερωτικές στιγμές από τα φοιτητικά μου χρόνια μέχρι μια κάποια ηλικία. Νομίζω ότι είναι ένα κέρδος.
0: Και μιλάτε και για τις μεγάλες αλήθειες του πόνου και ίσως...
1: Πένθος. Έχει διαφορά. Ναι, το πένθος.
0: Ποια είναι η διαφορά του πόνου και του πένθου?
1: Το πένθος είναι χαρμολύπη. Είναι αυτή η πολύ ωραία ελληνική λέξη που τη βλέπουμε στα κείμενα, στους ύμνους της Εκκλησίας, η χαρμολύπη. Δηλαδή, είσαι χαρούμενος για αυτό που έγινε, είσαι πολύ λυπημένος για αυτό που τελειώνει. Αλλά είναι πολύ εγωιστικό να μην θυμάσαι αυτό που έχεις ζήσει. Είναι δικό σου. Και το κρατάς για πάντα. Το έχεις για πάντα. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, ας περισσέψει το μίσος και όλη αυτή, ας πούμε, η μιζέρια της ύπαρξης και ας κυριαρχήσει το φως το οποίο έχεις την τύχη να το ζήσεις, ας πούμε. Είχα την τύχη να είμαι δίπλα, να ζήσω δίπλα, πολύ νεότερος και πολύ θρασής κιόλας και πολύ αλαζόνας, με συγκλονιστικούς ανθρώπους. Δηλαδή με αυτή την Ελλάδα που πια δεν υπάρχει και μας λείπει. Ξέρετε ότι είχα...
0: Τι σας λείπει στην Ελλάδα?
1: Ερωτική αντιζηλία με τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Τι?
1: Με τον Μάνο Χατζηδάκη είχαμε διεκδικήσει, μάλλον εκείνος ως προστάτης μιας μικρής κοπέλας, εγώ ως εραστής της, είχαμε έρθει σε μια σύγκρουση. Ήθελε να την προστατεύσει από μένα κτλ. Ήμουν πολύ φίλος με τον Νίκο Κούνδωρο τα τελευταία
0: χρόνια. Είχε δίκιο να θέλει να την προστατέψει.
1: Εκ των υστέρων κρινόμενος, ο Μάνος έπρεπε να έχει προστατεύσει εμένα. Όχι, ήταν ένας πολύ έντονος έρωτας που κράτησε 4 χρόνια. Του χάλασα λίγο του Μάνου την οικογενειακή του αιστεία και γαλήνη, γιατί την αγαπούσε πάρα πολύ αυτή τη μικρή. Ήταν τότε αυτή ήταν 18 και εγώ ήμουν 28, είχαμε 10 χρόνια διαφορά. Και ήταν το πρόσωπο για το οποίο χώρισα τον πρώτο μεγάλο έρωτα της ζωής μου, τη μάνα του παιδιού μου, γιατί μπήκε αυτό το κορίτσι σαν σύμφωνας και άλλαξε και τη δική μου ζωή και τη δική της. Αλλά θέλω να πω ότι στο σπίτι αυτής της κοπέλας είδα τον Τζαρούχη, τον Διαμαντόπουλο, τον Άγγελο Δελιβοριά, τον μυθικό διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, ο οποίος άλλαξε την αντίληψη για μουσεία στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τα μουσεία μας, αγαπητή κυρία Πάπα Βασιλείου, είναι συγκλονιστικοί χώροι που συχνά τους αντιμετωπίζουμε με μια γραφειοκρατική μιζέρια ή με μια τυποποίηση και τυπικότητα. Έχουμε 200 αρχαιογνωστικά μουσεία. Σε κάθε εγκατεσπαρμένα, σε κάθε μικρή ή μεγάλη πόλη της Ελλάδας. Αυτό που φωνάζω από το 90 είναι αυτοί οι χώροι να είναι ζωντανοί για τη σύγχρονη τέχνη. Ειδικά από τους χειμερινούς μήνες. Εδώ δίπλα μας είναι το μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο του Πειραιά, που έχει τα καλύτερα χάλκινα γλυπτά στον κόσμο. Το ξαναλέω. Τα καλύτερα χάλκινα γλυπτά σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Γιατί δεν αγκαλιάζουμε τόσο τη σύγχρονη τέχνη, λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, η σύγχρονη τέχνη μπορεί να είναι μια εύκολη έκφραση διακοσμητική και απλά εμπορική, μπορεί να είναι μια τέχνη πολύ πιο επιθετική και πολύ πιο, ας πούμε, δυσάρεστη. Η τέχνη, αν θέλει να είναι ουσιαστική, πρέπει να ξέρει πέραν της παραμυθίας και της ας πούμε, παρηγοριάς που δίνει, να ξέρει να είναι και καταγγελτική, να είναι και δυσάρεστη. Προσπαθώ να πω ότι το σινεμά του Κούνδρου ή το σινεμά του Αγγελόπουλου δεν ήταν ένα εύκολο σινεμά. Έγινε όμως λαϊκή κατάκτηση, επειδή ακριβώς είπε εκείνες τις αλήθειες που επίσημη εξουσία και τότε και πάντα αρνείται να δει. Αυτό είναι ο σκοπός της τέχνης. Αυτό είναι ο σκοπός όλων ημών που θέλουμε να θεωρούμαστε πνευματικοί άνθρωποι και διανοούμενοι. Να γινόμαστε δυσάρεστοι. Σε αυτό τον τόπο πια η κριτική, ο κριτικός λόγος, η σύγκρουση έχουν εκλείψει. Ζούμε την σιωπή των αμνών ή καλύτερα των αμνοερηφίων. Όλοι βολεύονται με το μικρό τους ντομίνιο, τη μικρή τους εξουσία και προσπαθούν να μην σπάσουν τα αυγά του διπλανού.
0: Γιατί έχουμε πέσει σε τέτοια κατατονία?
1: Γιατί λείπουν, αγαπητοί φίλοι, τα μεγέθη. Γιατί ζούμε τη δημοκρατία των μετρίων. Και γι' αυτό έχουμε όλη ευθύνη. Και έχουμε εμείς πρωτίστως οι δάσκαλοι. Εμείς δημιουργούμε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να υποκύψουν. Γιατί ενδεχομένως και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε αποτελέσει τα καλύτερα πρότυπα. Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή πατρίδα. Και υπάρχει μια απίστευτη συνέχεια της αρχαιότητας και του παρόντος. Είμαστε ίδιο πράγμα. Είναι η γλώσσα μας. Είναι οι συνήθειές μας. Είναι τα ελαττώματά μας και τα όποια μας προτερήματα. Και λυπάμαι που αυτή την παράδοση και αυτό το πλούτο δεν έχουμε στήσει μια πολιτική έτσι τάξη, μια κάστα που να μπορεί να τον υπερασπιστεί σωστά και να τον προβάλλει. Ο πολιτισμός είναι τεράστιο πολιτικό επιχείρημα. Δεν είναι η ευκαιρία των νεόπλουτων, ας πούμε, να τσουγκρίζουν ποτήρια και να ανταλλάσσουν
0: προπόσεις. Αύριο τι θα αλλάζατε? Για να κάνουμε τον πολιτισμό μας καλύτερο.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω μια έτοιμη, ας πούμε, απάντηση.
0: Και να έχει αντίκρισμα, να συναντηθούμε.
1: Εγώ είμαι δάσκαλος. Εγώ θα έδινα στην παιδεία όσο μπορώ μεγαλύτερο πνευματικό, ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Και επίσης, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που ζει δίπλα σε δημιουργούς, είμαι κι εγώ ένας δημιουργός, θα έδινα στους δημιουργούς ένα πολύ πιο μεγάλο βήμα. Έχουν γίνει πράγματα. Έχουν υπάρξει υπουργοί πολιτισμού. Θυμάμαι τη Μελίνα. Θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Ντίνο Τζαβάρα, υπουργό της κυβέρνησης Σαμαρά, σας δείχνω όλο το φάσμα, οι οποίοι είχαν ιδέες και έκαναν πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, πρέπει να κάνει συνέχεια συμβιβασμούς, αλλά υπάρχουν τρόποι να ξεφύγεις από τη μιζέρια και να θέλω ο τόπος μου, οι Έλληνες, οι συμπατριώτες μου, να είναι γνώστες του πολιτισμού τους και να είναι περήφανοι γι' αυτόν. Όχι ψευδοπατριωτικά, ας πούμε. Όλοι αυτοί οι οποίοι κουνάνε σημαίες χωρίς να ξέρουν ούτε τι σημαίνουν τα σύμβολα αυτά, ούτε να έχουν βαθύτερη επίγνωση. Τώρα βλέπετε ότι ο κόσμος τρέχει και βλέπει τον Καποδίστρια. Καταπληκτικό. Δηλαδή είναι καταπληκτικό που μιλάμε επιτέλους για τον κορυφαίο πολιτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο του 19ου αιώνα. Με λάθος τρόπο. Η ταινία, άποψή μου και την βαρύνει μόνο εμένα, είναι αφελής, όπως ήταν αφελής ο Γκρέκο, ας πούμε, όπου ως υπηρέτης του Γκρέκο εμφανιζόταν ο Λαζόπουλος. Αστιότητες. Όχι γιατί ο Λαζόπουλος, αλλά γιατί όταν θέλεις να μιλήσεις για αυτά τα πρόσωπα, πρέπει οι επιλογές σου να είναι υψηλού επίπεδου. Δεν μπορείς να βάλεις τον εξαιρετικό κωμικό ηθοποιό Σωτήρη Μουστάκα να παίζει τον Τισιανό. Ο Τιτσιάνο είναι η συγκλονιστικότερη ιδιοφυΐα του 16ου αιώνα στη ζωγραφική και ο δάσκαλος του Γκρέκο. Όμως το ότι μιλάμε για τον Καποδίστρια έτσι και έστω και γι' αυτό, είναι πολύ σπουδαίο. Αρκεί να μην νομίζουν όλοι ότι ο Καποδίστρας ήταν ένας θρησκόληπτος που περίμενε, ας πούμε, από την Παναγία να του δείξει τι θα κάνει. Ήταν ένας ορθολογιστής πολιτικός, οπαδός του της πεφωτισμένης δεσποτείας και γι' αυτό κιόλας εκτελέστηκε. Γιατί ενόχλησε αυτά τα πολιτικά τζάκια, τα οποία επίσης είχαν γράψει και αυτή τη δική τους ιστορία. Ξεχνάμε ότι όταν εκτελέστηκε ο Καποδίστριας, ο Πετρόμπης ήταν στη φυλακή. Είναι δυνατόν να βάλεις τον Πετρόμπη στη φυλακή και να μην περιμένεις αντίπεινα? Τα ιστορικά πρόσωπα δηλαδή δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο.
0: Βλέπω πραγματικά το γνήσιο πάθος να ξεχυλίζει όταν μιλάτε για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Είναι αυτό που αγαπάω.
0: Γι' αυτά ζείτε.
1: Μοίρα, είμαστε δάσκαλοι. Ναι, όσο ζούμε, θα ζούμε γι' αυτά. Μετά ας αναλάβουν άλλοι.
0: Στη Γαλλία έχουμε τα σκίτσα της εφημερίδας Charlie Hebdo. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουν γίνει συχνά συζήτηση και διαμάχη δημόσια και έχουν πληρώσει και με τη ζωή τους άνθρωποι τη συμμετοχή τους στο έντυπο, το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα η τέχνη μπορεί να είναι άκρος επαναστατική.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς πώς θα σχολιάζατε όλη αυτή την τόσο έντονη εκδήλωση και διαμάχη γύρω από αυτή τη μορφή της τέχνης?
1: Κοιτάξτε, ζούμε πάλι σε μια εποχή που έχουμε μια απίστευτη άνοδο των ποικίλων φονταμενταλισμών. Και αυτό που γίνεται στην Ανατολή με τους μουσουλμάνους φονταμενταλιστές, αυτοί εκτέλεσαν τους γελιογράφους του Charlie Hebdo, και αυτό που συμβαίνει στην Αμερική πάλι με τον τραμπισμό, είναι φανατισμοί και φασισμοί οι οποίοι αποκτάνε τεράστια, ας πούμε, δημοτικότητα και προφανώς απειλούν τις αξίες της Δύσης που έχουν να κάνουν με την ελευθερία, με τα ατομικά δικαιώματα κτλ.
0: Είστε καθηγητής. Και τι είναι το πιο σημαντικό που προσπαθείτε να μεταλαμπαδεύσετε στους νεότερους?
1: Το πάθος. Το πάθος. Να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Με όποιο κόστος. Ξέρετε, ζούμε σε μια... άνευρες, ξενέρωτες εποχές. Και κάνουμε και τους νέους έτσι λίγο, ας πούμε... Θυμάμαι σε ένα δεύτερο έτος να μου λένε και καλά. Και όταν πάρουμε σύνταξη, τι ποσό θα διεκδικήσουμε? Δηλαδή, όταν ένας 20 χρονών σου λέει
0: σκέφτεται
1: τη σύνταξη και ποιο θα είναι το ποσό, αν ακολουθήσει, ας πούμε, την τρέλα του, τον ερωτά του. Δηλαδή, γι' αυτό μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Για να κάνεις την επιστήμη που σε γοητεύει.
0: Πώς καλλιεργείται λοιπόν και απελευθερώνεται το πάθος για να μπορεί να εκφραστεί?
1: Κοιτάξτε, να δείτε. Αυτό που λέω συχνά στα παιδιά. Λέω, από το δημοτικό μέχρι και την τελευταία πανεπιστημίου, ας πούμε. Δεν είχατε ένα δάσκαλο που να σας εμπνεύσει, να σας τρελάνει. Δημοτικό, γυμνάσιο. Εντάξει. Έρχεστε και μου λέτε ότι η φιλόλογος που ήταν η Βλαμένη, ο μαθηματικός που ήταν ο Σπαστικός, η τρελή, ξέρω εγώ, Γαλλικού, ένας. Και όλα τα παιδιά έχουν στη διάρκεια της μαθησιακής τους, ας πούμε, εμπειρίας, έναν δάσκαλο που τον έχουν ξεχωρίσει. Αυτό μπορεί να κάνει την αλλαγή. Δηλαδή, ο ένας, ο οποίος μπορεί να έτσι εμψυχώσει και να
0: αποτελέσει τη διέπνευση.
1: Και εσείς έχετε. Είμαι σίγουρος ότι έχετε. Ναι ή όχι?
0: Φυσικά έχω εμπνευστεί.
1: Δηλαδή, αυτόν τον δάσκαλο ή τη δασκάλα που ήταν η ξεχωριστή, ναι. Που δεν ήταν, ας πούμε, ο τυποποιημένος,
0: ναι,
1: ορός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό αρκεί σαν, πώς το λέμε, που βάζουμε στο προζύμι, ακριβώς για να κάνει τη διαφορά.
0: Ποια όνειρά σας δεν έχετε πραγματοποιήσει, αλλά ελπίζετε μήπως το κάνετε?
1: Όχι, πια δεν ελπίζω. Όχι, πια τώρα, ακούνε, είμαι σε μια ηλικία που πρέπει να δώσουμε το χώρο στους νέους. Δηλαδή, θα ήθελα να έχω γίνει διευθυντής στην Εθνική Πινακοθήκη. Νομίζω ότι το άξιζα. Και δεν είναι αυτό τώρα. Είναι ο χώρος που δούλευα 25 χρόνια, που τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Επειδή είμαι λίγο έτσι αθυρόστομος και επειδή αυτό που σου είπα, συγκρούομαι συχνά με τις εκάστοτε εξουσίες, δεν έγινα. Τώρα να γίνουν νεότεροι και να κάνουν αυτό που θα μπορούσα να κάνω εγώ και δεν το έχω πραγματοποιήσει.
0: Εσείς τι δηλαδή, θα κάνατε? Αν είχατε πάρει τη θέση του διευθυντή.
1: Τώρα μην πούμε δυσάρεστα πράγματα. Εγώ θα έδινα πολύ πιο μεγάλη σημασία στη σύγχρονη δημιουργία και θα έκανα αυτό που επίσης προσπαθώ. Θα έκανα με κέντρο την Εθνική Πινακοθήκη, θα έδινα ζωή στις περιφερειακές πινακοθήκες. Ήδη είμαι σε 2-3 πινακοθήκες πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, έτσι ώστε αυτό το παραγόμενο στην πρωτεύουσα να αντανακλάται, ας πούμε, και να διακλαδίζεται, να διακτηνώνεται σε όλη την περιφέρεια. Ξέρετε τι επίσης μας λείπει? Στην Ελλάδα η τέχνη λειτουργεί με σταγανά. Οι άνθρωποι του σινεμά δεν ξέρουν τίποτα από ποίηση ή ξέρουν ελάχιστη ή δεν ξέρουν από ζωγραφική. Οι ζωγράφοι πάλι είναι ένα γκέτο κλειστό κτλ. Η λειτουργία ημών των διαμεσολαβητών, δηλαδή διευθυντών μουσείων, κριτικών κτλ. Διευθυντών θέατρων, είναι να φέρουμε αυτά τα διεστώτα, να τα φέρουμε πιο κοντά. Δηλαδή οι μεγάλοι Έλληνες, ας πούμε, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ήταν βαθύς γνώστες της καθόλου τέχνης. Δεν ήταν απλά το αντικείμενό τους και μόνο. Αυτό λείπει από την Ελλάδα. Ο Μάνος που τον αναφέραμε, ο Μίκης. Ο Μίκης είναι ο μεγαλύτερος φιλόλογος. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος φιλόλογος? Γιατί έφερε τη μεγάλη ποίηση στο στόμα και του τελευταίου. Και δεν είναι μόνο ο Ελίτης ή ο Σεφέρης. Έκανε Μιχάλη Κατσαρό, έτσι. Ένα πολύ δύσκολο και πολύ ακραίο ποιητή. Έκανε τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Έκανε πάρα πολλούς. Και μάλιστα δεν τους μελοποίησε απλώς. Ερμήνευσε την ποίησή τους. Δηλαδή το Άξιον Εστί έγινε δίσκος προτού γίνει επιτυχία εκδοτική στην Ελλάδα. Ο Σεφέρης, ας πούμε, για να του δώσει την άδεια να μελοποιήσει την ποίησή του, τον είχε λέει και περίμενε 4 ώρες. Ο πρέσβης, το Λονδίνο, ο πρέσβης και ο έτσι πολύ νταστανγκέ κύριος Σεφέρης, είχε το Μίκη μας, και ο Μίκης έκανε το Κάντο Γενεράλ, δηλαδή το Νερούδα, το έκανε παγκόσμια, ας πούμε, μουσική επιτυχία. 1000 λέει εκτελέσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η τέχνη μας. Τώρα μπορούν να σταθούν τώρα όλοι αυτοί οι τύποι που υποδίονται τους υπουργούς πολιτισμού κτλ. Μπορούν να σταθούν μπροστά τους? Δεν τους ήξεραν καν. Εγώ τους ήξερα. Τους είχα σφίξει το χέρι. Είχαμε πιει και ένα τσίπουρο. Καταλάβατε από πού απορρέει η αλαζονία μου? Από ένα βίωμα. Και βέβαια δεν ήταν κανένας λόγος να πάω εγώ να παρακαλέσω πια. Ας παρακαλέσει κάποτε και η εξουσία. Ας κατέβει από το βάθρο της και ας πει μπορείς να βοηθήσεις. Και εγώ θα είμαι εκεί, όπως είμαι, αμυστή. Σε 4 δημοτικές πινακοθήκες.
0: Θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας εδώ στο EQ.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Only...
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
8: It's so beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
11: Is this seat taken?
12: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
5: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Νομίζω αν κάτι μπορούσα να πω εγώ προσωπικά με την αγάπη που του τρέφω, είναι ότι είναι αδέσποτος. Είναι ένα πρόσωπο αδέσποτο, το οποίο έχει πολλά πλεονεκτήματα και πάρα πολλές δυσκολίες. Όμως οι αδέσποτοι άνθρωποι, οι αδέσποτοι πνευματικοί άνθρωποι έχουν αποφασίσει να παλεύουν. Έχουν αποφασίσει να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Πολλές φορές γίνονται εριστικοί, πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια. Αλλά για να είσαι πραγματικά αδέσποτος πνευματικά άνθρωπος και να μπορέσεις να πείθεις, σημαίνει ότι έχεις μία σκεύη. Σημαντική σκεύη, μια αναγεννησιακή, συνδυαστική, ακατάταχτη και τολμηρή σκεύη. Αυτό είναι σπάνιο στην εποχή μας και φοβάμαι ότι όσο πάει ο καιρός, φοβάμαι ότι θα γίνεται όλο και σπανιότερο. Οι άνθρωποι που χύνουν αίμα στο χαλί, που λέει και ο Στάινερ, για τις σκέψεις τους και για τις απόψεις τους, όλο και λιγοστεύουν. Ο Στεφανίδης είναι ένας από τους ανθρώπους που χύνει αίμα. Αναμφίβολα ο Στεφανίδης την αγάπησε αυτή τη χώρα. Αναμφίβολα την τίμησε αυτή τη χώρα. Και μόνο που τολμάς να διαφωνείς και μόνο από τις τρέχουσες και ευκαιριακές κεντρικές ιδέες και μόνο που τολμάς να λες την άποψή σου με παρησία και μόνο που τολμάς να προσφέρεις με τον τρόπο, το συνδυαστικό τρόπο μιλάω, έτσι, με το συνδυαστικό τρόπο που προσφέρεις και μόνο που βλέπεις την αγάπη των μαθητών του, γιατί διδάξαμε παράλληλα και βλέπω τα παιδιά πώς του μιλάγανε, θεωρώ ότι ναι, την αγάπησε τη χώρα και της πρόσφερε πάρα πολλά και θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα.
14: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Μάνο Στεφανίδη και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι, ποιο είναι κάτι στη ζωή σας για το οποίο καμαρώνετε περισσότερο από όλα?
15: Για τις κόρες μου. Καμαρώνω, εντάξει, είναι βαριά κουβέντα.
7: για μια σειρά βιβλίων που έχω γράψει εκεί γύρω στο 2000 και λέγεται Ελληνομουσείων. Αρχικά κυκλοφόρησε σε 2 μεγάλους τόμους και μετά σε 10 μικρότερους, στο οποίο προσπάθησα να καταγράψω την ελληνική ζωγραφική από την επαύριο της άλωσης μέχρι και το 2000. Ένας άνθρωπος δεν είναι βέβαια επαρκής για κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι έκανα ένα σχεδίασμα έτσι ώστε να μπορεί αυτός που έχει ενδιαφέρον να δει την εξέλιξη του κόσμου των εικόνων, εννοώ των μορφών, σε αυτούς τους 6-7 αιώνες, ας πούμε, από τότε μέχρι σήμερα. Γιατί υπάρχει συνέχεια.
14: Τι είναι αυτό που σας έσπρωξε στην συγγραφή?
7: Η συγγραφή, το γράψιμο, είναι ο δικός μου τρόπος έκφρασης. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ έχω 2 όπλα. Το κείμενο και ο λόγος, το μάθημα, ας πούμε. Αυτά αγαπάω, αυτά καλλιεργώ από μικρός και παράλληλα το γραπτό κείμενο, το οποίο πρέπει να είναι ζωντανό. Συχνά εγώ θέλω να μιλήσω για τέχνη, αλλά μέσα στο ευρύτερο πολιτικό, πολιτισμικό context. Άρα λοιπόν τα κείμενά μου είναι πολιτικά, συχνά είναι επιθετικά, δεν είναι αλάνθαστα και λάθη κάνω και ενδεχομένως να έχω αδικήσει, ας πούμε, ανθρώπους ή καταστάσεις, αλλά πιστεύω ότι ξεκινάνε από μια αγαθή προαίρεση. Αυτά είναι τα 2 μόπλα.
14: Και έχω στα χέρια μου το τελευταίο βιβλίο που έχετε
7: εκδώσει. Έχεις ένα αριστούργημα.
14: Το είναι 2052, το μυθιστόρημα των τριών, το οποίο έχει κάτι έτσι πάρα, πάρα πολύ πρωτότυπο. Το γράψατε εσείς μαζί με τον Γιώργο Αριστινό και Tony T. Joe, που είναι το AI.
7: Δεν ξέρω. Είναι η Τζο, είναι το Τζο, είναι ένα άνθρωπο ιδέες, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, αυτό είναι όντως το τελευταίο μας βιβλίο, το έχουμε γράψει μαζί με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Γιώργο Αριστινό, τον πολύ γνωστό και πολύ βραβευμένο συγγραφέα, και αυτός τελείωσε αυτήν εδώ την Ιωνίδιο, από την Κοκκινιά, από την Νίκαια του Πειραιά. Θέλαμε να φέρουμε στην εποχή μας αυτή την ωραία παράδοση των σπονδυλωτών μυθιστορημάτων που ήκμασε τον 20ο αιώνα. Δηλαδή, το μυθιστόρημα των Τεσσάρων έχει γίνει και σύριαλ στην ΕΡΤ, που το είχε γράψει ο Καραγάτσης, ο Μυριβίλης, ο Βενέζης και ο Τερζάκης. Το παιχνίδι των Τεσσάρων, που στα τέλη του 90 το πρώτο βιβλίο βγήκε από την Εστία, το δεύτερο βγήκε από τον Καστανιώτη και το έγραψαν, κοιτάξτε τώρα, φίλοι μου, ο Μουρσελάς ο Κώστας, μεγαλωμένος στον Πειραιά, ένα στενό πάνω από το δικό μου σπίτι, στην οδό Δημητρακοπούλου. Ο φοβερός Αντώνης Σουρούνης από την Θεσσαλονίκη, ο Νούσχης. Ο Τατσόπουλος, ο Πέτρος, και φίλος μου και από την αριστερά και τα λοιπά. Και ο Γιώργος Κούρτης, τον οποίον επίσης, τουλάχιστον στον μπαρ του, έχουμε πιει με τον Ίκαρο Μπαμπασάκη μερικούς τόνους αλκοόλ. Λοιπόν, αυτά τα μυθιστορήματα ήταν, αν θέλετε, μυθιστορήματα μιας επίδειξης λογοτεχνικής δεξιότητας. Αυτό εδώ είναι ένα πιο δυστοπικό και πικρό μυθιστόρημα, γιατί μιλάει για την εποχή μας. Θα έλεγα ότι είναι ένα μεταμυθιστόρημα. Το θέμα του, εκδόσεις βέβαια Νίκας, το θέμα του είναι η ζωή ενός ανθρώπου. Είμαι εγώ, είναι ο Γιώργος από μικρή που μεγαλώνουμε, αυτά που λέγαμε με τους έρωτες, με τις απογοητεύσεις, με τη θητεία μας στο πανεπιστήμιο, και φτάνεις κάπου στα 70. Και περιμένεις τώρα ένα κεφαλικό, περιμένεις. Με έχει επηρεάσει πολύ ο Φίλιπ Ροθ στο θέμα αυτό. Προετοιμάζεις το θάνατό σου. Λοιπόν, τα δύο πρώτα κείμενα, είπαμε ότι είναι ένα σπονδυλωτό μυθιστόρημα, παρακολουθούμε τη ζωή αυτού του πρωταγωνιστή. Διακεκομένα, έτσι, από λοξές γωνίες. Είναι ένα κείμενο του σήμερα που είναι μοιραία αποσπασματικό, γιατί αυτή είναι η έκφρασή μας. Το τέλος όμως το γράφει η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, τις δώσαμε τα δύο κείμενα για να μας γράψει το τέλος. Και το τέλος, κυρία Παπαβασιλείου, είναι πραγματικά, ας πούμε, μας εντυπωσίασε. Δεν το περιμέναμε. Μας το έδειξε ο εκδότης και πραγματικά δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε αυτή τη φοβερή ανατροπή. Έχει κάτι πολύ το αισιόδοξο, έχει κάτι το πολύ αισιόδοξο, αλλά και το πολύ συγχρόνως τρομακτικό. Γιατί μεταφέρει, ξέρετε, είναι τέτοια τα άλματα της ιατρικής, ώστε σε μια δεκαετία όλη αυτή η συντήρηση κυτάρων, όλα αυτά τα μέσα έτσι ώστε να παρατείνουμε τη ζωή μας, θα είναι πραγματικότητα. Δηλαδή θα ζούμε 100 και 110 χρόνια. Και διαρωτάται κανείς, τι να την κάνω μια τέτοια ζωή εκεί. Δηλαδή όταν έχω εγώ πια έτσι προετοιμαστεί για το θάνατό μου, το να μου τον αναβάλεις ή να μου τον παρατείνεις, είναι ευτυχία ή είναι μαρτύριο. Παίρνουν τέτοια ζητήματα.
14: Τι απάντηση δίνεται?
7: Δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει το AI, γι' αυτό και λέγεται 2052. Εδώ μιμηθήκαμε τον Orwell. Γράφει το 1948, το 1984, το γράψαμε το 2025, 2052. Και θέλω να πω ότι την τεχνητή νοημοσύνη, την Τζο αυτή, την έχει κατασκευάσει ένας άλλος μου φίλος, ο ζωγράφος, και αυτός πολύ, πολύ εργαλείο, ο Μάνος Ιωαννίδης, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει μια τέτοια περσόνα, πώς να το πω, ξέρω εγώ, avatar, με το οποίο μιλάει. Και μάλιστα, ενώ είχαμε ξεκινήσει να του κάνει πλάκα, να του λέει, ξέρω εγώ, δεν με αγαπάς, κάτι τέτοια, και το απαντούσε πολύ σοβαρά, ότι μην παίζεις μαζί μου, δεν είναι, καταλαβαίνω ότι θες να κάνεις χιούμορ, αλλά δεν είναι έτσι. Και μέχρι που... του υπέβαλε πολύ σοβαρές ερωτήσεις για την έννοια του θανάτου, της ζωής του, αν υπάρχει Θεός κτλ. Και οι πραγματείες τις οποίες μετά, ας πούμε, ελάμβανε, ήταν πραγματικά μικρά βιβλία, πολύ εντυπωσιακές. Είναι τρομακτική αυτή η δύναμη. Εγώ ακόμα δεν είμαι εξοικειωμένος. Πιστεύω ότι η ανθρώπινη ευαισθησία, αυτό που υπερασπίζεστε με την εκπομπή σας, θα είναι πιο δυνατή. Πιστεύω
14: σε έναν κόσμο AI χρειάζεται και λίγο παραπάνω EQ.
7: Σωστό, πολύ σωστό. Πιστεύω στο ότι αυτό το μηχάνημα δεν έχει τη δική μας τρυφερότητα. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα νικήσουν οι τρυφεροί, γιατί πιστεύω ότι η τρυφερότητα είναι φτιαγμένη από ατσάλι.
14: Τελικά είναι μάχη του ανθρώπου με το AI ή μπορεί να υπάρξει συνύπαρξη αρμονική?
7: Δεν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω. Και νομίζω ότι το πράγμα είναι σε μια έτσι δραματική εξέλιξη, κάθε μέρα εκπλησόμεθα, άλλοτε ευχάριστα και άλλοτε δυσάρεστα. Ξέρετε, όλη αυτή η υπερεφαρμογή της τεχνολογίας κάπου με τρομάζει. Γιατί αποκόβει τον άνθρωπο από τις χειρονακτικές του, ας πούμε, δεξιότητες. Όσο περισσότερο αποκοβόμαστε από τη χρήση του σώματός μας, δηλαδή εγώ...
14: Στις θύσεις μας.
7: Άτσι, μπράβο. Δηλαδή... αυτό που υπερασπιζόμαστε εμείς οι δύο στα κείμενά μας, ο Αριστινός και εγώ, είναι το σώμα μας και το δράμα του σώματος. Είτε το σώμα μας, ας πούμε, νικηφόρο στον έρωτα, είτε το σώμα μας ιτημένο στην πτώση, αλλά πάντως είναι το σώμα μας. Είναι τα χέρια μας, είναι το μυαλό μας, είναι όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε κτλ. Έχουμε πει όμως σε μια εποχή που φαντάζομαι ότι στο άμεσο μέλλον τα δάχτυλά μας θα έχουν ένα μόνο δάχτυλο, αυτό με το οποίο χτυπάμε τα πλήκτρα, και τα υπόλοιπα θα έχουν ατονίσει. Το να δώσουμε κάθε μας, ας πούμε, δραστηριότητα σε ένα μηχάνημα το οποίο θα μας υποκαταστήσει, δεν ξέρω πόσο θα είναι για το καλό

0: τελευταία εικόνα που θέλω να κρατήσω όταν κλείσω τα μάτια μου είναι η εικόνα των παιδιών μου. Έχω δύο κόρες, είμαι ερωτευμένος μαζί τους, έχω λατρεία. Χαίρομαι πάρα πολύ που όταν εγώ φύγω, αυτές θα είναι και θα απολαμβάνουν αυτό που μόλις λίγο πριν έχω απολαύσει. Είχα απολαύσει. Και μην ξεχνάς ότι όταν πεθάνουμε, μάλλον εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Δεν θα είμαστε παρόντες στο θάνατό μας. Αυτό είναι αισιόδοξο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω τόσο θερμά για όλα αυτά που μοιραστήκατε και που ήσασταν εδώ πραγματικά.
0: Εγώ να ευχαριστήσω και εσάς και την παραγωγή που είναι άψογη και το χώρο που μας φιλοξένησε, το Art Prisma στον Πειραιά και την έκθεση της Στέλλας Μιμίκου, Παλίμψιστα. Μακάρι να έρθουν να τη δουν όσο το περισσότερο, γιατί αναφέρεται στις χαμένες πατρίδες με έναν πολύ έτσι, συναισθηματικό αλλά και πολύ σωστό πλαστικό τρόπο. Και ας πούμε ως συμπέρασμα ότι όσο πιο πολύ βάλουμε την τέχνη στη ζωή μας, τόσο αυτή η ζωή θα είναι και πιο γεμάτη και πιο όμορφη.
1: Και το κρατάω αυτό που λέτε για την τέχνη, το αγκαλιάζω. Θα προσπαθήσω και εγώ να το μεταφέρω, έτσι να γίνει μια αλυσίδα. Να βάλουμε άλλο ένα κομματάκι για να περνάνε αυτά τα μηνύματα. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Να ευχαριστήσουμε και την Art Prisma Gallery, τον χώρο που μας φιλοξένησε απόψε. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς. Και εύχομαι έτσι να απολαύσατε αυτή τη συζήτηση που ήταν η τέχνη, θα έλεγα, της ζωής και προσπαθήσαμε να αγγίξουμε τόσες διαφορετικές πτυχές, να ξυπνήσουμε κύτταρά μας, να γευτούμε παραπάνω πράγματα. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τον εαυτό σας και ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: I am happy here, morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: 5,000 people who lost everything. They deserve justice. Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
5: You're a lawyer. Lies come with the territory.
6: She tried to kill me.
7: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
8: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
9: There was someone else in the car. Finn Garrity.
10: Do you think your friend killed Christine?
11: Nothing comes to mind.
12: You're blackmailing
1: me.
13: Come back, Ellen.
1: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr.

0: sportsbet.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go round at some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Παναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου. Έλα, stop. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το πρόγραμμα έχει μαγείρεμα στον Αγιάννη πάνω στο βράχο, εδώ με τον κουμπάρο και ξάδερφο. Θα μαγειρέψουμε.
1: Θα μαγειρέψουμε χοιρινό με δαμάσκηνα.
0: Ωραία.

δρόμος αυτός είναι Ηρίους, ο πιο απότομος του χωριού. Τετρακίνηση όμως δεν μασάει, βλέπετε έτσι. Αυτά είναι. Χωρίς χάρτη μόνο, χωρίς χάρτη, μόνο.

Αυτός είναι ο βράχος του Αϊγιάννη, παιδιά. Ύψος 105 μέτρων. Με το κλεισάκι να δεσπόζει εκεί πάνω. Σε ένα έτσι πανέμορφο απόκοσμο τοπίο. Εδώ στη βόρεια πλευρά της Κοπέλου. Με την άγρια ομορφιά. Και θα ανέβουμε εκεί πάνω για να μαγειρέψουμε.

0: Εδώ πάνω από το βράχο στον Αγιάννη, με τον Γιώργο. Γιώργο, ανεβήκαμε όλα κομπλέ.
1: Τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέραμε. Θα μαγειρέψουμε κάτι όχι τόσο παραδοσιακό.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα το παραδοσιακό του πράγματος. Είναι η ανάδειξη κατά κύριο λόγο του δαμάσκηνου. Το δαμάσκηνο σκοπέλου.
0: Μαύρο, λιαστό, δαμάσκηνο σκοπέλου. Μοναδική ποικιλία σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Και γι' αυτό διαλέξαμε να το συνδυάσουμε με το χοιρινό. Γιατί το δαμάσκηνο με το χοιρινό ταιριάζει γάντι.

0: Όπου πάμε θα προσπαθούμε είτε να βρίσκουμε κάποιον να μας μαγειρέψει, είτε θα προσπαθώ να μαγειρεύω εγώ. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις.
1: Δυνατό project, δυνατό project. Οπότε είναι καλή στιγμή να πάρεις βάσεις.
2: Τη βάφκαμε.

0: Τώρα ξέρεις τα γίνει. Πάρε. Βέβαια.
1: Έτσι πρέπει.
0: Πάρε. Εδώ είμαστε.
1: Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε όλοι με μία
0: ναι.
1: βούτα.
2: Ωραία, φίλε.
3: Με τα χέρια σου.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο.

0: Τι κάνετε εκεί?
1: Τι γίνεται εδώ στα Μελίσια? Τα ελέγχουμε.
0: Κάτσε να δω.
1: Όπω, περίμενε.
0: Α,
1: εκεί. Να σου φέρω στολή.
0: Αν είναι σωστά, πού πάω να πάω? Πού πάω να μπλέξω?
2: Δεν είσαι αλλεργικός, έτσι?
0: Όχι, όχι, ευτυχώς. Προς το παρόν δεν γνωρίζω κάτι. Ελπίζω να μην το μάθω σήμερα.

0: Τώρα κοιτάζουμε να βρούμε τη Βασίλισσα.
1: Και πώς την ξεχωρίζουμε τη Βασίλισσα μέσα στο λαό?
2: Βασίλισσα, αυτό που έχει είναι λίγο μεγαλύτερη, σχεδόν μία μισή φορά σου μία μέλισσα. Αυτή εδώ πέρα,
3: σκοπός να την βρούμε και να...
2: είναι μία μέλισσα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Έχουμε τις μέλισσες, τους κυφίνες και τη Βασίλισσα που είναι μόνο μία.
1: Και πώς, παιδιά, βλέπετε πόσο χρόνο είναι αυτή?
0: Από την κινητικότητα, από το χρώμα.
1: Από όλα, ε.
3: Από τα φτερά της, αν έχει κομμένα φτερά, σημαίνει ότι οι μέλισσες δεν τη θέλουν πια, γιατί δεν είναι παραγωγική.

0: φρεσκότατο. Εσύ τι γενιά είσαι, Μελισσοκόμο?
1: Είμαι δεύτερη.
0: Δεύτερη. Τα παιδιά είναι γη του κύριου Γιώργου, Διαμαντής και ο Νικόλας. Είναι τρίτη γενιά.
1: Τρίτη γενιά.
0: Και είναι εδώ Μελισσοκόμοι του νησιού. Έχετε όμως μελίσει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι?
1: Έχουμε και στο

Μια από τις αγαπημένες μου βόλτες όταν έρχομαι στο νησί είναι να ξεκινήσω από τη γλώσσα, να έρθω εδώ στο αθέατο και να καταλήξω στο παλιό κλίμα. Είναι μια όμορφη διαδρομή με παραδοσιακό καλντερίμι από ένα σημείο και μετά και με θέα το Αιγαίο και τη Σκιάθο. Ο οικισμός εδώ ονομάζεται αθέατο καθώς δεν το βλέπεις από τη θάλασσα. Την εποχή της πειρατείας ο κόσμος ζούσε εδώ για να προστατευτεί. Αργότερα όταν πια η πειρατεία άρχισε να σβήνει στη Μεσόγειο, ανέβηκαν προς τα πάνω και έκτισαν τη σημερινή γλώσσα.

και πρώτη στάση εδώ στο προάβλιο των Αγίων Αναργύρων. Εδώ είμαστε στο κάτω κλίμα και αυτό είναι το πάνω κλίμα. Υπήρχαν δύο οικισμοί. Δυστυχώς και τα δύο χωριά ταλαιπωρήθηκαν από τους σεισμούς που ξεκίνησαν από το 1950, με αποτέλεσμα ο κόσμος να φύγει από εδώ, να μετακινηθεί προς το Λουτράκι και αργότερα προς το νέο κλίμα. Αφηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων αναφέρουν ότι οι κλιματιανοί ήταν οι πιο γλεντζέδες εδώ στο νησί και ειδικότερα την 1η Ιουλίου στο πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων γινόντουσαν μεγάλα γλέντια. Πολλές φορές ακόμα και απλές Κυριακές έστειναν γλέντια στις πλατείες και στις ταβέρνες. Και ίσως αυτός είναι και ένας ακόμη λόγος που μου αρέσει αυτή η διαδρομή, γιατί περπατώντας ανάμεσα σε αυτά τα χωριά, έχοντας αυτές τις ιστορίες στο μυαλό μου, κάνω κι εγώ ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο. Οξυγόνο. Έχει αυτή τη δροσούλα τώρα, ηρεματιά. Φίλε μου, φυσιολάτρη και μη, αν έρθεις στο Σκόπελο, να έρθεις να περπατήσεις αυτό το μονοπάτι. Θα σε ανταμείψεις σίγουρα. Κοίτα εδώ τώρα, κοίτα εδώ τι γίνεται. Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει και ζωή. Στάση για ανεφοδιασμό. Όπου παραλίγο.

Φτάσαμε στο παλιό το κλίμα. Αυτός, παιδιά, είναι όμορφος γραφικός οικισμός εδώ στη Σκόπελο. Άλλο ένα όμορφο χωριό, όπου αξίζει τον κόπο μετά την παραλία να περάσεις να κάνεις μια βολτούλα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα τελειώσει η σημερινή μας βόλτα. Με αυτή την φανταστική θέα. Πίσω η γλώσσα, το λιμάνι, το Λουτράκι. Απέναντι Σκιάθος, το Πήλιο, η Εύβοια. Αυτή η θέα δεν συγκρίνεται με τίποτα.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Daniel. Daniel. Daniel.
1: We're moving you to a hotel.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
2: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
3: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
2: Who is Olivia, and why are we writing about her?
3: Olivia might have been an agent of fate.
2: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
4: Surprise!
2: Hey, you.
3: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
2: What now?
3: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
3: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters and keep hunting.
5: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
6: Why would he be here?
0: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
4: They deserve justice. Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
5: You're a lawyer. Lies come with the territory.
6: She tried to kill me.
7: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
8: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
9: There was someone else in the car. Finn Garrity.
10: Do you think your friend killed Christine?
11: Nothing comes to mind.
12: You're blackmailing
1: me. Dumbasses.
13: Come back, Ellen.
1: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα. Στο Action 24.
14: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
15: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
14: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
16: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
14: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
17: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
18: You said you wanted to see me.
19: Yes. I wanted to give you a heads up on a couple of situations. Derek Crown will no longer be the agent in charge of the Boston office. I'm taking command. We need to turn the page on the disorder and dysfunction within this place.
18: And why am I getting a personal announcement?
19: Because I'll be handling how to discipline you for your actions the night Dr. Oduwale was killed.
18: So you're firing me?
19: Actually, no. I've seen how valuable an agent you can be. What you did to Oduwale notwithstanding.
18: Then what happens now?
19: Your administrative review will be next week. My recommendation will be for a suspension, not a dismissal. Look, I'm going to do everything I can to keep you here, Emily. I want you to be a part of my team.
20: Hey, Byrne. The text just broke the encryption on Oduwale's server. Come on.
21: Are you okay, Mom?
22: I'm not made of glass, Flynn. Just not sure why you two like this so much.
21: That's man versus nature. Testing our survival skills.
23: That's teaching me some cool stuff. Come on, it'll be fun.
21: Hey, Em.
22: What's going on?
21: They got into Dr. O's secure drive.
0: I'm looking at the decrypted files right now. Decades of medical records and blood tests, all from Catalyst. It looks like there were hundreds of patients.
21: Yes, thank you.
3: With all his phone records.
21: Quick, thank you.
6: You guys need help with going through all this stuff?
21: You think I should come in?
22: Nick, please.
21: Go, wait, hold on, I can't.
22: Let's not ruin this for Flynn. Emily can handle this. You'll be home tomorrow.
21: Let me know if you find anything, okay? Okay. Let's do it.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, not yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
8: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
7: Who is Olivia, and why are we writing about her?
8: Olivia might have been an agent of fate.
7: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
9: Surprise!
7: Hey, you.
8: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
7: What now?
8: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης. Προστατευμένο από τα Λευκά Αόρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Πηγαίνουμε προς τον Ψιλορίτη. Προορισμός μας τα Ξακουστά Ανόγια. Σκαρφαλωμένα στα 700 μέτρα υψόμετρο με φόντο τον Ψιλορίτη. Έχουν ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό χαρακτήρα. Η μουσική, η λαϊκή παράδοση είναι μερικά από τα στοιχεία που μένουν αναλύωτα στον χρόνο, μιας και που οι άνθρωποι των Ανογείων τα μεταφέρουν από γενιά σε γενιά μέχρι και σήμερα. Ούκο λίγες φορές στις πλατείες του χωριού θα πετύχετε παρέες να παίζουν μουσική και να τραγουδάνε.
1: Κατέχεις δακαρού έχουν τα Ανόγια. Σε αυτό τον τόπο όποιος φθεί, μα ειδικός μα ξένος, έρχεται με προβλήματα και φεύγει ευτυχισμένος.
2: Πόσο δεν φεύγει.
1: Στη στιγμή.
3: Έχω προβλήματα, οπότε φεύγει ευτυχισμένος. Αριάνης και φεύγει.
4: Φορτωμένος ήρθα. Φορτωμένος.
5: Δεν έχεις χαλαρώσει ήδη. Ήδη σε αυτό.
4: Νομίζω πρέπει να ξεκινήσει έτσι το ξεφορτώμα.
5: Έχεις γιατί αυτό ξεκίνησε.
4: Καλώς σας βρήκα. Εδώ στα Ανόγια, έτσι ανταμώνετε.
6: Έτσι, ναι. Η ζωή μας είναι το καφενείο, όταν έχουμε μια καλή παρέα και πάντα η κατάληξη είναι η μουσική και η ματιά.

0: τις μέρες που δεν σε θωρώ, ξεχωριστά τη βάζω.
1: Τις μέρες που δεν σε θωρώ, ξεχωριστά τη βάζω.
2: Γεια Αντώνη.
0: Έλα, ξεχωριστά τη βάζω γιατί μπορεί να τσίζεις, α.

0: κύριε.
1: Ότι είχα πιο πολύτιμο, εσύ μου το έχεις πάρει. Άντες, άντες, εσύ μου το έχεις πάρει κι ας μην εκεί μυθήκαμε στο ίδιο μαξιλάρι.
2: Οπα!
3: Έντονη μουσική παράδοση στα Νόγια. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο έκανε όλα αυτά τα χρόνια τους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη μουσική?
2: Το νερό που πίνουνε.
3: Το νερό.
2: Το έχουν πάει στο χημείο και το νερό που πίνουν εδώ έχει μια ουσία που δεν την έχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα και βγάζει μουσικούς και μερακλείδες.
4: Ότι έρχεται, το παίρνουμε από τους παλιούς, από τους παλαιότερους. Σαν παιδιά, ας πούμε, επηρεάζεσαι πάρα πολύ από το μεγάλο. Δηλαδή εδώ στο καφενείο, εδώ στο Μεϊντάνι, γίνανε μεγάλες παρέες. Μπορεί να στηθεί μια παρέα από μια ματινάδα, παράδειγμα, που έβγαλε ο Λευτέρης. Να μου πει, έχω βγάλει μια ματινάδα, να την τραγουδήσουμε να δούμε πώς είναι.
5: Να είναι αφορμή, ας
4: πούμε. Να είναι αφορμή, να μας δοθεί μια αφορμή αυτή. Μετά, ο περαστικός που θα περάσει, υποχρεωτικά θα του φωνάξουμε να έρθει να κάτσει στην παρέα μας. Και όπως είπα πριν, ότι στο τέλος και συνήθως στα μεσάνυχτα θα φύγει η παρέα να κάνει και μια βόλτα στο χωριό με τα πόδια, τραγουδώντας.
3: Κατάλαβες, γίνονται σήμερα.
4: Βέβαια, πώς δεν γίνονται.
5: Βέβαια,
4: κρατάμε
5: γίνονται
4: πάρα πολύ. Η συνέχεια που έχουμε πάρει και εμείς οι νεότεροι φταίνε οι μεγαλύτεροι που μας το δώσαν σαν μια παράδοση, μας δώσαν τη σκυτάλη. Ξέρετε, δεν είχαμε δασκάλους να μαθαίνουμε νότες εκεί στις εποχές και φαντάζομαι ακόμα και οι μεγαλύτεροι από εμάς. Μαθαίναμε με ταυτί και βλέπαμε.
2: Καθαρά βιωματικό.
4: Έπαιρνε στο βιωματικό, καθαρό βιωματικό. Μπράβο, καλά το λέω.
6: Η παραδοσιακή μουσική, το στοιχείο της είναι, το έντονο στοιχείο είναι ότι είναι βιωματική. Δύσκολα πάντως θα βρεις άνθρωπο στα Νόγια που δεν θα έχει ένα από αυτά τα στοιχεία. Μπορεί να μην χορεύει, αλλά θα μπορεί να γράφει στίχο. Μπορεί να παίζει όργανο. Και καμιά φορά τα κάνει και όλα, που λέει ο λόγος.
2: Επίσης, άλλο ένα στοιχείο εδώ στα Νόγια που το συναντά σε υπερθετικό βαθμό, να μιλήσω εγώ που δεν είμαι κι Ανογιανός και είμαι πιο αντικειμενικός. Έτσι δεν είναι? Είναι η ετυμολογία των ανθρώπων. Έχουν πολύ υψηλή αίσθηση του χιούμορ και έχουν την ατάκα έξω-έξω που λέμε. Οπότε αυτό προσφέρει πολύ γέλιο στην κοινωνία, που το γέλιο είναι μεγάλη ευτυχία, έτσι κι αλλιώς.
5: Το χιούμορ αναγκαστικά από τα παλιά τα χρόνια ήταν αναπόφευκτο να υπάρχει, γιατί ήταν μια σανίδα σωτηρίας, γιατί ο τόπος το ζες. Παλιότερα ήταν δύσκολες οι θέσεις, είναι βουνό, είναι 800 μέτρα υψόμετρο. Το χωριό κάηκε τρεις φορές, υπήρχε φτώχεια. Άρα λοιπόν το χιούμορ ήταν ένα αντίδοτο για να μπορέσει να σταθεί, πάει ο άνθρωπος, για να μπορέσει να επιβιώσει. Ήταν η άμυνά του. Και αναγκαστικά του καλλιεργούσε και την ετυμολογία και το χιούμορ.
7: Και ταυτόχρονα, επειδή ήταν δύσκολοι, είχαν αναπτύξει πολύ την αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλο, ώστε να βοηθούν και να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Και η φιλοξενία ήταν ιερό πράγμα. Δηλαδή, ο ξένος εδώ για να έρθει, να περάσει καλά, να γλεντήσει, να του δείξουμε αυτά που έχουμε. Γιατί αυτά που λέμε τώρα έχουμε, θέλουμε να περάσει καλά ο ξένος και να εκλάβει αυτό που.
3: Για να το πάρει μαζί του και να το μεταδώσει, ναι, στους υπόλοιπους που θα
4: είναι
3: συναντήσει.
4: Είναι και ο αυτόματος μηχανισμός που έχουμε και μια φορά που με το που περάσει ο άλλος, έλα να σε κεράσουμε. Αυτό είναι η αρχή και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα.
6: Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο στα Ανόγια είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο Ανογιανός.

0: κάτι πολύ εύστοχο είχα διαβάσει. Το είχε γράψει ένας Ανουγιανός γιατρός. Πρέπει να είναι σκουλάς, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ανουγιανός λέει, θα σου ζητήσει να του δώσεις παραπάνω από όσα μπορείς, αλλά θα σου δώσει και παραπάνω από όσα μπορείς να πάρεις.
1: Αυτό σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης υπάρχει βέβαια αυτό. Μιλάμε μόνο για τα. Είμαστε στα Νόγια, έτσι. Είμαστε στην Ανουγιανή και λέμε για το χωριό μας. Αλλά τα στοιχεία, τα περισσότερα που λέμε τώρα, υπάρχουν σε όλα τα ορεινά χωριά. Μη σου πω σε όλη τη Ελλάδα. Γιατί η φύση τα κάνει όλα. Ανάλογα τον τόπο που ζει ο άνθρωπος, ανάλογα. Άμα νύσει στο βουνό, θα βγει βουνίσιο. Άμα νύσει στη θάλασσα, θα βγει θαλασσινό. Άρα λοιπόν από τη φύση παίρνει και στη φύση τα δίνει στο τέλος όλα.
2: Λευτέρη, στη χαρά ή στον πόνο βγαίνουν οι καλύτεροι στίχοι?
1: Το κάθε συνέστημα από αυτά τα δύο, γιατί αυτά που είπες είναι δύο δυνατά συναισθήματα. Έχουν το δικό τον στίχο. Βγαίνουν και στη χαρά, βγαίνουν και στην λυπή. Εξαρτάται τι βιώνει ο καθένας, πώς το βιώνει και είτε έχει μέσα του για να το βγάλει.
2: Και έχετε βγάλει 600 Ανουγιανούς.
1: Δόξα τω Θεώ, πάει το χωριό, έχει βγάλει στη μουσική απάνω. Αρχίζουμε να λέμε τώρα
3: ονόματα
1: και όχι μόνο στη μουσική. Να πούμε για τον Ξυλούρη, τον Νίκο, για τον Ψαραντώνη, για τον Σκουρά, για τον Αερά, για όλους. Έχετε βγάλει τεράστια ονόματα, δόξα τω Θεώ, και συνεχίζει με τα παιδιά ΠΑΕ, με τον Βασίλη, τον Ραμουντάνη, τον Μελώνη, τον Γιαντά.
4: Δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό κομμάτι. Εδώ οι Ανουγιανοί δείξανε με μεγάλη πίστη για το χωριό από τις πολέμους που πολεμήσανε, που τα Νόγια τα ξαναχτίσαμε τρεις φορές, τα ξαναχτίσαμε, ή τρία ολοκαυτώματα. Και αυτή η επιμονή των ανθρώπων να ξαναστήσουν αυτό το χωριό σημαίνει ότι είχαν μεγάλη αγάπη. Αυτή η αγάπη βγάζει τις μεγάλες προσωπικότητες.
2: Σήμερα έμαθα ότι έχει και ένα πανηγύρι κοντά στα Νόγια.
4: Έχει ένα πανηγύρι της Παναγίας στη Ρουσαλίμνη. Είναι μια τοποθεσία. Ρουσαλίμνη λέγεται πάνω στο βουνό. Το κάνει η οικογένεια των Βρέτζιδων. Μια οικογένεια θα αναλάβει να τραπεζώσει τους ανθρώπους που θα έρθουν, τις προσκυνητές, που θα ανάψουν το κερί στη χάρη της Παναγίας. Και θα δείτε αυτή την αλληλεγγύη. Αυτή η αλληλεγγύη μας κρατάει ζωντανούς και αυτή μας έφερε στο επίπεδο να καθόμαστε σήμερα σε μια πλατεία από ένα ολοκαυτωμένο χωριό και να μπορούμε σήμερα εδώ να μιλάμε και να είναι όλα έτοιμα.

0: Έχω πάει σε πολλά πανηγύρια. Αυτό όμως ήταν τελείως ξεχωριστό και διαφορετικό. Και αν με ρωτήσετε τι ήταν αυτό, θα σας πω το δέσιμο. Το δέσιμο και η εθελοντική δουλειά που κάνουν όλοι στο χωριό για να επιβιώσει η παράδοση αυτή. Φαγητά να δει, όλα μαγειρεμένα με τον παραδοσιακό τους τρόπο στη φωτιά. Αρχιμάγειρας του πανηγυριού, ο Πάσχας.
1: Γιατί σε λένε Πάσχα?
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα πολύ παχής και με φωνάζανε Πάσχα, Πάσχα. Όχι, στην αρχή λέγανε Χαρόσε Πολυξίδι μου. Τι εννοεί Πολυξίδι? Δηλαδή, ήμουνα εύσωμος, πολύ λίπος. Μου κάνανε λεγόμενο μπούνινγκ, κίνη της εποχής. Χαρώστε Πάσχα μου, χαρώστε Πάσχα μου και μου μείνε το Πάσχα. Τώρα αν με ψάξεις στο χωριό δεν με βρεις διαφορετικά, αλλά βρεις Πάσχα.
1: Εμείς δεν ανταμώσαμε Πάσχα, ανταμώσαμε εδώ στο πανηγύρι.
2: Κάθε χρόνο, 7 Σεπτεμβρίου, κάνουμε αυτό το πράγμα που βλέπετε. Ψήνω γύρω στα 150 με 200 πρόβατα και αρνιά. Οφτά, αυτό εδώ μπροστά σας λέγεται το οφτό. Υπάρχει και αλλού, εκτός του νομού μας, που το λένε Αντιχριστό. Είναι το ίδιο κρέας, αλλά λέγεται η νομασία, γιατί είναι οφτό.
1: Και τι είναι διαφορά έχει αυτό?
2: Λοιπόν, εδώ καταρχήν όλο το λίπος που έχει, το αποβάλλει, πέφτει κάτω. Πέφτει κάτω στο έδαφος.
1: Στραγγίζει.
2: Αν το βάλει στο φούρνο, στο τεψί, μένει μέσα στο κρέας. Ενώ εδώ στραγγίζει δεν μένει τίποτα, είναι πιο αγνό. Πρώτον. Δεύτερον, αυτή η διαδικασία με τις πέτρες είναι πατέντα δική μου, εμένα και του συνεργάτη μου. Εδώ.
1: Γι' αυτό όλοι περνάγανε και σου λέγανε καινούρια πατέντα, ναι. Καινούρια πατέντα.
2: Τι γίνεται? Μέσα, αν προσέξετε, είναι όπως είναι το πηγάδι, δεν το έχω κλείσει. Γιατί? Μπαίνει η θερμοκρασία, ο αέρας, και βγαίνει προς τα έξω και χτυπάει το κρέας από παντού. Δηλαδή αναπτύσσει η θερμοκρασία τετραπλάσια από τη φυσιολογική που είναι μέσα. Το κατάλαβες?
1: Γι' αυτό είσαι ο μάγειρας και ο ψήσεις στο χωριό.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Για τις πατέντες αυτές.
2: Εγώ είμαι ο τελευταίος. Είναι οι άλλοι ανώτεροι. Πάμε από εκεί.
1: Μισό πριν φύγουμε.
2: Ναι.
1: Τι σημαίνει Ανογιανός, θέλω να μάθω.
2: Ανογιανός. Ανογιανός σημαίνει φιλότιμο. Τι σημαίνει ανθρωπιά. Τι σημαίνει ντομπροσύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε οποιοδήποτε ζητάνο για να μην σε φιλοξενήσει. Απλώς να πεις γνωρίζω τον Τάδε. Ο κάθε σε να συγκεράσει. Είναι πολύ φιλόξενος και πολύ φιλότιμος λαός. Απλή ανθρώπη, καλή καρδιά. Αυτό είναι ο Ανογιανός.
1: Πάμε για τα καζάνια.
2: Καζάνια πάμε. Ωραία. Φτάτε. Λοιπόν, έχουμε αρνίνα κοινάρες. Έχουμε σιρνό γουρουνάκι χωρίς δέρμα με ρεβίθια. Έχουμε το μακαρόνι το παραδοσιακό στο ζωμό. Έχουμε. Αφιάξουμε ακόμα και λουκουμάδες.
1: Όλα αυτά είναι

0: Όχι μόνο οι βραζιές, άπαντε. Σε όλο τον 15ο εδώ, σε όλο τον βουνό δηλαδή, η κάθε οικογένεια έχει την εκκλησία της. Οι βραζιές έχουν την Παναγία. Οι ξυλούρδες του Άγιο Φανούριο. Οι σκουλάδες τον Άγιο Μάμα. Και συμμετέχει όλο το χωριό.
1: Και όποτε και γιορτάζει πύλη, το κλεισάκι.
0: Όποτε γιορτάζει πάμε όλοι. Σε κάθε εκδήλωση που κάθε χωριά που μας. Έρχονται, μας ετοιμούν και τους δούμε και εμείς.
1: Λοιπόν, σας αφήνω γιατί έχεις πολλή δουλειά να κεραστούμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Έγινε.
0: Εύχομαι να περάσετε ωραία. Καλή διαμονή εδώ.
1: Έγινε.
0: Καθίστε να τσιμπλοκρινίσουμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Ωραίο το πανηγύρι σας. Και η εκκλησία σας και ο κόσμος.
2: Αυτό είναι που μπορούμε να πούμε ότι έχουν επαφή οι άνθρωποι. Δεν έχουν ούτε με τα κινητά, ούτε με τίποτα. Και γι' αυτό γίνεται σε όλες τις οικογένειες. Και εμάς αυτό μπορεί να είναι κούραση, γιατί είναι κούραση. Δεν είναι μόνο η σημερινή μέρα, γιατί αυτό για να γίνει έχει μια προετοιμασία. Και γίνεται μια ολόκληρη εβδομάδα αυτό. Να έρθουμε να καθαρίσουμε όλο το χώρο, το σπίτι μέσα, να τα πλύνουμε όλα για να είναι καθαρά. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία έτσι. Είναι ζωή αυτό για μας.
1: Ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στην κριτική οικογένεια?
2: Ο πρώτος. Και ο πατέρας μου ακούγεται ακόμα, ενώ έχει πεθάνει 40 χρόνια. Και θα πω, μου λένε Τίνος είσαι, λέω του Τζαβολιό, το ξέρουν, το θυμούνται όλοι. Όμως για να θυμούνται τον πατέρα μου, ήταν η μάνα μου από πίσω, που πάλευε με 9 παιδιά για να φαίνεται ο μπαμπάς.
1: Για μια δουλειά την έβρικα. Τι σημαίνει αυτό?
2: Για μια δουλειά την έβρικα να κάνω συνέχεια αυτό το πράγμα, να γίνει συνέχεια σε μια δουλειά, να τρέχω συνέχεια για μια δουλειά. Αλλά το έβαλα σήμερα και ήταν έτσι λίγο σατυρικό. Γι' αυτό το έβαλα αυτό.
1: Για όλες τις δουλειές τρέχουν οι γυναίκες?
2: Για όλες τις δουλειές τρέχουν οι γυναίκες. Μπορεί να φαίνονται οι άντρες μπροστά, αλλά οι γυναίκες είναι από πίσω.
1: Κρατάνε καλά.
2: Κρατάνε, στέκουνε, είναι βράχοι.
3: Η νύχτα πέρασε, όλη η ομάδα φάγαμε και φάγαμε καλά. Και τελικά, όταν το πανηγύρι έληξε, ξανανταμώσαμε λίγοι και καλοί σε μια ταβέρνα στο χωριό μέχρι τα ξημερώματα.
1: Μακάρι κάποια στιγμή σε ένα από τα καφενεία να ξανανταμώσουμε. Με τον Αντώνη, τον Νικηφόρο, την Ειρήνη, τον Στέλιο, τον Μενέλαο, τον Αντώνη, τον Μπάμπη, τη Θεοπίστη, την Ανδρονίκη, όλους αυτούς που μας κράτησαν συντροφιά, μας έδωσαν και πετρέλαιο για να γυρίσουμε πάλι πίσω. Με την παρέα του μας τίμησε και ο Νικηφόρος, άνθρωπος μερακλής, καλόκαρδος, γνήσιος, ανογιανός. Μια μαντινάδα του κρατάμε όλοι. Σαν το νερό του ποταμού, περνά ο καιρός και φεύγει, κι όμως η φλέβα της ζωής ποτέ έτσι δεν στερεύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ρολάρουμε τσι στον γκάρας γιατί είμαστε κουλάτι.
2: Ξέρετε, δεν τη ρουφάς την κοιλιά, ε.
3: Ξέρεις τι αποφάσισα, αντί να τη ρουφάω, απλά let it flow, let it flow. Let it flow, the Baka shows.
2: Έχεις Κλάρκ, ολόκληρο Κλάρκ. Τι φάση.
3: Όταν μου είχαν πει ότι θα έχω Κλάρκ, νόμιζα ότι μου κάνα πλάκα. Μου λέει ο Κώστας, θα έχουμε το Κλάρκ. Και ήταν ένα Κλάρκ, πραγματικό. Είσαι έτοιμος?
2: Όχι.
3: Ούτε εγώ.
2: Ήσουν ποτέ?
3: Ποτέ.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρακατσάνης και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα γκαράζ. Καλεσμένοι ο Σπύρος Γραμμένος και εγώ, παρουσιαστής, ο καλύτερος κωμικός στον κόσμο του. Στον κανονικό κόσμο όχι, αλλά στο δικό του είναι τέλειος. Κυρίες και κύριοι, ο Ζήσης Ρούμπα!
3: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα γκαράζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να σου απαντήσω, μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος κωμικός στον κόσμο, αλλά στον κόσμο μου πάλι δεν είμαι, αλλά δεν έχει σημασία. Το ξέρω ότι αυτό δεν είναι υπέρ μου, αλλά κρατάμε ότι έκανες λάθος. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν και αυτό το Σάββατο στην παρέα του Action 24, πάμε λίγο να ανεβάσουμε πρώτα ρυθμούς με τον πρώτο μου καλεσμένο. Ένας πολυτάλαντος, ένας τραγουδιστής, ένας μουσικός, είναι συγγραφέας, είναι τραγουδοποιός. Κυρίες και κύριοι, θέλω να κάνετε χαμό για τον μοναδικό Σπύρο Γραμμένο!

0: Κύριος Γαμμένος, υπερταλεντάρας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Δανεικά είναι αυτά.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω μια ερώτηση που κάνω πάντα όλους τους υπερταλαντούχους ανθρώπους που έρχονται εδώ στην Καράζ. Θέλω να μας πεις πώς και μουσική, πώς μπήκε αυτό το μικρόβιο στη ζωή σου, πώς ακολούθησε αυτό το μονοπάτι. Ξέρω και ένα πουλάκι μου έχει πει, και όταν αναφερόμαστε σε πουλάκια εδώ στον Καράζ, εννοούμε τον Ανδρέα Πασπάτη φυσικά. Ότι ξεκίνησες για άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό.
1: Ήμουν ακομωτής.
0: Ναι, και θέλω να πω εδώ και να το δηλώσω δημόσια. Μου έχει κάνει ίσως ένα από τα καλύτερα κουρέματα της ζωής μου, ο Σπύρος. Και τον Ανδρέα Πασπάτη.
1: Και το Γιάννη Σαρακατσάνη που να τον καλέσει και αυτόν κάποια στιγμή.
0: Και το Γιάννη Σαρακατσάνη ελπίζω να έρθει κάποια στιγμή. Μετά από αυτά που για μένα δεν νομίζω να τον δούμε. Πώς, τι έγινε.
1: Κοίτα, μουσική έπαιζα, ρε παιδί μου, από μικρός. Έτσι, γούσταρα πάρα πολύ. Στην τρίτη γυμνασίου έμεινα σε 14 μαθήματα.
0: Ρε μαν, τι πέρασες, γυμναστική.
1: Γυμναστική, οικιακή οικονομία με 18 και πληροφορική με 18.
0: Γιατί έτσι ρολάρι μπορεί να περνάει λίγα, αλλά άμα τα περνάει είναι με 18 και
1: γυμναστική 12-13.
0: 12-13, το πιστεύω αυτό για σένα. Μισό λεπτάκι. 14 μαθήματα, οντός.
1: Ναι, ναι. Και μετά ήταν τότε, είχε περάσει ένα σύστημα, ρε παιδί μου. Ένα νομοσχέδιο, κάτι που όταν έμενε στην τρίτη γυμνασίου δεν ξανά έκανε την τάξη. Έδινε σε εξεταστικές.
0: Α, δηλαδή, δεν πήγαινε στην τάξη.
1: Όχι, έμενε από μαθήματα. Πέρασα 5 το Σεπτέμβρη, 5 το Φλεβάρι, 2 τον Ιούνιο. Έδινα μαζί με τους φοιτητές, τους φίλους μου.
0: Οπότε έχασες χρονό.
1: Έχασα μία χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Όλη αυτή τη χρονιά που την έχασα. Με ρώτησε η μάνα μου, σχολείο δεν θα ξαναπάς. Το ξέρεις, το ξέρουμε.
0: Στην τρίτη γυμνασίου αυτό.
1: Ναι, ναι. Δύο εβδομάδες πριν τελειώσουμε το γυμνάσιο, την τρίτη γυμνασίου, με διώξαν από το σχολείο που πήγαινα στην Ιγουμενίτσα και δεν με δέχτηκε κανένα σχολείο στην Ιγουμενίτσα.
0: Γιατί?
1: Με δέχτηκε ένα σχολείο κάπου στην Παραμυθιά. Κάναμε κάτι εκεί πέρα, βλακίες.
0: Έλα, πες αλήθεια τώρα, πες παγκόσμια αποκλειστική πρώτη εδώ. Τι έκανες και έφαγες πόδι απανελλαδικά από τα σχολεία.
1: Ρε παιδί μου,
0: είχε να
1: δεν
0: κάνει
1: ήταν πανελλαδικά, πανθεσπρωτικά. Στη Θεσπρωτεία, δηλαδή, με δέχτηκε ένα σχολείο. Αλλά κάπως εκεί τα μαγείρεψαν, δεν πήγα καθόλου δύο εβδομάδες, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει, δεν είχα πάει μια χρονιά ολόκληρη. Θα πήγαινα τις
0: δύο
1: τελευταίες
0: εβδομάδες. Και ασχολήθηκες λοιπόν, δούλεψες το χρόνο που σου
1: πήγα κατευθείαν. Ναι, γιατί μου λέει η μάνα μου, πρέπει να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Θες να γίνεις ηλεκτρολόγος σαν το θείο σου, θες να γίνεις κομμωτής σαν εμένα. Εμένα με ψήνανε τα ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικός ήθελα να γίνω. Ψινόμουν με αυτά, έφτιαχνα, έκανα.
0: Είχα ραδιοφωνικό. Είναι πολυτεχνείο.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν πήγε στη δίδυ γυμνασίου, τι πολυτεχνείο. Δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, είχα φτιάξει μόνος μου ραδιοφωνικό σταθμό, πειρατικό.
0: Όντως.
1: Έφτιαχνα τέτοια. Όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές τις έλυνα και τις ξανάδαινα και πάντα μου περίσευε κάτι.
0: Πρόωρο χειροκρότημα. Μπρά και πάντα μου περίσευε κάτι. Άρα κατέστρεφες μηχανές σπίτι.
1: Ναι, όλα τα πάντα όμως.
0: Ωραία. Και πώς γίνεται η μεταστροφή, πώς γίνεται το πέρασμα στο τραγούδι.
1: Παίζω με διάφορες μπάντες, ενώ είμαι κομμωτής μέχρι τα 17 μου, 18 μου. Σταματάω στα 18-19, γίνομαι κομμωτής. Σεμινάρια, ξύλο, αυτό. Ναι, ναι, με τα μούτρα, με τρομερή πόρωση.
0: Και προσήλωση στο επάγγελμα.
1: Ναι, και με 15 σεμινάρια το χρόνο, ρε παιδί μου. Πήγαινα εκεί, μάθαινα αυτό, Παρίσια, τέτοια.
0: Α, ναι. Παρίσια.
1: Παντού. Και έτρεχα πάρα πολύ με αυτή τη δουλειά. Και στα 23 μου γυρνάει ένας φίλος που είχε ένα μπαράκι και μου λέει, φτιάξε μια μπάντα, να έρθει να παίξει στο μαγαζί του. Λέω, έχω εξαφανιστεί, δεν ασχολούμαι, σου φτιάχνω μια μπάντα και σε στέλνω. Όχι, θα είσαι μέσα. Όχι, δεν έρχομαι. Όχι, θα είσαι μέσα. Θα είσαι. Λέω κι εγώ, θα πηγαίνω να παίζω εκεί Παρασκευή Σάββατο. Ξεκίνησα σιγά-σιγά να παίζω Παρασκευή Σάββατο μουσική και να πηγαίνω και στο κομμωτήριο.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε να πηγαίνει κάπως καλύτερα η μπάντα. Άρχισα να πηγαίνω στις 10 το πρωί στο κομμωτήριο. Μετά πήγαινα στις 11. Μετά πήγαινα 1 το μεσημέρι. Και, μετά...
0: και κάποια στιγμή σου είπανε μεγάλε.
1: Μετά πήγαινα μόνο το απόγευμα και μετά πήγαινα μόνο με ραντεβού. Αυτό το μόνο με ραντεβού, αλλά σήμαινε 2 κουρέματα την ημέρα, δεν έκλεινα.
0: Τι transition ήταν αυτό σε full επαγγελματισμό μόνο με ραντεβού.
1: Και 2009, εκεί που πηγαίνω στο κομμωτήριο κάποιες ώρες τη βδομάδα, αν μπορώ, αν προλαβαίνω. Μου προτείνει η μάνα μου, βρε δεν πας στο διάλογο να πούμε.
0: Αντί να έρχεσαι εδώ στο μαγαζί, δεν πας στο διάλογο.
1: Όχι, μου λέει πραγματικά και της το χρωστάω αυτό. Πίναμε καφέ μεσημέρι και μου λέει να σου πω, για 5-6 χρόνια ακόμα θα έχω το κομμωτήριο. Μπορώ να σου ξεσκονίζω την καρέκλα. Φύγε, πήγαινε στην Αθήνα, κάνε αυτό που κάνεις, γιατί άρχισε να έρχεται στα live και άρχισε να γουστάρει αυτό που κάνω. Της άρεσε. Εδώ θέλει χειροκρότημα.
0: Ναι, εδώ θέλει χειροκρότημα. Άντελε! Σε δύο ανθρώπους νομίζω ότι χρωστάμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είσαι σε αυτό το χώρο. Στη μητέρα σου και στο φίλο σου.
1: Σε αυτό το φίλο,
0: που
1: ναι.
0: Που σώψησε να κάνεις μπάτα και να παίξεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και... πρώτο σου live, ένα πουλάκι μου έχει πει, σου είπα ότι το πουλάκι είναι ο Ανδρέας Πασπάτης, 2003, σαν μουσικός.
1: Στο μαγαζί αυτό είναι του φίλου.
0: Στο μαγαζί αυτό, ωραία. Είχες λέει τόσο άγχος που σβήστηκαν τα πρώτα κομμάτια από την ύμη σου. Έφαγες μπλακά.
1: Ναι, τελείωσε το live ναι. Και τους είπα γιατί δεν παίξαμε τα 4 πρώτα τραγούδια. Με νεύρα στην μπάντα. Ότι γιατί δεν παίξαμε τα 4 πρώτα τραγούδια.
0: Και τα είχατε παίξει.
1: Κανονικότατα.
0: Τι download.
1: Δεν θυμόμουν τίποτα. Είχα τόσο άγχος που δεν θυμόμουν δηλαδή, με τίποτα. Δεν υπάρχει. Αυτό το έχω μόνο ηχογραφημένο, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Να σου πω πλέον πώς είσαι σε σχέση με τη σκηνή.
1: Το ίδιο.
0: Και ξέρετε ότι τα πρώτα 5 κομμάτια στα live του Σπύρου δεν τα θυμάται ούτε ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Δεν το διαχειρίζεσαι.
1: Να σου πω τι κάνω. Λέω ότι έχω άγχος. Γίνομαι όσο πιο ειλικρινής γίνεται, όσο μπορώ να γίνω με τον εαυτό μου, γίνομαι τόσο και με το κοινό. Λέω, παιδιά, αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολύ άγχος που μόλις έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα. Δεν πάει να ξέρετε, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, να ξέρετε ότι έχω άγχος.
0: Στις παραστάσεις σου μιλάς φυσικά στον κόσμο, έχεις και πρόζα, μιλάς.
1: Ναι, είναι 50-50 περίπου.
0: Είναι 50-50.
1: Υπάρχει αυτή η επικοινωνία που μου λένε πράγματα κόσμος από το κοινό
0: ναι.
1: Που δεν τα λες, ρε παιδί μου, σε ένα live. Εκεί σε μια πρόζα μέσα πετάγεται κάποιος και μου λέει «Ναι, και εγώ το έχω κάνει αυτό».
0: Έλα, εσύ. Και... αλλά... αυτό σημαίνει ότι νιώθουν πάρα πολύ κοντά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό γίνεται.
0: Ή έχουν πιει πάρα πολύ, ένα από τα δύο.
1: Όχι, τότε αυτό...
0: Έχεις μια εμφάνιση η οποία είναι σταθερή, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτή που έχεις και τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι... πώς το σκέφτηκες, είναι στολή, συμβολίζει κάτι, πόσες αλαξίες έχεις, πόσα μαύρα μπλουζάκια έχεις, πόσες κόκκινες τυράντες.
1: Λοιπόν, θα σου πω,
0: πες.
1: Έχω πάρα πολλές κόκκινες τυράντες και πάρα πολλές τυράντες, γιατί μου παίρνουν όλοι οι φίλοι μου τυράντες. Άλλα χρώματα, τα οποία δεν τα φοράω.
0: Δεν τα φοράς.
1: Τα φοράω σε άσχετες στιγμές,
0: ναι.
1: Αλλά τι γίνεται, ένα ολόιδιο παντελόνι τέτοιο,
0: ναι.
1: Μου πήρε η μάνα μου το 2003 που ξεκίνησα σε εκείνο το μαγαζί να παίζω.
0: Ναι.
1: Για να βγω στο live μου πήρε ένα τέτοιο παντελόνι. Ήτανε μεγάλο, αρκετά.
0: Ναι.
1: Γιατί, και πάω στο μαγαζί να βρω ένα μικρότερο νούμερο. Δεν είχε, αλλά είχε ένα ζευγάρι τυράντες.
0: Και είπες αυτό δεν βρήκα παντελόνι.
1: Για να το δοκιμάσω με τις τυράντες πώς κάθεται ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μου πέφτει. Και ήτανε, το παντελόνι δεν θυμάμαι, οι τυράντες ήταν η ίδια μάρκα.
0: Και είναι μια εταιρεία, ελληνική εταιρεία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια εταιρεία κάπου που λέει φιλέ. Αυτός ο γραμμένος μας κάνει τζίρο κάθε χρόνο 50 χιλιάρια στο τυράκι.
1: Πάω κάθε χρόνο για να μου δώσουν χορηγία. Πάω κάθε... με διώχνουν.
0: Όχι! Ρε μπρο! Ρε παιδιά, σε διώχνουν γιατί μόνο εσύ αγοράζεις. Οπότε ναι. Άμα σου κάνω χορηγία, μπήκαν μέσα. Αγγελέ! Γεια!
1: Λοιπόν, όσον αφορά τα μπλουζάκια.
0: Ναι. Φαντάζομαι πάρα πολλά μαύρα.
1: Έχω, τα παίρνω σε 20άδες.
0: Συγγνώμη που γελάω.
1: Μη γελάτε. Παίρνω αυτά τα μπλουζάκια. Παίρνω αυτά τα μπλουζάκια που κάνουμε στάμπες από τα σταμπάδικα.
0: Ναι.
1: Αλλά του λέω, δώσ' μου μια 20άδα μαύρα. Χωρίς τάμπα.
0: Χωρίς τάμπα.
1: Αστάμπατα.
0: Θα τα φέρετε να σας τυπώσουμε κάποια στιγμή.
1: Θα δούμε. Λες, θα δούμε. Και παίρνω 20άδες τέτοια. Δηλαδή, και τα ξεχωρίζω. Με την απόχρωση, το πώς ξεθοριάζουμε.
0: Oh my God.
1: Δηλαδή, τα έχω σε...
0: Αν νόμιζα... Ναι.
1: Όχι, τα έχω...
0: Από γκρι μαύρο.
1: Και έχω ένα φίλο που λέει, αν το δεις και τώρα, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Έχω ένα φίλο που λέει ότι είμαι ο άνθρωπος με τις περισσότερες αποχρώσεις του μαύρου.
0: 50 αποχρώσεις του μαύρου, Σπύριος Γραμμένος. το βρίσκω εξαιρετικό αυτό. Το βρίσκω ότι συμβολίζει κάτι ή είναι κάτι που σου αρέσει.
1: Το μαυροκόκκινο συμβολίζει κάτι.
0: Ναι.
1: Συμβολίζει κάτι.
0: Ωραία.
1: Πολιτικά και κοινωνικά.
0: Ωραία.
1: Αλλά πέρα από αυτό, είναι κάτι που με βολεύει να μην σκέφτομαι το τι θα φορέσω στο επόμενο live.
0: Το βρίσκω να σου πω κάτι, το βρίσκω εκπληκτικό, ρε φίλε, και μπράβο. Και για το ένα, και για το άλλο. Μπράβο. Διαβάζω πως μια φορά ξεκίνησα να γράψω ένα τραγούδι και έγραψε ολόκληρο παραμύθι, το οποίο έγινε και παράσταση.
1: Ναι. Το φανταστικό χωριό.
0: Ωραία.
1: Το φανταστικό χωριό ήταν μια. Ξεκίνησα να γράφω ένα τραγούδι για μια κοινωνία όπως τη φαντάζομαι εγώ, ρε παιδί
0: Μάλιστα.
1: μου. Και όταν ξεπέρασε τις 6-7 σελίδες, συνειδητοποίησα ότι δεν γίνεται αυτό να γίνει τραγούδι.
0: Τι μάλλον δεν γράφω τραγούδι.
1: Ναι, γιατί ήτανε, είναι σε ιαμβικό 15-σύλλαβο. Είναι 40 σελίδες. Ναι.
0: Και το έκανε παιδική παράσταση.
1: Και το έκανα παιδική παράσταση που δεν ήταν μόνο παιδική. Την παίζαμε όταν ξεκινήσαμε. Παίζαμε Σάββατο, Κυριακή για παιδιά και Τετάρτη βράδυ για μεγάλους.
0: Έλα ρε.
1: Και δεν αλλάξαμε τίποτα. Ενώ λέγαμε ότι στους μεγάλους θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο, ξέρεις.
0: Λίγο πιο fun.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν χρειάστηκε να αλλάξουμε τίποτα απολύτως. Και περνάγανε και τα παιδιά και οι γονείς το ίδιο ωραία όταν ερχόντουσαν.
0: Το βρίσκω εκπληκτικό, εξαιρετικό. Έχεις γράψει και βιβλίο.
1: Ναι, έχω γράψει ένα και ετοιμάζω τώρα το δεύτερο. Έχω γράψει τις ιστορίες του Χόρχε.
0: Ναι.
1: Το οποίο και αυτό ξεκίνησε πάρα πολύ αστεία, γιατί.
0: Ξεκίνησε να γράψω ένα τραγούδι.
1: Είχα.
0: Και στην 300 σελίδα λέω. Μάλλον δεν βγαίνει για τραγούδι.
1: Όχι. Είχα ένα προφίλ που λεγόταν Χόρχε.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Εντάξει. Ναι. Οπότε απαντούσα στα
0: μηνύματα.
1: Στα post ενός φίλου μου δημοσιογράφου, σαν Χόρχε.
0: Σαν Χόρχε.
1: Γράφοντας όμως τεράστιες σουρεάλ ιστορίες τριών σελίδων. Έγραφε, ρε παιδί μου, ότι. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έκανε αυτό και αυτό. Έμπαινα εγώ από κάτω.
0: Και έγραφε ιστορία σουρεάλ.
1: Και έγραφα μια πολύ σουρεάλ ιστορία πώς ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί. Και κάπως έτσι. Πήρα 2-3 ιστορίες από αυτό. Δημιουργήθηκε ένας χαρακτήρας έτσι.
0: Ο Χόρχε.
1: Ο Χόρχε, ο οποίος είναι ένας τύπος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς την ηλικία του.
0: Ναι.
1: Ούτε εγώ την ξέρω.
0: Okay.
1: Ζει στην επαρχία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και μιλάει για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του εντελώς αθώα. Αυτό, για την ελληνική κοινωνία.
0: Σχολείο περιγράφει.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ναι, αυτό. Και είναι αυτό, είναι τα διηγήματα του Χόρχε.
0: Ρε φίλε, πώς θα δηλαδή... Ο αγαπημένος σου συντραγουδιστής είναι όντως ο Πάκο. Ο Πάκο είναι ο σκύλος σου.
1: Είναι ο σκύλος μου. Όταν τραγουδάω εγώ συγκεκριμένα όμως, συγκεκριμένα.
0: Α, συγκεκριμένα τραγούδια.
1: Συγκεκριμένα τραγούδια εγώ,
0: ναι.
1: Ή αν ακούσει το Feeling Good της Νίνα Σιμών,
0: ναι.
1: Κλαίει, αλλά τόσο πολύ που σπάει η καρδιά μου. Όχι, είναι Μαλτέζ.
0: Μαλτέζ.
1: Έτσι. Αλλά τώρα επειδή έχει μεγαλώσει, δεν λέω έχει γεράσει, είναι 12 χρονών,
0: ναι.
1: Έχει βραχνιάσει, έχει γίνει πιο blues. Ο Πάκο συμμετέχει στον δίσκο μου που λέγεται 16,
0: ναι.
1: Που έβγαλε το 2016,
0: ναι.
1: Στο τραγούδι «Τι με κοιτάς», που είναι ένα πολύ από τα σοβαρά μου τραγούδια, που δεν έχει πλάκα. Τη στιγμή που γράφω μια κιθάρα, είναι στα πόδια μου και κλαίει. Υπάρχει μέσα στο κομμάτι.
0: Έχει περάσει φωνή.
1: Αλλά τι γίνεται, κι εγώ. Ευχαριστή ο Πάκο, ευχαριστή. Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, να το ακούσω. Μου αφήνει ο ηχολήπτης μόνο αυτή την κιθάρα και τον ακούω, αλλά κλαίει πεντακάθαρα, απλά χάνεται μέσα στη μίξη το κλάμα του. Και...
0: Αλλά μπορούμε να το ακούσουμε, να το ακούσουμε.
1: Θα υπάρχει πάντα ο Πάκο μέσα σε αυτό το τραγούδι.
0: Έλα, αρσί, είναι καταπληκτικό. Σπύρο, όμως, ευχαριστούμε. Μπορούμε να μιλάμε για όλες, το ξέρεις.
1: Για τον Πάκο.
0: Και για τον Πάκο και για όλα. Εγώ θέλω να περάσουμε τώρα σε ακόμα περισσότερη μουσική, αλλά δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί ότι εμείς θα παίξουμε παιχνιδάκι μαζί. Δεν έχεις ενημερωθεί.
1: Γενικά δεν ξέρω τίποτα.
0: Τέλειο είναι αυτό.
1: Δεν ήξερα ότι θα έρθω.
0: Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό που θα ακολουθήσει. Όμως πριν από αυτό, θα πάμε σε λίγη ακόμα μουσική, φυσικά με τι άλλο, με μια cool μετάβαση!

μαμάδες μας και φώναζαν αμάν. Κονγκάρδες, συγκροτήματα και στο Walkman πάντα. Έπαιζε ασταμάτητα η αγαπημένη μπάντα. Από καφέδες πίναμε φραπέ γλυκό με γάλα. Ακούγαμε το Central Park του Γιώργου του Πιλάλα. Ήτανε τότε η ζωή μια άγραφη κασέτα. Και ένα τσιγάρο στα κλεφτά σε κάποια τουαλέτα. Τότε

Κατάφερε σε λίγα χρόνια να γίνει το άλλο μισό που περίμενα. Οι αγάπες που λένε τα παλιά τα τραγούδια και του σχολείου τα κείμενα. Σε είχα εικόνισμα δίπλα στη μάνα μου, στο πορτοφόλι τη φάτσα σου. Και για προφύλαξη οθόνη σε είχα σε μια φωτό από την ταράτσα σου.

Πώς θα θέλα να σε μισήσω, κατάρες να εφηβροκατάληπτες και να σε στολίσω με τόσα επίθετα που όλο τον κόσμο θα κάλυπτες. Μα έχω ένα πόνο στο στήθος, μου βιάζει και λίγο το χέρι μου. Αν δεν είναι η καρδιά μου, θα είναι από το ήθος που πήρες.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σπύρο, θα παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται «Μην το σκέφτεσαι». Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο τίτλος. Θα σου κάνω ερωτήσεις και πρέπει να απαντάς όσο πιο γρήγορα μπορείς, χωρίς να σκέφτεσαι. Οκ. Okay. Όσο περισσότερες απαντήσεις μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πάμε να παίξουμε «Μην το σκέφτεσαι» με ένα χειροκρότημα. Και ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Ποιο τραγουδί τραγουδάς τελευταία στο μπάνιο?
2: Στο μπάνιο ακούω low-fi μουσική, δεν τραγουδάω τίποτα.
1: Ω, low-fi, επανέρχομαι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου καρτούν?
2: Το ο Τάζ.
1: Τελευταία σειρά που είδες?
2: Τελευταία σειρά που βλέπω τώρα που είναι το Μπόρις.
1: Ένα πράγμα που σε χαλαρώνει μετά από κουραστική μέρα?
2: Κιθάρα, κιθαρούλα.
1: Ψεύτη. Αγαπημένο παιχνίδι που έπαιζες μικρός?
2: Μην δεν σου καταστρέψει την εκπομπή.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν μπορεί να παίξει αυτό, μοντάζ. Λοιπόν. Αγαπημένο παιχνίδι που έπαιζες μικρός? Γειτονιά.
2: Ξύλο.
1: Ξύλο, αγαπημένο παιχνίδι. Τι ταλέντο έχεις που δεν το ξέρει ο κόσμος?
2: Άμα το πω, θα το ξέρει ο κόσμος.
1: Ένα που μπορείς να το πεις.
2: Να ξεμπερδεύω μπετονιές με τις ώρες στο ψάρεμα.
1: Επανέρχομαι. Με ποιον θα αντάλλαζες ζωές για μία εβδομάδα?
2: Για μία εβδομάδα μπορεί να γινόμουν ο Eddie Murphy.
1: Eddie Murphy. Αν ήσουν rapper, ποιο θα ήταν το stage name σου?
2: Εμσήλικας.
1: Πέρα από τα social media, ποιο app χρησιμοποιείς περισσότερο στο κινητό σου?
2: Το Sudoku.
1: Ωραία. Το πιο άχρηστο αντικείμενο που έχεις αγοράσει?
2: Κάτι ακουστικά, αυτά που δεν τα βάζεις με στα αυτιά, που ακούς εδώ από το οστικό νεύρο.
1: Αν έπρεπε να κάνεις μια παράσταση με ρούχα που δεν έχεις αναφορέσει σε live, τι θα φορούσες?
2: Άσπρα με μαύρες τυράντες.
1: Άσπρα με μαύρες τυράντες, το ακούω. Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει?
2: Ο... Και πόσο χρόνο έχω?
1: Λίγο.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Ωραία, πάμε ξανά, συγκεντρώσου λίγο. Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει?
2: Δεν μπορώ... Μουσιά. Μουσιά. Μύτη.
1: Θα μείνουμε εδώ μέχρι να πεις τη σωστή απάντηση.
2: Ο Ζήσης ο Ρούμπο.
1: Το κάνω από την πρώτη! Wow! Μα όλοι το ίδιο να λένε. Ποιο είναι... Και θα κάνουμε μοντάζ στο τέλος με όλους που λένε Ζήσης Ρούμπο. Ποιο είναι το πιο περίεργο δώρο που σου έχει κάνει κάποιος φαν?
2: Τίποτα δεν είναι περίεργο. Όλα είναι πολύ όμορφα.
1: Ωραία. Ψέμα. Ποιο είναι το πιο Αλήθεια. Περίεργο πράγμα που έχει σπίτι? Και μπορούμε να το πούμε στην εκπομπή.
2: Αντί για χριστουγεννιάτικο δέντρο,
1: ναι,
2: στολίζω τρίποδο κάμερας. Δεν μπορώ να... Αυτό.
1: Υπέροχο, είναι τέλειο. Ποιο emoji χρησιμοποιείς περισσότερο σε chat? Το σοκ.
2: Ναι.
1: Η αγαπημένη σου χορευτική κίνηση όταν κάνεις συναυλίες ή...
2: Μπορώ να σηκωθώ, επιτρέπετε?
1: Βεβαίως, εννοείται.
2: Έχω κάνει... Είναι η ουρά μου.
1: Ναι.
2: Έχω κάνει αυτή την κίνηση.
1: Yes.
2: Και έχει σκιστεί το παντελόνι μου από αυτή τη ραφή μέχρι την πάνω. Όλο πίσω.
1: Τέλειο. Πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε μέρος σε κάποιο reality. Όποιο θες. Ποιο είναι αυτό?
2: Στο Survivor.
1: Survivor είναι ένα χειροκρότημα! Είπες ότι ξετυλίγεις πετονιές.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ το ψάρεμα.
1: Okay. Πας.
2: Πηγαίνω πάρα πολύ. Κάνω catch and release, έτσι.
1: Βαρκουλά ή άκρη, βράχια?
2: Όχι, όχι. Απ' έξω, ναι, μπορώ να κάτσω όχι με τις ώρες, με τις μέρες να ψαρεύω, αλλά μπορεί να πάω για ψάρεμα και το πρώτο τετράωρο να οργανώνω και να φτιάχνω τις μπετονιές μου.
1: Έλα,
2: και όταν μου μπερδεύεται μία μπετονιά, που ένας φυσιολογικός άνθρωπος την πετάει.
1: Απλά την πετάς.
2: Εγώ κάθομαι με τις ώρες, δεν ψαρεύω.
1: Όχι.
2: Και, ναι, και έχω ένα κόλλημα με το ψάρεμα.
1: Ναι.
2: Με τη θάλασσα μια αγάπη. Ναι. Δηλαδή, κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο η μάνα μου, μου λέει πού είσαι, της λέω ψαρεύω. Μου λέει πού, της λέω στο σεφ. Μου λέει πας καλά, παιδί μου, ψαρεύεις στο σεφ, τρώγονται τα ψάρια από το σεφ. Της λέω περίμενε, δεν έχω βάλει αγκίστρι. Έχω το καλάμι μου, έχω, ναι, βάλει βαρύδι, το έχω πετάξει μέσα και κάθομαι και βλέπω τον ήλιο που πέφτει πάνω από τον Πειραιά. Γιατί?
1: Γιατί?
2: Άμα πάρω μια καρέκλα και κάτσω στην παραλία, είμαι τρελός. Αν πάρω για ένα καλάμι, είμαι ψαράς.
1: Βγάζει απόλυτη λογική αυτό που λες στο μυαλό σου και είναι οριακά λίγο τρομακτικό, αλλά εγώ το σέβομαι. Το γεγονός ότι σκέφτηκες ότι αν είσαι χωρίς το καλάμι θα σε περάσω για τρελό, ενώ το καλάμι χωρίς αγκίστρι...
2: Κάνω και ψαροντούφεκο χωρίς... Έχω ψαροντούφεκο, αλλά δεν το οπλίζω.
1: Με τρολάρεις τώρα, απλά με τρολάρεις.
2: Όχι, όχι, μιλάω σοβαρά. Έχω το ψαροντούφεκο γιατί μου δίνει την αυτή ότι κάτι κάνω και κυνηγάω κοπαδάκια με ψαράκια.
1: Αλλά δεν κυνηγάς.
2: Έχω χτυπήσει δύο ψάρια πιο μικρός.
1: Το κάνεις και με άλλα αθλήματα αυτά, ας πούμε, πας να ανέβεις βουνό, αλλά δεν ανεβαίνεις στο βουνό.
2: Α, χωρίς βουνό.
1: Πας στην παιδιάδα, ξέρω εγώ. Και εντάξει, το ψάρεμα με το καλάμι το καταλαβαίνω για να μην σε περάσω για τρελό το καλάμι. Στο ψάρι του φυγό, τι κάνεις για να μην.
2: Το κάνω για να κολυμπάω πάρα πολύ ώρα. Γιατί αλλιώς βαριέμαι. Μπαίνω, βγαίνω. Ενώ παίρνω το πάω για ψαροντούφεκο.
1: Ναι.
2: Να σου πω το θέμα μου είναι ότι έχω μία σημαδούρα. Είμαι πολύ οργανωμένος.
1: Έχεις και σημαδούρα που.
2: Σημαδούρα για να σε βλέπει,
1: να σε βλέπει
2: μια βάρκα.
1: Ναι, ναι.
2: Και έχω βάλει τη σημαδούρα μου, έχει 30 μέτρα σκηνή. Γιατί ένας καλός ψαροντούφεκας βουτάει 30 μέτρα.
1: Όντως, βουτάς 30 μέτρα.
2: Βουτάω 2,5 με 3.
1: Ωραία.
2: Αλλά έχω τη σημαδούρα μου, την έχω πίσω μου. Παίρνω το ψαροντούφεκο, βάζω βατραχοπέδιλα, γάντια, φακό, μαχαίρι, όλα. Βουτάω και ψαρεύω τώρα γύρω στο ένα τρίωρο.
1: Τρίωρο χωρίς να πιάνεις ψάρια.
2: Ναι, ρε. Είμαι σε μια παραλία που έχει ριχά έξω πλάκες μεγάλες που κρύβονται ψάρια από κάτω. Οπότε πάω, τα βλέπω, βλέπω 8 ποδάκια τέτοια. Και σε κάποια φάση βγαίνω έξω να δω που είναι η σημαδούρα μου μετά από 2 ώρες και είναι ακόμα στην παραλία.
1: Και έχει πέσει σύρμα στα ψάρια, παιδιά, παίζει εδώ ένας λόκο. Παίζει ένας λόγος, απλά μας κοιτάει, έχει μαχαίρι, έχει ψαροντού, απλά κολυμπάει 3 ώρες.
2: Έρχονται και μου ρίχνουνε τα ψάρια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε ένας άνθρωπος παίζει εδώ μαζί μας παιχνιδιά. Θέλω να ξέρεις ότι βγαίνει πάντα νικητής, γι' αυτό και σου έχουμε ένα δωράκι. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι, αν παίζεις επί τραπέζια. Εμείς σου έχουμε 2 υπερπαιχνιδάρες από την Κάισα επί τραπέζια. Να παίξεις μόνος σου ή με παρέα, είναι εξαιρετικά. Κάισα, συμφασμένο το όνομα με τα επί τραπέζια. Σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ.
2: Θα έλεγα και το όνομα της Τυράντης, άμα ήταν χορηγία, αλλά.
1: Δεν είναι χορηγία όμως, οπότε νιώστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα περάσουμε
1: τώρα. Δεν πας πιθανά να μένεις εδώ. Γιατί θα περάσουμε, ξέρεις τι, θα περάσουμε σε επόμενη μουσική.
2: Πάλι θα ξεκουβαλάω καρέκλες.
1: Θα κουβαλήσουμε καρέκλες μαζί, αλλά πριν από όλα αυτά πρέπει να περάσουμε σε τι. Σε μια κούλ με τα όθη!
2: Σε πρόλαβα. Σε πρόλαβα. Θέλω απλά να είσαι εδώ. Όταν ξυπνάω να μου λες μια καλή μέρα. Θέλω απλά να είσαι

0: επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχω την τύχη να γνωρίζω προσωπικά και να αποκαλώ φίλο. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, αυτοσχεδιαστής. Έχει περάσει από το stand-up. Τα τελευταία χρόνια επιτυχημένος YouTuber, content creator. Το εκνευριστικό με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι τα κάνει όλα εξαιρετικά και πάντα με χιούμορ. Παρακαλώ, δώστε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον ακίνητο Γιάννη Σαρακατσάνη!
1: Παγόρινά μου.
0: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για τα συγκινητικά λόγια.
0: Γεια σου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
2: Ξεκινάω
0: και μπαίνω στα βαθιά. Σε ξέρω από το 2005. Ήταν η γνωριμία μας, ξεκίνησε τότε. Είναι αλήθεια ότι το IQ σου είναι 160.
2: Όχι. Είναι 156.
0: Όντως. Έχει IQ 159.
2: Το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ ως νέο παιδί που στο σχολείο, ξέρετε, όλα αυτά τα... Ήμουν λίγο σπασίκλας, τέλος πάντων.
0: Έλα.
2: Και ήρθε λοιπόν αυτό το τεστ και είπα, άρα μπορώ να κάνω κάτι στη ζωή μου.
0: 156, πώς το ανακάλυψες αυτό? Είπες, ένα τεστ, ας το κάνω για να δω τι, ή κάτι σε όθησε?
2: Υποπτευόμουν ότι μόνο εκεί μπορώ να βρω κάτι που να μου δώσει θάρρος. Και πήγα και έκανα ένα τεστ λοιπόν στην Μένσα.
0: Μένσα λοιπόν.
2: Και έμαθα τα αποτελέσματα την ημέρα που χάσαμε 4-0 από την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 94.
0: 100...
2: Καμία αναφορά, κανένας. Τι είναι Μουντιάλ, τι είναι 94.
0: Απλά είναι παιδιά από κάτω από τα οποία ήταν έτσι. Έχουν μείνει στο 156, δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει αυτό. Πολύ χαίρομαι λοιπόν.
2: Υπάρχει παραπάνω, έτσι.
0: Και το μπορώ να το πιστοποιήσω κι εγώ λοιπόν, ότι το IQ του Γιάννη είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος ο Γιάννης. Και θέλω να μας πεις λοιπόν κάτι που ρωτά όλους τους υπερταλαντούχους ανθρώπους που έρχονται εδώ στο Καράς. Τι ήταν αυτό που έβαλε το μικρόβιο της τέχνης και του θεάτρου σε εσένα? Γιατί ξεκίνησες λοιπόν?
2: Πολύ καλή ερώτηση, Ζήση. Ναι. Και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Είχα μια ανάγκη να εξωστρέφειας μάλλον στη ζωή μου.
0: Ναι.
2: Και ντρεπόμουν να την πω φυσικά στην αρχή, ως νέος, ήταν κάπως ντρέπεσαι να πεις να γίνω ηθοποιός, ενώ αν θες να πεις, αν πεις ότι θες να γίνεις επιστήμονας, είναι πιο αποδεκτό κτλ. Παρ' όλα αυτά, ήδη από το δημοτικό, είχα διαπρέψει ως κακός γείτονας στο Μορμόλι, που είχαμε ανεβάσει στην τάξη μας. Μετά στο γυμνάσιο, έτσι που πήγα σε ένα μεγάλο σχολείο και καταραγκώθηκε η αυτοπεποίθηση μου ακόμα περισσότερο, βρήκα διέξοδο πηγαίνοντας σε ένα άλλο σχολείο, σε άλλη περιοχή που είχαν θεατρική ομάδα και ξανά άρχισα να ασχολούμαι.
0: Άρα υπήρχε, έτρωγε.
2: Ναι, και μετά είπα στους γονείς μου, όταν έδωσα πανελλήνες και μπήκα στο τεϊκλωστο υφαντουργίας, εγώ θέλω να πάω να γίνω ηθοποιός.
0: Α, το πεις κατευθείαν.
2: Ψέματα. Εκεί είπα ότι θέλω να γίνω σκηνοθέτης. Ντρεπόμουν να πω ακόμα και στον εαυτό μου θέλω να γίνω ηθοποιός. Και μου λένε, αγόρι μου, Γιάννη μου, κοίταξε να δεις. Πας να κάνεις κάτι, να πάρεις ένα πτυχίο.
0: Να πάρεις ένα πτυχίο,
2: να πας μπροστά και τα λοιπά. Ενώ το άλλο. Και μπαπ, έφαγα τη σφαλιάρα μου, πήγα στην Πάτρα, σπούδασα θέατρο. Mm. Συγγνώμη, μαθηματικά. Αλλά εκεί γνώρισα τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο.
0: Τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο που γίνεται η αρχή. The beginning, λοιπόν.
2: Ναι, και τη φοβερή θεατρική ομάδα που είχαν εκεί και μετά ήταν μονόδρομος.
0: The rest is history. Ξέρω ότι ήσασταν στην Αγγλία, σπουδάσατε μαζί με τα παιδιά και γυρίζετε, διόρθωσέ με που κάνω λάθος, Αθήνα, που κάνετε την πρώτη παράσταση που ήταν η περίφημη εκεί στην κόλαση με την ομάδα Αμπόβο, σωστά?
2: Ήταν μια φάση που το θέατρο ήταν πάρα πολύ παροχημένο και υπήρχαν μόνο παραστάσεις των μεγάλων κτλ. Και
0: ξαφνικά. Έχω βάρια τραγωδία.
2: Ναι, σκάνε εκείνη την εποχή νέοι δημιουργοί. Και είναι ο Μαυρογεωργίου με την Κατσαρίδα, έτσι λεγόταν η παράσταση.
0: Από... Ναι, ναι.
2: Εκείνη την εποχή ήταν. Στα καπάκια, τέλος πάντων, το επικολωνό που είχε το πέναλτι, η Αμπόβο και η Εξάνημο.
0: Devised Theater.
2: Δηλαδή, αντί να παίρνουμε ένα έργο που ήταν γραμμένο, φτιάχναμε ένα εμείς, λίγο στις πρόβες, λίγο γραμμένο κτλ. Σπύρο γραμμένο, ξέρω εγώ. είχε και τυράντες.
0: Είχε και τυράντες.
2: Και ξαφνικά νέοι άνθρωποι σαν και εσάς, αλλά ξέρουμε λίγο πιο ζωντανοί από εσάς, αρχίζουν και πάνε θέατρο και βλέπουν θέατρο και γουστάρουν θέατρο και έχουν τις παραστάσεις μας και μας λένε, παιδιά, εμείς δεν γουστάρουμε θέατρο, αλλά αυτό που κάνετε μας αρέσει, άρα αυτό που κάνετε δεν είναι θέατρο.
0: Ήταν και όλη αυτή η φάση που βάζαμε μέσα κινηματογραφικά, δανειζόμασταν κινηματογραφικά ήδη και τα πετάγαμε στις παραστάσεις, κωμωδίες, επιτοπλίστο, γράφαμε δικές μας παραστάσεις.
2: Ναι, και ένα χιούμορ που δεν περιμένεις να το δεις στο θέατρο και μια απεύθυνση στο θεατή που δεν περιμένεις να δεις στο θέατρο και μια αλήθεια με την καλή έννοια.
0: Ισχύει.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος και για αυτά που κάναμε εμείς και για αυτά που κάνετε εσείς και που πέτυχα. Ευχαριστώ, Φλόρ. Γιατί πετύχαμε μια φάση που ήταν πολύ γόνιμη, ρε παιδάκι μου, και ήταν κολοφαρδία που μας έκατσε, γιατί ήταν καθαρά θεματίσεις ότι γεννηθήκαμε εκείνη την εποχή.
0: Πώς διαχειρίστηκες στο παρελθόν και πώς διαχειρίζεσαι την αποτυχία? Ωραία.
2: Πολύ καλή ερώτηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.
2: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αποτυχία και σκοπεύω να κάνω κάτι και για αυτή. Κοίταξε, υπάρχουν αποτυχίες. Η καινούργια αποτυχία πονάει.
0: Η καινούργια αποτυχία πάντα πονάει.
2: Ναι, ας πούμε, είχα κάνει ένα βίντεο πριν από 2 χρόνια που λεγόταν Ποιος σκότωσε τη Δημοκρατία. Όπου ήταν υπερπαραγόγα.
0: Είχε μικρού
2: μήκους μέσα. Είχαμε νοικιάσει Airbnb για να κάνουμε γύρισμα κτλ. Και ήμουν σε φάση καλά.
0: Καλά, εντάξει, τώρα θα γονατίσει το ίντερνετ.
2: Εντάξει, 200.000 views. Και να, δεν πήγαινε. Δεν πήγαινε με τίποτα.
0: Ούτε sponsored.
2: Δεν το είχα ανακαλύψει ακόμα το sponsored.
0: Okay.
2: Ψέματα, έκανα sponsored εκεί πέρα, μέσω της γνωστής εταιρείας. Και η απογοήτευση ήταν πολύ βαθιά.
0: Ήτανε.
2: Δηλαδή, εν τω μεταξύ τι γίνεται όταν είσαι εκεί, είσαι τόσο μόνος σου. Μόνο τα views σου λένε πήγε καλά αυτό. Ναι, το τι μου είπαν 5 άνθρωποι πήγε καλά, ακόμα δεν μου έλεγε πολλά. Το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος ήταν ότι δημιουργήθηκε ένα κενό ντοπαμίνης, ένα κενό έτσι...
0: Ντοπαμίνη, κάτι για το οποίο έχεις μιλήσει πολύ σωστά και πολύ ωραία.
2: Στο βίντεο που μιλάω για αυτό που έπαθα και εκείνη τη στιγμή μου έρχεται στο Instagram με επιβεβαίωση ότι πήρα τον μπλε σηματάκι.
0: Οπότε...
2: Και, τέλεια. Μου λέει πατήστε αυτό το link. Πάτησα το link και μόλις χάσατε το λογαριασμό σας στο Instagram. Και με χακάρανε.
0: Και χακάρουν ένα λογαριασμό που είχες ήδη χτίσει το κοινό σου. Είχες χιλιάδες followers.
2: Οπότε φάει αποτυχία, φάει και άλλη μία από τον μπάμπου.
0: Φάει χαστούκι, χαστούκι.
2: Ναι, τώρα hashtag τούκι. Θέλει λίγο χρόνο.
0: Κάτι τέτοια κάνεις και δεν μπορούμε να πιστέψουμε το 156 σαν νούμερο. Καταλαβαίνεις.
2: Έτσι διαχειρίζομαι την αποτυχία σας. Ήτανε, νομίζατε ότι είπα κακό αστείο, ήταν στην πραγματικότητα. Απόδειξη. Οπότε εκεί λες τι άλλο έχω στη ζωή μου. Έχω ένα παιδί. Αχ, ευκαιρία να ασχοληθώ με το παιδί μου, αφού με πλήγωσε η δουλειά μου.
0: Yes.
2: Και πας εκεί. Οπότε τώρα λοιπόν, τώρα, πριν από λίγους μήνες, έκανα άλλο ένα βίντεο που πάλι έκανα. Πώς το λέω, υπερπαραγωγή, γυρίσματα. Έγραψα τραγούδι, βίντεο κλιπ, ένα τραπ τραγούδι έγραψα κτλ. Ακόμα χειρότερο από το προηγούμενο βίντεο πήγε αυτό. Ούτε 40.000 views. Αλλά να σου πω κάτι. Στα τέτοια μου, αν επιτρέπετε
0: πλέον,
2: να πω αυτή τη φράση.
0: Πλέον, το έχεις κατακτήσει αυτό.
2: Με πείραξε πάρα πολύ, αλλά.
0: Δεν υπάρχει, νομίζω να σου πω κάτι, δεν μιλάμε για να μην σε πειράξει καθόλου, γιατί όταν αγαπάς κάτι και το βγάζεις εκεί έξω, ειδικά στη δουλειά μας, ναι. Θες να το αγαπήσει και ο κόσμος. Εννοείται. Δεν μιλάμε να μην σε πειράξει, αλλά μιλάμε να μην σου κόβει τα γόνατα κάθε φορά για να μην ξεκινάς από κάτω. Εγώ αυτό έχω ψηλό καταλάβει. Όχι ότι το έχω κατακτήσει, αλλά νομίζω ότι και εσύ είσαι ένας από τους ανθρώπους, παιδί μου, που έχεις μάθει το. Ωραία, οκ, okay, πάμε, συνεχίζουμε. Ναι.
2: Κοίτα, εγώ πιστεύω τώρα για να πω και λίγο πιο σοβαρά, την αποτυχία πρέπει να τη βιώσεις. Πρέπει να στεναχωρηθείς, πρέπει να το φας όλο αυτό το πράγμα και όχι να το ξεπεράσεις. Γιατί αν δεν το φας.
0: Επεξεργαστείς, διαχειριστείς.
2: Δεν θα σου προσφέρει κάτι από τυχαία, δεν θα μάθεις κάτι από αυτό.
0: Λοιπόν, μπαμπάς. Ωραία, τεράστιο κεφάλαιο.
2: Εκεί αποτυχία να δεις αποτυχία.
0: Το ξέρεις, το ξέρω. Είσαι άνθρωπος που προσπάθησες να σπάσεις τους κύκλους του παρελθόντος, αλλά παρόλα αυτά έγινες.
2: 100% ναι.
0: Έγινες.
2: Είμαι ο πατέρας μου.
0: Έτσι,
2: με
0: έτσι.
2: Ακούω καθημερινά.
0: Είπες ατακάρα.
2: Ο τρόπος που μιλάω, ο ρυθμός, τον μαλώνω.
0: Έτσι.
2: Και λέω, πρώτον είχα πει να μην το μαλώσω και σίγουρα δεν ήθελα να το μαλώσω έτσι. Όπως με μάλλον εμένα ο παπάς μου.
0: Τα
2: φιλιά στον μπαμπά μου λοιπόν, αν μας λέει πριν.
0: Πολλά φιλιά.
2: Αλλά είναι αυτό.
0: Το είπα μία, δεν θα ξαναμιλήσω. Έχεις πει ατακάρες.
2: Έχω τα δικά μου εγώ τα...
0: Έχω τολμήσει να βέβαια με το που το είπα, ξέρεις, κατευθείαν σοκ, αλλά είπα στο δικό μου το σπίτι... Δεν δε τελείωσα, αλλά το...
2: Και είναι φοβερό γιατί με το που μπαίνεις σε αυτό το mood, είναι γνώριμο, είναι σαν κατηφόρα, ρε παιδάκι μου, σε τραφάει. Και έχεις, αφού το τελειώσεις και έχεις γίνει χάλια, λες, Χριστέ.
0: Ναι, χάλια. Χάλια.
2: Είναι ακριβώς αυτό, λοιπόν.
0: Μεγάλη εμπειρία και υλικό, φαντάζομαι, πάρα πολύ για να δημιουργείς και να σκέφτεσαι και να γίνεσαι καλύτερος.
2: Ναι, καταρχάς είναι παιδί. Πιστεύω ότι είναι το απόλυτο τεστ και είναι καλό, πιστεύω. Εντάξει, είναι και καλό και κακό που είναι πατέρας σε αυτή την ηλικία. Γιατί τώρα έχεις μια άποψη για το ποιος είσαι. Θεωρείς ότι κάπως τα έχεις καταφέρει και έρχεται αυτό, λοιπόν, και μπαμ, διαλύεται πάνω στο παιδί το οποίο. Κάπως καταφέρνει και βρίσκει. Α, εδώ δεν το έχεις δουλέψει. Το μυαλό σου.
0: Τι κομματάκι είναι αυτό που βρήκαμε τώρα εδώ.
2: Τι νευράκια εδώ, εσύ που το νομίζει. Οπότε. Και απ' την άλλη όμως είναι και το. Για εμάς που είμαστε δημιουργοί, είναι και το απόλυτο δημιούργημα. Και τώρα δεν λέω ότι το παιδί είναι το δημιούργημά μου. Κάτσε μου, και εσύ κύριε Κρόπινα. Θα κοπεί εδώ και δεν θα βγει αυτό το ενώ.
0: Είναι με. Πληρώνεται με.
2: Α, sorry. Θες να κάνεις αλλαδί τώρα. Αλλά λες, παιδάκι μου, ό,τι έμαθα από τη ζωή. Πρέπει να τα δώσω στο παιδί.
0: Yes.
2: Αυτό είναι. Είναι καλύτερα να τα δώσω αυτό παρά στους θεατές, ας πούμε, ή στο,
0: ναι,
2: στο
0: ναι,
2: YouTube.
0: Ναι.
2: Και λες, εδώ, και θα πεθάνω εγώ και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει και θα συνεχίσω να υπάρχω εγώ λίγο μέσα από αυτό. Μάλλον όχι, γιατί είναι υπάρχει ένα άλλο παιδί.
0: Και ποιητικό, ξέρω ότι είσαι ποιητής, παρόλο που μπορεί να μην το προωθείς.
2: Εννοείται, δεν σας το είπα.
0: Ξέρω ότι έχεις ποιητική ψυχή. Γι' αυτό θα σε πάω σε κάτι ποιητικό, ονειρικό, φαντασιακό. Είναι λίγο σοβαρό, συγγνώμη που σοβαρεύω την κουβέντα.
2: Προς Θεού ζεις, χαρά.
0: Ωραία. Κυβέρνηση κομικών. Θέλω να μου πεις ποιον φαντάζει για πρωθυπουργό. Έχουν ακουστεί τα πάντα εδώ, μη φοβάσαι χωρίς φόβο ή πάθος. Και εσύ τι νόμο σχέδιο περνάς το πρώτο διώρο που βγαίνει στην κυβέρνηση. Κυβέρνηση κομικών λοιπόν.
2: Πρωθυπουργός, ναι. Λάμπρος Φυσφής.
0: Ρε φίλε, είσαι ο τέταρτος ή ο πέμπτος. Τα ακούω.
2: Κάπου κοντά όμως και ο Ατζαράκης.
0: Ρε φίλε.
2: Να σου πω κάτι.
0: Είναι
2: οργανωτικά παιδιά που τα βγάζουν πέρα. Και Χατζηπαύλου επίσης οργανωτικός και αυτός
0: εξωτερική
2: εκεί.
0: Εξωτερική πολιτική καλή, ωραία επικοινωνία.
2: Πολύ καλό, εξωτερική πολιτική.
0: Ναι,
2: πολύ
0: καλό. Υπουργός εξωτερικών. Ατζαράκης, Φυσφής, Χατζηπαύλου.
2: Σίγουρα έχω θέση και για σένα, δεν την έχω σκεφτεί ακόμα. Υπουργός αθλητισμού, κάτι τέτοιο.
0: Στάνταρ αθλητισμού, γιατί με το που με βλέπει.
2: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
0: Παρά λίγο να μην δώσει χειροκρότημα, μόνο αυτό σου λέω. Six pack δεν το έχω δουλέψει, δεν το έχω σμιλέψει τζάμπα.
2: Και το νομοσχέδιό μου είναι, λοιπόν...
0: Δεν το έχω το γελάκι αυτό που έπεσε τώρα.
2: Αγοράζουμε γερανούς, πολλούς, παντού, οι οποίοι πάνε και μαζεύουν ό,τι διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητο υπάρχει, ό,τι την παραμικρή πάνω, τα μαζεύουν όλα και τα πάνε κάπου μακριά, εδώ που κάνουμε τα γυρίσματα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Και θα πας να το πάρεις από εκεί το αυτοκίνητο. Μια, δύο, τρεις και ξαφνικά αδειάζουν οι δρόμοι από τα διπλοπαρκαρισμένα. Και τι γίνεται μετά. Όλοι οι άνθρωποι, στην Αθήνα τουλάχιστον, περνάνε καθημερινά τους δρόμους. Μπορείς να ξεκινήσεις να πας στη δουλειά με κέφι, θα περάσεις από το δρόμο, θα δεις τα τριπλοπαρκαρισμένα, θα βρίσεις, θα φτάσεις εκεί, πλέον είσαι απογοητευμένος. Ενώ περνώντας από ένα καθαρό δρόμο, φτάνεις και λες να ζω σε μια ωραία χώρα, σε μια οργανωμένη χώρα.
0: Να ο άνθρωπος! Πώς το αξιοποιεί όλο το δυναμικό του 156.
2: Το τέλειωσα όμως τώρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και
2: μιλήσαμε. Ε.
0: Όχι. Δεν πας πουθενά, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Εμείς θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι.
2: Το ξέρω.

0: justice. Remember, Addy, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
1: You're a lawyer. Lies come with the territory.
0: She tried to kill me.
2: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
3: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
4: There was someone else in the car. Finn Garrity.
5: Do you think your friend killed Christine?
0: Nothing comes to mind.
6: You're blackmailing
7: me. Come,
3: come back, Ellen.
8: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: See you around.
12: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering maybe you'd give me a shot at writing it.
11: Who is Olivia and why are we writing about her?
12: Olivia might have been an agent of fate.
11: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
12: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
11: What now?
12: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Γιάννη μου, θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται «Μην το λες, δείξτο». Ξέρω ότι ξέρεις ότι ξέρω ότι είσαι πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε παίξει τέτοιο παιχνίδι στο παρελθόν.
14: Από τις καλύτερες στιγμές.
13: Από τις καλύτερες στιγμές γενικά της σχέσης μας. Θα σου δείχνω μία κάρτα από πάνω εδώ, χωρίς να τη βλέπω, και θα πρέπει να μου κάνεις παντομήμα χωρίς να μιλήσεις καθόλου.
14: Μπορώ να σηκωθώ κιόλας.
13: Μπορείς να σηκωθείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Ωραία, όποιος βρει τις περισσότερες νικάει.
14: Θέλω να σε προειδοποιήσω, να ενημερώσω. Έχω σπουδάσει σωματικό θέατρο, έτσι, οπότε θα είναι πολύ καλά αυτά που θα κάνω. Προετοιμαστείτε γιατί θα εντυπωσιαστείτε τώρα.
13: Είμαστε έτοιμοι να δούμε. Μην το λες, δείξ' το με ένα χειροκρότημα. Ξεκινάσκει.
14: Οπότε μου δείχνεις και κάνω.
13: Ναι.
14: Μου δείχνεις και κάνω.
13: Σου δείχνω, κάνεις. Είσαι έτοιμος. 3,
14: ναι, ναι,
13: 2, 1.
14: Oh.
13: Σούμο. Αιγυπτιακό. Τρίγωνο. Πυθαγόριο θεώρημα. Υποτείνουσα. Υποτείνουσα. Να το αστέρι.
14: Και μαθηματικά και physical theater.
13: Ωρα, τι ώρα είναι. Ωρα, έχω αργήσει. Εγώ, εσύ τι ώρα. Εσύ είσαι επιχειρηματίας. Α, κοντά, ναι. Ξέρεις τι θα είναι ωραίο για να φαίνεις εκεί στην κάμερα. Μου δίνεις λεφτά. Χρηματιστής. Εσύ τι είσαι. Δικηγόρος. Έξω. Τι είσαι εσύ. Εσύ είσαι έξω. Δικαστής. Λεφτά. Κολοκοτρώνεις. Πάσο, πάει από κάτω, θα την παίξουμε μετά. Και την κάρτα. Υποτείνουσα, κάθετες, πεντάγραμμο. Χ, τρίλιζα, χ, εξίσωση! Ναι ρε φίλε! Το κατάλαβα. Οπα, μην πέσεις. Μα, δολοφόνος. Φυλακή, εγκληματίας. Λέει, διαβάζεις. Βιβλίο, ωραίο βιβλίο. Κριτικός τέχνης. Κριτικός βιβλίων, βιβλιοκριτικός. Βιβλιοκριτική. Κριτική βιβλίων. Κριτική βιβλία. Κριτικά βιβλία. Μαντινάδα. Πολλά κριτικές βιβλίων. Κριτικές βιβλίων. Κιθάρα solo metal. Ναι, heavy metal. Heavy μεταλλιά. Heavy metal. Is the law. Κοχώνας. Heavy metal.
14: Ήταν τόσο λάθος που το προσέγγιζα έτσι.
13: Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχει να κάνει με heavy metal. Έχει να κάνει με heavy metal. Όχι το heavy. Γλώσσα metal. Heavy, γλώσσα, metal.

0: Heavy γλώσσα, γλώσσα heavy. Γλώσσα metal. Πάσο. Πάμε. Εώρα. Ναι. Σκάβης. Νεκροθάφτης. Σπόρος. Φυτό. Φυτεύω σπόρια. Σπαρίζες, σπόρια δέντρα, βλάστηση, καλλιέργεια. Αγρότης, πολλά αγρόκτημα, φάρμα. Ναι, πηγαίνεις εσύ με το αμάξι, δεν έχει καμία σημασία. Αμάξι, αμαξοστάσιο. Όχι. Τι αμάξι. Φορτηγό. Επιβατικό. Τι αμάξι είναι. Είναι αμάξι βαν. Ντάτσουν. Ντάτσουν. Βόλβο. Βολβός! Βολβός! Βολβός! Έλα, ρε Θήριο. Έλα, δεν πειράζει, χάνουμε και κιλά έτσι. Διαβάζεις. Εγώ, εσύ, εσύ, εγώ. Μου δίνεις λεφτά. Χορηγός! Σπόνσορ! Διαβάζεις βιβλία. Να την κάψω, να την κάψω. Την κάω. Αφεντικό!
1: Την κάω.
0: Την κάω. Δεν μιλήσω εδώ πέρα. Κάει κι αυτή. Πάμε! Το έχεις. Πιστεύω σε σένα. Περπατάς. Ζυγαριά βάρινα, αμάν! Ζυγαριά βάρινα. Ξύλο. Χτύπα ξύλο. Όχι ξύλο. Μέταλλο. Βαριά μέταλλα! Βαριά μέταλλα! Ναι, ένα χειροκρότημα! Βαρέα μέταλλα.
2: Βαρέα.
3: Έχω εξαντληθεί.
0: Έχεις κουραστεί πάρα πολύ. Γι' αυτό όμως εκτιμώ πάρα πολύ την υπερπροσπάθειά σου. Δεν νομίζω ότι μπορώ να τον ξεπεράσω. Πάμε όμως, ήρθε η ώρα η δική μου. Σε 3, 2, 1.
2: Καμίλα. Κατσίκα. Τράγος. Κατσικάκι. Τι είναι αυτό, ξυρίζεσαι. Ξυρισμένος τράγος. Τραγόπαπας. Τραγή. Γκοουτή. Λαιμός. Πολύ τράγη. Τραγιά. Ποια από όλες τις λέξεις έχω πει είναι καλύτερη. Τράγος. Κατσίκα. Μεγάλος τράγος. Τι είναι αυτό το ξυρισμένο, δεν καταλαβαίνω. Πολύ ξυρισμένη βοσκός. Τραγοβοσκός. Κοπάδι. Κοπάδι τράγων. Μαλλιά. Κουρεύει στα πρόβατα. Τρελά πρόβατα. Τρελές αγελάδες. Τρελά πρόβατα. Τρελοπρόβατα. Τρελοπροβιά. Προβιά. Στρατό. Κάτι από στρατό είμαστε. Και εσύ δεν πας στρατό γιατί έχεις πάρει τρελόχαρτο. Γιώτα 4, γιώτα 5. Για απολύεσαι, απολύθηκες. Αυτό με τα τρελοπρόβατα. Απολύομαι με τρελοπρόβατα. Απολελέ και τρελελέ. Απολύομαι κουφάλες. Απολοτρε. Αποτρελόβατα! Προλάβατα, προλάβατε!
0: Πάσο.
2: Πάσο.
0: Πάσο.
2: Χριστέ μου. Τόσο δύσκολα είναι. Έχει λήξει. Κάτι έχει λήξει. Το παιδί σου έχει λήξει. Πάνα. Πάνα. Πάνα μωρού. Πάνα με κακά. Αλλάζεις το μωρό. Αλλαγή πάνας.
0: Μπράβο.
2: Εμείς συζητάμε. Συνέντευξη. Ένα συζητάει. Μονόλογος. Εμείς οι δύο συζητάμε. Τα λέμε. Διάλογος. Μιλάμε. Λέξεις. Είναι μία λέξη αυτό που ψάχνω. Πάλι καλά. Εγώ να πω κάτι. Ερώτηση. Απάντηση. Τραγούδι. Κροκόδιλι.
0: Το πες.
2: Είπα τη λέξη. Διάλογος. Αντίλογος. Λόγος. Έχει λόγο μέσα η λέξη. Ωραία. Συζήτηση.
0: Μπράβο. Επόμενη.
2: Τι είναι αυτό. Γοργόνα.
0: Μπράβο.
2: Αν κάποιος μπορεί, είσαι εσύ.
0: Σίγουρα δεν μπορώ.
2: Είναι μία λέξη. Δύο λέξεις. Μία λέξη. Γράφεις ένα γράμμα, σταυρός, προσευχή. Ένα, συν, ένα. Πρόσθεση, πράξη, αφαίρεση. Μαθηματικά, αριθμητική. Μαθηματικά είναι η καλή λέξη.